0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.

0: όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Scandal, we're the sharp tiger, listen to the rhythm and beat. Record of the light, tell

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco,
1: πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
13: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπαρμάτος είναι η αξιωματρής, Αλέξη Γη στα μικρόφωνα, Θόδωρος Μαγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν, χοντρένει το παιχνίδι στην Παναχαϊκή, καθώς εδώ και περίπου 2 ώρες στην Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος με ανθρώπους της δικής του κίνησης να συζητούν με τους ανθρώπους της Αεραστεχνικής, ενώ αύριο στο ραντεβού με τον Απόστολο Μαρίνιο. Ο κύριος Μαρίνης έφτασε στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι για 2 ώρες με τον Αργύρη Λίβα και το βράδυ φτάνει στην Πάτρα. Από απόψε στην Πάτρα ο Απόστολος Μαρίνος, καθώς ο Αργύρης Λίβας θα έρθει λίγη ώρα πριν την αυριανή συνάντηση, ενώ βεβαίως παρακολουθούν να δουν και τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή την ώρα γύρω από τη συνάντηση και την κάθοδο του Τάσου Παπαδόπουλου με τους συνεργάτες του πριν από 2 ώρες στην Πάτρα. Ενώπιον εξελίξεων, όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ημέρες, οι 2 μέρες θα ολοκληρωθούν τα ραντεβού σήμερα με Παπαδόπουλο, αύριο με Μαρίνη και στη συνέχεια νομίζω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα την τελική απόφαση. Άρα, με όλα δείχνουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε το ρεπορτάζ τι λέει. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Παναγιάτης συνεχίζει και αυτός τις ανανεώσεις του. Στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν κουνιέται αυτή τη στιγμή. Όλοι πρέπει να δουν ποιες ομάδες δεν θα καταθέσουν δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και τι κενά θα προκύψουν. Ενώ στο μπάσκετ όλοι στρέφονται γύρω από τις World Card, καθώς δυστυχώς εντείνεται η φημολογία ότι η αναγέννηση Αρκαλοχαρίου είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει την wild card για την Elite League. Βεβαίως περιμένουμε τελική απόφαση. Πάντως σήμερα υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα ανέτανε να δουλεύει στην Elite League. Θα το δούμε, ο Απόλλωνας σε αισιοδοξία και αυτός, αλλά σίγουρα θα έχουμε αρκετό θέμα και εκεί. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras συντάξει στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. We'll be right back.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε το τι γίνεται, καθώς στη Μαρχαϊκή το παιχνίδι χοντρένει επικίνδυνα τις τελευταίες ώρες και όλα δείχνουν ότι οι επόμενες μέρες μετά την Παρασκευή θα είναι μέρες αποφάσεων, όπως όλα δείχνουν. Ενώ στην Ελλάδα έφτασε σήμερα το πρωί ο κύριος Μαρίνης, ο οποίος το μεσημέρι είχε 2 ώρες συνάντηση με τον Αργύρη Λίβα, με τον οποίο συζήτησαν τα πάντα, έβαλαν το πλάνο το οποίο θα παρουσιάσουν αύριο στους ανθρώπους της Αριστερικής. Και μάλιστα ο κύριος Μαρίνης σε λίγη ώρα αναχωρεί από την Αθήνα για την Πάτρα. Θα έρθει από απόψε στην Πάτρα, ενώ ο Αργύρης Λίβας θα κατέβει αύριο το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι ξαφνικά ο Τάσος Παπαδόπουλος εδώ και 2 ώρες με τους συνεργάτες του βρίσκονται στο κήπεδο της Παναχαϊκής. Έχουν ήδη φτάσει λίγο πριν τις 4 η ώρα. Έχουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα μαζί του και μία κοπέλα. Και πάνω από 2 ώρες τώρα είναι μέσα στα γραφεία και φαντάζομαι ότι υπάρχει μία κουβέντα. Από ό,τι λέγεται από κάποιες πληροφορίες που έρχονται, ότι ήδη εξετάζονται και ψάχνουν και θέματα γηπέδου. Γίνεται λυτική κουβέντα ώστε να δούμε πού θα καταλήξουν. Είναι δεδομένο ότι η πλευρά Παπαδόπουλου θα πιέσει για άμεση απάντηση. Γνωρίζει ότι αύριο υπάρχει ραντεβού της αεροτεχνικής με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Οπότε όλα αυτή τη στιγμή είναι σε οριακές καταστάσεις. Οι επόμενες ώρες και μέρες από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ κρίσιμες. Νομίζω ότι ουσιαστικά ο Τάσος Παπαδόπουλος σήμερα κάνει μια κίνηση ρελάνης με το να έρθει στην Πάτρα με τους συνεργάτες του, να δουν, δεν ξέρω με ποιους συζητάνε, ποιοι είναι αυτή την ώρα στα γραφεία, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η κουβέντα. Φαντάζομαι και από αυτό που διαρρέει ότι θα ζητήσουν άμεσα την απάντηση της Αεραστεχνικής, να τελειώσει το θέμα. Η Αεραστεχνική βεβαίως αύριο θα ακούσει και την άλλη πλευρά των Αμερικανών. Θεωρώ ότι θα δεχτεί πίεση και από τους δύο. Αυτά μαθαίνω ότι θα δεχτεί πίεση και από τις δύο πλευρές να απαντήσει γρήγορα, καθώς και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων μετά τα όσα συζητήθηκαν σήμερα με τον Αργύρη Λίβα θα παρουσιάσει αύριο ένα πλάνο στους ανθρώπους της Αεραστεχνικής. Έχουν μια εικόνα αυτή την ώρα, αλλά βεβαίως θεωρούν ότι είναι και θέμα της Παναχαϊκής στη συνέχεια πόσο θα κρατήσουν αυτές οι διαβουλεύσεις και ποιες είναι οι εγγυήσεις που θα ζητήσει η πλευρά της Αεραστεχνικής Παναχαϊκής για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Βεβαίως η Αεραστεχνική είναι δεδομένο θα στήσει ακριβώς τις ίδιες εγγύσεις τις οποίες ζήτησε και από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να δούμε ξαφνικά, να δούμε τελικά τι θα είναι, ποια θα είναι η απόφαση για το τι μέλη γενέστε, αλλά θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων είμαστε μπροστά σε εξελίξεις.

Άρα λοιπόν σήμερα και αύριο νομίζω ότι και οι δύο πλευρές θα παίξουν τα αρέστα τους. Αυτό έχω την αίσθηση εκ των πραγμάτων, ότι θα παίξουν τα αρέστα τους για το τι θα αποφασιστεί. Νομίζω ότι κάτω στο Παπαδόπουλου, παρότι χθες το βράδυ αρχικά λέγονταν πάρα πολλά ότι η πλευρά Παπαδόπουλου μπορεί να κάνει πίσω και όλα αυτά, τελικά όχι μόνο πίσω δεν έκανε, όπως λέγονταν χθες το βράδυ αργά. Μάλιστα κάποια στιγμή υπόθηκε ότι στο Instagram κάτι ανέβασε, αλλά μετά κατέβηκε αμέσως. Στα δύο λεπτά είχε κατέβει. Άνθρωποι πρόλαβαν και το είδαν, το μετέφεραν ότι κάτι πήγε να γράψει. Και σήμερα ξαφνικά ο Τάσος Παπαδόπουλος και άνθρωποι της συνεργάτες. Τώρα δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, μην κρυβόμαι, δεν τους ξέρω ποιοι είναι. Έτσι, μια κοπέλα έχω δει στις φωτογραφίες ότι υπάρχει και δύο ακόμη. Αυτοί είναι εδώ και πάνε τέσσερις ακριβώς μπήκαν στο γήπεδο. Έχουν περάσει τις δύο ώρες μέσα. Σίγουρα υπάρχει μια συζήτηση αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι είναι η τελευταία συζήτηση που κάνει η πλευρά της αριστερικής μαζί τους, καθώς αύριο θα ακούσει και την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων για να πάρει την τελική απόφαση το τι μέλη γενέστε. Αλλά και βεβαίως και ποιος θα είναι ο χρόνος. Οι πληροφορίες λένε ότι η πλευρά Παπαδόπουλου θα πιέσει πάρα πολύ για άμεση απάντηση αμέσως μετά το ραντεβού με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Οι Ελληνοαμερικάνοι λένε ότι εμείς έχουμε το πλάνο, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι διαδικασίες και το τι θα ζητήσει η Παναχαϊκή αύριο και πόσο μπορεί να πάνε κάποιες μέρες πίσω τις εξελίξεις. Άρα φαίνεται ότι πλέον ακούγοντας και τις δύο πλευρές θα μπούμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη απόφαση.

Άλεξ λέει στο πρώτο μήνυμα, κοίτα, λέει, πέρασε η ομάδα, λέει, πάμε σε δημοψήφισμα. Καλά, σε δημοψήφισμα δεν θα πάει. Έτσι, σε απόφαση Δέλτα Σίγμα θα πάει. Θεωρώ ότι θα κληθεί να πάρει πιθανολογώ την πιο δύσκολη απόφαση των τελευταίων ετών, όπως δείχνει η κατάσταση. Νομίζω ότι θα έχουν σήμερα μια εικόνα από τη μία πλευρά. Φαντάζομαι ότι είναι πλέον η τελευταία εικόνα πριν την απόφαση. Νομίζω ότι ό,τι έχουν να συζητήσουμε από την πλευρά το έχουν συζητήσει εδώ και από δύο μήνες. Σήμερα η κάθοδο σημαίνει ότι ήρθαμε για το τέλος. Να δούμε τι. Άρα θεωρώ ότι είναι η τελευταία φορά που συζητάνε ό,τι τους έχει απομείνει. Αύριο θα ακούσουν την άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, η οποία επαναλαμβάνω σήμερα στη συνάντηση του κ. Μαρή με τον Αργύρη Λίβα παρουσιάστηκε ένα πλάνο σημαντικό, ότι έχουν πλάνο να προχωρήσουν την Παναχαϊκή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Και η πλευρά αυτή θέλει να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ενημερωμένη η πλευρά αυτή, από ό,τι γνωρίζω πλέον, και για τον κάθοδο Παπαδόπουλου σήμερα. Το γνώριζαν πριν έρθει, όπως θεωρούν ότι είναι γνώστες πλέον και το ποιοι θα βοηθήσουν τον Τάσο Παπαδόπουλο. Αυτό μου έχει μεταφερθεί, ότι γνωρίζουν τα πάντα και από την άλλη πλευρά. Το ποιοι κινούνται, πώς θα κινηθούν και όλα αυτά. Άρα το βάρος θα πέσει στη δίκη της τεχνικής, ακούγοντας και τους δύο, που εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα συμβεί και ποια θα είναι η απόφαση.

Λοιπόν, θα δούμε τι. Ο Πολύβιος λέει: έφερε ο Μανατζαρέας, λέει, μαζί και τους δύο Έλληνες ή ακόμη τους κρύβει. Γιατί ακούγεται έντονο, λέει, ότι δεν υπάρχουν αυτοί, αλλά μόνο οι Ολλανδοί. Τώρα, Πολύβιο, δεν ξέρω ποιοι είναι. Ο Παπαδόπουλος, εντάξει, είναι γνωστός από τις φωτογραφίες που βλέπω. Είναι ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, δεν δέχεται αφουζήτηση. Ο ένας είναι ο Παπαδόπουλος. Έτσι, ο ψηλός είναι ο Παπαδόπουλος. Τώρα, από τους υπόλοιπους υπάρχουν άλλα δύο άτομα μαζί του και μια κοπέλα. Έτσι. Έτσι βλέπω τις φωτογραφίες. Έτσι. Κατά άλλους, η κοπέλα αυτή έχει έρθει για θέματα γηπέδου. Κατά άλλους, μπορεί να είναι και άτομο που δικό τους. Δεν ξέρω τα. Έτσι. Είναι δύο και η κοπέλα τρεις. Και ο Παπαδόπουλος τέσσερις. Έτσι. Αυτοί είναι που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Ο Παπαδόπουλος είναι ξεκάθαρο την πλειονότητα του Παπαδόπουλος. Άλλωστε δεν έχει διαπιστευτεί. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες του Παπαδόπουλος. Ο πιο ψηλός από όλους είναι. Που έχει μπαίνει στο γήπεδο. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι δύο, μην με ρωτάς πολύ, έτσι. Τσεκάρω να ξέρεις και δεν αποκλείεται και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής να τσεκάρω ακόμη και το όνομα του επικεφαλής. Έχω ένα όνομα πλέον στα χέρια μου σήμερα. Το τσεκάρω από πολύ σημαντικές πλευρές από Αθήνα που τον γνωρίζουν. Σου είπα, από δικηγόρους θα μάθαινα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθω ποιοι είναι δικηγόροι που ασχολούνται και επιχειρηματικά. Τσεκάρω ένα όνομα. Αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει στα αυτιά μου ένα όνομα σήμερα. Από Αθήνα. Πρέπει να είμαι 1000% σίγουρο σε λίγη ώρα να το πω. Όντως φαίνεται ότι έχουν επιλέξει δικηγόρο. Έτσι, για επικεφαλής. Όντως είναι δικηγόρος. Δικηγόρος Αθηνών είναι. Τσεκαρισμένο. Θα δούμε. Στην πορεία, μια επιβεβαίωση ψάχνω. Να πω ένα φίλο δικηγόρο στην Αθήνα και μπορώ να πω και το όνομα.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος να πάνε, λέει, τώρα δημοσιογράφη στην Αγία, να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί, λέει, που θέλουν την Παναχαϊκή. Τέρμα το κρυφτό, όνομα τεπώνυμα. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, Κωνσταντίνε, ούτως ή άλλως νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Έτσι. Όντως είναι στην Αγία. Ο Παπαδόπουλος είναι πλέον στην Παναγία. Ο ένας ο Παπαδόπουλος. Αμφισβητείται πλέον η παρουσία του. Όπως και να το κάνουμε. Θα δούμε σε λίγη ώρα. Τώρα εδώ που φτάσαμε, Κωνσταντίνο, νομίζω ότι θα ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους. Το είπα, ότι φοβάμαι, χωρίς να πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει μια διαρροή, σήμερα θα έρθει μια κάθοδο, θα έρθει άλλη κάθοδο σε λίγη ώρα. Είμαστε ενώπιον εξελίξεων, όπως και να γίνει ιστορία.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εδώ υπάρχει μια όμως και μια λαϊκή ρίση λέει, που λέει: όπου λαλούν πολύ κοκόρια, αργεί να ξεμεγόρασει. Μακάρι να βγει λευκός καπνός και αυτή η ομάδα να βρει τον δρόμο της. Και μια έκκληση προς τον κόσμο: κανένας οπαδός και κανένας σύνδεσμος να μην ανακατευθεί. Η απόφαση να είναι μόνο της Αριστεχνικής. Νομίζω ότι εξυπακούεται θα είναι μόνο της Αριστεχνικής. Άλεξ, δεν το σύσταμε. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα να επηρεάσει κανένας. Είναι 9 άτομα, διοικητικό συμβούλιο, νόμιμα εκλεγμένοι, αυτοί θα πάρουν την απόφαση. Έτσι. Τώρα μένουν στην άκρη προσωπικές σχέσεις, φιλίες, όλα αυτά δεν επηρεάζει από κανέναν. Είναι 9 άνθρωποι που θα ακούσουν, φαντάζομαι, 2 προτάσεις. Τώρα δεν ξέρω την επόμενη εβδομάδα πότε θα είναι, σε 10 μέρες, δεν ξέρω πότε θα την ακούσουν. Έτσι. Θα ακούσουν 2 προτάσεις και θα κληθούν με γνώμονα το καλό να αποφασίσουν. Εξυπακούεται ότι είναι όντως μια απόφαση των 9. Οι οποίοι φαντάζομαι ότι από ό,τι φαίνεται από σήμερα θα κληθούν να πάρουν ίσως την πιο μεγάλη απόφαση στα δείξεις που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή. Μία ήταν όταν υπάγραψαν το θέμα για την ανάβλαση του γηπέδου και δεύτερη είναι τώρα. Η μεγάλη απόφαση. Γιατί τώρα είναι εντελώς διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές. Την πρώτη φορά είχαν μόνο Αμερικάνους και Πέτρο Σαφάκη. Πέρυσι, για τους δικούς τους λόγους, επέλεξαν να μην προχωρήσουν με καμία από τις 2 συζητήσεις που έκαναν. Πήραν την απόφαση να την κρατήσουν ήδη. Τώρα φαίνεται ότι θα βρεθούν ενώπιον 2 προτάσεων. Άρα είναι δικό τους η δικιά τους η απόφαση και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι η πιο μεγάλη απόφαση που θα πάρουν όσο είναι στη διοίκηση.

Λοιπόν, ο Αντώνης εδώ, όχι, από Μύκονο, λέει, κοίτα, λέει, όταν ακούς και λες ο Σικάγο θα πάρει τριάδα, λέει, την Παναχαϊκή, βρέθηκαν άλλα τέσσερα άτομα που θέλουν να βάλουν χρήματα, λέει, το έχουν σίγουρο ότι αυτοί θα πάρουν την ομάδα. Αντώνη, εντάξει, δεν αποκλείω ότι μπορεί, κατά βρούτου είναι και Έλληνες, έτσι, δεν αποκλείω, το ένας από την Πάτρα, όλες από την Κεφαλονιά, γύρω-γύρω είναι, όλες είναι Μεγαλόπολη, άρα δεν είναι απτόχο πολύ μακριά, δεν αποκλείω να έχω όντως αυτό που μου λες, να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν το δικό τους εγχείρημα. Τώρα, ο Παπαδόπουλος το έχει σίγουρο, οι Αμερικάνοι το έχουν σίγουρο, δεν ξέρω τι θα επιλέξει ένας τεχνική. Ένας από τους δύο θα τη χάσει σιγουριά. Τώρα ποιος θα είναι αυτός θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα το είναι ανάλογα πώς θα εκτιμήσουν στην αεραστεχνική, τις προτάσεις που θα γίνουν, τις εγγυήσεις που θα έχουν πάρει, αν και δύο αποδέχονται τα συμφωνητικά. Άρα θεωρώ ότι κάποιος από τους δύο αποκλείεται να δώσει την ομάδα και στους δύο. Κάποιος σιγουριά τον φάει. Τώρα ποιος θα είναι αυτός δεν το ξέρω. Θα είναι πάντως μια δύσκολη απόφαση, όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει σε αγνώστους δεν πρέπει να δοθεί ομάδα. Η απόφαση δεν είναι της αριθμητικής αλλά του ΔΣ, που οι αποφάσεις του δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη λόγω παρελθόντος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα είναι σε αγνώστους. Θεωρώ ότι, δηλαδή τώρα, Ηλία, αν πάει μια φορά που λέει ότι είμαι ο Παπαδόπουλος και έχω άλλους δύο επιχειρηματίες χωρίς ονόματα, εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Θεωρώ ότι η πρόταση που θα πάει θα λέει ποιοι είναι. Είναι ο Διενής, είναι ο Ηλίας, είναι ο ΑΒ, ο Θόδωρος. Θα πρέπει να λέει ονόματα. Αυτό είναι επίσης δεδομένο, ότι πρέπει να υπάρχουν ονόματα επώνυμα. Άρα δεν νομίζω ότι θα πάει και θα λέμε έχουμε άλλους δύο από πίσω. Θεωρώ ότι όντως θα ακουστούν ονόματα. Έτσι. Τώρα, οι αποφάσεις στο παρελθόν. Κοίταξε, το είπα και νωρίτερα. Το 2021, μια πρόταση είχαν στα χέρια τους και την υλοποίησαν. Και την έδωσαν. Δεν είχαν τις πωλήσεις. Όταν παρουσιάστηκε τότε το τηλεφώνημα πλευράς Νίκου Λομπαρδέα και Κώστα Κατσουράνη, τότε είχε τελειώσει η προθεσμία, ήταν αστυνομική, είχε τελειώσει. Την είχαν δώσει την ομάδα. Δηλαδή την είχαν δώσει κανονικά το προηγούμενο βράδυ. Δεν έχουν κληθεί να. Και μια απόφαση επίσης σημαντική που πήγαν να πάρουν το 2016 την άλλαξε ο κόσμος. Έτσι, που δεν ήταν η διοίκηση τότε. Ήταν κάποιο, ήταν έτσι. Που ήταν κάποια από αυτή τη διοίκηση μέσα, αν θες να λέω καλύτερα. Το 2016 απόφαση την πήρε ο κόσμος. Άλλαξε τα δεδομένα ο κόσμος στην Παναχαϊκή Συμμαχία. Το 2021 ήταν μία πρόταση που είχαν στα χέρια τους. Και επειδή ήθελε να του φύγει η χειροβομβίδα από πάνω, την έδωσαν και βεβαίως αυτοί δεν έχουν μετανιώσει την απόφαση του 2021. Το λέω, θα το πω πολλές φορές. Η Ερασιανική λέει το 2021 ότι την απόφαση που πήραμε, εμείς δεν έγινε κάτι. Δηλαδή και την ομάδα ανέβασαν και δεν μας χρεώσαν ένα ευρώ. Σε αυτό δεν πρόκειται να αδικήσει κανείς. Γιατί όντως αυτό συνέβη το 2021. Δύο πράγματα ζήτησαν το 2021. Ότι δεν θα μας χρεώσετε ούτε ένα ευρώ και θα ανεβάσει την ομάδα στην Β' Εθνική. Έγιναν και τα δύο. Από εκεί και πέρα είναι και θέματα διαχείρισης ΠΑΕ. Τώρα νομίζω θα κληθεί να πάρει την πιο μεγάλη απόφαση. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, έχει μπροστά τις δύο επιλογές. Θα κληθεί να πάρει την πιο μεγάλη απόφαση.

Λοιπόν, Αντώνης από τη Μύκονο, λέει, αληθεύει, λέει ότι οι καλοί ομογενείς Αμερικάνοι θέλουν να στηρίξουν τον κύριο Σταλάτο και τον κύριο Μαρίνη. Αντώνη, ακούγεται, δεν ξέρω αν από την Αμερική, δεν ξέρω αν από εδώ, ότι όντως έχουν μιλήσει με επιχειρηματικό κόσμο κι άλλο. Έτσι ακούγεται. Είναι αλήθεια. Το έχω ακούσει εγώ ότι έχουν κάνει επαφές. Και αναλαμβάνω ότι ο κύριος Μαρίνης έρχεται τώρα στην Πάτρα, απόψε. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει κάποια ραντεβού στην Πάτρα. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων είναι, δρομολογούνται εξελίξεις. Ο κ. Μαρίνης δεν έρχεται με το Λίβα. Ολοκλήρωσε το ραντεβού του και ίσως να έχει αναχωρήσει ήδη από Αθήνα για Πάτρα αυτή τη στιγμή. Είναι καθοδόν προς την Πάτρα. Ο Αργύρης Λίβας θα έρθει αύριο λίγη ώρα πριν το ραντεβού. Βεβαίως να πω ότι πληροφορούμε ότι περιμένω να δουν και τις εξελίξεις, να δουν τι θα μαδευτεί απόψε και από τις επαφές που έκαναν και με την άλλη πλευρά. Έτσι. Γιατί και αυτή η ενημερώτα γύρω στις 2 το μεσημέρι θα κατέβει ο Παπαδόπουλος κάτω. Κάπου είχε διαρρεύσει, το γνώριζε ο Αργύρης Λίβας, ότι ο Παπαδόπουλος θα έρθει στην Πάτρα. Γι' αυτό σου λέω ότι εκ των πραγμάτων είναι τα δεδομένα τέτοια που δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερα. Θα κάνουμε όλη υπομονή. Νομίζω ότι σήμερα και αύριο θα ακούσω και τις δύο πλευρές ότι και η απόφαση θα είναι πολύ σύντομη, έχω την αίσθηση. Ναι. Τώρα είναι και θέμα χειρισμών από εδώ και πέρα. Πίεσης, την οποία θεωρώ δεδομένη θα ασκήσουν οι δύο, χειρισμών και των δύο πλευρών και στη μέση ερασιτεχνική. Το ΔΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και επαναρχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
11: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Sport FM Πάτρας

Λοιπόν, προχωράμε. Παραμένω ακόμη στο γήπεδο. Θα πάρω και εγώ την ευθύνη τώρα. Βασίλης Αποστολίδης, ο δικηγόρος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είναι ο άνθρωπος που ο Τάσος Οδόπουλος έχει επιλέψει για επικεφαλής της κίνησης. Ο Βασίλης Αποστολίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έχει έδρα και στο Ντουμπάι, ενώ φαίνεται να είναι προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι έχει στενές σχέσεις με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο δικηγός, συγκεκριμένος δικηγόρος, ο οποίος πλέον είναι ο επικεφαλής στην όλη κίνηση του Τάσου Παπαδόπουλου. Ο Βασίλης Αποστολίδης, λοιπόν, είναι όντως ο δικηγόρος, ο οποίος μπαίνει μπροστά αυτή την ώρα στην κίνηση Παπαδόπουλου και εκ των πραγμάτων περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Παραμένουν ακόμη στο γήπεδο η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, ενώ υπάρχει ένα post αυτή την ώρα από τον κύριο Σταύρο Σιώμο, ο οποίος έχει αναφέρει ότι ανέφερε ότι κάνει ένα ταξίδι στο New York με συνάντηση με την Καπέλη, όπως λέει, για το ΕΚΣΥΜΑΡΟ και την Παναχαϊκή, την αγαπημένη ομάδα στην Ελλάδα. Ο κύριος Σιώμος δηλαδή εδώ αναφέρει ότι έκανε ένα ταξίδι στην Αμερική να συναντηθεί με τους εκπροσώπους στην Καπέλη για την Παναχαϊκή. Και λέει και εδώ, Μπίλ, όπου Καπέλη, όπως ξέρεις, Κατσουράνης. Μην αποκλείεις, λέει, να του κάνουν πρόταση, έτσι ακούγεται, από Αμερικά μαθαίνω. Τώρα έχουμε όλοι μπερδευτεί, ξέρεις. Γίνεται το κακό χαμός τώρα αυτή την ώρα. Η πλευρά Παπαδόπουλου είναι δεδομένη ότι θεωρεί ότι θα πάρει την Παναχαϊκή. Η πλευρά των Αμερικάνων κάνει ήδη ραντεβού με εταιρείες, από ό,τι φαίνεται, με ανθρώπους. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι όμως βέβαιο ότι ο Βασίλης Αποστολίδης, ο δικηγόρος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είναι αυτός που προορίζει ο Τάσος Παπαδόπουλος ως επικεφαλής της κίνησης που γίνεται για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ καλησπέρα σε αλήθεια, ενώ ότι μας έχουν κοπεί ανάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις. Εύχομαι και ελπίζω να λάβουν σωστή απόφαση και η ομάδα να έρθει σε χέρια ικανών και να δούμε την ομάδα ξανά να γίνεται μεγάλη. Καλή συνέχεια. Τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, Χρήστο, θα πρατεί μια μεγάλη απόφαση από ό,τι φαίνεται. Είδε. Τώρα θεωρώ ότι και οι δύο δείχνουν μια σιγουριά. Έτσι. Εδώ η μία πλευρά είναι στην Πάτρα. Και προχωράει, μαθαίνω τώρα αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει σε θέματα γηπέδου, συζητούνται θέματα και αρχασιών στο γήπεδο. Και η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή κάνει ραντεβού ήδη πλέον με αθλητική εταιρεία, μαθαίνω με προπονητές, με παίκτες για την επόμενη μέρα. Άρα καταλαβαίνουν όλοι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δείξει πραγματικά στα κλειδί τις επόμενες ώρες να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση. Έτσι, τα παιχνίδια χοντρένει τώρα. Για τα καλά. Γιατί και οι δύο δείχνουν με τις κινήσεις πλέον σιγουριά. Ο ένας δηλαδή έχει μπει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή και ψάχνει θέματα και με τη δίκη αλλά και το θέμα του γηπέδου. Η άλλη πλευρά κινείται, ακόμη και αθλητικό υλικό. Ο κ. Σιώμος ανέβασε πριν από λίγο ότι έκανε ταξίδι για να μιλήσει με την Καπέλη. Έτσι. Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Στάδης λέει: καλό είναι να βγουν τα ονόματα πλέον. Ήδη πολλοί υποστηρίζουν τους Ελληνοαμερικάνους επειδή έχουν βγει με ονόματα χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Καμία πρόταση από κανέναν. Ναι, Στάδη, τώρα το ακριβώς τι έχουν συζητήσει. Ειδικά με την πλευρά Παπαδόπουλου, γιατί με την άλλη πλευρά, εντάξει, τώρα τηλεφωνικά οι άνθρωποι θα ξέρουμε προσωπικά. Η πρώτη συνάντηση με τους Ελληνοαμερικάνους γίνεται αύριο το βράδυ, έτσι. Παρουσία δικηγόρου, λογιστή και όλα αυτά. Αύριο θα γίνει η πρώτη συνάντηση. Face to face. Τουλάχιστον με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω πώς συναντήσει. Έχουν κάνει πάρα πολλές συναντήσεις, φαντάζομαι, έτσι. Τι να σου πω. Τώρα είναι φανερό. Παπαδόπουλος, Βασίλης Αποστολίδης. Έτσι. Περιμένουμε ένα ακόμη όνομα και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα των δύο πλευρών και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.

εικόνα και το. Λοιπόν, ο πολύ βιοσλίο Αποστολίδης λέει είναι ο ένας από τους δύο δυνατούς δηλαδή επιχειρηματές της Έλληνας Μασάλης Αλέξη. Αυτός θα χρηματοδοτεί την ομάδα. Θεωρώ πολύ πως ναι, αυτός είναι. Αυτή τη στιγμή που έχει βγει μπροστά και θα είναι επικεφαλής ο κ. Αποστολίδης, θεωρώ ότι ο ένας από τους δύο είναι αυτός, ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι ο ένας από τους δύο είναι αυτός. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς. Είπα ότι τώρα καθή θα χρηματοδοτήσουν. Από ό,τι φαντάζομαι. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι είναι αυτός πλέον ο επικεφαλής, ο Βασίλης Αποστολίδης, δικηγόρος. Και επαναλαμβάνω ότι τώρα τον κύριο Αποστολίδη τον ξέρει και άλλη πλευρά πλέον. Το έχει μάθει από το μεσημέρι και άλλη πλευρά του είναι ο κύριος Αποστολίδης, επικεφαλής. Τώρα τους αναλύσεις στα χαρτιά έχουν ανοίξει. Μα αρχίζει και ανοίγει η ιστορία. Έτσι. Αυτή είναι η Βολίβια η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί, θα ακούσουν του άλλου αύριο την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Και ούτως ή άλλως η μάχη έχει αρχίσει και το παιχνίδι είναι πολύ σκληρό πλέον.

Μάλιστα, Δημήτρης λέει εδώ, Θανάσης Λεμονής ο άλλος. Λέει, πες το πλέον, είναι σίγουρο, έχει μαθευτεί. Θανάσης Λεμονής ο τρίτος, ο γιος του Τάκη Λεμονή, νομίζω. Θανάσης Λεμονής, νομίζω ότι είναι ο γιος του Τάκη Λεμονή. Αν αντιλαμβάνομαι, νομίζω Θανάση το λένε το γιο του. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός περνάει. Ο γιος του Τάκη Λεμονή. Άρα λοιπόν, το παζλ έχει ολοκληρωθεί με Βασίλη Αποστολίδη, Θανάση Λεμονή, Τάσο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι πλέον είναι εκ των πραγμάτων. Αυτή είναι η τριάδα πλέον που είναι μπροστά και έχει καταθέσει την πρόταση για να λάβει την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει από τη μια πλευρά λέει το μπλε στρατόπεδο και από την άλλη λέει το στρατόπεδο Μαρινάκη, λέει και στη μέση Παναχαϊκή. Ναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Είπα, εντάξει, ο δικηγόρος Κρίσης Αποστολής έχει σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεδομένο, ότι έχει καλή σχέση προς την αποϊκή πλευρά. Οι άλλοι, εντάξει, δεν ξέρω πού πρόσκειται οι άνθρωποι, αλλά επειδή θεωρείς με τον Μπρασά, θεωρείς ότι είναι μπλοκ Ολυμπιακού. Έτσι. Ο ένας από τους τρεις όντως πάντως είναι Ολυμπιακός, έχει κάνει αναρτήσεις πιο παλιά από ό,τι μου έχουν πει εκ των πραγμάτων, αλλά εντάξει, αυτά ήταν τώρα. Νομίζω ότι θα παίρνει μια ομάδα, ασχολείται με δικιά του ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι, Νίκο, αυτή τη στιγμή αυτή που θα επιλέξει τον επόμενο για την ΣΥΝΕ. Λοιπόν.

Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι μόλις τώρα επικοινώνησε μαζί μου ο Αργύρης Λίβας, ο οποίος δεν θέλει να τοποθετηθεί. Είπε ότι θα δούμε τις εξελίξεις, ότι η πλευρά των Ελλήνων του Σικάγο έχουν το πλάνο. Παρακολουθούμε με τις εξελίξεις. Επιβεβαίωσε ότι όντως γνωρίζουμε, είπε, και εμείς, ότι αυτή είναι η ομάδα του Παπαδόπουλου, ο Θανάσης Λεμονής και ο Βασίλης Αποστολίδης. Ο Βασίλης Αποστολίδης μου είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολύ καλός δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω αν δεν είχα ξανασχοληθεί τώρα με το ποδόσφαιρο, μου είπε αυτή την ώρα. Τον γνωρίζω επί και προσωπικά, είμαστε και φίλοι. Αλλά εκ των πραγμάτων, είπε, θα δούμε. Δεν θέλω να κάνω καμία τοποθέτηση, είπε. Είμαστε ενήμεροι για όλα τα πράγματα. Ο κ. Μαρίνης είπε, κατεβαίνει. Θα μιλήσουμε και το βράδυ, είπε, και με τους τρεις πάλι. Και εν ώψη και του αυριανού ραντεβού. Μάλιστα. Για την ώρα δεν κάνει καμία τοποθέτηση η πλευρά των Ελληνομερικάνων, όπως είπε, γύρω από αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ο Νίκος λέει, Αλέξη, τρεις μήνες λέει, μας λέγανε οι μεγάλους επιχειρηματίες και τελικά ένας είναι μάνατζερ, ένας που κάνει τουρνά ποδοσφαίρου και ένας δικηγόρος, λέει, που χειροτάει το Μητσοτάκη και λέμε, λέει, ότι είναι φίλος του. Υπέροχα. Νίκο, αυτή είναι. Τώρα βέβαια αποκαλύφθηκαν, έτσι, αυτή την ώρα. Τουλάχιστον έχουμε μάθει τώρα τα ονόματά τους. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Άλλος φίλος εδώ, ο Βασίλης, λέει, δεν υπάρχει, λέει, μάχη. Η πλευρά Παπαδόπουλου έχει όλα τα χέγγια για το αύριο της Παναχαϊκής. Μάλιστα. Είπαμε. Λοιπόν, ο άλλος φίλος εδώ, ο Αντώνης, λέει, μήπως την πάρει, λέει, μπας και την πάρει ο Μητσοτάκης. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, απαράδεκτη, λέει, μέχρι τελευταία στιγμή τα πάντα είναι κρυπτό. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τον κόσμο, λέει, από τον οποίο θα ζητήσουν στήριξη. Μάλιστα, Γιώργο, τώρα φτάσαμε, νομίζω τώρα έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα. Απομένει να μάθουμε το τι θα συμβεί, ποια είναι η τελική απόφαση. Η πλευρά Παπαδόπουλου παραμένει στο γήπεδο αυτήν την ώρα για τις τελευταίες διεργασίες που υπάρχουν και θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.

Λοιπόν, μετά την παρέμβαση που είχα από την Αρχή Λίβα, παρέμβαση τώρα από την άλλη πλευρά, την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, από το περιβάλλον Τάσου Παπαδόπουλου. Για να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα, λέει η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Επειδή τώρα και αυτοί πριν από λίγη ώρα έφυγαν από το γήπεδο, κινούνται σε κεντρικό ξενοδοχείο τη πόλη, όπου έχουν συνάντηση με τη διοίκηση αεροτεχνική σε λίγη ώρα για την τελευταία συζήτηση. Καθοδόν ακούνε ραδιόφωνο και πλέον ξεκαθαρίζουν προς τον κόσμο δύο πράγματα. Αφού τη στιγμή που και η πλευρά των άλλων συμμεριμερικάνων έχει τον Αργύρι Λίβα, όπως είπαν, που όντως δεν έχει κάνει καμία δήλωση, από τη πλευρά λοιπόν του κυρίου Παπαδόπουλου διευκρινίζονται ότι έχουμε, είναι γνωστό ότι πίσω από μας υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία, η εταιρεία, η Fan Cup και η SEG. Είναι, μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς, οι οποίοι μπορεί ο καθένας να το δει. Δεν είναι αυτά τα, μόνο αυτά τα ονόματα. Ο κύριος Αποστολίδης επιβεβαιώνω ότι είναι αυτός. Επιβεβαιώνουμε ότι είναι αυτός. Ο κύριος όμως Βασίλης Αποστολίδης δεν είναι μόνος του. Έχει άλλους δύο μεγάλους επιχειρηματίες που τα ονόματά τους θα ματευτούν τις επόμενες ημέρες. Και υπάρχει και σε αυτό το φαν μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών η οποία θα στηρίξει το project για την Παναχαϊκή. Όντως είναι ο κύριος Αποστολίδης μπροστινός, αλλά υπάρχουν άλλοι δύο μεγάλοι επιχειρηματίες που στηρίζουν μαζί με τον κύριο Αποστολίδη και τα ονόματά τους θα ματευτούν τις επόμενες ημέρες. Έχουμε επιλέξει να πάμε όλη αυτή τη διαδρομή με σοβαρότητα. Έχουμε βγάλει ειδήσεις με το σταγονόμετρο. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την ύπαρξη του κυρίου Βασίλη Αποστολίδη, αλλά περιμένετε λίγο, υπάρχουν άλλα δύο πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία θα τα μάθουν και σε λίγη ώρα και στην αεραστενική όλη στο ραντεβού που θα υπάρξει, και βεβαίως ότι πίσω μας, πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει Fan Cup και σε... Και όλοι γνωρίζουν για το ποιοι είναι οι εταιρείες αυτές. Αυτά λοιπόν μεταφέρει τώρα το περιβάλλον του Τάσου Παπαδόπουλου. Ότι δεν έχουν μαθευτεί όλα τα ονόματα ακόμη. Και ότι η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι πολύ ξεκάθαρη. Πάρα πολύ ξεκάθαρη για την Παναχαϊκή. Άρα εκ των πραγμάτων αυτήν την ώρα πάνε σε ραντεβού με την αεροτεχνική. Τώρα 7 η ώρα ραντεβού με την διοίκηση της αεροτεχνικής Παναχαϊκής για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, αρχίζει και κουμπώνει, λέει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, αρχίζει και κουμπώνει, λέει, το πάζ και

Το περιβάλλον Παπαδόπουλου λέει αυτό, ότι δεν έχουμε βγάλει όλα τα ονόματα. Όντως βιώνει ότι μπροστά Βασίλης Αποστολογίδης δικηγόρος και υπάρχουν άλλοι δύο επιχειρηματίες, όπως είπαμε, που δεν έχουμε επιλέξει ακόμη να μην μπούμε τα ονόματά τους. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, άρα ο Λεμονής λέμε μια ιστορία με τουρνά ποδοσφαίρου και ένας δικηγόρος Αποστολογίδης είναι, είναι αυτή που θα έπεφτε πάθα ξερή όταν μάθουν τα ονόματά τους. Πάντως δεν πείθουν ότι έχουν τεράστια οικονομική δυνατότητα, εκτός και αν είναι μπροστινή άλλων. Εσύ ποιος από τους δύο αυτούς είναι που ήταν σε μεγάλη ομάδα Αλφα Εθνικής Περιφρονίας σε θέση παράγοντα? Εγώ τώρα, Γιώργο μου, να σου πω, δεν, από αυτούς που έχω ακούσει, δεν ξέρω, αν εννοώ τον κύριο Λεμονιέ, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάπου. Προσωπικά σου λέω ευθέως, δεν. Τον κύριο Αποστολίδη τον έχω ακουστά σαν δικηγόρο, μη σου λέω ψέματα, δεν το γνωρίζω. Ούτε κατόψη, μη σου λέω ψέματα, ούτε κατόψη δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω ότι ο κύριο Αποστολίδη έχει κάνει ομάδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εκτός και κάνω λάθος, τόσο λάθος. Δεν τον έχω ακούσει κάτι. Μη σου λέει ψέματα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Από αυτούς, κανένας δεν έχει κάνει παράγοντα σωμάτων. Δεν ξέρω ο Βιός του Λεμονή, ούτε αυτός σε κάποιες αθηναϊκές ομάδες εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι κάτι περισσότερο. Έτσι. Πρέπει να το ψάξω. Για τον Αποστολίδη, πάντως δεν το έχω ακούσει να έχει μπλάκι πάλι με ομάδα. Εκτός και κάνω τόσο μεγάλο λάθος, έχει πάει κάπου σε μια ομάδα που δεν το θυμάμαι καν, έτσι. Θα το ρωτήσω, γιατί όντως, ναι, ναι, και εμένα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και εγώ, δεν, το μυαλό μου δεν πάει σε κάτι. Δεν νομίζω ότι Αποστολίδης, δηλαδή, από ό,τι πληροφορηθήκα ότι Αποστολίδης δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Έτσι αντιλαμβάνομαι.

Ο Παπαγίβιος λέει: Αμερικάνοι βάσει οικονομικής δύναμης θα δώσουν εγγύησεις, αρκεί να έχουν άτομα δικά τους εμπιστοσύνη στην Πάτρα που να απομονώσουν τα αρπακτικά που ακονίζουν μαχαίρια. Ονόματα τώρα θέλουμε, πριν τη συμφωνία, τώρα που ζόρισαν τα πράγματα, λέει, μίλησε. Εντάξει, θεωρώ πολύ βέβαιο ότι η πλευρά των Αμερικάνων αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων ξέρει τι θα κάνει. Αν αναλάβει, θα έχει δικά τη άτομα. Όντως αυτό είναι γεγονός ότι του έχουν πλευρίσει πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό, ότι πέφτουν βροχή τα τηλέφωνα την Πάτρα. Για ότι θα σας βοηθήσουμε, για θέσεις, για ό,τι θες. Δεν τους έχω δηλαδή, για τόσο. Ότι, και επειδή είναι και ο Λίβα στη μέση, θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων είναι μαζεμένη η κατάσταση. Θα τους έχει προειδοποιήσει για πράγματα. Αν φτάσουν τελική συμφωνία, έτσι. Δεν θεωρώ ότι όποιο παίρνει τηλέφωνο θα υποκύπτουν. Να το πω. Έτσι έμαθα κιόλας. Δεν πρόκειται να υποκύπτουν. Καταρχήν έχουν ο ένας πατρινός. Έχει πάρα πολλούς φίλους στην Πάτρα. Και επειδή μιλάμε με ανθρώπους του ποδοσφαίρου, δεν είναι κακό και ούτε και μυστικό, ούτε είναι προσωπικός φίλος του Άγγελου Δανιήλ, του Κώστα Ντάσιου, του Δημήτρου Σαρή. Δηλαδή έχει ανθρώπους του ποδοσφαίρου με τους οποίους θα πάρουν κάποιες συμβουλές. Ο κύριος Μαρίνης μαθαίνει ότι όντως έχει και αυτός κάποιες επαφές. Ο κύριος Τελάτος επίσης. Άρα εκ των πραγμάτων γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Δεν νομίζω ότι όποιος του παίρνει τηλέφωνο, κατά πρώτο σε κανένα δεν έχω απαντήσει, τους είπαν να περιμένουν.

Λοιπόν, ο Βονίκος λέει τον κύριο Παπαδόπουλο, λέει τώρα τον έπιασε ο πόνος, λέει να γίνει λαλίστατος. Εντάξει, πλευρά αυτή τονίσει, ξεκαθαρίζει στον κόσμο ότι αυτή είναι η ομάδα που έχει καταθέσει πρόταση. Αυτή την ώρα πάνε στο ραντεβού. Θεωρώ ότι τώρα μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά πλέον. Δεν έχει ακριβεί κάτι και αναμένουμε. Αύριο έρχεται και η δεύτερη πλευρά να καταθέσει την πρότασή της, το πλάνο της και είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι καθώς πλησιάζουν μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στην Winmaster μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Winmaster έχει ήδη ζητήσει η ψυχούλα σας. Από τα κλασικά, νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες στην Ευρώπη, ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση του 16 και άλλα πολλά. Μπείτε, δείτε και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε από τη Winmaster. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Να πω ότι όσον αφορά ο κύριος Σιώμος, από ό,τι με ενημέρωσαν τώρα για το ραντεβού που έκανε στην Καπέλη, έχει μετοχές στην Καπέλη. Έχει ποσοστό μετοχών στην Καπέλη ο κύριος Σιώμος και γι' αυτό έκανε και το ραντεβού σήμερα. Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για την Παναχαϊκή, σίγουρα θα, η Παναχαϊκή θα πάει Καπέλη αν είναι Ελληνοαμερικάνη, διότι ο κύριος Σιώμος είναι μέτοχος της εταιρείας της Καπέλη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει μετοχές στο συγκεκριμένο όμιλο. Ο κύριος Μαρίνης, αυτή την ώρα από ό,τι με ενημερώνουν, είναι στην Κόρινθο και το ερχόμενο στο βράδυ στην Πάτρα θα συναντηθεί με κάποιους δικούς του ανθρώπους εδώ στην Πάτρα για να συνιστήσουν κάποια πράγματα και να ενώψει και το αυριανό ραντεβού που θα κάνει με τη διοίκηση της Αίρας Τεχνικής. Ο Αντώνης λέει: Πόπο, λέει, τι μεγαλοπαράγοντες είναι αυτοί, λέει. Σεισμός 9 Ρίχτερ, λέει, στην Πάτρα. Ρε, λέει, δεν κουρεύεστε. Μας έχετε πρίξει, λέει, στα φούμαρα, λέει, και στις μεταξωτές κορδέλες. Αν θα κοπούν, λέει, τα μεροκάματα, πού θα πάει. Μάλιστα. Είμαστε. Αντώνη μου, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ηλίας λέει: Εδώ τον Αποστολή, λέει, τον πήρε ο πόνος για την Παναχαϊκή. Ακόμη και τώρα, λέει, κρύβονται. Παράδειγμα. Οι ομογενείς δεν έχουν οικονομική ανάγκη, απλά θέλουν να κάνουν την τρέλα τους όπως ο Πρασάς. Δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς με εταιρείες μανατζαρέων. Δώστε την ομάδα στους ομογενείς, λέει ο Ηλίας. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Άρε, Αλέξη. Άρε, Αλέξη.
0: Τι έγινε, τι έγινε.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Είμαστε ενώπιον εξελίξεων, φαντάζομαι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες. Νομίζω ότι η διοίκηση της Εθνικής αύριο θα καταληθεί η πρόταση από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων με ένα πλάνο από ό,τι πληροφορήθηκα και αυτοί θα πιέσουν και αυτή την πλευρά τους για άμεση απάντηση.
1: Μου αρέσει που σε αφήνω και που λες ταντέα. Λοιπόν, είπες πριν από κάποιες μέρες ότι το ενδιαφέρον του Παπαδόπουλου, της μεριάς Παπαδόπουλου, δεν είναι δύο μήνες, αλλά είναι περισσότερο.
0: Ναι, περισσότερο, ναι.
1: Κάποια μέρα ανέφερες και Οκτώβρη μήνα.
0: Ναι, από τότε λένε ότι έχει κάνει την πρώτη επαφή. Είναι τσεκαρισμένο.
1: Μάλιστα. Ποιο μήνα ανέλαβε, παρέλαβε την ομάδα προπονητής ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος?
0: Την 7η αγωνιστική. Την 7η αγωνιστική, αρχές.
1: Μήνα να μου πεις.
0: Νοέμβριο.
1: Μετά τον Οκτώβριο. Μετά
0: ναι,
1: τον Οκτώβριο.
0: Ναι, Νοέμβριο, ναι.
1: Είναι Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δεν είναι Νοέμβριο, Οκτώβριο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πόσες φορές έχεις ακούσει και πόσες φορές έχεις αναφερθεί εδώ στην εκπομπή σου ότι όταν ακούσετε τα δύο ονόματα θα πέσετε κάτω?
0: Ναι, το λέω ότι η πλευρά υπάλληλη υποστηρίζει αυτό το πράγμα.
1: Εσύ ο ταχυδρόμος είσαι,
0: ναι.
1: Το έχουμε πει. Πόσες φορές
0: έλεγε ακούσεις, η άλλη πλευρά ότι, ναι, ότι όταν θα ακούσετε τα ονόματα, ναι, θα είναι πολύ
1: σημαντικό. Θα πέσετε ξάπλα κάτω.
0: Ναι.
1: Βασικά, εγώ έχω πέσει 2-3 μέρες ξάπλα κάτω από τη μέση μου. Έτερον, εκάτερον. Έτσι. Ναι, να σου πω κάτι. Έπεσες εσύ ξάπλα κάτω με το όνομα του γιου του Τάκη του Λεμονή?
0: Δεν κάνεις
1: πλάκα.
0: Δεν κάνω πλάκα, όχι.
1: Αυτά ακούμε μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε το, μόλις ακούσετε τα ονόματα θα πέσετε κάτω. Ο γιος του Τάκη του Λεμονή και ένας Αποστολίδης. Αυτά είναι τα ονόματα δηλαδή που κρατούσαν κρυφά να μην φανούν. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.
0: Ναι.
1: Που σου έλεγα ότι είναι το αφήγημα της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Διατυμπάνιζες στην εκπομπή σου, ναι ή όχι, ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος απλά κάνει δουλειά ως ατζέντης. Ναι ή όχι.
0: Ναι, ό,τι έχω πει. Ναι.
1: Δεν τον εμφανίζει σήμερα ως ατζέντη. Τον εμφανίζει ως ΣΕΓ και πώς την είπαμε.
0: Τη Fan Cup.
1: Η Fan Cup είναι εταιρεία

0: που ανήκει στη ΣΕΓ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι τότε ήταν βαρχημονιά, όχι τώρα που με τα κοντομάνικα που σκάμε. Βαρχημονιά που μιλάγαμε στο τηλέφωνο ιδιωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου έλεγα ότι είναι Ολλανδοί από τα Καβάσιλα.
1: Ναι, το έλεγες.
0: Μιλάμε τώρα για βαρχημονιά.
1: Ναι, δε σε, δε σε. Μα το έχω πει.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Εσύ ότι δεν είναι αυτή, είναι άλλη. Ναι.
1: Εσύ επέμενες ότι είναι Ολλανδοί. Μα δεν το λέω, δεν το λέω δημόσια.
0: Όχι, το έλεγα συγκεκριμένα. Ολλανδοί από τα Καβάσιλα.
1: Ναι.
0: Πιο φωτογραφικό δεν γίνεται. Ωραία. Θυμάσαι πόσες φορές έχουν διαψεύσει αυτό όσο εμφανίστηκε αργότερα. Δεν λέω εγώ ότι δεν το ήξερε ή ότι το ήξερε. Θυμάσαι πόσες φορές έχουν διαψεύσει τον Σωτηρόπουλο όταν έλεγε για Τάσο Παπαδόπουλο?
1: Ναι, ναι, τον διαψεύσαν, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, και για Ολλανδούς.
0: Ορίστε.
1: Όταν έλεγε Τάσο Παπαδόπουλο και Ολλανδούς.
0: Μάλιστα. Ναι. Τελικά, ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι λένε ψέματα? Και πώς εμφανίζεται σήμερα? Ήτανε με κουκούλα ή χωρίς κουκούλα?
1: Από ό,τι είδες φωτογραφίες.
0: Γιατί πριν από δύο εβδομάδες μας μέχρι και πριν δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα, μας βγάζατε τρελούς. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες εσύ ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι ατζέντης.
1: Και εκείνο, αυτή είναι η δουλειά του. Μάνατζερ.
0: Αυτή είναι η δουλειά του. Προκειμένου όμως φαίνεται ότι δεν είναι δουλειά του. Έτσι δεν είναι? Γιατί ναι, φαίνεται ότι είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που έβγαλες εσύ, τη Fan Cup, η οποία είναι εταιρεία της ΕΓ.
1: Ναι.
0: Στην οποία
1: φαίνεται ότι
0: υπάλληλοι,
1: και είναι και...
0: στην οποία...
1: Ναι, για παίζουμε, για παίζουμε, με ολοκλήρωση.
0: Όχι, παίζουμε εσύ, ναι.
1: Όχι, ολοκλήρωση, γιατί εντάξει, το ξέρεις καλύτερα το θέμα, για παίζουμε.
0: Στην οποία εταιρεία είναι υπάλληλος ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο άνθρωπος που ερχόταν στο γήπεδο, τον βγάζανε φωτογραφία και κυνηγούσαν τους φωτογράφους, γιατί τον βγάζανε φωτογραφία και θα χαλάσει δουλειά. Αλλά ξαφνικά εμφανίστηκαν κάτι Αμερικάνοι από το πουθενά, γιατί κανένας δεν το περίμενε αυτό. Έτσι, μα κανένας. Και τώρα φαίνεται ότι είναι κάπου στα Ζόρια και έρχονται άρον-άρον να μας εμφανίσουν έναν Αποστολίδη και έναν ιό Τάκη Λεμονή και πρέπει εγώ και εσύ να πέσουμε κάτω τώρα, να σκελάει μπρούμητα. Γιατί, επειδή θα έρθουν οι Αμερικάνοι αύριο? Και στο φινάλε να σου πω κάτι. Κατά τα δικά τους λεγόμενα, όχι τα δικά μου και τα δικά σου, 8 εβδομάδες τους περιμέναμε. Δεν πειράζει ρε φίλε, να περιμένουν και 10 μέρες. Να περιμένουν και 10 μέρες. Δεν θέλουν να περιμένουν 10 μέρες. Ας τους τη δώσουν σήμερα το βράδυ. Αλλά να μην κοροϊδεύουν.
1: Δεν νομίζω ότι πάει πάνω. Κοίτα, έχω σε αύριο και την πλάι πλευρά. Είναι δεδομένο.
0: Εγώ στα λέω. Καλά, κοίταξε, μπορεί να τους αδειάσει σε 15 λεπτά. Την άλλη μεριά. Εντάξει. Και δεν θα υπάρχουν και μάρτυρες. Άλλο αυτό. Εγώ άλλο πράγμα σου είπα.
1: Ναι, κατάλαβα. Είπες.
0: Όπως η Παναχαϊκή, η ερασιτεχνική τους περιμένει 8 εβδομάδες επίσημα, εδώ που κάθε Παρασκευή και Δευτέρα λες πάμε μέχρι Παρασκευή, Παρασκευή λες πάμε από Δευτέρα. 8 εβδομάδες είναι. Και ξαφνικά ακούσαν ότι θα έρθουν, ότι ήρθαν μάλλον οι Αμερικάνοι και κατέβασαν κάτω το βαρύ πυροβολικό το γιο του Τάκη του Λεμονή και έναν Αποστολίδη που την προηγούμενη εβδομάδα όταν σε είχα πάρει τηλέφωνο. Απλά δεν ήθελα να το κάνω θέμα. Έστειλε ένας Νίκος μήνυμα και είπε, αν το θυμάσαι, ότι Γιώργο, την ομάδα θα τη δώσουν σε Νεοδημοκράτες. Και ονοώ Νοήτο. Το θυμάσαι το μήνυμα αυτό?
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: έναν Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη, πιστεύει κάποιος ότι σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες ή σε 8 μήνες θα υπάρχει Νέα Δημοκρατία? Όπως πλήρωσε δηλαδή το Μάρμαρο η Παναχαϊκή επικούγια για την κάθαρση του ποδοσφαίρου, θα την πληρώσουμε τώρα ότι θα μας βαφτίσουν και Νεοδημοκράτες? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτοί είναι τα ονόματα που θα πέσουμε ξάπλα κάτω και μόλις ακούσετε τα ονόματα θα πάθετε κοκομπλόκο και περιμένετε? Και γιατί δεν δίνουν χώρο στους άλλους να πούν? Εγώ δεν είμαι με κανέναν άλεξη. Εγώ με την Παναχαϊκή είμαι. Θα πρέπει να ακούσουμε και τον έναν και τον άλλον. Αλλά αυτό που γίνεται, δώστε τη σήμερα το βράδυ στους Παπαδόπουλους. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς, εσείς θα τα λουστείτε από Δευτέρα. Δεν τελειώνει σήμερα. Θα υπάρχει και συνέχεια. Εσείς θα τα λουστείτε.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από Γιώργο μου απόφαση πριν περάσουν κάποιες μέρες.
0: Ρε Αλέξη, μπορείς να μου εξηγήσεις για κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο, τη σημερινή ύπαρξη κάποιον στο γήπεδο?
1: Εντάξει, αυτό δεν, ναι, δεν σου είπα. Δεν
0: όχι, όχι, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν Αμερικάνοι, Ελληνοαμερικάνοι, θα υπήρχαν σήμερα στο γήπεδο. Την Παρασκευή έλεγες ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είναι διεκπεριωτής, είναι ατζέντης, έρχεται να κάνει δουλειά. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε αυτός, ούτε η εταιρεία του. Και σήμερα λες ότι αυτή είναι.
1: Σου λέω ότι σου
0: παντεύεσαι. Δεν θα μας βγάλετε τρελούς. Εμείς αυτά που τα λέγαμε από τότε που είχε χιόνια το Παναχαϊκό.
1: Το έλεγες εγώ. Δεν στο ρωτώ. Το έλεγες. Εμένα μου το έλεγες κάθε μέρα. Μου το έλεγες κάθε μέρα.
0: Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε.
1: Και όπως μου είπες, Γιώργο, και εκείνη τη μέρα το βράδυ που συζητήσαμε ότι όταν έφυγε από την Κουκούλα, ότι είχαμε συμφωνήσει και δύο ήταν ο Παπαδόπουλος, έτσι. Ναι, μου λες, δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν το έχεις ακούσει από κάποιον άλλο πρώτα και εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά σου είχα στείλει και ένα μήνυμα, αν έχει μουσεί, αν είναι έτσι, αν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ήξερα ότι είναι αυτός, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τον είδαν και δεν τον κατάλαβα. Okay. Αλλά τι Παναχαϊκή θέλουμε. Θέλουμε να τη δώσουμε εκεί που την έχουμε τάξει. Από τον Οκτώβρη, εσύ το είπες ότι μιλάνε από τον Οκτώβρη.
1: Ναι, πρώτη επαφή από θέματα είναι από τον Οκτώβρη. Ναι.
0: Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι φίλος με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο.
1: Είναι φίλος, είναι.
0: Ωραία. Όταν έφυγε ο Κυβελίδης άρον-άρον, ήρθε ο Σπύρος Αντωνόπουλος στην Παναχαϊκή. Και εσύ λες τόσους μήνες ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει συμφωνήσει με αυτούς που θα πάρουν την ομάδα ότι θα συνεχίσει.
1: Έχει σχεδόν.
0: Όχι.
1: Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει κάνει κουβέντα μαζί τους, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, αλλά είναι ο πρώτος που έχουν στην επιλογή τους. Όντως είναι ο πρώτος που έχουν στην επιλογή, αν αναλάβουν την Παναχαϊκή, τη θέση του προπονητή.
0: Ωραία. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και αυτοί που έλεγαν αλήθεια και τους βγάσανε ψεύτες να βγουν αληθινοί, και αυτοί που λέγανε ότι είναι αληθινοί να βγουν τώρα ψεύτες. Οφείλουν σήμερα να απολογηθούν. Όταν εσένα σου βγάζανε διαψεύσεις ότι με την Κουκούλα και τη μάσκα και τα γελιά δεν ήταν ο Παπαδόπουλος.
1: Εγώ το πήρα πάνω.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγες εσύ ότι ο Παπαδόπουλος ήρθε ως ατζέντης για να διεκπαιρεώσει μια δουλειά, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και σήμερα μου λες τι είναι αυτή η εταιρεία.
1: Ναι,
0: και σου λέω εγώ λοιπόν. Πες μου τα δύο ονόματα να πέσω κάτω. Γιατί αυτό το πράγμα το ακούω εδώ και τρεις μήνες. Πες μου τα δύο ονόματα να πέσω κάτω. Το γιο του Τάκη του Λεμονή. Δεν πέφτω κάτω. Δεν μπορώ να πέσω κάτω. Ποιος μπορεί να πέσει κάτω. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πέσει κάτω. Αυτά είναι αλήθειες ή ψέματα. Είναι λογική ή παραλογισμός. Τι είναι τέλος πάντων. Και ποιοι παίζουν με τον κόσμο της ομάδας. Και ποιοι διασπείρουν ειδήσεις και θέματα, όπως βγήκε προχτές ο κύριος Στράτης και είπε ότι άμα χαλάσει με τον Παπαδόπουλο να δούμε τι θα κάνουμε. Σιγάρε κύριε Στράτη. Παπαδόπουλο τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει, όταν προς τον Παπαγάπη, ότι μην γίνει κανένας να
0: χάσουμε. Όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένος. Αυτό λέει, το λέω για το φίλο μου τον Τάκη, τον Αναστασόπουλο, και όχι για τους υπόλοιπους που βγαίνουν. Αναφερόταν και σε μένα, γι' αυτό αναφέρομαι και εγώ.
1: Εντάξει, τώρα μην πάμε σε αντιπαρτευτεί ο κόσμος τώρα. Εντάξει.
0: Ωραία. Άκου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάρτε τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, αλλά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μην βγαίνετε εδώ να γκρινιάσετε. Τσιμουδιά! Τσιμουδιά! Πάρτε Τάσο Παπαδόπουλο, διώξτε τους Αμερικάνους, με το που θα έρθουν διώξτε τους και η ομάδα θα γίνει καλύτερη. Αφού έτσι το πιστεύετε. Αφού εμείς τα λέμε από το χειμώνα και μας βγάζετε τρελούς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει μάλιστα ρε Άλεξ. Τι μου λες μάλιστα. Έχουμε φάει τον παπά.
1: Γιώργο, δεν τελειώνει σήμερα τίποτα. Δεν τελειώνει σήμερα τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο, δεν τελειώνει.
0: Σήμερα και αρέσει, δεν είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα ενία της ομάδας. Φαίνονται ότι δεν μπορούν. Και εντέχνως, δεν ξέρω πώς, έχει εξαφανιστεί και το όνομα του Σβόλη. Από το προσκήνιο. Δεν υπάρχει Σβόλης πλέον. Και ακούμε ότι είναι ένας που είναι, λέει, σύμβουλος, πώς τον είπε, στη Νέα Δημοκρατία. Του Μητσοτάκη, μάλλον. Τώρα, μετά από 7 χρόνια, μας θυμηθήκανε. Που μας έχουν ρίξει δύο φορές. στα 7 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι προσωπικό φίλο. Και από ό,τι βλέπω, βλέπω και κάποιοι έχουν βάσει όλε τι φωτογραφίε του κ. Βασιλείου. Ναι, δεν με απασχολεί τώρα, εντάξει, ότι ούτε δεν
0: ξέρει. Μισό λεπτό.
1: Λέω ότι έχει και αυτή τη σχέση. Είναι γνωστό και σε αυτόν τον κύκλο, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Δεν είμαι υποχρεωμένο να τον ξέρω.
1: Ναι, όχι, ούτε. Γιώργο, εγώ δεν ξεχωρώ αυτό. Δεν το ξέρω. Στο είπα και εγώ ότι εγώ δεν το ξέρω. Να σου πω και κάτι. Μου μετέφεραν τώρα κάποιοι δικηγόροι κάποια πράγματα σε μηνύματα που στέλνουν τώρα εδώ πέρα.
0: Έτσι έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω, Αλέξη.
1: Όχι, δεν έχω πέσει. Δεν έχω πέσει κάτω. Εγώ δεν έχω πέσει. Εγώ δεν περιφέρω.
0: Τρεις μήνες τώρα τι άκουγε. Δεν άκουγε ότι θα πέσει κάτω. Πάρ' τους λοιπόν τηλέφωνο, αυτούς που σου λέγανε έτσι, να τους πεις αυτό που πρέπει να τους πεις. Να μην σου πω εγώ. Γιατί ο κόσμος της ομάδας έχει φάει μεγάλο παπά. Παπά με μουσια, με καπέλα, με κουκούλες, με ό,τι θες.
1: Μάλιστα.
0: Και βγαίνει σήμερα και λες ότι είναι η Fan Cup, είναι η SEG, είναι αυτή. Αφού μέχρι την Παρασκευή μας έλεγες ότι αυτοί είναι διεκπαιρεωτές.
1: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα. Ναι, όντως,
0: ναι, αυτά
1: ο Παπαδόπουλος η δουλειά του, Γιώργο Παπαδόπουλος δεν θα φανεί μπροστά. Ο Παπαδόπουλος λόγω ότι είναι μάνατζερ αποκλείεται να φανεί ότι είναι. Όμως φαίνεται ότι έχει σοβαρή ανάμειξη, όντως. Μέσα στο κρύβο βλέπω ότι έχει σοβαρή ανάμειξη.
0: Αυτό δεν σου λέγα από την πρώτη στιγμή εγώ, ότι δεν θα βγει μπροστά.
1: Δεν θα βγει, όχι.
0: Αλλά τώρα.
1: Δεν θα βγει, όχι. Μάνε μάνατζερ δεν μπορεί να βγει μπροστά.
0: Εγώ όμως αυτό σου έλεγα, ότι δεν θα βγει μπροστά, αλλά τώρα που σφίγγουν τα γάλατα, βγαίνει μπροστά. Και δεν έρχεται στο γήπεδο με κουκούλα, έρχεται κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, λοιπόν. Γιώργο, προς τον Γιώργο, λέει ένας, ο Κώστας ο ακρατής, λέει, ο Σβόλης λέει, Γιώργο έσω στην ομάδα, ανεβάζει το μπάσκετ, λέει, και το βόλιο μου στους Παναγαγείς.
0: Αυτό είναι το θέμα μας. Το μπάσκετ και το βόλεϊ, το γυναικείο βόλεϊ. Γιατί αντρικό βόλεϊ δεν υπάρχει. Το θέμα μας είναι το αντρικό μπάσκετ, πώς το ανεβάζει, με wild card. Γιατί ο Έσπρος ανέβηκε κανονικά. Αγωνιστικά, δεν περιμένει κάποιον. Δεν περιμένει κανέναν, έτσι το ανέβασε. Και τέλος πάντων, να το κάνουμε πετυχημένο το Σβόλι, γιατί επειδή είναι, ανέλαβε κάτι στο μπάσκετ. Τι είναι αυτό, τρολίστικο είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τότε να μην την πάρει ο Παπαδόπουλος, να την πάρει ο Σβόλις στην ομάδα. Να το κάνουμε έτσι. Γιατί η Ούζα, Μεγάλη Παρασκευή, κέρασε για την επιτυχία του ποδοσφαίρου. Δεν έχει κεράσει ακόμα για την επιτυχία του μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει, το μπουκάλι Παρασκευή μας.
0: Δεν κέρασε ούζα για την επιτυχία.
1: Το έκανε το τραπέζι του Άλτ κάθε Παρασκευή σε όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα θα κάνω αθλητικό για την Παναγάγη.
0: Για το βόλεϊ.
1: Για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Για το ποδοσφαιρικό. Επιτυχία. Που όπως σου είπα και την προηγούμενη φορά δεν πήρε ούτε ένα συγχαρητήριο από καμία ομάδα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον φίλο τον Κώστα να την πάρει ο Σβόλης. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ μιλάω για την κοροϊδία που πέστε. Γιατί τρεις μήνες, τέσσερις, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και είσαι και εσύ μέσα σε αυτό, αλλά εσένα, είπαμε, εσύ είσαι ο ταχυδρόμος.
1: Αλλά δεν κοροϊδεύω, το ρεπορτάζ κάνω τώρα, το κοροϊδεύω, το πας πίσω, δεν κοροϊδεύω, ρεπορτάζ κάνω.
0: Αλέξη, το έχω πει, εσύ είσαι ο ταχυδρόμος, ναι, κοροϊδεύεις γιατί σε κοροϊδεύουν. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι σε κοροϊδεύουν. Δεν έχεις αποδείξεις. Γι' αυτό έχεις πάμπολες. Ωραία, τι να λέμε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ας τη δώσουν στον Παπαδόπουλο την ομάδα όπως θέλουν, αλλά μετά να μην κρυγιάζουμε. Δεν θα υπάρχει Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και Νοέμβρης. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Έτσι. Τα δύο ονόματα λέγανε που θα ακούσετε θα πέσετε κάτω. Είναι μεγάλοι επιχειρηματίες, είναι πολλά τα λεφτά. Ωραία, πάρτε τους. Χάρισμά σας. Πάρτε και το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχουν πάρει απόφαση όμως ακόμα, Γιώργο. Δεν έχουν πάρει, οπότε, δεν έχουν πάρει απόφαση όμως.
0: Ρε, να πάρουν και τον μπάτμικτον, το καταλαβαίνεις. Και το σκουός και ό,τι άλλο είναι. Α, τα πάρουν όλα.
1: Σήμερα ακούτε μια πλευρά, αύριο θα ακούσουν άλλη πλευρά και μετά θα αποφασίσουν. Εσύ τι ρωτήσατε, δεν είναι λυμένη απόφαση ότι η ομάδα θα πάει στον Παπαδόπουλο.
0: Δεν έχουμε. Ορίστε.
1: Θεωρείς, δηλαδή, αν κατάλαβα καλό, την λυμένη απόφαση ότι θα δώσει τον Παπαδόπουλο.
0: Εδώ και μήνας.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ το λες από τον Οκτώβρη.
1: Μα ήταν ένας, έπαιζε ένας στο προσκήνιο, τώρα παίζουν δύο.
0: Και τι τον πειράζει, γιατί ακούστηκε και χθες που είπες εδώ ότι είναι ενοχλημένη η μεριά Παπαδόπουλου, γιατί βάζουν και άλλο στο παιχνίδι. Και τι θα κάνω, 8
1: και άλλη πλευρά, να σου πω αυτή τη στιγμή, η πλευρά των Αλληνοαμερικάνων, αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη γιατί θεωρούν ότι σήμερα δεν πρέπει να γίνει ραντεβού με τον Παπαδόπουλο, σήμερα υπάρχει ραντεβού αύριο με αυτούς. Ότι με τον Παπαδόπουλο έχουν μιλήσει πάρα πολύ καιρό. Όντως.
0: Είχαν 8 εβδομάδες να μιλήσουν, να συμφωνήσουν 15 φορές. 15 φορές κάθε μέρα να συμφωνούν. Και σήμερα συμφωνούμε και την άλλη μέρα ξανά συμφωνούμε. Είχαν 15 μέρες να πάρουν την ομάδα. Τις 8 εβδομάδες.
1: Ναι, και τώρα δεν διαφωνεί κανείς.
0: Επειδή εμφανίστηκε κάποιος, τους πήρε. Και τι θέλανε. Δύο μήνες,
1: σούπα,
0: δηλαδή,
1: ότι
0: και δύο χρόνια
1: κάποια,
0: να περιμένουμε.
1: Μέχρι πριν από, μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν μόνοι στο προσκήνιο. Τώρα υπάρχει και μια δεύτερη.
0: Θέλανε.
1: Αυτή τη στιγμή, θες να είμαι δίκαιος, εκδήλωσε ενδιαφέροντος που αύριο θα γίνει πρόταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και κάποιος άλλος στο παιχνίδι τώρα.
0: Ωραία. Και θα σου το πω κι αλλιώς,
1: ναι,
0: για να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπήρχαν οι Αμερικάνοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, δεν θα υπήρχε σήμερα στο γήπεδο κανένας Παπαδόπουλος. Αλλά η πρεμούρα, σφίξανε και τα γάλατα και πρέπει να εμφανιστούμε, να μην χάσουμε την ομάδα. Πάρετε την ομάδα, αλλά θα είστε υπεύθυνοι. Όχι εσείς που θα την πάρετε την ομάδα, θα είστε υπεύθυνοι εσείς που θα τη δώσετε την ομάδα. Μην τα μπερδεύουμε αυτά, γιατί ο Παπαδόπουλος μπορεί να φύγει τον Οκτώβριο. Δεν θα τρέχω εγώ στη ΣΕΚ στην Ολλανδία να ψάχνω να βρω τον Παπαδόπουλο. Θα ψάχνω να βρω αυτούς που είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Με ήρεμο τρόπο. Και ήρεμες ερωτήσεις.
1: Ο άλλος ο Γιώργος, ο φίλος μου εδώ λέει: του βγάζω το καπέλο του Γιώργου. Λέει: συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει.
0: Εντάξει. Ναι. Εγώ δεν είμαι, Αλέξη, δεν είμαι με κανέναν. Ούτε με τον έναν είμαι, ούτε με τον άλλον. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ένας έρχεται με κουκούλες, εγώ οφείλω να ακούσω και τον άλλον. Εντάξει, γιατί όταν έρχεται με κουκούλα, η πρόταση δεν είναι μία, είναι καμία. Ωραία. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τους αυριανούς που θα έρθουν και θα κάνουν μία πρόταση. Γιατί αυτοί οι τύποι εδώ, οι παλιοί, δεν έχουν κάνει πρόταση ακόμα. Έχεις εσύ την πρόταση να μου την πεις?
1: Όχι, δεν
0: για τις Fan Cup. Υπάρχει πρόταση.
1: Υπάρχει ότι έχει πρόταση. Λέει ότι έχει πρόταση.
0: Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Υπάρχει πρόταση στο τραπέζι αύριο να γίνει ΔΣ και να ψηφιστεί.
1: Φαντάζομαι ότι η πρόταση υπάρχει, Γιώργο. Δεν συζητάμε τώρα.
0: Αλέξη, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή, στο λέω και πάλι, αύριο να γίνει ΔΣ και να δοθεί η ομάδα κάπου.
1: Τώρα πώς είστε, Γιώργο μου. Και τι συζητάνε, δηλαδή, τώρα δύο μήνες τι συζητάνε.
0: Εσύ τα μου πεις. Εσύ τα λες κάθε απόγευμα.
1: Πρόταση, κατά τη θέση πρόταση. Θα καταθέσουν αύριο και άλλη πλευρά την πρότασή του.
0: Θυμάστε τι λέει στον καιρό. Ότι υπάρχουν συζητήσεις.
1: Ναι, συζητήσεις. Επί τις προτάσεις για να φτάσουν στη συμφωνία αυτή τη στιγμή. Όταν φτάσαν, όταν φτάσαν τώρα στους δικηγόρους και συμφωνήσανε, η πρόταση υπάρχει.
0: Έχει κατατεθεί η πρόταση στην Παναχαϊκή. Στην Ερασιτεχνική Παναχαϊκή έχει κατατεθεί η πρόταση.
1: Όταν έχουμε πάει προχθές σε βολογραφική πράξη, φαίνεται υπάρχει πρόταση. Δεν μπορεί να συζητάει κάτι άλλο.
0: Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, θα έχουν συνάντηση αύριο. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόταση σήμερα.
1: Οι Αμερικάνοι δεν θα θέσουν αύριο, στο διευκρίνησα.
0: Ωραία. Υπάρχει πρόταση από τη μεριά του Παπαδόπουλου.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Υπάρχουν τα ονόματα.
1: Αυτό πρέπει να το πατήσει η Ερασιτεχνική. Να, μαθαίνετε.
0: Κοίταξε, η πρόταση είναι επίσημη, δεν είναι τώρα. Δεν παίζουμε κρυφόκουτο. Δεν παίζουμε κρυφόκουτο. Όταν κάνεις μια πρόταση επίσημη, οφείλεις να αναφέρεις όλα τα ονόματα, όλα τα ποσά.
1: Το είπα νωρίτερα, ότι πρέπει όλα τα ονόματα να είναι στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα ονόματα επίσημα, ούτε ανεπίσημα, δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση. Ούτε από τους Αμερικάνους, ούτε από την άλλη μεριά. Τουλάχιστον οι Αμερικάνοι μπορούν να την κάνουν αύριο την πρόταση. Οι άλλοι είχαν 8 εβδομάδες και 8 μήνες και δεν έχουν κάνει τίποτα. Και πρέπει εγώ να βγω και να στηρίξω ποιους? Τα φαντάσματα. Που δεν λένε τα ονόματά τους, που μου φέρανε σήμερα το γιο του Τάκη του Λεμονή. Αυτόν περιμέναμε 8 εβδομάδες. Αυτόν περιμέναμε 8 εβδομάδες. Και γιατί δεν το λέγανε νωρίτερα? Δηλαδή, αν λέγανε νωρίτερα, αν λέγανε πριν από 3 εβδομάδες, το γιο του Τάκη του Λεμονή θα χάλαγε δουλειά. Ρε πλάκα μας κάνετε. Εμάς βρήκατε.
1: Ωραία, Γιώργο μου, λέω θα τώρα να πάμε για διαφημίσεις.
0: Έγινε,
1: καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Glaf

Λοιπόν, προχωράμε. Αναφέρουμε το εμπορικό πάρκο, ο Top Parks που δέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη μέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους τρίλους χρυσής εποχής των 90, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μάντο. Σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί, μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό κέντρο Top Parks Πάτρας, γιατί θα χάσετε. Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει, ο Γιώργος λέει, έχει απόλυτο δίκιο. Λέει, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να λογοδοτήσουν τον κόσμο. Όλο στο φως, μέχρι και σήμερα μας παραμυθιάζουν ότι υπάρχουν και άλλοι δύο από πίσω. Νομίζω τώρα, Πολύβιο, ότι όλα θα μαθευτούν, όλα θα βγουν. Έτσι. Τώρα, καταρχήν, δεν πρόκειται να τελειώσει τίποτα απόψε. Στο ξεκαθαρίζω, Πολύβιο. Δεν θα τελειώσει τίποτα. Η πλευρά της Αγγλικής είναι ξεκάθαρο ότι αύριο θα συζητήσει με την πλευρά των Ιωμερικάνων. Θα τους ακούσει, βέβαια θα χρειαστούν κάποιες λίγες μέρες, ευνόητο είναι. Έτσι, για να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, κάποια πράγματα. Το συμφωνητικό, έτσι, θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Αλλά δεν θα τελειώσει κάτι σήμερα. Αυτό μπορεί να συζητάνε αυτήν την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, αλλά δεν τίθεται θέμα απόψε να υπάρξει καμία συμφωνία. Τη συμφωνία, οποιαδήποτε απόφαση πάρει η αστυνομική, θα την πάρει μετά από κάποιες μέρες. Σίγουρα τώρα και οι δύο πλευρές θα πιέσουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλουν οι επόμενες ώρες, τι θα συμβεί. Οι αγωνίες στον κόσμο είναι στο κατακόρυφο για το τι θα γίνει. Βγαίνει εδώ στα μηνύματα. Ο Γιώργος λέει ότι ωραία λέξη, λέει, μάθαμε τα ονόματα, λέει, από σένα να το τονίσω, αλλά και ποιο το συμπέρασμα. Μεγάλα τα ερωτηματικά. Τώρα λέει τι δηλώνει ο Παπαδόπουλος χωρίς αποδείξεις. Αδιάφορο. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω Γιώργο μου ότι στην κουβέντα με Ράσεν Κίτρα γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από τα ονόματα του κυρίου Αποστολίδη, ο οποίος παρεμπιπτόντως να πω ότι αυτή τη στιγμή μου έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος δικηγόρος, πολύ γνωστός δικηγόρος από Αθήνα, όχι το αθλητικό, το ξεκαθαρίζω έτσι, και μου λέει: Αλέξη, σε ακούω τώρα, φίλε Αλέξη, λυπάμαι για ορισμένους, δεν θα κρίνω τον Αποστολίδη, μου λέει αυτή τη στιγμή, σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, αλλά κάποιοι ας ψάξουν να βρουν, λέει, ποιος είναι ο Βασίλης Αποστολίδης δικηγορικά και επαγγελματικά. Δεν τον ξέρουν στην πάντα. Δεν τον κρίνω όμως σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Το τονίζω προς τον κόσμο. Αλλά μην θίγουμε ανθρώπους, μου γράφει στο μήνυμα, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε. Εντάξει, ναι. Φίλε Πέτρο, το αντιλαμβάνουμε αυτό που μου λες. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Σαν άνθρωπο, είπα το. Εντάξει, είναι δικηγόρος. Μέχρι και ο Αργύρης Λίβας πριν από λίγο το λέω να σου πω, Πέτρο, ότι μου είπε ότι αρκετά καλό λόγια. Μου είπε εγώ το Βασίλη τον Αποστολίδη, τον γνωρίζουν οι φίλοι σου. Σαν δικηγόρος, είπε, σαν άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά ο Βασίλης μου δεν έχει τώρα σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι που δεν ξέρω, μου λέει τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν τον κρίνει κάποιος δηλαδή στο ποδόσφαιρο, γιατί ακόμη το παιδί δεν έχει σχέση.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει ότι η κατάντια της μοναχικής αυτή είναι Αλέξη μου, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και κάποιοι τώρα το λένε και πιο μπάσκετ. Η Παναχαϊκή έπαιξε χωρίς Τσιμίδη, χωρίς Νικολάου, χωρίς τους υψηλούς Ήμαρτον και ανεβαίνει και κατηγορία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Σβόλης έχει βάλει μεγάλη συμμετοχή με τόσα θέματα και όμως ανεβάζει την Παναχαϊκή στην National League 1. Εντάξει, έχει βοηθήσει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ του Βόλου. Εντάξει, δεν αμφισβητείται νομίζω αυτό η βοήθεια του Κώστα Σβόλη φέτος. Τώρα, η δείξη της Παναχαϊκής είναι ένα άλλο κομμάτι. Τώρα θα κληθούν όλοι να πάρουν την απόφαση. Έτσι. Αυτό τώρα είναι, έχει αλλάξει δεδομένα. Ο Κώστας Βόλης φαντάζομαι θα είναι παρόν απόψε. Όπως φαντάζομαι θα είναι και παρόν αύριο στο ραντεβού. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε. Λέει ο Γιώργος εδώ να το διαβάσω πρωτού ένα μήνυμα. Ότι δεν μειώσα κανένα αποστολή. Δηλαδή, είπα ότι δεν είναι το όνομα που θα με κάνει να πέσω κάτω. Μάλιστα, ναι, και το λέω για το φίλο τον Πέτρο. Ο Πέτρο, αν ακούς, ο Γιώργος λέει δεν το μείωσε σαν άνθρωπο, γιατί εντάξει, δεν είναι, ούτε ξυπακούεται αυτό. Απλά δεν είναι το όνομα που έπεσα κάτω, είπε. Ναι, κατανοητό η απάντηση του Γιώργου. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη τηλεφωνική. Πάμε, Θόδωρο, καλησπέρα.
1: Έλα, Λέκο, καλησπέρα.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται κάτω, είστε καλά όλοι?
0: Όλα, μια χαρά. Λείπεις εσύ και γίνονται...
1: Ειδικές ζημιές, είχαμε τίποτα, γκρεμίστηκαν τίποτα σπίτια, γιατί κουνηθήκαμε και εδώ στην Μύκονο από το μεγάλο σεισμό.
0: Α, μάλιστα.
1: Τόσο πολύ, τεράστιος ήταν, παιδί μου. Είναι όλοι καλά, δεν έχουμε θύματα, τίποτα. Όλα καλά, έτσι.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, έπρεπε να φανούν οι Αμερικάνοι. Έπρεπε να δείξουμε λοιπόν ότι υπήρχε οντότητα, και αφού καταστραφήκαν όλα τα κάστρα και τα τείχη που βάζαν κάποιοι περισταθάκι, Γεωργάτου και όλα αυτά, και δεν είχαμε άλλον ουρακοτάγκο ανθρωποφάγο να βάλουμε για να βγάλουμε προς τα έξω, εμφανιστήκανε δύο ονόματα, ο οποίος όπως λες και εσύ και όπως είπε και ο Γιώργος, καταρχήν συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο Γιώργος, και όχι μόνο συμφωνώ, επαυξάνω 100%. Θα μην μειώσουμε τους ανθρώπους, σίγουρα όχι. Αλλά βρεθήκαμε στην ανάγκη, βγάλαμε λοιπόν δύο ονόματα μπροστά, αλλά αφήνουμε και πάλι από πίσω μια κουρτίνα ότι θα την ανοίξουμε και θα έχει, ας πούμε, όπως έλεγε κι άλλος ο φίλος τον Ζόγκ, του θυμίσε, λέει ότι ανοίγουμε τις κουρτίνες, ότι και κάποιοι άλλοι είναι ακόμα από πίσω. Και πίσω από αυτούς είναι η ΣΕΚ, και πίσω από αυτούς είναι η ΜΕΚ, και πίσω από αυτούς μπορεί να είναι και ξέρω εγώ ποιος ή οποιοδήποτε άλλο. Ονοματεπώνυμο και αφημί, κύριοι, θα έχουν αυτοί που θα υπογράψουν τη σύμβαση συνεργασίας με την Παναχαϊκή. Και αν αυτό λέγεται Λεμονής ή λέγεται Αποστολίδης, αυτό είναι και τίποτε άλλο. Το ποιο έχει από πίσω του και το τι έχει από πίσω του και μπροστά του είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συμφωνώ σε όλα, ακόμα και σε αυτά που σου είπε ότι για μένα να σου πω κάτι. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ που μας δίνεις βήμα και μιλάμε. Αλλά ρε φίλε, έτσι όπως βγαίνει το ρεπορτάζ, με συγχωρείς, αλλά φαίνεται ότι είναι κατευθυνόμενο.
0: Γιατί είναι κατευθυνόμενο?
1: Το λέω με την αγάπη που σου έχω.
0: Ναι, γιατί είναι κατευθυνόμενο?
1: Και το ξέρω και
0: πάω, γιατί είναι κατευθυνόμενο? Ναι. Γιατί είναι κατευθυνόμενο?
1: Γιατί ρε φίλε, είναι φανφάρα πολύ το πράγμα. Είναι κρύβονται από πίσω πάλι κάποιοι άλλοι και το.
0: Εντάξει, αυτοί σου περιτελεύουν, αυτό μου είπε. Να σου μεταφέρω κάτι που δεν το ξέρω, Αντώνη.
1: Αλέξη μου.
0: Μάσο, εγώ. Ναι, όταν παίρνει μια πλευρά, με πήρε ο Αργύρης, μου είπε τη δικιά του πλευρά, με πήρε να τα ακούνε οι άλλοι, λέμε αυτοί και εμείς αυτό. Εγώ σου λέω κάτι.
1: Ρε φίλε, σου είπα, δεν σου είπα ότι είσαι κατευθυνόμενο. Σου είπα ότι ακούγεται, λέει, είναι κατευθυνόμενο. Το καταλαβαίνει, σου λέω. Γιατί σου λένε, φάρτο και εσύ λίγο ρε φιλαράκο, να με ποιο είναι από πίσω. Βγαίνει και λε ότι σου λένε. Όλοι να το ψάξεις καθόλου ποιος είναι από πίσω. Τώρα μας βγάζουν και άλλη κουρτίνα. Δηλαδή θα καθόμαστε πάλι να περιμένουμε ποιος είναι πίσω από και άλλοι επιχειρηματίες από πίσω. Από το Λεμονί και από τον Αποστολίδη.
0: Κοίταξε, Αντώνη, θεωρώ ότι η δείξη Παναχαϊκής θα πρέπει να έχει όλα τα ονόματα μπροστά τη για να ξέρει τι θα αποφασίσει. Άρα το αν κρύβουν σε εμάς κάποια πράγματα στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα κρύβουν.
1: Πρέπει όχι να έχει ονόματα, υπογραφές από φυσικά πρόσωπα. Το κατανοούμε αυτό. Και εγώ θα σου έρθω εκεί και θα σου υπογράψω σαν να δω εκεί καλά και θα σου πω ότι από πίσω μου να πούμε έχω τον Τραμπ. Και με χρηματοδοτεί ο Τραμπ. Αλλά στο λέω, στο κουβεντιαστό. Εγώ όμως θα υπογράψω που δεν έχω φίλος φίλο να γράψω. Φίλο φτερό. Δηλαδή θα πάμε με το δίθεν. Οι ανθρώποι αυτοί που θα υπογράψουν τη σύμβαση συνεργασίας με τον ερασιτέχνη είναι αυτοί που φέρνουν και την ευθύνη για να προχωρήσουν το management. Όσο θα είναι ερασιτεχνικό ερασιτεχνική ομάδα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Τι πάνε να πει, κρύβει από πίσω του ένα όνομα και κρύβει ένα άλλο όνομα. Η άλλη λέγεται Στελάτος, Μαρίνης, Κατρίνης, Μανταρίνης. Αυτοί λέγονται Παπαδόπουλος, Λεμονής και
0: Αποστολίδης.
1: Αυτοί θα υπογράψουν. Δεν υπάρχουν άλλοι. Αρχίσαμε πάλι τώρα ότι ποιους κρύβουμε από πίσω και ποιους έχουμε από πίσω. Η ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη να πάρει απόφαση χωρίς ούτε εμένα να ακούει, ούτε κάποιους άλλους που του χτυπάνε την πόρτα. Γιατί έμαθα ότι τώρα τελευταία κάποιοι πάνε και δεν χτυπάνε κυριλέ την πόρτα. Έτσι. Αλλά την κοπανάνε την πόρτα. Προσπαθώντας να έρχονται λέει τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Η ερασιτεχνική έχει διοίκηση. Η διοίκηση αυτή διοικεί το σωματείο μαζί με τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της. Δεν μπορεί να δέχεται πιέσεις από τρίτους. Να είμαστε, είναι κατανοητό αυτό που λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Η ερασιτεχνική πρέπει να πάρει την απόφαση σαν νέα μέλη. Βέβαια, δεν διαφωνούμε σε αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουν τα πράγματα κάτω, να δούνε τις οντότητες, να δούνε τα αφημί τους, να δούνε αν μπορούν οι ίδιοι που θα υπογράψουν, το τονίζω Αλέξη, αυτοί που θα υπογράψουν, αν μπορούν να φέρουν υστέρα στο πλάνο. Όχι με αυτούς που θα έχουν στην πλάτη τους και που δεν θα φαίνονται πουθενά, όπως σου είπε και ο Γιώργος. Λέγαμε πριν, Κομψάν. Ναι, φαινόταν στο γεμί και υπογράψει. Ξέραμε το αφημί του. Εδώ τι θα λέμε. Τι θα λέμε. Οφείλει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή να πράξει με, πώς να το πω, με αποδεικτικά στοιχεία. Όχι με λόγια του αέρα. Όχι με λόγια του αέρα. Και όπως είπε ο Γιώργος, δεν θα κυνηγάμε ούτε Ολλανδούς, ούτε Πακιστανούς, ούτε Αμερικάνους, ούτε Αγγλογαλλοεγγλέζους. Θα κυνηγάμε τον ερασιτέχνη που υπόγραψε να δώσει την ομάδα. Και κλείνοντας να πω τι ωραία που αισθάνομαι. Που κάποιοι λέγανε κατά το παρελθόν, έτσι γιατί έχουμε κοντή μνήμη, να το θυμίζω σε κάποιους, άμα φύγουν αυτοί καταστράφηκε η Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει κανένας να την πάρει. Στο σημείο που βρισκόμαστε, δύο σφάζονται στην ποδιά της Παναχαϊκής. Ποιος θα την πρωτοπάρει. Δύο σφάζονται στην ποδιά της Παναχαϊκής. Ποιος θα την πρωτοπάρει. Εγώ το διασκεδάζω από τη μία. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Καλά βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ο Μάριος Αλέξης έμαθε σε ποιο ξενοδοχείο θα γίνει αύριο συνάντηση. Λέει είναι κρυφό, γιατί την ώρα δεν έχει μαθεί ούτε ξαφνικά να ξέρει ποιο ξενοδοχείο είναι. Μαρινό, θεωρώ προ τα έξω. Εντάξει, μπορεί να είναι κεντρικό, αλλά φαντάζομαι ότι με στην Πάτρα το βλέπω λίγο δύσκολο. Λίγο προ τα έξω το. Εντάξει, δεν είναι, γιατί την ώρα ούτε σήμερα ξέρω που γίνει συνάντηση. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται να μαθευτεί η αυριανή συνάντηση. 7:30 είναι. Τέτοια ώρα, δεν ήταν σε εξέλιξη. Σε 7:30 θα είναι. Λοιπόν, ο κ. Μαρίνης λογικά αυτήν την ώρα φτάνει στην Πάτρα και ετοιμάζεται για το έτοιμο. Θα έχει με κάποιους, θα δει κάποιους ανθρώπους απόψε και αύριο θα είναι το ραντεβού με τη διοίκηση της Αλεξανδρικής.

Λοιπόν, ο Τσόν λέει, το έλεγα, λέει, την πρώτη μέρα λέει ότι είναι δουλειά να δημοκρατών με το 15% βλέπω τους έμεινε. Εντάξει, ξέρω το ποσοστό, αλλά εντάξει, τον Τζον τώρα, ο κύριος Αποστολής πρόσχεται όντως στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω εδώ ότι τον έχουν ανεβάσει και φωτογραφίες από ό,τι βλέπω εδώ με τον Πρωθυπουργό και όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπαίνω τώρα ούτε στη διαδικασία αν μένει νεοδημοκράτης, αν ο άλλος είναι από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν τους κρίνω ούτε για τις πολιτικές επιθέσεις, ούτε αν έχουν σχέση με τον Ολυμπιακό. Κρίνουμε ότι η αεραστική τα κρίνει ποια είναι η καλύτερη πρόταση και όποιος θα λάβει θα κριθεί γι' αυτό από τα πράξη. Δεν θα κρίνω τώρα τις οπαδικές, αν έχουν οπαδικές προτιμήσεις, αν έχει ο άλλος πολιτικές επιθέσεις. Άλλο το ζητούμε αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ο Ηλίας εδώ δεν ψάχνουμε για δικηγόρο, λέει επενδυτές θα θέλουμε. Μάλιστα. Μάλιστα, μου στέλνει τώρα ο Δημήτρης εδώ, μου λέει ότι αυτή την ώρα ο Δημήτρης, η συνάντηση γίνεται, λέει, στο ξενοδοχείο My Way Hotel, λέει. Μάλιστα, αυτό μου λέει. Μισό λεπτό, άλλη τηλέφωνο.

Λοιπόν, μας έδωσε τώρα και ο Δημήτρης πληροφορία στο My Way, λοιπόν, το ραντεβού από αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Άλεξ λέει εδώ πέρα, κατά τη γνώμη κρίσιμου, η μία πρόταση λέει μας τελείωσε και θα ήταν σκάνδαλο να πάει σε αυτού η ομάδα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη. Δεν υιοθετώ αυτά που γράφω, ούτε αυτά που λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει εδώ, μισό λεπτό Αντώνη. Λοιπόν, και λέει ο Βαγγέλης, ο Γεωργιάννης επικοινώνησε με τη ΣΕΚ, λέει ξέρω ότι μάνες σκίτωσε με το ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή, δεν πήραν απάντηση, λέει ΕΟΕΟ. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ τώρα Αντώνη μου δεν έχω φτάσει σε αυτά τα τόσο μέσα. Τώρα οι εταιρείες, είπαμε, και είναι για κάτι πρωτόγνωρο, έτσι. Τώρα η εταιρεία αυτή ξεκάθαρα δεν είναι χρηματοδότηση. Η εταιρεία αυτή λέει, έχει συμβουλευτικό ρόλο πιο πολύ. Λοιπόν, ο Σπύλιος λέει, έχουμε μάνατζερ, λέει, δικηγόρο, συμβούλους, χρηματοδότη, δεν ξέρουμε, λέει. Μάλιστα.

0: Ο Μαρίνος λέει: μη δώσει την ομάδα, λέει, βάζοντας πάνω απ' όλα τις κομματικές φιλίες και ειδικά σε ανθρώπους, λέει, του Μητσοτάκη. Θα μας φάει για δεμιά. Μαρίνο, δεν μπαίνω τώρα, σου είπα, ούτε πολιτικά, ούτε. Εντάξει, δεν κρίνω τον καθένα. Ο καθένας κριτεί την πρόταση που το έχει καταθέσει. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: σε λίγο, λέει, συζητήσουν για αλλαγή, λέει, στο έβδημα, λέει, να βάλουμε τη Δάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή.
1: Καλησπέρα, φίλε. Εγώ δεν τα ακούγα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μου είπατε ότι χρησιμοποιήσει λίγο ο Γιώργο.
0: Ναι, το είπα.
1: Το όνομά μου, ότι είπε ότι η παγόνα την πάρει ο μάνατζερ, όπως τον είπαμε.
0: Παπαδόπουλος.
1: Παπαδόπουλος, λοιπόν, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα μη χαθεί και ο Παπαδόπουλος και μην και ο μάνατζερ στην αριστερική. Αυτό εννοούσα. Το ποιο θα την πάρει, η αριστερική θα το κρίνει. Και ξέρει για να το κρίνει. Και θα του έχει και του δύο μπροστά τη και τι δύο. Και τους δύο ενδιαφερόμενους και θα δει ποιος είναι αλήθεια. Εγώ από το τηλέφωνο δεν μπορώ να κρίνω. Ούτε είναι αδερφός μου ο Παπαδόπουλος. Το κρίνω αυτό, άρα δεν είναι. Εγώ θέλω το καλό της Παρακαϊκής όπως το θέλουμε όλοι μας. Δεν έχουμε σαν αντίθεση με τον Γιώργο. Και αν δεν είμαι ειλικρινής μαζί σου, με αυτά που ακούσει σήμερα, συμφωνώ απόλυτα 100% με τον Αντώνη Τσουκαλά. Δεν μου δίνει κάτι εντύπωση στα ονόματα αυτά που λέγανε για τον. Για το μάνατζερ. Δεν μου δίνει κάτι. Τι έχει δύο άλλα δύο ονόματα, πάμε να τα ακούσουμε. Πότε θα τα ακούσουμε. Πότε θα τα ακούσουμε το Πάσχα. Εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη Τσουκαλά. Αλλά δεν είπα εγώ να την πάρει ο μάνατζερ. Είπα προσέχτε μην πήγε η ομάδα πάει ακέφαλη. Και το λέμε τώρα. Αλλά το ποιο που θα τη δώσουνε. Το ξέρει η Ρεστεγκή το 9 μελές. Αυτά μελές πώς είναι.
0: 9.
1: Αυτοί 9. Έχουν τα

0: πλάγια να το διευκρινίσω. Τώρα το τι θα κάνει η αριστερική αυτή θα κλείσει, θα του έχει μπροστά τη. Μπροστά τη θα έχει τι προτάσει και θα κάνει ό,τι θέλει. Και κλείνω γιατί ο φίλο μου θα με φάει.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Έτσι, καλό βράδυ, καλό βράδυ, κάτι καλύτερο για την ομάδα μα.
1: Γιατί
0: αγαπάμε την Παναχαϊκή. Όλοι αγαπάμε την Παναχαϊκή.
1: Έλα, βράδυ,

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Έχουμε και τα πολλά τηλέφωνα. Να πω αυτή, όπως με ενημέρωσαν τώρα, ο κύριος Μαρίνης, ο οποίος φτάνει αυτήν την ώρα στην Πάτρα, έχει μαζί του και έναν πολύ στενό του συνεργάτη επί των οικονομικών θεμάτων. Και παρότι τώρα ο Αργύρης Λίβας, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να ζητήσει αλλαγή του ξενοδοχείου αύριο, για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που έχει κλειστεί, όπως είπε, ξενοδοχείο μέσα στην Πάτρα, δεν αποκλείεται να ζητήσουμε και άλλο ξενοδοχείο να γίνει αύριο η συνάντηση, αλλά θα το συζητήσουμε, είπε, απόψε για τον τρόπο, για το μέρος που θα συναντηθούμε με τους ανθρώπους. Παρότι μου είπε ότι ξεκάθαρα, για να μπω μπροστά, μου είπε ξεκάθαρα, μίλησα με τον κύριο Μαρίνη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ καλή εντύπωση. Έχει μαζί του, είπε, και άνθρωπο επί των οικονομικών. Έχω μιλήσει και με τους άλλους δύο, αλλά πραγματικά μου είπε και οι άλλοι δύο Ελληνοαμερικάνοι πρόεδροι των δύο ελληνικών ομάδων που έχουν την Καλαμάτα και τον Όφη, δηλαδή ο Παρασάς και ο Μπούσης, με έχουν διαβεβαιώσει, μου είπε ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει χρήματα, και γι' αυτό είπε αποφάσισα να εμπλακώ και να στηρίξω αυτή την πρόταση. Τα υπόλοιπα, είπε, δεν θέλω να βγει τίποτα προς τα έξω, θα τα καταθέσουμε αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής. 7.30 ώρα έπαιρνε το ραντεβού αύριο το απόγευμα. Δεν θέλω να κάνω καμία τοποθέτηση. Είμαστε ενήμεροι για πολλά θέματα. Αύριο το βράδυ η Ερασιτεχνική θα έχει την πρότασή μας και μετά, είπε, θα κρίνει ποια είναι η καλύτερη πρόταση. Αυτά μεταφέρουν αυτή την ώρα. Η πλευρά Λίβα, που ίσως δεν ήθελε να πει περισσότερα, διασταυρώνει κάποια πράγματα που υπάρχουν. Ό,τι έχουμε να πούμε, είπε ο κ. Μαρίνης, θα το πει αύριο. Υπάρχει όντως ένα ραντεβού δικό του προσωπικό στην Πάτρα σε λίγη ώρα, αλλά αύριο, είπε, ό,τι να πούμε θα το πούμε στη διοίκηση της Ερασιτεχνικής και μετά θα μαθευτεί και η πρόταση που θα έχουμε καταθέσει για την Παναχαϊκή. Λοιπόν, οπότε αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Η ώρα πάει 8 και 10. Θόδωρε, πάμε για φινάλε. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνάντηση στο My Way, από ό,τι φαίνεται, των πλευράς Ερασιτεχνικής με τους ανθρώπους του κ. Παπαδόπουλου. Αύριο τέτοια ώρα η συνάντηση της Διοίκησης Ερασιτεχνικής με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, οι οποίοι οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι θα καταθέσουν και επίσημα την πρότασή τους για να αναλάβουν τα ενία της Παναχαϊκής. Άρα είμαστε σε δύσκολες, σε κρίσιμες ώρες, πάρα πολύ σημαντικές ώρες οι επόμενες. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Από τον Αλέξη Γύμνα στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο στα ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο. Μένω σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρωμη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά.
12: Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στην Αχαγιά, στον Πύργο, σε όλες τις περιοχές της Δυτικής και από την από εδώ πλευρά φυσικά, στο Αίγιο, στα Καλάβρετα, από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος, στις Καμάρες και απέναντι στην αγαπημένη μας Ναύπακτο και στο Αντίριο βέβαια. Και Μανάγουλη, χαιρετίσματα και στη Μανάγουλη.

Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε σήμερα? Α, καταρχήν να πούμε. Είμαι ο Νίκος Παπασταθανάτος, παρέα μέχρι και τις 10 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είναι 5η 11 Ιουνίου σήμερα και να δούμε πού θα πούμε χρόνια πολλά. Στο Βαρθολομαίο. Όταν του Αγίου Βαρθολομαίου λέμε, δεν έγινε χθες το Αγίου Βαρθολομαίου. Βέβαια έγινε έτσι όπως εξελίχθηκε το θέμα, τράβηξε το μπάσκετ. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βανάβας επίσης γιορτάζει, ο Λουκάς, η Λουκία, η Ζαφυρία και ο Ζαφύρης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, 9:47 2 ο ήλιος, 8:47 για την ακρίβεια, και η Σελήνη είναι 25,2 ημερών, έχει εξαφανιστεί τελείως, πάει αυτό το που μας επηρέασε πανσέλινος και τα λέω εδώ κάθε μέρα. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, να δούμε πώς θα κινηθούμε. Σήμερα μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν είναι, θα διαπίστωσα χθες Θόδωρε ότι θέλω ανεμιστήρα τελικά. Είναι το, δεν μπορώ όλη μέρα με το air condition, κάτι με, ναι. Όσο μεγαλώνεις και το air condition, μην νομίζεις, είναι ναι. Έναν ανεμιστήρα. Είναι ό,τι καλύτερο για το βράδυ, μέχρι 20 βασικά θα πέσει η θερμοκρασία έτσι ξημερώματα. 84% υγρασία η Πάτρα, ούτως ή άλλως χτυπάει κόκκινο σε αυτά σε ό,τι αφορά την υγρασία. Αύριο μία από τα ίδια να περιμένετε, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία με 28. Έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, Τρίτη αρχίζει η ανηφόρα, θα πάμε στις 31 και 32 και 33 βαθμούς. Κάντε υπομονή, δεν έχουν έρθει ακόμα οι ζέστες. Δεν μας έχουν πιάσει οι ζέστες, το λένε αυτό, το λέγανε παλιά.

αγκαλιά. Δεν σε αφήνω να ισχάσεις με αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και τα λοιπά. Δεν, κάτι θα συμβεί πολύ τραγικό στη χώρα μας. Είτε, ξέρω εγώ, είναι κάποια δολοφονία ή κάτι άλλο. Τώρα βέβαια αρχίζει και υπάρχει ανάφλεξη εκεί και στη Μέση Ανατολή πάλι. Ούτε αυτοί μας αφήνουν να ισχάσουμε. Πάλι να, το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Ξέρουμε, η Ελλάδα κατευθείαν μέσα σε μια εβδομάδα θα τριπλασιαστεί η τιμή, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα ξέρουμε. Για να έρθει και το επίδομα. Τα κλασικά εδώ νομίζω ότι τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε. Α, πριν ξεκινήσουμε, μισό λεπτό, γιατί έχω κάποιες αναφορές και πρέπει να τα πω. Και κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φαίνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και με ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 0551.

Να, νέο κουνούπι τώρα ανακάλυψαν. Ένα επικίνδυνο κουνούπι, λέει, που είδε κύριος φορέας του ιού της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Εξαπλώνεται στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχει έτσι μια, όχι ανησυχία για την ώρα, έτσι μια αναστάτωση, γιατί υπολογίζεται ότι στην παρούσα φάση σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης βρίσκεται σε περιοχές που ενδυμεί ο ιός της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Αυτό είπε και ο κύριος Μαριοκίνης. Πού χάθηκε αυτός? Από τότε που ο Γκίκας Μαριοκίνης, από τότε που τον κορονοϊό έκανε πάρτι σε όλα τα κανάλια ήταν. Πάει, χάθηκε κι αυτός. Να μας μιλάει τώρα για την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Τέλος πάντων, είναι από αυτά τα κουνούπια, τέλος πάντων, τα περίεργα, τα μακάρι να μην έρθει καθόλου σε εμάς. Έχει κάποια συμπτώματα, έχει ψηλό πυρετό, έχει φωτοφοβία. Φωτοφοβία, μάλιστα. Λιθαργικότητα και δυσκαμψία του αυχένα. Και ευάλωτη ομάδα είναι τα παιδιά νεότερα των 15 ετών. Οπότε, κοιτάξτε, μην το βρείτε πουθενά, να πάρετε τηλέφωνο. Και λέγεται κουνούπι εισβολέας. Απλά στο λόγο για να το πείτε, αν είναι να πάρετε τηλέφωνο κάπου. Πάμε στα αθλητικά. Εχθές λοιπόν παρακολουθήσαμε όλοι ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, γιατί και παιδούχος ήταν ο Παναθηναϊκός, στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση έριξε στο Καναβάτσο τον Ολυμπιακό, κέρδισε 93-86, και το λέω στο Καναβάτσο με την έννοια ότι ήταν αρκετά αποδεκατισμένος ο Παναθηναϊκός, και γιατί είχε βγει ο Ναν και γιατί είχε τους τραυματισμούς έτσι την τελευταία στιγμή. Οπότε εντάξει, αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό η χθεσινή νίκη. Πάλι λαθάκι από τη διαιτησία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά είναι κάποιες φάσεις που σε εξοργίζουν και λες δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στο ότι μπορεί να το σφύριξε αυτό. Και μετά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν πάνε να το δούνε κάποιες φάσεις. Ειδικά όταν είναι κρίσιμα τα παιχνίδια. Τώρα μιλάμε για τελικούς της Basket League. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Τέλος πάντων. 2-2 λοιπόν η σειρά. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και τώρα όλα κρίνονται στο ΣΕΦ. Σάββατο 6 ώρα νωρίς. Γιατί το βάλανε 6 ώρα τόσο νωρίς? Τέλος πάντων. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λοιπόν θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του θα προσπαθήσει. Στα δύο προηγούμενα το έχει καταφέρει. Βέβαια στο πρώτο, εντάξει, θυμάστε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Στο δεύτερο έτσι και έτσι. Να δούμε θα γίνει τώρα. Είναι πραγματική μάχη. Είναι μάχη μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν θα πέσει αμαχητή ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Ολυμπιακός μετά από αυτή την ήττα τη χθεσινή. Γιατί δεν φτάνει μόνο ένας Φουρνιέ, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική ημέρα χθες, βράδυ έστω, σε εξαιρετικό βράδυ χθες ο Φουρνιέ. Ωραίο παιχνίδι όμως, μα έτσι κράτησε το ενδιαφέρον και νομίζω χτύπησε και στην τηλεθέαση, θα το δώσω λίγο, υψηλά νούμερα για την κρατική τηλεόραση, η οποία τα εξποντάρει σε αυτό το πρωτάθλημα, γι' αυτό και το εξασφαλίζει. Ναι, είναι ψαρωτικό το ποσοστό. 36% έκανε ποσοστό η ΕΡΤ 2 Sports. Πραγματικά, τρομερά νούμερα. Για κρατικό κανάλι σίγουρα.

Βρε καλώς τους. Ήρθανε. Ήρθανε ρε παιδιά, επιτέλους. Ο Παπαδόπουλος με τους κήτους, αυτούς που ενδιαφέρονται. Καλά παιδιά, εγώ διαφωνώ για αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή να τρέχουμε, εγώ προσωπικά δεν έτρεξα, αλλά λέω να τρέχουνε όσοι έτρεξαν, να βγάλουνε φωτογραφία όλο αυτό το θέμα, λες και ας πούμε ήταν, τι να πω, μεγάλοι επιχειρηματίες στο εξωτερικό που βλέπετε ότι, εντάξει, χαλαρώστε, δεν είναι και κάτι να τους κάνουμε και πρώτο θέμα. Τη δουλειά τους κάνουν να πάνε, μια την Παναχαϊκή στη Γάμα Εθνική. Τι να κρύβονται και κρυβόντουσαν φωτογράφοι χθες, μην τους ανακαλύψουν. Και όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα, να πω εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα κιόλας. Okay. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι, καταρχήν να πούμε ότι είναι ο γνωστός μάνατζερ ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί με τον δικηγόρο του κύριο Βασίλη Αποστολίδη, πλέον αποκαλύφθηκαν τα ονόματα, αλλά και το Θανάση Λεμονή. Αυτοί είναι που είχαν χθες τη συνάντηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Γεια σου φίλε. Ο Αποστολίδης είναι δικηγόρος, έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ντουμπάι. Έχει συνεργαστεί με τον, προσωπικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για το... Όχι, τους είδα και φωτογραφία μαζί και κάπως ναι. Και γενικά κινείται έτσι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ξανά με το ποδόσφαιρο. Το αυτό καλό κακό δεν ξέρω πώς θα ερμηνευτεί. Απ' την άλλη ο Θανάσης Λεμονής είναι γιος του γνωστού προπονητή, του Τάκη Λεμονή. Έχουν μαζί με τον Αϊφό του Νίκου κάποιες, είναι βασικά ιδιοκτήτες μιας εταιρείας που αφορά τον αθλητικό τουρισμό και στην οργάνωση των αθλητικών events. Έμειναν αρκετή ώρα και στα γραφεία της Εραστηνικής, μίλησαν και προφανώς ανέλησαν και το πλάνο τους από κοντά. Όλα αυτά βέβαια συνέβησαν χθες, καθώς σήμερα η Εραστηνική Παναχαϊκή έχει συνάντηση με την άλλη πλευρά τώρα. Με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, τον κύριο Απόστολο Μαρίνη, ο οποίος στις 7.30 έχει ραντεβού, θα συνοδεύεται από το γνωστό νομικό, τον κύριο Αργύρη Λίβα, ο οποίος πάλι εδώ στα μέρη μας είναι και στα πόδια μας, καλοπροαίρετα, μην παρεξηγηθούμε, και η πλάστικα, να δούμε πού θα γύρει. Φαίνεται πως γέρνει προς την πλευρά Παπαδόπουλου, αλλά πως να το πούμε όταν υπάρχει μία ακόμα συνάντηση απόψε και βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στα γραφεία της Εραστηνικής Παναχαϊκής με το ΔΣ, τι θα αποφασίσουν. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να αποφασιστεί, το θέμα πρέπει να τελειώνει. Γιατί άρχισε και κουράζει αυτό το θέμα. Έχει τραβήξει πάρα πολύ.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν όλα, χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

ωραίο τραγούδι έβαλε, Θόδωρε. Όχι, δεν έχω κάτι με, με αυτούς που ήρθαν χθες προς Θεού και να το ξεκαθαρίσω. Απλά το θεωρώ τώρα υπερβολή. Υπερβολή να πάμε, πηγαίνουν και οι δημοσιογράφοι να κρύβονται ή να αυτό, να τους περιμένουν σε ξενοδοχεία και τα λοιπά, να τους φωτογραφίσουν. Λες και είναι, ξέρω εγώ τι να πω. Ωραϊόλα. Πραγματικά. Ήρεμα. Ο κόσμος έχει χορτάσει να τους παρουσιάζουμε κάποιους, λες και είναι οι μεσσίες και τα λοιπά. Το έχουμε χορτάσει, το έχουμε ήρεμα. Γιατί αυτό τώρα σημασία έχει το τι πλάνο έχουν. Το παρουσιάσανε στην αεροτεχνική, να το παρουσιάσουν και στον κόσμο. Είχε έρθει μαζί τους και μια αρχιτέκτον, από ό,τι κατάλαβα, για το γήπεδο, να δουν τι μπορούν να συμμαζέψουν, αν μπορεί να συμμαζευτεί εκεί. Οπότε παιδιά, περιμένουμε για το απόψινό ραντεβού 7.30. Ελπίζω να μην πάνε πάλι να κρύβονται φωτογράφια. Δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει αυτή τη φορά, τους ξέρουμε. Και η τελική απόφαση, ας ελπίσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχει λήξει και αυτό, άντε Δευτέρα, και να μάθουμε ποιος θα πάρει το management για την επόμενη μέρα της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, και από την Παναχαϊκή, η οποία εντάξει σίγουρα απασχολεί, είναι εντάξει η περίεργη υπόθεση όλη αυτή με την ανάληψη του management και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αρχίζουν και κινούνται και οι ομάδες γενικότερα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και οι υπόλοιπες, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν κάτσει με σταυρωμένα χέρια, και ο καθένας τέλος πάντων από την πλευρά του, και ο Πανηγιάλος και ο Ατρόμητος, αρχίζει τις κινήσεις, γιατί μιλάμε για τις δύο ομάδες που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην τρίτη εθνική και αντίπαλοι της Παναχαϊκής. Κάνουν τα κουμάντα τους, ανανέουν παίχτες στην παρούσα φάση, και από τη στιγμή που έχουν ανανεώσει και τους προπονητές, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και το σχεδιασμό με κάποιες μεταγραφές, κάποιες κινήσεις. Ήδη και από τη μία και από την άλλη πλευρά ακούγονται κάποια ονόματα. Ο Πανηγιάλος έχει ανακοινώσει έναν παίχτη. Ο Ατρόμητος, ο Πανηγιάλος βασικά έχει ανακοινώσει έναν παίχτη. Ο Ατρόμητος θα ανακοινώσει και αυτός με τη σειρά του, φαντάζομαι, μέχρι το Σαββατοκύριακο και άλλες ανανεώσεις, αλλά ίσως ανακοινώσει και τον Prince που έχει κλείσει από τον εθνικό πατρόν. Και γενικότερα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ασχολούμαστε με αυτό που πραγματικά πρέπει, δηλαδή το σχεδιασμό, το ποδόσφαιρο και καθαρά έτσι ειδήσεις, όχι διοικητικές. Τι λέει, χρόνια πολλά, για μισό λεπτό. Ποιος γιορτάζει ρε παιδιά που λέτε, Οδυσσέα, ποιος είναι? Τι λέει ο Οδυσσέας, χρόνια πολλά στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους που γιορτάζουμε την έναρξη του Μουντιάλ. Ναι, σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα ξεκινάει λοιπόν το Μουντιάλ του 2026 με περισσότερες ομάδες, με νέους κανονισμούς, η τελευταία παράσταση για Μέση και Ρονάλντο, και φυσικά η εθνική μας δεν θα είναι εδώ, δεν θα τη δείτε, γιατί είναι σπίτι της. Σήμερα λοιπόν ξεκινάνε τα παιχνίδια με ένα μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική από την ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤ Sports 2 στις 10 το βράδυ, και έτσι για τον επόμενο μήνα έτσι θα κινηθεί η ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Θα ασχολούμαστε κυρίως με το Μουντιάλ, και γιατί όχι, είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός και είναι και το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχει υπάρξει ποτέ. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, ενώ οι αγώνες από 64 που βλέπαμε θα είναι 104 σε τρεις πόλεις, γιατί τα λέω, μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει, σε τρεις πόλεις, χώρες βασικά, διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν ετοιμάσει έτσι μια φαντασμαγορική έναρξη, το Μεξικό και τον Καναδά. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Έχουν χωριστεί 48 ομάδες σε 12 ομίλους. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα φτιάξουν τη φάση των 32. Από τα φαβορί σίγουρα η Αργεντινή του Μέση, η Γαλλία του Εμπαπέ, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Αγγλία είναι ομάδες οι οποίες θα φτάσουν ψηλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα το πάρουν, μία από αυτές θα το πάρει βασικά, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπως το Μαρόκο, η Ιαπωνία, δεν ξέρω και άλλες που μπορεί να πρωταγωνιστήσουν. Πολλά λεφτά βέβαια η FIFA θα καταβάλει, 727 εκατομμύρια δολάρια ως χρηματικά έπαθλα για το τουρνουά. Ο Χριστός και η Παναγία, καλά είναι αυτά, Φόδωρε, λεφτά, Καλή επιτυχία σε όποια ομάδα και να υποστηρίξετε. Τι λέω, Τόλης, sorry. Πριν πάμε στις διαφημίσεις. Τι, πω. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε break, Θόδωρε, και γυρίζουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Τι λέγαμε, λέγαμε για το Μουντιάλ, ότι ξεκινάει σήμερα, αλλά είχε τα ξημερώματα ένα παιχνίδι, καλά μου το αποφύλος. Ρε φίλε, μισό λεπτό, νομίζω είναι Βόρεια Κορέα, ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι 5 το πρωί, αύριο 5 το πρωί, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, Νότια Κορέα, Τσεχία, 5 το πρωί. Θα κάτσει κάποιος 5 το πρωί να το δει? Μπορεί. Εγώ όχι, δεν θα κάτσω. Συγγνώμη, δεν θα κάτσω να δω Νότια Κορέα Τσεχία. Γιατί την πάω και την Νότια Κορέα? Γιατί θυμάστε τι είχε γίνει τότε με το Μουντιάλ που είχαν διοργανώσει και τα είχαν κάνει θάλασσα με τις διαιτησίες, με Ισπανίες και Ιταλίες να μένουν έξω για να περάσουν αυτές οι Κορέες. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι 14 Ιουνίου? Είναι η Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη, μία μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο, τη ζωή, και είναι μία μέρα που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος τιμά έμπρακτα. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 47 εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος, γιατί πίσω από κάθε φιάλη κρύβεται μια ζωή που συνεχίστηκε, μια οικογένεια που χαμογέλασε ξανά, μια ελπίδα που δεν χάθηκε. Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα.

Πού είσαι εσύ, φίλε Γιώργο? Καλημέρα, Νικόλα. Λέει, μάντεψε ποιος έχει να παίξει να το πάρουν οι Spurs. Εσύ. Το έχεις κάνει αυτό. Μάλλον. Οι New York Knicks βέβαια επέστρεψαν από το μήνυμα 29, λήγησαν του San Antonio Spurs 107-106 με την ανατροπή πραγματικά του αιώνα, για όσοι το είδαν χθες, και έκαναν το 3-1 και αγκαλιάζουν πλέον το πρωτάθλημα. Ήτανε ματσάρα. Έτσι, Spurs για 3-12 λεπτά κυριαρχούσαν απέναντι στους Knicks. Ήταν αγκαλιά με την ισοφάρισε 2-2. Όμως οι Νεοϊορκέζοι εξαπέλυσαν μια πραγματικά μυθική ανατροπή και με την αντεπίδεση στην τέταρτη περίοδο είναι αγκαλιά με το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Εσύ, φίλε, που παίζουμε, λέει, τα λεφτά μας, ούτε η ΑΕΚ έτσι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι, γιατί το έπαιξες. Οκ, η επιλογή σου. Αποκλειστικές πληροφορίες, λέει ο Βασίλης Στολιόπουλος, θα επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 με αύξηση απολαβών. Μάλιστα. Νάτος και ο Στολιόπουλος βγαίνει στο προσκήνιο. Για να δούμε. Ο οποίος ήταν καλός εχθές, τώρα είναι αλήθεια. Αν και το παιχνίδι τώρα, για να μην γελιόμαστε, ο Σόρτς το πήρε. Να λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Βέβαια στο τέλος το είχε πάει λίγο πάνω του ψυχολογικά και έριχε, από που να είναι έριχνε καλάθια ο Σόρτς. Ναι. Φίλε Γιώργο, ελπίζω να είδες, επειδή είσαι και αυτοσχολείς και με την Παναχαϊκή, ελπίζω να είδες τους επενδυτές εχθές με τι αυτοκίνητο έσκασαν στο γήπεδο της Παναχαϊκής αλλά και στο ξενοδοχείο. Υπερ αυτοκίνητο. Ο Οδυσσέας, που ξέρει και από αυτοκίνητα, γιατί βλέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ έτσι, θέματα με αυτοκίνητα, τη λέει ο Τολιόπουλος έχει κότσια, νέος ηγέτης. Καλά παιδιά, να περιμένουμε. Ναι, μεν αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα έχουμε φάει στη μάπα όλα αυτά με τους ηγέτες και τα λοιπά. Όλοι προσφέρουν το κάτι της τους. Στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, όλοι. Δεν, μακάρι βέβαια, γιατί είναι και Ελληνόπουλο. Τέλος πάντων, γι' αυτό και με τις ελληνοποιήσεις είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πού θα τελειώσει, αλλά πρέπει να τελειώσει, γιατί έχουμε ταλέντα στο μπάσκετ. Και επειδή λέω για μπάσκετ, είδατε ότι για πρώτη φορά η ΚΑΕ Προμηθέας εξέδωσε μια τέτοια ανακοίνωση, προκειμένου βέβαια να υπερασπίσει τα συμφέροντά της, προφανώς γι' αυτό το έκανε. Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμα στα μέλη που κατέχουν τις μετοχές. Είναι μια απόφαση η οποία σαφώς δεν άρεσε στον Προμηθέα, που γι' αυτό και απάντησαν σε έτσι επιθετικό τόνο. Σαφώς και παραδέχονται κάποιες τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών του Πόθεν Έσχες, αλλά άφησαν αιχμές για το ύψος των προστήμων. Βέβαια, επί της ουσίας γίνεται επίδεση στο Γιάννη Βρούτσι με τη φράση ότι όλοι κατάλαβαν πώς λειτουργεί η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με μέλη που είχαν οριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Μάλιστα. Τι να πω. Υπάρχει κάτι εδώ. Δηλαδή, είναι σε διαμάχη έτσι με τον Γιάννη Βρούτσι, είναι γενικότερο το θέμα, είναι, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε όλο αυτό. Πάντως δεν είναι ωραίο να συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή μας στοχοποιούμε μόνο τον Προμηθέα, φαντάζομαι θα είναι και άλλες ομάδες που έχουν προβλήματα, δεν είναι μόνο ο Προμηθέας. Τώρα γιατί έχει κάσει τώρα αυτό, νομίζω καταλαβαίνουν όλοι.

Λέω, Γιώργος, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή θα βάλουν λεφτά ή μόνο για το management? Δεν θα βάλουν. Πώς, χωρίς λεφτά τι management θα κάνουν? Ρέει το χρήμα. Αν με βάση το αυτοκίνητο, ρέει το χρήμα. Να δούμε βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μία ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s, δηλαδή Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί, μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Σάββατο το Top Summer Festival στο εμπορικό κέντρο Top Parks Πάτρας, γιατί θα χάσετε...

λέει ο Γιώργος, σαν την εραστεχνική έσοδα-έξοδα, μην είναι και αυτή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Καταρχήν, κάτσε να δούμε ποιοι θα είναι. Θα είναι η πλευρά Παπαδόπουλου ή θα είναι η πλευρά των Ελληνοαμερικανών που σήμερα συναντώνται. Και μόλις τότε συνειδητοποιώ κάτι τρομερό, Θόδωρε. Έχω μια μεγάλη μελανιά στο πόδι και δεν ξέρω από τι είναι. Πότε χτύπησε και δεν το ξέρω. Ο Χριστός και η Παναγία είναι Έλα, Παναγία μου, τι τραβάμε. Ή είναι, λέει, ή μην είναι σαν άλλους που μαγείρευαν πράγματα. Πού να ξέρω, ρε Γιώργο, τώρα, πού να ξέρω. Πραγματικά, τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε ακούσει όλα. Θα δω αύριο, μη βγάλω Σωτηρόπουλο. Μήπως ξέρει παραπάνω ή να έχει προηγηθεί και η άλλη... Δεν σπάνε σύσκεψη με την άλλη πλευρά της Παναχαϊκής.

Τώρα ο παπάς που χθες που ήταν στο Telecom Center και ζήτησε τη φανέλα του Κώστα Παπανικολάου, παπάς. Θόδωρε, υπάρχει στο στιγμιότυπο. Παπάς σηκώνει από τα καθίσματα εκεί που είναι στο Telecom Center και πλησιάζει τον Παπανικολάου και του ζήτησε τη φανέλα του. Καλά, τα σχόλια από κάτω που ακολούθησαν, τώρα δεν τα λέμε στον αέρα, αλλά μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι έγινε. Ο κακός χαμός με τον παπά αυτό. Πάτερ, τώρα εντάξει, τι να πω. Βέβαια ο συγκεκριμένος πάτερ ήταν, εντάξει, είναι νεότατος, δεν ξέρω αν είναι, τι, τέλος πάντων, τι πώς το έχει, ας το πω έτσι, στην εκκλησία, ας το πω έτσι. Φάνηκε είναι ότι είναι παπάς όμως, είναι ιερέας. Τώρα τι να πω. Θέλει και λίγο γερό στομάχι για να το κάνεις αυτό. Ακαθολικός. Ναι, κάτι δεν κόλλαγε, φάνηκε έτσι. Εγώ λέει προτιμώ Αμερικάνους. Πήγε φοβερά λέει και με τους προηγούμενους. Ναι. Αυτή ήταν Αμερικάνη σκέτο. Τώρα είναι Έλληνο-Αμερικάνη. Έχει μεγάλη διαφορά. Και στο έχω ξαναπεί ότι οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω, Έλληνο-Αμερικάνοι και γενικά οι Αμερικάνοι ποντάρουν στο ποδόσφαιρο. Το βλέπουν ως επιχειρήσεις. Σε όλη την Ευρώπη και στο Ιταλικό ποδόσφαιρο οι σχεδόν μισές ομάδες, μην πω και παραπάνω, είναι όλοι με Αμερικάνους επενδυτές. Σέλφι ήθελε ο παπάς, ρε, κάτα για τηλέφωνο. Ρε παιδιά, τη φανέλα διάβασα εγώ. Σου προτείνω να δεις τα σχόλια κάτω από, τα site, τέλος πάντων, τι γράφουν για αυτό τον παπά. Αυτό σου προτείνω, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του γαλλικού μπιλιάρδου κατέκτησε ο Νίκος Γερασιμόπουλος, ο οποίος κατάγεται από την Κάτω Αχαΐα. Ήταν το πέμπτο ευρωπαϊκό μετάλλιο που κατακτά, καθώς αγωνίστηκε με τα ελληνικά χρώματα. Στα πανελλήνια πρωταθλήματα που διεξήχθησαν στη Νέα Φιλαδέλφια, συμμετείχε σε 3 ατομικά πρωταθλήματα και σε ένα ομαδικό, κατακτώντας και τους 4 τίτλους, φτάνοντας συνολικά τους 25 σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι, αυτό λοιπόν το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που λέγαμε για την Παναχάικη.

Χθες λέει μάθαμε στο Διγενή και ποιος ήταν το φάντασμα της σκεπαστής. Ποιο ήταν το φάντασμα της σκεπαστής, ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, και αυτό τώρα ρε παιδιά, τέλος πάντων, είχα διαφωνήσει εγώ έτσι όπως είχε γίνει αυτό. Σιγά λες και δεν ξέραμε. Το περιμέναμε να μας, να κρύβεσαι λες και τι να πω. Έχουν τελειώσει αυτά που παίζαμε το κρυφτό. Κάποτε. Λοιπόν, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 0551.

Έβγαλε αντίδραση αερωητικών εχθές μετά την εντός έδρας ήττα από τη Νέα την περασμένη Κυριακή στον πρώτο τελικό των play-offs της ΑΝΣΚΑΗ. Στον δεύτερο εχθές, με πολύ καλή εικόνα κυρίως στην άμυνα, νίκησε τη Νέα στο κλειστό του Αγίου Διονυσίου με 71-53 και έκαναν το 3-1 και θέλει ακόμα μία νίκη για να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ναι, εντάξει, μη γελιόμαστε, η αερωητικών είναι μια ομάδα η οποία ήταν από την αρχή το ακλόνητο φαβορί. Να δούμε και τους πόντους εχθές για τη Νέα του κ. Φραγκισκάτου. Καλής 4, Λεοντίου 5, Σούντρης 9, Μπαλάσκας 5 με ένα τρίποντο, Φραγκισκάτος 9, Κωνσταντόπουλος 1, Πατούχας 8, Διαμαντόπουλος 9 με 1, Καμάτσος 2, Ασημακόπουλος 2, συμμετοχή ο Γιαννόπουλος για τα ροήτικα του Αλεκοπολιδωρόπουλου, Σταθόπουλος 19 με 2, Καραγιάννης 7, Γιαννικόπουλος 6, ο Διονύσος Πολιδωρόπουλος 5, ο Βουνάς 16, ο Λιμπέρης 2, ο Μουλαράς 12, ο Παπαγεωργίου 2, ο Ντεμίρης 2 και συμμετοχή ο Διαμαντόπουλος. Το επόμενο φαβορίλο, το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων έχει οριστεί για την ερχόμενη Κυριακή στις 14 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στα Ροήτικα. Αν τα Ροήτικα κερδίσουν, κατακτούν το πρωτάθλημα της ΑΝΣΚΑΗ και την άνοδο στην National League 2. Αν η ΕΑΠ κερδίσει, θα κάνει το 3-2 και συνεχίζουμε ακόμα. Γιατί μπορεί να μην κρυθεί. Αλλά άμα κερδίσει η ΕΑΠ, μπορεί να χρειαστεί και άλλα δύο παιχνίδια. Σίγουρα. Τέλος πάντων, γιατί είναι στις 4 νίκες. 3-1 προηγείται, θυμίζω, η ΑΕΡΟ ΙΤΙΚΟΝ.

0: in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines.
1: Αν έπαιξα κάτι στο Μουντιάλ, όχι. Τίποτα δεν έχω παίξει για Μουντιάλ. Δεν έχω προλάβει. Να σου πω, γιατί στις 19 του μήνα είναι και η βραδιά νικητών. Έτσι θα το πούμε και αυτό, είναι η βραδιά των νικητών. Και τρέχουμε τώρα, έχουμε τα τρεξίματα εκεί.

Ο Γιώργος λέει: εγώ Βραζιλία, αν και συμπαθώ Γερμανούς. Έχει και εντάξει, τώρα το χάλασες. Καλά είναι η Βραζιλία. Καλή είναι, όχι κάτι παραπάνω. Βέβαια, σήμερα εμφανίζεται μεγάλο φαβορί στοιχηματικά το Μεξικό απέναντι στη Νότια Αφρική. Το λέγαμε και προχτές. Αλλά να πούμε ότι όλα τα φαβορί στην πρεμιέρα κάτι παθαίνουν. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλή επιτυχία. Καλά να περάσετε σήμερα να το απολαύσετε. Τη λέει Χατζηγεωργίου χθες Κύριος. Και ο Ιωάννου Κύριος προχθές. Πρέπει να πέσε, ναι, καμπάνα από ό,τι κατάλαβα. Από τα υψηλά ιστάμενα κλιμάκια. Ότι να είστε και λίγο αντικειμενικοί. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αυτά, φίλε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Τι μέρα είναι, Θόδωρε? Ναι, Παρασκευή στις 8, Θόδωρε, 8 αύριο. 8 το πρωί θα τα πούμε εδώ για να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε δει και την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Οπότε θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Θα ακολουθήσει ο Δημήτρης Σάρης. Το απόγευμα κανονικά ο Αλεσάνδρου Ντιγκινή να σας κρατήσει συντροφιά εδώ. Δεν ξέρω πόση ώρα. Πάντα ο Αλέξης όταν έχει

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422

0: 024.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
0: Συγγνώμη από τον Κυριάκο την ώρα που μια μπουκίζα ο άνθρωπο.
1: Ένα
0: σοκολατάκι. Μαρία, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Καλέ που το θυμηθήκατε.
0: Ό,τι επιθυμείς, ξέρω εγώ, υγεία για αυτά τα τετριμένα, αλλά κυρίως λεφτά δημιουργία, αλλά και υγεία. Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Τα 100 είναι λίγα μπροστά σε αυτούς που έχεις να θάψεις.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τα πλησιάζω.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό δεν το λέω τώρα. Δεν είναι ευχή.
1: Την επόμενη πίστα.
0: Γενεθλιάζουσα λοιπόν Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ευχαριστώ. Αλέξανδρος Τσουβέλλας εδώ, δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα, καμία ημερομηνία, κανένα IBAN, κανένα κωδικό.
0: Ποτέ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, είναι καλύτερα να γιορτάζουν οι άλλοι Κυριάκο, να συμπολογάς τα γλυκάκια.
1: Πάντα.
0: Μπορείς να πάρεις και δεύτερο και τρίτο την ώρα που μιλάς, την ώρα που αναλύεις ντέρμπι, την ώρα που λες αυτό εγώ πιστεύω ήταν φάουλ ή αυτό δεν ήταν φάουλ. Τσακ, συμπολογάς κι άλλο ένα.
1: Και τελικά ήταν φάουλ.
0: Εντάξει, ένα ήταν, ένα δεν ήταν.
1: Καλά, έτσι.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σαμπότσι!
0: Στην κορυφαία συχνότητα γιορτάζει. Εντάξει, γενέθλια κοντά με τη Μαρία. Ο Big Wins for FM δίδυμο.
1: Πολύ κοντά. Στου
0: 94,6. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε και τον ωραίο τον τελικό χθες.
0: Ωραία. Μας βγήκε χολή.
1: Έτσι.
0: Κουρασμένοι όλοι. Όλοι. Και οι οπαδοί.
1: Ρε και το ρομπόλι, κουρασμένο τον άκουγα.
0: Ο Πετρίδης δεν μπορούσε να κλάψει.
2: Ο Σόρτς όμως.
0: Ο Σόρτς κράταγε δυνάμεις.
1: Εντάξει.
0: Κράταγε δυνάμεις. Ο κύριος Σόρτς. Καλός. Βεβαίως.
1: Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά.
0: Πώς θα βγουν.
1: Σε τρεις μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά να
0: πούμε. Θα κανονίσουν και θα πάνε βόλτα. Θα βγουν σε τρεις μέρες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Βάλτε τους στον πάγο για τρεις μέρες.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ.
1: Κάντε τους μασάζ.
0: Κάντε, ναι. Μετά έλεγα τι άλλο θα πει. Γιατί το.
1: Και για όσους λέτε για τον Τζούβι μας.
0: Ότι είμαι εγώ γκαντέμι.
1: Και
0: μην πας γήπεδο. Και με μένα στην οροφή.
1: Ακριβώς.
0: Και με μένα στην οροφή.
1: Εικόνισμα.
0: Ναι.
1: Εικόνισμα τον Γκούφι.
0: Στον Γκούφ.
1: Εικόνισμα τον Τζούβι.
0: Ναι.
1: Στο, πώς το λένε αυτό,
0: το Cube.
1: Το Cube από πάνω να σας βλέπει.
0: Είναι,
1: σαν άλλος θεός.
0: Είναι λέξη το Cube. Καλά, δεν χάλασε το Cube. Τρικαλινή λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Cube έχει να κάνει με κάποιο σκεύος νοικοκυράς. Κάει και το Cube και δεν μπορώ να φτιάξω ψωμί. Κάει και το Cube. Άκου εδώ. Σκάει γαϊδούρι από το μάτι, παιδί μου. Σκάει γαϊδούρι.
1: Το βάλες απότομα σε κρύο νερό. Ήταν ζεστό
0: έπαθα.
1: Και το βάλες.
0: Τι, δεν έπαθα. Ναι, αλλά γιατί ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα. Από πού και σου ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα και μου κάει και μένα το κιού.
1: Θέλει πάλι δανεικά.
0: Το μάτι θεία σου είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Σου είπε τι ωραίο που είναι το κιού και πάει.
0: Αχ, καλό, τι περιμένει τα παιδάκια. Φωτιά στο κιού.
1: Και τώρα πώ θα μαγειρέψει.
0: Δεν ξέρω, στο πέμπτο τελικό να δω τι θα κάνουμε. Σάββατο στι 6.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα 13 Ιουνίου έχω κανονίσει και αυτό γιατί είμαι βράδυ Αλεξανδρούπολη παράσταση.
1: Ναι.
0: Θα δω τον τελικό και θα πάω. Δεν θα χάσω. Μάτς.
1: Εσύ τα κανόνισες.
0: Τα κανόνισα όλα εγώ. 6 ώρα το απόγευμα. Μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. 6 ώρα το απόγευμα μπορεί να έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο πριν όταν έβγαλε.
1: Μπορεί να είναι τίποτα. Κλειδωμένες οι ώρες. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του χρόνου ψάχνω τη συχνότητα. Εσύ τι έκανες, Μαρία. Εγώ καλά. Πήγα γήπεδο χθες.
1: Εγώ πήγα στο γνωστό.
0: Στο νησί.
1: Στο νησί. Πήγα στο νησί. Ωραία βραδιά. Ήταν ωραία. Uh-huh. Φάγαμε, ωραία. Ήπιαμε. Έφυγα και σχετικά νωρίς. Άκουσα την παράταση στο δρόμο.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ στην παράταση άλλαξα θέση και πήγα κάπου κρυφά που έχω πάντα.
1: Uh-huh.
0: Και κάθισα κάπου όρθιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη μούρη μου ανάμεσα σε ένα κάγκελο και δεν με έβλεπε κανένας.
1: Ωραία. Γιατί εδώ σε ψάχνανε, ξέρεις, τα court seats.
0: Το ξέρω. Δεν ήμουνα στα court seats.
1: Δεν ήμουνα στα court seats. Γιατί λέει, μήπως άλλαξες θέση για γούρι.
0: Όχι, δεν άλλαξα.
1: Και εγώ ανησύχησα γιατί εδώ έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος.
0: Το fuck you.
1: Ότι μία.
0: Τέλος πάντων,
1: μία κυρία.
0: Ναι,
1: κυρία, κατά τα άλλα, κυρία.
0: Δεν θα κρίνω.
1: Έβρισε έναν διαιτητή.
0: Τι του είπε.
1: Του είπε. Τον τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας.
0: Α!
1: Βεβαίως.
0: Αυτό κυρίως.
1: Και του είπε, fuck you. This is not foul.
0: Και δεν είναι ωραίο να τη πει ο διαιτητής. Φύλαμε τώρα. Φύλαμε. Αφού με τράβηξες, φύλαμε. Ακούσε, σου λέω.
1: Και να αλλάξει και η μουσική.
0: Ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Δόθηκε άμεση εντολή απομάκρυνσης της.
0: Νευριασμένη γυναίκα σε γήπεδο είναι φοβιστικό που τη βγάζουν και έξω. Είναι ικανή για όλα.
1: Να σηκωθεί και να τον πιάσει τον άλλο το μανίκι.
0: Ναι, μόνο μια γυναίκα δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα Δεν το λέω σεξιστικά. Τύπου θα του πω εγώ τώρα. Ναι, μύρια Χριστίνα.
1: Παρακαλώ.
0: Θα του πω εγώ
1: Χριστίνα,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, Χριστίνα.
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Έχει νεύρα η Χριστίνα.
1: Δεν θα τη λέγανε Μαρία.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Θα του πω εγώ τώρα. Θα του τα πω στη γλώσσα του. Fuck. Μάλιστα. Πολύ άβολο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε.
0: Πού, εντάξει.
1: Τίποτα, τίποτα. Παρά τις επανελειμμένες κλήσεις, λέει, δεν ανταποκρινόταν στην εντολή που δόθηκε.
0: Με τι δικαίωμα φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο για να με διώξει. Και έρχεται πάντα ο αλυτάρχης με μουστάκι.
1: Ανάμεσα με το αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Θα την βάλει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Πριν ακόμα κλωτσίσουν την πρώτη μπάλα στη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρχισαν τα όργανα τα ωραία.
1: Άρχισαν πάρα πολύ ωραία όργανα. Διαιτητές που προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, α, εσύ είσαι από την Τουρκία. Α, όχι, μπορεί να είσαι τρομοκράτης. Τους στέλνουν πίσω. Ένα εκπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες. Πώς πήγε η Ισπανία στην.
0: Δεν το είδα. Θα μου το στείλεις.
1: Χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις, τους αποθεώνουν.
0: Έλα,
1: αυτό,
0: ωραίο,
1: αυτό και μπράβο. Και μετά έχουν έρθει. Από πού είναι οι άλλοι? Μια από... αφρικανική χώρα και τους έχουν βάλει.
0: Ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τους έχουν βάλει, τους ψάχνουν.
0: Εντάξει,
1: τους βγάζουν τα παπούτσια, τους βγάζουν τα σουτιέν, τους βγάζουν τις τσάντες, όλα τους.
0: Γιατί φοράς και. Μα είναι αυτό που μετράει, αυτό που μετράει τα χιλιόμετρα. Το μπουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Ερωτήθηκε η Ινφαντίνο.
0: Για ποιο λόγο,
1: για ποιο λόγο στείλανε πίσω το διαιτητή. Και λέει, εντάξει, λέει κάποια πράγματα. Ο διαιτητής γύρισε πίσω στην πατρίδα του, γιατί δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει μέσα. Εν τω μεταξύ, λέει, συνδέθηκε το όνομά του με τρομοκρατικές οργανώσεις και τέτοια. Θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο πράγματα. Και η απάντηση του Ινφαντίνο ήταν, παιδιά, you've got to chill, to relax. Τι λες, δε κουμπάρε! Τι λες, δε κουμπάρε! Και του απαντάει ένας δημοσιογράφος, του λέει: δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέει, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τον έλεγχό σας. Λέει, με την ίδια λογική μπορεί να πει διάφορα πράγματα ο Τραμπ και να πει: Αίγυπτος.
0: Δεν ενδιαφέρονται για τα πρόσωπα, μωρέ. Ενδιαφέρονται να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν μόνο τη δουλειά τους. Λέει, εγώ να κάνω τη δουλειά μου, να γίνει εδώ πέρα, θα πάρω τα λεφτά μου, εντάξει, ή ασχοληθώ με ένα σωμάλο. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι χαλαρά. Η γυναίκα του Ναν, λέει, ήταν αυτή. Έχω πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Παιδιά, δεν το έχω εγώ το ρεπορτάζ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ διάβασα.
0: Γύρισα δύο, ξύπνησα 6:30 και ήρθα για εκπομπή. Δεν θα είναι ο Τραμπ στην έναρξη που.
1: Δεν θα είναι, όχι.
0: Ευτυχώς δεν ήταν και στους Νίξ εχθές. Ήταν.
2: Ναι, δεν ήταν.
1: Αφού είχε φάει γιούχα την προηγούμενη.
0: Ναι, και κέρδισαν οι Νίξ. Από μείον 29 εχθές, Μαρία, έκαναν το 3-1 οι Νίξ, να το πούμε και αυτό πριν πάμε.
1: Από μείον 29, έτσι. Από μείον 29. Και ξύπνησε το πρωί και είδε.
0: Και λέω, πόπο, έχω δώσει Νίξ 3-1 και γενικά Νίξ. Έχω δώσει Νίξ 4-2. Νίξ in 6 έχω δώσει. Και μου λένε, ό, θα το πάρουν οι Σπέρς Γκομπανιάμα, είναι εξωγήινος. Και λέω, χτες θα γίνει 2-2 και θα με γλεντάνε. Φάτε από τους Νίξ το ματσουκίον. Εντάξει. Καλημέρα σε όλους, σε πολύ κόσμο, στον Animal Print το Μιτσάρα.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα
0: Γκόγκος, φορολογία, ο οποίος είναι χαρούμενος, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Πασόκ θα είναι τέταρτος βέβαια σε εκλογές, νομίζω. Όχι, τον πειράζω. Είναι Πασοκάρας, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Είναι πράσινος.
1: Γενικά, ό,τι έχει πράσινο.
0: Ο Γκόγκος ο πράσινος.
1: Ο
0: πράσινο Γκόγκος. Λοιπόν, πάμε. Τη ρύθμιση. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Να και ένας που σε ένιωσε, να και ένας που σε κατάλαβε, που σε αποκάλυψε, θα έλεγα.
1: Μαρία, χρόνια πολλά, με πολλά λεφτά, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι τόσο ρηχός άνθρωπος που δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Στείλε μου το τηλέφωνο σου να βγούμε.
0: Πρέπει να γνωριστούμε.
1: Ωρα, πρέπει να γνωριστούμε.
0: Πρέπει να γνωριστείτε, παιδιά. Εσείς οι δύο πρέπει να τα πείτε. Πρέπει, πρέπει. Δεν γίνεται αυτή η γνωριμία να πάει χαμένη.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια, μαζί με εμένα έχει γενέθλια ο coach Μπαρτζόκας.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Ο Αλβέρτης, mm-hmm. βεβαίως. Και ο Μίτογλου. Και ο...
2: Ποιος θα
1: ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας στέλνει ένας μήνυμα. Έχω κι εγώ γενέθλια, χρόνια πολλά. Γάβρος είμαι, συγγνώμη, έχω άγχος. Mm-hmm. Ποιος Μίτογλου από τους δύο?
0: Ποιος? Δεν ξέρω.
1: Μπασκετικός ή ποδοσφαιρικός?
0: Δεν
1: γιατί Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, Μίτογλου θα πήγαινε όλο μπασκετικό. Mm-hmm. Ενώ Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, μπασκετικό, Μίτογλου, Ζαφυράτου, ποδοσφαιρικό, υπάρχει περισσότερη ισορροπία, έτσι νομίζω.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Μη στεναχωριές, Αλέξανδρε, για την ήττα χθες.
0: Άσε, έσκασα. Παιδιά, η ομάδα είναι άδεια. Εγώ μιλάω. Η ομάδα μετά την κούπα την Ευρωπαϊκή φαίνεται ότι δεν μπορεί. Έτσι, πρέπει κάποιοι να το δουν διαφορετικά. Δεν θέλω να χάνω εγώ από το βάζελο. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι είναι σημαντικό το πρωτάθλημα. Παιδιά, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, ναι, συνέχισε.
0: Να πω σε μια ειδική καλημέρα στον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο μας κυνηγούσαν στο Ασίβουλο, ξέρει αυτός, συνελήφθη στο Αλφατάφ τότε. Ξέρω τις ιστορίες. Και νερατζιά από Νάς. Και ένα τέτοιο.
1: Ναι. Καλημέρα στη Βάγια, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγια, για τα.
0: Παίρνω θέση. Λέω και τέτοια.
1: Στεναχωριέσαι, λέει, για την ήττα χθες.
0: Άκου εδώ. Be myself and die.

0: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, ναι, όντως ο Τραμπ δεν θα παραστήσει τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Mm-hmm. Αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. Mm-hmm. Θα πάει ο πρόεδρος της Παραγουάης όμως, ο Πένια, ο Σαντιάγο Πένια, θα ταξιδεύσει. Ανταυτού του Τραμπ θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο. Είναι λίγο άβολο
0: το τώρα
1: να είσαι λατινική, ξέρεις. Χώρα της Λατινικής Αμερικής και να κάθεται δίπλα στον Τραμπ. Μπορεί να σου πει We will avenge you also.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σου πει...
0: Καλά, μπορεί να το πει και ο Ρούμπιο, δεν έχει θέμα.
1: Εκτός από αυτό.
0: Ρούμπιο.
1: Μπορεί να φοβάσει ότι μπορεί να σε πάρει κάποιος. Πάμε μια βόλτα. Ξέρεις,
0: έλα να σου okay. πω. Έλα να σου δείξω κάτι να μην το δουν οι άλλοι.
1: Δεν νομίζω ότι θα χαιρόταν ο πρόεδρος της Παραγουάη με τον Τραμπ. Δηλαδή καλύτερα μόνος του. Αχ, μπορώ και να απλωθώ.
0: Καλά, γενικότερα καλύτερα μόνοι μας χωρίς τον Τραμπ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται
0: είτε
1: σε επίπεδο
0: είσαι,
1: κρατών. Δεν ξέρω τι γίνεται σε διμερείς σχέσεις, τι λένε στα τηλέφωνα. Δεν το ξέρω. Πάντως εμάς εδώ θα δείχνω τον Καγκάτση ως πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τον Καραμαλή ως πρόεδρο της ΕΠΟ.
1: Μπράβο. Να και εμένα. Την καράξη εκεί πέρα και με ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να είσαι ο πατέρας μου. Λοιπόν, βλέπω τους Ισπανούς σε πρώτο φαβορί σε αποδόσεις. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει το πρώτο φαβορί. Θα παίζεται από το τρίτο κεφάλι και πίσω.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας μου είπε χθες σε εσένα συγκεκριμένα.
1: Ότι είσαι μα.
0: Ναι. Θα παίξεις την Ιαπωνία τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Ότι θα φτάσει προημιτελικά.
1: Θα το ψάξω, μικρέ μου, Ανδρέα.
0: Ψάξω. Γιατί δεν το δίνει σε μένα, μου λέει εσύ δεν παίζει. Δεν έχει δίκιο.
1: Έχει. Παίξε κι εσύ ένα μωρέ να περάσει η ώρα.
0: Θα παίξω κι εγώ. Θα παίξω κι εγώ. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Εξήγησε τον Τζούβι ότι στο τζατζίκι μπαίνει άνηθος. Άκουσα κάποια στιγμή ότι είχατε ένα τέτοιο θέμα. Παιδιά,
1: εγώ δεν βάζω,
0: το έχω φάει και με άνηθο.
1: Δεν okay. μου λέει κάτι εμένα
0: αλλά
1: αυτό.
0: Δεν...
1: Εγώ είχα το τζατζίκι και λέω, ξέρω εγώ, σκόρδο,
0: αγγούρι, ξίδι,
1: αλάτι, πιπέρι, λάδι.
0: Και γιαούρτι.
1: Ναι, καλά, και το γιαούρτι, ναι. Το κεντρικό χώρο και το γιαούρτι θα τα βάλεις αυτά μέσα και θα κοιτάς τι έγινε.
0: Στο κάτι TikTok, λείπει.
1: Στο TikTok κάνουν μια καρατιά και βγαίνει.
0: Ναι, αυτό. Που κάνει την καρατιά και κόβεται το αγγούρι.
1: Κάνει καρατιά και είναι το κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
0: Ναι.
1: Έβαλα ένα κρεμμύδι, έκανα έτσι δίπλα.
0: Υποθέσκω στο δάχτυλο.
1: Ναι, δεν κοβόταν. Δεν ξέρω, κάπου δεν το βαράω καλά. Στο χρώμα το πετυχαίνει, σαν το ανέκδοτο.
0: Κάποιος έχει λυσάξει με το Λουίτζι.
1: Τι θέλει.
0: Χρήστος, μπορώ να ρωτήσω. Λέει, όταν λείπεις το γατί, δεν το χαϊδολογάει κανένας, γι' αυτό γκρινιάζει.
1: Είναι ενδιαφέρον για το γατί.
0: Να προσλάβω άνθρωπο να μου χαϊδολογάει το Λουίτζι.
1: το Λουίτζι.
0: Για να μην έχει.
1: Πόσα λεφτά πια.
0: Χρήστο, μην ανησυχείς. Γκρινιάζει ούτως ή άλλως. Και όλη μέρα σπίτι να είμαι και να τον χαϊδολογάω. Πάλι γκρινιάζει.
1: Το πιάσα.
0: Το παιδί είναι ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι ΑΕΚ.
1: Δεν είναι. Ο Λουίτζι είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, τι λες μωρά, μα ήταν Ολυμπιακός. Είναι βάζελο.
1: Ο Λουίτζι είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πανιόνιος Λουίτζι. Λουίτζι στο Γιαννό.
0: Είναι Παναθηναϊκός. Καταρχάς κάθεται και βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Οπότε ναι. Πρωτάθλημα δεν θα πάρουμε.
0: Έχει αυτή τη θλίψη λίγο στα ματάκια
1: του. Εγώ παπιάει.
0: Το ανικανοποιεί αυτό το πράγμα.
1: Ανιδονία.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Το πιάσα. Εμένα η Ήρα είναι Ολυμπιακός. Είναι 16 χρονών και είναι έτσι. Φέρτε μου και άλλα πρωταθλήματα.
0: Από το Καραϊσκάκι στο παλιό.
1: Φέρτε μου Deliver. Ναι, με Γιουσκόβιακ έτσι, είναι η Ήρα. Με Μπεν Κρίστενσεν.
0: Ακριβώς. Κούλης Καραταΐδης και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ρε. Έτσι σας πήγα.
1: Πάω στα γηπεδάκια του εκεί στο Μενίδη.

0: Κάθισα χθες να δω μπάσκετ μετά από πολύ καιρό. Τι είναι αυτό με τις αγγλικές λέξεις, λέει. Τι είναι το deflection? Το deflection είναι αυτό που σου βγάζει στα μάξι όταν περάσει τα χιλιόμετρα του service. Σου κάνει check service deflection.
1: Α, φίλε μας αγαπητέ.
0: Φαλά.
1: Πρόσεξε να δεις, το μπάσκετ. Δεν είναι
0: πάρει
1: σαν...
0: lower,
1: όχι, πέρα από αυτό. Ναι. Δεν είναι σαν κάτι serial που βλέπουμε, κάτι καλημέρα ζωή. Κάτι, ξέρω εγώ, σαν τα Μπάρμπαρα, ξέρω εγώ, και τέτοια που μπορεί να χάνεις και ένα χρόνο επεισόδια.
0: Και να βρεις και τζινάκια κάτω.
1: Και να βλέπεις το επόμενο και να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άμα χάσεις επεισόδια από μπάσκετ,
0: τελείωσε.
1: Αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Μπράβο.
1: Αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Όπως τη χημεία μετά. Άμα χάσεις την εξίσωση και αυτή τη χημική ένωση, γεια σας.
1: Άστο.
0: Λες τώρα τι γίνεται.
1: Τώρα δες κάτι πιο απλό, ξέρω εγώ. Δες baseball. Πιο απλό είναι το baseball.
0: Πάντως, όποιος βάζει τα πιο πολλά νικάει.
1: Αυτό δεν αλλάζει
0: και τι στο διάλογο το θέλουν το offside. Αυτό μου λέει πάντα στο χωριό. Το ίδιο και το ρωτάω. Εν τω μεταξύ, για να μου το λέει αυτό ο μπάρμπας, το λέω πάντα. Το μουρμουράω εγώ. Τι το θέλουν αυτό το offside. Έλα ντε. Δεν θυμάται ότι μου το λέει κάθε χρόνο. Τι το θέλουν το offside. Να λύγει 12-10. Ω, κάτσε εκεί, βάζει γκολ. Σηκώνει τη σημαία ο άλλος και σκόβεται μέσα. Είναι γι' αυτό στα
1: θέλει
0: να αναχθούν όλα με τράπουλα. Είναι σαν να έχει το 10ο καρό και να μην έχει ύστερη στη δηλωτή και να χάνει τα φύλλα. Μου λέει πάντα με τράπουλα αυτός. Απορώ γιατί είναι μόνο στη ζωή. Είναι σαν να στο φλόπ να μην γυρνάει ο ρίγας. Και να σε κερδίζει ο άλλος με κέντα. Κάτι τέτοια μου λέει. Σόπαρε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Είναι σαν να έχεις πουλια στον άσο και ο άλλος στο έξι και να φέρει εξάρες.
1: Τρώμαξες λιγάκι. Λίγο με τρώμα. Λιγάκι. Ένα τσίκ.
0: Εντάξει. Ένα τσίκ. Για στο καφεδάκι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σιγά σιγά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Φτάσαμε.
0: Ήρθε η ώρα αυτή.
1: Και μισή, φτάσαμε, ήρθε η ώρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Gen Z.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει και το σποτάκι. Η οποία Gen Z έχει τις αγωνίες της, έχει τα όνειρά της, αλλά έχει και το δικό της τρόπο που σκέφτεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Να, επειδή λέγαμε για ορολογίες και τα λοιπά.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Εδώ αλλάζουν ονόματα και τόνοι.
1: Spoken word poetry. Τι είναι spoken word poetry?
0: Εδώ αλλάζουν ονόματα και τόνοι στις ομάδες κάθε εβδομάδα μπασκετική. Και θες να μάθεις τι είναι το deflection.
1: Ναι, άσε μας τώρα.
0: Πού να σε πάω σε heads out να δεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, κρατάς το σπίτι δροσερό με μια στάση στα Lidl. Υπάρχει σειρά Tronic. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιος ανεμιστήρας, για όλες τις ανάγκες. Με tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Κάθε στιγμή της ημέρας δροσιά. Αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό Lidl. Μαρία.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Το τι με αφήνει, με χείς, με πάρτι είναι εδώ, καλημέρα. 37 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ δυναμικές επιλογές τις ακούτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, όποτε έχει Cypress Skill, καταλαβαίνετε ότι ο Κούλης, ο Κυριάκος μας μάλλον, εγώ δηλαδή, είμαι inside the brain, είμαι στην κονσόλα του Big Win Sport FM 94,6. Κάνω Κυριάκο γιατί λείπει ο Ρήλος. Όταν λείπει ο Ρήλος, χορεύουν τα ποτικιά. Ναι, αυτή η αλήθεια. Είναι ακόμα καλύτερη η μίμηση.
2: Την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Πατατά. Οι πατάτες είναι
0: τούμπανο
2: εξαιτίας της εκπομπής σας. Γιατί έτσι επηρεάζουμε.
0: Κάνει. Επηρεάζουμε τις πατάτες.
2: Βεβαίως, δίνουμε αυτοπεποίθηση στις πατάτες.
0: Οι πατάτες.
2: Πώς ό,τι καλύτερο αυτό. Η πατάτα. Χρόνια πολλά, με υγεία. Ευχαριστώ. Πολλά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ. Πολλά λεφτά. Ευχαριστώ. Καλό φαγητό. Ευχαριστώ. Ωραία κοκτέιλ. Να.
0: Βαράει καλά το μαγαζί, λέει.
2: Α, με τρόμαξε.
0: Είδες.
2: Τώρα με τρόμαξε. Εντάξει, καλή κουβέντα υπάρχει.
0: Βαράει καλά το μαγαζί.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, και εγώ σήμερα το έμαθα. Έχει και άχαστους σήμερα.
0: Έχει και άχαστους.
2: Ωραία, να δω! Καράκι
3: και χρόνια πολλά. Μεγάλη να.
2: Ωραία, ωραία, μην το αφήσει.

0: Χρόνια πολλά, μας χαιρόμαστε.
1: Γεια
0: σας,
1: γιατί δεν υπάρχει.
2: Δεν φτάνουν τα κεριά.
1: Τι θα έπαιρνε, μανουάλι να φέρει.
2: Έπρεπε να πάει στη Μητρόπολη. Λοιπόν, πολύχρονη.
1: Το κάναμε για τα social media, όλα μοιράστε.
2: Εννοείται, μοιράστε. Να γυρίζει, να γυρίζει έξω.
1: Όντως μύρισε.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, με τσίμπησε ο καλογεράκης. Λοιπόν, δεν το είχα κανονίσει εγώ, Μαρία.
1: Το ξέρω, φορεθήκαμε μαζί στο σανσέρ.
2: Εγώ κάτι λάδι έχω να πάρω από μόνο λαβέ κάτω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Ωραία, ωραία. Τι ωραία, να σε χαιρόμαστε,
1: να
2: Μαρία.
1: Να με χαίρεστε, να με χαίρεστε, παιδιά, πάντα τέτοια.
2: Υγεία. Είναι μέρες που γιορτάζουμε απλά. Έχουμε πάρτι.
1: Δεν μόνο είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Ωραία
1: το
2: είναι τα πάρτι. Ωραία είναι τα
1: ναι,
2: πάρτι.
1: Ναι, ναι. Ήρθε ο Παντελής μου, μου ευχήθηκε και θα μου λέει στεναχωριέσαι. Λέω γιατί πράγμα. Μου λέει πες είναι. Πας καλά, του λέω. Ίσα ίσα.
2: Εγώ νόμιζα θα σε γράψει το κουκουέ κιόλα σήμερα. Έτσι, πάνω στις χαρές. Πάνω στις χαρές. Βάλε υπογραφή εδώ. Βάλε, βάλε.
1: Αύξηση, αύξηση.
2: Ξέρεις τι υπέγραψε. Παρουσιάζει το φεστιβάλ Κρινέα Καλαμάτας. Ε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν έχω καταλάβει, αλλά να με χαίρεστε, πιωμένοι. For Shabukas. I own for Shabukas.
1: I'm the DJ. For everyone.
2: I got the money. For Shabukas. I'm the DJ, honey.

0: Καλημέρα του Μπανοπολύχρονη. Αυτός βαράει καλά. Καλημέρα, ας χαιρόμαστε. Το βάζεις από εδώ, πήρε πει.
1: Εγώ εκτιμώ και το από πάνω μήνυμα που λέει χρόνια πολλά Μαρία. Τέτοιο πρίξιμο.
2: Ναι.
1: Επειδή έχει κάποιο γενέθλια, είχα να το ζήσω από τότε που έκανε.
2: Πρωί ο Αρναούτογλου. Ακόμα κάνει πρωί, αλλά είναι στο άλλο.
1: Έτσι θα πάει η εκπομπή.
2: Έτσι θα πάει. Είμαστε γενέθλια.
1: Άμα τώρα. Θέλετε, θέλετε.
2: Είμαστε
1: άμα
2: γενέθλια.
1: Θέλετε από αύριο πάλι.
2: Έχουμε μουντιάλ, έχουμε ναι, χαρές, έχουμε έναρξη. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Καλημέρα, ηγέτες. Ηρακλής από Ηράκλειο. Λογικό, λογικό. Χρόνια πολλά, Μαρία. Γνώμη για Σέριφο 15 Αύγουστο.
2: Λοιπόν, ωραία, δεν έχω πάει στη Σέριφο.
1: Δεν έχω πάει κι εγώ στη Σέριφο.
2: Είναι όλοι έτσι.
1: Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα είμαι στη Σέριφο.
2: Αλήθεια, το λες. Εσύ το
1: έχω. Το έχω κανονίσει και η Ερμίνα, λοιπόν. Ποτέ. Να, ορίστε, η Ερμίνα που ακούω, γιατί με την Ερμίνα θα πάω σε Σέριφο.
2: Ναι, ναι.
1: Ποτέ Σέριφο το 15 Αύγουστο, λέει η Ερμίνα.
2: Γιατί κόσμο.
1: Η Ερμίνα έχει ξαναπάει. Μάλλον.
2: Μα ναι. Υπάρχει νησί που δεν έχει κόσμο το 15 Αύγουστο. Ξέρω, στη Γάβδο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Σημείο
1: υπάρχουν
2: εννοώ.
1: Νησιά
2: υπάρχει
1: που
2: σημείο.
1: Έχουν κόσμο, αλλά τον μπορούν να τον διαχειριστούν τον κόσμο. Δηλαδή, α πούμε, 15 Αύγουστο. Ναι, ξέρω, 15 Αύγουστο κουφονίσια δεν πα.
2: Δεν πας, όχι.
1: Διότι κάθεσαι στην παραλία με χειρολαβή, όρθιος έτσι τύπου.
2: Το νοσηκείο κυριοδηγίας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Η Ερμίνα που έχει πάει αρκετές φορές στη Σέριφο.
2: Μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Μιλάει εμπειρία χρόνων, ποτέ Σέριφο 15 Αύγουστο, γι' αυτό εμείς κλείσαμε για μέσα Ιουλίου.
2: Ωραία. Πότε έχετε κλείσει για να σημειώσω τις παραστάσεις.
1: Όχι, στο έχω ήδη πει, δεν έχεις παράσταση.
2: Δεν έχω.
1: Εκείνο το που σου κούω.
2: Και να. Όχι, έχω, αλλά θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Μην ανησυχείς.
1: Εγώ δεν ανησυχώ.
2: Όχι, το χοδροθύμιο λέω.
1: Α,
2: δεν έχει πάει χασιά. Ακόμα από γονάτι.
1: Γιατί εχθές που σου έστειλα μήνυμα 8 παρατέταρτο που σου λέω.
2: Ναι, κανένας δεν το θυμόταν.
1: Κανένας δεν το θυμόταν.
2: Ούτε ναι.
1: Εδώ μεταξύ... δεν το θυμόταν ο χοδροθύμιος που με βλέπει. Με βλέπει στο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Στο training hub και μου λέει τι κάνεις εσύ εδώ. Του λέω, what? Ποιος είναι στην εκπομπή. Σαν το ανέκδοτο. Το... Ποιος είναι στο μαγαζί.
2: Το σπίτι. Εσύ τη γυναίκα, εγώ το σπίτι.
1: Μα λέω. Ο διευθυντής μου είχε πει να έρθω.
2: Ναι.
1: Εμένα μου το έχεις πει. Θα σου φάω από την άδεια. Λέω, έτσι και μου το φας από την άδεια, θα με ξαναδείς τα Χριστούγεννα του 27.
2: Ναι. Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε
1: έτσι.
2: Θα γίνουν οι εκλογές. Όχι, το Μάρτιο. Ναι. Πολύ ωραία η Σέριφος. Για Αύγουστο, πολύ ωραία και η Χίος. Κλείστο να ρε. Κλείστο να ρε. Χίο, τι σκέφτομαι να βρίζω. Άντε. Τα τι.
1: Χρόνια πολλά έχει και η κόρη μου γενέθλια, λέει, γίνεται 13. Καλά θα περάσεις και εσύ. Να τη χαίρεσαι βασικά
2: να
1: τώρα
2: χαίρεσαι,
1: που είναι μικρή. Μετά καλά θα περάσεις.
2: Έτσι κατεβαίναμε venue κάτω.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Μία ώρα και 30 λεπτά τώρα.
1: Privilege.
2: Από τα αμάξια. Μια ευθεία βέβλεπες κάτω τα αμάξια. Χαρά και ζωή, που να ξέραμε τι μας περιμένει.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά στην κυρία Ζαφυράτου και άπειρα συγχαρητήρια στον κύριο Τζουβέλα.
2: Δεν πειράζει.
1: Για αυτό που κάνει με τους απεινιδωτές Χριστόφορος, φόλα Ολυμπιακός.
2: Να σε καλά, ρε Χριστόφορε. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε άλλους τρεις. Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο θα το αφήσουμε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κομωτινή και Σέρες.
1: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει.
1: Πάμε σε break.
2: Ούτε ο Καραμαλής δεν έχει κάνει τέτοια περιοδία.
1: Ναι. Λοιπόν, Σέριφο 15 Αύγουστο μπορείς να πας, αλλά θα παρκάρεις στη Σύφνο, λέει κάποιος.
2: Ωραία.
1: Οκ. Okay. Και why not.
2: Κολύμπι. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Plus. Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: What did you steal?
13: Secrets από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

0: Λοιπόν, BWIN Sport FM 94,6.
1: BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένθετο που έχουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Είναι η ίδια διοργάνωση που ξεκινά.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε, το περιμένω πώς και πώς. Mm-hmm. Έναρξη παγκοσμίου κυπέλου, πάντα με αγωνία, πάντα έτσι με μια χαρά, με μια προσμονή, με την τελετή έναρξης, με χρώματα, mm-hmm. με σημαίες, με πανηγυρισμούς, με χαρές και κυρίως Μαρία, τέλος οι βουβουζέλες. Καταργήθηκαν οι βουβουζέλες. Έχεις βουβουζέλα, πας μέσα.
2: Σπίτι σου.
0: Έχεις βουβουζέλα, σε κάποιο κελί μάλλον. Έχεις βουβουζέλα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι, θα έχουμε μεγάλες στιγμές και μεγάλα πράγματα να ζήσουμε στη συνέχεια.
1: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: συζητάνε να κάνεις δώρο πινιδωτές και στο σεφ, γιατί θα έχουμε, λέει, παιδιά.
1: Έλα,
0: καταρχάς
1: τώρα,
0: εντάξει, είναι γήπεδο εκεί. Εντάξει, εντάξει.
1: Πρώτον έχει.
0: Ναι,
1: και το Telecom έχει, και μάλιστα έχει το Telecom από τον Κώστα από τη Medical 24 που συνεργάζομαι.
0: Μάλιστα, να χαίρομαι και το επώνυμό μου, γιατί είναι του οσιομάρτυρα Ζαφυρίου σήμερα.
1: Ναι, 11 Ιουνίου. Δεν είναι μόνο σήμερα, είναι πάντα. Είναι του οσιομάρτυρα Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Φοβερό. Γιορτάζουν.
1: Μου το έστειλε ένας,
0: όλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλα μου. Καλημέρα, εγώ λέει τις προάλλες πώς μιλούσε ο Ανδρέας έτσι συγκροτημένα σε αυτή την ηλικία και αναρωτιόμουν πώς το κάνει, ρε φίλε, παιδιά, ο Ανδρέας. Έχει ψυχή 60χρονου,
1: ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, έχει ψυχή 60χρονου. Mm-hmm. Μπορεί... Να είναι καλά το παιδάκι μου, αλλά μπορείς να συζητήσεις μαζί του πολιτικά.
1: Για πολλά
0: αυτό,
1: πράγματα,
0: αθλητικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, για πάρα πολλά πράγματα και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι μάλλον δεν είναι δικός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γάβδος ολόγυμνη και τέλος. Έστειλε μήνυμα ένα.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνετε, λέει, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήκητες. Ναι, ναι, άμα δεν πιάσει μήκητες, δεν καταλαβαίνεις, ρε, καλοκαίρι.
1: Ναι, θα βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν βγάζεις άμμο από το αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι. Σαν το 5x5 που βγάζαμε εκείνα τα μπιλάκια, τα μαύρα, Κυριάκο. Και έλεγε η μάνα μου, έχουμε ποντίκια. Ποντίκια!
0: Τώρα βρήκατε, ρε παιδιά, να τα πείτε αυτά για τη Σέριφο. Έχω κλείσει ήδη για 15 Αύγουστο. Εντάξει, ρε, όλα καλά θα πάνε σιγά. Κάποιοι άλλοι κράζουν τη Σέριφο κτλ. Θα το μετανιώσεις, λέει, που θα πας, παιδιά, για αυτό το λόγο για τον οποίο έχω πάει εγώ, θα πάω σε Σέριφο. Δεν πρόκειται να το μετανιώσω.
1: Ναι. Εντάξει, η παρέα έχω, είναι, ρε Μαρία.
0: Δεν θα έχω καν αυτοκίνητο. Που μου λένε ότι θα παρκάρεις. Θα παρκάρω στη Νέα Σμύρνη και θα πάω με το τρένο.
1: Η παρέα είναι, ρε Μαρία. Άμα μπορεί να πας σε Σέριφο και να σου βγάλει ξινό κάποιος, θα πει, να σου πω, πας σε Σέριφο με την Ερμήνα. Όλα καλά. Πας σε Σέριφο με κάποιον και να σου πει, να σου πω κάτι. Αγοράσουμε το στάκια το πρωί για να μην κατεβαίνουμε κάτω στο πρωινό και χαλάμε λεφτά έξτρα.
0: Και μια κανονική, έτσι ένα πακέτο, πώς το λένε, πορτοκαλάδα.
1: Ναι.
0: Επειδή σ' αρέσει να πίνεις χυμό το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: θα σου πάρω ένα μήλο και ένα πορτοκάλι και θα στα κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και σου φτιάχνω εγώ το στάκι, γιατί να χαλάμε 30 ευρώ πρωινά.
0: Και να σου πω και κάτι, ένα 10 κάνει το πακέτο τα μακαρόνια, θα πάρω και μια έτοιμη σάλτσα.
1: Και μια έτσι σαλτσούλα.
0: Και κρυμμένο τυράκι.
1: Γι' αυτό λέω να μην νοικιάσουμε ξενοδοχείο, να νοικιάσουμε σπίτι με κουζίνα. Άμα σου πει έτσι. Άμα σου πει έτσι κάτι.
0: Περνάς μέσα από τον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να σου πει κάτι. Όχι μπουκάλι κρασί, ποτήρια. Την άλλη φορά αφήσαμε δύο ποτήρια, τα αφήσαμε.
0: Σε μένα αποκλείεται να το πει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρίτο μπουκάλι.

0: Καλημέρα και στον Περικλή που πάει βόλτα με το μικρό του γιατί δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι.
0: Ο Δημητράκη. Καλημέρα, Δημητράκη. Δεν έχει σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Αυτές τις ημέρες είναι οι γιορτές που κάνουν στα σχολεία. Σκέψου, δηλαδή, σήμερα εμείς, κοίτα να δεις προγραμματισμός.
1: Για πες μου.
0: Κοίτα να δεις πώς δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με τη ζωούλα μας, με την ψυχούλα μας, με το ποδοσφαίρο. Με το ποδοσφαίρο.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: 8 η ώρα το βράδυ, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε 8 η ώρα το βράδυ. Την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ναι, την έναρξη. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι 10.
0: Το παιχνίδι είναι 10. Αλλά 8 η ώρα θα αρχίσουν.
1: Θα βγει το πρώτο πρόγραμμα.
0: Ναι. 8.30 ώρα εμείς έχουμε τη γιορτή της μικρής στο σχολείο το βράδυ. Λες και θα βγει ο Φρέρης, ας πούμε, να μιλήσει, να τραγουδήσει. Δεν μπορώ να το κάνω ένα απόγευμα.
1: Έλα, ρε, γιατί τόσο ώρα.
0: 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Τι είναι αυτό το 8.30 ώρα. Σε σπριτσερία θα το κάνει.
0: Θα έχει. Θα έχει και μπύρες, θα έχει και κοκτέιλ, λέει, θα έχει και πίτσες και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να, 8.30 ώρα το βράδυ. Και οι μισοί πατεράδες θα είναι με το κινητό έτσι και θα βλέπουν τη
1: τηλεόραση. Δεν βλέπουν άμα δεν παίζει τώρα. Τέλος πάντων, άμα δεν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα τώρα.
0: Άρα θα είμαι εγώ μόνο.
1: Εσύ.
0: Άρα θα είμαι μόνο εγώ.
1: Το έχω παίξει όβαρο, παιδιά. Μη με τσιγκλάς τώρα κι εσύ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Πείτε, λέει, για οποιαδήποτε επιλογή σας. Λέει, πάλι κάποιος θα κράξει. Εννοείται. Εγώ πίνω 3 λίτρα νερό την ημέρα. Μπράβο. Uh-huh. Άρα είσαι συνέχεια στην τουαλέτα, άρα δεν ασχολείσαι με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τσέκαρε για το ζάχαρό σου. Άμα πίνεις 3 λίτρα, 4-5 λίτρα νερό, κάνε έναν ελέγχο. Έτσι λίγο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος θα ήθελε, Μαρία, να μεταφέρεις, Μαρία,
0: ναι,
1: τα χρόνια πολλά στη Μαρία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Μου γράφει Μαρία, να μεταφέρεις τη Μαρία τα χρόνια πολλά στη Μαρία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Μαρία.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι βαβαζέλα, βουβουζέλα απαγορεύεται. Όχι τέλος οι βαβαζέλες, τέλος οι βουβουζέλες. Δεν θα λέτε ό,τι θέλετε.
0: Ένα ψύχρεμο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τις κάνουνε βράδυ τις γιορτές ρεζόν.
1: Ωραία.
0: Γιατί ρίχνουν πυροτεχνήματα. Τι λες μωρέ που ρίχνουν πυροτεχνήματα. Και τώρα θα βγουν τα άλλα ζώα, λέει, να πούνε ότι τρομάζουν τα σκυλιά. Παιδιά,
1: α, έχει πολύ αγάπη αυτό. Όρεξη
0: πάρα
1: για ζωή.
0: Πάρα πολύ όρεξη για ζωή. Πρέπει να είσαι η ψυχή του πάρτι. Πρέπει δηλαδή να σε παίρνουν καθημερινά τηλέφωνα για να σου πούνε: έλα ρε, Κωστά, να βγούμε κτλ. Όχι ρε, παιδιά, στις δικές μας γιορτές, τις παιδικές, δεν έχουμε πυροτεχνήματα. Δεν παντρεύονται.
1: Τι κάναμε.
0: Δηλαδή, τι πυροτεχνήματα, ρε. Τι είναι τελικό σκυπέλου είναι.
1: Ένας θέλει ουίσκο απεινιδωτή, ώστε όταν λιποθυμάει να επανέρχεται για να πιει το επόμενο. Είναι μια ιδέα που δεν είχα σκεφτεί.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ο καπινιδωτής.
0: Johnny Walker. Καλημέρα στο Γιάννη Καλαμάτα. Μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Με υγεία και πρωταθλήματα. Ορίστε.
1: Καλά, ας μην πιάσουν όλα. Υγεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τι να μου πείτε εμένα που 15 Αύγουστο θα είμαι στη μεγάλο χαριάρτα, Μαρία. Σε 750
0: μέτρα. Και δροσούλα θα έχει.
1: Εννοείται. Πιάνονται εκείνα τα μυγάκια στα πανηγύρια που γίνεται ένα χαμό. Και λες, ωραίο σουβλάκι με ρίγανη αυτή. Και δεν είναι ρίγανη. Πρώτη φορά βλέπω ρίγανη να κουνιέται.
0: Πού πάει αυτή η ρίγανη?
1: Ζωντανή από το βουνό.
0: Γιατί πηγαίνει από το ένα κρεατάκι στο άλλο?
1: Τι έγινε? Είναι λίγο πικρό αυτό το σουβλάκι. Βάλ του λεμόνι. Πεθάναν από το λεμόνι όλα τα μυγάκια και ο άλλος έλεγε ρίγανη. Ωραία ρίγανη.
0: Ρε, άμα δεν το ξέρεις, δεν σε νοιάζει.
1: Σαν το κέρατο.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τον Infantino, έτσι πολύ γρήγορα θα το πω.
1: Τον αγαπάς αυτό, συμπαθείς
0: πάρα πολύ. Μέσα στην καρδιά μου είναι, από τότε που έδωσε και τον Νόμπελ Ειρήνης, το βραβείο Ειρήνης
1: στον Ντόναλντ.
0: Στον Ντόναλντ.
1: Σας λεντάει την κόκα ατζέντα,
0: Σχετικά με την άρνηση λοιπόν εισόδου στη ΣΥΠΑ στον Σομαλό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν. Λέει, εντάξει, παιδιά, είναι λυπηρό αυτό που συνέβη.
1: Όλοι τα σκεφτήκαν.
0: Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη, αλλά και πάλι δεν τα ελέγχουμε όλα. Δεν ελέγχουμε τα πάντα. Προσπαθούμε, συζητάμε, βλέπουμε. Ίσως είναι καλύτερο απλώς να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε. Είναι λες και διοργανώνουν, ξέρω, κάνα τραπέζι για 10 άτομα. Όχι το παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν είστε καλεσμένοι.
0: Ναι,
1: συγγνώμη να μιλήσω.
0: Εντάξει, μερικές φορές λέει οι φωνές και οι καυγάδες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, μην με ακούτε που το λέω έτσι. Έτσι το είπε και ο Infantino,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι το είπε και ο Infantino. Και λέει, μετά προσπαθήσει να το δικαιολογήσει. Λέει, το 2035, καλά να είμαστε, το παγκόσμιο κύπελο γυναικών θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας φαινόταν φυσιολογικό η FIFA να υπαγορεύει στη Βρετανική κυβέρνηση ποιον θα αφήσει να μπει στη χώρα και ποιον όχι? Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν υπάρχει μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό κάτι μεταξύ της διοργανώτριας χώρας και μεταξύ της FIFA που λέει θα παίξουν αυτές οι ομάδες. Εντάξει,
1: εγώ γελάω
0: και θα πρέπει
1: πάντα
0: να μπουν όλες αυτές οι ομάδες.
1: Γελάω πάντα
0: χώρα
1: πάρα πολύ με την υποκρισία, το say no to racism και όλα αυτά που τα πάνω και αυτά. Εγώ απλά είμαι αδιάφορος, γιατί είναι όλα φανφάρες και ψέματα. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα φράγκα είναι. Λοιπόν, πάμε. Η Σοφία Θοδωράκη δεν είναι μόνο influencer, δεν είναι μόνο στα social media, είναι και στο δελτίο που έρχεται.
0: Και παραγωγή και φέρνει τις τούρτες εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Σε λίγο καιρό θα είναι διευθύντρια, μήπως.
0: Βεβαίως.
1: Μήπως τρίζει η καρέκλα του Βάιου.
0: Η πρώτη διευθύντρια του Big Win Sport FM.
1: Ναι. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα όμως που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι με Cosmote 5G WiFi? Θέλεις, κι ας μην έχεις οπτική ίνα. Εδώ είμαστε. Με 300 Mbps ταχύτητες χωρίς ορυφορικά πιάτα. Cosmote 5G WiFi με γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα, βάσει μετρήσεων βέβαια τη Ookla και τη Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, Μαρία, Cosmote 5G WiFi, έχει 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Έλα, γουκ, έλα, γουκ, έλα, έλα. Κλιματικές αλλαγές και τέτοια γορεύεται. Κονομάτε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κονομάτε.
0: Εννοείται.
1: Στην Ανταρκτική, ότι έχει τείχο, δεν λέτε.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα, την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κυπελό κάνει πρεμιέρα με extra large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γκανιώτα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, υιοθετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
10: Βραδιά νικητών 2026.
11: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη

0: μέρες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Τι γίνεται, τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Να καλημερίσουμε και τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
0: Βλάχο!
1: Και αυτό τη Δημάρα και αυτό σε λίγο ημέρες για γενέθλια. Συγγνώμη για τον γκρου γκρου γκρου. Mm-hmm. Και τη φίλη μας την Άντα από τα 3Β.
0: Την αγάπη μου για πάντα.
1: Έτσι, mm-hmm. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μας έχετε στείλει.
0: Πάρα πολλές οι ευχές.
1: Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ εδώ πέρα, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος, καλά το είπα.
0: Mm-hmm. Εγώ έχω κουφαθεί που γιορτάζει και η Ζαφυρία. Αλήθεια σου λέω. Στο επίθετο.
1: Άρα
0: δηλαδή.
1: Δεν γινότανε κάτι άλλο. Δεν γινότανε κάτι άλλο. Μέχρι το ημίχρονο άντεξα να δω τους Knicks. Πού να φανταστώ, έτσι παιδιά, όταν πέφτουμε για ύπνο.
0: Γίνονται τα θαύματα.
1: Ναι. Είχα πέσει για ύπνο στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη. Με την Borussia Dortmund που το είχε γυρίσει.
0: Α, το.
1: Εντάξει.
0: Το ψέμα.
1: Έλεγα εντάξει.
0: Τα στημένα αυτά.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδες από Πειραιά. Σήμερα έχουμε. Τρέχουμε λίγα νομικά ζητήματα.
0: Νικόλ, να πάνε όλα καλά. Ναι. Να πάνε όλα καλά.
1: Θα του χώσει όλου μέσα.
0: Αν είδε τσουβέλα το back rooms, καλημέρα κυρία Μαρία και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ακούγεται κάπω ερωτικό. Δεν ξέρω αν με τρολάρει για κάτι. Back rooms. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ελπίζω να είναι κάτι. Που να υπάρχει. Ωραία. Σε σειρά.
1: Να, σχετικά με τα πυροτεχνήματα και τις παιδικές γιορτές. Λέει και όμως το δημοτικό δίπλα μου λέει τελείωσε στις 10.30 με πυροτεχνήματα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμείς.
0: Έχει σε κάποια σχολεία έχει πυροτεχνήματα, ναι. Ω, κοίτα,
1: είναι και λίγο επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσα στον.
0: Ναι, αλλά θα λένε οι άλλοι για τα κολόχυλα που λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος γεμάτος αγάπη και ζωή.
1: Καλημέρα στον Σάλιο Αργά Παραποτέ.
0: Αγαπημένος. Κροατής.
1: Καλημέρα ξανά, Άγγελε. Κυριάκο λέει και πολύ τρομερή μέρη, λέει. Εσένα λέει Άγγελο.
0: Με βασανίζεις το πέρασμά σου, με συγκλονίζεις.
1: Ό,τι επειδή λέει, πώς θα το ξεχάσουμε, άλλωστε λέει, το λέμε από το Πάσχα. Και έπεσε και νωρίς το Πάσχα φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, έτσι.
0: Έχει δύο μήνες που τα λέει.
1: Να σας πω κάτι. Σας κάνω μια επενθύμηση για να μην αισθάνεστε άσχημα αν το θυμηθείτε τελευταία στιγμή, αν το ξεχάσετε. Πού φταίω. Γιατί λες, πω ρε, στα γενέθλια έτσι και τα ξέχασα, ρε.
0: Δεν είναι ωραίο να πας απέναντι στον κύριο Γιάννη. Τι αν πάρει για δώρο, έλα, πάρε μου.
1: Για να δεν θέλω τίποτα. Έχετε ευχάριστα, ναι, αυτό. Ένα μηνυματάκι να μου έρθει.
0: Ένα φίλο μου νόμιζε ότι πληρώθηκε γιατί του είχε έρθει κλήση. Πώς περιμένεις, περιμένεις από κοπέλα για επανασύνδεση ένα μήνυμα.
1: Που και σου λέει θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Και περιμένεις. Τώρα το μετάνιωσε.
0: Περιμένεις ένα μήνυμα, λες τι 11.30 ώρα το βράδυ. Αυτή θα είναι. Mm-hmm. Και είναι η θεία σου. Κατά λάθος, Λεβέντη μου.
1: Αχ, συγγνώμη.
0: Κατά λάθος, Λεβέντη. Ο ταμπάκος Μακρόν. Έχει σκάσει μύτη με γυαλί Μακρόν. Έτσι. Και πάλι. Μου τον θυμίζει πολύ ο ταμπάκος το Μακρόν. Ή μάλλον ο Μακρόν τον ταμπάκο.
1: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Έλα ρε Σακύρα τώρα και βαριέμαι τώρα.
1: Θα
0: κουνιέται
1: και Σακύρα θα είναι στο... στην έναρξη.
0: Ναι, έτσι ξέρω. Τι θα υπέγγιζε.
1: Στο ημίχρονο ποιος θα είναι του τελικού.
0: Τον τελικό Σακύρα με τη Μαντώνη και...
1: Και θα είναι και στην έναρξη και, στην και στον τελικό.
0: Ναι, αφού είναι το μαγαζιά του Μπερτάκη.
1: Την πήρανε σε καλύτερη τιμή. Θα τους κάνει και δύο stories και ένα post.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κανονίσει όλα. Αντί να είναι Ελένα Ζευγαρά τώρα, να είναι...
1: Αφού έχει κλείσει.
0: Ναι, έχει κλείσει, είναι στο Vogue.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάει. Ποιος θα είναι, ποιος θα μπορούσε να είναι. Το όνομά μου με στις λίστες.
1: Ταινία αυτά... είναι τσούβι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου. Εντάξει, για το παιδιά το τι βρίσκει ο καθένας ερωτικό.
0: Δεν το είδα, backroom, αν είδες backroom, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ θα πάω να δω τώρα Disclosure Day, την επόμενη εβδομάδα, Spielberg. Μας προετοιμάζουν 23-10-50-50-50. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης, εντάξει. Ξέρουμε καλά με τους εξωγήνους.
1: Backrooms.
0: Backrooms.
1: Περίμενε. Η Λίλα Κουντουριώτη με παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε.
0: Δεν ξέρει η Λίλα.
1: Ναι. Έλα.
0: Είσαι αέρα.
1: Ναι, έχω και εκπομπή. Θες να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε, σε βγάζω, περίμενε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Λίλα.
1: Γεια σου, Λίλα.
2: Γεια σας, παιδιά, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Το χαιρόμαστε.
2: Μπερδεύτηκα, παιδιά, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
0: Ήρθα πάρει άλλη Μαρία.
1: Να με χαίρεστε, Λίλα μου, και εμείς να σε χαιρόμαστε.
0: Να πάρει...
2: Γενικά
0: να
2: χαιρόμαστε.
1: Κοίταξε, σήμερα λέω να μην μαγειρέψω που έχω γενέθλια.
2: Και μόνο που ξεκίνησε με το κοίταξε, κατάλαβα.
0: Ναι. Είναι φίλες και ξέρει μία ή την άλλη.
1: Λίλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου ευχόμαστε όλη χρόνια πολλά από το ΆΚΑ. Το παλιό έτσι. Αγαπημένο σου μέρος.
1: Να μου φιλήσεις τα αγόρια εκεί πέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για σένα όλα. Άντε φιλιά, γιαγιά.
0: Είδες. Δεν κάνει ενδιαφέρει τη φίλη σου για την εκπομπή σου.
1: Ιδέες.
0: Δημιουργώ προβλήματα εγώ.
1: πήγαινε εσύ τώρα στον ΟΠΑΠ και χάλασε έτσι το βίντεο.
0: Πήγαινε, πήγαινε και στα game time.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι το Backrooms mm-hmm. είναι thriller.
1: Α,
0: που ξεκίνησε από βίντεο YouTube.
1: Όχι.
0: Λαβυρινθώδης διάδρομη μιας διάστασης που αντιγράφει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντάς την. Παιδιά, δεν θέλω να πάω να δω ταινία.
1: Τι θέλω να πάω να φοβηθώ.
0: Και να βγω μετά από την αίθουσα και να πω, δεν κατάλαβα, τι έγινε.
1: Να σου πω εγώ κάτι που είναι πραγματική ζωή και όχι ταινία. Περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Στο Μεσολόγγι
0: ναι.
1: έγινε το εξής. Μπήκε ένας Ρωμά, έτσι το λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ντύθηκε γιατρός, έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι μην με κράξετε.
0: Ναι.
1: Και τσίμπησε πράγματα. Εκμεταλλευόμενος την κούραση των ασθενών.
0: Και των γιατρών. Τον γιατρών κυρίως.
1: Αφαίρεσε 3 κινητά τηλέφωνα και 500 ευρώ και κάρτες. Εντάξει, λέτε, μπήκε λέτε. Μέσα και είπε: για να δω λίγο την γλυκοτζεωμένη. Για βήξε λίγο.
2: Όπω χάλια είσαι, ρε φίλε! Χάλια είσαι, ρε! Ρε, θα πεθάνει! Έχει κανέναν εδώ!
0: Ξεμάτιασε και έφυγε.
2: Έχει κανέναν εδώ!
0: Δεν έχω, όχι.
2: Α, δεν μιλάει, είμαι εγώ εδώ κασέρα.
0: Κοιμήσου,
1: Κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου. Γύρω πλευρό. Πόσα είναι αυτά?
0: 4.
1: 400 ευρώ. Στο Μεσολόγγι, μάλιστα. Αυτά. Σύμφωνα με το site Law and Order, έτσι να, δεν λέω ότι να είναι. Το διαβάζω εδώ από το site αυτό. Το περιστατικό υπερθυμίζει ότι ακόμα και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτίδιων.
0: Καλά, τι λες τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε ότι έφυγε ολόκληρο. Τι ξαφρίσανε από ένα νοσοκομείο. Του mm-hmm. έλειπε ένα όργανο. Λέει, ρε παιδιά. Πού mm-hmm. πήγε ο αξονικός, ρε παιδιά. Τον μπαίνανε λίγο-λίγο, ξέρω εγώ. Είχαν πάρει ένα σοβαρό.
1: Συγγνώμη, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι για ένα συνέδριο. Εγώ αγάπη μου για σένα, εσύ αγάπη μου για μένα, αφού με θέλεις και σε... Παρακαλώ, ποιο το πρόβλημα?
0: Έχω ένα σφίξιμο εδώ πέρα και εγώ βήχα και δεν μπορώ να αναπνέσω καλά, σαν να έχω...
1: Θα σου βάλω με ένα πάγο, θα σου βάλω με ένα πάγο το ήχι. Θα περάσει, θα τα κάψει όλα ρε Βέσα ρε. Έχεις κανέναν εδώ?
0: Δεν έχω κανέναν.
1: Ω, κρίμα, είμαι εγώ εδώ για σένα, πόσα είναι αυτά?
0: Κοιμήσου,
1: 200 ευρώ. Τι ωραίο κινητάκι.
0: Πού πήγε, θα σου κάνω ένα μαγικό τώρα.
1: Με φωνάζουνε σαγκάρα. Κοίτα. Εσύ είσαι άρρωστη και δεν το βλέπεις. Εδώ είναι. Γιατρός, όχι, εγώ είμαι γιατρός. Κάνω πλάκα με ένα συνάδελφο. Τι ζούμε πραγματικά. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και μια φαντασία σε όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ. Εγώ το σέβομαι αυτό. Σέβομαι το γεγονός ότι είχε acting.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν
0: ότι το δούλεψε κανονικά.
1: Στεγνά πήγε ένα και τσίμπησε κινητά και αυτά και έφυγε. Υπήρχε και ένα. Έζησε και το όνειρο.
0: Το
1: υπάρχει και ένα άκτη. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μπορεί να ήθελε η μάνα του να τον δει γιατρό.
1: Ναι. Πώς βλέπεις σε κάτι περιπέτειες, είναι ένα οδοκαθαριστής για να κλέψει την τράπεζα και έχει μια μάσκα γουρούνι. Κανείς δεν τον κατάλαβε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είχε μια μάσκα πουλί ο άλλος. Που μάλλον έτσι θέλει να βγει.
0: Ή διαφορετικότητα. Για το δάνειο.
1: Διαφορετικότητα έτσι θέλει να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστά, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν σε
1: Γουρουνόπουλο. Όλο μαζί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα σπάρω λίγο την πίεση και τα λεφτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τσούβησε γλεντάει ο Νεϊμάρ κανονικά, κανονικότατα.
1: Αυτό μου αξίζει, Μάρια.
0: Κανονικότατα. Παιδιά, έχουν φτιάξει. Πώς το λένε αυτό, γκράφιτι.
1: Ναι, γκράφιτι.
0: Αλλά είναι πάνω σε δρόμο. Δηλαδή, δεν είναι σε τοίχο, είναι στο δρόμο πάνω. Ένα φανταστικό γκράφιτι του Νεϊμάρ.
1: Για να καταλάβουν κάποιοι, πώς είναι ο Αντετοκούμπο στα σεπόλια στο γηπεδάκι από ψηλά.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Κάπως έτσι. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, πολύ πιο μεγάλο του Νεϊμάρ.
0: Ξέρω, πρέπει να είναι καμιά 200 μέτρα, δεν ξέρω.
1: Τεράστιο. Ναι. Με ένα πόδι ίσα με, με τη Θιβόν.
0: Εκπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία, στην πόλη Νόβο Αμπούργο της Νότιας Βραζιλίας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια.
1: Νόβο
0: Αμπούργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να τιμάμε τους ποδοσφαιριστές. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα.
1: Γενικά δεν τα συγκρίνω όλα με την Ελλάδα. Δεν σκέφτηκα τώρα το Σιώπη σε ένα τέτοιο μικρό δρόμο.
0: Εντάξει, σε ένα στενό, κάτι έστω. Γιατί, το Ζαγοράκι.
1: Ναι.
0: Το Ζαγοράκι. Την πύλη αξιού απ' έξω. Ναι.
1: Αλλά από ψηλά να περνάς από εκεί για να μπει στο
0: φυσικά.
1: Μαγαζί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι πάνω αυτά. Το Λιμπερόπουλο κάτω στις Ελιές.
0: Βεβαίως.
1: Κάτω στα Φλιατρά κάτω.

0: Λοιπόν, Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου. Ας έχεις γενέθλια, πρέπει να βοηθήσεις εδώ. Mm-hmm. Μετά από δύο θέλω λίγο χρόνο, εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει να μου μιλήσει. Και ακούω, πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά στην Αυστρία. Καλύτερα τρύποντο σπανούλι μπροστά στο διαμαντίδι.
1: Ναι, νομίζω το είπες μόνος σου.
0: Όταν σου λέει πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά Αυστρία και με θέλει λίγο χρόνο, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά. Σε άφησε 6 μήνες. Εδώ και το θέλω λίγο χρόνο, 2 εβδομάδες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτός ο χρόνος.
0: Το άλλο είναι, πάρ' το χαμπάρι, φιλαράκι, θα λέγεται Χριστίνα Ζουπέρκερκερκερ. Σε λίγο καιρό δηλαδή. Αύριο ένα αυστριακό σοβαρό άνθρωπο έχει εσένα, νοικοκύρη, χωρίς μάνα και πατέρα παρεμβατικούς, και θα ζουν μια ζωή άνετη.
1: Σπίτι στα προάστια.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Άστο
1: να πάει, άστο. Καλοκαίρι έρχεται, πάρε
0: τους φίλους σου, πήγαινε. Μην κάνεις όνειρα και αγάπη μιλάμε.
1: Ναι, πήγαινε σε έρυφο.
0: Ναι. Τελείωσε, 15 Αύγουστο.
1: Μην ασχολείσαι άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Αν έστειλες τώρα μήνυμα για κάτι, τι πιστεύετε, σου είπα 100% τι πιστεύω. Τελείωσε αυτός ο δεσμός. Εντάξει. Μην ποντάρεις στην Αυστρία στο Μουντιάλ. Είναι η Αυστρία.
1: Είναι.
0: Και καλή ομάδα. Θα πάει και καλά και η Αυστρία.
1: Και θα την πάει και στο Μουντιάλ. Θα πάνε μαζί.
0: Στο Τιρόλ. Δεν ακούω, φίλε μου. Μουντιάλ από πότε είναι αυτό. Τώρα, εγώ ρώτησα αν είναι τώρα εμένα.
1: Πάμε τώρα, ρε Κυριακό.
0: Κυριακό, εδώ ο άνθρωπο στο τυρολό, θα ψάχνει τη σύντροφό του. 6 μήνες κιόλα. Στην Αυστρία δεν του είπε, ξέρω εγώ, κάπου κοντά.
1: Κάπου κοντά που, στο Παγκράτη.
0: Ναι, γιατί παρκάρει. Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι. Άστο. Σαν να μην έγινε. Εντάξει. Κράτα τις καλές αναμνήσεις και πάμε παρακάτω. Τελεία και παράγραφος.
0: Σου αρέσει το προσωνύμιο Δήμος Μυρφάδας. Ο Δήμος Μυρφάδας στέλνει Νόβο Αμβούργο, δηλαδή Νέο Αμβούργο. Τυχαίο από τη Λάρισα τη λένε Μικρό Αμβούργο. Όλα από εμάς θα έχουν πάρει κλέφτες ξένοι. Δήμος Μυρφάδας. Αστρία, Αυστραλία, Ουραγουάη.
1: Και τη σημαία της Παραγουάης. Ή τη Ουραγουάη. Τη Ουραγουάη, νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν την έχει σχεδιάσει Έλληνα. Τη Ουραγουάη.
0: Αφού δεν τα λέτε όλα.
1: Ναι.

0: Ο Έγδισον Καβάνη μας λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε τόσα θέματα να πούμε. Λέω, εντάξει, ναι. Έχουμε έναρξη μουντιάλ, ναι. Ξέρω εγώ τα γενέθλιά μου. Λέμε τώρα για τον άνθρωπο που θα βρει έτσι μια καινούργια σχέση να φτιάξει τη ζωή του. Και έρχεται το μήνυμα. Περίμενε. Το πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Ναν δεν το είδα κανείς.
1: Το είδα εγώ.
0: Α, πώς το είδες, πώς το είδες. Άσχετα, λέει, που έδωσε το αναμνηστικό στον Πιτσιρικά.
1: Εντάξει, για μένα είναι αντιαθλητικό και τύπου εδώ θα γίνει χαμός σήμερα. Είναι φάουλ δήλωση. Γίνονται αυτά. Οκ, mm-hmm. Μωρέ. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Mm-hmm. Λέει ο Χάρης. Δεν θα πω το επιθετό του, γιατί θα φάει και μπουνιές ο Χάρης. Πες το φίλο να στείλει προφίλ της κοπέλας που έρχεται Αυστρία. Θα τον κάνεις και κάκολτ. Να την περιποιηθούμε εμείς εδώ στη Βιέννη.
0: Και τσιγάρο. Τους φίλους με τα μηχανάκια.
1: Και τσιγάρο.
0: Τι θα κάνεις.
1: Και τσιγάρο, Χάρης. Ποιο είναι το κοριτσάκι, εμείς μένουμε μόνιμα εδώ στη Βιέννη. Με φοβίζει γιατί έχει μπλε πουκάμισο σε προφίλ φωτογραφία και είναι, πρέπει να είναι 2-5 ο Χάρης, Μαρία. Πρέπει να είναι ο Βάντσικ παλιά.
0: Οχ.
1: Μιλάμε για βουνό. Ο Χάρης ο Mountain.
0: Όχι, ρε Χάρη.
1: Ρε Χάρη, ας την κοπέλα.
0: Ρε Χάρη, όχι. Δώσε το όπως την οργή τώρα, εντάξει. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ρε Χάρη, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι οι σχέσεις, ρε παιδιά. Κάποιες ξεκινάνε, κάποιες τελειώνουν. Τι θα κάνουμε. Δεν νόμαστε με του άλλου για πάντα και τα λοιπά. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα θέλει άλλο να φύγει, θα φύγει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.
1: Με το ζόρι τώρα. Η άλλη φεύγει στην Αυστρία.
0: Τον ισοπεδώσατε, λέει, τον άνθρωπο με την Αυστρία. Όχι, φίλε μου, δεν τον ισοπεδώσαμε. Του λέμε πώς είναι τα πράγματα για να μην παραμίζει άλλο χρόνο,
1: θα χάνει χρόνο
0: από
1: τώρα.
0: Την πολύτιμη ζωή του.
1: Θα χάνει χρόνο. Το γυαλί έφυγε στην Αυστρία τώρα για δουλειά και
0: τέτοια. Πρέπει να πάρει δηλαδή.
1: Δεν το ξέρε καν.
0: Δύο χρόνια για να το πάρει πρέφα. Για να το καταλάβει και να το καταπιεί. Όχι. Ρε.
1: Σε λίγο θα δίνουμε συγχαρητήρια επειδή κολυμπούν τα ψάρια δηλαδή τώρα ταυτονόητα. Ταυτονόητα τώρα. Περνάει τσακατσάκα ο καιρός. Όντως φεύγει για δουλειά. Ρε, κάνει καμιά δουλειά, ρε φίλε τώρα. Δεν σε συμπεριλαμβάνει στη ζωή της. Έλα.
0: Ναι, ρε.
1: Και να δούμε και αυτό, αφού στο λέει, πούλο, τι θες. Αφού αυτό δεν προέρχεται ύστερα από μια όρημη σκέψη και μια συζήτηση. Σου λέει, θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να σκεφτώ, θέλω 6 μήνες για την
0: θέλω
1: Αυστρία.
0: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να βρω πώς θα σου το πω ότι φεύγω για την Αυστρία.
1: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα μου.
0: Να μην έχω εσένα πάνω το κεφάλι μου και να με πρίζεις.
1: Εκεί που νομίζεις ότι είναι στεραχωρημένη, πάει με τις φίλες. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία τρατορία στο Ίνσπουργκ και μετά στο Γκρατς. Δίνει ένα λεωφορείο.
0: Και ήθελα αυτή τη βαλίτσα τη μεγάλη, ναι. Να μπορεί να τα χωράει όλα. Ακριβώς. Να μην έχω κάτι άλλο.
1: Ξέρεις
0: και ένα σεράκι.
1: Και να έχω μια χειρολάβη. Ναι, ότι είναι, επειδή έχω βρει μαγαζιακό εκεί πέρα. Καινούργια αρχή. Πώς θα του το πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει λίγο πώς θα το πάρει. Αλλά αυτό στέλνει στα ραδιόφωνα και νομίζει ότι θα του δώσουν καλές συμβουλές. Τι θες να σου δώσω τα κέρατα στο χέρι, λέει ο όχι, ρε φίλε.
0: Έλα, παιδιά. Έλα. Ήσυχα, ρε.
1: Χάρη, θα πούμε στα παιδιά από Rapid να σε βρούνε. Όχι. Και είναι και αδελφοποιημένα.
0: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε.
1: Τα σίκα και σκάβει. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Όλα, λέγα. Έτσι, μπράβο.
1: Σαν μπάρμπα ένιωσα.
0: Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα.
1: Εγώ, λέει, τις έκανα τα εισιτήρια μόνος μου μετά από 16 χρόνια. Με είχε κάνει Milwaukee Bucks. Έχει σήμερα το ελάφι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Οπότε όλα καλά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα ή live casino. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα από σούπερ προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
2: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610 642 399.
8: Sport FM Patras.
9: Τώρα, ο Παλάβα να γίνει προσπάθειες και διάγουν στις άλλες και διάγουν. Κόλ! Ένα μηδέν στο διεθετάνο. Όχρα ανοίγουν το σκορ. Το ένα μηδέν για τους Παφάνα από Φάνα. Ο Σιπίνος Παλάλα ανοίγει το σκορ. Και χωρός τώρα στο όπο στο καρσίδι Γιωχάνσπουρ. Διεθετάνο σε καστόντρα και θα δείγω τους Αφρικάνους. Και ανοίγουν το σκορ στο πόδο χώρο του Σουπιάν. Για την Ευρωαφρική 1-0 στην Κόντρα Περιχαράς και ο Παράλα εξέλεσε το αστέρες και έλφα την Κυριακό

0: Και με το μήνυμα ο Χάρης είναι ο κλασικός Λιγούρης, βάζει φωτιές κάτω από γυναικεία φωτογραφία. Αυτός είμαι εγώ. Δεν είναι ο Χάρης. Εγώ βάζω φωτιές παντού και το έχω κάνει βίντεο και απελευθερωθείτε και βάλτε φωτιές και καρδιές παντού.
1: Και κάνα δυο άλλοι φίλοι μας.
0: Παντού, ρε. Παντού, παντού. Βρίσκω τους ίδιους φίλους. Παντού. Φωτιές παντού.
1: Έτσι, έτσι.
0: Παντού. Κάτσε με. Τσουβέλα, φωτιές παντού. Δεν και λέει. Εν ώψη καλοκαιριού δεν
1: τρέπεται.
0: Λέμε για το Instagram.
1: ναι. Εσύ που μου εύχεσαι και μου λες Μαρία, ό,τι επιθυμείς και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Με ρώτησες και πέρσι, αλλά δεν είδα τίποτα να έρχεται εδώ.
0: Μπράβο. 39 δεν είσαι.
1: 38-39 ανάλογα τη
0: φορά. Το θυμάμαι εγώ.
1: Φωτιές παντού.
0: Φωτιές παντού, ρε.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα λέει παγκόσμια γεγονότα, τα χθεσινά εγγένεια της Σαγράδα Φαμίλια αφιερωμένη στην οικογένεια του Χριστού 144 χρόνια μετά. Εγώ διάβασα ότι χθες
0: ναι.
1: ήταν η ημέρα που σκοτώθηκε ο... Έλα.
2: Χριστός.
1: Ποιος Χριστός, μωρέ.
0: Ποιος σκοτώθηκε.
1: Αυτός που σχεδίασε τη Σαγράδα Φαμίλια. Αχ,
0: α, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Το μυαλό μου.
0: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Προχώρα παρακάτω. Γκαουντί.
1: Ο Γκαουντί.
0: Να σε ρωτήσω
1: ο
0: κάτι.
1: Ο Γκαουντί.
0: Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Γκαουντί.
1: Θα
0: μου στείλει.
2: Ναι,
1: ναι βάλτο, βάλτο.
0: Ναι.
1: Και λέει. Δεν είμαι σίγουρη αν όντως ισχύει αυτό. Γιατί η Σαγράδα Φαμίλια είναι ένα έργο το οποίο έμεινε έτσι. Μη τελέσει, τέλος πάντων. Ότι έτσι όπως το κοίταζε ο Γκαουντί, έκανε πίσω-πίσω-πίσω για να το δει καλύτερα, πέρασε ένα τρόλι και τον έκοψε. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Τον τιμώρησε ο Χριστούλη. Εντάξει. 39 νούμερο παπούτσι Βαρκαρόλα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί.
1: Καλά εντάξει, αν έλεγα 35 θα λέγανε ξέρω εγώ ο Νάνος, ξέρω εγώ τι θα λέγανε. Επίσης δεν τα έχουμε μαζί τα παπούτσια, ούτε το πόδι.
0: Είμαι η Μάρθα που φεύγω για Αυστρία, δεν το πιστεύω. Οι δύο εβδομάδες ήταν για να σκεφτώ ρε παιδιά, δεν τρέχει κάτι άλλο, δεν ήταν εύκολο.
1: Άσε μας ρε Μάρθα.
0: Μάρθα, θα είναι, Μάρθα Βούρτσια στο κλάψιμο και δεύτερο θα είναι πολύ εύκολα μετά. Βασικά μην το πείτε στον αέρα. Να. Μου τζώνομαι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανα.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία. Ένα χρόνο πριν τη σύνταξη. Παιδιά, μακάρι, αλλά όλο πάνε τη σύνταξη, όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα.
0: Σταμάτα, αλλά την κυνηγάς. Φαίνεσαι πολύ μικρή για την ηλικία σου.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Να κάνω το γλιώδη τον αγαπημένο.
1: Όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο.
0: Είναι δικό μου αγαπημένο. Αυτό που τα κάνει όλα ερωτικά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Τα κάνει ερωτικά, τα κάνει όλα.
0: Γλιώδη.
1: Λιγουρίστηκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δηλαδή, δεν είναι ερωτικό.
0: Πε οτιδήποτε. Τώρα έχω να το κάνω 3 μήνες.
1: Πάω μετά να βάψω τα μαλλιά μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παντού ξαναχαίρεσαι. Βλέπεις, αυτός.
1: Αυτός,
0: ναι, έτσι, σας χαλάει η αλήθεια, όλα, όλα μπορώ να τα κάνω έτσι. Να σου πω, Μεξικό σήμερα,
1: Ναι, Μεξικό.
0: Ήμουνα στον κόλπο του Μεξικού μια φορά. Τα βλέπετε, σας χαλάει,
1: Λοιπόν, θες να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Η νικήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις γυναίκες.
1: Αυτή που θα το σηκώσει.
0: Θα το σηκώσει, έτσι. Yeah. Άμα το σηκώσει, ας τα πάρει τα λεφτά.
1: Ήταν εύκολο αυτό. Αυτό ήταν πάρε βάλε.
0: Πάρε και βάλε και ξαναβάλε.
1: Εσύ πόσες φορές μπορείς, πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις στη σειρά.
0: Στη σειρά.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την περίοδο 3-4.
1: Αντέχεις.
0: Ποιος δεν αντέχει.
1: Εσύ αντέχεις.
0: Σε φωνάζουν οι φίλοι μου.
1: Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι.
0: Γιώργο.

0: Μεσημέρι, βράδυ, ξημέρωμα.
1: Τι,
0: έτσι δεν θα πάνε τα μάτια.
1: Έτσι θα πάνε, ναι.
0: Άγια σου.
1: Μπράβο. Καλά, και πότε θα δουλέψει.
0: Γιατί δουλειά είναι για αυτή. Μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα. Α, εντάξει, είμαι recruiter. Τέτοιο.
1: Είσαι.
0: Κάτι που μου έχουν πει.
1: Α.
0: Και ο πατέρα μου την εταιρεία και με βάλανε. Πόσα λεφτά θα πάρει, αλήθεια.
1: Λοιπόν, ο νικητής του παγκοσμίου κυπέλου θα πάρει 43 εκατομμύριο.
0: Η εθνική, το εθνικό αντιπροσωπευτικό.
1: 43 εκατομμύρια 300.000.
0: 300.000 γιατί?
1: Δεν ξέρω. Τα ψηλά.
0: Και ξενοδοχεία και διαμονές.
1: Είναι το ΦΠΑ, μάλλον.
0: 43.300.
1: 43.300 θα πάρει η νικητή.
0: Η Βραζιλία, μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, τι γίνεσαι. 43.300.
0: Πάρα πολλά.
1: Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή είχε πάρει περίπου 36.
0: Γιατί 7 παραπάνω τώρα, για διαφορά ώρας.
1: Γιατί γενικά όλα έχουν ανέβει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όλα, όλα. Και τα λεφτά που θα βγάλει η FIFA, μπορείτε, αν θέλετε.
0: Είδες
1: να...
0: Είδες πώς το ξεπερνάς στο Σομαλό.
1: Ναι.
0: 43.300.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Και οι γυναίκες τα ίδια παίρνουν.
1: Γιατί να παίρνουν τα ίδια.
0: Ρωτάω.
1: Προσφέρουν το ίδιο θέαμα.
0: Μα ρωτάω, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν. Βλέπει κανένας γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Βλέπει κανένας γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, χιλιάδες θα έχει. Πόσα θα πάρει. Έχει...
1: Δεν έχει. Τώρα μιλάμε για το αντρικό.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Τώρα. Αλλά μην νομίζεις και ο δεύτερος. Εντάξει. Θα πάρει 28 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορείς λίγο να παρηγορηθείς.
0: Ως φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Έχει και παρακάτω.
1: Έχει η τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που λένε εντάξει, δεν υπάρχει τρίτη, τέταρτη μόνο. 25 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Αμέ, αμέ. Και 23 η τέταρτη θέση.
0: Πάμε μην τελικά να χάσω.
1: Ναι, στους ομίλους 8-9 εκατομμύρια. Φάση των 32, 9,5 με 10 εκατομμύρια. Φάση των 16, 10 με 13 εκατομμύρια.
0: Και αυτά τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες ανάλογα με τα πριν και όλα
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Η Ιταλία το 1982 είχε πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου, έτσι.
2: Εμείς παίζαμε για τη φανέλα, αυτό, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ξυπόλυτη.
2: Εγώ θυμάμαι μια φορά το γόνατό μου το είχα αφήσει στον πάγκο. Το κούμποσα, βιδωτό, το είχα μέσα στο νερό να μην τρώει τις βόλτες. Και μπήκα μέσα και έπαιξε 60 λεπτά.
1: Έκανε κούτσενες και όλα σαν τον Καρίντσα ένα πράγμα.
2: Κούτσενα και βασικά σφύριζε. Τι έπαθα εγώ. Επειδή είχα φάει μια αγκονιά και δεν άκουγα από τα αυτιά.
1: Ναι.
2: Σφύριζε ο διαιτητής και εγώ συνέχιζα. Και μου κάνανε νοήματα ότι εγώ δεν άκουγα.
1: Πώς σε σταματούσανε.
2: Μου ερχόντουσαν και μου κάνανε. Δεν βλέπεις. Διαβάζω χείλη. Διαβάζω χείλη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Πες κάτι. 6-7-42 είπες.
1: Μπράβο, το κατάλαβα.
2: Είδες. Είχα φάει μια κουτουλιά και δεν βλέπω και από το ένα μάτι. Εγώ ήμουν παιχταράς.
1: Ναι. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
2: Πάντα για το ποδόσφαιρο. Εθνική.
1: Και γιατί σταμάτησες.
2: Σταμάτησα γιατί με σταματήσαν τους τραυματισμούς. Μου λένε, ξέρεις κάτι. Δεν θα σε γυροκομίσουμε κιόλας.
1: Κάνουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, γιατί ανέπνεα. Α, πεταγόμουν στον ύπνο μου. Μετά είχα φάει στο θώρακα την μπάλα.
1: Και τότε οι μπάλες ήταν βαριές. Δεν είναι σαν
2: τώρα...
1: τα ιόντα, τριόντα.
2: Αυτές τώρα τα ιόντα που φέρανε τώρα. Οι μπάλες αυτές. Αυτές είναι παλιόμπαλες. Εμείς είχαμε αυτή τη σελεκτόμπαλα που όταν έβρεχε Κυριάκο και έκανες κεφαλιά.
1: Τρελόμπαλα.
2: Πήγαινες με την κεφαλιά. Σε παίρνανε μέσα εδώ για. Ξέρεις, έφευγε πίσω ο αφιένας. Αυτά που λες, Γιώργο μου. Δεν ξέρει που είναι από τις ποινιές. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά που μας λέτε για λάθη στα προγράμματα, διορθώστε το. 28 έκτου 2,5 παίζουν Κονγκό Ουσμπεκιστάν και όχι Κολομβία Ουσμπεκιστάν, που θα έχουν παίξει 18 έκτου. Τα κάνουμε για να είστε και εσείς συνδεδεμένοι
1: alert,
0: με αυτό.
1: Alert.
0: Και να βλέπετε και να μας διορθώνετε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο Big Win Sport FM 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μάλλον.
1: Ή να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν τα κάνουμε όλα σωστά, τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά. Όταν τα κάνουμε λάθος, τα κάνουν οι άλλοι λάθος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αίθουσα σύνταξης.
0: Στη νίκη μόνη μας και στη νίκη τα χωριά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Μάριος από το Βόλο. Μαρία, ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα σου.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στο κορίτσι. Θέλω συμβουλές από Μαρία και του life coach Τσούβι.
0: Ναι.
1: Μαρία, πόσο καιρό είστε μαζί? Στείλε καμιά πληροφορία έτσι να δούμε, δηλαδή, να δω σε πόσο καιρό θα χωρίσετε, να σου πω. Αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες δεν... αγάπη, είδες
1: χαμός,
0: αγάπη.
1: Χαμός, ναι. Γι' αυτό σου μου αρέσουν τα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια θα τη δώσουν. Όλες οι υπόλοιπες 364 μέρες έχουμε και τους άλλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και το Θεό Χάρη. Ευχαριστώ και τον Φίλιππο. Χρόνια πολλά. Ως βιβλιοπόλη, το δώρο μου λέει θα είναι ένα βιβλίο. Ποιο έχεις βάλει στο μάτι τελευταία?
0: Το πώς να γίνεις πλούσιος σε 20 μέρες.
1: Όχι, δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί αυτά είναι ψέματα. Γιατί σιγά άλλος μην έμπαινε στη διαδικασία, αν όντως ίσχυε αυτό, mm-hmm. να κάτσει να γράψει βιβλίο. Να.
0: Να.
1: Να.
0: Να λέγεται το βιβλίο.
1: Και συγγνώμη, Φίλιππε, δεν έχω βάλει κανένα βιβλίο στο μάτι τελευταία.
0: Να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πάρα
0: να.
1: Πολλά παπούτσια έχω βάλει στο μάτι τελευταία. Τσάντες, βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, ρούχα, ναι.
0: Τα ακούς και σε φωνάζουν, πάρε με.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και το μεταξύ, για κάποιο λόγο, έχουν βάλει εκπτώσεις αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τι είναι off season. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ποιος θα είναι στην έναρξη, ο Τόνης Φίνος. Δεν θα είναι στην Ακύρα.
1: Ναι, ναι.
0: Απόψε σε θέλω.
1: Και θα έρθει από πάνω, έτσι.
0: Τι κάνει, Ζυκάκια, και αφανιστεί κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είσαι και μικρό, από πότε είστε μαζί? Έχω πει, λέει, ότι μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παντρευτούμε, αλλά επειδή θα με χωρίσει στο τέλος, αποφάσισα να κάνω το πρώτο βήμα.
0: Δηλαδή, να μπει στα playoff.
1: Δηλαδή, ναι, επειδή βλέπει, έχει αρχίσει και παρακολουθεί και η κοπέλα προφανώς να δει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Έχεις πει γενικά.
0: Δηλαδή, για ποδόσφαιρο πάει αυτό, ρε Μαρία.
1: Γιατί όμως να πει, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα σε κανένα βόλιο?
0: Όχι, για ποδόσφαιρο πάει αυτό. Όταν βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Που έχουμε 16 χρόνια.
1: Άνοιξε το λίγο, ρε Μάρια, πες.
0: 16, εκείνο καημός.
1: Είναι 11 χρόνια μαζί. Σκέψω, η κοπέλα δεν έχει δει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα θες να κάνεις γενέθλια ή θες να έχεις προβλήματα?
1: Θα είναι τα τελευταία σου.
0: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Τώρα θα έχεις φορτώματα.
1: Να σου πω κάτι, Μάριε. Παντρευτείτε, ρε. Παντρευτείτε να κινηθεί λίγο η αγορά. Να κινηθεί λίγο το χρήμα.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Γιατί, σαν τι σε νοιάζει, μωρέ? Γιατί τώρα θα παντρευτούν, νομίζεις? Τώρα θα το συμφωνήσουν για να παντρευτούν του χρόνου. Έχει προετοιμασία το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι έτσι, άιντε.
0: Τι χαζάκια, ξεπερασμένα πράγματα το 26. Τι τις θέλετε τις προτάσεις γάμου και τα χαζά? Μείνετε ελεύθεροι να χαρείτε τη ζωή. Είναι από τον Brighton. Επειδή είναι μόνη της. Επειδή κανείς δεν της κάνει πρόταση γάμου. Ήκλε.
1: Η Νατάσα κατά βάθος δεν θέλει να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Διαφωνώ. Η Νατάσα κατά βάθος προσπαθεί να μην κλωτσίσει. Βεβαίως, συμβουλές για γάμα από Τσούβι. Όταν ρώτησα εγώ συμβουλή, του μου είπε να χωρίσεις. Αφού έτσι θα γίνει έτσι κι αλλιώς, πες το πρώτος. Έχει Μαρία, λέει, προεκπτώσεις πριν τις κανονικές.
1: Μ' αρέσουν πολύ οι προεκπτώσεις.
0: Οι προεκπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερες από τις εκπτώσεις. Να είναι καλύτερες οι προσφορές.
1: Ναι, γιατί στις εκπτώσεις δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Προκοπής, κατάλαβες.
0: Φοράω 40, το έχουμε σε 36. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου.
1: Αυτό το έχει πει σε λίγο. Το νούμερο λέει δεν έχει σημασία. Αν είναι πιο μεγάλο το παπούτσι, θα βάλω κάτι μπροστά. Λέει, και θα πει, αν είναι πιο μικρό, θα χωρέσω τα δαχτυλάκια μου, λέει έτσι. Αρκεί να μου αρέσει το παπούτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Αλλά να είναι σε λίγο.
1: Ναι.

0: Τόμι, επειδή έδωσες διάφορες συμβουλές για το μήνυμα το φίλ, αν είστε 11 χρόνια μαζί και δεν έχετε προχωρήσει, εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις. Θες να με ακούσεις? Άκουσέ με. Το άργησες.
1: Το άργησες.
0: Πού το, δηλαδή.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχουν.
0: Στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις πρώτα σιγά μου και να μην το έχεις αργήσει? Στα 2, στα 3,
1: δεν ξέρω.
0: Στα 4. Στα 5, θα πάω έτσι μέχρι το 11.
1: Πήγαινε μέχρι στα 8, ρε παιδί.
0: Στα 8. Δηλαδή, γιατί όχι στα 8 και όχι στα 9. Δηλαδή, στα 8 είσαι ok, στα 9 δεν είσαι.
1: Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
0: Βλέπεις ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Εμείς 16 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρώτα. Μαρία Ζαφυρότου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έρχεται η Τσόχος Τσουτσικάς. Και οι δύο είναι εδώ. Για εδώ. Άρτια αφιχθής ο Τσόχος.
0: Ο Τσόχος είναι εδώ, ναι.
1: Είναι εδώ και ο Βάιος, αν είναι με πουκάμισο, ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά.
0: Γιατί μάλλον
1: μετά
0: έχει πάει για κατάθεση στο τμήμα.
1: Ναι, ανανεώνουμε για αύριο. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Αύριο.
1: Gen Z, η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει σε έναν δικό της δρόμο και έναν δικό της ρυθμό. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας στη νέα εποχή με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Λοιπόν, και επειδή ξεκινούν οι αγώνες και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το τέλειο τραπέζι για το ματς, στα Lidl θα βρούμε μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσουμε κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, finger food party box, mini τυράκια, τσιμπολογάμε, βλέπουμε τους αγώνες, είναι foul, δεν είναι. Προσθέτουμε και ψωμάκια burger με σουσάμι, chips και δροσερή Rattler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Έχει σημασία γιατί είσαι δροσίζει και δεν χρειάζεται να γίνεις και ντεύθυνο.
1: Βέβαια, δεν θα γίνεις ταούλη.
0: Όλα αυτά στα Lidl.
1: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφισε.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι γίνεται κύριε, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολύ ζέστη ρε παιδιά.
1: Να χαιρόμαστε το Μαράκι.
0: Να χαιρόμαστε το Μαράκι που κλείνει τα 32 χρόνια σήμερα.
1: Σου πω ρε φέμε, 32
0: χρόνια. 32 χρόνια ζωή. 32 χρόνια ζωή.
1: Λέω και εγώ 30.
0: Ρε γυναίκες, από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και γράφουν προς τα κάτω.
1: Εγώ αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Τη Μαρία την ξέρω.
0: 1996, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Από τότε την ξέρεις τη Μαρία.
1: Μισό λεπτό ρε, ήταν την πρώτη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε, από day one,
0: Day one δεν ξέρω, αλλά ήταν από την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρώτη χρονιά, πρώτη φουρνιά ήτανε, εδώ στο Sport FM.
1: Ναι. Κάναμε μαζί πάντως εκπομπή χρόνια.
2: Όταν ήμουν φαντάρος.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Το 99, 98, 97, 98.
2: Από το Φλεβάρι μέχρι το Μάιο του 2000.
1: Ναι, από ποιο πρέπει να κάναμε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γενικά, είσαι και λίγο γανακεμένος εδώ στον Πίμπινγκ Σπορ FM.
1: Τι εννοείς?
0: Γενικά.
1: Επειδή έκανα το 2000 με την Τζαγκρατού.
0: Έκανες με την Κάρτσονα.
1: Έκανα και με την Κάρτσονα.
0: Έκανες και με την Κάρτσονα.
1: Ναι.
0: Έκανες με τίποτα άλλο. Έκανες με τη Σάντι πρωτοψάλτη.
1: Βέβαια, με τη Σάντι ξεκίνησα.
0: Έκανες με τη Σάντι πρωτοψάλτη.
1: Με τη Σάντι ξεκίνησα.
0: Δηλαδή, άι να μην σου πω τώρα τίποτα καμιά κουβέντα.
1: Και με τις αδερφές και...
0: Και με τις Λελικούδη. Ράνια και Μένη. Όχι. Με αυτές.
1: Κάτι φάρσες ή κάτι σαν το κυρία Καπούτα.
0: Έκανες. Δηλαδή, μπράβο ρε. Μπράβο, είσαι κανένα καλό βίσμα.
1: Εσύ τώρα, το περασμένο καλοκαίρι ήταν την Νίκη, τώρα που το πες.
0: Την Νίκη την Καρτσονά.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ζει μόνιμα στην Καλαμάτα. Έχει
0: καλά. Γιατί να κουνηθεί από εκεί. Ένας λόγος.
1: Ένα πολύ ωραίο μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, άλλο πήγαινα να πω. Εγώ όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγε η κάρτα σου, ξέρω.
1: Κάποιες εξυπηρετήθηκαν. Λοιπόν, άλλο πήγαινα να πω.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων την ξέρω από το 96.
0: Mm.
1: 30 χρόνια.
0: Ναι. Τόσα είναι.
1: Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή πρέπει να βρούμε ηχητικά ντοκουμέντα που μεγαλώνει και όχι μόνο στην εμφάνιση δεν φαίνεται. Η φωνή μικραίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ όταν ήταν 25 πρέπει να ήταν πιο... λιγότερο γλυκιά η φωνή.
0: Πιο από το μία. Οι γυναίκες που ασχολούνται με την μπάλα στα 25 είναι πιο μπρουτάλ.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Στα 20... Πέρσι, πρόπερσι ας πούμε Μαρία.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Φεύγει αυτό. Γιατί καθιερώνονται στο χώρο, ρε φίλε. Λοιπόν, να δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο. Σήμερα, γουστάρεις.
1: Να με.
0: Να δώσουμε λοιπόν. Να δώσουμε ένα PlayStation 5.
1: PlayStation 5.
0: Να δώσουμε ένα PlayStation 5.
1: Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε και τον βαφτιστή του Κέτσε. Μου ήθελε να μείνουμε χθες. Να ενημερώσουμε.
0: Να ενημερώσουμε λοιπόν. Δίνουμε ένα PlayStation 5. 6988-946-946. Γιορτάζουμε και όλο το μήνα θα δίνουμε δώρα. Να ξέρετε, οπότε να μένετε συντονισμένοι. 6-9-8-8-9-46-9-46. Στέλνετε μηνυματάκι, όνομα επώνυμο, το τηλέφωνο σας φαίνεται στο μήνυμα που... Και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάρετε ένα PlayStation 5. Να γουστάρετε, να παίξετε και τα FIFA σας και τα όλα σας εκεί στο... Και τα NBA 2K και τα πάντα σας. Λοιπόν, το καλοκαίρι. Και δίνουμε και τρία βιβλία, να δώσουμε τρία βιβλία.
1: Γίνεται χαμός. Αλλά μου αρέσει ένα μήνυμα που είσαι στο Viber.
0: Ναι.
1: Με τίτλο ποιος είμαι. Ποιος είμαι, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, να δώσουμε και τρία βιβλία με την προσφορά της MVP Publication. Δύναμη και δόξα. Μια ιστορία γραμμένη του Μουντιάλ που όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Από τον Τζόναθαν Βίλσον, μια από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές πένες στην πλανήτη. Η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, ένα βιβλίο για την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. Το προσωπικό αγαπημένο μου και φυσικά η ιστορία τριών γιονταριών που θα μπορούσε να είναι και μυθιστόρημα έτσι, για όσα έχουν πάθει οι Άγγλοι γενικά στις μεγάλες οργανώσεις. Τρία βιβλία λοιπόν προσφορά της MVP Publication. Μπαίνετε εκεί που μπινελικώνετε, εκεί που λέτε για τα διάφορα. Λοιπόν, και στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τα βιβλία. Θα τα δώσουμε στο φινάλε της εκπομπής.

0: Το είπα λάθος, παιδιά. 6-9-8-8.
1: Ναι.
0: 9-46.
1: 9-46.
0: Παίζουμε για ένα PlayStation. 5. 5 PlayStation. Ένα PlayStation 5. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ένα PlayStation 5.
0: Σωστό. Λοιπόν, να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Με την BWIN εδώ και καθημερινά βρίσκεις αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου με 0% γκανιότα και ενισχυμένες αποδόσεις. Ενώ με το Build a Bet και στο Live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Στη ΣΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Well done.
14: Medium rare.
15: Αμέσως, μωρό μου.
16: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφέρει

0: αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Είδες μπασκετάκι χθες?
1: Ναι, βέβαια είδα.
0: Δεν αρχίζει και γίνεται πολύ εξουθενωτικό?
1: Ναι. Ήταν και 50 λεπτά.
0: Εγώ ήθελα μασάζ χθες μετά το τέλος μάτς.
1: Ναι. Α, νομίζω και τους παίχτες, ρε.
0: Φαντάσου, λέω, τι παθαίνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα δεις, ας πούμε, το rotation του Μπαρτζόκα χθες, ήταν να ρωτήσουν Αταμάν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν δηλαδή, παιδιά, εσείς που ξέρετε, που αντιλαμβάνεστε, που μου δείχνετε ότι αντιλαμβάνεστε το τι χρειάζεται στο μάτς, θα μείνετε μέσα στο παρκή μέχρι να μου πείτε βγαίνω.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, γίνονται με τη λογική ότι θα τελειώσει το μάτς 40 λεπτά.
0: Ναι, αλλά είχε άλλα 10.
1: Δεν μπορούσα να το ξέρει αυτό και μετά ούτε καν ότι θα έχει πάνω. Όταν τελειώνει τα 40, μαθαίνεις ότι θα έχει άλλα 5. Και λειτουργεί με βάση αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά μαθαίνεις ότι έχει και άλλα 5.
0: Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή μετά ήταν. Πώς θα το πω, ήταν. Δεν πρέπει να ακούγε καθόλου, να υπήρχε καμία σύνδεση, ας πούμε, ποδιών, χεριών με κεφάλι.
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην εκτέλεση, στην απόφαση, στην πάσα, ναι, σε οτιδήποτε. Επιμένω πάντως και λέω, γιατί το σύνταγα και την προηγούμενη, στο τρίτο μάτς και μετά το τέλος του τέταρτου μάτς, ότι η σειρά συνεχίζεται γιατί. Και ας ακούγεται και άσχημα, εγώ έτσι το πιστεύω και έτσι το λέω, ο Ολυμπιακός το επιτρέπει να συνεχίζει τη σειρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν φτάνει στο σημείο, ούτε καν κοντά στο σημείο του μπάσκετ που έπαιζε όλη τη χρονιά.
1: Ειδικά στο μπάσκετ που έπαιξε μέχρι να καταξύξει την
0: Ευρωλίγκα
1: από τον Φλεβάρι και μετά.
0: Ακριβώς. Mm. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τι κάνει τώρα, βγάζει μια αυταπάρνηση, βγάζει μια αναγωγισμό, μια τάση αυτοθυσίας. Στο γήπεδό του παίζει και πολύ πιο σκληρά από ό,τι παίζει στο στάδιο Σκηφιλίας. Και ουσιαστικά ρίχνεται σε μια, πώς να το πω τώρα, σε ένα πυγμαχικό αγώνα, σε μια σκυλομαχία, και επικρατεί στα εντός έδρας. Και προσπαθεί να επικρατήσει και στα εκτός. Προσπαθεί να μείνει κοντά και στα εκτός έδρας. Αλλά το ξαναλέω, επειδή το ταβάνι των ομάδων το έχουμε δει μέσα στη χρονιά. Έτσι. Μάλλον όχι το ταβάνι, το μέσο όρο απόδοσης των ομάδων το έχουμε δει μέσα στη χρονιά. Εγώ επιμένω και λέω ότι αυτό που βλέπουμε στους τελικούς είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του Ολυμπιακού να φτάσει κοντά στο μέσο όρο αποδοσής.
1: Και άκου να ανοιχτώ, ο Ολυμπιακός μπερδεύεται αρκετά. Ο ελληνικός Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας.
0: Βέβαια.
1: Μπερδεύεται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να κάνει όλο αυτό το rotation που θέλει να κάνει. Δηλαδή, λέμε ότι είναι πολύ κακός ο Πίτερς, δεν έχει εμφανιστεί καν σειρά. Σωστό. Αλλά μήπως έχει καμία σχέση ο Μιλουτίνοφ αυτή τη σειρά με τον Μιλουτίνοφ των τελευταίων τριμηνών?
0: Θα σου πω, Μιχάλη,
1: γιατί δεν έχει.
0: Εγώ διαφωνώ εδώ.
1: Γιατί δεν έχει τρισέντερ ο Ολυμπιακός. Έχει πάντα δύο.
0: Ναι, αλλά.
1: Χθες, ας πούμε, ήταν πολύ κακός ο. Ένα.
0: Ταρικ Τζόνς.
1: Μπράβο, ο Τζόνς. Με αποτέλεσμα να παίξει 40 λεπτά ο Μιλουτίνοφ 38. Πού πας, πού να παίξει ο Μιλουτίνοφ 38 λεπτά?
0: Εγώ διαφωνώ για τον Μιλουτίνοφ. Γιατί αν εξαιρείς το χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κάνει πλάκα στο κομμάτι του rebound.
1: Σωστά.
0: Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν όλη τη χρονιά στον Ολυμπιακό, στα 7 μάτς είχε αυτή την παρουσία, δηλαδή εξασφάλιζε τον Ολυμπιακό φουλ αμυντικά και πολλά επιθετικά rebound με την παρουσία του. Και ακόμα και αν δεν τα έπαιρνε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο κάνανε τα block out οι αντίπαλοι center. Έπαιρνε το ριμπάντο Βεζένκοφ γιατί δημιουργούταν χώρος στο καλάθι, κάτω από το καλάθι. Και στα 3 από τα 10 μάτς έπαιζε και τον scoring leader, ας πούμε, της ομάδας.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτός ήταν ο Μιλουτίνοφ όμως. Αυτό έκανε και εγώ λέω ότι και στα 3 πρώτα παιχνίδια η συνεισφορά του ήταν τρομερή.
1: Δεν ήταν αντίστοιχη των τελευταίων τρεμνών. Okay, χθες ήταν πολύ πιο προβληματικός γιατί πήρε και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω στα 40 λεπτά είχε πάρει 10 επιθετικά rebound.
0: Εντάξει, χθες ο Παναθηναϊκός αποφάσισε λίγο να βαθύνει λίγο στην άμυνά του. Και να δυσκολέψει την εισαγωγική πάσα από τα γκάρ του Ολυμπιακού προς τον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι.
0: Η εισαγωγική πάσα είναι αυτή που μπαίνει προς το καλάθι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, με αποτέλεσμα να βγουν πάλι πολλά σου για τον walk-up και το καθεξής. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ήταν μια επιλογή της. Από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ερέλης μετά, ναι. Ήταν μια επιλογή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο εκεί λοιπόν ανάμεσα σε δάσους χεριών να περάσει μπάλα.
1: Όχι. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι γενικώς, επειδή μου είναι εξοδομένος. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα με αλλαγές. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που ο Μιλουτίνοφ σε αυτές τις αλλαγές βγαίνει να κυνηγάει, ας πούμε, στην άμυνα το σόρτς.
0: Ναι.
1: Αυτό τον κάνει να τρέχει. Είναι ένα παίκτη που καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια μες στο μάτς.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές ο Μιλουτίνοφ, λέω εγώ.
1: Άλλο αυτό.
0: Ο Μπαρτζόκας
1: το κάνει όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Μιλουτίνοφ τρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χθες.
0: Τρέχει, κάνει βαθιά καθίσματα για να μπορέσει να χαμηλώσει.
1: Καταπονείται αδιανόητα. Χθες λοιπόν. Όταν το μάτς πήγε στην παράταση, Εγώ λέω δεν. Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κερδίσει. Mm-hmm. Ασχέτως αν δεν τον περίμενα έτσι. Mm-hmm. Τελικά κέρδισε πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα έπαιζε Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
0: Ναι, Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
1: Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ξέροντας τι καταπώνηση έχει φάει ο Φουρνιέ, που δεν τον έβγαζε. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έκανε και την κλασική αλλαγή στο 8 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.
0: Ναι.
1: 8 λεπτά πριν το τέλος 7, να του δώσει 2 λεπτά.
0: 2 λεπτά ανάς, ρεμίση, ναι.
1: Για να πάει φρέσκο στο τελευταίο 3 λεπτό. Δεν έκανε ούτε αυτή την αλλαγή, γιατί καταλάβαινε ότι δεν την αντέχει αυτή την αλλαγή η ομάδα. Δεν πήρε τίποτα από τον. Επιθετικά πήρε πράγματα μόνο από τον Γόκαπ.
0: Από τον Γόκαπ ουσιαστικά. Γιατί ναι. Και ο Μπεζέκο απέγραψε διψήφιο αριθμό. Αλλά στο μάτς μέσα,
1: ναι, ναι.
0: Με εξαίρεση εκείνο το σημείο που ο Ολυμπιακός κάνει το 74-74-74-79 με τους 5 πόντους του Σάσα, δεν ήταν σημείο αναφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο μάτς πήρε πράγματα από 5 παίχτες, χθες πήρε από 2
1: ναι.
0: Στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Και αυτό συνεχίζει και. Πώς να το πω τώρα. Αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει.
1: Ναι. Και για μένα παίζει μεγάλο ρόλο η καταπώνηση. Οκ, okay, χθες ο Τζόνς και ο Τζόζεφ ήταν και σε κακή ημέρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν μόνο, δεν υπήρξε ναι. Σοβαρή καταπώνηση αυτούς. Ήταν σε πολύ κακή ημέρα. Και οι δύο. Αλλά ξέρεις, ο Ολυμπιακός αυτό έχει μάθει να το αντιμετωπίσει. Είναι σε κακή ημέρα ο Τζόνς. Δεν πειράζει, θα παίξει ο Χολ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συνέβαινε όλη τη χρονιά. Θα πάρει τον χρόνο του δεύτερου ο Χολ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν υπάρχουν. Στον ελληνικό Ολυμπιακό είναι, πρέπει να παίξει καλά ο Τζόνς. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, δεν θα παίξει ο Τζόνς στο παντοματσιλό. Δεν θα παίξει ο Τζόνς στο παντοματσιλό.
1: Ναι, μπορεί να παίξει ο Χολ.
0: Θα παίξει ο Χολ.
1: Ναι, αλλά πάλι ένας θα είναι. Αυτός ο ένας πρέπει να παίξει 15 λεπτά καλά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι πρόβλημα για τον Μιλουτίνοφ.
0: Ναι.
1: Πας στο φινάλε του μάθημα με Μιλουτίνοφ
0: ναι.
1: Πολύ καταπονημένο.
0: Κοκοκόλ, ήδη μιλάς για Αρνίξ. Πονάει, το ξέρουμε. Κάνανε ιστορική ανατροπή. Οι ρομπόλιδες έχουν πρόβλημα με τους Νίξ.
1: Ο άνθρωπος είναι Celtics.
0: Εγώ δεν έχω πει πόσες φορές να πάρει το κούμπο στους Νίξ.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό το μικρόφωνο το λέω. Και χθες. Αρχίζει και γράφεται ότι περιμένουν οι Νίξ να δουν τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, μπας και κάνουν κίνηση για, για τον Αντετοκούμπο. Αν γίνει αυτό, θέλω τουλάχιστον, τι να σου πω τώρα, από τους Νίξ. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Τσάκος έχει και μετοχές στους Νίξ, δεν έχει.
1: No.
0: Θέλω τουλάχιστον από τους Νίξ ένα ταξίδι πληρωμένα όλα για να παρακολουθήσω το πρώτο παιχνίδι του Γιάννη εκεί. Ως εμπνευστής αυτού του trade. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν δίνω τη μάχη μου εδώ.
1: Το έχουν εμπνευστεί κι άλλοι.
0: Το λένε στον Πίονι στο Πίονι Sport FM.
1: Όχι.
0: Άμα δεν το λένε στον
1: Πίονι. Μάλλον δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει, φίλε. Άμα δεν το λένε στον Πίονι Sport FM, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, πέμπτο μάτς τώρα, Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Και βλέπουμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, για το Viber, παιδιά, για το PlayStation 5, 6988-946-946. Για τα βιβλία.
1: Για να το θυμάστε, παιδιά, είναι από το 94,6.
0: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει, δηλαδή.
1: 946-946.
0: Άμα σα το δίνει η γυναίκα το τηλέφωνο, θα το είχατε κάνει νούμερο 1 ανάμνηση, ας πούμε. Τέλος πάντων, α μην το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, για τα βιβλία, εδώ που πινελικώνεται. Εδώ που πινελικώνεται. Έτσι. Για τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Και γενικά μείνετε συντονισμένοι γιατί θα δίνουμε δώρα. Έχουμε πολλά, έχουμε μπάλες, έχουμε μπουφάν, έχουμε τάμπλετ, έχουμε τηλεοράσεις. Μείνετε συντονισμένοι για να κερδίσετε. Έχουμε δώρα πολλά. Θα σας δίνουμε όλο το καλοκαίρι δώρα, ρε. Όχι, ούτε χθες ήταν διαιτησία καλή, λέω εγώ. Ούτε χθες ήταν καλή διαιτησία. Δεν σημαίνει ότι το καλή διαιτησία ήταν μονόπλευρη προς τη μια πλευρά ή την άλλη πλευρά. Καταρχάς αποφάσισαν οι διαιτητές εχθές για κάποιο λόγο να σφυράνε πάρα πολύ εύκολα όποια επαφή ήταν κοντά στο καλάθι. Και όχι αυτές που ήταν οι off-ball άμυνες, για παράδειγμα, να το πω έτσι. Κοντά στο καλάθι τιμωρούσαν σχεδόν κάθε επαφή. Έτσι βγήκε από τη λογική πολύ γρήγορα ο Μιλουτίνοφ, πάρα πολύ γρήγορα του μάτς, και ο Τάιρικ Τζόουνς. Τάιρικ Τζόουνς σε 6 λεπτά έκανε 5 φάουλ, ή κάτι σε 5 λεπτά.
1: Σε
0: 8 λεπτά.
1: 7 και 50, ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί προφανώς. Όταν παίζετε ένα παιχνίδι, ο παίχτης αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο που παίζετε έξω από την παρακέτα μπορεί να παιχτεί και μέσα σε αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, και ο Μιλουτίνοφ χρεώθηκε νωρίς με φάουλ. Και του Νάντα φάουλ ήταν τουλάχιστον ένα από αυτά υπερβολικά. Και του Ταϊρίκ ήταν ένα υπερβολικό εκεί που βρίσκει, νομίζω, μόνο μπάλα. Δεν το έχουμε δει καλά το replay. Σε ένα ανάποδο λεία που επιχειρεί, νομίζω, Γκραντ. Γενικά οι διαιτητές εχθές προσπάθησαν να σφυράνε πολύ για να δείξουν ότι προσπαθούν να μοιράσουν το καρπούζι στη μέση. Δεν είναι αυτό διαιτησία όμως. Διετησία δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ επιμένω και λέω, το είχα πει από το πρώτο μάτς, ότι δεν μου δίνει το δικαίωμα εικόνα των διαιτητών στο ελληνικό πρωτάθλημα να πω ότι στη σειρά των τελικών θα έχουμε καλή διαιτησία. Και δεν είχαμε καλή διαιτησία σε κανένα από τα 4 μάτς.
1: Ναι.

0: Τα φιγιόρος μπαν.
1: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο,
0: ναι,
1: όπου ο ΠΑΟΚ αφήνει να εννοηθεί στο Ρασβάν, δεν το λέει ευθέως.
0: Δεν ψάχνεις να δεις κάτι.
1: Ότι πολύ θα ήθελε να την πάρει αυτή την επιλογή της
0: Αλσάντ.
1: Αλσάντ. Γιατί θα πάρει και λεφτά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι άλλο να χρειαστεί να πληρώσει αποζημίωση 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καθόλου φέρε δεν είναι αυτό όμως.
1: Ναι, στο Λουτσέσκου, και είναι άλλο να μην πληρώσει αποζημίωση και να πάρει και 3.
0: Εντάξει, καθόλου
1: φέρε. Είναι μια διαφορά 5 εκατομμύρια. Προφανώς γι' αυτό δεν το λένε θεός. Και δεν έχει να το επικαλεστεί ο Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να βγει και να πει ο ΠΑΟΚ μου είπε. Θέλω να πάω.
0: Δρόμο,
1: ναι. Ο ίδιος λοιπόν έχει να αποφασίσει με βάση το θυμικό του και τον εγωισμό του, που δεν είναι σε τέτοια φάση.
0: Του λέει κάτι άλλο τέλος
1: πάντων. Ναι, που είναι σε τέτοια φάση που λέει αν δεν με θέλετε να με διώξετε.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη όμως μιλάμε για την να διαδεχθεί το Μαντσίνι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί περί αυτού πρόκειται. Να πάει σε μία από τις καλύτερες ομάδες της περιοχής και να πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Μυθικό, μυθικό. Άλλοι λένε ότι είναι 7 το χρόνο, άλλοι λένε ότι είναι 9 το χρόνο. Δεν είναι απλό να το διαχειριστείς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιάζει μεγάλο λάθος η συνέχιση της σχέσης τους. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μοιάζει λάθος. Τώρα, πώς θα βρεθούν, πώς θα βρουν τρόπο να το λύσουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτελτία δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε, ρε φίλε, και ερχόμαστε.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610-527-588.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live.
15: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
18: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπιούνι που έφυγε με άδεια 6,6 και έχουμε τηλεφωνική πανέβαση Άρια Ζεστά. Θέλω να μαζέψουμε τα γραφή, λες. Καλημέρα σα, Ζεστά, τι κάνετε.
1: Σαν μεταγραφή είναι.
0: Λες.
2: Πώς είστε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσύ.
1: Κάτι θα φύγει από κάπου και θα πάει κάπου αλλού.
0: Έτσι λες.
1: Μεταγραφή. Με έναν τρόπο μπορεί να πει.
2: Θα σας πω δύο ειδήσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα που μιλάμε. Η ΕΠΟ έδωσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου και του Super Cup στην εταιρεία ειδήσεις.com, δηλαδή στον όμιλο Sky, δηλαδή στο δικό μας όμιλο, που ανοίγουμε κι εμείς.
0: Σοκαριστικά, ναι, Αλή.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όμως αποτελούν πλέον απόφαση.
1: Είναι επίσημο.
2: Οπότε ναι, ναι, είναι, πιο επίσημο δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Και επίσης έχει...
1: Ξέρουμε χρονική διάρκεια, Άρη.
2: Τριετία.
1: Μάλιστα.
2: Τριετία. Έδωσαν επίσης την ονοματοδοσία του κυπέλου και του Super Cup στη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πρέπει να σας πω ότι η ΕΠΟ πανηγυρίζει για αυτές τις συμφωνίες. Μιλάει για σχεδόν 300% αύξηση εσόδων για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και περίπου 145% αύξηση στην ονοματοδοσία. Λέει, από ό,τι μαθαίνουμε, θα βάλει στα ταμεία της η ΕΠΟ από αυτές τις συμφωνίες για την προσεχή τριετία πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις δύο συμφωνίες, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων που ήταν την προηγούμενη τριετία. Επειδή αποτελεί ρεκόρ για εκείνη, το πανηγυρίζει και στην ενημέρωση που μας δίνει για να τα μεταφέρουμε και εμείς σε εσάς. Λοιπόν, αυτά είναι. Κύπελο λοιπόν και Super Cup στον όμιλο Sky, πιθανότατα στην καινούργια πλατφόρμα που δημιουργείται. Ή, δεν ξέρω κιόλας, θα το δούμε. Αυτό στην πορεία. Και η ονοματοδοσία που σας είπα στη στοιχηματική εταιρεία που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά. Επί του παρόντος, αν έχω κάτι άλλο θα σας πάρω πάλι.
0: Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Εντάξει, διαμορφώνεται ένα καινούργιο τηλεοπτικό σκηνικό πλέον. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βάζει, να προσθέτει στη φαρέτρα σημαντικά asset τηλεοπτικά. Μένει να δούμε πώς αυτό το πράγμα τώρα θα διαμορφωθεί μέσα στο καλοκαίρι, για να δούμε ποια θα είναι η πραγματικότητα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε να διαχειριστούμε από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου και μετά.
1: Ναι, και επειδή φαντάζομαι θα έρθουν πάρα πολλά ερωτήματα, δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο, παιδιά, για να σας πούμε τι, πώς και πού θα βλέπετε, τι θα βλέπετε.
0: Όχι, πιστέψτε μας, δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Δηλαδή, μη ρωτάτε, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, πώς να το πω, κατασταλαγμένο μάλλον.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Έξυπνο με το. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτή η προωθητική δράση της Wolt, έτσι. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Μέχρι 19 Ιουλίου σου λέει.
1: Ναι.
0: Όσο είναι το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα football deals, τα ωραία. Πού πάμε, κύριε Σωτήρη μας? Ωραία, Διονύση Δεσύλλας. Τι κάνετε, κύριε Δεσύλλα μας, πώς είστε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Ρώταγα χθες, ξέρεις, διάβαζα κάπου στον πανικό των γενεθλίων.
1: Τι είπε η κυρία?
0: Τι είναι η κυρία?
3: Δεν έχω καταλάβει. Κάτι πουλάει. Δεν έχω καταλάβει. Μόλις είχα το μετρό για αυτό. Στο Σύνταγμα.
0: Κάπου λοιπόν εκεί στον πανικό των γενεθλίων, κάπου λίγο στο hangover της επόμενης ημέρας, είδα ένα ηχητικό του Bwinsport FM με Διονύση Δεσύλλα που λέει over 1,5 μεταγραφή. Μπήκαμε στην στιγματικό περίπτωση.
3: Τώρα βλέπεις τι κάνεις.
0: Τι, εγώ τι κάνω?
3: Πες τι είπαμε, Μιχάλη, χθες. Τώρα το κάνανε λύσα στους τίτλους. Είπα.
0: Ναι.
3: Παιδί μου.
0: Ναι.
3: Μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ ή τέλος πάντων.
0: Ο Νίστρουπ έρχεται. Φίλε, πότε? Δευτέρα είναι εδώ, πότε είναι?
3: Ναι, ναι, μέχρι την εβδομάδα. Θα έχουμε over μισό, θα έχουμε over 1,5. Γίνεται προσπάθεια.
0: Αυτό το γίνεται προσπάθεια για μισό που λέγαμε.
3: Αυτά είναι αυτά. Δεν μου τα θυμίσει αυτά τώρα. Είχαμε γενέθλια προχθές. Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, το στόχο που, η στόχευση που έχει τώρα είναι σε δύο παίκτες. Έτσι, και πάνω σε αυτό δουλεύει. Οι δύο παίκτες που έχουμε πει, ο Γκένσον και ο Καμαρά. Θα τα καταφέρει να τους κάνει δικούς του σύντομα. Αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη νεότερη. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος λέει πάλι τώρα τι γίνεται, τι κάνουνε, γιατί δεν προχωράνε τις μεταγραφές. Ρε παιδιά, δεν είναι. Πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε. Δεν λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πρώτη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Θα την κάνει. Όταν θες δύο παίκτες, τρεις, τέσσερις, τώρα μιλάω για τους δύο συγκεκριμένους και τους θες πολύ, πρέπει να κάνεις σωστές κινήσεις, τακτικής, να έχεις και λίγο υπομονή. Τώρα εκεί που βρισκόμαστε με τις δύο περιπτώσεις, για τον Καμαρά υπάρχει διαπραγμάτευση με τη Σαρλερουά για το οικονομικό. Ο παίκτης είναι θετικός, αυτό ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση, λέω εγώ.
3: Απέναντα, βρούμε στο οικονομικό, έτσι. Να τα βρουν δύο ομάδες. Και στο θέμα Γένσεν, το λέμε εδώ και κάποιες μέρες, το ζητούμενο είναι να πιστεί στο 100% ο παίκτης.
0: Ότι είναι να πάρει την απόφαση να φύγει από Premier League και να έρθει
3: ναι,
0: Ελλάδα.
3: Ναι, δεν το λέει και ο Μιχάλης προχθές που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Γι' αυτό λέμε ότι αν είναι μια δύσκολη περίπτωση του Γένσεν, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον κάνει δικό του, στα δικά μου μάτια θα κάνει μια μικρή υπέρβαση. Το λέω γιατί είναι παίκτης από τους πρώτους στόχους της ομάδας, πιθανότατα και πρώτος για τη θέση αυτή, διεθνής και βασικός στην Premier League. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Οπότε όταν δεν πας για απλές περιπτώσεις, να το πω έτσι, αλλά για πιο υπερβατικές, βλέπε Γένσεν, θα πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Να έχουμε όλη υπομονή. Στην παρούσα φάση, για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, εκεί είμαστε χωρίς να έχει κάποιο... Δηλαδή δεν περιμένω εγώ να γίνει κάτι σήμερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί είπαμε, είναι μεταγραφική περίοδος, είναι ανοιχτή διαδικασία. Γίνεται διαπραγμάτευση με τη Σαρλερουά. Να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Γένσεν με δεδομένο την επιθυμία του Παναθηναϊκού που τον θέλει να τον κάνει δικό του. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι αν τους αποκτήσει θα βάλει πράγματα στη μεσαία του γραμμή τα οποία του λείπουν. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η προσπάθεια για να κάνει δικούς του Παναθηναϊκούς το Γάλλο αμυντικό χαφ και τον Δανό κεντρικό χαφ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχουν πιθανότητες σοβαρές. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και τα αναφέραμε τώρα. Είμαστε αναμονή για την τελική, για την κατάληξη, ας πούμε, των υποθέσεων αυτών των δύο. Αναφέρομαι τώρα σε αυτούς τους δύο αποκλειστικά, έτσι. Εκεί έχει πέσει το βάρος. Εκεί έχει πέσει το βάρος. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε τα νέα με τον Τζάβες για παραμονή του.
0: Άρα πάμε στο πλάνο αυτό που μας έχεις αναλύσει πριν από αρκετές μέρες. Ότι υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να πάει με το δίδυμο αυτό, Κοτσόλης Τσάμπες δηλαδή, στο ξεκίνημα της σεζόν. Συγγνώμη, Κοτσόλης.
3: Ναι, πήγαμε 20 να
0: πει μέρα μου επιτρέπεται, ρε φίλε, αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Κοτσόλης Τσάμπες, ωραία.
3: Ναι, ναι.
0: Και να κυνηγήσει, ας πούμε, να δει αν έχει κάποια πιθανότητα, κάποια χαραμάδα μπορεί να ανοίξει ξανά στην περίπτωση του Βλαχοδήμου ή οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, έτσι πολύ σημαντικό.
3: Ο Βλαχοδήμου τον θέλει.
0: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος στόχος. Στην Ισπανία αναφέρουν ότι συνεχώς ότι ο Βλαχοδήμος είναι αρνητικός και ότι θα έλεγαν ότι θέλει να συνεχίσει τη Σεβίλη. Θα πρέπει να περιμένει ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θέλει τον Βλαχοδήμο, μήπως και σε διαφορετική περίπτωση να πάει στην άλλη λίστα την οποία έχει, γιατί είναι δύο στη λίστα των υποψηφίων, να το πω έτσι. Ο ένας ο Βλαχοδήμος, ο οποίος είναι ο πρώτος στόχος. Το άλλος είναι κάποιος το οποίο το όνομα δεν έχει δοθεί, δεν έχει δει το φως δημοσιότητας, δεν είναι ο Λιβάκοβιτς, για παράδειγμα που γράφτηκε, δεν έχει γραφτεί το όνομά του.
0: Ο Λιβάκοβιτς, δεν είναι ο Λιβάκοβιτς.
3: Δεν γράφτηκε, αλλά πώς όχι, δεν
0: είναι. Ναι.
3: Το λέω γιατί είχε γραφτεί. Γι' αυτό.
0: Αυτός ο τερματοφύλακας κάποια εποχή ήταν απελπισία για τους αντιπάλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Λιβάκοβιτς. Ήταν απελπισία για τους αντιπάλους. Εμένα μου κάνει εντύπωση που πήγε στην Τουρκία αυτό το παιδί και δεν πήγε στην Αγγλία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση τότε που πήγε στην Αγγλία.
3: Οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε τα νέα για τον Τζάβες. Στο θέση του αριστερού μπακ υπάρχει παίκτης από το εξωτερικό, από καλό πρωτάθλημα, που είναι ο πρώτος στόχος. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση, θα πάει στη λύση Ζαγαρίτη. Αλλά υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πιο ψηλά. Επίσης δεν έχει διαρρεύσει ακόμα το όνομά του. Και περιμένουμε να δούμε τις πρώτες κινήσεις με την προσπάθεια, επαναλαμβάνω, και τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή να είναι σε διπλό ταμπλό και να αφορούν τις υποθέσεις Γένσεν και Καμαρά.
0: Ωραία.
3: Περιμένουμε. Περιμένουμε. Δευτέρα θα έρθει και ο Νίσου. Φυσικά θα γίνει η παρουσίασή του από την ΠΑΕ και μετά θα αρχίσει και η προετοιμασία. 16 θα αρχίσει τελικά. 16 του μήνα.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει, οι πρώτες μέρες θα είναι τα εργομετρικά, τα δημοτολογικά κτλ. Και 22 θα φύγει. Θα μάθουμε και τα φιλικά. Σύντομα θα είναι δυνατά φιλικά. Ένα έχει γίνει γνωστό, αυτό με τη Ραπίδ της 15 Ιουλίου, να υπενθυμίσω. Επειδή υπάρχει κόσμος, και χθες μου στείλανε κάποιοι φίλοι που ρωτούσαν για τα εισιτήρια, που μπορούν να βρουν εισιτήρια. Μόλις γίνει επίσημο από το site της Rapid θα έχει στρία.
0: Ναι.
3: Έτσι, για το φιλικό αυτό το λέω, γιατί είναι ιδιαίτερο φιλικό.
0: Ιδιαίτερο για τους οπαδούς Παναθηναϊκού,
3: ναι. Ναι, ναι, ναι, λόγω της σχέσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα που έρχεται επίσης να έχουμε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε την έγκριση άδειας για τον ερασιτέχνη, για να σας πω, για να κλείσουμε και με αυτό. Υπάρχει προέγκριση. Αν δείτε τις τελευταίες ημέρες στο οικόπεδο του ερασιτέχνη, μετά το χώμα που τα χωματουργικά που είχαν γίνει, αρχίζουν κάτω να ρίχνουν τσιμέντα, δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα, για να μπουν τα θεμέλια τέλος πάντων. Φτιάχνουν δηλαδή, προετοιμάζουν το έδαφος κυριολεκτικά.
0: Mm-hmm.
3: Προκειμένου με το που βγει άδεια να αρχίσουν.
0: Να ξεκινήσουν.
3: Ναι, κατάλαβα το ποδοσφαιρικό γήπεδο, παίρνει και το τέτοιο διάστημα. Φαίνεται από τα πλάνα τα νέα τα οποία βγαίνουν από φίλους που...
0: Ψηλώνει, Ψηλώνει.
3: Ψηλώνει, ναι. Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Mm-hmm.
3: Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είναι για άνοιξη του 27 ή καλοκαίρι, αν θέλει, του 27 το ποδοσφαιρικό. Και όπως λέγει η σύμβαση μεταξύ ΑΕΠΕ Λεώνα και ΕΚΤΕΡ της κατασκευαστικής, δηλαδή, μέχρι 31 του 27 ο ερασιτέχνης. Θα γίνει προσπάθεια για να τηρηθούν, θα τα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Είμαστε αναμονή για να δούμε αν θα προκύψει κάτι. Κυρίως αυτά τα δύο, για αυτούς δύο παίκτες που αναφέρουμε, που γίνεται προσπάθεια εντός ημέρας.
0: Ευχαριστούμε, κυρία.
3: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πάμε break, λες.
1: Ό,τι νομίζεις.
0: Πάμε, πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ε, ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ε, ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Η κυρία λέει, λέγει κάτι σαν γερμανικά και κάτι σε ένα σκυλάκι.
12: Εντάξει.
11: Που ακούγαμε πριν, έτσι.
12: Και έχουμε φτάσει. Να έρχονται οι Γερμανίδες στην Ελλάδα και να πουλάνε πράγματα.
11: Όχι, κάτι έλεγε σε ένα σκυλάκι και είχε βγάλει το σκύλο της Βόλτα μάλλον, μωρέ.
12: Αφού ο Διονύσης μας είπε ότι είναι μια κυρία εδώ που κάτι πουλάει.
11: Καλά, μπορεί να μην την είδε καν. Και να νόμιζε ότι ήταν. Ένα φίλο ακροατή σου στέλνει, παιδιά, δεν ξέρω.
12: Ναι, άμα ξέρει γερμανικά μπορεί να το καταλάβει.
11: Για φανέλα Παναθηναϊκού ξέρουμε τίποτα. Ναι, έχω μια αποκλειστική πληροφορία. Θα έχει πολύ πράσινο. Τι να ξέρουμε,
12: παιδιά. Και λίγο άσπρο.
11: Ναι, πού να ξέρουμε τώρα. Αυτές οι, πώς το λένε, αυτές οι εταιρείες θα κρατάνε τα σχέδιά τους μυστικά. Θα εμφανιστεί ξαφνικά η φανέλα και θα τη δούμε.
12: Ναι.
11: Εγώ πιο
13: δυσκολεύει που φοράει τη φανέλα του 1990 ξανά.
11: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η φανέλα του 90, αυτή που έχει τα.
12: Είπε, επειδή μπορεί να πει τώρα, ακούσατε, είπε ο Κυριάκος πώς νιώθεις που η Λίβερπουλ θα φορέσει ξανά τη φανέλα του 90.
11: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και γενικά δεν υπάρχει φανέλα τη Λίβερπουλ που να μην είναι ωραία. Έτσι. Εντάξει, θα τα πούμε γι' αυτά. Έφτασε στα χέρια μου η φανέλα η πράσινη, η φετινή αυτή. Είναι ο πνευματή, ρε παιδί μου.
12: Είναι ο
11: πνευματή Μπρακούλια. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία όμως. Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία όμως. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή να σου πω κάτι τώρα το καλοκαίρι. Δεν με βλέπω να παίρνω άδεια. Τέλος πάντων, θα σκάω με φανίσεις στη δουλειά. Αυτά λείπουν όλοι.
13: Παρέλαβα
11: το
13: θα από
11: Βραζιλία. Πιανού του, τη Βραζιλία. Φλαμέγκο. Α, Φλαμέγκο είναι ωραία, φίλε. Ωραία. Αγώμα στη Φλουμινέση. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το θέμα του ΠΑΟΚ μετά τις 11, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, μην αγχώνεστε, δεν θα σας στερήσουμε αυτή τη χαρά. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά θα μιλήσουμε για το θέμα του ΠΑΟΚ, το οποίο ξέρεις, όσο συντηρείται Μιχάλη...
12: το έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες.
11: Ναι.
12: Τώρα, στον ΠΑΟΚ μοιάζει ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο του win-win.
11: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
12: Φτάνουμε στα επίπεδα του Λος Λος. Είτε μείνει είτε φύγει ο Λουτσέσκου, μοιάζει εκεί να καταλήγουμε.
11: Ακριβώς.
12: Γιατί πια και το να μείνει με όποιο τρόπο, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό πια, για να μην ειλικρινείς, αλλά και το να μείνει μοιάζει...
11: Μια συγκατάβαση, μια συγκατάθεση σε κάτι το οποίο, ας πούμε, ένας συμβιβασμός.
12: Μπράβο, ένας συμβιβασμός που δύσκολα θα περπατήσει.
11: Ναι.
12: Δηλαδή έχουν τραυματιστεί τόσο οι σχέσεις αυτόν τον ένα μήνα από τη λήξη του Παναθηναϊκού μέχρι σήμερα, που δεν ξέρω πώς μπορούν να αποκατασταθούν,
11: ναι,
12: και με ποιο τρόπο.
11: Εξής είναι και το...
12: Και πώς γίνεται να συνεργαστούν την επόμενη μέρα άνθρωποι που σήμερα κάνουν ό,τι μπορούν για να χωρίσουν.
11: Ναι. Και τέλος πάντων είναι και το τι, πώς να το πω τώρα, όταν υπάρχει μια ψιθυρολογία, μια φημολογία η οποία αναπτύσσεται έντονα, είναι και το τι επιτρέπεις εσύ να λέγεται και το τι επιτρέπεις εσύ να μην λέγεται. Έτσι.
12: Ναι.
11: Ή δεν επιτρέπεις να λέγεται μάλλον. Και αυτό επιβαρύνει τη σχέση αυτή. Και όσο αυτό χρονίζει, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει λάθος ο χειρισμός του ΠΑΟΚ, στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Και μοιάζει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος αν αυτός ο χειρισμός οδηγηθεί στο ότι οι παιδιά μην συνεχίζουν τον Λουτσέσκου. Έτσι όπως συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο bwinSport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα, μεθαύριο, από τις 12 έως τις 2, παρέα με Σταύρο Χοδοθήμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα. Το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Μια τηλεόραση Kiddos QLED 55 inch 4K Google TV για τους φίλους ακροατές. Βιβλίο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, αλλά και βιβλίο για το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Οπότε λοιπόν ελάτε να το ζήσουμε στο εμπορικό κέντρο που πάντα, πώς να το πω, πάντα προσαρμόζεται στα χρώματα της επικαιρότητας και τώρα θα παίξει στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη.

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Προεβουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Cuchillo para Enrique. Enrique Diego Armando Maradona. Dos hombres. Se dejó los dos. Maravilloso. Está agrandado. Está con toda la lucha. Lleva Diego. Otro más. Sigue Maradona. Busca el área. Está el segundo. Va a tirar. Va a tirar. ¡Gol! ¡Gol!

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6988-946-946 στο Viber του bwinsport FM για το ένα PlayStation 5. Και εδώ που πενελικώνετε, στείλτε τα μηνύματά σας για τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Δύναμη και δόξα, παγκόσμιο κύπελο. Η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Καλύτερες πένες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στην πορεία και στην ιστορία της Εθνικής Αργεντινής. Και η ιστορία των τριών γιονταριών για τους λάτρεις της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας, γραμμένη από τον Πολ Χέιουαρντ. Θα τα κληρώσουμε στο φινάλε της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη, μας τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Σε γρήγορση.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνετε, γιατί τα πράγματα τρέχουν.
1: Είναι πολύ κρίσιμο το διάστημα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον δημοσιογραφικά. Ο κόσμος εννοείται. Είναι πάρα πολλά μαζί. Είναι πάρα πολλά μαζί και προφανώς κυριαρχεί τον προπονητή. Εννοείται τώρα.
0: Καλά,
1: ό,τι και να λέμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, να καταλάβουμε προς τα πού πάει. Ξέρω, ο κόσμος περιμένει προβλέψεις ξεκάθαρα, ξεκάθαρα πράγματα για το τι θα γίνει. Ναι,
2: δεν υπάρχουν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν.
1: Ζαργές δεν μπορούμε να ρίξουμε και δεν θέλω να ρίξω ζαργές.
0: Όχι, δε, όχι, όχι.
1: Σε τέτοιο πράγμα.
2: Προφανώς.
1: Βγάζουμε συμπέρασμα ότι μάλλον οδηγούμαστε στο και ψάχνουμε τον τρόπο που θα λυθεί αυτή η συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κυρίαρχο.
2: Mm-hmm.
1: Ο τρόπος.
2: No.
1: Γιατί μέχρι τώρα όχι, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον ΠΑΟΚ και η συγκεκριμένη αλλά και η εξέβρεση του επόμενου. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Άρα ψάχνουμε τον τρόπο, γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη του διαζυγίου από τους δύο, λες, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι, οικονομικοί ας πούμε.
1: Α, νομίζω ότι η ευθύνη του διαζυγίου ξεκάθαρα αφορά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος...
2: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, άσε τι θα λέμε εμείς. Αν αύριο πει ο Λουτσέσκου, γεια σας, πλήρωσε τη ρήτρα η Αλσάτ και εγώ πήγα στην Αλσάτ. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει, εγώ σκεφτόμουν να θα κάνω και ο κύριος Λουτσέσκου, εντάξει, μια πρόταση σκέφτηκε.
1: Αυτό επικοινωνιακό δεν είναι τώρα.
0: Είναι
1: επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ...
2: Και αυτό λέω την ευθύνη του διαζυγίου. Για να μπορεί να επικαλεστεί ο ΠΑΟΚ ότι δεν υπήρξε διαζύγιο με δική μου ευθύνη.
1: Ναι, είδες τώρα, αυτό είναι πιο σαν
2: τελείως επικοινωνιακό. Καμία αμφιβολία.
1: Επί της ουσίας το άνοιξε ο ΠΑΟΚ γιατί δύο χρόνια υπάρχει μια τεράστια αποτυχία και έτσι άνοιξε το θέμα και όσο έμενε ανοιχτό στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βρει τον επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η προσπάθεια, εμφανίστηκε και τρίτο πρόσωπο. Και τρίτη ομάδα, ας το πούμε. Το ότι εμφανίστηκε τρίτη ομάδα και αν θα πάει εκεί ο Λουτσέσκου, πραγματικά για μένα είναι δευτερεύον σε σχέση με το ότι θα έχει τον ΠΑΟΚ.
2: 100%.
1: Ήρθε και προέκυψε και έδεσε, ναι, σίγουρα υπάρχει ενδιαφερόμενη, σίγουρα ανοίγουν κουβέντες με τον Λουτσέσκου και μένει να δούμε αν τα βρουν με τον Λουτσέσκου για να πάει εκεί. Και μετά προφανώς να τα βρει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ η διάθεσή του μας την έχει δείξει αυτό τον μήνα. Ή αν δεν τα βρει ο Λουτσέσκου και ψάχνουμε ποιον άλλον τρόπο μπορεί να λυθεί αυτή η συνεργασία. Εκεί οδηγούμαστε. Εκεί οδηγούμαστε πότε. Νομίζω ότι μέχρι Κυριακή ή Δευτέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ ότι τι θα κάνει. Γιατί μάλλον πηγαίνει με άλλον προπονητή. Τώρα αν θα πάει ο Λουτσέσκου σε αυτούς ή όχι, είναι δευτερεύον, έχει μια αξία, okay, απλά από όλα τα γύρω-γύρω, εδώ και τόσες εβδομάδες, πλέον λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο, καταλαβαίνουμε τι σκεφτόταν ο ΠΑΟΚ, τι ήθελε, ότι σαφώς δυσκολεύεται να βρει τον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Η απόφαση είναι ιστορική σημασίας, δεν είναι τώρα, το καταλαβαίνουμε από πάρα πολλά πράγματα, βλέπουμε ανταγωνιστές. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να βρεις τον προπονητή που θα σου ταιριάξει. Το καταλαβαίνουμε από το ότι ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου είναι μια συνήθεια, είναι μια καθημερινότητα που πρέπει να αλλάξει. όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το φινάλι της σεζόν, έτσι, γιατί κάποια πράγματα έγιναν ξαφνικά και σίγουρα και ο Σαββίδης, πέρα από το ότι δεν μπορεί να χωρίσει ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου στα μαχαίρια και στα... Δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επικοινωνήσουν κάποια στιγμή και θα εξομαλυνθεί το όποιο πρόβλημα, το όποιο ζήτημα. Αλλά καταλαβαίνει ο Σαββίδης πόσο μεγάλο είναι το θέμα του προπονητή. Θέλω να πω κάτι άλλο. Χθες ο ΠΑΟΚ άλλαξε διευθύνων σύμβουλο.
2: Ναι.
1: Η πλάκα είναι ότι στα χρόνια του Σαββίδη είναι λιγότερες οι αλλαγές σε αυτή τη θέση από ό,τι τον προπονητή. Κι όμως ο Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει ακόμα και τον άνθρωπο, την Κοντζάρεβα, με την οποία ήρθε εδώ μαζί. Δηλαδή για τέτοιες αλλαγές μιλάμε πλέον στον ΠΑΟΚ. Να μην μείνουμε στο ότι ήρθε ένας άνθρωπος που το έχει σπουδάσει, έχει μια προϋπηρεσία, ο Τουμαζάτος, έχει πολλά προσόντα, αλλά στο ότι ακόμα και η Κοντζάρεβα αλλάζει. Πάρα πολύ κομβικό. Και όμως, το θέμα του προπονητή είναι ακόμη πιο σημαντικό όμως. Παρά το ότι έχει αλλάξει διάφορους προπονητές σε αυτά τα 14 χρόνια, όχι πολλούς, είναι αλήθεια, εξαρτάται η καθημερινότητα, εξαρτάται το αποτέλεσμα, εξαρτάται η ψυχολογία, τα πάντα εξαρτώνται από την επιλογή προπονητή και από το πώς θα πάει η ομάδα. Προσέχουν πάρα πολύ, έχουν βρει στόχοι, ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, ζυγίζουν, όλοι μαζί πλέον είναι σε μια διαφάση, νομίζω ότι έχουν καταλήξει και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τις...
2: Άρα ακούγοντάς, δεν είναι πολλές οι πιθανότητες που δίνεις για παραμονή, πια.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω καμία δεν δίνει. Αλλά το λέει, το λέει με την επιφύλαξη που έχει κάθε ρεπόρτερ που δεν ελέγχει τις εξελίξεις αυτός. Ναι. Δηλαδή, απλά τις μεταφέρει.
1: Ποτέ μιλες, ποτέ. Αλλά όλα για προσακή
2: οδηγού. Το λέω έτσι, γιατί όπως... καταλαβαίνουμε, χωρίς να είμαστε βέβαιοι, ας το πούμε από στενό περιβάλλον του Λουτσέσκου, ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι διατεθειμένος να μην...
0: Να παραιτηθεί.
2: Πάρει μια καθαρή λύση, που στα δικά του μάτια η καθαρή λύση είναι εσείς θέλετε να διακόψουμε τη συνεργασία, εσείς θα τη διακόψετε, εσείς θα το πείτε και τι θα κάνω εγώ μετά, αν θα είναι η Αλσάντ ή θα πάω να κάνω σαμπάτικαλ σπίτι μου στη Ρουμανία ή θα ψάξω να βρω ομάδα σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή θα μείνω άνεργος μέχρι να βρω μια καλή ευκαιρία, είναι δικό μου θέμα.
1: Πάντως υπάρχει η ομάδα του Κατάρ με την οποία...
2: αυτή υπάρχει σίγουρα. Και γι' αυτό το λέω, φαίνεται ότι...
1: Ενώ είναι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Α, λες ότι συζητάει να πάει.
1: Συζητάει βέβαια. Δεν μπορεί να αυτό να... Δεν υπάρχει καμία ομάδα που χτυπάει την πόρτα άλλης ομάδας χωρίς να έχει πάρει το OK και για ποδοσφαιριστές από τον πρωταγωνιστή. Μόνο κάποτε ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό με τον... πώς το λέγανε, τον Βραζιλιάνο του Παναθηναϊκού, το Στόπερ, Μολέδο.
0: Μολέδο, ναι.
1: Ναι, είχε πάει στον Παναθηναϊκό πρώτα και δεν είχε πάρει το OK του Μολέδου, είχε γίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι το συνήθες.
2: Ναι.
1: Πρώτα αντιλαμβάνεσαι τι περιθώρια έχεις και μετά πας να κάνεις τη δύσκολη κουβέντα. Και αυτοί έχουν σίγουρα ένα OK, ένα ανοιχτό παράθυρο για να στραφούν προς τον Λουτσέσκο. Εννοείται. Είναι λίγο λεπτές ισορροπίες, είναι λίγο το επικοινωνιακό, που πάω, νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ψάχνει για προπονητή. Υπάρχει ομάδα που μιλάει με τον Λουτσέσκου, θα τα βρει μαζί του, μπορεί να τα βρει και να τα βρει μετά και με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα τα βρει. Παραμένει ο Λουτσέσκου προφανώς μέχρι να φύγει σε αυτή την περίπτωση. Εδώ βρισκόμαστε, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα και ελπίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι πλέον πολύ πιο ξεκάθαρες όλες οι απαντήσεις και οι εξελίξεις.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Δεν τη συζητήσαμε για υποψήφιους, τώρα γράφει και αυτός ο Πορτογάλος, θα δούμε παρακάτω.
1: Ο Πορτογάλος νομίζω ότι ανακοινώθηκε από τη Γούλς.
2: Α, ανακοινώθηκε.
1: Ναι, ήταν υποψήφια η Γούλς
2: και
1: ο Πεϊσότο από τη Ζήλβη Φέντε συνεχίζει την Αγγλία.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε break. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πούμε στην BWIN. Παίζει Predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην BWIN με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα.
4: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. Right.
0: Περιμένοντας τον Τζανάκα, είναι η εκπομπή που ακούτε. bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είμαστε εδώ και να σας πω ότι μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals που αυτό σημαίνει εκτός έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου μέχρι το φινάλε του Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα. Τι κάνετε, κύριε Τσανάκα, μας πώς είστε?
2: Καλώς το να.
16: Λίγο φασαρία.
0: Κάνε φασαρία.
2: Κάνε φασαρία.
0: Τι κάνετε? Εντάξει, ρε φίλε.
16: Καλημέρα.
0: Ρεπορτάζ Ολυμπιακό θα μας μεταφέρει, φασαρία θα κάνει.
16: Είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
16: Καλά, καλά. Μπράβο. Πάρα πολλά δημοσιεύματα, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά.
0: Ναι, ναι.
16: Να πάμε στα παρακάτω.
0: Φέρ τους.
16: Και για φέρε.
0: Βάλα κύλα.
16: Και για φέρε και για φύγε.
0: Α. Δηλαδή, για Πυρόλα, Μπολόνια, ε.
16: Για Πυρόλα, Μπολόνια.
0: Ναι.
16: Βέβαια, λέει ότι οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού φρενάρουν την υπόθεση. Είναι στα
2: 20, okay, ναι.
16: Στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το ποσό που γράφουν είναι μικρό.
0: Συγγνώμη για τα Μπολόνια. Α.
16: Νομίζω ότι είναι 25 minimum άτομα για τον Πυρόλα.
0: Μάλιστα.
16: Αλλά για να φρενάρουν τα 20 εκατομμύρια, φανταστείτε 25 τι κάνουν.
2: Ναι, καλά, ναι. Δεν είναι η Μπολόνια ομάδα που κάνει τέτοιου τους.
16: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να κάνει τέτοιου.
16: Επίσης, πάλι Βραζιλιάνοι για το Ροντινέι, αυτή τη φορά από την Γκρέμιο. Να το δούμε αυτό, να το παρακολουθούμε λίγο, λέω. Γενικότερα, ότι παίζει με Βραζιλία και με Ροντινέι, ας το παρακολουθούμε.
0: Αν πάρει το Μαφέο, πάρει και τον Τσάπρα.
16: Ο Ροντινέι ούτως ή άλλως μπακ δεν υπολογίζεται, εξτρέμ. Αλλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, okay.
16: Εγώ συνεχίζω να λέω ότι θα πάρει τουλάχιστον 2 εξτρέμ, όχι έναν.
0: Ναι.
16: Δηλαδή θεωρώ βέβαιο ότι θα πάρει 2 εξτρέμ. Μέσα σε όλα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει έρθει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Να δούμε βέβαια και με τον Αντρέ Λουίζ δεν θα το αποκλείσω να έρθει πρόταση και καλή για τον Άντρε Λουίς. Συνεχίζει να έχει αγορά, είναι λογικό. Τώρα επειδή 4-5 μήνες δεν έπαιξε, δεν σημαίνει νομίζω ότι χάνει την αξία.
2: Έρχεται η πρόταση.
16: Ναι.
0: Έτσι λες.
2: Περισσότερο.
0: Περισσότερο.
2: Ο Περισσότερο που πήγε στην Γούλφς.
0: Α, ναι.
2: Τον λάτρευε.
0: Α!
2: Και η Γούλφς αγοράζει.
0: Πορτογάλους.
2: Αβέρτα.
16: Πορτογάλους, ναι. Ισχύει αυτό. Παρότι στη Championship νομίζω ότι θα κάνουν δυναμικές κινήσεις για να επανέλθουν στην Premier League.
2: Και είναι φαβορή αυτή και η West Ham είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορή.
16: Ο Περισσότερο βέβαια απογράφτηκε για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
2: Ναι, έκλεισε στην Γούλφς.
16: Αλλά δεν ξέρω. Σήμερα η Αμπόλα τον έρθει για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
16: Τέλος πάντων, για τον Ορτέγκα. Αυτό που είχαμε αναφέρει πριν αρκετό καιρό, πριν 15-20 μέρες, ότι η Ουντινέζε κοιτάζει την περίπτωση και τον θέλει. Αυτά είναι στο φύγε. Προς το παρόν.
0: Και πούς ακόμα.
2: Πόσα θέλει ο Ολυμπιακός για τον Ορτέγκα, 5?
16: Νομίζω στα 5 με 6 είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι καλά.
2: Okay.
16: Και ένα ακόμα που ξέχασα χθες από Τουρκία, ναι, για τον Μπρούνο.
2: Α, ναι,
16: από την Μπεσίκτας.
2: Ναι.
0: Για τον Μπρούνο.
16: Ναι.
2: Ναι.
16: Πήγε ο Ιταλιάνο εκεί.
0: Μάλιστα.
16: Τώρα. Και γράφουν ότι ενδιαφέρεται.
0: Ωραία.
16: Για τον Μπρούνο.
0: Ωραία.
16: Και ότι με 3-4 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε.
0: Ωραία, ωραία.
16: Okay. Δηλαδή...
0: Very busy summer for Ολυμπιακός football manager.
16: Βέβαια. Τώρα, περιμένουμε την απάντηση του Μίκα Μάρμολ.
0: Έπαιξε χθες,
16: Δεν ανεβήκανε.
2: Οπότε
16: αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από τη Μάλαγα. Το θέμα...
0: Κάτσε δεν ήταν μπροστά στο σκορ.
16: Ναι, 0-1, ήρθε 1-1. Είχαν χάσει το πρώτο μάτς. Το θέμα εδώ ποιο είναι. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα στις πληροφορίες που υπάρχουν, του έχει κάνει την καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του. Στα οικονομικά. Το θέμα είναι ο ίδιος θα αποφασίσει. Είναι ένα παιδί 22 χρόνων, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί οι Ισπανοί ξέρουμε πάντα ότι μια αγάπη στη χώρα τους, στο πρωτάθλημά τους κυρίως, την έχουν. Έχει προτάσεις και από τη Θέλτα και από την Οσασούνα.
0: Λεφτά δεν έχουν στην Ισπανία όμως.
16: Εντάξει.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω τα συμβόλαια που δίνουν οι Ισπανικές ομάδες από το 5%.
16: Εννοείται. Απλά...
0: Στους περισσότερους ποδοσφαιριστές είναι πολύ μικρά, μικρότερα από τα Super League.
16: Απλά πολλές φορές οι Ισπανοί προτιμάνε.
0: Ναι, να παίξουν.
16: Ακόμα και σε μια ομάδα μικρομεσαία. Να μείνουν εκεί. Το είδαμε με το Σαραγώσα, πέρυσι με τον Μπρέαν Χιλ, με πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, η Τζιρόνα είναι μια διαφορετική υπόθεση γιατί η Τζιρόνα είναι και στο
16: City Group.
0: Το City Group και είναι εντάξει, είναι διαφορετική
16: κατάσταση. Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση, δηλαδή τώρα ο Μάρμολ που θα ξέρουμε πολύ σύντομα το τι θα γίνει. Περιμένει την απάντησή του Ολυμπιακός, περιμένει την απάντηση την οριστική του Λεβαδιακού και εκεί τι θα γίνει. Εκεί δεν μπορεί
0: υπάρχει πρόταση στο τραπέζι εκεί.
16: Ναι, εκεί δεν μπορεί να είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα συμβεί.
0: Υπάρχει πρόταση στο τραπέζι.
16: Εγώ αυτό γνωρίζω ότι υπάρχει πρόταση στο τραπέζι. Δεν γνωρίζω το ύψος.
0: Ναι, ναι.
16: Και δεν ξέρω αν είναι του Ολυμπιακού αυτή η πρόταση που λέει ο Λεβαδιακός ότι είναι μεγαλύτερη, στα 3 εκατομμύρια δηλαδή, μεγαλύτερη από τη Πλιτζέν. Περιμένω να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Εγώ καταλαβαίνω από τη στάση του Λεβαδιακού ότι ο Λεβαδιακός περιμένει. Περιμένει κι άλλα. Δεν ξέρω, μπορεί να περιμένει και τον Παναθηναϊκό να μπει. Μπορεί να περιμένει και κάποια άλλη ομάδα του
0: Ιταλία. Ναι,
16: πάρα πολύ πιθανόν.
0: Και γενικά υπάρχει εμπειρία διοικητική στη Λεβαδιά.
16: Εννοείται, εννοείται. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστίνια πριν πάει στο Τζάπρα. Δηλαδή ναι, αυτό παίζει το ρόλο του πάντα, ναι, και στις απαιτήσεις του Λεβαδιακού για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα άμα διαβάζει ας πούμε η αγορά ότι ο Ολυμπιακός ζητάει 25 εκατομμύρια για τον Πιρόλα, 6 για τον Ορτέγκα, έρχονται λεφτά για τον Άντρε Λουίς, μπορεί να έρθουν λεφτά για τον Μπρούνο, αυτό και τον άλλο, σου λέει κάτσε, έχεις.
16: Ναι.
0: Έχεις.
16: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί με χρειάζεσαι. Αλλά να έχω κι εγώ. Καταλαβες.
16: Γενικότερα πάμε σε ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να έχει 4 διαφορετικά μπακ. Το ιδανικό σενάριο, νομίζω, στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι τουλάχιστον ένας μπακ σε κάθε πλευρά να είναι Έλληνας.
0: Okay.
16: Να δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει.
2: Πώς μπορεί να γίνει αριστερά.
16: Πώς μπορεί να γίνει αριστερά.
2: Δεξιά μπορούμε να το φανταστούμε. Τσάπρας, Σάλιακας.
16: Ναι.
2: Αριστερά λίγο πιο δύσκολο.
16: Ακόμα και Βρουσάη θα λέγα εγώ στα δεξιά, η τελευταία λύση.
0: Αλλά παίζει μπακ το παιδί αυτό στην Πορτογαλία.
16: Ναι, ναι, ναι.
2: Παίζει με τριάδα βέβαια.
0: Ναι, full back.
16: Τελευταία το έχουν αλλάξει.
0: Καλά, έτσι
16: παίζουν τετράδα.
0: Έτσι παίζει ο Κυριακόπουλος στην Ιταλία. Πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
16: Αριστερά μετά θα μπορούσε να είναι περίπου ο Λυκογιάννη.
0: Τέταρτο καλοκαίρι σε ρί. Ρί τον Μπάμπι του Λυκογιάννη. Είναι πραγματικά δηλαδή. Φέρτε τον κάποιο.
16: Και βάζω πιο πίσω τον Αθανασίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αθανασίου.
0: Okay.
16: Το βλέπω λίγο δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής δεν έχει κακή γνώμη. Απλά θεωρεί ότι μπορεί να αντεπαξέλθει καλύτερα σε τριάδα.
0: Ναι.
16: Σαν full back, γιατί θεωρεί ότι αμυντικά έχει προβλήματα.
0: Ναι, δεν έχει προβλήματα. Μόνο τα μέτρα που έχει τον back στο κήπεδο, ρε παιδιά. Ναι. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Όπως και ο Τσάπρας. Όταν ο προπονητής του ζητάει τον back να είναι έξω από την περιοχή του αντιπάλου, γιατί έχει πολύ μεγάλη έφεση στην assist, στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα. Είναι προφανές ότι τα μέτρα που έχει πάρει στο γήπεδο δεν τον βοηθούν να καλύπτει σωστά τους χώρους. Ο Τσάμπρας έχει παίξει και στόπερ. Δηλαδή, άμα του πεις δεν θα περνάς τη σέντρα, θα έχει πολύ καλύτερο ανασταλτικά. Έτσι.
16: Ισχύει.
0: Και ο Αθανασίου το ίδιο πράγμα είναι. Απλά τυχαίνει να ξέρει μπάλα το παιδί, ο Αθανασίου, και να είναι πολύ καλός από τη σέντρα και πάνω.
16: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, επίσης γράφονται αρκετά ονόματα για χαφ. Περάστηκε και ένα τη Λωριάν του Νοά Καντιού, ενός 27χρονου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει γενικότερα. Νοά Καντιού.
0: Νοά Καντιού. Εύκολο.
16: Ναι. Ο 27χρονος, αλλά νομίζω δουλεύει κάποιε άλλε υποθέσει ο Ολυμπιακός για τα χαφ. Okay. Δουλεύει για τα χαφ γιατί θα πάρει τουλάχιστον δύο παίκτες και εκεί. Mm-hmm. Άμα βάλουμε και το 10 που θα πάρει και εκεί παίκτη, όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός, θα πάρει τουλάχιστον 3 στον άξονα του. Γιατί έχει ως τώρα δεδομένο τον Έσε, έχει το Μουζακίτη, να δούμε βέβαια τι προτάσει μπορεί να έχουν για το Μουζακίτη. Και τι θα συζητήσει ο Ολυμπιακός τον Μουζακίτη. Έχει τον Γκαρθία που επί της ουσίας έχει ένα νέο στο συμβολέο του, μένει και ο Γκαρθία, και είναι και ο Σιπιώνη. Είναι ένα κομμάτι, δηλαδή τα back και τα half που ήθελε να τα φρεσκάρει πάρα πολύ με τη Λίμπερ. Ήταν εξ αρχής, όταν μίλησε και με τον Κοβάσεφ και με τον Καρεμπέ, ήταν οι δύο θέσεις, τρεις ουσιαστικά, αριστερά, δεξιά, στα back και στα half. Τα τρία κομμάτια που ήθελε να φρεσκάρει πάρα πολύ, γιατί περνάει και όλο το παιχνίδι από εκεί. Και από τα half. Περνάει το παιχνίδι, κυρίως στα χάβια δεν περνάει τόσο πολύ η μπάλα όσο έχουμε δει τόσο καιρό. Κυρίως για το pressing. Okay. Για το τοποθετήσει που θέλει να έχουν μέσα στο γήπεδο. Και από τα back είναι, τα στηρίζει πάρα πολύ το παιχνίδι του στα back. Περιμένουμε τον Μαφέο να έρθει σε λίγες ημέρες.
0: 17.
16: Ναι, 17. Έχει κλείσει ο Ολυμπιακός τους 3 από τους 4 θερματοφύλακες που θα έχει του χρόνου. Έχει τον Τζολάκη. Πάει να κλείσει τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει κλείσει τον. Έχει υπογράψει ο Στουρνάρας, θα είναι ο τρίτος. Και παίρνει και τον Τζομπανίδη, όπως φαίνεται, τον Πανσεραϊκό. Που το παιδί αυτό έκανε μια καλή χρονιά αυτό με τον Πανσεραϊκό, όσο έπαιξε, όσο πήρε θέση του Δυναλίνη. Θα τον πάρει για τη β' ομάδα, για πρώτο στη β' ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
16: Αυτά.
0: Όρεξη να έχουμε και μπαταρία στο κινητό.
16: Θα έχει πολύ πράγμα, νομίζω, και μέσα στην εβδομάδα. Θα έχουμε αρκετές εξελίξεις σε πολλά θέματα.
2: Όσο κάνει εκτίμηση, πρέπει να αρχίσουμε να το ρωτάμε αυτό σε όλους τους ρεπόρτερ, τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Κύπελλο Ελλάδας με 2 κάτω των 21 βασικούς.
16: Ναι, με 2 κάτω των 22. Του 4.
2: Ναι, του 4, 21 μισό.
0: Να παίζουν εθνική ελπίδα. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ελπίδα.
2: Αυτό είναι το.
0: Ο ένας είναι ο Μουζακίτης.
2: Αν δεν πουληθεί.
0: Αν δεν πουληθεί, ναι.
16: Ένας θα μπορούσε εύκολα.
2: Βασικά θες 3-4. Για να παίζουν 2 βασικοί. Ενώ στο ρόστερ.
16: Ήθελα να δω το Στουρνάρα πόσο χρόνο είναι, αλλά πρέπει να είναι μεγαλύτερο και ο Στουρνάρα. Πρέπει να είναι 24 ένα Στουρνάρα. Επίσης. Είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό νομίζω και υπάρχουν κάποια παιδιά που θα μπουν στην προετοιμασία και κάποιοι που θα ανέβουν. Για παράδειγμα, ο Αγγελάκης, ο Center for.
2: Για παράδειγμα, τον Αστέρα
16: Τρίπολης.
2: Ο Πανύψηλος.
16: Είναι ένα παιδί που λογικά θα είναι στην προετοιμασία. Ο Μπακούλας, ίσως να είναι ο δεύτερος. Που και αυτός επέστρεψε από χειαστό και τα παιδιά είχαν πάθει ρήξη.
2: Ναι, είχε πάει εδαλικό στο Ριωάδο.
16: Ακριβώς. Είναι ο Κουτσίδης που ανεβαίνει στη θέση του Καλογερόπουλου. Υπάρχει ο Φίλης που είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει για να ανέβει επίσης στην πρώτη ομάδα. Νομίζω έτσι θα βγει. Δεν μπορεί να βγει κάπως διαφορετικά.
2: Πρέπει να μονίδεις είναι και φέτος στον Ατρόμητο.
16: Ναι, είναι 1,5 χρόνο ο οργανισμός του στον
2: Ατρόμητο.
16: Λιατσικούρας
2: είναι κάτω, είναι το 4, νομίζω 4.
16: Ο Λιατσικούρας είναι μέσα σε αυτούς, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι βέβαιος, δηλαδή. Και δεν ξέρω και αν ο ίδιος θα θελήσει να συνεχίσει, ας πούμε, στη δίτα ομάδα και τη νέα σεζόν. Ίσως θα θελήσει κάπου να πάει να παίξει παραπάνω. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε με τους κάτω με τους δύο του κυπέλου, γιατί οι περισσότερες ομάδες θεωρώ ότι θα έχουν έναν τραυματοφύλακα. Σίγουρα.
2: Μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα για όλους.
16: Το θεωρώ δεδομένο ότι ο ένας θα είναι
2: για όλους όσο πάνε να το κατακτήσουν.
16: Θα είναι ο τραυματοφύλακας ο ένας αναγκαστικά. Δεν γίνεται.
0: Ωραία. Γιώργο, αυτά λύνονται και εύκολα βέβαια.
2: Ποιο να είναι ένα τραυματοφύλακα. Δηλαδή να παίζει βασικό στο κύπελλο Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ο ποιο.
16: Ο Τσομπανίδη, α πούμε.
2: Α, ο τέταρτο.
16: Ναι. Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός κάποιον που θα έχει από την Ακαδημία. Έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω και ένα καλό τραυματοφύλακα. Θυμάμαι τον γείτονα, όπως λέγεται εκεί.
0: Και τον Κάτρι.
16: Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν έχει. Έχει τον Μοναστηρλή. Όλες οι ομάδες πρέπει να βρουν τώρα, όχι δύο παίχτες.
2: Θα
16: πρέπει να βρουν 3-4-5-6. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και.
0: Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει και ο Κυριόπουλος μετά το χιαστό.
16: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο κανονισμός ότι θα πρέπει αυτό, άμα βγει αλλαγή ένα μικρό, να μπει μικρό στη θέση του.
0: Οπότε
16: πρέπει να έχει backup.
2: Γι' αυτό λέω 4.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Τζανάκα. Ευχαριστούμε. Break και επιστρέφουμε.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
21: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
20: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
21: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
20: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
22: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
23: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
24: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
25: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
26: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
27: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
28: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
29: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
30: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
31: Έχεις.
30: Θέλω μπρατσάκια.
31: Έχεις.
30: Θέλω και πετσέτα.
31: Έχεις.
30: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
32: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
33: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
34: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
35: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
34: Το σούτ, είναι 2-0.
1: Sport FM Patra.
3: Attenzione, gol di testa e gol di Zidane, il primo gol di Zidane a questo mondiale, 27esimo.
4: Gioca F, parte dalla Fabierini.
0: Δεν προλαβαίνω να πάρουμε ανάσα, αλλά Κυριακό, και βάζει ποτάκια και κόλλητα. Παρά 20 είναι και ο Κέτσε δεν έχει βγει ακόμα. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε? Καλημέρα σας.
4: Να συνεχίσω στο σποτάκι.
0: Όχι, να μην συνεχίσεις. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε τίποτα, φίλε. Είμαστε πολύ πιεσμένοι.
4: Μια μέρα που θα έχουμε χρόνο, θέλω να μου βάλει το τελευταίο πέναλτι του Μοντιέλ στο Μουντιάλ το προηγούμενο, αν το έχουμε κάπου.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Έστω και από Αργεντίνο. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα.
2: Όχι κυρίως, έστω.
4: Έστω, έστω. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα λοιπόν ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που μοιάζει πιο δημοσιογραφικό από, όχι επειδή είναι καλό για την ΑΕΚ, ας πούμε, για τον κόσμο της ΑΕΚ και για την ομάδα, που λέει ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα τίποτα από την πλευρά της Μοντερέι για τον Πινέδα. Το λέω γιατί το να γράψεις ότι ο Αλμέιδα θέλει τον Πινέδα είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Το εύκολο, δηλαδή, ναι. Και είναι και αλήθεια.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή σίγουρα θα θέλει τον Πινέδα.
0: Ναι, okay.
4: Από εκεί πέρα όμως το να βάλει ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει τίποτα από τη Μοντερέι και ότι είναι δύσκολο και ότι ο Πινέδα δεν έχει καμία έτσι ενόχληση από τη Μοντερέι, δεν το γράφεις εκτός αν έχεις όντως αυτή την πληροφόρηση. Οπότε το κρατάμε με αρκετή έτσι, με αρκετό σεβασμό αυτό το δημοσίευμα του Φόλκ, που είναι ένα, okay, είναι μέσο γνωστό, δεν είναι ένα του ήταν απλό στο X.
0: Έχει υπόσταση.
4: Έχει μια υπόσταση και περιμένουμε σήμερα την πρεμιέρα να δούμε αν θα παίξει ο Ρμπελίν. Εγώ θέλω να παίξει και μακάρι να νικήσει και το Μεξικό.
2: Δεν έχει πλάκα ότι ο Αλμέιδα το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αφήσει ελεύθερο τον Μαρσιάλ.
4: Κοίτα, νομίζω θα τον αφήναν ούτως ή άλλως και άλλοι.
2: Σωστά, ναι, ναι. Δεν λέω ότι είχαν ξετραλαθεί οι άλλοι. Αλλά λέω.
4: Και εσύ να πήγαινε προπονητής, θα πιστεύω ότι ήταν η πρώτη κίνηση της χρονιάς. Ξεκινάμε με βάση αυτό. Μόνο η ΑΕΚ άργησε, αλλά τέλος πάντων. Τέλος καλό, αλλά καλά και
2: τέλος. Η ΑΕΚ πήρε και λεφτά όμως. Άργησε, αλλά πήρε και λεφτά.
4: Ναι, πήρε και ένα εκατομμύριο, ναι. Βέβαια, αν ήταν πιο γρήγορη θα έπαιρνε τρία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι για τα μεταγραφικά. Έχω πει ότι μέσα στον Ιούνιο θα γίνει σίγουρα ακόμη μια μεταγραφή, μπορεί και δύο όμως. Και κλείνοντας τη σύντομη αυτή έτσι, παρουσία μου εδώ.
0: Μεστή και περιεκτική όμως, ναι.
4: Μεστή και περιεκτική, να πω ότι να βάλουμε ένα πρώτο όριο μέσα 15 Ιουνίου.
0: Ωραία,
4: ας το βάλουμε και μπορεί να οι εξελίξεις όντως να μας επιβεβαιώσουν μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Σήμερα δηλαδή και τις επόμενες μέχρι τις 15.
0: Ωραία, ωραία.
4: Δεν μπορώ να αποθέσει, ξέρουμε τις θέσεις, είναι ιστό περί κεντρικό χαφ και περιμένουμε να δούμε τι θα προχωρήσει. Επίσης για το Γιώβιτς, ίσως αύριο θα μπορώ να σου πω κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε κύριε.
4: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις?
2: Βεβαίως, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win, σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σημαντικότερο τώρα και από την ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού για τον μπάσκετ είναι να μας πει ο Γιώργος Πετρίδης αν, ας πούμε, κάποια από τα παιδιά που δεν έπαιξαν χθες υπάρχουν ελπίδες να παίξουν το Σάββατο. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας, καλημέρα σας.
6: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
6: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά.
6: Εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα όχι. Σλούκας πολύ δύσκολο. Μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε γιατί...
0: Α, το Σλούκα είναι δύσκολο,
6: ναι, δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο μου φαίνεται. Έχει επιβάρθει πολύ αλήθεια το γονάτο του. Και εντάξει, το έχουμε πολλές φορές στην ηλικία, είναι και άλλοι παράγοντες όλα αυτά που παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Και για τον Ρόζμα θα δούμε, εντάξει, έκανε και χθες ένες, αλλά δεν μπορούσε να γνωριστεί. Μεσολαβούν δύο ημέρες, στην ουσία. Θα δούμε πώς θα νιώθει και θα μπορέσει να βοηθήσει. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σειρά και γενικό και ειδικότερα μάλλον στο θεσινό μάτς είναι ένας άθλος, ένας ιστορικός άθλος για τους πράσινους, μια καταπληκτική έτσι νίκη, μια τρομερή κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες, όλοι οι παίκτες προσφέραν το κάτι της τους θες, και 9 που χρησιμοποιήθηκαν, όλοι έδωσαν το κάτι που μπορούσαν. Καλά, η Τζάκη για παράδειγμα που μπήκε μέσα σε ενέργεια και άμυνες και γενικότερα και σκορ. Ο Μίτογλου βοήθησε πάρα πολύ. Ο Μίτογλου γενικά είναι ένας
0: αφορικός. Ναι, στους τελικούς έχει εμφανιστεί ξανά ο Μίτογλου, γιατί τον είχαμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι.
6: Σωστά.
0: Και δεν είναι, πώς να το πω τώρα, υπερβολικό να πούμε ότι στο φινάλε της περίοδου στην Ευρωλίγκα τον είχε ψιλοθάψει ο Ταμάν. Mm-hmm. Τον είχε εξαφανίσει.
6: Σε όλη την Ευρωλίγκα, όλη τη σεζόν. Όχι στο φινάλε, σε όλη τη σεζόν. Ο Χουάντσο μπορεί, ας πούμε, να χάσει τα τρίποντα, αλλά γενικότερα ήταν κομβικός. Και πότε που πετύχει ήταν σημαντική και βοήθησε στα rebound και γενικότερα στην άμυνα. Ο Γκραν και αυτός μπορεί θετικά να μην έδωσε πράγματα, αλλά στην άμυνα ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, για το Χέρις Ντέβις την απίστευτο, αν έχει παίξει άνθρωπο 48 λεπτά, έχει σβήσει το Βεζέγκοφ και έχει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, δεν μπορεί να πει πολλά, όλο αυτό και αυτός τα έδωσε όλα. Ποιος ξεχνάω φυσικά τον Νάν, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο του μάτι στους τελικούς. Ο Νάν, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάου, έχοντας κάνει 2 επί της ουσίας. Έτσι. Και φυσικά ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο και ήταν οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στις 2 παρατάσεις. Και ενώ για μένα έχει μεγάλη σημασία, και ενώ στην κανονική διάρκεια δεν τους πήγε το παιχνίδι, δεν τους είχε βγει.
0: Mm-hmm.
6: Έτσι. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερά ψυχικά χαρίσματα και αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους. Έτσι. Πολύ καλό κοτσάσμα πάλι από τον Αταμάν σε ένα ακόμα τελικό. Νομίζω ότι δείχνει ότι και ο ίδιος αδείξε την ομάδα του και τον εαυτό του όλη τη σεζόν.
0: Καλά, χθες πήγε βαθιά στο ρωτήσεων γιατί αναγκάστηκε να πάει, εγώ λέω.
6: Καλά, δεν είχε κάποιο φοβερό rotation, είναι μια παίκτηση. Νομίζω ότι είναι normal, έτσι, για το...
0: Από τους διαθέσιμους 11-10, πόσους είχε?
6: 11 είχε διαθέσιμους, εντάξει, ο Σαμοντρόφ και ο Κουζέλογλου δεν έχουν παίξει καθόλου.
0: Ναι.
6: Ο Σαμοντρόφ είχε παίξει πολύ λίγο κατά
0: δευτερόλεπτα. Γι' αυτό σου λέω, οπότε δεν...
6: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει χρησιμοποιήσει και τους 9 παίκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά γενικά ήταν πολύ διαβασμένος ο Παναθηναϊκός και η τακτική του γενικά έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Και πραγματικά βγάζει τον Ολυμπιακό από το παιχνίδι του, έτσι. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι το σύνολο των φιλάθλων, εντάξει να ξέρεις με τους Ολυμπιακού, στη συνείδηση μάλλον του φιλάθλων είναι Παναθηναϊκός πρωταθλητής. Είναι καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού για τα σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει.
0: Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. 100% είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. Και αυτό όμως, ξέρεις, έρχεται και θυμίζει εδώ πέρα τώρα τι έκανες όλη τη χρονιά και δεν κατάφερες αυτό το τελευταίο μάτς να το έχεις στην έδρα σου.
6: Mm-hmm.
0: Γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
2: Ναι.
6: Ναι. Και όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει θάλασσα, όχι μόνο στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Το είπαμε, πρέπει να δείξει πάρα πολύ τον εαυτό του Παναθηναϊκός και ο Αταμάν και την ομάδα του. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Στην Ευρωλίγκα φέτος τι έγιναν στο ΑΚΑ και στη ΟΣΕΦ?
0: Στην Ευρωλίγκα κέρδισε ο Ολυμπιακός.
2: Στο ΑΚΑ.
0: Και στο ΣΕΦ. Και στο πρωτάθλημα κέρδισε ο Ολυμπιακός, νομίζω, και στα δύο.
6: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι κέρδισε στα δύο.
2: Άρα δεν παίζει. Στις κανονικές διάρκειες δεν έπαιξαν ρόλο οι έδρες, ενώ στα play-off μέχρι τώρα μιλάνε οι έδρες.
0: Ναι.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί φέτος το γήπεδο του 10
0: ήττες
6: σε Ευρωλίγκα πρωτάθλημα. Μιλάμε για τρομερό νούμερο.
0: Εντάξει, μιλάμε για μια χρονιά που έχει χάσει τον Κολοσσό.
6: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για αυτή τη χρονιά, δεν μιλάμε τώρα για κάποια άλλη. Ωραία. Γιώργο, πότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τους τραυματίες?
6: Νομίζω από αύριο.
0: Okay.
2: Πώς συνήθως, νομίζω 3-4 ώρες πριν το μάτς. Έτσι πάει. Όλη σειρά, με όλους. Και με τους παίκτες Παναθηναϊκού και με τους παίκτες του Ολυμπιακού.
6: Είναι όποιος αντέξει.
2: Ναι, ναι.
6: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, φίλε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά. Λοιπόν, this break.
2: Να.
0: Πάμε break και πάμε στον Νίκο Ζερβά.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Παιδιά, ωραίο το καφενείο που κάνουμε εκτός αέρα.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Νίκος Σέρβας περιμένει. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, εγώ, το συζητάγαμε και μετά το προηγούμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στο οποίο ο Ολυμπιακός το κέρδισε. Εμένα μου χτύπησε εκείνο το 5 βάζουν και άλλοι βλέπουν. Εχθές έγινε ακόμα πιο σφιχτό για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύνεται.
14: Ναι, νόμιζα ότι θα μου πει ότι σου χτύπησε αυτό που είπα, ότι ο Ολυμπιακός στις δύο νίκες του δεν έχει κεφαλοποιήσει μεγάλες διαφορές. Χθες δεν πήρε μεγάλη διαφορά, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι σε δύο περιπτώσεις έχει αυτό το συν 5 που σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι με χαμηλό σκορ, με.
0: Ναι, είναι μεγάλη πρίκα.
14: Ναι, είναι πρίκα και δεν κατάφερε να επενδύσει ποτέ με μια καλύτερη άμυνα, με ένα rebound, με μια βολή ακόμα για να πάρει το match. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι παραμένουν τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Από την άποψη ότι το δεύτερο rotation απουσιάζει. Απουσιάζει σε περιβολικό βαθμό. Δηλαδή δεν παίρνει τίποτα από τον Πίτερς, δεν παίρνει τίποτα από τον Γουόρτ χθες που είναι πολύ καλό στο τρίτο παιχνίδι, δεν παίρνει τίποτα από τον Τζόζεφ. Με αποτέλεσμα όταν τον ο Παναθηναϊκός εμφανίζει δύο πιο ξεκούραστους παίκτες, τον Σόρτ και τον Τολιόπλο. Mm-hmm. Προσέξτε, ο Παναθηναϊκός που έχει μεγαλύτερο αριθμητικό πρόβλημα. Ξεκάθαρα έτσι, mm-hmm. πριν τον Τζάμπολ. Και αυτό γίνεται ξαφνικά μειονέκτημα για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι.
2: Εντάξει, καλά και για τον Ολυμπιακό. Τώρα λέμε 11 ή 12. Αλλά πόσο έχει παίξει ο Λαρετζάκης και ο Τζίπογλου στο
14: 5 λεπτά. 5 λεπτά.
2: Λοιπόν, τι να
14: συζητάμε. Δεν συζητάμε, αλλά.
2: Θέλω να πω και ο Ολυμπιακός με 9 παίζει, ασχέτως αν δηλώνει 11.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Ναι, σωστά, σωστά, ναι. Σωστά. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει πράγματα και από πολύ σημαντικούς παίκτες του χθες, όπως είναι ο Βεζένκο για παράδειγμα, που έχει εγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα του Κέις Ντέιβις, που έπαιξε μια αποδειγματική άμυνα ο Παναθηναϊκός πάνω του. Και το βασικό που γίνεται είναι ότι στην κρίσιμη φάση χάνει τα rebound που χθες νομίζω είναι κομβικά για, το, για τη διεξέλιξη του τελικού. 15. Τον αριθμό όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 22 στους 3 πρώτους τελικούς. Έτσι. Mm-hmm. Το νομίζω ότι είναι ένα νούμερο που τα λέει όλα. Οφείλει φυσικά να πάρει πράγματα στον πέμπτο τελικό από πολλούς. Νομίζω ότι χθες έχει γίνει κομβικό σημείο το γεγονός ότι ο Τάιρικ Τζόουνς δεν κρατιέται, κάνει 5 φάουλ. Okay, όσο και αν διαμαρτυρηθεί ότι είναι κάποια αυστηρά, θα έπρεπε να, να το πω έτσι, να προφυλάξει τον εαυτό του. Γιατί πολύ απλά αναγκάζει τον Λουτίνοφ να παίξει τα 14 λεπτά, είναι κάτι αδύνατο. Mm-hmm. Για να κορμί τέτοιες γύψους και τέτοιες καταπώνεις όλη τη σεζόν. Με αποτέλεσμα να φλέχτει η ρακέτα στο τέλος, να χάνονται rebound, να πηγαίνει πολύ εύκολο το Λιόπουλος και ο Σόρτ σε κάποια εύκολα drive και να κερδίζει ο Παναγιακός να φύγει πάρα πολύ δίκαια, ξεκάθαρα. Και να δούμε τι θα γίνει στο πέμπτο παιχνίδι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να βρει δυνάμεις, να διορθώσει τα λάθη του, να είναι πολύ συγκεντρωμένος και επιτέλους να πάρει πράγματα από το δεύτερο rotation. Δεν μπορεί να περιμένει όλο αυτό τον Φουρνιέ. Είναι αδύνατο έτσι. Έχει κάνει φοβερά playoff man. Αλλά όταν αναγκάζει να παίζει 46-47 λεπτά, στο τέλος λογικό είναι να είναι άδειο ενέργεια για να κάνει λάθη και να είναι.
0: Κοίταξε, Νίκο, υπάρχει ένα καλό και ένα κακό για τον Ολυμπιακό ενώπιση του πέμπτου μάτς.
2: Και είναι και λογικό να τον σημαδεύουν οι άμυνα του Παναθηναϊκού στις δύο παρατάσεις ειδικά. Mm-hmm. Έπαιζε όλοι προσαρμοσμένοι πάνω στον Φουρνιέ.
0: Ναι,
2: παγίδες.
0: Τέσσερις στο Φουρνιέ και ένα στον Βεζέκοφ.
2: Ναι, ναι. Παγίδες.
0: Τέσσερις στο Φουρνιέ. Παγίδα, αυτή η παγίδα που σου λες.
14: Εντάξει, όλη την κύριο κλινικό κόψα ήταν. Να συνδέσω όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή,
2: δεν σε ακούμε καλά.
0: Δεν καλά, Νικολά μου τώρα όμως.
14: Λέω, είναι και επιλογή του coach Άταμαν να πει ότι αν χάσω, ας χάσω το Φουρνιέ μόνο. Από ένα παίκτη πολύ δύσκολα χάνεις πάντα. Ο Γουόκαπ χθες έχει βάλει 19 πόντους. Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για μένα δεν είναι. Διότι έχει 3 assist. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στον Ολυμπιακό. Σε όλους τους τελικούς, απλά
0: στο δύο, παιχνίδι. Όχι, όχι, στα δύο μάτς το ΑΚΑ, ο Φουρνιέ, ο Γουόκαπ έχει αναγκαστεί να κάνει πολλές εκτελέσεις από μακριά.
14: Σωστά.
0: Που αυτό
14: σωστά.
0: Δεν είναι παιχνίδι Ολυμπιακού.
14: Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ.
0: Έτσι. Άσχετα από χθες τα βάλε. Στο προηγούμενο μάτς δεν τα βάλε.
14: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι χθες έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε πράγματα τον πάγκο του. Μικρά, μεγάλα, ο καθένας τα χαρακτηρίζει όπως θέλει. Θεωρώ ότι είναι επιδραστικός όμως καλά ειτζάξει εγώ. Σε βαθμό που απορώ γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε λίγο παραπάνω στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι, αλλά αυτό είναι θέμα του coach Άδαμαν. Πρέπει να βρει λύσεις. Για όλο τον χρόνο γι' αυτό παλεύει, για το πλεονέκτημα της έδρας. Mm-hmm. Το εξαργυρώνει τώρα με πέμπτο μάτι στον κόσμο του, που ρίσταν παρόδο σε 5 λεπτά βγαίνουν και τα εισιτήρια. Όποιος θέλει λοιπόν, νομίζω θα εξαφανιστούν αμέσως. Και ας ελπίσουμε να δούμε ένα τέτοιο παιχνίδι και το Σάββατο, γιατί νομίζω και το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι από πλευράς ποιότητας, παρά τα προβλήματα, παρά την κόπωση, μας έχουν δώσει σε εμάς που θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ.
0: Εντάξει, κάτι καλύτερο από έχει αρχίσει και γίνεται πολύ εξουθενωτικό όμως το παιχνίδι για τους παίχτες. Ειδικά για αυτούς που πρέπει να βγάλουν το μεροκάμα του. Δηλαδή,
14: είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Κέις Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Μιλουτίνοφ.
14: Είναι απάνθρωπο.
0: Είναι απάνθρωπο για αυτούς.
14: Έτσι. Και το θετικό για να τελειώσω, να το κλείσω, είναι ότι ο Ντόρση το Σάββατο θα έχει και μια προπόνηση παραπάνω και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο επιδραστικό στο παιχνίδι. Έτσι.
0: Ναι.
14: Δεν φάνηκε ότι είναι μεν δεν πονάει πλέον, αλλά ήταν εκτός ρυθμού ξεκάθαρα.
0: Ναι, 100%. 100%. Και δεν έλυσε η επιστροφή του, δεν έλυσε το πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτό με το δεύτερο rotation. Δεν το λύσε.
14: Δεν το λύσε και τις αποστάσεις που έχει στο πάρκι, έχει πολύ κακές αποστάσεις για μένα.
0: Βέβαια, εγώ να ξέρεις, μαντεύω κάτι. Ότι ακόμα και αν είναι στο 100% Ντόρσεϊ στο πέμπτο μάτς, στο πρώτο rotation θα είναι ο Φουρνιέ.
14: Γιατί το Φουρνιέ, ναι.
0: Αυτό το Φουρνιέ δεν το βγάζεις έξω από τους τελικούς. Και στο δεύτερο rotation θα είναι ο Ντόρσεϊ να παίξει το ρόλο του Φουρνιέ που παίζει όλη τη χρονιά. Αυτό το πράγμα.
14: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Α δούμε αν το κάνει στο Γιάννα παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Φίλε, αρχίζει το Μουντιάλ. Χρήστος Τριακόπουλος μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
15: Εσύ πώς είστε κύριε μου?
0: Καταρχάς συγχαρητήρια για το συνέδριο σας χθες. Ήταν εκπληκτικό.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν εκπληκτικό. Μπράβο σας.
15: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, μαζί σου πάλι ευχαριστούμαστε εμείς οι δύο.
0: Ναι.
15: Ως πορεφέμε το κέντρο στο ρεπορτάζ. Ναι, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω τη βοήθεια που πορεφέμε πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω και ένα ωραίο στατιστικό που δεν έχω ακριβή αριθμό τώρα, γιατί τώρα τα φτιάχνει η κυρία Παυλίνα Θωμαίδου μας.
0: Μάλιστα.
15: Στους 57 ομιλητές, παιδιά, οι 43 έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν είναι τρομερά εντυπωσιακό.
0: Ναι, τρομερό.
15: Με δεδομένο πόση γκάμα και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι σε πόσα διαφορετικά πράγματα περάσανε για να μιλήσουν σήμερα. Διευθυντές, στελέχη, αρχισυντάκτες, υπεύθυνες content, στοιχηματικών εταιριών, εταιριών σχετικά με τα media, παραγωγής ντοκιμαντέρ, παραγωγής υλικού για τα social. Είναι ένας τρομερά μεγάλος αριθμός και τρομερά δυναμική η παρουσία των ανθρώπων του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ, εκ των οποίων δύο καμάρια είστε κι εσείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και κυριολεκτικά και σας τους δύο σε προσωπικό επίπεδο και τον και το σταθμό. Πάμε. Τι λέμε τώρα, τι έχουμε.
0: Μοντιάλ, ξεκινάμε.
15: Ξεκινάμε, ρε φίλε, ξεκινάμε. Κάθε τέσσερα χρόνια. Η μέρα αυτή, ξέρεις, είναι λίγο.
0: Τα Χριστούγεννα για μας είναι.
15: Ναι, ναι, αλλά σου έρχεται λίγο ότι πέρασαν τέσσερα το προηγούμενο, αν και είναι κάτι λιγότερο τώρα το προηγούμενο. Ναι, πότε τελείωσε, πότε ήταν εκείνος ο τελικός του Αργεντινή Γαλλία και πότε ξαναφτάσαμε στο επόμενο. Να, τα έχουμε πει το ότι περιμένουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε κουρασμένες ομάδες. Σ' ακούω τώρα που μιλάγατε για τον χθεσινό τελικό, πώς φάνηκε, ειδικά στη δεύτερη παράταση πια, παίχτες τρομερής κλάσης να σουτάρεις και να μην φτάνει μπάλα το στεφάνι.
0: Ναι, ναι, ναι, εξουθενωτικό.
2: Μιλάμε για πάνω από 80 μάτς.
0: Εξουθενωτικό.
15: Θα δούμε το ίδιο πράγμα και στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε κάποια μάτς που οι παίχτες, δηλαδή, ακόμα και το 3 η ώρα τελικό στο μεσημέρι που βολεύει πολύ την Ευρώπη τώρα σε αυτή την περίπτωση τώρα για να μην τρελαθούμε και την Ασία γιατί δεν θα είναι τόσο τρελή η ώρα μετά ο τελικός ρε παλικάρια εκεί που παίζει ο παίχτης ας είναι βραδινός, ας είναι απογευματινός με 2-3 ώρες διαφορά και είδαμε την επιρροή της διαφοράς του τελικού και στο τελικό Μιχάλη και στη Βουδαπέστη έτσι.
2: Ναι.
15: Το νωρίτερα, το πρώτο ημίχρονο δηλαδή είχε πολύ, πολύ ζέστη. Mm. Πολύ ζέστη.
2: Ναι, καλοκαίρι αντεχόταν να είναι τουλάχιστον 5 τοπική, δηλαδή 12 Ελλάδος. Που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 11, 10 τοπική ώρα βράδυ. Αντέχεται.
15: Για τηλεοπτικά θα αντεχόταν.
2: Ναι, ναι.
15: Ο τελικός του είναι 94 στο Λος Άντζελες, ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε ότι
2: τρελά.
15: Πέθαινες. Γι' αυτό και άλλωστε ένας τελικός με 3 φάσεις, 4.
0: Ναι, ναι.
15: Είναι το αριθμό 0-0.
0: Ναι.
15: Τώρα, αξία το απόψινό έτσι, γιατί όλοι... Σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος να με έχει ρωτήσει τι βλέπουμε απόψε με το Μεξικό Νότιο Αφρική. Το Μεξικό το έχω πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου συνολικά, ιστορικά, στα παγκόσμια κύπελα. Mm-hmm. Δεν κάτι έχει τη συμμετοχή εντωμεταξύ. Πάντα μια σταθερή ομάδα, πάντα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το Δωμάς νομίζω το Μεξικό θα το χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο, διότι είναι και στο γήπεδό του, έτσι. Mm. Θα το χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο για τη συνέχεια. Νομίζω ότι το Μάς θα το πάρει. Ξέρω τι μάτς θα δούμε, αλλά η ποιότητά του είναι τέτοια που το 2-0 ας πούμε δικό του νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονα. Και εδώ υπάρχει ένα τριήμερο μπροστά μας με διάφορους αγώνες.
2: Καλύτερος όλων το Βραζιλία-Μαρόκο στα χαρτιά πάντα.
15: Βραζιλία-Μαρόκο και ως ονόματα, διότι το Μαρόκο είναι μια ομάδα που ήταν στην τετράδα στο προηγούμενο Μουντιάλ και που στα χαρτιά αυτή στην προαθλήτρια Αφρικής δεν σταματήσω να το λέω

0: τελειώσουμε 17 Ιουλίου, έτσι, 19, πότε είναι.
1: 19.
0: Βοήθειά μας, δηλαδή.
1: 40 μέρες.
0: Δύο μήνες. Σωστικά, 40 μέρες. Ναι. Με τις ομάδες έχουν μαζευτεί και να παίζουν και τα φιλικά τελευταίο διάστημα, είναι δύο μήνες ένας παίκτης, είναι σε αυτό το περιβάλλον για να φτάσει μέχρι μακριά. Μιλάμε για αυτές που θα πάνε μακριά. Κάποιοι θα μας φανούν στην αρχή, θα κάνουν κοιτάξτε και εμένα, κοιτάξτε και εμένα, κοιτάξτε και εμένα, γιατί πάντα έτσι γίνεται. Και μετά πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Απλώς νομίζω ότι οι πρώτες μέρες θα μας δείξουν κάτι, χωρίς να περιμένουμε κάτι τρελό, θα μας δείξουν κάτι για αυτούς που λέμε θα πάνε μακριά. Σε είπα πάλι νομίζω προθέσω ότι αυτό που είδα ένα πρωί ας πούμε στο Ισπανία-Περού σε φιλικό να είναι τόσο σοβαρή η Ισπανία και στα δύο ημίχρονα, ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο ξαφνικά σε πέντε μέρες δεν μπορεί να λείψει έξι.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Αντίθετα είναι έτοιμη νοητικά. Αν θα είναι έτοιμη για 40 μέρες μέχρι το τελικό
2: και μετά από ταξίδια απαιτητικά και
0: τέτοια χρονιά, όλη τη χρονιά ναι, αλλά ότι κάποιες ομάδες δείχνουν έτοιμες, δείχνουν έτοιμες. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Φιλέ, ρίξε μου και ένα stop να δώσω ένα PlayStation 5.
0: Έλα.
2: Ρίξε το.
0: Τώρα.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουτσούμπαρης. Δεν ξέρω, Κουτσούμπαρης ή Κουτσούμπαρης. Τελειώνει σε 091. Θα σας πάρει η κυρία Αμάντα μας, κύριε Κωνσταντίνε, για να πάρετε το PlayStation 5, να γουστάρετε, να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι με πολύ gaming. Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και οι κύριοι Ερμής Τσαμπάς. Τελειώνει σε 665. Μάριος Τσετσάη. Τελειώνει σε 283 το κινητό τους, έτσι. Και Αθανάσιος Οικονομίδης. Εδώ ο φίλος ο Αθανάσιος Οικονομίδης δεν έχει στείλει τηλέφωνο. Οπότε ας στείλει παρακαλώ. Κερδίζουν τα τρία βιβλία από ένα βιβλίο της εκδοτικής MVP Publication. Είπαμε οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, η ιστορία Αντρέου Ιονταριών και το Μουντιάλ ιστορία, πως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Πάμε να φύγουμε.
1: Γεια σας,
2: ναι, μπράβο. Και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη

0: Άλλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 14 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον πήγον Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως.

Λοιπόν, ο κύριος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ότι θα πάρω στη διεύθυνση του δημοσιογράφου στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρβετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πάντος θα παίξει παράλληλα. Και χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι αν θέλεις να κερδίσεις δώρο, επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το branch ξανά και ξανά, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το Παντού App, να δηλώσεις συνδρομητής Nova και να έχεις Nova deals αποκλειστικά σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Synchronous Travel και άλλα κορυφαία branch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή Παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και βλέπεις και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σήμερα είναι η μέρα έναρξης του Μουντιάλ. Γιορτή για το ποδόσφαιρο. Μην το ξεχνάμε. Το Μουντιάλ με όποια φόρμουλα και αν γίνεται, όπου και αν γίνεται, όποτε και αν γίνεται, είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στην ιστορία του σπορ. Είναι η νούμερο ένα διοργάνωση εθνικών ομάδων και έτσι θα μείνει πάντα. Ξεκινάει σήμερα, θα τελειώσει σε 40 μέρες από σήμερα. Καλά 40 που λένε. Λοιπόν, θα είναι ένα Μουντιάλ όπως είναι τα Μουντιάλ, δηλαδή με εκπλήξεις, με ένα τελικό νικητή, με πάρα πολλά δράματα, γιατί το Μουντιάλ είναι βασικά αυτό. Είναι μια ιστορία δραμάτων. Υπάρχει ένας που χαίρεται. Όλοι οι άλλοι, ειδικά αυτοί που έχουν πάει για να το κερδίσουν, στεναχωριούνται. Και είναι και μερικοί οι οποίοι δηλώνουν χαρούμενοι γιατί βρέθηκαν εκεί πέρα πρώτη φορά ή γιατί κάνανε μια μεγάλη πορεία για πρώτη φορά. Αλλά αυτοί χαίρονται μόνοι τους. Δεν συμμετέχει δηλαδή η ποδοσφαιρική ανθρωπότητα, νομίζω, στη χαρά του Ουσμπεκιστάν που είναι για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και δεν θα συγκινηθεί και πάρα πολύ αν κάποια ομάδα από αυτές που δεν περιμένουμε καταφέρει να περάσει δύο γύρους, να περάσει τον όμιλο, να περάσει 16 και να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τις 8. Εντάξει, όλο και κάποιος θα πει ότι α, τι ωραία τύπη είναι αυτή και πόσο καλά τα καταφέραν και όλο και κάποιος δημοσιογράφος θα γράψει για τα λιοντάρια του Καμερούν και άλλα ωραία που έχουμε δει. Αλλά στην πραγματικότητα το Μουντιάλ είναι. Ένα, η χαρά του νικητή και όποιον τον υποστηρίζει. Και δύο, τα κλάματα για κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες που χάνουμε καθώς η διοργάνωση προχωράει. Μεγάλες ομάδες δεν είναι μόνο αυτές που το έχουν κερδίσει, αυτές που έχουν παίξει τελικούς, αλλά είναι όσες μας κερδίζουν, μας κλέβουν την καρδιά στη διάρκεια της διοργάνωσης. Και γίνεται συζήτηση και ντόρος για τον αποκλεισμό τους. Αυτό έτσι να το βλέπετε. Όχι έτσι να το βλέπετε, να το βλέπετε όπως θέλετε. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ. Είναι μια ιστορία δραμάτων με έναν τελικό νικητή. Από το πρώτο που έγινε. Λοιπόν. Τώρα τι θα γίνει. Έχει μεγάλη πλάκα ότι πρέπει να αρχίσει ένα παγκόσμιο κύπελλο. Η ερώτηση που κάνουν όλοι είναι ποιος θα το κερδίσει. Και είναι και έχει πλάκα γιατί αν ξέραμε ποιος θα το κερδίσει θα γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Θα ήταν μια βαρετή κατάσταση όπου θα καθόμασταν μπροστά στις τηλεοράσεις και θα λέγαμε α, αυτός θα το πάρει. Αν υπήρχε κι ένας ακόμα θα λέγαμε αυτός ή ο άλλος. Θα ήταν κάτι σαν τους τελικούς της Α1 στο μπάσκετ δηλαδή, που ξέρεις ποιοι θα παίξουν πριν αρχίσει η διοργάνωση και μετά γίνεται ντόρος για το αν θα τελειώσει στα 2, στα 3, στα 4, στα 5, δεν ξέρω εγώ στα 10 παιχνίδια, στα πόσα. Αλλά πάντα ξέρεις ότι είναι αυτοί οι δύο. Το Μουντιάλ είναι το ακριβώς αντίθετο. Και μάλιστα τούτο το Μουντιάλ είναι και πάρα πολύ ανοιχτό σε οποιοδήποτε προγνωστικό, γιατί αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί έχουν όλες προβληματάκια. Καμία δεν είναι, θέλω να πω, σε εντυπωσιακά καλύτερη κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους και καμία δεν φαίνεται να έχει και κάποιο ιδιαίτερο αβαντάζ λόγω της διεξαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Δεν είμαστε σε μια ιστορία όπου υπάρχει ένας δυνατός γηπεδούχος τον οποίο όλοι περιμένουν στη γωνία συνήθως για να αποκλειστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αξιολογείται ως μεγάλο φαβορί για να παίξει τουλάχιστον τελικό και βλέπουμε. Και δεν είναι και μια ιστορία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει φοβερά και τρομερά από τις υπόλοιπες και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρει, γιατί έχει έναν παιχταρά στο τιμόνι της και άλλα τέτοια τρομερά. Δηλαδή, η Αργεντινή, ας πούμε, που έχει το Μέση και μολονότι σαν ομάδα. Μοιάζει στα μάτια μου τουλάχιστον λίγο καλύτερη από την Αργεντινή που κέρδισε στο Κατάρ και την Αμερική που κέρδισε μετά το καταραμένο για αυτήν Κόπα Αμέρικα. Δεν θα έχει, νομίζω, την άβρα που της έδινε η παρουσία του Μέση στα ντουζένια του πριν από 4 χρόνια. Και όλοι όσοι είναι φαβοροί, εύκολα μπορεί να πεις γιατί είναι φαβοροί και εύκολα μπορεί να πεις γιατί θα το πάρουν κιόλας. Αλλά αυτά τα πούμε μετά, αφού κάνει πρώτα ένα break ο Κυριάκος, γιατί μου κάνει νόημα εδώ και 2-3 λεπτά και εγώ σολά.

0: 4,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Με τι ξεκινάμε τώρα σήμερα? Ξεκινάμε με Μεξικό, Νότιος Αφρική. Και η αμάς τους Μπερακλίδες έχει χαράματα το σπουδαίο Νότιος Κορέα Τσεχία. Εμένα με ψήνει περισσότερο το δεύτερο από το πρώτο. Στο πρώτο περιμένω ότι οι Μεξικά είναι εύκολα, δύσκολα τα καταφέρουν. Ίσως και εύκολα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να κερδίσουν για 2-0 που λέει ο λόγος, που για πρεμιέρα Μουντιάλ είναι μεγάλο σκορ. Αν είναι καλά ο Σάντι Χιμένεθ, γιατί αυτό είναι όλο το μυστικό, οι υπόλοιποι θα κάνουν τη δουλειά. Το Μεξικό μια ομάδα παίζει καλή άμυνα, έχει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή μια ομάδα τρεχαλτζίδικη, οργανωμένη, έχει έναν προπονητή όπως τον Αγκύρε που το κερδίζω ας πούμε με μονομένα μάτς και τα λοιπά. Είναι μια τέχνη που την ξέρει, έχει περάσει και πολύ από την Ευρώπη και από την Ισπανία. Η Νότιος Αφρική μου είναι παντελώς άγνωστη, πρέπει να πω. Κοιτούσα από περιέργεια το ρόστερ της και είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς γηγενείς παίχτες που παίζουν στο πρωτάθλημα της χώρας τους και μερικούς που παίζουν στην Αμερική. Μπορεί αυτό να παίξει κάποιο ρόλο, θα δούμε. Σίγουρα έχει παίχτες που θέλουν να χτυπήσουν λίγο στο μάτι και να βρουν δουλειές και στην Ευρώπη. Έτσι θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω πόσο καλά αμοιβόμενοι είναι και που είναι, αλλά δεν μου φαίνεται ότι κατάφεραν να περάσουν βέβαια και να βρεθούν εκεί πέρα αφήνοντας πίσω τους την Ιγυρία, που είναι καλή ομάδα, που τουλάχιστον είναι μια ομάδα με γνωστούς παίχτες, κάτι λέει. Αλλά βλέπω ότι το Μεξικό είναι φαβορί στο πρώτο μάτς, ενώ το άλλο παιχνίδι έχει μεγαλύτερη πλάκα, γιατί η Νότιος Κορέα είναι μια ομάδα που παίζει, τρέχει, προσπαθεί, δημιουργεί. Είναι καλύτερη επιθετικά από ότι αμυντικά και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα που έχει στα φιλικά της, όπου μεταξύ διάφορων αξιοπρεπέστατων εμφανίσεων υπάρχουν κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες που έχει δεχτεί. Η Τσεχία μου φαίνεται πολύ βαρετή ομάδα. Είμαι με την εκείπη εκεί σε ένα αφιέρωμα που κοιτούσα. Ένας τύπος έγραψε ότι η Τσεχία είναι η κατεξοχήν εκπρόσωπος, η κορυφαία εκπρόσωπος ενός γκρουπ εθνικών ομάδων που παίζουν απολύτως βαρετό ποδόσφαιρο. Δεν είχε τις υπόλοιπες, αλλά έχει μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρκεί να έβλεπε κανείς, εγώ τους είχα ρίξει μια ματιά τα παιχνίδια με τους Δανούς στη φάση των μπαράζ, όπου οι Δανείοι αποκλείστηκαν χωρίς να καταλάβουν πώς. Η Τσεχία μια ομάδα μαχητική, ενδιαφέρουσα. Μια ομάδα μαχητική, τίμια. Σκληρή, παίζει 5-3-2, αλλά παλαιά. Έχει και έναν προπονητή που πρέπει να είναι 155 χρονών. Μοιάζει λίγο ομάδα η οποία έρχεται από τη δεκαετία, άντε μπω του 90, από το 2000, αλλά χωρίς να έχει τους καλούς παίχτες που είχε τότε. Τους Πομπόρς και τους Νέντβετ, όλο και το φοβερό και τρομερό υλικό. Έχει επίσης κάποιους βετεράνους, παιδιά μεγαλούτσικα που είναι στο Last Dance. Εγώ βλέπω οι Κορεάτες να τους κερδίζουν τους Τσέχους, ή τουλάχιστον αυτό θέλω, γιατί εμένα μου αρέσουν τα παγκόσμια κύπελα όταν διακρίνονται αυτές οι ομάδες και όχι όταν διακρίνονται οι ευρωπαϊκές ομάδες, τις οποίες χαιρόμαστε και σε άλλες περιπτώσεις. Ξεκινάμε όπως πρέπει, δηλαδή ένα παιχνίδι ενός γηπεδούχου, το Μεξικό εν προκειμένου, ένα μάτς αμφίροπο στα χαρτιά και με καλές αποδόσεις από ό,τι βλέπω. Δηλαδή οι book που τα ξέρουν αυτά καλύτερα είναι της γνώμης ότι δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί στο Τσεχία Νότιος Κορέα και έχουν δίκιο. Εγώ λέω ότι είναι καλά ο Σον, ούτε θα τους δουν οι Τσέχοι τους Κορεάτες, αλλά μπορεί να κάνουν και λάθος. Το βράδυ αν ξενυχτήσετε να γελάτε και μαζί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν έρθει ο κύριος Πανούτσος, θέλω να θυμίσω κάποια βασικά, ότι δηλαδή υπάρχει εδώ πέρα η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή είτε μας αφήνετε ένα μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο 2195 79 283 84 85, ή κάνετε κάτι άλλο, μας στέλνετε ένα μήνυμα εδώ. Για να το κάνετε είναι πάρα πολύ απλό, συνδέεστε με μια συσκευή σας με το διαδίκτυο, είστε όλοι συνδεδεμένοι έτσι κι αλλιώς, μπαίνετε στο sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας
Και αφού τα κάνετε όλα αυτά, κλικάρετε το Big Wins Sport FM ραδιοφωνο live σε 90 Παλνίγη. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και διαδικτυακά το πρόγραμμα. Χρήσιμο αν είσαστε στο εξωτερικό, γιατί εδώ όλο και κάποιο τραντιστοράκι υπάρχει. Και από την άλλη, μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε ό,τι γουστάρετε. Διαβάζουμε στον αέρα ότι είναι χρήσιμο. Δεν τα διαβάζουμε όλα γιατί μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις της εκπομπής. Ειδήσεις φοβερές και τρομερές δεν έχουμε. Μηνύματα μου στέλνετε για το μπάσκετ. Στείλτε όσα θέλετε. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι αποσύρθηκε με ψηλά το κεφάλι και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ο μεγάλος Μποτία. Ένα δικό μας παιδί ήρθε στην Ελλάδα, την Ισπανία, ρίζωσε εδώ πέρα, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και συνεχίζει. Και σε άλλο πόστο, και το βρίσκω και μια καλή επιλογή, θα μείνει και ο Λέτο, μιλάει την ίδια γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εύχομαι να δουλέψει καλά και να τον ακούνε κιόλας. Και η αλήθεια είναι αυτό που γράφει η Bild, ότι δεν προχωράει μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, υπάρχει ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει, καλώς παίξε ο Γιαννούλης, ότι θα ήταν ο Γιαννούλης το πρώτο μεταγραφικό σύριαλ της χρονιάς. Με ξεπερνάει, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Το ξαναλέω, καλώς παίξει και όπου καταλήξει, είμαι βέβαιος ότι θα κάνει και τη δουλειά του. Πάμε για break, αύξηση Πανούτσου, χάρη Πανίγυρη για τηλεοράσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπλοείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
18: Sport FM.
19: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριος Πανούτσος. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω τις καλημέρες. Όχι τις βρισχές, μόνο τις καλημέρες. Δεν έχετε όμως κάτι το οποίο να είναι φοβερό και τρομερό πέρα από ορισμένες υποδείξεις στοιχηματικές. Ας πούμε, το Μεξικό να μέχρι την κόλλη δίνει ένα 70. Όχι τίποτα όμως θεαματικό εδώ, συγγνώμη. Αυτό το Μουντιάλ έχει πολύ μεγάλες αποδόσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη του τελικού νικητή. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα φαβορή. Εγώ Μουντιάλ που το πρώτο φαβορή να πληρώνει 5,5-6 δεν θυμάμαι. Ούτε στο Κατάρ που ήταν μια συγγενής κατάσταση και η Αργεντίνη δίνανε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 3,5, η Γαλλία γύρω στο 3-3 κάτι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και εντάξει, μιλάμε τώρα για προηγούμενες διοργανώσεις όπου και μόνο η παρουσία του Μέση έδινε στην Αργεντίνη τον τίτλο, τον άτυπο του πρώτου φαβορή συνήθως, αλλά όχι σε, πραγματικά σε αποδόσεις λογικές, ας πούμε, για φαβορή. Τα 5,5 και νομίζω 5,5 πληρώνει να το πάρει Ισπανία, 5,80 να το πάρει Γαλλία, αλλού το βλέπεις και γύρω στο 6 αυτό, και θέλω να πω αυτά είναι πραγματικά απίθανα.

0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά. Ωραία τα ακουστικά, είναι φοβερό.
0: Μου κατέβασε τα δικά μου τώρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, δεν κατέβασα τα δικά σου. Τα δικά μου κατέβασα. Δεν έπιασα δύο κουμπάκια.
0: Ναι, αυτό φαίνεται το κουμπάκι μου είναι κεντρικό που έψαχε. Τέλος πάντων, να στάσω, πάμε παρακάτω,
1: Λέω να είσαι σεμνός, θα μιλάς διαλέκτρο.
0: Ναι,
1: Θέλω να σου ανεβάσω τον ήχο.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι,
1: Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Φτάνει με αυτά,
1: Να τραγουδήσω και εσένα.
0: Τίποτα άλλο, έχουμε τίποτα καινούργιο, τίποτα φοβερό, τίποτα τρομερό, τίποτα. Δεν έχει ούτε τρεις φοβερές τελευταία στιγμή. Ξαναλέω αυτά που είπα πριν έρθεις.
1: Ότι?
0: Ότι ο Μποτία ανέλαβε τεχνικός διευθυντής Κηφισιάς.
1: Okay.
0: Ότι η Μπιλντ λέει ότι δεν προχωράει με τα γραφή του Γιαννούλη να βάγει ο δρογραφής ΠΑΟΚ Αουγσμπουργκ. Και βλέπω τώρα ότι ο Λουτσέσκου ζήτησε πληροφορίες και για το City κατάσταση είναι η Al Sadd. Αυτό δεν ξέρω ποιος το γράφει, είναι εντός εισαγωγικών. Οπότε κάποιος θα το έχει πει και αυτό. Αυτά τα νέα της Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα τρομερό.
1: Εγώ και παραμένει Γκοντσάρ Βαστάν αντιπρόεδρο.
0: Σωστό. Ο κόσμος ασχολείται με το Μουντιάλ.
1: Λογικό. Περισσότερο και από την Κοντσάρβα.
0: Ναι. Εμείς με το μπάσκετ. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ευτυχώς αυτό το τέτοιο τελειώνει το Σάββατο. Λοιπόν,
1: γιατί, για ποιο λόγο ευτυχώς?
0: Δεν αντέχω άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν αντέχω άλλο.
1: Και αυτοί πρέπει να έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο.
0: Εγώ σίγουρα έχω βαρεθεί το σύμπαν, ας πούμε. Όχι μόνο τον ένα και τον άλλον, αλλά. Όλο του πανηγύρι το γύρω-γύρω, δηλαδή δεν.
1: Του χρόνου ελπίζω να έχουμε βάρη και πάχο.
0: Μα ελπίζουμε, αλλά δύσκολο. Του χρόνου δύσκολο.
1: Τι, για ποιο λόγο είναι δύσκολο? Λες, δύσκολο,
0: Γιατί ρε, υπάρχει καλή διάθεση, αλλά.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι. Αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν δύο ομάδες που παίζουν, στείνονται για να πάρουν την Ευρωλίγκα.
1: Okay.
0: Κατά συνέπεια, το να πάρει την Ευρωλίγκα σου δημιουργεί μια απόσταση από τον οποιοδήποτε άλλο υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν παίζει για να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά,
0: δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να περιμένουμε από τον ΠΑΟ και τον Άρη χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα να φτιάξουν δύο ομάδες για να πάρουν την Ευρωλίγκα χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα
1: για να κερδίσουν. Στον καινούργιο κόλπο για να μπουν.
0: Το NBA δεν μπαίνει κανένας. Δεν μπαίνει κανένας.
1: Τι εννοείς δεν μπαίνει κανένας? Δεν μπαίνει.
0: Όχι, δεν μπαίνει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα γίνει αυτό. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας επιχειρηματίας με όσα λεφτά και να έχει, ο οποίος να δώσει 500 εκατομμύρια εγγυητική επιστολή για να πάρει μέρος σε αυτό το πράγμα. Άμα αξίζει κανέναν, πες τον. Εγώ δεν ξέρω κανέναν.
1: Το Μαρινάκι.
0: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ.
1: Όχι, δεν θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Του Γιάννη τον Αλαφούζο.
0: Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ποτέ με τον μπάσκετ, το οποίο όπως ξέρω δεν το αρέσει κιόλας.
1: Το DBG.
0: Ο DBG δεν ξέρω.
1: Δεν είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μου φαίνονται πάρα πολλά τα λεφτά για όλους. Για το DBG και για τη Ρεάλ. Μου φαίνονται πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, για όλους προφανώς. Α πούμε 500 εκατομμύρια. Εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση τι θα είναι? Τι εγγυάσαι δηλαδή?
0: Σου λέει. Δείξε μου αυτά τα λεφτά, λένε οι Αμερικάνοι.
1: Okay.
0: Εντάξει. Όχι τον προσωπικό σου λογαριασμό.
1: Πόσο σοβαρά. Εγγυάται μία τράπεζα για 500 εκατομμύρια. Εντάξει.
0: Για να σε βάλω στη λίγκα που ετοιμάζω.
1: Ναι.
0: Και στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, ο σκοπός μου είναι να βρω και να φέρω Αμερικάνους επενδυτές. Εντάξει. Οι οποίοι μπορεί αυτά τα λεφτά να μου τα δείξουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι δεν θα βρεθούν. Ότι όλο αυτό είναι ένα καρκατσουλιό να είχαμε να λέμε και τίποτα σοβαρό δεν πρόκειται να γίνει πέραν το ότι μπορεί να υπάρξει μια σύνδεση.
1: Έχουν σχέση με το NBA, αν
0: έχουν,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: έχουν.
1: Ότι εμφανίστηκε κάποιο στη τσάκα σα.
0: Όχι, παιδί μου. Έχουν. Απλά αυτά τα πράγματα, έτσι, όσο τα έχω παρακολουθήσει εγώ, που λίγο τα παρακολουθώ, έτσι όπω εμφανίζονται, είναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλοδοξία και μια πάρα πολύ μικρή επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι λένε οι Αμερικανοί? Λένε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες ποδοσφαιρικές. Η Manchester United, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν έχουν ομάδες μπάσκετ. Καταλαβαίνεις. Paris Saint-Germain. Και μπορούμε μέσα να τις βάλουμε στο κόλπο να φτιάξουν ομάδες μπάσκετ που να κινητοποιούν και τεράστιο κόσμο λόγω του όγκου των θεατών που τους ακολουθούν και να δημιουργήσουμε μια καινούργια λίγκα. Η οποία καινούργια λίγκα θα έχει σχέση με την Αμερική και κάποια σύνδεση γενικότερα με τις ομάδες του NBA και θα κάνει φοβερά πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι μόνες είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Μπάγερν.
0: Ναι, ναι,
1: okay.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτό είναι τέρμα.
0: Που είναι, συνδέμε, γιατί ας πούμε η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει σχέση με τη Μιλάν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λέω Παρί... οι να έχουν εσείς οπαδός της Ρεάλ στο ποδόσφαιρο θα γίνουν και στο μπάσκετ. Μ' αρέσει το μπάσκετ.
0: Ναι, και οι Ιουγκοσλάβικες και οι Ελληνικές.
1: Ναι, και οι Ιουγκοσλάβικες και οι Ελληνικές.
0: Και κάποιες Τούρκικες.
1: Δεν βάζω. Εντάξει, Τούρκικες προφανώς. Σου λέω από τις μεγάλες. Δηλαδή, η είναι Γαλλία, η Αγγλία. Γερμανία και τα λοιπά και, τα, και η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, λοιπόν, ελπίζεις ότι θα μπορέσεις να προσελκύσεις τους επενδύσεις της Manchester United να προχωρήσουν και στο μπάσκετ, έτσι. Θα έχουν κάνει περισσότερο από ότι εμείς κάποια έρευνα. Ξέρω εγώ. Δεν έχουν κάνει κάποια έρευνα. Δηλαδή, εντάξει, η NBA είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να έχουν λάθος.
0: Δεν ξέρω. Αλλά δεν το πιστεύω. Πώς να σου πω. Δεν πιστεύω την κίνηση. Δεν πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα εγώ.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Γιατί δεν υπάρχουν και λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν αύριο το πρωί για κάποιο λόγο κλείνανε τη Στρόφιγγα οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, οι οποίοι πληρώνουν ακόμα πολλά για δύο ομάδες που έχουν, δεν θα έμεινε τίποτα. Δηλαδή, ο νικητής, ας πούμε, της Ευρωλίγκας, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ευρωλίγκας και από τα, πώς το λένε, ό,τι παίρνει ως
1: μπόνους,
0: παίρνει, δεν παίρνει 2,5 εκατομμύρια.
1: Okay. Τηλεοπτικό πουλ 100% δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο στοιχίζει, ξέρεις, το να αγοράσει τα δικαιώματα των άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας.
0: Όλο μαζί το πουλάνε.
1: Ναι, ο Ανελίγκος
0: δεν είναι μεμονωμένα.
1: Όλο μαζί. Εμάς μας ενδιαφέρουν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μας ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τους αρέσουν. Πάρουν κάποια και βλέπουν, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, παίζει. Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, εκεί θα έχουν κάνει, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, θα έχουν κάνει κάποια μελέτη, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τον Άρη δεν το καταλαβαίνω. Όλη την κίνηση του ΠΑΟΚ την καταλαβαίνω την κίνηση. Είναι πολύ απλό, ας πούμε, ότι σε κάποια στιγμή θέλει ο Μουστακίδης να εμφανιστεί, ας πούμε, και περί αυτών σαν παράγοντες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι οποίοι να είναι ισότιμοι με τον Ιβάν Σαβίδη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Ο Μουστακίδης, η κίνηση δεν είναι διαφορετική από αυτή που είχε κάνει ο Κόκαλης όταν μπήκε στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπήκε πρώτα στο μπάσκετ με σκοπό στο ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήταν όλη η ιστορία.
1: Άρα αυτό είναι, πώς να πω, καταληπτό. Το καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Με τον Κινέζο δεν έχω ιδέα.
0: Ο Αμερικάνος είναι αυτός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν είναι Κινέζο.
0: Απλά είναι Κινέζικες καταγωγές. Όσο ξέρω εγώ, να το εξηγήσω, είναι σε ένα λεπτό, δεν είναι τίποτα τρομερό.
1: Παρακαλώ.
0: Υπήρχαν δύο παιδιά που έχουν μεγάλη σχέση με τον Άρη, που είναι εκεί σχέση, πατεράδες, παράγοντες κτλ. Οι οποίοι ήταν στην Αμερική και δούλευαν σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Το πείσανε λοιπόν ότι ο Άρης μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα επένδυση στην προοπτική τη. Δηλαδή, σου περισσεύουν αυτά τα χρήματα. Έχεις αυτά τα χρήματα, θα τα βάλεις.
1: Πόσα.
0: Μπορεί. Πόσα. Πέρσι δεν μπήκανε τίποτα φοβερά και τρομερά χρήματα. Δηλαδή,
1: ναι, με φέτος.
0: Ο Άρης πέρσι αυτό που έκανε, και δεν ήταν χρήσιμο, ήταν ότι πλήρωσε τα παλιά του χρέη.
1: Ωραία.
0: Η ομάδα του δεν ήταν πολύ ακριβή. Ήταν μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Παλιά δηλαδή, χρέη πόσα.
0: Κάνα 2-2,5 εκατομμύρια.
1: Οκ. Okay. Δηλαδή με όλη η ιστορία είναι 3,5-4 εκατομμύρια.
0: Εκεί το έχω. Ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Φέτος.
0: Φέτος υποτίθεται ότι χωρίς τα χρέη.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα που
1: βάζουμε στην περιγραφή
0: θα τα βάλουμε στην ομάδα.
1: Αντίστοιχα, πόσα βάζει η Αγγελόπουλη ή ο Ντουπτή.
0: Πόσα κοστίζουν αυτές οι ομάδες.
1: Ναι.
0: 30-40 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Όχι, μία-μία.
1: Μία-μία.
0: Μία-μία. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Πάμε
0: στον Παναθηναϊκό.

0: 4,6.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος.

0: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νίκο Σαββανασίου.
1: Έχουμε τίποτα από χτες.
2: Για τον Νίκο.
1: Είχε μείνει τίποτα υπόλοιπα, τίποτα αρέστα. Κάτι στο ψυγείο.
2: Από
1: χτες, από τη συζήτηση.
2: Δεν θυμάμαι, αν
1: έχει κάνει καταρχήν. Πάμε τότε καινούργια πράγματα.
2: Όπως είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. 14 Αυγούστου που υπάρχει η κλασική ευχή Καλή Παναγιά.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα για εκεί. Αντίθετα με την κακή Παναγιά.
2: Και πολύ με διασκεδάζει. Να πω καλό Μουντιάλ. Έτσι, επιτέλους.
1: Καλό, μπράβο, καλό Μουντιάλ.
2: Να πω και κάτι. Έχουμε Μουντιάλ στην εποχή του μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Όχι 6, ψέματα. 8. Τι 6, τι λέω. Το 18 ήταν τελευταία φορά.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: της
2: Ρωσίας. Το 22 ήταν το χειμώνα. Δηλαδή έχουμε να ζήσουμε καλοκαιράκι τέτοιο κοντά μια δεκαετία. Να το εκτιμήσουμε, να το απολαύσουμε και να το σηκώσει
1: η ομάδα που θέλουμε. Όχι ο καλύτερο, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν,
2: απλά για να κλείσω λίγο το χθεσινό της ένταξης του Μπενιτέθ πάρα πολύ
1: κρίμα. Α, μπράβο, είδες ότι είχε μείνει κάτι.
2: Το ξέρω, όχι, δεν έχει μείνει κάτι, απλά το ξέχασα εγώ. Παράτα του Europa League και ταυτόχρονα να υπάρχει όρος στο συμβόλαιο επίτευξης στόχου να πάει μακριά ομάδα στο Europa Bonus συν ένα extra prim, το οποίο ποτέ δεν έχει γραφτεί, αναφερθεί το λέω πρώτη φορά τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός περνούσε την Betis, όλη η ομάδα θα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ prim. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μεταξύ τους δεν ταιριάζουν. Τέλος πάντων, όλα καλά, απλά το αναφέρω να έχουμε έτσι και μια αίσθηση της πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα βρίσκομαι κάθε μέρα στην δυσάρεστη δημοσιογραφική θέση, αλλά απόλυτα κατανοητή ποδοσφαιρικά. Να λέω τα ίδια, να επαναλαμβάνομαι, να λέω για περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός τις παλεύει. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πει εξ αρχής δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Καλοκαίρι Μουντιάλ, πάντα η αγορά είναι πιο έτσι στριφνή.
1: Ναι.
2: Από την άλλη ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει παίκτες που δεν είναι και το όνειρό τους.
1: Έγραψε κανένας κανένα όνομα έτσι απίθανο σήμερα.
2: Απίθανο.
1: Όχι απίθανο που να μην το έχουμε ακούσει.
2: Όχι, για καινούργια όχι. Στην Ελλάδα
1: τίποτα.
2: Όχι, από το εξωτερικό για έναν...
1: Έλα, αυτόν θέλω.
2: Σπορ, Μακαμπού, δεν έχω...
1: Το Μακαμπού τι έχουν
2: δει σε Καρπαδοκλώσεις. Ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
1: Τι εννοείς την ιστορία.
3: Δεν έχω ιδέα την ασχολία.
1: Μακουμπού ή Μακαμπού.
2: Όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με δύο περιπτώσεις και ασχολείται ενεργά. Έτσι, για τα χαφ τώρα, θα πάρουμε ένα-ένα. Είναι τα γνωστά. Είναι ο Γιένσεν και είναι και ο Καμαρά. Το Γιένσεν βλέπω λίγο να τρενάρεται το τελειωτικό, το αν δηλαδή θα έρθει στον Παναθηναϊκό ή αν θα προτιμήσει να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή βλέπω αυτή την περίπτωση λίγο να τραβά χρονικά. Του Καμαρά νομίζω ότι είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν μένει, έχει αυτές τις προτεραιότητες, δεν μένει ποδοσφαιριστές που στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν ότι θα κάνουν τη διαφορά. Από την άλλη δεν μπορεί και ο σύλλογος να τους περιμένει εσάι. Για τη θέση τώρα του αριστερού μπακ υπάρχει πάντα, έχουμε πει, περίπτωση του Ζαγαρίτη, αλλά όπως είπα και χθες υπάρχει και μια άλλη περίπτωση από το εξωτερικό που είναι αυτή τη στιγμή, ή τέλος πάντων αντιλαμβάνομαι εγώ την αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, δεν υπάρχει όνομα σε αυτή τη θέση που να μπορούμε να αναφερθούμε με σιγουριά. Για το κέντρο της άμυνας, μια πάρα πολύ ωραία σιγή. Θέλω να πω ότι εκεί δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα που να μπορούμε να πούμε ότι ενδιαφέρει. Αυτό που μπορώ εγώ να πω σήμερα.
1: Για πες μου του Κάτρι την κατάσταση. Σήμερα τον πρώτο ξύπνησα και έβλεπα όνειρο τον Κάτρι κανονικά.
2: Θα μπει κανονικά στην προετοιμασία λογικά.
1: Είναι έτοιμος, μπαίνει προετοιμασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει δουλέψει μία-δύο περιπτώσεις. Τις οποίες τις προχωρά. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να φύγει η ομάδα να πάει στη Ολλανδία, 22 του μήνα, ότι θα έχει προλάβει ο Παναθηναϊκός να κάνει μία-δύο κινήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή ποιους έχει, είπαμε, εντάξει, τον Γκάτρι, τον Ίγκαρσον και ποιον άλλο.
2: Τον Γκάτρι, τον Ίγκαρσον, τον Τουμπά, τον Γέντβα και τον Μπάλμερ. Εδώ το ερώτημα δεν είναι αυτό, Αντώνη. Το ερώτημα είναι ποιοι από αυτούς θα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό
1: του
2: καλοκαιριού.
1: Ο Ίγκαρσον μένει.
2: Αυτό είναι. Ο Ίγκαρσον νομιζομένη, ο Γκάτρι νομιζομένη. Όχι, νομίζω,
1: ναι, εγώ εντάξει, λογικό, εντάξει.
2: Ο Γετβαϊ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει
1: φεύγει,
2: να φύγει. Για τον Μπάλμερ και για τον Τουμπά νομίζω είναι σε μια κατάσταση, θα μπουν σε μια κατάσταση αξιολόγηση από τον προπονητή μέσα στην προετοιμασία. Γιατί να σου πω και κάτι.
1: Σε καλή μέρα ο Μπάλμερ είναι καλός παίκτης. Ο Τουμπά είναι μέτριος παίκτης γενικά.
2: Σε καλή μέρα και υγιής. Ισχύει.
1: Ναι. Ο Τουμπά δεν είναι κάτι το σπουδαίο γενικά. Δηλαδή δεν είναι.
2: Θα μπορούσε να ήταν μια τέταρτη-πέμπτη λύση
1: σε
2: μια ομάδα που θες να λες ότι στο πέρτι είναι υψηλό επίπεδο. Αλλά για. Τι έλεγα τώρα, για τον Μπάλμερ και για τον Τουμπά, θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι πού θα διηγηθούν τα πράγματα. Απλά εδώ θέλω να πω, μπράβο, το θυμήθηκα, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στα λόγια οποιαδήποτε ομάδα έχει να ξεσκαρτάρει το ρόστερ της να λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 δεν μου κάνουν. Το να καταφέρεις να απεμπλακεί από αυτά τα συμβόλαια σε ένα καλοκαίρι με προκριματικά, με προετοιμασία νωρίς, με Μουντιάλ,
1: ναι.
2: Νομίζω μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο εγχείρημα ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού. Το καλό είναι, βασικά το καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό, αν καταφέρει να βρει μια ροή, μια συνέχεια και μια συνέπεια στο αγωνιστικό του σχέδιο, με τον Νίστρου που ξέρω εγώ για τα επόμενα χρόνια, με ένα ρόστερ που θα την πιστεύεται προπονητής για τα επόμενα χρόνια, να καταφέρει να μην έχει τον εαυτό του σε τόσο δύσκολη θέση όπως είναι αυτό το καλοκαίρι. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ποια ήταν τα συμβόλαια που σα έχει Παναγία, Νίκο? Ναι. Ποια ήταν τα συμβόλαια? Τα Χριστέ και Παναγία, πώς θα το ξεφορτωθούμε αυτό, που είναι μεγάλα δηλαδή.
2: Μεγάλα συμβόλαια. Και ποιος έχει μικρό συμβόλαιο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι είναι πάνε. Δηλαδή, ο Τουμπά τι έχει? Πες ό,τι θέλει να φύγει.
2: Κάνα 800.
1: Καλό είναι. Ο Γέτβαϊ.
2: Ναι. Ο Γέτβαϊ και εκείνος, κοντά στο εκατομμύριο είναι.
1: Έλα, ρε. Ναι, είναι όλα. Δεν έχεις...
2: Να σου πω για παράδειγμα του Πελίστρι το συμβόλαιο, που θα δούμε τι θα γίνει, είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια.
0: Πελίστρι, της Master United είναι, δεν είναι...
2: Βέβαια.
0: Αν πάψουν από εκεί δεν έχει
1: κοινά. Ναι, εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω, ο Πελίστρι δεν βλέπω...
0: Ο Βέλγος στόπερ της Ανβέρσα παίζει.
2: Δεν γνωρίζω κάτι για το συγκεκριμένο κύριο.
1: Ποιος είναι ο Βέλγος στόπερ, να σου λέω, πες κάτι.
0: Αλλά
1: Βέλγος στόπερ της Ανβέρσα.
0: Τον πήρε το τέτοιο.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Ποιος είναι ο τελευταίος Βέλγος που έχει παίξει στο Παναθηναϊκό?
0: Στην Ελλάδα γενικά.
2: Βέλγος.
1: Βέλγος, ναι.
0: Ο Μυραλάς.
1: Ελάχιστος έχει Παναγία, ε.
2: Ο Μυραλάς, ναι, στον Παναθηναϊκό φυσάτηξε.
1: Παναθηναϊκό, ναι. Ποιος? Έλατε. Είναι σπάνιο.
2: Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου.
1: Ποιος?
2: Βέλγο.
1: Βάντε Μπος. Αυτός που θέλουν να πάρουν, όχι που έχει παίξει στο Παναθηναϊκό.
0: Βάντε Μπος είναι αυτός που θέλουν να πάρουν.
2: Να έχει παίξει. Ναι,
1: ναι.
2: Να έχει παίξει, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ κανένα.
2: Να στείλουν οι φίλοι ακροατές κάτι να με βοηθήσουν.
1: Κάποιος θα έχει παίξει.
2: Οπότε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε μια φάση αναμονής και για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει η περίπτωση του Ράστοντερ που πάντα παίζει, πάντα και ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός. Εξετάζοντας όμως και άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα φύγω από αυτή τη δύσκολη θέση.
1: Και νομίζω ότι θα έχουμε.
2: Εντάξει, μωρέ, τον καταλαβαίνω και τον κόσμο που μπορεί
1: έχει
2: να
1: κάνει.
2: Και αυτά.
1: Τι κάνεις εσύ, τι καταλαβαίνεις και εσύ, πιστεύεις ότι ο κόσμος λέει ο Νίκος Αθανασίου για ποιο λόγο δεν λέει καινούργια ονόματα?
2: Όχι, υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να του λες ονόματα και ας μην ισχύουν. Αυτό δεν μπορώ.
1: Ωραία, μέσα, αλλά.
2: Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που να το πατούν οι ομάδες και να γίνονται μεταγραφές. Πόσο μάλλον ξαναλέω, όταν μιλάμε για παίχτη όπως είναι ο Γένσεν, που ήταν βασικός στην Premier League, όπως είναι ο Καμαρά.
1: Ναι.
2: Τον θέλουν αρκετές ομάδες γιατί είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς μέρους στο Βέλγιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ή για παράδειγμα ο Βλαχοδήμος που ήταν χθες στο Ολυμπιακό στάδιο για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό Βαρχανιά, να το πω σωστά, στο Telecom Center. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Έτσι, θέλουν χρόνο. Πάμε τα υπόλοιπα.
0: Βέλγικα διαβατήρια έχουν και ο Ζαρουρί και ο Τουμπά, να ξέρετε.
1: Τι?
0: Βέλγικα διαβατήρια έχουν και οι δύο αυτοί.
1: Ο Ζαρουρί και ο Τουμπά.
0: Ναι. Άρα έχει δύο Βέλγους.
1: Έχουν γεννηθεί εκεί πέρα ή κάποια στιγμή το βρήκανε?
0: Το βρήκανε, πιστεύω.
1: Που να βγάλει άκρη, γιατί πολύ ξέρεις.
0: Γιατί ο Ζαρουρί παίζει και έχει κληθεί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, όπως θυμάμαι. Τον πάει, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι. Έπαιξε. Δηλαδή, όσο είναι παίξει Παναθηναϊκό, έχει κληθεί.
1: Ναι.
0: Και ο Ντέσσερ, που λέει ένας φίλος. Έχει και αυτός Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: είναι το Βέλγιο.
0: Εθνική Βέλγιο. Εθνική
2: Βέλγιο.
0: Διάβολο. Έγινε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Βραδιά νικητών 2026.
3: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρωευουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Airwear.
1: Μάλιστα. Κάσο Ολυμπιακό, έχουν παίξει πάρα πολύ Βέλγοι. Βέλγοι κανονικοί, όχι με διαβατήρια.
2: Κοίτα, η έννοιση. Πρώτη γενιά, ναι. Δηλαδή είσαι γεννητή στο Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Είσαι εντάξει, είσαι Βέλγο, αλλά όχι βαριά ιστορία.
1: Mm-hmm.
2: Δεύτερη γενιά, εντάξει, προφανώς, ας πούμε, μετά είναι η καταγωγή. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι Αλβανός δεύτερης γενιάς που αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα, το θεωρείς Αλβανός σε καμία των περιπτώσεων. Έχει ενταχθεί 99%, άντε να ξέρει πέντε λέξεις.
1: Πάντως και ο Ζαρουρί και ο Τουμπάγεν μείνει στο Βέλγιο,
2: ναι. Ναι, σου λέω, δεν ξέρουμε, σου λέω, αν είναι δεύτερη γενιά, πρώτη γενιά κτλ. Είναι γεννημένοι στο Βέλγιο.
1: Ναι, ναι.
2: Mm.
1: Και ο Ντέσσερς.
2: Ναι, τότε είναι
1: απλώς έχουν κρατήσει τις καταγωγές των μπαμπάδων τους, όπως ο Καρέτσας.
2: Περίμενε, καταγωγές όχι, για το λόγο των εξής. Μου λες παίζουν εθνική, έτσι.
1: Παίζουν εθνική, ναι.
2: Βελγίου.
1: Όχι Βελγίου.
2: Έτσι πάμε.
1: Μαρόκο, όχι ρε.
2: Α.

0: Μαρόκο, Αλγερία.
1: Παίζουν στην εθνική είπαμε.
0: Ναι, ναι. Okay. Σε εθνική. Και αυτές στην εθνική.
1: Okay, ναι. Σε άλλες εθνικές. Ναι, βέβαια. Ναι. Ούτε σε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και ο Σαρωρή, okay. Ναι. Λοιπόν, άρα διατηρούν ναι. Κάποια σχέση, δηλαδή σε στυλ πύλιου είναι αυτή.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Είναι η αντιστοιχία. Ο πύλιος, δηλαδή, μέχρι να μάθουμε ο πύλιος ότι ήταν ναι. Αλβανικής καταγωγής, γιατί στην Ελλάδα πρέπει να έχει γεννηθεί. Το μάθαμε όταν, πάνω, πάνω απ' έξω στην Αλβανία. Διάλεξε εθνική.
0: Ναι. Πρέπει το Βέλγιο να είναι εύκολο λίγο σε διαβατήρια και τέτοια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έχει πάρα πολλούς ξένους. Έχει πάρα πολλούς. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές στις Βρυξέλλες δεν έχουμε αντιστοιχεία. Μην λέμε κανένα. Ξένος και τα λοιπά. Όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές στις Βρυξέλλες δεν είναι αυτό που λένε παραδοσιακές βελγικές περιοχές. Παραδοσιακές, δεν είναι τίποτα πια. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, υγιεινές περιοχές. Βλέπεις, ας πούμε, ότι όλοι από κάπου έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Προγνωστικά που ρωτάτε για τα βραδινά, εγώ λέω Μεξικό και Κορέα.
1: Ωραία.
0: Του Μεξικού το βλέπω λίγο.
1: Τι ώρα είναι το πρώτο?
0: 10.
1: Okay.
0: Το Μεξικό το βλέπω λίγο.
1: Πρώτο είναι το Μεξικό.
0: Να θέλει να κερδίσει για να πάρει και τον όμιλο. Να περάσει και πρώτο. Να κάνει λίγο κάτι παραπάνω, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι λίγο το παιχνίδι έτσι. Μεγάλη κουβέντα. Πες τελικός πρώτο μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Το άλλο. Συναισθηματικά Κορέα.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται και. Δεν ξέρω εγώ, μου φαίνεται ότι θα είναι και καλύτερη από τους Τσέχους. Ελπίζω δηλαδή.
1: Ιδέα.
0: Παρακάτω, χειρότερα από τους Τσέχους, πέθανε από βαρεμάρα.
1: Εγώ ισοπαλία το βλέπω του Μεξικού.
0: Ισοπαλία βλέπω του Μεξικού. Ενδιαφέρον. Ναι.
1: Για πες τι δίνει.
0: Η νίκη δεν δίνει πολύ. Δίνει ένα 60, γιατί το κοίταξα για να το παίξω. Ναι. Η ισοπαλία θα δίνει.
1: 4.
0: Ναι.
1: Αν δίνει 4 είναι καλό ποντέρ.
0: Όχι, πιο λίγο θα δίνει. Αλλά...
1: Για κοίτατε, κοίτατε. Δύσκολο
0: παρουσιάζει. Η ισοπαλία έχουν αλλάξει από εδώ από χθες πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Ο Άσος έχει πέσει στο 1,45.
1: Ναι.
0: Τι μόνο εγώ δηλαδή δεν βλέπω τον Άσο.
1: Ναι.
0: Η ισοπαλία έχει πέσει στο 4,80.
1: 4,80, οκ. Okay.
0: Και το διπλό, να η έκπληξη, η σούπερ έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει μπαμ το παγκόσμιο κύπελλο εδώ, ναι. Νότια Αφρική. 9,45. Οι Νοτιοαφρικάνοι μου λένε, ναι. Δεν ξέρουν, δεν έχω ιδέα,
1: ναι.
0: Αλλά έχω μερικούς που εμπιστεύομαι, που ξέρουν τα αφρικανικά πολύ καλά, έχουν καλύτερη ομάδα τώρα από το 10 που το διοργανώσανε. Το 10 δεν είχαν τίποτα. Τώρα μου λένε έχουν καλή ομάδα. Απέκλεισαν την Νιγηρία, η Νιγηρία ήταν που την πάτησε. Αυτή βρέθηκε.
1: Το ξέρεις ότι απαγορεύονται οι βουβουζέλες?
0: Πού στη.
1: Στην Αμερική, ναι.
0: Ναι, θέλει.
1: Ναι.
0: Κόσμοι βουζέλ στην Αμερική, δηλαδή για όνομα Θεού.
1: Πού να έχει φέρει από το χωριό σου, ρε φίλε, να είσαι την Νότια Αφρική. Πάω συνοδεύω την ομάδα, παίρνω και μια βουβουζέλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Απαγορεύονται. Πού του, δηλαδή, γρήτα.
0: Ναι. Και η FIFA διάβαζα τώρα για την αποκρίση από εκεί, περιμένα τελείως το NBA. Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μα και αυτοί, ότι έχουν πέσει την περίπτωση που ασχολούνται με το τελικό στο NBA. Και τα...
1: Ωραία,
0: ο τελικός λέει ο χτεσινοβραδινός στο
1: ναι.
0: Το Knicks.
1: Το γύρισε,
0: το
1: ναι.
0: Γύρισε με 40 πόντους πίσω, που ήταν 35 πόντους πίσω. Έκανε στη Νέα Υόρκη ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών. Εντάξει. Στη Νέα Υόρκη, πρόσεξε, όχι στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς.
1: Ναι, okay.
0: Κατάλαβες. Αλλά βέβαια απίθανο λέει ποσοστό. Δηλαδή υπολογίσανε ότι το ένα από τα δύο σπίτια.
1: Ναι, έβλεπε
0: το μάτσο. Το ένα από τα δύο σπίτια. Τώρα στη Νέα Υόρκη, φαντάσου. Λοιπόν.
1: Έχω μια βαθιά αντιπάθεια στους Νίξ.
0: Α, ναι.
1: Αλλά βαθιά αντιπάθεια.
0: Ναι.
1: Από, ξέρεις, από τα τελευταία 50 χρόνια που λένε.
0: Ναι. Το Μεξικό κάθε φορά που έχει διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάει τουλάχιστον στα πρώην τελικά.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια η ήττα
1: τους. Δύο φορές εδώ, γιατί οργανώνω.
0: Δύο, ναι, αυτή είναι τρίτη. Η ήττα τους από τη Γερμανία το 1986 θεωρείται εθνική καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη ήττα της εθνικής της ομάδας. Χάσανε στα πέναλτι. Δεν ήταν πολύ καλή η Γερμανία. Αλλά τους κέρδισαν στα πέναλτι. Και μάλιστα τους κέρδισαν, αν θυμάμαι καλά, και 4-1, νομίζω. Όχι,
1: ναι.
0: Δηλαδή οι Γερμανοί δεν αστόχησαν σε κανένα και οι Μεξικάνοι χάσανε κανένα δυο. Και. Έχει, πώς το λένε, έχει πλάκα ότι δύο φορές που έχουν αποκλειστεί οι Μεξικάνοι ως διοργανωτές, αυτοί που τους απέκλεισαν παίξαν τελικό. Ναι. Οι Ιταλοί το 70 και οι Γερμανοί το 86.
1: Αυτό ακούγεται Νικολακόπουλος.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει.
1: Ναι, σου λέω αυτό ακριβώς. Ακούγεται Νικολακόπουλος. Είναι η λογική Νικολακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ότι είπε, έφτασε τελικό, ξέρω εγώ, η West Ham.
0: Λοιπόν.
1: Όχι η West Ham. Άστον Βίλια.
0: Δεν υπάρχει. Με ρωτάνε ένα φίλο εδώ πέρα αν υπάρχει κλειδόρυθμος για να μην παίξουν οι Αμερικάνοι με το Ιράν. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί να συμβεί. Είναι και αδύνατο να μπει κλειδόρυθμος. Δηλαδή είναι 12 οι όμιλοι. Δεν είναι. Άμα χάσει ένα.
1: Εγώ άλλο εμένα. Ναι. Ήθελα να σου το πω δηλαδή από την αρχή. Ναι. Το τι μάγκια θα κάνει τώρα ο Τραμπ. Αποκλείεται να μην κάνει κάτι.
0: Κάτι θα κάνει.
1: Είναι πολύ μεγάλη προβολή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι αδύνατο δηλαδή με το χαρακτήρα που έχει να μην κάνει κάτι. Δηλαδή να μπει μέσα και να σταματήσει ένα μάτσο.
0: Όχι τόσο.
1: Τι εννοείς.
0: Όχι.
1: Όχι τόσο.
0: Εγώ ξέρεις τι περιμένω από τον
1: τίποτα. Περιμένω πολλά περισσότερα.
0: Όχι. Περιμένω μία κίνηση.
1: Ναι.
0: Τύπου Πούτιν με την ομπρέλα στο φινάλε να βάλει κάποιον να βρέχονται όλοι οι υπόλοιποι και να τον κρατάει. Να κρατάει ομπρέλα και να βρέχεται αυτός και τα λοιπά. Κάτι, ένα τέτοιο συμβολισμό.
1: Δεν είναι. Μην υποτιμάς τον πρόεδρο. Μην υποτιμάς. Ο πρόεδρος θα κάνει κάτι γιγάντιο που θα περάσει στην ιστορία. Σου λέω, θα μπει μέσα δηλαδή και θα το σταματήσει το μάτς. Ήδη αυτό και με κουμπούρι να φαίνεται στο πλάι. Έτσι, μη γελάζα εσύ.
0: Πάντως στη,
1: γελάει
0: στη
1: ο άλλος άνθρωπος. Ναι. Παρακαλώ.
0: Ναι. Ναι. Έφαγε το ξεφωνητό του και έφυγε η κυρία.
1: Νέα Υόρκη. Αχ. Αχ, Καρπετόπουλε, πήγαινε πίσω στην Ιταλία. Η Νέα Υόρκη δεν είναι Αμερική. Η Νέα Υόρκη είναι η Νέα Υόρκη, δεν την υπολογίζουμε.
0: Εντάξει, αλλά
1: αν βούλιαζε μια πήγε κάπου χρειάζεται να περνά από εκεί.
0: Το Κάνσας, θα σου έλεγα στο Κάνσας.
1: Α, μπράβο, αν φάσει ξεφωνητό στο Κάνσας, αλλάζει το έργο.
0: Ναι.
1: Εάν φάσει ξεφωνητό στη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει τίποτα. Ο East Coast. Όλη αυτή η κουλτούρα τη Coast δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Ίσα ίσα το έχει μετάλλιο.
0: Τρομερή εντύπωση. Ναι. Κοιμήθηκε κιόλα. Στον Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν. Γινόταν χαμός πόντο-πόντο, ουρλιαχτά όλοι στο πόδι. Τραμπ κοιμήθηκε. Φαντάζομαι στο
1: πόδι. Είναι σωστός.
0: Στο σόκερ τι έχει να γίνει. Στο σόκερ έχει,
1: σόκερ,
0: έχει άνθρωπο δίπλα.
1: Ναι, ναι,
0: θα τον σκοντάει την ώρα
1: δεν
0: που.
1: Δεν τον σκοντάει, μην με ενοχλεί.
0: Ναι, που είμαστε στην ώρα του.
1: Τρώνε σε κανένα να τον σκουντήσει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος το μόνο που θα βλέπει θα είναι baseball. Ναι. Ξέρεις.
0: Μα έχει αναγγείλει ότι θα είναι παρόν σε παιχνίδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι του αρέσει. Δηλαδή του πάει. Καταλάβες όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σου λέω, θα κάνει μεγαλύτερα από αυτά που σου λέω. Αυτά δεν είναι τίποτα. Η φαντασία μου εμένα σταματάει.
0: Μπα, εγώ δεν περιμένω. Περιμένω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, επικοινωνιακές, ας πούμε. Μάγκες.
1: Επικοινωνιακές, δηλαδή.
0: Δηλαδή, τέτοιο. Μια
1: να κοιμάται, εννοεί.
0: Να κοιμάται, να ρουχαλίζει, δεν ξέρω. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Να βγάλει κανένα λόγο εναντίον, ξέρω εγώ, κάποιον.
1: Αυτά ήδη έχουν γίνει που λένε. Δεν υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Να μπουν μέσα, ξέρεις, και να τους συλλάβουν τους παίκτες του Ιράν.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μπει μέσα το το immigration που λένε, ας πούμε. ICE, πώς λέγεται, μπράβο, ICE. Ναι, το immigration το λέγανε παλιά οι Έλληνες, για το λόγο ότι φοβόντουσαν τρέμανε το immigration. Λοιπόν, να μπει μέσα και να τους συλλάβει όλους έξω. Τέλειος το μάτσα. Αντίο, γεια μας.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά όλα τα αφήνω σαν σκέψεις. Ανεβάζουμε τη διάρκεια γιατί όλοι θα περιμένουν.
0: Πάμε στον Νικολακόπουλο.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit.

0: έχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε.
1: Ελπίζω. Έχουμε. Κώστα.
2: Αντώνιδες, τι έχετε.
1: Να το Κώστα έχουμε. Κώστα. Κορώνα στο κεφάλι μας, λέγε.
2: Κορώνα.
1: Ναι.
2: Οι δράματα που λέμε είναι αρκετές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έτσι όπως το...
1: Ναι.
2: Θα το συνεχίσουμε λίγο έτσι. Υπάρχει ένα καινούριο όνομα το οποίο είναι στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό. Καινούριο είναι κάμποσες μέρες. Τώρα βγήκε από τη Γαλλία, προέκυψε. Και είναι απολύτως αληθές. Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στην μάχη για τον ΟΑΚ Αντιού. Είναι της ΝΟΑΚ Αντιού στις Λοριάν. Ένας παίχτης 27+.
1: 27+, ωραία.
2: Ναι, είναι τόσο καλός που μπήκε στην ενδεκάδα της σεζόν στην ΕΚΙΠ, στην καλύτερη ενδεκάδα της Γαλλίας.
1: Τι θέση παίζει?
2: Αυτό είναι το καλό. Είναι οκταροεξάρι, εξαροκτάρι, τέτοιο πράγμα.
1: Τέτοιος δεν έχουμε.
2: Κεντρικός χαφ.
3: Αφού δεν πήρε τον Νάι Λόπεζ, πάει να ψάχνει.
2: Δύο πρέπει να πάρουμε σε αυτή τη θέση. Δύο.
1: Ρε παιδί μου, πώς έχει ο Ολυμπιακός?
2: Ρε Αντώνη, τώρα σε ενδιαφέρει πώς.
1: Ωραία, εντάξει, με συγχωρείς, είπα εγώ μια κουβέντα. Τελείωσε.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε δύο παίχτες, θέλουμε να πάρουμε. Δύο
1: παίχτες να πάρει.
2: Με τον Ασημέντο θα μείνουμε και με τον
1: Σιπιόνι.
3: Με Ασημέντο θα πάει ο ήθος. Θα πάει
2: ο Σιπιόνι, μπορεί να μείνει ο Σιπιόνι, αλλά.
1: Μουζακίτης.
2: Θα δούμε.
1: Α, έχει θα δούμε με Μουζακίτη, Ταγκούς, Καρπετόπουλος.
3: Τι είναι εδώ, αν βρεθεί κάποια ομάδα, αν δώσει λεφτά, μπορεί να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός.
2: Τι είναι στην αγορά, ο Μουζακίτης.
1: Δεν το ξέρω.
2: Πρώτη φορά τα ακούς, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι, πρώτη φορά τα ακούω, δεν το έχεις πει. Να κοιτάξω όλες τις εκπομπές από τη λήξη
2: που δεν έχει. Τι λέει, ρε Κάρπετ, παίζει τώρα.
1: Έχει πει ποτέ ότι έχει βγάλει στην αγορά τον Μουζακίτη ο Ολυμπιακός?
2: Δεν είπα ότι έχει βγάλει, είναι στην αγορά, είπα.
1: Είναι στην αγορά, δεν έχει βγάλει η ομάδα που τον έχει.
3: Όλοι οι παίχτες πολλούνται.
1: Γιατί Θεέ μου με κράτησε τόσα χρόνια σε αυτή τη
3: γη? Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο. Άλλους παίχτες τους πουλάς.
1: Α, μπράβο τώρα.
2: Πώς το λένε, με άλλη τέτοια και άλλη με άλλη.
3: Υπάρχει ένας παίχτης αυτή τη στιγμή, έρχομαι εγώ. Είμαι ο Αλφανή. Έχω ένα πορτοφόλι από εδώ μέχρι το Πειραιά.
1: Μαζί σου.
3: Και θέλω παίχτη. Ένα παίχτη. Θέλω να γουστάρω να πάρω ένα παίχτη στον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένας που δεν τον δίνουνε?
1: Όχι. Τώρα εγώ σου λέω όμως το άλλο παράδειγμα, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν έχεις τόσο μεγάλο πορτοφόλι, έχεις μικρότερο πορτοφόλι.
2: Τα μεγάλα δεν πορτοφόλια δεν πούμε... έρχονται στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο. Δεν θα σε πιάσουμε να σου πούμε έχω ένα καλό παιδί που παίζει
2: οχτάρι. Η εκπομπή θα τελειώσει, δεν θα πούμε ούτε καν
1: πες, το, εσύ,
2: το
1: όνομα του παίχτη
2: πριν, το είπαμε, τον είπαμε.
1: Λοιπόν,
2: το πρόβλημα με
1: τον Καντιού είναι δύσκολο.
2: Το πρόβλημα με τον Καντιού είναι ότι πήγε τόσο καλά φέτος που η Λοριάν δεν θέλει να τον δώσει. Ο πρόεδρος έχει βγει και έχει κάνει δήλωση, λέει ο παίκτης αυτός δεν πωλείται κλπ.
1: Ωραία.
2: Βέβαια όλα σχετικά είναι που λέμε.
3: Ανεβάζει τιμή.
2: Όλα σχετικά είναι. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα η τιμή. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της
1: Λοριάν. Είναι γιγαντός όμως αυτός.
2: Εγώ πιστεύω είναι πολύ γιγαντός όμως.
1: Είναι γιγαντός όμως, ακούγεται για το όνομα.
2: Είναι σε στυλ ύψος Ιμπόρα. Κάτι τέτοιο είναι ύψος.
1: Ένα ακούγεται από την παραγωγή.
2: Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τώρα. Άμα γράφουν ένα 91, είναι ένα 88, ας πούμε, ένα 87, ξέρεις πώς πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Αλλά πάει αναλογικά όλη η ομάδα.
2: Το θέμα με τη Λοριάν δεν είναι τόσο πολύ. Είναι ότι πραγματικά δεν θέλει να τον δώσει. Ωστόσο, ξέρουμε πώς είναι οι μεταγραφές. Όταν μπει σε μια διαδικασία.
1: Με πόσα ξεκινάμε, Κώστα, να τον δίνουμε?
2: Εμείς πάντα ξεκινάμε με λίγα χαζόσια.
1: Γι' αυτό λέω, με τρία.
2: Δεν ξέρω τώρα πόσα ξεκινάμε και με πόσα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η ουσία είναι ότι είναι ένας παίχτης πραγματικά ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό και προσπαθεί να τον αποκτήσει με ό,τι δυσκολίες αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε αναμονή της απάντησης του Μαρμόν, του Στόπερ όπως έχουμε πει, και επίσης υπάρχει προχωρημένη διαπραγμάτευση με τον έξω αριστερά, τον Ζωέλ, πώς το λέμε αυτόν,
1: Ζωέλ μικρό,
2: τον έξω αριστερά που λέμε τη Σαλάτα.
1: Και Σαλάτα, είναι Σουάζ.
2: Όχι μόνο.
1: Ρόκα.
2: Ρόκα, Σαλάτα, Ρόκα.
1: Σε ευχαριστώ, Ταμπάκος, αμέσως, λαϊκός. Εγώ είμαι πιο κοσμοπολιτής, Σουάζ. Okay,
2: ναι, ναι, υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις ναι. Ματών και για την απόκτηση δεξί μπακ επίσης Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις. Το όνομα του Τσάπρα δεν θέλουν να το επιβεβαιώσουν στον Ολυμπιακό κάτι. Από τη Λιβαδιά λένε ότι αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι ζωντανό. Στον Ολυμπιακό λένε ότι εμείς θα πάρουμε άλλον δεξιμπακ κλπ. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή την ιστορία. Ξέρουμε πώς είναι αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ψάχνονται για φόρο.
3: Θα έπρεπε.
2: Έξι center four έχουν.
1: Αυτό που σου λέει εσύ. Θα έπρεπε γιατί θα έπρεπε.
3: Γιατί ο ένας και οι δύο και τα Ρέμι και ο πώς το λένε ο Ελκαμπή είναι στο Μουντιάλ.
1: Ωραία και θα σου γυρίσει
2: ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή να πάρει
3: προγραμματικά.
2: Έχει να πάρει ο Ολυμπιακός 300 παίχτες σε άλλες θέσεις που δεν έχει. Στην πορεία του καλοκαιριού θα πάρει και center four, αν θέλετε την εκτίμησή μου.
1: Αλλά δεν είναι προτεραιότητα.
2: Δεν είναι προτεραιότητα τώρα γιατί πρώτον έχει.
3: Δεν αρχίστε να μου λέτε ιστορίες όταν θες να παίξεις με τα προγραμματικά ότι αυτοί ήρθανε 25 του μηνός, δεν μπορούσαν να κάνουν προετοιμασία και ιστορίες. Μην τα λέτε.
1: Τι, το ξέρουμε αυτό ρε. Και σε τι γιατί το αποκάλυψε η
3: πρέπει να έχετε ένα center for να παίξει τα προγραμματικά. Εκτός αν δεν ενδιαφέρουν τα προγραμματικά. Αν ο σκοπός είναι να είναι η ομάδα
1: καλά. Οι άλλοι δεν έχουν center for που να παίζουν στα προγραμματικά ή άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω το
2: Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καλύψει ο Ολυμπιακός κάποιους παίχτες σε θέσεις οποίες δεν έχει καν παίχτες ουσιαστικά. Θέσεις κλπ. Δηλαδή
1: ποια είναι η θέση που δεν έχει παίχτη πραγματικά.
2: Ένα παίχτη δεν έχει δεξιμπάκ, δεν είχε κανένα. Τώρα έκλεισε το Μαθαίο. Ένα.
1: Ο άλλος λοιπόν, το είπαμε είναι εξτρέμ. Στα γεράματα εξτρέμ.
2: Δεν έχει σημασία. Εκεί τον υπολογίζει. Επίσης πρέπει να πάρει στόπερ οπωσδήποτε γιατί έχει μόνο αυτούς που παίζουν τους δύο. Με τους δύο ο Καλογερόπουλος έφυγε. Ο Μπιανκόν θα φύγει, θα πάει στη Λάνς ή θα πάει στην Άντρελεκ, θα φύγει πάντως.
1: Okay.
3: Μέγα του Γιαννούλη δεν υπάρχει επιστροφή.
2: Τι να σου πω, πού να ξέρω.
3: Ποδόσφαιρο. Γιατί σήμερα είπαν αυτοί ότι με τον Μπάουκ τα τσακίσαμε, λέει η Άουγκσμπουργκ.
2: Κοίταξε, όπου υπάρχει Γιαννούλης υπάρχει και ναυάγιο.
1: Mm-hmm. Τι λέρε,
2: και
1: φιλέ.
2: Με την ΑΕΚ υπήρχε ναυάγιο και με τον Παναϊκό υπήρχε ναυάγιο στο παρελθόν. Πολλές υποθέσεις ναυαγούν. Με τον ΠΑΟΚ ναυάγιο, τώρα μου είπε ο Κάρπετ, με τον Ολυμπιακό προχθές ναυάγιο. Τι να σου πω, στο ποδόσφαιρο μπορείς να πεις ποτέ. Όχι.
1: Μπορείς. Κύριε Καρπετόπουλε.
3: Όχι, εντάξει, εγώ ρωτάω.
1: Αλλά ποτέ,
2: αυτή τη στιγμή είναι τρελαμένη στον Ολυμπιακό, ας πούμε,
1: με την ιστορία του Γιαννουλή.
2: Με την ιστορία αυτή, ναι. Είναι τρελαμένη, ναι. Τώρα, τι να σου πω, αύριο μεθαύριο τι μπορεί να γίνει.
1: Να πάει.
2: Ναι, αν πάει ο Γιαννούλης και πει παιδιά το σκέφτηκα καλύτερα και ξέρω εγώ.
1: Έχεις κάποια αποκάλυψη το επόμενο μισό λεπτό.
2: Όχι.
1: Γεια σου.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει μάλιστα, η 7η τέχνη.
0: Η 7η τέχνη, προσπάθεια για να κλείσουν τα σινεμά. Όχι, εντάξει, μην είμαστε.
1: Όχι, ρε, είναι.
0: Βγαίνεται...
1: Εβδομάδα χιλιάδων εισιτηρίων. Δεκάδων, εκατοντάδων.
0: Χιλιάδων δεν είναι, αλλά κόβουν εισιτήρια. Είδε. Βλέπω. Δηλαδή. Κοιτάξτε, κόβουν εισιτήρια και ταινίες που δεν είναι για μας.
1: Για
0: ας πούμε, τα Master of the Universe και τα. Αυτά κόψανε, ας πούμε.
1: Για πες καμιά ταινία, δηλαδή, η οποία είναι πάνω από 10 χρονών. Λέγε.
0: Εντάξει, αυτά είναι για.
1: Μπορεί να έχει κόψει καμία εισιτήριο.
0: Τώρα δεν έχω μπροστά μου τι. Αλλά τα βλέπα.
1: Οκ, okay, να, να μην είναι πάνω από 12 χρονών ή για τον Κυριακό Σταθερόπουλο. Αν θέλει να βάλω και δεύτερη
0: εισιτήρια. Έχουν... Δεν υπάρχει. Κάνανε κάτι στριάκια. Αλλά αυτές που βγαίνουν τώρα, κοιτά. Βγαίνει μια ταινία του Σπίλμπεργκ.
1: Α, ναι,
0: που έχει το κοινό του.
1: Κάποιο γνωστό που την έχει.
0: Έχει το κοινό του, θέλω να πω. Θα κάνει κάτι, θα κάνει. Και σε εβδομάδα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί άμα ξεκινήσει.
1: Τι ταινία
0: Mundial,
1: είναι αυτή, ε?
0: Αυτή είναι μια ταινία με εξωγήινους. Η τέταρτη ταινία με εξωγήινους στην μεγάλη φιλμογραφία του Σπίλμπεργκ.
1: Ναι.
0: Εξωγήινους στην προκειμένη.
1: Καλούς εξωγήινους.
0: Εκτός από, το, από ναι. μία, όλες οι εξωγήινους καλούς έχουν.
1: Ναι, δεν μπορώ. Εμένα μου αρέσουν οι κακοί. Μ' αρέσει ναι. το Mars Attack.
0: Του πόλεμου του κόσμου ήταν πολύ κακή. Μας
1: όχι, Mars Attack, Mars Attack, τέτοια αυτή Spielberg, που να είναι στραβή. Δεν είναι από το Spielberg.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί οι εξωγήινοι μου αρέσουν. Δηλαδή μόνο ο Spielberg έχει.
0: Όχι, λέω, γιατί αυτή βγαίνει τώρα.
1: Ναι, ωραία. Και, και τι λέει ο Γιάννης για το θέμα αυτό.
0: Δεν έχω διαβάσει τίποτα.
1: Μπράβο, ρε. Συγχαρητήρια, αληθινή μου συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τι εννοείται, συγγνώμη. Εντάξει, ξέρω ότι τραβολαγιώσαν σε διάφορα, αλλά για λέγε.
0: Ξέρω όμω τι.
1: Κάνατε podcast.
0: Κάναμε, ξέρω τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Του άρεσε η ταινία σε γενικές γραμμές.
1: Ναι, θέλουμε τα λόγια του όμως.
0: Τα λόγια του τώρα.
1: Τι να το κάνω τώρα. Είναι
0: δεν,
1: σαν...
0: δεν τα έχω τα λόγια.
1: Σαν να έχει πώ το λένε, ξέρει.
0: Δεν ξέρω αν έχει γράψει και τίποτα. Γιατί εδώ βλέπω, δεν βλέπω να έχει γράψει τίποτα.
1: Τι.
0: Ημέρα αποκάλυψης.
1: Σε παρακαλώ λοιπόν.
0: Λοιπόν, με την ημέρα αποκάλυψης του Spielberg λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ασχολείται με τον ξένο του Καμί. Που διάλογο γράφει για την ημέρα αποκάλυψης.
1: Δεν έχει ξαναγυρίσει με τον Μαστρογιάννη ο ξένο.
0: Αυτή πρέπει να είναι. Βγαίνει η επανέκδοση.
1: Εννοείς ότι θα δούμε την ταινία με τον Μαστρογιάννη.
0: Μη κάτι γράφει εδώ πέρα τώρα.
1: Μια μαυρόασπη είναι με τον Μαστρογιάννη, η οποία δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι του Μαστρογιάννη αυτή που βγαίνει. Είναι του Φρανσουά Οζόν. Δεν βρίσκω το Γιάννη. Εν πάση περιπτώσει,
1: δεν πειράζει. Εντάξει,
0: τι,
1: ωραία.
0: Τι διάλογο βγαίνει να ξέρουμε, ας πούμε, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, θέλουμε και γνώμη των κριτικών.
0: Θα το κριτικών.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, η μέρα αποκάλυψης. Είναι, βασίζεται στο ότι οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας. Είναι εδώ.
1: Μάλιστα. Τους ξεχωρίζουμε από κάτι.
0: Τους κυνηγάμε βασικά. Τους κυνηγάμε, δεν τους θέλουμε.
1: Τους ξεχωρίζουμε από κάτι. Πώς
0: όχι,
1: το κυνηγήσουμε
0: όταν... ανθρωπόμορφη είναι. Από ό,τι
1: πώς το καταλαβαίνουμε τον άλλο. Μπορεί εγώ να είμαι εξωγήινος. Πράδει
0: στην ταινία.
1: Α, okay.
0: Πράδει στην ταινία. Ταινία παίρνει καλές κριτικές.
1: Υπάρχει περίπτωση εδώ μέσα να έχουμε εξωγήινους.
0: Σύμφωνα με την ταινία, ναι.
1: Ρε παιδί μου, σύμφωνα με σένα. Δηλαδή ο Spielberg είναι στο Sport FM, όχι τυχαία νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Αδιαφωνικό σταθμό.
0: Ο Γιάννης του βάζει 2,5 όσο και ο Δανίκας.
1: Ταινία... Ο Σταθερόπουλος μου λέει η πλειοψηφία ότι είναι εξωγήινη εδώ μέσα.
0: Η ταινία έχουμε. Παίρνει από 2,5 και πάνω.
1: Ο Κώστας.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ωραία. Από 2,5 και πάνω.
0: Ναι.
1: Με ταβάνι.
0: 3.
1: Ευχαριστώ πολύ, ακριβώς όλοι το ίδιο, ε.
0: 2,5, 3.
1: Ω, μπράβο.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο ξένος που σε αγάπησα πολύ, που λέει.
1: Ναι.
0: Είναι όμως τωρινός, δεν είναι η παλιά ταινία.
1: Δεν
0: είναι
1: δηλαδή, είναι
0: του Οζόν.
1: Του Φρανσουά Οζόν.
0: Λοιπόν.
1: Η οποία.
0: Ο πέταξε είναι το γνωστό.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν κάνουμε δουλειά όμως. Λέγα έστω στα αστέρια.
0: Αστέρια
1: το ξέρω ότι το γνωστό του Καμί, αφού το είπαμε.
0: Δεν είναι.
1: Μεροκάμα, πληρώνει άθρα για να πει
0: κάτι. Αλγερία 1930.
1: Ωραία.
0: Νομίζω και ασπρόμαυρο. Το συγκεκριμένο.
1: Και αυτό ασπρόμαυρο.
0: Ναι, ποιο άλλο είναι ασπρόμαυρο.
1: Το γράφει. Το κάνουν το παλιό ήταν ασπρόμαυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ανακαλυφθεί ο άγχρωμο κινηματογράφο, αλλά ένα ασπρόμαυρο ήταν.
0: Ναι.
1: Το παλιό.
0: Ναι. Νομίζω ότι την ιστορία τη γενική γραμμή την έχετε ακούσει. Δηλαδή είναι...
1: Του έχουν πλακώσει τα τεσσάρια έτσι για να το ξεκάνουν όποιον πηγαίνει σινεμά.
0: Ναι.
1: Λέει για τεσσάρια.
0: Όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Έχει και κανένα δυο. Ο Ζουμπουλάκης βάζει 4.
1: Να το.
0: Και ο Δανίκας.
1: Να το.
0: Και ο Κουτσογιαννόπουλος.
1: Να το.
0: Αλλά οι άλλοι είναι που τρέχει κάτω.
1: Ποιος είναι χαμηλότερο.
0: Το 3 είναι το χαμηλότερο. Δηλαδή όλοι
1: 3 με 4
0: έχουν,
1: όλοι.
0: Το έχουν δει πολύ καλά. Ναι, και 3,5 α πούμε.
1: Δεν μπορεί τον ξένο του Άλμπερ Καμί να του φάει χαμηλό. Πρέπει να είσαι ψυχάρα.
0: Και το Φρανσουά Οζόν. Γιατί και ο Οζόν έχει τους φανατικούς του
1: φανατικού του. Όπου, συνδυασμό δηλαδή.
0: Δυνατό συνδυασμό. Mm-hmm. Παίζει δυνατά αυτό. Γιατί τώρα τι θα έχει, τι θα κάνει αυτό. Τρέχα γύρω. Μπορεί όμω να είναι και καλό. Δεν λέω α πούμε.
1: Την υπόθεση την ξέρει.
0: Ναι, μόνο, δεν ξέρω. Το Γκάμι. Το διαβάσει κιόλα.
1: Όχι τον Γκάμι, ρε. Την υπόθεση, το έργο.
0: Το ίδιο είναι. Το βιβλίο του.
1: Ναι,
0: Γκάμι.
1: Το θυμάσαι πώς πάει,
0: Είναι αυτό που πεθαίνει η μάνα του και γίνεται βρεσκόντα έναν άλλο.
1: Ωραία, το ξέρει. Δεν σου κάνω άσκηση, αλλά αν το θυμάσαι γι' αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Δεν είχα ενθουσιαστεί.
1: Τι να ενθουσιαστεί, ρε.
0: Θέλω να σου πω.
1: Για κινηματογραφικό έργο.
0: Όχι, από το βιβλίο.
1: Το θυμάσαι. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ένα μελοθάνατο. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Που είναι ένας με τους Γερμανούς σε ένα κελί, τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη επιτυχία αυτή, ξέρεις, όλη η κριτική. Ναι. Όταν το ακούνε, ξέρεις, παθαίνουν, αλλά σε ξεκάνει εντελώς.
0: Βγαίνει ένα ιταλικό που λέγεται Το Ιερό Αγόρι. Ψυχολογικό θρίλερ αργών ρυθμών, λέει.
1: Του Λάνθη μου ήταν Το Ιερό.
0: Το Ιερό Ελάφι.
1: Ελάφι. Αυτό είναι Ιερό Αγόρι.
0: Ναι. Αλλά δεν του λάθη μου είχε κι άλλα. Ήταν τα δεκάτη του Ιερού Ελαφιού. Δεν ήταν μόνο το Ιερό Ελαφιού. Αυτό λέγεται Το Ιερό Αγόρι. Ναι. Μια ιστορία με ένα παιδί που πάει, λέει, σε ένα χωριό με τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Είναι πρώην πρωταθλητής του Τσούντο.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας του. Και είναι στοιχειωμένες οι μνήμες των κατοίκων του από ένα πολύ νεκρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δυστύχημα για την ακριβία. Έχουν πεθάνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά βρίσκει.
1: Το τζούντο που κολλάει όμω.
0: Πουθενά. Βρίσκει μια. Απλά είναι ο πατέρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ο, εντάξει, είναι ο έπαιζε. Από του να πέτρε.
0: Βλέπω την υπόθεση. Βλέπω. Αστεράκια λίγο μικρότερα. Απ' τα άλλα, ο Γιάννη 2, ο Δανικά 2,5. 2,5 με 3 είναι εδώ.
1: Ναι, είναι το δυστύχημα που παίρνει κάτι παραπάνω.
0: Αβανταριστό. Δεν ξέρω.
1: Είναι γαλλικό.
0: Ιταλικό.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβε. Βγαίνει ένα άλλο βλέπω που λέγεται «Η Άλλη», διαδραματίζεται το 1945, η Grace μένει σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη με τα δύο παιδιά της.
1: Το 1945.
0: Ναι, 1945, okay. Διαδραματίζεται έτσι.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Και δεν πρέπει να τους βλέπει ο ήλιος. Εντάξει. Τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα βλέπει ο ήλιος.
1: Τι έχουν τέτοιο αλμπινό.
0: Δεν ξέρω. Ατμοσφαιρικό θρίλερ μυστήριο με φανταστική σκηνοθεσία, λέει.
1: Φανταστική. Ποιο το λέει αυτό.
0: Παίζει Νικόλ Κίντμαν. Ρε, εσύ αυτό είναι του παλιό, ρε φίλε. Αυτό είναι παλιό.
1: Πώς
0: είναι
1: το λένε.
0: Το Αμεναμπόρ το γυάλι. Το Αλεχάνδρα Αμεναμπόρ είναι το γυάλι. Το
1: πώς το λένε αυτό το πράγμα.
0: Διάδερς.
1: Διάδερς. Δεν το ξέρω.
0: Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα.
0: Ταινιάρα. Φοβερή ταινία.
1: Ταινιάρα. Είναι Νικόλ Κίντμαν και έχει παιδιά και δεν πρέπει να τα βλέπει ο ήλιο.
0: Φοβερή ταινία. Αυτό αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι, μια επανέκδοση κτλ. Και δεν το έχετε δει. Σας το συνιστώ, θα έχετε να το λέτε.
1: Έχουν κάνει κάτι επανακριβώ. Σκοτώνουν γαϊδούρι, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί, τώρα το σώσ Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Το blow up.
1: Οι οποίοι θα κάνουν τα γελάνε μερικοί στην αρχή. Και μετά του ξεκάνει και δεν γελάει κανένα.
0: Κανένα δεν γελάει. Ναι, του σεξ ψέματα και βιντεοτενεί, καλό είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Α, το θυμάμαι απ' έξω.
1: Άσε με, ρε.
0: Το θυμάμαι απ' έξω.
1: Σ' αρέσει και ο μάγειρα και ο τέτοιο όλα αυτά.
0: Όχι, αυτό είναι το Σόντεμπεργκ, τη σχέση έχει με το
1: μάγειρα. Ναι. Δεν έχει σχέση με το μάγειρα.
0: Όχι, ο μάγειρα είναι άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, άλλη στιγμή.
0: Άλλο σκηνοθέτη, αλλά.
1: Ναι, μα μου έρχεται με ένα σετ.
0: Ήταν μια χρονιά πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, δεν έχει πολλά. Δεν έχει πολλά. Πολλές επανεκδόσεις είναι περισσότερες από τις.
1: Έχει τρία αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι σαν απειλή, ρε, και τα τρία αφιερώματα. Πρέπει να θυμηθώ ποιον είναι. Κάτι μαυρόασπρα αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι, πώς το λένε, απελπισμένος εντελώς.
0: Κοίταξε, ποντάρουν πιθανότητα ότι οι άλλοι θα βλέπουν μπάλα να πάνε το κοινό το ψαγμένο. Πιο
1: ψαγμένο.
0: Όσο υπάρχει κοινό τέτοιο.
1: Ακούω κάτι. Εγώ θεωρώ το bottom of the barrel.
0: Ναι.
1: Το να παίζουν αφιερώμα στους Marx Brothers.
0: Αυτό εντάξει.
1: Αυτό θεωρώ δεν πάει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ξεκινάω από εκεί. Τουλάχιστον δεν είναι αφιερώμα κανένα στους Marx Brothers.
0: Okay. Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί λένε φοβερό γέλιο. Μου αρέσει όταν γράφουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γελάσει πια.
0: Τώρα πια εντάξει. Είναι δε τόσο παιγμένα αυτά που δηλαδή και τα αστεία τα θυμάσαι απ' έξω.
1: Δεν αυτές θυμάμαι απ' έξω.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Δεκατάκι σου
1: βλέπω κάτι άλλο.
0: Αυτές είναι οι απόψεις μου, αν δεν σας αρέσουν χουκιάλες.
1: Αυτά τα γράφουν έρεση, από αυτό δηλαδή θυμόμαστε. Ναι. Ναι, μπράβο, δεν θα ήμουν εδώ πήγαινα σε ένα κλαμπ που θα με γράψει. Ξέρω
0: στο
1: να λέω του Γκράουτσο
0: Μάρξ. Αυτά όλα.
1: Δεν ξέρω το γράφω που είναι. Ξέρω να λέω ατάκια στον Γκράουτσο Μάρξ απ' έξω. Ναι. Κι εγώ, αλλά οι ταινίες σύνδεσαι το δεκάλεπτο επάνω. Ανακαλύπτω, ξέρεις ότι έχω καλύτερα πράγματα να κάνω, όπως ξέρεις να πω στο λένε να καθαρίσω τα τούγκια στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα. Οτιδήποτε. Δεν είναι αυτά.
0: Δεν λοιπόν, πάμε,
1: πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.
0: Στο Γιώργο Τσακίρη να κλείσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η Επιστροφή στις 12 στο Telecom Center Athens.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δυναμικό.
0: Έχουμε μέσα, κύριε.
2: Ναι,
0: εδώ είμαστε.
2: Καλά είστε όλοι, εντάξει.
1: Εσύ. Τι γίνεται.
2: Και εμείς καλά, μια χαρά είμαστε. Περιμένουμε και συνεχίζουμε τις διακοπές μας με τους ανθρώπους ΑΕΚ να μην είναι όμως χαλαροί, να συνεχίζουν τις επαφές και τις διαδικασίες που αφορούν την ολοκλήρωση μιας δύο ακόμα προστικών μετά από αυτή του Ζουμπουκόφ. Εντάξει, αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι σίγουρα μία θα είναι μέσα στον Ιούνιο, θα επιχειρήσει για δύο ο Ριμπάλτα, είναι σε καλό δρόμο οι επαφές που κάνει, αλλά εντάξει, αυτά είναι και λεπτομέρειες που μπορεί να θέλει κάποιος παίχτης ένα-δύο έτσι παρατάσεις στη διάρκεια του Ιουνίου, γιατί είναι και πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι για να αποφασίσει τι θα κάνει με το μέλλον της καριέρας του. Όπως και να έχει όμως, ο Ριμπάλτα είναι ολοκληρωμένη διαδικασία ο καταρτισμός της λίστας και απλά είναι πλέον στις επαφές και στις συζητήσεις προκειμένου να τελειώσει αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον τα δύο ακόμα που έχουν βάλει ως προτεραιότητα στο κίνδυνο προστατόπεδο για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, του χαφ δηλαδή και του κεντρικού αμυντικού. Τώρα οτιδήποτε άλλο προκύψει από εκεί, είτε από την Ολλανδία, από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, είτε από ενδεχόμενο μη διατήρηση κάποιων των βασικών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, θα εστιάσουν μάλλον σε αυτό, για να το πω πιο σωστά, όταν θα έρθει η ώρα. Ο Ριμπάλτα είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας πάντα με τον Νίκολιτς, είναι σε πολύ πολύ έτσι καλό δρόμο το σχέδιό τους και είναι και πολύ μεγάλη ικανοποίηση του coach για αυτό. Σε ό,τι αφορά στον Πινέδα, εννοείται πως κάθε μέρα θα έχουμε και καινούργια, το έχουμε πει δημοσιεύματα.
1: Είχε τίποτα.
0: Κάτσε απόψε που απέτσι κιόλας. Είμαι και καλός σήμερα.
2: Πάντως το δημοσίευμα σήμερα της Fox Sports βάζει λίγο τα θέματα σε μια σειρά και αποκωδικοποιεί λίγο τις ανοησιούλες των μέσων που είναι κοντά στη Μοντερέι. Όπως τονίζει και ξεκαθαρίζεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, δεν υπάρχει καμία πρόταση της Μοντερέι ακόμα προς τον Πινέδα, αλλά ούτε στην ΑΕΚ για τον Πινέδα. Ο παίχτης, σύμφωνα λένε με το περιβάλλον του, δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να επαναπατριστεί. Είναι αυτό που σας έχω πει εδώ και καιρό, ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα θέμα να φύγει από την Ευρώπη, από την Ελλάδα ειδικά και την ΑΕΚ, απέναντίας, όπως λέγαμε προχθές, μια ιστορία πριν την πτήση για τη Θεσσαλονίκη, αυτό που έλεγε είναι ότι εγώ είμαι μια χαρά εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ στην ΑΕΚ, δεν θέλω να φύγω. Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του πάντα την επιθυμία να υλοποιήσει το όνειρο της καριέρας του, αυτό τη συμμετοχή στην διοργάνωση των Αστεριών, στο Champions League. Κάτι που έφτασε στο παραπέντε με την ΑΕΚ του Αλμέδα, με την Αντβέρπ, και τώρα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να το κάνει, αφού χρειάζεται μόνο μία πρόκριση για να μπει στη League Face Champions League ΑΕΚ, και έχει και εξασφαλισμένο Europa League, επίσης κάτι το οποίο δεν περνάει παρατήρητο το κεφάλι του Ορμπελίν Πινέδα. Μετά το Μουντιάλ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχουμε ξαναπεί, το μόνο που έχει ενδιαφέρον για μένα σε αυτήν την υπόθεση είναι αν και εφόσον αρνηθεί και πει ότι θα δούμε μετά την άφηξη του 27 τι θα κάνουμε, τι θα πράξει ΑΕΚ. Μόνο αυτό έχει ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο είναι δημοσιεύματα, σκέψεις. Δηλαδή είδατε τώρα από χθες που έψαχνα ένα σπίτι, αμάξι και σχολείο για τα παιδιά του υποτίθεται, που έγραφαν στο βέβαια τοπικές εφημερίδες στο Μοντερέι, περάσαμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το... Δεν έχει καμία σκέψη.
1: Αυτό ήταν Fox Sports Mexico. Σωστό.
2: Ναι, το σημερινό.
1: Ναι, το σημερινό. Ναι,
2: το σημερινό, καλά το λες, γιατί...
1: Ναι, γιατί... Γιατί, θα σου πω τι γίνεται, ότι εγώ τα κοιτάω τα Fox Sports τα διάφορα.
2: Μέχικο, του Μέχικο.
1: Μπράβο.
2: Αυτό είναι του Μέχικο, βέβαια. Ναι. Εστιάζει μόνο σε αυτούς τους. Αλλά είναι και το πιο αξιόπιστο σύμφωνο με τους Μεξικάνους.
1: Ναι.
2: Προφανέστατα πληροφόρηση που έχουν, γιατί αναφέρει στο περιβάλλον του Πινέδα, είναι και από την οικογένειά του και από τους γύρω του, γιατί είναι και ο αδερφός που είναι επικοινωνιακό αγόρι. Και η σύζυγός του δεν κρύβεται. Και αυτό λέω και πάλι, είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη σκέψη του Πινέδα είναι μια πρόταση αντίστοιχη με αυτή που είχε κάνει πέρυσι η Μποντερέ, για παράδειγμα, στον ίδιο, αλλά να ικανοποιεί και την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Που τότε ήταν για τετραετές συμβόλαιο, 3 χρόνια, κλειστό τετραετές παρακαλώ, 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει, μιλάμε για 3-4 εκατομμύρια για να παραπατριστεί, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλύτερο.
1: Τώρα η λογική λέει ότι αν του κάνει πρόταση θα πρέπει να είναι μέχρι το 30.
2: Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει και μέχρι το 29 μωρά. Όπως έχει κάνει στους
1: υπόλοιπους. Τι το συμφέρει αυτό είναι το 29. Να κάτσεις και το σκεφτείς.
2: Μπορεί να το συζητήσεις για ένα ακόμα
1: χρόνο. Γιατί πάει 33.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Με έναρξη Μουντιάλ το βράδυ ο Πινέδα.
2: Ναι. Καλά, δεν ασχολείται.
0: Αν κρίνω από τον πατριωτισμό των Μεξικάνων, δεν ακούει τίποτα. Δεν πάνε εμφανιστή Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτή η ζωή
2: δεν ασχολείται καν, εννοείται. Δεν ασχολείται καν. Ούτε
1: θα ξεκινήσει, λε.
0: 100%.
2: Δεν ξέρω. Έτσι, δεν το ξέρω, θα το ξεκινήσει. Μέχρι πρώτη δεν το ξεκινούσε. Για να μην ειλικρινήσει. Μέχρι πρώτη δεν το ξεκινούσε.
0: Θα μου φάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί ταιριάζει και πολύ με τον. Με έναν τύπο που παίζει οργανωτής, που παίζει οργανωτής από τα μετόπιστεν, ξέρεις, αυτό το...
2: Το εξάρι, λες.
0: Το εξάρι τον μπαλάτο, δηλαδή που ναι. Θέλει δίπλα του έναν...
1: Πυρλή.
0: Που έναν
1: πυρλό τέτοιο.
2: Στα τελευταία 8 μάτς πάντως και στα 4 επίσημα
0: δεν τον είχε.
2: Πάγκο.
0: Α, είναι μάλιστα, από πάγκο. Μάλιστα.
2: Τι να σου πω,
0: δεν κάνει εντύπωση λίγο, δεν σου πω. Θα δούμε.
2: Θα δείξει.
1: Okay. Λοιπόν, τα λέμε Δευτέρα. Ο κύριε Καρπετόπουλε, κλείσε λοιπόν, αυτή την εβδομάδα με διάφορα μηνύματα, γεμάτα ενδιαφέρον.
0: Αυτά που είχαμε να πούμε, τα είπαμε, λέμε ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόπουλος και ο κύριος Χονδροθυμίος. Ακροατές, μπάσκετ, ιστορίες.
1: Όπω τέτοια μπαρτζόκες.
0: Αυτό, πράγματα.
1: Μένει ένα μας.
0: Ένα μας, χαμός.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Άλλο.
0: Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G. Home Internet που σου δίνει ό,τι οι οπτικές ίνες χωρίς οπτικές ίνες. Οι υπερυψηλές ταχύτητες τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρη στις ταχύτητες και πληροφορίες στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είχε χορηγό την Bet365. Τα λέμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG.

0: Ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Κι άντε είναι ο Γιώργος Κιμούλης και η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Τι δίδυμο είναι αυτό που έχει φτιάξει?
0: Δεν ξέρω ρε, μου ήρθε τώρα.
1: Ή κάνει ένα θεατρικό, ή κάνει ένα τηλεοπτικό, ή κάνει κάτι.
0: Δηλαδή έτσι,
1: η Κατερίνα Ζαρίφη παράδειγμα παρουσιάζει θεματική ενότητα σε πρωινάδικο με τον Ουγγαρέζο. Ναι. Με Ουγγαρέζο και Ζαρίφη. Ή ο Κιμούλης, ξέρω εγώ, με την Μαρία Τζομπανάκη σε μια θεατρική παράσταση κάτι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω.
1: Και άντε για τη Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται τώρα ο Γιώργος ο Γιαννίσης 1,60 πόσο είσαι αγόρι μου? Ύψος 1,65, 1,70 να το πω, είμαστε και μπόλικοι.
0: Ναι.
1: Με το Κιμούλη που είναι 2 μέτρα παλικάρι.
0: Πιο ωραίος είναι ο
1: Γιαννίσης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, είναι και πιο νέος τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τι να λέμε.

0: Το ένα δεν λέει να τελειώσει και το άλλο αρχίζει.
1: Το ένα ποιο, το μπάσκετ δεν
0: είναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τελειώνει, ό,τι και να γίνει τώρα Σάββατο.
1: Ό,τι και να γίνει το Σάββατο να τελειώσει. Τι να κάνει.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Και 43 παρατάσεις να γίνουν θα τελειώσει.
0: Καλά, χτες πόσο εξουθενωμένοι όλοι.
1: Ναι. Μετά.
0: Εντάξει. Ήταν που ήταν κλειστό το rotation, ήταν και ο αγώνας όλος στα κόκκινα, ρε παιδί μου, στο όριο. Τους έβλεπες στο τέλος, δεν μπορούσαν να είναι. Μετά το πρώτο βήμα, αν τους περνούσε ο αντίπαλος στην επίδεση, δεν ακολουθούσαν. Δεν μπορούσαν. Λογικό, λογικό.
1: Θα δούμε τώρα, θα ξεκουραστούν, έχουν μια μέρα παραπάνω.
0: Ευτυχώς!
1: Ναι.
0: Διότι με την εικόνα που είδα στη δεύτερη παράταση, εάν παίζαν σε δύο μέρες, δεν ξέρω τι μας θα βλέπω. Πραγματικά.
1: Τα μήλε θα παίζανε.
0: Επίσης, αρχίζει σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ, φωνάζω γιατί προσπαθώ μόνος μου να βρω ενθουσιασμό για όλο αυτό. Νομίζω πιο σβηστό, πιο ξενέρωτα δεν έχει άρχισει Μουντιάλ.
1: Αν δεν αρχίσουν τα. Κοίταξε, το μόνο που δουλεύει είναι τα πανίνι, μου φαίνεται. Λοιπόν. Άμα δεν αρχίσουν τα ματσάκια να δούμε τι γίνεται. Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με ένα. Μεξικό, που είναι και η διοργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις, με Νότια Αφρική στις 10.
1: Ωραίο.
0: Και μετά πάει ξημερώμα, 5 η ώρα μετά είναι το άλλο. Έχει...
1: Μια χαρά ώρα είναι το 10.
0: Το 10 είναι μια χαρά. Από τις 9.30 φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα έτσι mini show, διότι είναι και η πρεμιέρα.

0: Και μετά αργά το βράδυ, ξημερώματα, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάει άκλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα σε καθημερινή, δεν έχει μπει και ο κόσμος ακόμα σε αριθμούς να αρχίσει να το, okay. Να το ρολάρει. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν σήμερα, η ατζέντα περιλαμβάνει που και το ένα μπαίνει για να μπει τώρα, γιατί είναι ξημερώματα Παράσκευη, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που είναι άψογος, μας το έχει καταγράψει. Έχουμε και πόλο ανδρών, Len Champions League, Final Four, ημιτελική στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος, στις 8 και στις 10 προορέκο Ολυμπιακός. Αυτά επίσης είναι σημαντικά.
1: Εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού κέρδισαν και πήγαν τελικό.

Η Anek Lines σα στέλνει στην Κρήτη. Καλέτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φορμάτ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την link phase στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Χριστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία, και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. Δύο ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Σουηδία.
16: Βόλεϊ από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν.
0: Και εγώ δεν το πω. Δεν νομίζω
16: σαν,
0: ότι είναι.
16: Σαν ανέκδοτο που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
16: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα, γιατί αυτός ξέρει.
16: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χρυστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
16: Καλησπέρα
0: της εθνικής μας ομάδας. Χαίρετε.
17: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
16: Όλα καλά.
17: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
17: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
17: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως. ναι. άγνωστη σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με την αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Ισλανδίας.
18: Μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη.
0: Όχι, δεν χτύπα ξύλο, ρε, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
17: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση. Και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολή, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποκριματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
0: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση, απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά?
17: Και όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου, εμείς το βλέπουμε και έτσι, γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος, έτσι.
0: Το παγκόσμιο που έχουμε...
17: περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
17: Σωστά.
0: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
17: Είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
0: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο format, και θέλω και να σχολιάσω γι' αυτό, πλέον που είναι σαν τη Link Phase, που όλες οι ομάδες είναι 27 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτήν την διοργάνωση. Όπως λες, κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι πως λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν δεις να αντιμετωπίσεις Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο Σαββατοκύριακο Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε?
17: Εντάξει, είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω, εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι κερδίζοντας και αυτές οι ομάδες, οι συλλογοί πόντων δεν είναι τόσο μεγάλοι συγκριτικά με το αν κέρδισες ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα ή και πάνω από το επίπεδο το δικό σου. Εκεί εκτοξεύεσαι βαθμολογικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκουμε αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερο επίπεδο, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από μέσα από τον ανταγωνισμό όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
0: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
17: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα, τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε 3 προπονήσεις, για να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά, θέλουν να εξήρω την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους. Και ξέρετε, όσοι είμαστε εδώ, το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες, στο βόλιο αυτό αρχίζει.
0: Όχι, και... όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στον παρελθόν.
17: Είχαν και εξακολουθούν.
16: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο. Ναι, ναι,
0: ναι. Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταφσον που...
16: Εντάξει.
17: Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ δεν πάμε μακριά. Η Φιλανδία πλέον...
0: Μπράβο.
17: Ναι. Και Σωστά. Το επίπεδό τους είναι
18: τα τελευταία, πολύ, πολύ τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια,
0: ο βασικός στόχος του καλοκαιριού. Ποιο, κάτι πήγες να μας πεις για, για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
17: Εντάξει. Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για εμάς στο τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι άσχημος ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, της διάθεσης. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
17: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτός είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
0: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 2027? Είναι πολύ ψηλά ο πύχης, ρε παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει, όπως θέλεις να είμαστε, μπορούμε?
17: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα και τα παγκόσμια να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από Αναήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο.
0: Ωραία. Και πες μας λίγο και τα δυνατά
18: σημεία. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που παίζουν 26 για να βγουν 32.
0: Μα θα έχεις μαγωθεί. Έχεις μαγωθεί, δεν κρινιάζεις τίποτα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας?
17: Τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδος είναι ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά που έχουν κίνητρο. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διεθνείς αθλητές και να μην έχουν κίνητρο, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή η αγάπη για το βόλεϊ, για το άθλημα που κάνουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλεϊ, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές ανιδέες υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. Τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλεϊ, θέλουν να προοδεύουν και αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδος. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out, έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό, επενδύουμε σε αυτό, τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
0: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου, που έκανε συγκλονιστική πορεία και σε αποδοσμεύουμε.
17: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά. Μου αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου όντας ομοσπονδιακός προπονητής μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε μια ψυχολογία η οποία καταλαβαίνετε όντας την τελευταία θέση είναι κάπως δύσκολο να την στρέψεις. Παρά αυτά τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλου. Φτάσαμε στο τελικό, κοντρά με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλωνα, ομάδες με τεράστια μπάτζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
0: Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
17: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή τύχη λοιπόν με την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον Ομοσπονδιακό ακόμα προπονητή στην ομάδα ανδρών του Βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στην Γλυφάδα και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Sport FM Πάτρας

ρωτήσαν. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και έως στις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νίκο Ράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 inch on, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νίκο Ράλε. Εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι οικοδεσπότες. Θα ακούσετε και κάποιους που το έχουν κλωτσίσει το τόπο και ξέρουν.

0: Συζητάμε λίγο πριν την κουβέντα με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή βόλεϊ των ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Ήδη επίσης προκύπτει τώρα από το βόλεϊ γυναικών αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, καθώς η Μικάλια Γουάιτ συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
0: Στις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το Παγκόσμιο Κύπελο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα Παγκόσμια Κύπελα, πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες. Είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί. Είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό. Οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Να σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των τμήματων του. Να πάτε.
0: Να πάτε. Διότι και ωραία είναι να πηγαίνεις συναυλία στο καλοκαίρι και καλός σκοπός υπάρχει. Άρα τι καλύτερο

0: Ο Άρης από τα Ταμπούρια λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Βέβαια από την άλλη και το Μουδιάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα, προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχη ξενοχιστική ακόμα και στα μέλη των αποστολών, κάτι δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα?
1: Ξέρω, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα εξ αρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Ναι, ψέλη.
0: Μα.
1: Να, πολλοί ήσαν στο γήπεδο και όλα σε αλεπότρυπας, βλέπω και τέτοια.
0: Okay. Ναι, γιατί δεν το...
1: Ούτε να ξέρω, το ξέρω, δεν είναι, μπορεί να λάθος, ναι. Πάμε και λάθος, δεν είναι.

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, εύκολα, δύσκολα το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει.
0: Το παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα-Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Ναι. Πάλι σε απόδοση, γιατί δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
1: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
0: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Γκνάμπρι.
1: Να.
0: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο, που μέχρι ψυχιά του δεν θα μπορούσε, έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς, τον δικό μας, η Ολλανδία. Τον έχει και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί. Εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ, η Ισπανία. Τον Μιναμίνο, οι Ιάπωνες, που εκεί τσιπονάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας, Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
1: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί από το πρώτο παιχνίδι θα είναι. Ο Ντελίχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερστέγγεν από την Γερμανία και ο Μιτώμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα Μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων, δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, Σταύρο.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρο Θέλιος, είμαι από το μπάσκετ από το ΆΚΑ που είχαμε βρεθεί μια παρέα στο Φαπέτη μου Καβαλιώτης.
1: Α, ναι.
2: Τι κάνεις.
1: Μια χαρούλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σου Sport FM.
1: Να σε καλά.
2: Σας ακούω 28 χρόνια.
1: Και μυαλό δεν έβαλες.
2: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. ούτε εμείς πάντως.
2: Και καλά κάνετε. Απλά θέλω να πω ότι τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι, ακόμα και ο έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 η ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά και πολλά άλλα παλιά. Όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γεροί, δυνατοί, υγεία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι και στα 40 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που όλη υγεία να έχουμε όπως λες. Και όλα θα γίνουν.
2: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Εντάξει, είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνια έχει φτάσει ο Μεξικάνος τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

παίζουν με το Κόσοβο την Παρασκευή και την Κυριακή με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία.

0: Όχι, στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη αναφέρθηκα, αδερφέ. Που έκανα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη Μακέρα, πρωινή εκπομπή.
1: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει κάνει
0: σαφώς. Και με τον Λαζαρίδη. Σάββατο κυρίως. Από αυτούς που είπες, ναι, περισσότερο έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιάνο, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη?
1: Ο άλλος μου λέει, Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκο.
0: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
1: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε. Μήπως πίνεις, ρε φίλε.
0: Σε ρωτάει, σε ρώτησε, ρε φίλε. Όχι, όχι.
1: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
0: Δεν, σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει, Μπάμπη, πανηγυρίζεις με την διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Τσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino.

0: Το Σπορτοκάλοκλου live στην Πάτρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
2: Τάνια!
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco. Pizza El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισε.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Γιατί λέει βάλανε τον πέμπτο τελικό στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 για παράδειγμα. Λέει το πρώτο μάτς του Μουντιάλ αρχίζει στις 10. Διότι αν έχει μια παράταση παράδειγμα, τι θα γίνει? Δηλαδή στο Μουντιάλ ή μετά θα έχει και απονομές, θα έχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τι θες να τελειώσει, ξέρω εγώ, τελικός, πες ότι τελειώνει on time. Να μην έχεις ρεπορτάζ, να μην έχεις δηλώσεις, να μην έχεις απονομές να γίνουν κτλ. Και να σου πούνε, α, τελείωσε τον μπάσκετ τόσο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο Καναδά και τη Βοσνία και στην, στο Κατάρ και την Ελβετία. Ευχαριστούμε τον Άκη για τα καλά του λόγια. Από το αεροδρόμιο, από τα Σπάτα, εκεί που στέλνουν επίσης ευχές.

0: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον μία θα το βλέπεις και τον δύο, μη σου πω. Και εγώ. Αυτό που αρχίζουν στις 4 και στις 5, θα αντέχεις, λες.
1: Το 4, ανάλογα
0: το. Ανάλογα το μάθος, λες να κρατιέσαι.
1: Θα μπορεί να κρατηθώ, γιατί οριακά εκείνη την ώρα πάω για ύπνο. Δηλαδή.
0: Βέβαια, μου ξέρει τι γίνεται. Είναι και αναλόγως τη μέρα. Τώρα το Σάββατο προς Κυριακή 4. Θα μπορούσε να πει ότι οκ, okay, δεν έχω.
1: Κύριε Κοπρίτη, τη Δευτέρα το πρωί.
0: Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Ξυπνάω, ρε, φίλε, να έρθω στη δουλειά.
1: Ξυπνάω. Τι, 11 η ώρα, 12.
0: Όχι. 12 η ώρα. Άμα έρθει το 12.
1: Έλα, ρε, τώρα.
0: Αλλά άλλο είναι το ζήτημα.
1: Ρε, τώρα, ρε, δεν φταίει κανείς. Εγώ που δεν είχα καθιερώσει τις κάρτες. Να
0: έχουμε
1: πάτε κάρτα να πούμε να ξεμπερδέψουμε.
0: Έχουμε πέσει τώρα. Δηλαδή αυτό που είναι 4 ώρα ξημερώματα. Σάββατο προς Κυριακή που λες ότι είναι δύσκολη ώρα, θα μπορούσα. Παιδί μου, έχω πάει μια βόλτα, μια έξοδο, έχω πει δύο ποτάκια, γυρίζω. Α, ίσως αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσε να το δεις. Είναι το IT Σκωτία.
1: Το IT Σκωτία.
0: Μόνο αν έχει γυρίσει. Μόνο αν έχει γυρίσει από τις ποτάρες σου και πες σε ένα chill out.
1: Το IT Σκωτία και στις 9 και στις 8 και στις 10 να το έχουν, μπορεί και να μην το δω.
0: Θα έχω εδώ μια περίεργα να δω την IT.
1: Να.
0: Και έχει πρωί. Α, μπορεί να κάνει το άλλο, να κοιμηθεί σχετικά νωρίς. Σχετικά.
1: Πώς μπορεί να γίνει
0: ούτε
1: αυτό.
0: Ούτε εγώ μπορώ. Για τον κόσμο. Και εγώ δεν μπορώ. Γιατί, με την ίδια ασθένεια πάσχομαι.
1: Να πεις 9 η ώρα τώρα πάω για ύπνο.
0: Δεν μπορώ. Δεν το κάνω τόσο σχόλιο. Έχει όμως 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 7 η ώρα το μαναγκό που είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι, φίλε.
1: Ποιο?
0: Έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Μα, ναι.
0: Δηλαδή, άσε μας εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για αυτό που θα ξυπνήσει πρωί να κάνει το καφεδάκι, να ανοίξει στο μπαλκονάκι το Κυριακή πρωί να πει να γουστάρω, το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Από μικρός το θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή να.
0: Ξυπνάς πρωί-πρωί.
1: Να ξυπνάω πρωί-πρωί, να φτιάξω καφέ και να δω IT Τουρκία.
0: Όχι IT Τουρκία, Αυστραλία-Τουρκία. Ωραίο είναι αυτό, αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το είχα όνειρο από μωρό αυτό.
0: Τι όνειρο, τι όνειρο έχεις από μωρό, δηλαδή τι είναι. Να βλέπεις 7 ώρα το πρωί, τι ήθελες να δεις.
1: Να με στη χασιά που δεν έχεις πάει.
0: 7 ώρα το πρωί, ναι.
1: 7 ώρα το πρωί, άμα δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Σταύρο λέει 10 ώρα το βράδυ υπάρχει ένα αντιεμπορικό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιο φανατικά για να το δει. Παιδιά, δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο το εμπορικό. Έχει πάρει
1: μπορεί
0: όλο...
1: να το έχει παίξει, ρε.
0: Όχι, όχι. Γιατί λέει δεν βάλανε τον τελικό ρε παιδί 8 η ώρα. Του λέω ότι 10 η ώρα υπάρχει παιχνίδι. Αν πήγαινε παράταση και τα λοιπά, δεν γίνεται. Έχει πάρει όλο το πακέτο. Πρέπει να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν επίση εκπομπέ που παίρνουν από τα μάτια. Τι θα κόψουν εκπομπέ οι οποίε έχουν χορηγίε, έχουν τα διαφημιστικά πακέτα. Γιατί εσένα δεν σε βολεύει το 6 και θα θε να πάει λίγο πιο αργά ο τελικό.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μπαμπή.
0: Ή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τον τρως στο Σταύρο με την Γκρίνια, επειδή σου είπα εγώ για τη Χασιά.
0: Είναι.
1: Έμεινε δε με... Σταύρο, άκουσε με λίγο.
0: Έμεινε δε χινιά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Άκουσε με λίγο. Πότε θέλει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχεις ανοιχτή επιστολή,
0: ναι.
1: Ανοιχτή πρόσκληση, κενό τραπέζι. Πώς θες να στο
0: πω, θα πω την άκρη μου.
1: Εκεί που πάει η παρέα του Sport FM, ο Σωτηρακόπουλος και τρώει, πες του.
0: Ωραία. Εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ο αρχοντικός στη Χασιά.
0: Ωραία. Να σε καλά.
1: Σε περιμένω.
0: Με την πέντε ευκαιρία.
2: Σφάξε μια πλάγια πρόβατα και περίμενε.
1: Πάμπι, θα έρθεις κι εσύ.
0: Όχι. Α, πάρε τώρα. Καλά το είπες.
1: Πάμπι, θα έρθεις.
2: Θα έρθω με το Σταύρο.
0: Όχι, δεν το φέρω μαζί. Να γκρινιάζει, όχι.
1: Λοιπόν, ο Πάμπι θα έχει ιδιαίτερη, επειδή είναι και Ολυμπιακός, επειδή είναι και ιδρυτικός τέλεχος στο Sport FM, έχει
0: ιδιαίτερη μεταχείριση. Κάνεις και διακρίνεις τώρα.
2: Μας έχουν φάει τα μέσα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά,
1: καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Όχι, παιδιά, για 7 ώρα το πρωί μιλάω την Κυριακή. Και 8 ώρα το απόγευμα έχει Γερμανία, Κουρασάο.
2: Κουρασάω.
0: 8 ώρα. 11 ώρα. Όλο.
2: Θα πάρω ένα κρουασάν και θα
0: Κυριακή βράδυ. 11 ώρα, Ολλανδία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι.
2: Δεν σε κοιτάω.
0: Εντάξει, είναι όντως πολύ καλή ομάδα η
2: Ιαπωνία. Δεν έχω εικόνα.
0: Η Ιαπωνία.
2: Δηλαδή έχω μια παλιά εικόνα.
0: Η Ιαπωνία από τις μη πρωτοκλασσάτες εθνικές είναι μέσα σε αυτές που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Ο Χασουμότο παίζει.
0: Σου είπα ότι δεν παίζει.
2: Τι τραβάω. Τη μέρα κρύβομαι καλά,
0: μ' ανεβάρες ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγαπούν. Σταύρο, λέει, να ξέρεις ότι μετά τις αποκαλύψεις πως δεν έχεις πάει στη Χασιά, έχει ντραπεί η χοληστερίνη και τα τετρακλικερίδια μου.
2: Λογικό είναι, ρε φίλε.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε, το 23ο παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και τον Καναδά για την σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του. Λίγες ώρες αργότερα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόπαμ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη μέρα δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θα θυμούνται όλοι. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Co-occupé,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
17: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα πω αλήθειες, έτσι, επειδή εγώ και ο Σταύρος και γενικότερα αυτοί εδώ που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά είναι φασολάδες, δηλαδή από τις περισσότερες εθνικές ομάδες μυρίζουν το δάχτυλο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Άντε να ξέρουμε την Ισπανία, τη Γερμανία, άντε την Αγγλία, γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι αγγλόδουλοι.
21: Αγγλόφιλοι,
0: αγγλόδουλοι. Αγγλόδουλοι, δηλαδή. Και τα λοιπά. Αλλά θέσαμε σε νέο αίμα.
21: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη.
0: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη να καθίσει λιγάκι να βρει πράγματα.
21: Εσύ δεν το ξέρει, δηλαδή. Έχουμε καλύτερο σύνολο. Αυτό βρήκαμε εύκαιρο.
0: Ρε φίλε, αυτός πέρναγε εκείνη την ώρα.
21: Όχι, όχι, το έχει δουλέψει, το έχει δουλέψει ο Κώστας. Έλα, Κώστη, καλησπέρα.
0: Να μας πει 10 πράγματα, διότι είμαστε μυρωδιάδες.
21: Μας ανοίξει λίγο τα μάτια. Ναι. Λέω.
22: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλησπέρα.
21: Εμείς είμαστε καλά και κάναμε ένα πρόλογο. Τώρα δεν ξέρω αν το βιώνουμε μόνο εμείς έτσι. Δεν έχουμε την ίδια κάψα, την ίδια προσμονή όπως άλλες χρονιές. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
0: Τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε εμείς οι πιο μεγάλοι που έχουμε δει αρκετά μουντιάλ.
21: Μα αρέσει
0: που
21: είμαστε στην ίδια κατηγορία, ηλικιακή.
0: Ναι, όχι, έχουμε δει, ρε φίλε. Έχουμε δει μουντιάλ. Έχουμε δει. Είμαστε στην ίδια κατάσταση γιατί έχουμε δει. Όντως, δεν είναι όντως. Θέμα, δηλαδή.
21: Ναι, ναι, αστείευομαι.
0: Είναι ο ένας 40 και ο άλλος 70 και ο άλλος 45.
21: Κοιτά να δεις,
0: έχουμε το εξής. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιμέναμε αυτά τα μουντιάλ για να δούμε τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και το Μεξικό και κάποιες ομάδες που σε χοντρές γραμμές. Αλλά περιμέναμε από την Αργεντινή ένα Μέση πριν 15 χρόνια. Έναν. Άμα από κάποιον από την Βραζιλία θα αδικήσω τον Ρονάλντο, τον.
21: Επίσης, τότε δεν του βλέπουμε και συνέχεια. Τον Μαραντόνα. Τον έβλεπε δύο φορές σε ένα ευρωπαϊκό
0: τώρα παιχνίδι. Τώρα τον Μαραντόνα τον έχει συγχαθεί και
21: το χ Μαραντόνα. Λέει, ακόμα και το Μέση, το Κριστιανό.
0: Η γυναίκα του, άμα τη ρωτήσει, δεν το βλέπει το μάτσα, ας πούμε. Δηλαδή. Εντάξει.
22: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ψάχνουμε να βρούμε, κάποιους και να πούμε, α, ναι, να δούμε τι θα
21: μήπως
0: κάνει.
21: Αυτό το.
0: Μήπως έτσι, αυτός, ναι. Μήπως
21: θα κοίταξε, κάνει, πεταχτούν και τέτοια.
0: Μήπως πεταχτεί ο Γιαμάλ, μήπως πεταχτεί ο Τάδε, μήπως πεταχτεί ο άλλος. Να ψάχνουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πεταχτούν.
21: Ναι, θα δούμε.
22: Όπως περιμένει και Κουρασάο, περιμένει και Εκουαδόρ, περιμένει
21: ναι,
22: και Αϊτή.
21: Που δεν περιμένει, ομάδες, που δεν περιμένει να κάνουν κάτι.
0: Εμένα, όταν μου λες Κουρασάο, ο νους μου πάει στον περίπτερο να πάρω ένα κουρασάν.
21: Ε, παιδί μου, αυτό που λέει όμως ο Κώστας είναι ότι δεν περιμένει το Κουρασάο ή θες να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά να δεις πράγματα ή ένα παιχτάκο που δεν ξέρεις. Αυτή τη λογική.
0: Okay.
21: Όπως λέγαμε παλιά, να δούμε τι έγινε να πας παρουσιάσει η Βραζιλία για την νίκη πριν από 30 χρόνια 40. Όχι σε επίπεδο βέβαια μέσα και τα λοιπά, αλλά κάποιος να λέει, σωπά, αυτό το παιχτάκι κάτι κάνει.
22: Γιατί ξέρει ότι δεν έχουν και σκοπιμότητα. Δηλαδή πάνε, θα το χαρούνε, θα χορέψουν, θα κάνουν τα δικά του και οκ, okay, ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Mm-hmm. Μεξικό, Νότια Αφρική. Ίδια πρεμιέρα με το Μουντιάλ του 2010. Στην Νότια Αφρική τότε, τώρα, ως
1: σκορ εκείνου του μάτς.
22: Εκείνο το μάτς ήταν στο 1-1. Με ένα τρομερό αριστερό του Τσαμπαλάλα.
1: Έχω παίξει 10 hit στα 10 πρώτα παιχνίδια.
21: Συνήθως έρχονται ισοπαλίες οι πρεμιέρες.
22: Ναι. Τα υπόλοιπα 9 από τα. Το ένα το πιάσαμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα 9 πώς πήγανε τότε.
1: 5, 6, 7. Έχω πιάσει μέχρι 7. Το παίζω συνέχεια. Όχι,
21: α, δεν μόνιμα, είναι. Μόνιμα, είναι.
1: Το παίζω μόνιμα αυτά. Έχω πιάσει τα περισσότερα που έχω πιάσει είναι 7.
21: Κώστα, καταλαβαίνω ότι όπως πάμε, θα συνεχίσουμε και μετά τις. Έτσι θα κάνουμε κουβέντα, τα φτιάχνουμε να τα ακούσουμε μετά τις 3.30.
22: Χρειαζόμαστε ρεπόρτερ και τέτοια εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Μεξικανοί είναι γηπεδούχοι, προφανώς, και διοργανώνουν μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πίεσης, έχουν άτυπο τίτλο φαβορί. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα φαβορί, τότε είναι που γίνεται κάπως η στραβή για εκείνους και το outsider, το θεωρητικά outsider, κάπως καταφέρει να πάρει κάτι. Αν και δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση η Νότια Αφρική, οπότε μάλλον θα έχει εύκολο έργο απόψε το Μεξικό. Όπως προανέφερα και το 2010, ίδιο παιχνίδι, πάλι πρεμιέρα, 1-1 ισοπαλία.
21: Με την ομάδα της Αφρικής. Στην Νότια Αφρική ήταν εκεί πρώτο κόσμο. Ναι,
22: ακριβώς. Mm-hmm. Το αντίστροφο, με τρομερό σουτ Τσαμπαλάλα και Ράφα Μάρκες τότε στο Μεξικό.
21: Υπήρχε συνάδελφος που είχε παίξει το Τσαμπαλάλα, πρώτο σκόρερ, και είναι 50 απόδοση ή 500.
1: Έλα, ρε.
21: Ναι.
22: Ξέρεις, είναι αυτό το ξέσπασμα, παιδί μου. Τότε, ας πούμε, είχαμε την Νότια Αφρική. Νωρίτερα, το 2002, νομίζω, είχαμε τη Σενεγάλη που ξαφνικά τους βλέπαμε και αυτούς να ψιλοχορεύουν και λέμε, κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, πάλι έχουμε να περιμένουμε. Δεν περιμένουμε το Μεξικό και την Νότια Αφρική που τους ξέρουμε. Όπως είπαμε, αυτό το Κουρασάο. Είμαστε, για κάποιο λόγο είμαστε όλοι Κουρασάο.
21: Κουρασάο δεν είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είναι Κουρασάο.
22: Απλά είναι λίγο έτσι.
1: Μπορεί να γίνουμε στην πορεία.
21: Μακάρι να μας κερδίσουν. Όχι, όχι. Μάλλον σε αυτές τις μη εμπορικές ομάδες, τις μη ποδοσφαιρομάνες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Αρχικά, δεν θα
1: είμαι. Εντάξει.
22: Μπαίνουν καλά, νομίζω, στη διοργάνωση. Οι Μεξικανοί έχουν.
21: Δηλαδή, συγγνώμη, Κώστα. Ναι, ναι, ποιο δεν θα χάρει. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία, Κουρασάο. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα μπράβο εκεί και να μην κερδίσει οι Γερμανοί. Όλο ο πλανήτη πλήν των Γερμανών.
1: Κάθε ήττα τη κατά τη Γερμανία είναι νίκη του ποδοσφαίρου.
21: Ναι, αλλά σκέψου να γίνει το Κουρασάο, ρε παιδί μου.
22: Και στο 22 οι Σαουδάραβε δεν ήξεραν την Αργεντινή και λέγανε στο Μέση που είσαι και εξαφανίστηκε και πήγε και το πήρε.
21: Ναι, αν γίνει αυτό με το Κουρασάο και την Γερμανία, να μην έχουμε την κατάσταση με του Γερμανού, θα παρακαλούσα. Συνέχισε, Κώστα μου, αν σε αφήσουμε να μιλήσει.
22: Λοιπόν, ναι, που λέτε πολύ ξενύχτη στο φετινό Μουντιάλ. Ξεκινάμε νωρίς 10 η ώρα για όσους θέλουν και ενδιαφέρονται. Νομίζω μια μισή ώρα νωρίτερα κάπου εκεί βγαίνει η Σακύρα, η οποία έχει περισσότερα Μουντιάλ από ότι η Ιταλία.
21: Τα τελευταίο καιρό σίγουρα.
22: Τελευταίο καιρό σίγουρα, ναι, με τα soundtrack που βγάζει η Σακύρα. Νομίζω τι κακό τους έχει βρει και αυτούς τους Ιταλούς. Επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία, και μετά πάμε πάλι 10 το βραδάκι. Της Παρασκευής Καναδάς Βοσνία και γίνεται μετά χαμός. 1, 4, νομίζω και 5.
21: Και 4 η ώρα μετά Σάββατο είπα Παραγουάη και φτάνουμε βράδυ Σαββάτου. Κατάρ Ελβετία στις 10. 1 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο. 4 Αιτή Σκωτία. 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία Κουρασάο. Πάμε ρε Κουρασάο. Και 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2. Σημερώματα πάλι, συνεχίζει μετά είναι.
22: Ξέρεις τι, και όποιος είναι στην ηλικία του Σταύρου Χονδροθύμιο, παιδί μου, και θέλει να βγει για ένα ποτό γύρω στη 1-2, ό,τι ώρα για να γυρίσει, θα δει παιχνίδι.
21: Ναι, και αυτό έλεγαμε πριν με τον Μπάμπη. Ότι το ΑΕΤ Σκωτία, υπό νορμάλες συνθήκες, δεν βλέπετε. Αλλά άμα έχει γυρίσει.
22: Για μια όχι, ώρα... όχι, όχι, διαφωνώ.
21: Και είστε σε μια ωραία φάση, 4 ώρα κάθεσαι και το βλέπεις εκεί.
22: Διαφωνώ. Εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη Σκωτία.
21: Ναι, ρε, το ΑΕΤ Σκωτία όμως τώρα.
22: Εντάξει, αν ανιστάζω, δεν το κάτσα να το δωρεθεί.
21: Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, μόλις έχει έρθει απ' έξω. Έχει πει τα ποτάκια σου, είσαι στη φάση σου. Έχει πάρει και κάτι να τσιμπήσει για ξεταβήξει, παιδί.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι.
21: Να φύγουν τα ποτά.
22: Ναι.
21: Το βλέπεις.
22: Το βλέπεις. Σκωτία.
21: Τι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω.
22: Όχι, αλλά εντάξει, το όχι, μην τα λέμε αυτά τώρα.
21: Να σου πω, ωραία όλα αυτά. Στην αρχή φαντάζομαι, όλες νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες έτσι όπως έχετε μορφωθεί το φορμάτ θα περάσουν.
22: Ναι.
21: Πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι διασταυρώσεις και τα ταμπλό.
22: Λοιπόν. Έχω σημειώσει, έχοντας χάσει την μπάλα νωρίτερα, κάποια από τα πιθανά ζευγάρια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα ανάλογα με τη θέση στον όμιλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τον όμιλο της Αγγλίας, αν τερματίσει είτε εκείνη είτε η Κροατία δεύτερη, θα πέσουν πάνω στην Πορτογαλία ή την Κολομβία, ανάλογα με το αν η Πορτογαλία τερματίσει πρώτη ή αν για κάποιο λόγο Καθώς υποστηρίζουν πολύ ότι θα δείτε έναν Κριστιανό φάντασμα, θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα δείτε μια ομάδα που θα παίζει μόνο για έναν άνθρωπο. Οπότε, αν αυτός δεν τραβήξει, μην περιμένετε καλή την Πορτογαλία. Και η Κολομβία καταφέρνει να
21: το καταφέρει. Εγώ θεωρώ πως θα είναι λάθος αυτό. Έχει πάρα πολύ ταλέντο η Πορτογαλία για να εγκλωβιστεί, ναι, να παίξει για τον Κριστιανό.
22: Ναι.
21: Αν το κάνουν αυτό, θα είναι λάθος.
2: Απλά εγκλωβίζονται με τον.
22: Αλλά είναι τι οδηγία θα πάρει και τι θέλει ο Κριστιανό. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκινάει από εκείνο.
2: Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι.
21: Μπράβο.
2: Και να έρθει μετά.
21: Θα τα πούμε αναλυτικά.
2: Γιατί έχω και μια δουλειά.
21: Έχει χρόνο, Κωστή μου. Θα τα πούμε αναλυτικά. Α, φύγει άνθρωπο που δεν ξέρει και θα τα πούμε εμεί που ξέρουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: καταστήματά μας. Active Meon 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Επειδή εμείς εδώ τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πόσο βαρύγδου που ακούστηκε αυτό, Κώστας Λάγιας παραμένει στην παρέα μας. Φοβερή υπόσχεση έχουμε τηρήσει. Λοιπόν, τώρα που βγει ο άλλος ενοχλητικός,
1: ναι.
0: Πες ότι έχεις προετοιμάσει.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα mini site Mundial 2006 στο sportpalofm.gr με τα πάντα από θέματα, από απόντες, από star, από ήρωες που δεν περιμένουμε αλλά ίσως να κάνουν κάτι καλό για τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Φυσικά όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων και οτιδήποτε συμβαίνει πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά φυσικά και καθ' όλη την διάρκεια, μέχρι και τις 19 του μηνός. Ο κόσμος μπορεί να βλέπει όλα εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον και στη... βολεύουν όλα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το να χάνετε μέσα σε μια ροή, μπορείς να μπεις και επειδή έχει και αφιερώματα και τέτοια, δεν έχει μόνο τις ειδήσεις που θα τις στηρίζει εκεί. Λες, α, δεν θα παίξει ο Ζάλιαρης αύριο με το Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορείς να δεις θεματάκια όλα μαζεμένα, ό,τι έχεις χάσει μέσα σε μια μέρα, να κάθεις εκεί και να μην ψάχνεις ανάμεσα σε μια ροή ειδήσεων να δεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Όντως είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω είχαμε πάει στις διασταυρώσεις που μπορούμε να δούμε μέχρι και την λήξη του φετινού Μουντιάλ. Είχα αναφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ομίλου του 12ου, του τελευταίου ομίλου, με Αγγλία και Κροατία να είναι τα μεγάλα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις και να πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Κολομβία. Από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω σημειώσει στους 32 είναι το Ολλανδία με Μαρόκο ή Σκωτία. Για κάποιον λόγο το Μαρόκο έχει ανέβει στα μάτια νομίζω αρκετών τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάποιο λόγο, ρε. Ακόμα και την προηγούμενη.
1: Έχει ωραία φουρνιά, ρε.
0: Όχι,
1: παιδί,
0: και στην προηγούμενη διοργάνωση πήγε μέχρι τους 4. Δεν τους περιμέναμε. Και... λες, μπορεί να έρθει, να είναι η έκπληξη όπως σε κάποια παγκόσμια κύπελα. Κάποια ομάδα φτάνει μέχρι τους 8, μέχρι τους 4 που δεν την περιμένεις. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ομάδα. Έχει μια σταθερή πορεία σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα τη συμπαθεί πλέον έπειτα από ό,τι έγινε στο Κοπάφρικα.
0: Καλά να πάθουν, αν με ρωτάς. Γιατί ενώ όντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο μάτι, το πώς έχουν χειριστεί όλη αυτή την ιστορία. Είναι λογικό να την κάνουν αντιπαθή στα μάτια πολλών.
1: Ναι, δηλαδή θες να φύγεις και να μην παίξεις το τελικό, σήκω φύγε και την ώρα της αποχώρησης. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνεις στο δικαστήριο. Όπως και να έχει, Σκωτία, εγώ είπα ότι περιμένω να δω πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί μετά από 28 χρόνια η Σκωτία σε παγκόσμιο κύπελο. Και στους 32 ενδεχομένως να έχουμε μάχη Ισπανίας-Αργεντινής. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι που δεν θέλω. Ποιο
1: 32 ότι από να πολύ νωρίς.
0: Επειδή εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά και 16 ομάδες, 24 ομάδες Μουντιάλ. Από εκεί που μέχρι πρώτη ήταν 24 ομάδες στο Μουντιάλ, άντε και 32, τώρα λες στην φάση των 32 και να είναι Αργεντινή
1: με Ισπανία.
0: Γίνονται αυτά.
1: Οπότε θα. Που μιλάμε για δύο εκ των. Πόσο να πούμε φαβορί για το τρόπαιο, παιδί μου, άντε να βάλουμε και τη Βραζιλία 3. Ποιο άλλο θα μπορούσε να βάλει για τίτλο?
0: Βραζιλία δεν βάζω.
1: Δεν βάζει Βραζιλία.
0: Πιο κάτω από 3. Αγγλία 3.
1: Ποτέ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει σενάριο Αγγλίας-Βραζιλίας στους 8.
0: Περνάει η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κακή φουρνιά αυτή τη Βραζιλία. Ο μόνο Αντσελότη είναι που λες μήπως και.
1: Ναι.
0: Και με το μαγικό ραβδάκι του, με το άγγιγμά του, κάνει όλο αυτό το συνοθήλευμα ομάδα.
1: Θα σου πω, όλο το προηγούμενο διάστημα για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε, ρε παιδί μου, το ένστικτο και έλεγα τα βάνη της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και επειδή έχω κάνει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, το Αγγλία-Βραζιλία δεν είναι το μοναδικό σενάριο για τους 8. Αν οι Άγγλοι δεν πάρουν την πρώτη θέση στο γκρουπ τους, μπορούν να πέσουν και με την Ισπανία.
0: Ποιος?
1: Στους 8, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε την Αγγλία να
1: δηλαδή,
0: πάρει
1: κάτι. Αν γίνει μια στραβή, δεν παίξουν όπως συνηθίζουν να μην παίζουν στη φάση των ομίλων, δηλαδή και στις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις.
0: Τώρα όμως, επειδή ξέρουν ότι ακολουθεί, ίσως σφίξουν τα γάλατα.
1: Δηλαδή, αν οι Κροάτες εμφανιστούν όπως περιμένει τους Κροάτες και πάνε και σου πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο, που είναι και πρεμιέρα Αγγλία-Κροατία.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εάν χάσει την πρώτη θέση, καλά να πάθεις να πάρει το δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο κάτσε, ο όμιλο. Ο όμιλο τυπών τώρα.
1: Ο όμιλο είναι Αγγλία-Κροατία, Γκάνα-Παναμά. Έχει δύο ρυθμιστές ομίλου.
0: Ναι.
1: Και έχεις το Αγγλία-Κροατία.
0: Κάνεις τη νίκη με την Κροατία και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι σίγουρο για εύκολο. Ναι. Αλλά εάν κάνεις τη νίκη. Μετά δεν είσαι. Οκ. Okay.
1: Πω, είναι τόσο Αγγλία που ακόμα και το μετά. Δηλαδή πες ότι νικά στην Κροατία, ρε παιδί μου, και παίρνεις 3 βαθμούς. Σου έρχονται Γκάνα και Παναμά και δεν ξέρεις αν θα πάρει αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάντα οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι όπως γίνεται στις τελευταίες μεγάλες οργανώσεις που οι Άγγλοι βγαίνουν από μόνοι τους. Αντρόπιαστα και λένε δεν παίζουμε μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίρνουμε τις προκρίσεις. Καλώς ή κακώς έρχονται. Και έχουν φτάσει σε δύο τελικούς
0: γύρω. Κάτι.
1: Και κάνανε και το
0: μέχρι πρότινος, παίζαν δεν παίζαν μπάλα, ήταν κάθε φορά ο περίγελος που ο αστέρια έτσι αλλιώς και κάτι γινόταν.
1: Όχι, δεν είναι περίγελος.
0: Τώρα τουλάχιστον έχουν φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή και από το 18 και μετά, αν θες.
1: Ναι, ναι.
0: Που όντως χωρίς να παίζουν μπάλα. Φτάνανε εκεί, σου λέει, από το να παίζω μπάλα και να λένε τι ώρα παίξατε μπάλα, αλλά γεια σας Άγγλοι. Δηλαδή η Ιταλία που χωρίς να παίζει μπάλα έπαιρνε τίτλους, τι έλεγε κανένας, ότι δεν προσφέρει υπερθέαμα η Ιταλία.
1: Ναι. Όπου η Ιταλία του 21 στο Euro είχε παίξει τώρα μπάλα που σε έκανε να σκέφτεσαι αν είναι όντως Ιταλή. Δηλαδή η ταυτότητα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας του 21 στο ξαναβολής Euro που έφτασε και το πήρε. Έλεγες τώρα τι έχει κάνει ο Μαντσίνη.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πώς... Αλλά οκ, okay, έχει και κάποια στιγμή το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ λέω το εξής. Έτσι όπως είναι φέτος δομημένο το Μουντιάλ, βέβαια θα το δούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο το φορμάτ για όλους μας. Και όχι μόνο για εμάς, ακόμα και για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εάν στο μάτς κλειδί του ομίλου σου, δηλαδή συνήθως θα έχει δύο αντιπάλους του χεριού σου και ένα που να είναι λίγο πιο δύσκολο, ναι, κάνεις αυτό που πρέπει, μετά στρώνεις λίγο το δρόμο σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Εάν δεν το στρώσεις, μετά είσαι άξιος της μοίρας σου. Γιατί παλιά οι διασταυρώσεις που γινόντουσαν στους 16 ή στους 8 ήταν πολύ δύσκολοι. Αλλά ήταν ξέρεις, σε έναν όμιλο με Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία που ήταν η εύκολη και μια Παραγουάη. Η Παραγουάη μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά και να σε βγάλει δεύτερο τίτλο. Ναι. Τώρα που είναι σχεδόν όλοι οι όμιλοι με φαβορεί και με πολλά ουτά.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Εάν κάνεις το στραβοπάτημα, είσαι άξιος της μοίρας σου μετά να πας στο δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι, ναι. Κάθε όμιλος έχει μία ομάδα που τη βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι έχει διαφορά από τις υπόλοιπες. Αλλά είναι και οι υπόλοιπες που δεν θα σε αφήσουν σε χλωροκλαρί. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, Νότια Αφρική, η πρεμιέρα μας, και το Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως είπαμε. Και ακολουθούν Group Β, Καναδάς, Βοσνία, Ζεβοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω σε ποιον πάει η δεύτερη θέση.
0: Εκεί αυτό σου λέω. Εκεί λοιπόν δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έχει ένα. Ένα τζόγο, ένα διακύβευμα που παίζεται στην πιο. Αλλά όποιο και να βγει δεύτερο, δεν θα πει πω πέφτει στα μεγαθύρια. Τι θέλω να σου λέει. Ναι, άμα είσαι Σκωτία και προκριθεί, ωραία, ω δεύτερη, και πέσει ένα μεγάλο αντίπαλο, δεν θα πει πω πω έτυχε η Σκωτία σε μεγάλο αντίπαλο. Διότι η δυναμική τη είναι για να μην βγει επικεφαλή πρώτη στον όμιλο. Κατάλαβα να σου πω. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να γίνει κόντρα δεύτερου τρίτου.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
0: Αρκετοί, όχι κάποιοι.
1: Αρκετοί, ναι, τρίτοι. Οπότε, οκ, okay, θα δούμε πώς θα παίξει ρόλο και αυτό. Εγώ να πω εδώ για τη Βραζιλία ότι ακόμα και σήμερα νομίζω Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Τον πήρε ο Αντσελότη και
0: μπορεί
1: έχει.
0: Μπορεί να μην είναι και κακό αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την ομάδα και δεν ξέρω τι να πω και για τον Αντσελότη που για κάποιο λόγο χάνει και πολλούς πόντους στα μάτια πολλών για το αν τελικά δέχτηκε πιέσεις και αν δέχτηκε να λάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή να τον έχει μαζί του δίχως να πατήσει πόδι. Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και ειδικά για Αντσελότη λες, ρε φίλε, τώρα Αντσελότη είσαι που έχεις.
1: Ποιος να έρθει να σου πει ότι θα κάνεις ό,τι σου πούμε.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έγινε γιατί πιέστηκε. Νομίζω ότι επειδή είναι τέτοιο το. Πώς θα πω τώρα. Τέτοια η αγάπη, η τρέλα των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο, για την εθνική τους, για τον Νεϊμάρ, η ψυχοσύνθεσή τους.
1: Ναι.
0: Θεωρούσε ότι θα έκανε καλό σε όλο το σύνολο και όχι για να μην χαλάσω, ξέρεις, ισορροπίες ή αγωνιστικά πλάνα. Για να. Πώς να τους δώσει ένα μπουστάρισμα. Κατά να σου πω. Αν ήταν το αστέρι μιας χώρας που δεν ήταν τόσο παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έκανε αυτή την επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι μια χώρα που έχει δει προσωπικότητες και προσωπικότητες και για κάποιον λόγο λατρεύει ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει, ρε παιδί μου, τη
0: χαζομάρα.
1: Τη στραβή, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Είσαι μεγάλη διοργάνωση, δεν θα σου πει. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ωραία, συμφωνώ. Να σου πω κάτι και γι' αυτό δεν έχω βάλει και την Βραζιλία στα μεγάλα φαβόρη. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προσωπικότητα, δεν υπάρχει το superstar στους Βραζιλιάνους. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω με πόνο ψυχής τώρα. Όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ η Βραζιλία είχε βασικό επιθετικό της τον Ριτσάρλισον.
1: Ναι.
0: Που πέσει τότε. Ναι.
1: Που
0: να σου το κάνω και την ανάποδη μετάφραση σε όλη αυτή την ιστορία. παίρνεις εσύ ως Τότεναμ τον βασικό επιθετικό της Εθνικής Βραζιλίας. Λες, πω, υποτίθεται, έχω πάρει το πιστόλι το ίδιο.
1: Πόσο, και σου έχει 3-4 γκολ τη σεζόν.
0: Ναι, κατάλαβα να σου πω. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες στη Βραζιλία, έτσι, μην το ούτε να την απαξιώσουμε, ούτε να την βγάλουμε έξω από το κάδρο. Αλλά εκεί που έλεγες, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει, τώρα έχει κάποιους έως αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές, δηλαδή έναν Μέση, έχει, ναι, έναν Κριστιάνο, έχει, έναν Εμπαπέ, έχει. Έτσι σου λέω, κατάλαβες πώς το λέω. Που ο Εμπαπέ ή ο Μέση μπορεί να μην κάνουν και καλό τουρνουά. Μόνο όμως που όλοι θα προσαρμοστούν εκεί.
1: Αυτό,
0: που,
1: γι' αυτό σου λέω, αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Μιλήσεις για ομάδες που ξέρουν ότι όχι απαραίτητα είναι ο ένας στον οποίο πρέπει, τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε, αλλά γουστάρουν να παίξουν 71.
0: Και αυτό, και από την άλλη, παίρνει και ρε παιδί μου και άλλη ψυχολογία όταν ξέρει ότι έχει δίπλα στο Μέση που στα δύσκολα μπορεί να βγει μπροστά. Ίσως να μην το κάνει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ πώς παίζεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο. Πραγματικά είναι λίγο φτωχή από προσωπικότητες η Βραζιλία. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για να πούμε την τελευταία κουβέντα.
2: Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
6: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
6: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε και την Βραζιλία, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφώς έχει και κάποιους παιχταράδες. Δηλαδή είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Είναι ο Μαρκίνιος της Παρή. Οκ. Είναι 3-4 πολύ καλοί και όλοι οι άλλοι σε πολύ καλές βραζιλίες θα ήταν αναπληρωματική και εκτός ρόστερ.
1: Ναι. Αν και το λέγαμε και εκτός αέρα, ο Καζεμίρο και ο Πακετά μου αρέσουν πάρα πολύ για τη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι άντε μέχρι και μέσα δεκαετίας, μέσα δεκαετίας 2000, άντε αρχές δεκαετίας 2000, αυτοί οι τύποι θα έλεγαν δόξα τω Θεώ που είμαι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πήγαινε.
0: Για κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο γενικότερα, μην πάμε σε ομάδες.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις αδιάφορη φάση ομίλων και να μπαίνουμε δυναμικά? Γιατί ξέρεις τι, είναι και πολύ βεβαρημένη η χρονιά και η σεζόν για τους ποδοσφαιριστές, που ίσως εάν πάρουν το δύσκολο που λέγαμε παιχνίδι των ομίλων και μετά με τις υποδεέστερες ομάδες, ίσως κάνουν και μια συντήρηση, είτε με αντικατάσταση παικτών, είτε ακόμα και αυτοί οι παίκτες να μην παίζουν στο 100%. Οπότε να πάει ένα βιστό 2-0, ξέρω, όταν παίζει, ναι, η Βραζιλία με μια ομάδα πολύ μικρότερη δυναμικότητα, ναι, και μετά στο δεύτερο μήχρονο να σβήσει το μάζε, παιδί μου, και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να δεις ένα Βραζιλία IT και να λες: ωραία, έχω ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή να πάω να νικήσω και τους Σκοτσέζους εύκολα και να κάνω συντήρηση δυνάμεων.
0: Ναι,
1: και
0: να, εδώ... αντί να δεις το 5-0, να δεις τη Βραζιλία, να πεις 2-0 στο ημίχρονο και μετά να σβηστώ. Ωραία. Να περάσει ο χρόνος, να ξεκουραστούμε.
1: Και ανοίγει νέα μεγάλη κουβέντα για πράγματα τα οποία μας αρέσουν να μας φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και μπροστά σε καυγάδες, σε πολλές αγωγές, γιατί δεν είναι καυγάδες, παιδιά, για μπάλα. Άρα θα δικαιωθεί η FIFA για το γεγονός ότι το 22 πήρε μια πρωτοποριακή απόφαση να κάνει Μουντιάλ το χειμώνα και θα σου πει: κύριε, το απειλάψεις το Μουντιάλ το χειμώνα. Θα πεις: ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Ναι. Θα σου πει: ξέρεις γιατί? Γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβώς στο πικ της απόδοσής τους, έπαιξαν χειμώνα, είχαν λυθεί τα πόδια τους, ήταν μια χαρά. Τώρα, αν το καλοκαίρι δεν δεις μπάλα.
0: Να τι, σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Μην μου βάλεις 48 ομάδες, αδερφέ, να είναι 45 μέρες του τουρνά.
1: Το δέχομαι.
0: Κάντο 25 μέρες του τουρνά, μια χαρά, 3 εβδομάδες, 3,5 φυτό, γεια σας.
1: Το δέχομαι.
0: Και να παίζουν όλοι στα κόκκινα, είδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν.
1: Αλλά κάπως πρέπει να βγουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, περισσότερα.
0: Αναγιά σου.
1: Ναι. Κάπου λοιπόν, να σημειώσω και ότι δεν ξέρω αν το είχες δει και το θέλεις και εσύ, δεν ξέρω αν γίνεται διαδικτυακά. Νομίζω πληρώνουν οι οπαδοί κάπου 700 ευρώ για να φανεί το πρόσωπό τους σε ένα screen κάπου σε ένα γήπεδο. Οπότε
0: γιατί,
1: θα μπορούσε
0: να. Γιατί να τρομάξουμε τον κόσμο.
1: Ωραία. Α, δεν θέλεις. Ωραία.
0: Εάν θέλουμε να κάνουμε όλο έναν έρανο εδώ να βάλουμε το δικό σου πρόσωπο.
1: Όχι, ρε. Εγώ δεν την. Γιατί 700 ευρώ.
0: Είπα όλοι μαζί, να βάλει ο καθένας.
1: Φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι?
0: Να σου πω κάτι. Περίμενε. Να σου πω, οι τύπισες.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να γίνεις influencer. Ξέρεις πώς έχει αρχίσει η Πάμελα Άντερσον τη μεγάλη της καριέρα, γιατί
1: όχι,
0: είσαι μικρός.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Σε έναν αγώνα, νομίζω, baseball, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάμερα πάνω της, 10 δευτερόλεπτα ούτε.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν, την βρήκαν μετά και από εκεί άρχισε κάποια διαφημιστικά, κάποια τέτοια. Και εκτινάχθηκε.
1: Ναι. Όπως συμβαίνει κάπως και την τωρινή.
0: Ναι, αλλά τώρα, τότε δεν υπήρχαν όμως social media, ναι, stories.
1: Θα σε βοηθήσει.
0: Ήταν, ναι, πάρα πολύ δύσκολο, ναι, να βρεθεί, ναι, ναι, ποια ήταν αυτή η κοπέλα, να την πάρουμε, να κάνουμε μια διαφήμιση, να ένα πρακτορείο μετά. Να... αυτό. Λοιπόν, ναι, άρα γιατί να μην δώσει. Είναι επένδυση, δίνει 700 ευρώ. Και πότε δεν ξέρω.
1: Εγώ σε ελεύθερο κανάλι την έβλεπα στο Baywatch. Εγώ από εκεί την έμαθα. Α, πριν τον Baywatch.
0: Με αυτό σου λέει, δεν την ανακάλυψαν. Μάλιστα. Ήταν το κορίτσι της μεγάλης πόρτας που απλά έπεσε ο βακός πάνω της σε έναν αγώνα. Ναι. Νομίζω σου λέω baseball κιόλας. Okay, δεν είναι σίγουρα να είναι baseball.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Ζάλια. Θα τα λέμε συχνά πυκνά για την περίοδο του Μουντιάλ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρ Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε ζωνισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Πετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Σιζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα. Κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα.

0: Μαθηλωδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
0: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Σφαίρα Φάνταση 96,3. Αλεξίνη στα μικρόφωνα. Θα σου πει κανένα στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Μικρή καθυστέρηση και πάλι. Πάλι καλά που είμαστε εδώ. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα εκ των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τι λέει η δημοσιογραφία. Σε λίγη ώρα η συνάντηση της Δίκης Τεχνικής με τον κύριο Μαρίνη και τον Αργύρη Λίβα, ο οποίος έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα στην Πάτρα. Η Αρσενική μετά τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον κύριο Αποστολίδη και τον κύριο Λεμονή που άκουσε χθες το βράδυ για μία μισή ώρα θα ακούσει και την πλευρά των Αμερικάνων για να πάρει τελική της απόφαση μέσω διοικητικού συμβουλίου. Χθες με τον Τάσο Παπαδόπουλο δεν τέθη πάντως στην πλευρά του Παπαδόπουλου κάποια ημερομηνία, κάποια καταλυτική ημερομηνία. Τους είπα ότι συζητήσει και με την άλλη πλευρά, αλλά η πλευρά του Παπαδόπουλου εκφράζει αισιοδοξία ότι αυτή θα είναι που θα αναλάβει την Παναγαϊκή και από ό,τι φαίνεται και από σήμερα, όπως ο ίδιος το τόνισε, ότι εγώ θα προχωρήσω το σχεδιασμό μου, θεωρώντας ότι θα είναι η καλύτερη πρόταση που θα έχετε. Η πλευρά του κυρίου Μαρή με τον Αργύρη Λίβα έχουν έτοιμο το πλάνο, το οποίο θα καταθέσουν σε λίγη ώρα ενώπιον της διοίκησης της ΕΡΑΣ Τεχνικής. Θα γίνει μια κουβέντα να πω ότι και στο χτεσινή συνάντηση και στη σημερινή είναι παρίσταται όλο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΑΣ Τεχνικής. Απλά από ό,τι γνωρίζω, άλλαξε για σήμερα το ξενοδοχείο που είχε κλειστεί στις 7.30. Θα πάνε σε άλλο ξενοδοχείο. Οι δύο πλευρές θέλουν να είναι μακριά από κόσμο για να συζητήσουν. Πιστεύω γύρω μέχρι 9-9.30 να έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση. Ο κ. Μαρίνης, ο οποίος και χθες είχε και αυτός τις δικές του επαφές και σήμερα εδώ στην Πάτρα. Άρα, ώρες κρίσιμες. Αυτό που λέγεται πάντως είναι ότι, αν και ο Αργύρης Λίβας είπε από λίγο ότι θα ζητήσει μέρες, το ξεκαθάρισε ότι θα ζητήσουμε μέρες, είπε, να γίνει ένας έλεγχος. Η Δίκης Τεχνικής θέλει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει στην τελική της απόφαση. Άρα, νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Την ίδια ώρα στα υπόλοιπα θέματα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι δύο ομάδες του μπάσκετ περιμένουν τις World Card και είναι όλη η ιστορία. Αυτή την ώρα να δούμε. Η Παναγιακή θεωρώ δεδομένο από ό,τι μαθαίνω ότι θα είναι στην National League 1. Ο Απόλλωνας έχει την παραμείνει στα αναμένα κάρβουνα όσο οι φήμες δίνονται για την αναγέννηση Αρκαλοχαρίου που αυτός περιμένει. Ο Βρομηθέας έχει ξεκινήσει και αυτός τον σχεδιασμό του. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σφόρυφιν Πάτρα 96, στο παίζει τα μηνύματά σας. 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Ένα 24ωρο σημαντικό είναι αυτό που έχουμε διανύσει από χθες το βράδυ και θα διανύσουμε μέχρι απόψε το βράδυ. Καθώς η δίκη της Αραζακνικής, η οποία και χθες και σήμερα είναι όλα τα μέλη παρόντες, και χθες το βράδυ ήταν όλα τα μέλη παρόντες στη συνάντηση με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και του δικηγόρου του κ. Αποστολίδη και του Θανάση Λεμονή. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα στο ραντεβού, το οποίο θα είναι ο κ. Μαρίνης, ο Αργύρης Λίβας, ο νομικός του εκπρόσωπος και ο σύμβουλος που έχουν φέρει. Για επί οικονομικών θεμάτων. Τρεις αυτοί θα είναι στη συνάντηση. Θα αναπτύξουν σε λίγο το πλάνο τους, την πρότασή τους που θα καταθέσουν σε όλη τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής. Η διοίκηση Ερασιτεχνικής άκουσε χθες για πρώτη φορά όλοι μαζί τις απόψεις του κ. Παπαδόπουλου και των υπολείπων. Το πλάνο το οποίο έχουν για την Παναχαϊκή, το πώς θα υπάρξει, από πού θα έρχονται τα χρήματα στην ομάδα και εκ των πραγμάτων προσπάθησαν να δώσουν τα πάντα να γίνουν κατανοητά από τα μέλη της Αριστεχνικής. Απόψε η πλευρά του Αργύρη Λίβα και του κυρίου Μαρίνη και αυτοί θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα πλάνο μακροπρόθεσμο για τα επόμενα χρόνια στους ανθρώπους της διοίκησης της Αεραστεχνικής. Δεδομένο είναι ότι ο κ. Μαρίνης συναντήθηκε χθες το βράδυ εδώ στην Πάτρα και σήμερα είχε κάποια ραντεβού με ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Συζήτησαν αρκετά θέματα, αλλά ο Αργύρης Λίβας θα καταθέσει σήμερα το δικό του πλάνο, γνωρίζοντας, όπως λέει αυτή τη στιγμή, τον ακριβή αριθμό των πάνω κάτω χρεών, αλλά και ξεκαθαρίζοντας προς όλους ότι είναι αναμενόμενο ότι θα ζητηθούν μέρες. Δεν μπορεί να βάλει ποια θα είναι, πόσες μέρες θα ζητηθούν. Ξεκάθαρο όμως στην πλευρά των Ελληνοαμερικάνων και κατανοητό και αναμενόμενο, έτσι, ότι θα ζητήσουν μέρες σήμερα. Ότι δεν θα πρέπει να μπουν εκ των πραγμάτων για κάποιες μέρες κάποιοι λογιστές στα βιβλία της Παναχαϊκής, να ελέγξουν πράγματα, να ψάξουν κάποια πράγματα που το νομικό επιτελείο τα θεωρεί απαραίτητα. Άρα, εκ των πραγμάτων, απόψε λογικά θα ζητηθούν κάποιες μέρες προθεσμία από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Αλλά είναι κατανοητό, νομίζω. Ήταν το αναμενόμενο θα συμβεί, που δεν θέλουν να είναι και πάρα πολλές, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να μπει λογιστής. Ότι έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει ένας έλεγχος αν δεν υπάρξει θέμα λογιστών να τους δώσει μια πλήρη εικόνα. Μπορεί ο Αργύρης Λίβας να έχει εικόνα όσον αφορά το τι γίνεται μετά από το Διοικητικό Δικαστήριο. Οι πληροφορίες είναι ότι έχει κάνει και τηλεφωνήματα να μάθει περισσότερα πράγματα για τα χρέη, ώστε να έχουν ένα νούμερο. Αλλά και βεβαίως θέλουν να ακούσουν αυτό που τονίζει την πλευρά απόψε των Ελληνοαμερικάνων, ότι όχι μόνο να πούμε, αλλά να ακούσουμε και την πλευρά της Αεραστεχνικής. Δηλαδή, ποια θέματα θέτει, το θέμα, ποιες είναι οι εγγυήσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα, έχοντας λοιπόν υπόψη η δίκη της Αεραστεχνικής ότι θα έχει ακούσει και τις δύο πλευρές, φαντάζομαι ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά σημαντική. Είπα ότι χθες το βράδυ η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου δεν έβαλε καταλυτική ημερομηνία. Δηλαδή, δεν είπε ότι ακούστε και την άλλη πλευρά και απαντήστε μας. Όχι. Είπε ότι θα μας δώσει την απάντηση όταν θεωρήσετε ότι είστε πλέον έτοιμοι να απαντήσετε, όταν έχετε ακούσει και την άλλη πλευρά. Άρα, νομίζω ότι και πλευρά Αεραστεχνικής, δεν ξέρω ποιο θα είναι το διάστημα και που θα ζητηθεί απόψε, θα συζητηθεί. Αλλά και η δίκη Αεραστεχνικής θέλει εκ των πραγμάτων να πάρει μια απόφαση το επόμενο διάστημα για το που θα παραδώσει την ομάδα, αφού βεβαίως ακούσει και απόψε τη δεύτερη πλευρά και τη δεύτερη πρόταση.

Άρα είμαστε σε φάση που λογικά θα πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει, περνάει και αυτή η εβδομάδα χωρίς το τελικό πόρισμα. Αλλά βέβαια αυτή η εβδομάδα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έγινε. Κάποια έγινε, έγιναν κάποια πράγματα. Αποκαλύφθηκαν με η πρώτη πλευρά. Βέβαια, να πω ένα βασικό πράγμα. Ότι χθες το βράδυ, στη συνάντηση του κ. Παπαδόπουλου, υπόθηκε και κάτι που μου είχαν εμείς και εμένα πριν από λίγο. Ότι υπάρχει ένα βαρύ όνομα πίσω από όλη την ιστορία, το οποίο θα ανακοινώσουν, είπαν, την κατάλληλη ώρα. Τους ξεκαθάρισαν ότι υπάρχει κι άλλο όνομα από πίσω, το οποίο στη δικιά τους τακτική, όπως ξεκαθάρισαν, θα το ανακοινώσουν όταν ήδη θεωρήσουν ότι είναι κατάλληλη ώρα. Ότι ακούστε και την άλλη πλευρά τους πάνε σήμερα και εμείς επικοινωνιακά ξέρουμε πότε θα ανακοινώσουμε και το επόμενο πρόσωπο που θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης της ομάδος. Τώρα εντάξει, κάθε πλευρά κάνει και το επικοινωνιακό τους παιχνίδι, έχω την αίσθηση. Η πλευρά των Αμερικάνων λέει ότι εμείς πάμε ανοιχτά χαρτιά, είμαι γνωστή ποιοι είναι, είμαστε οι τρεις, έχουμε γνωστό δικηγόρο, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ό,τι να πούμε θα το πούμε ξεκάθαρα στη δίκη τεχνική απόψε. Άρα νομίζω ότι η δίκη τεχνική θα ζυγίσει τα δεδομένα. Το τι θα έχοντας ακούσει τη μια πλευρά χθες, θα ακούσει και την άλλη πλευρά σήμερα, θα δώσει σίγουρα ένα χρονικό περιθώριο. Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ακούσει μια πλευρά και θα πει ότι απαντήστε μας μέχρι την Κυριακή. Δεν γίνεται και αυτό. Εξυπακούεται, δεν γίνεται και αυτό. Έτσι, αναμενόμενο και αυτό. Θα, και σε κάποιες μέρες θα δώσει την τελική της απάντηση. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Sport FM

Λοιπόν, προχωράμε. Θυμίζω βέβαια απόψε αρχίζει και η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ στις 10 το βράδυ. Στη Winmaster μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Winmaster. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

0: Λοιπόν, ο Νίκος το πρώτο μήνυμα εδώ λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει να πούν το βαρύ όνομα. Λέει τώρα, τώρα λέει αν είναι Παντελονάτη. Εντάξει, Νίκο, τι να σου πω, δεν ξέρω τι, ποιο είναι το όνομα που μπορεί να έχουν από πίσω. Ό,τι για να σου πω, δεν το γνωρίζω. Τώρα νομίζω ότι όλα σιγά σιγά θα βγουν στην επιφάνεια, θα τα μάθουμε. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα. Τώρα οι δύο πλευρές ξέρουν τι ακριβώς συζήτησαν. Χθες για μία μισή ώρα περίπου κράτησε η κουβέντα χθες το βράδυ. Φαντάζομαι ότι περίπου μία μισή με δύο ώρες θα κρατήσει και απόψινή. Απόψινή μπορεί να κρατήσει και περισσότερο η κουβέντα, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που ο κ. Μαρίνης θα έχει μία ολοκληρωμένη κουβέντα με τους ανθρώπους της Παναγιακής. Θα δούμε. Όλοι νομίζω ότι περιμένουμε τις εξελίξεις να μιλήσουν και απόψε και τουλάχιστον να έχουμε μια, να έχει ερασιτεχνική καταρχήν μια ολοκληρωμένη εικόνα και εκ των πραγμάτων να δούμε τι θα αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει γενική συνέλευση για μας τα μέλη που δεν είμαστε ΔΣ, έτσι?
0: Αν έχω καταλάβει...
1: Ότι έχει γίνει γενική συνέλευση για αυτά τα μέλη της ερασιτεχνικής που δεν είναι στο ΔΣ. Γιατί εμείς για να πούμε κάτι, δυστυχώς μόνο από σένα μπορούμε να ακουστούμε.
0: Εντάξει. Ναι, γιατί όντως φαίνεται ότι την απόφαση να την πάρει ΔΣ, το ΔΣ, να σου αφήσω από σήμερα 1%. Αλλά αφήνω πλέον για πρώτη φορά 1% στη δυσκολία ότι μπορεί να πάμε στη Γενική Συνέλευση. Γιατί θεωρώ ότι αν πάμε σε μια σαν σχηματισμό 5-4, είναι ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα, εντάξει, αλλά για την ώρα, όντως, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει μια απόφαση ότι θα την πάρουν σαν ΔΣ.
1: Λοιπόν, επειδή μας ακούνε το ΔΣ, τέλος πάντων, και αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, να το κάνουμε μέσα από σένα. Έχω εγώ μια, έτσι, μπορεί να είναι κουτί η πρότασή μου, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περίπτωση τριών ανθρώπων με έναν άσο, ας πούμε, στο μανίκι, και από την άλλη πλευρά πάλι άλλη μια περίπτωση τριών ανθρώπων. Δεν είναι ότι έχουμε μια περίπτωση ενός και ενός, του Μουτζουρούλια, ας πούμε, και του Μακρύ, να πεις ότι την απόφαση πρέπει να την παίρνει ο Μουτζουρούλιας ή την απόφαση πρέπει να την παίρνει ο Μακρύς, ας πούμε. Είναι ότι στη μία περίπτωση είναι τέσσερις και τρεις. Έχει γίνει από καμία πλευρά η κουβέντα, από καμία πλευρά έχει γίνει η κουβέντα, άμα είναι όλοι αυτοί να συνεργαστούν μαζί για το καλό της Παναχαϊκής, εφόσον θέλουν το καλό της Παναχαϊκής.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει καμία
1: τέτοια. Γιατί δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια κουβέντα?
0: Δεν έχει γίνει και δεν νομίζω ότι, ότι πρόκειται να γίνει. Μη σου λέω ψέματα.
1: Το θεωρείτε ανοησία, ας πούμε, αυτό?
0: Όχι, δεν το θεωρώ. Σαν σκέψη ότι η δικιά σου τη φιλοσοφία την καταλαβαίνω, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη θα θέλουν να πάνε από κοινού. Και εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι μπορεί να γίνει τώρα και να συμπράξουν από κοινού. Κάθε μία πλευρά φαντάζομαι ότι έχει τη δικιά τη πολιτική και τη δικιά τη στρατηγική.
1: Εντάξει. Πάντως απ' έξω αυτό που φαίνεται. Αυτό και αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας για το ποδόσφαιρο, δυστυχώς για να πάει μπροστά η μία ομάδα στην Ελλάδα, σε αυτό που το λέμε ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο δεν είναι, τέλος πάντων, για να πάει μπροστά μία ομάδα στη χώρα μας, πρέπει να πάει με την παράγκα. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, πρέπει να είσαι και του συστήματος.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις ευθέως, είναι τέλος πάντων κάπως έτσι.
0: Πρέπει να έχεις καλές δημόσιες σχέσεις, να σου το πω πιο λαϊκά.
1: Εγώ από ό,τι βλέπω, η συγκεκριμένη παρέα, και η μία και η άλλη, αν είναι να ταχτούν με κάποιον συγκεκριμένο, θα ταχτούν με την ίδια πλευρά. Και εφόσον θα ταχτούν με την ίδια πλευρά, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να μην μπορούν να συνεργαστούν αυτοί. Άποψή μου, εντάξει.
0: Ναι, σεβαστή, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Και το λέω αυτή τη στιγμή, μήπως αυτό μπορούν να το κουβεντιάσουν είτε σήμερα τα μέλη της διοίκησης με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών και να το μεταφέρουν και στην πλευρά την άλλη, τη χθεσινή, ας πούμε, αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Μακάρι να βρεθεί η καλύτερη λύση.
0: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι όλοι αυτό επιθυμούν να υπάρξει η καλύτερη λύση. Νομίζω ότι όλοι αυτό τα επιθυμούν από εδώ και πέρα.
1: Ωραία, ωραία. Okay. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Έγινε, καλή μου βράδυ. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, ο Αλέξης λέει εδώ, μετά λέει το όνομα λέει του Λεμονί, το επόμενο βαρύ όνομα λέει που περιμένω να ακούσω λέει είναι του Βαμβακούλα. Μάλιστα, του Νίκου Βαμβακούλα. Είναι στο Ολυμπιακό Βαμβακούλας, Άλεξ. Οπότε μην περιμένεις να ακούσει και... Πάντως να ξέρεις ότι ο Βαμβακούλας μιλάει από αρκετούς εδώ στην Πάτρα. Να το έχεις υπόψη και αυτό, ότι έχει καλές επαφές με αρκετό κόσμο στην Πάτρα. Και νομίζω ότι κάνει δύο-τρεις, ξέρω ότι τηλεφώνησα και τις τελευταίες ημέρες. Και όταν ακυδηλώθηκε το ενδιαφέρον και των Ελληνοαμερικάνων αρχικά, και αν είχε ακούσει κάτι, και τώρα με το Λεμονί, γνωρίζω ότι δύο-τρεις το έχουν τηλεφωνήσει, γιατί έχει όντως επαφές εδώ στην Πάτρα. Αλλά δεν αποκλείεται να ασχοληθεί.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: χθες μας είπε ότι ο Παπαδόπουλος είπε ότι είναι άλλοι δύο σε ακόμη. Σήμερα λέει: δύο γίνανε ένα με ένα βαρύ όνομα. Α αποφασίσουν τελικά δύο ή κανένα είναι και μας δουλεύουν κανονικά. Τώρα, Πολύβιο, κοίταξε. Ο Παπαδόπουλος κατέθεσε χθες και επίσημα σε όλο το ΔΣ το πλάνο του, την πρότασή του, το σκεπτικό του, το πώς θα δικήσει την Μαναχακή. Το ίδιο θα κάνει σήμερα και ο Αποστολής Μαρίνης με τον Αργύρη Λίβα. Θα καταθέσουν το πλάνο, η κάθε μια πλευρά θεωρεί επικοινωνιακά. Τώρα αν είναι ένας, αν είναι δύο, αν είναι τέσσερι, φαντάζομαι ότι επικοινωνιακά είπαν ότι θα υπάρξει κι άλλο, θα υπάρξει και ακόμη ένα όνομα, θα το πει, θα το βγάλουν. Η πλευρά του Γενναίου Αλιομαρκάνου λέει ότι εμείς είμαστε γνωστοί από την αρχή. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι είμαστε. Είμαστε οι τρεις αυτοί. Το γνωστοί, έτσι. Ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Έχουμε γνωστοποιήσει και το δικηγόρο που έχουμε. Και θα πάμε σήμερα με ανοιχτά χαρτιά να μιλήσουμε με τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Τώρα, η διοίκηση Παναχαϊκής είναι αυτή που θα αποφασίσει. Η διοίκηση Παναχαϊκής έχει ακούσει, ξέρει καλά τι θα κουβεντιαστεί, τι κουβεντιάστηκε χθες, τι θα κουβεντιαστεί σήμερα. Έτσι. Τώρα, αυτή τη στιγμή γίνονται και μικρές διαρροές. Το τι θα πράξουν. Είναι όμως γεγονός ότι σήμερα πλευρά των Αλιομαρκάνων θα ζητήσει κάποιες μέρες προθεσμία. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι εγώ μίσαμε τον Αργύρη Λίβα, είπε εξυπακούω ότι θα ζητήσουμε μέρες. Δηλαδή δεν πρέπει να μπει ένας λογιστής αυτή σήμερα από αύριο το πρωί να μας δώσει μια πλήρη εικόνα. Ότι ψάχνουν λέει, τα χρέη αυτή τη στιγμή. Μόνο μου παίρνω τηλέφωνο στο διαιτητικό, παίρνω τους πρώην, τα πρώην στελέχη της ΠΑΕ, παίρνω από εδώ από εκεί που μπορώ να βρω μια εικόνα για τα χρέη. Για να έχουν μια αντίληψη, να έχουν οι άνθρωποι μια πραγματική εικόνα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά δεν πρέπει να έχουμε την πραγματική εικόνα. Άρα, επόμενη επίπεδο θα ζητήσουμε όταν μπει λογιστής. Να έχουμε να ψάξει κάποια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι η κάθε πλευρά θα προσπαθήσει, είναι αισιόδοξη, επειδή η ξερασιανική είναι αυτή που θα ακούσει. Άκουσε μια πλευρά, θα ακούσει και την άλλη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι ήταν παρόντες όλοι. Πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά όλη η ξερασιανική έδωσε το παρόν. Το ίδιο θα κάνει και σήμερα και μεταξύ τους θα πάρουν μια τελική απόφαση.

Ο Νίκος λέει, Αλέξη, καλησπέρα, λέει, ο χρηματοδότης λέει, θα είναι από τις επιδοτήσεις στο ΠΕΚΠΕ. Μάλιστα. Το πιάσε το υπονοούμενο, Νίκο. Τι εννοείς. Θεωρείς δηλαδή τη σχέση του κ. Αποστολίδη με το κυβερνό κόμμα, έτσι. Είπα, εγώ δεν παίρνω τώρα στα πολιτικά, γιατί εντάξει, και άλλη πλευρά λέει ότι δεν είναι τώρα δυνατόν να μην συζητάμε ότι κάποιος έχει μια σχέση και επί της ουσίας δεν ξέρει κανείς και ποια είναι η σχέση. Απλά ο συγκεκριμένος δικηγόρος, ο οποίος πληροφορήθηκα σήμερα, εντάξει, είναι ένας καλός δικηγόρος στην Αθήνα, αλλά δεν έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο. Είναι αυτός που έχει φτιάξει πλέον, έχει ασχοληθεί με το νέο σύστημα που υπάρχει στο δικαστικό. Έτσι. Αφού και πέρα θα κρυθούν όλοι. Δεν θέλω να πω ούτε πρέπει να κάνουμε σημαία ή γνωστό αν έχει συγνωριμία με τον Α, ούτε ο άλλος αν έχει με τον Β, αν τον πολιτικό, ποδοσφαιρικό παράγοντα. Είπα και χθες, εγώ δεν θα τους κρίνω για τι επαφές θα έχω. Έτσι, το θέμα θα κριθούν στην πορεία με τις πράξεις τους, όποιος και αν είναι, θα κριθεί με τα έργα του. Με το πώς θα δικήσει, τι θα αλλάξει, ποια θα είναι η λειτουργία, τι ομάδα θα χτίσει, τις βάσεις εγγύησης. Εκεί θα τον κρίνουμε όλοι. Τώρα το να βγαίνουν και λέμε είναι φίλος μου τάδε, εμένα δεν μου λέει κάτι. Να σου το πω πολύ ευθέως, δηλαδή ότι δεν μου λέει και κάτι. She's running still.

Αναστάσιο λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Μπορεί να μας πει περίπου πόσες μέρες δηλαδή θα πάρει να τραβήξει ακόμη όλη η ιστορία και πόσες μέρες θα ζητήσει πλευρά των Αμερικάνων? Αναστάσιο μου, δεν μπορώ να σου πω πόσες μέρες θα κρατήσει. Δεδομένο και επίσης αναμενόμενο. Δηλαδή, τι θα πάνε απόψε? Εντάξει, όσα χρήματα και να έχει, θα πάει ο κύριος Μαρίνης απόψε και θα πει: Εντάξει, μου τα πει ο άνθρωπος στον πλάνο, την πρότασή του με ενδιαφέρει Παναγάκη, θα βάλω αυτά τα χρήματα. Έχω πλάνο για τα επόμενα δύο χρόνια να την πάω στο Περλιγκένα. Όλα αυτά που θα αναπτύξει, ξέρω ποιο θα είναι το ακριβώς το πλάνο του, το έχουν σχεδιάσει με τον δικηγόρο. Θα μιλήσει πιο πολύ ο Αργυρής Λίβας από ό,τι έχω πληροφορίες. Ο Αργυρής Λίβας θα το παρεμβάλλουν την κουβέντα πιο πολύ. Έτσι, ο κ. Μαρίνης θα απαντάει με τον σύμβουλο που έχει μαζί του επί οικονομικών θεμάτων για τα οικονομικά θέματα όταν δίδονται στην κουβέντα. Μα δεν είναι σωστό. Δεν θα ζητήσουν να λογιστεί. Δεν πρέπει να ψάξουν για αυτοί πέντε πράγματα. Η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου έχει τόσο διάστημα που έχει ψαχτεί με τα θέματα. Και είδατε ότι έχουν περάσει πάνω από 2,5 μήνες που γνωρίζουμε εμείς, 2 μήνες που γνωρίζουμε εμείς στην αρχή των επαφών, που τελικά δεν ήταν στις 8 Απριλίου. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε άλλους 2 μήνες. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Δεν μπορεί να πάει άλλους 2 μήνες πίσω η ιστορία. Κατανοητό. Αλλά νομίζω ότι ήταν σωστό. Τώρα, πού θα είναι το διάστημα που θα χρειαστεί να γίνει ένας μικρός έλεγχος? Μεγάλος έλεγχος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Μεγάλος έλεγχος σημαίνει ότι θες αρκετό διάστημα. Τώρα δεν πάμε τώρα. Ότι μια πλευρά θα πάει τόσο μακριά, ότι η άλλη θα ζητήσει να πάει τόσο μακριά. Θεωρώ ότι κάποιες μέρες αναμενόμενο και εκ των πραγμάτων θα έχουμε την τελική απόφαση. Γιατί με τον κύριο Παπαδόπουλο, κατά τα ψέματα, η πλευρά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο προχωρημένα τα πράγματα από την άποψη ότι έχουν πάει σε δικηγόρους, πήγαν να κάνουν μια συμβολιογραφική πράξη. Με την πλευρά σήμερα συναντιόνται η πλευρά. Δεν πρέπει την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, σήμερα, ό,τι ζητήσαν από ό,τι πιστεύω από την πλευρά του κύριου Παπαδόπουλου, η Ερασανική θα του ζητήσει και από την πλευρά του κύριου Μαρίνη και των τριών Ελληνοαμερικανών. Θα του πει ότι ζητάμε μια χρηματική, μια εγγυητική επιστολή, την οποία πρέπει να καταθέσετε, και τις υπόλοιπες εγγυήσεις. Είναι δεδομένο ότι η Ερασανική θα το ζητήσει. Ό,τι ζήτησε στην μια πλευρά θα το συζητήσει απόψε. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι και άλλη πλευρά πρέπει να πάρει τον ίδιο χρόνο να μπουν οι λογιστές, να ενημερώσουν δικηγόρους και σε συνέχεια να μπουν σε επίπεδο δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή ο Λίβα σήμερα δεν θα μπει σε επίπεδο δικηγόρων. Δεν θα κάνει καμία κουβέντα με τον δικηγόρο της Παναγάκης. Θα μιλήσει ως εκπρόσωπος των τριών Αμερικανών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, η κουβέντα του Λίβα σε επίπεδο νομικών φαντάζομαι θα πάρει μια εβδομάδα για να γίνει. Με τον δικηγόρο της Παναγάκης. Όταν δηλαδή καταθέσουν το χρηματικό αντίτιμο ως εγγύηση, γιατί το ίδιο έχει γίνει από τη φέτα πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, και να μπουν σε διαδικασία να μιλήσουν οι δικηγόροι. Το πώς θα φτιάξουν ένα προσύμφωνο. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν απόψε. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Άρα θα έχουμε κάποιες μέρες που σίγουρα θα μας πάνε στο περίμενο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ο Αλέξης λέει, το ερώτημα για μένα είναι ένα. Γιατί τόσους μήνες, λέει, δεν έχουν καταλήξει θετικά ή αρνητικά. Πού ήταν το θέμα και ξαφνικά όλα λύθηκαν μόλις εμφανίστηκαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τέλος, με ποιο δικαίωμα θα αποφασίσει το Συμβούλιο και όχι η Γενική Συνέλευση. Τώρα, Γιώργο, κοίταξε, το είπα. Θεωρώ ότι στην όλη διαπραγμάτευση με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου τέθηκαν θέμα. Που μπορεί να έχουμε μάθει που υπήρξαν εμπλοκές. Εμπλοκή υπήρξε σε κάποιο θέμα. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που κατάληξαν οι δικηγόροι στο σχεδιασμό του προσυμφώνου, πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό. Σε μια διαδραγμάτευση αυτό μπορεί να συμβούν. Όντως μπορεί, αν θες απόψη μου, μπορεί να μην περίμενε ότι υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος. Έτσι, που σήμερα αναμένεται να καταθέσει και επίσημα την πρότασή του. Αυτό μπορεί να μην το είχα απολογίσει. Τώρα, όσον αφορά το ΔΣ, η Ερασιανική έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι την απόφαση θα πάρει το ΔΣ. Χωρίς να ξέρω κάτι, θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί ό,τι και να γίνει. Αν τώρα τεθούν οι δύο προτάσεις, το ΔΣ και νομίζω ότι θα πάνε οριακά, αν είναι στο 5-4, αν θες την απόψη μου, εκεί δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει. Αν τώρα η απόφαση είναι ομόφωνη, είναι και οι 9 ψηφίζουν τη μία πλευρά, θεωρώ ότι θα την πάρουν στο ΔΣ. Είναι ξεκάθαρο. Αν είναι 8-1, 7-2, εξυπακούει ότι θα περάσει την πλειοψηφία. Τώρα, αν πάμε σε κανένα 5-4. Είναι επόμενο ότι θα τεθεί ένα θέμα, θα πάρει πολύ ωριακή η κατάσταση. Όμως έχουν ξεκαθαρίσει στην αρχή την απόφαση να πάρει το ΔΣ. Και πέρυσι, Γιώργο, επειδή και εσύ την υποστήριζες εκείνη τη λύση, σου λέω ότι παρότι έγινε γενική συνέλευση με τον Δημήτρη Δρόσο, στη συνέχεια του είχαν ξεκαθαρίσει ότι αν συμφωνήσουμε θα πάμε στο ΔΣ. Δεν θα επαναλαμβανόταν καμία γενική συνέλευση και πέρυσι. Θα πήγαιναν και θα παίρνουν απόφαση ΔΣ. Δηλαδή, αν στον δρόμο δεν γίνονταν και το τηλεφώνημα και ήταν όλα μέλη γάλα, ο Δημήτρης Ρώσος την είχε πάρει το μάτι τότε με φόβο ΔΣ. Τώρα το ίδιο έγινε και τώρα. Η Ερασιανική το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θα πάει μέσω ΔΣ να πάρει την απόφαση. Αυτή είναι το θέλουν να την πάρουν μέσω ΔΣ. Φαντάζομαι, είπα ότι στην Ερασιανική αυτή τη στιγμή, όσο και αν μπορεί να όλοι να θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, η Ερασιανική αυτό που λέει σήμερα είναι ξεκάθαρα ένα. Ότι εμείς πρέπει να ακούσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τώρα και την άλλη πλευρά. Ότι από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον, υπήρξαν μέλη τα οποία είπαν ότι κύριε, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε τους ενδιαφερόμενους. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε και τελική συμφωνία με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, η Ερασιανική κρίνει και για τον κόσμο και για όλους να ακούσει οπωσδήποτε και τους άλλους. Και γι' αυτό παίζει συνάντηση απόψε. Θα ακούσει τις δύο πλευρές, θα περιμένει κάποιες μέρες και θα πάρει σαν ΔΣ την τελική της απόφαση. Θεωρώ ότι στο ΔΣ της Ερασιανικής, εντάξει, δεν θεωρώ ότι θα έχουν μεγάλες αποκλίσεις αν θες απόψη. Δεν θεωρώ ότι θα έχουν μεγάλες αποκλίσεις.

Ο Νίκος λέει: ο κ. Μαρίνης ξέρει ελληνικά, λέει θα χαθούν στη μετάφραση. Ξέρει ελληνικά. Είναι από το εργοστόλιο. Από, συγγνώμη, τη Μεγάλο Πολύ. Πελοποννήσιος είναι. Ξέρω άνθρωπο ελληνικά. Νίκο, από ό,τι γνωρίζω, θα το πάρει πάνω το περισσότερο Αργύρης Λίβας το έργο. Απόψε. Δηλαδή αυτό που θα μιλήσει πιο πολύ ήταν ο Αργύρης Λίβας. Ο οποίο, αφού μετέφερε μια πολύ λίγη ώρα, θα ζητήσει την πλευρά τη Αριζανική να μιλήσει. Ότι ενημερώστε μα κι εσεί. Πείτε μα κι εσεί τι ζητάτε. Τι έχετε κατά νου. Τι σκέφτεσαι, δηλαδή, ότι ο Λίβας θα βάλει θέματα απόψε. Έτσι, την περισσότερη κουβέντα την πάρει ο Αργύρης Λίβας επάνω του και ο κύριος Μαρίνης μαζί με το σύμβολο επικονομικών που έχει θα απαντά και θα τοποθετείτε σε θέματα επικονομικών περισσότερο. Και βεβαίως θα αναπτύξει και το πλάνο που έχει μαζί με τους υπόλοιπους δύο Ελληνοαμερικάνους στη δίκη της Αριστανικής να είναι ξεκάθαρο το τοπίο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: το Δέλτα Σίγμα λέει αν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Λέει: τότε θα τη δώσω στον Αποστολίδη. Λέει: και δεν τρώμε κουτόχαρτο. Λέει: μας πόνεσαν τώρα, λένε οι Δημοκράτες. Γιώργο, θέλω να πιστεύω ότι τα κριτήρια της επιλογής δεν θα είναι κομματικά. Δεν νομίζω ότι τα πάει κάποιος. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στελέχη πρόσκληση της Νέα Δημοκρατία στο ΔΣ της Αρσενικής. Είναι γνωστό, τουλάχιστον για 2-3 άτομα που τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν όμως και στελέχη τα οποία δεν πρόσκληση της Νέα Δημοκρατία που τη γνωρίζω στο ΔΣ της Αρσενικής. Ένας ήταν υποψήφιος με κάποιο άλλο κόμμα, ένας πρόσκληση είναι με Πασόκ, κάποιοι άλλοι πρόσκονται αλλού. Δηλαδή δεν είναι όλοι Νέα Δημοκράτες. Δεν θεωρώ ότι το κριτήριο αυτή τη στιγμή θα είναι Νέα Δημοκρατία. Και θεωρώ αν είναι Αποστολίδης, το κριτήριο δεν θα είναι Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης θεωρώ ότι αν είναι Ελληνοαμερικάνοι, το κριτήριο δεν θα είναι Μαρινάκης. Έτσι. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα ακούγεται ότι και άλλη πλευρά την έχουν ταυτίσει λόγω Βρασά ότι είναι Ολυμπιακού. Έτσι. Άρα θεωρώ ότι τα κριτήρια δεν θα είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο Μαρινάκης. Γιατί δεν ξέρει τι θα. Τα κριτήρια θα είναι ξεκάθαρα με βάση την πρόταση που θα έχουν καταθέσει οι δύο πλευρές. Και έτσι πρέπει να γίνει. Όποια θεωρήσει ότι το ΔΣ της Αρσενικής είναι η καλύτερη πρόταση, αυτή και θα επιλέξει. Ο Γιώργος λέει: Αλέξη, το καταστατικό τι λέει, πότε παρανομούν και πότε όχι. Γιώργο, το καταστατικό, αν θυμάμαι καλά, και αυτό μου έχει πει ο Αντώνης, το έχει διαβάσει, λέει ότι θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουλίου να κάνουν γενική συνέλευση. Έτσι. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να γίνει στη συνέχεια με γενική συνέλευση. Αλλά λέει το μέχρι τέλος Ιουλίου. Δεν τους απαγορεύει, νομίζω, το καταστατικό να πάρουν απόφαση ως ΔΣ. Λέει όμως ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε χρόνο μια γενική συνέλευση. Θεωρώ ότι το καταστατικό το γνωρίζουν και στην Παναχαϊκή. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, λέει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου πρέπει να γίνει και συνέλευση. Αυτό λέει. Τώρα, στο θέμα, για να σου ξεκαθαρίσω λίγο και νομικά, επειδή το έχω ψάξει, το θέμα που μου λένε πολλοί, γιατί δεν απάντησαν στην ιδέα και γιατί όντως δεν τους έδωσαν μια απάντηση, γιατί δεν πήγαμε στη Γενική Συνέλευση που έθεσε θέμα η ιδέα. Εγώ δεν μπαίνω τώρα, λέω ότι η ιδέα είχε στείλει τα σωστά ονόματα, ήταν το ό,τι έλεγε το καταστατικό, τα άτομα που έπρεπε να υπογράψουν ήταν όλοι μέλη και ήσανται στην πλειοστά άτομα στο ποσοστό που πρέπει για να πας στη Γενική Συνέλευση. Απλά τους παρήγει όμως το δικαίωμα και ακόμη και να μην κάνουν γενική συνέλευση, έπρεπε μετά η ιδέα να πάει. Τώρα μην κατηγορούν, δηλαδή κάπου κατηγορούν και την ιδέα, γιατί η ιδέα μετά δεν έχει άλλη επιλογή. Ξέρετε ποια είχε. Να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να πάει στο πρωτοδικείο, να πάει να βγάλει προσωρινή διαταγή, δεν κάνανε γενική συνέλευση, και μετά να οριστεί δικάσιμο μετά από 3 μήνες. Δηλαδή και άλλοι ξέρουν, έχουν δικηγόρους μέσα. Τα ξέρουν αυτά. Δεν πατάνε δηλαδή έτσι. Ούτε και ιδέα θα έχει καμία διάθεση να φτάσει χωρίς να. Εντάξει, ζήτησαν αυτοί να γίνει και συνέλευση. Νομίμως, δικαίως, αν θες, όλα. Αλλά και η άλλη πλευρά ξέρει. Έχει δικηγόρους μέσα στο ΔΣ. Έχει τους δικηγόρους μέσα στο ΔΣ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η επόμενη λύση για την Παναχαϊκή ιδέα ήταν να πάει σε ασφαλιστικά. Αν στιγμή που δεν τους απαντήσει αν δεν κάνει γενική συνέλευση. Τώρα να πάει να κάνει μπει σε μια διαδικασία χωρίς λόγο και να περιμένει την κύρια απόφαση 3 μήνες, 4 για τη μεσολαβή καλοκαίρι. Δεν έχει νόημα. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό δεν απάντησαν και δεν κάνανε συνέλευση. Είναι όμως βάση καταστατικού υποχρεωμένοι να κάνουν μια γενική συνέλευση όπως λέμε εκ τέλους Ιουλίου. Αυτό δεν στο λέω το καταστατικό. Στο λέω. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό.

Ο Λεμονής λέει: ο Σάββας είναι ο γιος, λέει, του προπονητή και παλιού παίκτη του Τάκη Λεμονή. Ναι, αυτός είναι ο Θανάσης Λεμονής. Ο Διονύσης λέει: εδώ κύριε Διονύη, καλησπέρα. Λέει: συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται έτσι, λέει, εκπομπές. Όλα τα ίδια, λέει, και τα ίδια και έχεις γίνει και εσύ βαρετός. Έκανες ένα ρεπορτάζ, λέει, για την συνάντηση. Τι συζήτησαν? Τι ζήτησε η ερασιτεχνική και τι δεσμεύτηκαν οι επενδυτές? Μούγκα, λέει, και από σένα και από αυτούς. Η λεγόμενη σιωπή των αμνών. Εγώ, Διονύση μου, για να σου απαντήσω ευθέως, ή τη

μια δεύτερη κουβέντα και αν δεν την άποψή μου, σέβομαι τη δικιά σου, πρέπει να σεβαστείς την άλλη, σωστά το κάνουνε. Δηλαδή, αν κάτσω από του δημοσιογράφου, στη ερασιτεχνική, σήμερα τι συζητήσαν χθες, είναι άκυρη κουβέντα που θα κάνουν σήμερα. Η ερασιτεχνική έχει ακούσει, ούτε είναι υποχρεωμένη σήμερα να πει σε μένα, στον Α, στην Α, κουβεντιάσαμε για μια μισή ώρα, εκείνο. Μέχρι τώρα, ευθέως θα μου απαντήσει εσύ να σου κάνω μια ερώτηση. Είδες μέχρι σήμερα άνθρωπο της ερασιτεχνικής στους 2,5 μήνες να έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση? Κανένας. Οι μόνες δηλώσεις που έχουν γίνει είναι πριν από 2 μήνες. Το Παναγιώτη Σεμετέκολου σε μένα ότι θα φύγω όταν βρω την κατάλληλη λύση και θα δώσω την ομάδα. Θα δώσω την ομάδα σε υγιή λύση και θα αποχωρήσω. Και η μία δήλωση του Κώστα Σβόλη στον Αλέξη, στον Γιάννη Γεωργόπουλο, στο Μαξεβέμ. Αυτό ήταν. Αντικειμενικά. Αν μου βρεις μία άλλη δήλωση σήμερα, έχω κάνει λάθος. Η πλευρά Παπαδόπουλου, έχεις δει να έχει κάνει κάποια δήλωση μέχρι τώρα? Καμία. Καμία. Δεν το ξέρουμε μέχρι χτες ποιοι είναι. Άρα τι πρέπει να δούμε εμένα και τον καθένα? Να σου πω τι. Σε κάτι που δεν ξέρω. Σε κάτι που ήδη δεν μιλάνε. Μακάρι να μιλάγαν. Και πάρα πολλά πράγματα έχουμε βγάλει που μέχρι τώρα που δεν έχουν υποθεί. Εγώ προσωπικά λοιπόν, επειδή το λες ότι δεν κάνουμε το ρεπορτάζ, σου λέω, όταν δεν μιλάνε δύο πλευρές, τι ρεπορτάζ να κάνεις? Τις ειδήσεις βγάζουμε στα γνώμετρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρες μου λοιπόν μια δήλωση εκτός από αυτές που σου έχω πει. Όσον αφορά αυτές τις δύο πλευρές. Η πλευρά των Αμερικανών έχει τοποθετηθεί 2 και 3 φορές με δηλώσεις. Θες ανακατασκευή σε κάποια θέματα? Μίλησαν. Δεν σου λέω, αλλά και η πλευρά των Αμερικανών έχει πει ό,τι έχει πει, τα οποία δεν θα τα λάβω υπόψη μου όταν τα πει επίσημα σήμερα στην ασθενική. Το θέμα είναι τι θα πει σήμερα η πλευρά αυτή στην πλευρά της δίκης. Αυτό θα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

Πρέπει να διαφημίσω, να πάω ακόμη στο Διονύση, ένα πράγμα που ξέχασα, ότι υπάρχει και η ρήτρα της εμπιστευτικότητας, την οποία μου είπε ο Καργύρης Λίβας θα τεθεί και από την άλλη πλευρά απόψε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέει ο Διονύση. Ο Λίβας λέει θα μπει και από την άλλη πλευρά ότι να μην διαρρέουν πράγματα απόψε. Όταν λοιπόν στην όλη διαδικασία οι δύο πλευρές βάζουν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, τι θες να κάνουμε εμείς? Που εγώ σου λέω, μπορεί να μάθω μια πληροφορία. Με το Λίβα δεν σου κρύβω ότι είναι γνωστή σχέση με το που έχουμε τον Αργύρη Λίβα, έτσι, ότι είμαστε φίλοι. Δεν την έχω κρύψει ποτέ. Που εμένα μπορεί να μου πει, αλλά θα μου πει, δεν θα το πει. Είναι υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητα που θα μου πει ένα κάτι, αλλά είναι μέσα στην εμπιστευτικότητα, δεν το πει ποτέ. Ή δεν θα μου πει, γιατί θα μου πει υπάρχει εμπιστευτικότητα. Πρέπει να σεβόμαστε και αυτό. Ότι οι δύο πλευρές, η εραστεχνική και η άλλη πλευρά, θέτουν εμπιστευτικότητα. Θεωρώ και γνωρίζω ότι το ίδιο θα γίνει και απόψε. Ο Λίβας θα το ζητήσει ότι όχι διαρροές. Ότι ό,τι συζητάμε θα είναι μεταξύ μας. Άρα και αυτό πρέπει να το θέσουμε, να το καταλάβουμε. Πάμε τώρα διαφημίσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο

0: 210-224-245 και 6945-634-639.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
10: Βραδιά νικητών 2026.
11: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
18: Δεν είναι offside,
17: το σούτ.

0: Λοιπόν, προχωράμε να πω ότι με ενημέρωσαν όσον αφορά το θέμα της Γενικής Συνέλευσης, για να ξεκαθαρίζεται και από πλευράς της Πανχαϊκής, ότι το αίτημα που έγινε Γενική Συνέλευση δεν κάλυπτε το 1 πέμπτο, το απαιτούμενο 1 πέμπτο που θα έπρεπε των μελών, και μάλιστα με ενημερώνουν ότι αυτό όντως το γνωρίζουν, γιατί έγινε μια συνάντηση όπου τους ενημέρωσαν ότι για ποιο λόγο δεν καλυπτόταν το 1 πέμπτο. Αυτό τώρα μου λένε ότι υπήρξε συνάντηση και τους έχουν απαντήσει ότι δεν έγινε συνέλευση γιατί δεν κάλυπταν το 1 πέμπτο που λέει το κατσατικό της ομάδος ότι της λόγω ότι θα έπρεπε να γίνει συνέλευση. Μάλιστα μου λένε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί για το λόγο που δεν έγινε η συνέλευση που είχε ζητηθεί. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αλέξη, καλησπέρα. Τι έγινε?
0: Καλά.
1: Καλά. Να σου πω ρε Αλέξη μου. Πες τα λιγάκι διαφορετικά ρε παιδάκι μου να πούμε, όλα τα ίδια και τα ίδια έχουμε μου δουλειά.
0: Τι κάνουμε τώρα, θα σου πω, στο απάτσα και στον άλλο.
1: Κάτσε να σου πω κάτι, κάτσε να σου πω κάτι.
0: Τράβε να τα πεις και στους άλλους, στους που δεν μιλάνε.
1: Εμείς τα... Που σε είδα εκεί στο Αίγιο, με τον Ιταλό που έβγαινε, δεν ξέρω σε
0: εκεί τη λόγα. Το τι έχω τραβήξει αυτή τη βδομάδα, άστο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Εσύ είσαι δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι? Και πόσο είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να κάνεις ας πούμε όμορφα και ωραία όπως και την κάνεις, αλλά λες και το σωστό. Τώρα εντάξει, μπορεί να πεις 100%, εντάξει είναι και δουλειά τέτοια. Αλλά όλα τα ίδια και τα ίδια. Μετά να σου πω και κάτι. Έχουμε αρχίσει την κρίνια. Κάτσε ρε παιδί μου να δούμε την
0: όλα, κατάσταση. Όλα κρίνια δεν κλάτω. Να σας πω και κάτι.
1: Να τελειώσω. Ναι. Θα τελειώσω δύο τις κουβέντες. Όλο γκρίνια. Λοιπόν να σου πω κάτι. Έτσι δεν υπήρχε κανένας. Και σήμερα είσαι και εγώ να είμαι όταν ακούω ότι το όνομά μου γύρω-γύρω. Δηλαδή ο άλλος παραπάνω τα λεφτά του. Παίρνουν άλλους ας πούμε τώρα μήνυμα και λέει τα δικά του. Ας έρθει ρε μάγκα να την πάρει ο άλλος. Να πάω εγώ που θέλω να βρίσω να κάνω. Να πάω να την πάρω. Μπορώ, όχι. Είχε κάνει υπομονή. Να δω κάτι θα γίνει. Να φύγει δηλαδή το περσινό. Αυτό το άγχος. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Βόλης είναι έξω από αυτή την περίπτωση.
0: Μέσα
1: έχω ακούσει ότι είναι ακόμα ο Σιμιτέκολος. Δηλαδή αυτός θα αποφασίσει και αυτός θα υπογράψει. Όπως επέρσι άκουσέ με. Εντάξει και καλά κάνανε και δεν τη δώσανε τέλος πάντων, αφού είσαι έτσι. Εγώ είχα μιλήσει με κάποιον από εκεί και μου λέει εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Την έχει πάρει στην πλάτη του ο κύριος Σιμιτέκολος. Έκανε αυτό που έκανε.
0: Θα σας πω λοιπόν, απαντάω, να σε πεφτού. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Σιμιτέκολος είναι ο πρόεδρος της Πανχαϊκής.
1: Το ξέρω.
0: Δεδομένου ότι θα υπογράψει ο Παναγιώτης Σιμιτέκολος. Ναι. Δεύτερον, ο Κώστας Βόλης είναι παρόν σε όλες τις συζητήσεις του επόμενου και στο διοικητικό συμβούλιο θα μετρήσει πάρα πολύ το λόγο για πρώτη φορά η γνώμη του Κώστας Βόλη.
1: Ωραία. Δεν έχω τον
0: ο Παναγιώτης Σιμιτέκολος ήταν αυτός όμως που θα πάλι υπογραφεί. Είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Και ένα δεύτερο, να σας απαντήσω που λέτε για το ρεπορτάζ.
1: Εχθές λοιπόν. Έχω την εντύπωση ότι είναι στην απέναντι όχθη ο κ. Μόλις και δεν μιλάει.
0: Όχι, είναι κανονικότατα.
1: Δηλαδή, δεν μιλάει, θέλει. Ξέρω εγώ, δηλαδή όπως και πέρσι.
0: Κανονικότατα παρόν είναι. Και χθες και σήμερα παρόν είναι ο κ. Μόλις.
1: Παρόν μπορεί να είναι. Και εγώ να κάθομαι σε μια καρέκλα και να είμαι παρόν. Το θέμα είναι, έχω δικαίωμα να μιλήσω και να πω την άποψή μου και εγώ, ας πούμε. Άλλο ο πρόεδρος θα υπογράψει.
0: Απλά θα σας πω, σωστά το βάζετε, ότι με την πλευρά...
1: Κάτσε, περίμενε, πέρσι εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, μίλησα.
0: Εντάξει, ξέρω
1: ποιον ήταν. Απάντησες και ήτανε. Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, ο κύριος Σιμιτέκολος έκανε αυτό.
0: Να
1: σας
0: πω...
1: Και μετά ήρθε το... η αστυνομία... Και πήγαινε γύρω-γύρω από τις μάντρες, γιατί φώναξε ο κ. Σιμιτέκολος για να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα κτλ. Και μετά έγινε αυτό που έγινε από τους 10-15, τελείωσε η υπόθεση, την πήρε η αεραστεχνική και έφυγε και η αστυνομία και πήγε στη δουλειά της. Εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Ωραία, να σας πω λίγο κάτι. Σωστά.
1: Αλλά θέλω να πω το εξής. Σε ακούσει ο κ. Σιμιτέκολος και ο κ. Βόλης και όλοι, που εκτιμώ όλους, ότι αυτό το περσινό δεν πρέπει να γίνει επιπουδενίο. Γιατί θα σου πω, το έχω πει και πάλι. Εάν είμαστε 500, μέσα ήμουνα και εγώ, που δεν είχα και πολλούς άλλους που έχω χάσει, δεν θέλω να πω ονόματα, που τους βλέπω στην Πάτρα και περπατάνε κτλ. Λοιπόν, και πήγα και διαρκείας και έχω δώσει και παίρνω και εισιτήριο κτλ. Να μου βγει ο Χριστός στην Παναγία ανάποδα, να κάνουμε τσακώνουμε με τη μάνα, που κάθε μπορεί να φέρεις οτιδήποτε. Γιατί μου φέρνει τα παιδιά, αλλά πας να αγανακτησίσουν όταν βλέπω εγώ τώρα και λέμε ότι η Παναχαϊκή τώρα, έτσι, η Παναχαϊκή, πάει να σωθεί τώρα στη Γάμα. Και τρένει η ψυχή μας και λέμε να πάμε, να πάμε στο γήπεδο να δούμε την Αγία, την Αχαϊκή, οτιδήποτε. Ομάδες δηλαδή, δεν μιλώνα, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να φύγει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, και κάτι άλλο. Σου στέλνουν μηνύματα, εντάξει, ωραία. Εγώ τι θα έκανα στη θέση σου. Θα διάβαζα τα μηνύματα βέβαια όλα, αλλά κάποια που έχουν νόημα. Γιατί κάποια μπορεί να τα ακούει εγώ που είμαι διαφερόμενος ΑΒ και να λέει τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιος είναι αυτός που λες. Εντάξει, κάποιος είναι εκεί που στέλνει 15 μηνύματα την ημέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω. Γιατί δεν βγαίνει να τα πει έξω, όπως βγαίνω εγώ άλλος. Να πει, ξέρεις κάτι, είμαι ο Νίκος, είμαι ο Γιώργος, που είμαι εγώ, είναι ο Ανδρέας. Αυτό, αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν, Νικολάκη, δεν σε καλύψαν.
1: Συγγνώμη, πατάς το κουμπάκι και το απαντάς. Ο Τάδε. Λέω ένα όνομα τώρα τυχαία, ο Ανδρέας. Δεν είναι αυτό, ξέρεις. Μετά από 5 λεπτά, πάλι ο Ανδρέας. Πάλι ο Ανδρέας. Π.χ. Αυτός τι είναι δηλαδή, στην Παναγιακή Πρόεδρος, τι ήταν, αντιπρόεδρος, τι είναι αυτός.
0: Εντάξει,
1: Νίκο... Θα πούμε συνέχεια, το έχω σημειώσει. Εχθές 7 μηνύματα.
0: Δεν είναι ο ίδιος σας λέω, είναι 3-4 Νίκο εδώ. Είναι,
1: όχι, δεν είπα ότι λέγεται ο Νίκος. Ναι. Δεν θέλω να τον ονομάσω. Ας ξέρεις, ο Νίκος, ο Ανδρέας, ο ΑΒ στέλνουν ένα μήνυμα δύο. Αυτός στέλνει 6-7 μηνύματα την ημέρα. Αντί να βγει τα στέλνει. Τώρα μην πούμε όνομα, το ξέρεις. Τώρα σε λίγο θα σου απαντήσει. Γιατί δεν λέει και τίποτα. Τώρα μετά το ρίξαμε στα πολιτικά. Εντάξει. Όπως είπε και ο Γιώργος προχτές, τον ξέρω το Γιώργο, εντάξει. Είναι και αυτός σαν και εμένα μου γνώρισμα. Τώρα τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά είναι έξω, αυτά είναι έξω.
1: Εμείς ανήκουμε κάπου, έτσι. Εγώ ανήκω κάπου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Παναγιακή με ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτά, δεν παίρνω τώρα σε αυτά τα.
1: Όχι, αν έρθει ένας πρόεδρος τώρα με λεφτά, τι είναι, και είναι μητσοτακικός ή είναι Σιριζέος του Τσίπρα, τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό, αυτά δεν με μπανταλέσεις κι εσύ. Τι μπορεί να πει, ο καθένας κάπου ψηφίζει. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα μου, εντάξει, να είναι ένας σωστός άνθρωπος, να βάλει τα λεφτά του, έλπα, κι αν έχει και διασυνδέσεις με κάθε κυβέρνηση, να μπορούμε, γιατί εδώ όλοι οι πολιτικοί και της Νέας Δημοκρατίας, εγώ τους βρίζω να πούμε. Και την άλλη την κυρία, δεν θέλω ονόματα, και τον άλλον που είναι υφυπουργός. Περνάει που πίνω καφέ και του τάχωνα την άλλη φορά. Μας κοροϊδεύεις, του λέω. Δεν βγήκε μια φορά εκεί στη Βουλή να πεις δύο πράγματα, ρίξανε την ομάδα του, λέω. Εντάξει, γιατί χρωστάγαμε. Ωραία. Ο Όφης δεν χρωστάει. Ο άλλος δεν χρωστάει. Γιατί δεν του ρίξανε, του λέω αυτούς, και εμάς μέσα σε ένα βράδυ μας ρίξανε. Να μας αφήσουν να παίξουμε και από εκεί και πέρα, μόλις θα γίνει μετά και γίνουν οι ομάδες, οι όμιλοι κτλ., να πει ξέρεις κάτι, κυρία Παναχαϊκή, χρωστάς τόσα λεφτά από τον κύριο Παναγόπουλο. Είσαι μια εβδομάδα τα δίνεις ή σε κατεβάζω στη γάμα. Σωστό. Το κατάλαβες. Δεν το κάνανε. Πάνε μαζί σε ένα βράδυ. Του τάπα. Λοιπόν, δεν μας διαφέρουν τα κόμματα, και να σταματήσουν τώρα τα κομματικά και να κοιτάξουμε ένας από τους δύο ποιος θα είναι που συμφέρει να πάρει την ομάδα να προχωρήσει. Εντάξει, Αλέξη.
0: Yes, ωραία.
1: Εγώ νομίζω αυτό είναι. Και εσύ με τη σειρά σου, ωραία, να διαβάζεις κάποια ωραία. Δηλαδή να ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι
0: μα
1: που
0: εγώ διαβάζω αυτό που τα έχουν σε μένα, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα.
1: Ή τώρα αυτός που είπαμε, πώς το είπαμε, του πρόεδρου, τον είπαμε να πούμε του. Τι θα σταμάτησε το μυαλό μου. Ο γιος του τι είναι και τα λοιπά. Εντάξει, με πειράζει με ένα το παιδί. Αυτό μπορεί να το βάλουν μέσα να πηγαίνει τις φανέλες. Ξέρω θα κάνει. Τι πάει να πει. Σε ένα σχολείο μέσα δουλεύει ο διευθυντής, δουλεύει ο γραμματέας, δουλεύει ο επιστάτης, δουλεύει η καθαρίστρια. Τι πάει να πει δηλαδή. Ο καθένας έχει ένα πόστο. Μην του παίρνουμε όλους και τους αραδιάζουμε. Λοιπόν, εντάξει.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, έτσι που λες. Πες τα και πες το κοινό με τα 10 μηνύματα, διάβασέ του 2. Έτσι, το λίγο να βγει να τον ακούσουμε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια,
1: γεια. Γεια, χαρά, γεια.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ πέρα, λέει, Αλέξη, επαγγέλλεται ο κύριος Δαιμονής, λέει, και πίσω σε δύο που είναι μπροστινή και άλλοι από πίσω, λέει, για να καταλάβουμε δηλαδή γιατί με αυτό το κρυφτού, λέει, άκρη δεν βγάζουμε. Νίκο, κοίταξε, ο Θανάσης Λεμονής, από ό,τι γνωρίζω ότι είναι μαζί με τον αδερφό του, έχει μια εταιρεία η οποία ασχολείται αυτή την, ένα sport management που ασχολείται με αθλητικό τουρισμό και ανάπτυξη ακαδημιών. Έτσι. Αυτή είναι, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Ο κύριος Αποστολίδης είναι δικηγόρος Αθηνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι, από ό,τι πληροφορήθηκα, όχι μπορεί να έχει γραφεί στη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος όμως του Διοικητικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Αξι, τώρα, αν υπάρχει κάποιος άλλος που είναι, αυτά τα βάθουμε στην πορεία. Τουλάχιστον τώρα που έχουν βγει τα ονόματά τους, γνωρίζουμε αυτή που έχει ανακοινωθεί και τι πέρα του. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Νίκο,
0: καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καταρχήν, εσύ είπες χθες, δικά σου λόγια ήταν ότι είναι προσωπικός φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο δικηγόρος, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και ο Ανδρέας ο Άνεργος, από τον πύργο έχει φωτογραφία με τον Μητσοτάκη, τι πάει να πει ότι είναι φίλοι?
0: Ναι, το συζητήσαμε ήδη. Το συμφωνώ.
1: Ωραία. Δεν είναι φίλοι, γιατί οι φίλοι του Μητσοτάκη δεν βάζουν φωτογραφίες με τον Μητσοτάκη, κάνουν δουλειά με τον Μητσοτάκη.
0: Άρα,
1: να μην δημιουργείται εντυπώσει ότι είναι κάποιο μεγάλο.
0: Να έχει αναλάβει όλο το νέο νομικό σύστημα που υπάρχει στα δικαστήρια και όλα αυτά. Ο κ. Αποστολίδης.
1: Ωραία. Λοιπόν, μας λέγανε ότι θα έρθουν τρία ονόματα, θα πάθουμε πλάκα. Ήρθε ένας άνθρωπος νοικοκύρης, αλλά μέχρι εκεί, ο γιος του Λεμονή, που κάνει τουρνουά 5x5 και τα λοιπά και ακαδημίες του εξωτερικού. Ήρθε ο Τάσος Παπαδόπουλος, τη δουλειά του για αυτό, για το μεροκάμα το πάει. Και ήρθε και ένας δικηγόρος που λέγανε δικηγόρος επιχειρηματίας, δικηγόρος 40-45 χρονών, από τη Θεσσαλονίκη, που έχει γραφείο στη Σκουφά, που έχει ένα site που άμα μπεις μέσα νομίζω ότι δουλεύει με τον Τραμπ, και άμα δει μπάλα θα φωνάξει πυροτεχνουργό. Δεν έχει ασχοληθεί με ποδόσφαιρο ποτέ.
0: Δεν δηλαδή, έχει ασχοληθεί.
1: Τώρα του ήρθε κάψα. Αντί να πάει στη Χαλκιδική μπάνιο να έρθει στην Παναχαϊκή να ασχοληθεί. Δηλαδή, δεν θέλω να το πω πιο μα, αλλά φαντάζομαι καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Πρέπει να προβληματιστούμε λίγο. Δηλαδή, τόσο πολύ μας αγάπησε αυτός και σου λέει Παναχαϊκή, μαγαζί, γωνία, ευκαιρία, πάμε εκεί να οικονομήσουμε. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Εντάξει, αυτός...
1: Τι του αρέσει το εφαγωνίζεστε και λέει ρε παιδιά, θέλω να βοηθήσω και εγώ τον αθλητισμό της πατρίδας μου. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν το ξέρω τι συζήτησα χθες με τον Ρασιανή. Και πάντως αυτά είναι τα όντως τα ονόματα, Νίκο, όπως θα είπες μέχρι τώρα που γνωρίζουμε.
1: Και μεγαλοδικηγόρος 45 χρονών δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Πόρο, το
0: ναι, εντάξει, είναι σχετικό βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει. Είναι σχετικό. Υπάρχουν και δικηγόροι 40 χρόνια, 45 που έχουν μια σημαντική διαδρομή. Τώρα εγώ δεν θα κρίνω πόσο μεγάλο
1: είναι. Σημαντική διαδρομή να παίρνει κακουργήματα, ναι. Αυτό παρουσιάζεται ότι λύνει διαφορές μεταξύ κρατών. Μην τρελαθώ.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν έχω ψάξει. Μου είπαν ότι απλώς είναι μέλος του ΣΥΓΜΑ Αθηνών. Δεν ξέρω περισσότερα. Ότι είναι ένα δικηγόρο καλό. Ναι, δεν ξέρω περισσότερα.
1: Φίλους μου. Ναι. Προφανώς ο άνθρωπος δουλεύει αθόρυβα και τέτοια, αλλά δεν είναι μάχημος στα δικαστήρια κτλ. Προφανώς αναλαμβάνει κάτι άλλο. Δικηγόρος επιχειρηματίας είναι ο πρόεδρος του Πανεγιάλιου, που έχει δικηγορική εταιρεία με 110 άτομα. Καταλαβαίνεις, γιατί ο καθένας, δεν το ξέρουμε, πετάει μια ένα πυροτέχνημα και ό,τι θέλει δηλώνει και καθόμαστε εμείς και ψαρώνουμε μεταξύ μας και τσακωνόμαστε ότι άχασαμε την ευκαιρία. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω εγώ. Και τώρα που έχουν και άλλο όνομα έκπληξη, δεν είναι πανηγύρι εδώ ότι θα ανακοινώσουμε τραγουδιστή την άλλη εβδομάδα να πούμε ποιος θα έρθει. Πρέπει να πούνε.
0: Μάλιστα, ναι, τώρα νομίζω ναι, τώρα πρέπει να ανοίξουν εντελώς τα χαρτιά.
1: Δεν είναι νυχτερινό μαγαζί, φέρνουμε και όνομα έκπληξη. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι δεν τους βγαίνει και έχει αρχίσει... και έχουν αρχίσει σπασμωδικές κινήσεις. Τώρα και απ' την άλλη, ο Λίβας είναι ο Λίβας, που είναι και φίλος του, ακόμα μας χρωστάει να βγει να μας πει που είχε πει θα βγω και θα μιλήσω για τον Καλαθά, για τον για το Μυτιλινιό, όπως το λένε τον άλλο που είχαμε, που μας έφερε. Ακόμα χρωστάει εξηγήσεις στον κόσμο. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να επιλέξουν την καλύτερη λύση, μπας και δούμε στην ημέρα.
0: Για σένα, στο νου σου έχεις ποια είναι η καλύτερη λύση ή θεωρείς ότι μέσα από αυτά που θα ακούσουν να επιλέξουν η καλύτερη λύση?
1: Δεν ξέρω, μωρά, Αλέξ. Ναι. Από ποιον να βγάλω συμπέρασμα? Ναι. Από τα παπαγαλάκια που στέλνουν μηνύματα έτσι γίνεται. Μετά θα βγουν, θα λένε ελάτε στο γήπεδο. Θα πάμε στο γήπεδο, αλλά έτσι γίνεται. Δεν πρέπει να πούν, παιδιά, είναι αυτοί και είναι και αυτοί. Αυτοί έχουν πει αυτά, οι άλλοι έχουν πει τα άλλα. Εδώ είναι φανερό ότι, δηλαδή, συγκινήθηκε ο άλλος, ο δικηγόρος, να έρχεται, του αρέσει η διαδρομή Αθήνα Πάτρα, να έρχεται συνέχεια εδώ τώρα για να λάβει την Παναχαϊκή στη Γάμα Εθνική, χωρίς γήπεδο, χωρίς ακαδημίες και με 1,5 εκατομμύριο χρέη. Δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι τόσο ρομαντικός και να του την κάρκωσε 45 να αγαπήσει ξαφνικά τον αθλητισμό. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Παραπάνω τώρα μην μπούμε, γιατί είναι και δικηγόρος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν ξέρω τις οικονομικές δυνατότητες, δεν ξέρω.
1: Την οικονομική δυνατότητα, εφόσον αναλαμβάνει τέτοιες δουλειές, μπορεί να την έχει. Αλλά θα έρθει να τα πετάξει εδώ στην Πάτρα που δεν τον δένει τίποτα? Δεν το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να έρθει να τα χαλάσει εδώ? Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, ωραία, Νίκο.
1: Μακάρι να επιλέξουν το σωστό.
0: Για πες μας τώρα, ρίξε μας και μια είδηση τώρα, γιατί εσύ πάντα ό,τι μου έχεις πει πριν να πω, είσαι μπροστά στις ειδήσεις. Μου έχεις πει ήδη μια είδηση.
1: Ναι, τι θες να σου πω?
0: World Card.
1: Από προχθές έχει κλειδώσει ανεπίσημο ότι δεν την πάρει ο Απόλλωνας.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχαρητήρια και στους βουλευτές και στους υπουργούς του νομού που φροντίζουν για τον αθλητισμό της Αχαΐας. Συγχαρητήρια. Στο Αρκαλοχώρι ακόμα έχουν κοντέινερ, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ναι, ακόμα μένουν σε κοντέινερ από το σεισμό. Και θα πάρει τη Γουλτ Καλ τώρα. Εκεί όλο το χωριό να μαζευτεί, το γήπεδο, το μισό θα είναι άδειο.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται τώρα από όλες τα άρρωγες. Με όλο το σεβασμό για την Αγία σου Αρκαλοχώρη, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, αν όντως είναι όντως που όντως ακούγεται ότι αυτή η ομάδα μάλλον θα πάρει την Gold Card, αν δηλαδή πέρα πούμε ότι από όλα μπαίνει η ιστορία του, από όλα τα κριτήρια του, από όλα.
1: Εμένα ανεπίσημα φίλοι μου στην Αθήνα μου είπαν ότι από προχθές έχει κλειδώσει και έχει ανακοινωθεί και όλα σαν επίσημα στον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι θα σταστώ και η ίδια πηγή που σου είχε δώσει ότι ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές και κλεισμένο θηρόν, που το έχεις πει πριν το μάθει κάνω ο Απόλλωνας και με πέρα τηλέφωνο που το έμαθες, το είπες εσύ και ο Απόλλωνας δεν το ήξερε, έτσι, κόντως ίσχυε η τιμωρία των 2 αγωνιστικών, το μάθατε την επόμενη μέρα, η ίδια πηγή.
1: Η ίδια πηγή είναι και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν πατρινοί και για τους βουλευτές μας και για τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ και για όλα που φροντίζουν για τον τόπο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.

Μάλιστα, λοιπόν, βγαίνω εδώ. Ο Γιώργος λέει εδώ, μήπως υποψήφιος επενδυτής παραχαϊκής λέει είναι ο Τζέιμι Νταλαμάγκας. Μάλιστα, Νταλαμάγκας, να δούμε τι θα την εξέλιξη, Γιώργο. Ο Κουγιάς, λέει, Αλέξης Κουγιάς 45 ήταν λίγος δικηγόρος. Όχι, εντάξει. Είπα και στον Νίκο ότι υπάρχουν οι δικηγόροι που 45 όντως έχουν μια μεγάλη διαδρομή αυτή τη στιγμή σαν δικηγόροι. Μην κρυφόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, ο Αλέξης Κουγιάς ήταν. Τότε ο Κουγιάς σαν δικηγόρος, ο Γιώργο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι ο Αλέξης από πολύ μικρή ηλικία πει μπροστά πολύ στην νομική. Γιατί διάβασε εκείνο το διάστημα μετά το τροχαίο πάρα πολλά. Διάβασε συνέχεια νομική μέσα στο νοσοκομείο που ήταν 19 μήνες. Ήταν πολύ μεγάλο διάστημα. 19 μήνες μέσα στο νοσοκομείο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι βέβαια που έχουν μια μεγάλη διαδρομή στα 45 τους χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει ο Θόδωρος. Μου λέει διαφημίσεις, μάλλον θα πάμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το εμπορικό του πάρκο, το Parks, υποδέχεται το καλοκαίρι με το Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθε στο πάρκο». Μια ολόκληρη μέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική, με εκπλήξεις, περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6:30, υποδεχόμαστε τους τρίλους χρυσής εποχής των 90, Έιδης, Σαπολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό, σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τους τραγουδήσουμε μαζί, μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό κέντρο Top Park Πάτρας. Γιατί θα χάσετε? Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Ηλίας λέει: υπάρχει περίπτωση η ΧΑΗ να υπερβεί το λόμπι των κριτικών και να πάρει ο Απόλλωνας wild card. Αποκλείεται. Με την περίπτωση τη Έλληνα και των άλλων ομάδων, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική παίζει κάτι. Κοίταξε, Ηλία, τώρα θεωρώ ότι ο Απόλλωνας, από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, καταθέσει ένα πληρέστατο φάκελο. Πληρεί όλα τα κριτήρια. Πιθανόν να πληρεί και τα κριτήρια κομμάτων καλοχωρίου, δεν λέω έτσι, μην λέω τώρα. Πιθανόν να έχουν και αυτή το καλό φάκελο. Τώρα, ο Απόλλωνας δεν συγκρίνεται η ιστορία του με το Αρκαλοχώρι. Εντάξει, μπορεί αυτή τη στιγμή, τι σημαίνει όλα, εντάξει, που είναι πιο δυνατή η κριτική. Εντάξει, πολιτικά φαίνεται πιο δυνατή. Θα περιμένουμε τελική απόφαση, ποια θα είναι. Εντάξει, όντως η πιάτσα έχει βουήξει όταν ήταν το Αρκαλοχώρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Απόλλωνας παλεύει μέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση. Εντάξει, δεν πήρε πέρυσι. Λες άντε μια χρονιά τώρα και δεύτερη. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν νομίζω τώρα το πρόβλημα, επειδή ακούω ότι είναι λίγο δύσκολο τώρα, ανέβηκε ο Γλάφκος και η Ένωση, είναι δύσκολο να πάρει και Απόλλωνας. Εντάξει, η Ένωση ανέβηκε πάλι Παλικαρίσια. Πήρε άνοδο μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει να κάνει. Η Ένωση το πήρε μέσα στο γήπεδο το πρωτάθλημα. Τη δεύτερη θέση. Ο Απόλλωνας, εντάξει, παλεύει. Και ο Απόλλωνας, εντάξει, δεν είχε πέσει και αγωνιστικά στην National League, ένα μόνος του. Έτσι, δεν έπεσε αγωνιστικά. Πάσο ή τόση, τι να σου πω. Φαίνεται ότι οι κριτικοί το παλεύουν, ξέρουν τον δρόμο και το παλεύουν καλύτερα. Πέρυσι ήταν η νίκη Βόλου, πέρυσι ήταν ο Χαρταλιάς, φέτος πιθανότητα θα είναι κάποιος άλλος. Τι να πω. Μαθαίνω ότι και εδώ οι βουλευτές Αγαίας το παλεύουν μέχρι τελευταία ώρα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, το παιχνίδι είναι πολιτικό. Στην περίπτωση αυτή είναι πολιτικό ξεκάθαρο. Ποιος θα υπερισχύσει. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση της Θήλας και των άλλων ομάδων, για τη Θήλα δεν έχει υπάρξει καμία κουβέντα και για τις υπόλοιπες ομάδες. Για την Αχαϊκή δεν μπορεί να υπάρξει κουβέντα αν δεν ολοκληρωθεί καταρχήν οι συμμετοχές των ομάδων και κατά δεύτερον, όταν θα τελειώσουν οι συμμετοχές των ομάδων, να εξαντληθεί το δικαίωμα ότι αν κάποια ομάδα ένωσης δεν μπορεί να παίξει, δεν τελειώσει συμμετοχή, πρέπει να πάμε στο δεύτερο και το τρίτο της ιδίας ένωσης. Πρέπει να εξαντληθούν όλα αυτά τα περιθώρια πρώτα. Για να φτάσουμε να δούμε αν μένουν και νέες θέσεις και να διεκδικήσει η ψυχαγία να ανέβει η ΧΑΙΚΗ. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή. Ακόμη και αν στις 3 Ιουλίου μένουν 10 θέσεις και νέες, θα πρέπει μετά στις ομάδες που δεν θα κατέβουν να ερωτηθεί η δεύτερη και η τρίτη ομάδα. Στην τελική κατάταξη της ιδίας ΣΕΠΣ. Έχουμε δρόμο ακόμη. Για την Θήλα, η Θήλα πρεμένη. Δεν έχει καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν το θέμα θα τεθεί τελικά και στην ΕΠΟ. Βλέπω ότι η ΕΠΟ έχει κάνει ένα συμβούλιο, δεν ασχολήθηκε με αυτό. Βεβαίως, ο βαθμολογικός πίνακας δεν έχει επικυρωθεί. Όσο δεν επικυρώνεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι φοβερά πράγματα που σημαίνουν. Αύριο βέβαια συζητείται του πύργου, η Έφεση και του Άρη Πετρούπολης. Αλλά έχουμε φτάσει τώρα, τελείωσε το πρωτάθλημα 8 Απριλίου, είμαστε 11 Ιουνίου και δεν έχουμε επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, θα μου πει κάποιος ότι τα μπαράζ. Ναι, πήγαν και τα μπαράζ λίγο παραπέρα. Έχουμε όμως από τα μπαράζ περάσει τόσες μέρες και δεν έχουμε καν επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Όσο δεν γίνεται επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, η Θήλα περιμένει την απόφαση ΣΕΠΟ. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Έλα, Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, καλά. Να σε ρωτήσω κάτι για το τελευταίο φίλο ο Νίκος που έχει τις πληροφορίες για τον Απόλλωνα. Δεν κατάλαβα. Τελικά από τις πληροφορίες που έχει ο Απόλλωνας δεν θα πάρει wild card. Ναι, τι θα πάρει.
0: Δεν θα πάρει.
1: Αναμενόμενο αυτό. Εντάξει, αφού είναι πολιτικά τα παιχνίδια. Όποιος υπερισχύσει πολιτικά. Κρίμα, ρε γάμο του.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ, Νίκο, Μαρίνο, θα περιμένω μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά όντως γενικώς υπάρχει μία περιραίωση ατμόσφαιρα την πάρτα του Αρκαλοχώρη. Δηλαδή, όταν μεγάλα site της Αθήνας βλέπεις ότι ασχολούνται και λένε αυτή είναι η ομάδα που θα πάρει τη wild card. Τώρα είναι μια διαρροή αυτό, έχω την αίσθηση. Δεν ασχολήθηκε, δηλαδή, δεν ασχολήθηκε ένα site της Κρήτης και είπε θα την πάρουμε εμείς. Το είπαν κάποια μεγάλα site, το βγάλαν της Αθήνας. Άρα κάποια διαρροή ήδη αρχίζει και υπάρχει.
1: Να σε ρωτήσω τότε γιατί κάποιοι βουλευτές, βουλευτίνες και κομματικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ερχόντουσαν στην κερκίδα στον Απόλλωνα και καθόντουσαν στα επίσημα πρώτη γραμμή.
0: Φέτος θα σου πω κάτι. Παλεύουν. Το παλεύουν.
1: Τι παλεύουν,
0: Πιθανόν να φανταστούν άλλοι πιο δυνατοί.
1: Ότι
0: φέτος ο Απόλλωνας έχει στηρίγματα. Αυτό θα σου πω, ότι φέτος ο Απόλλωνας έχει στηρίγματα. Και ο ίδιος το παλεύει και έχει βοήθεια και στηρίγμα.
1: Δεν τα βλέπω. Αν είχε στήριγμα, τουλάχιστον.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι υπερισχύουν. Αν
1: κάρτα έπρεπε να την είχε πάρει και βάσει φακέλου και βάσει.
0: Καλά, τα περιμένουμε. Τώρα την εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κάρτες.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια είδηση τώρα που διάβασα τώρα το μεσημέρι στο Μπασκέτα.
0: Ναι.
1: δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ναι, έχει μια συνέντευξη του Προέδρου του χρηματοδότη του Λυσιακού. Ναι. Ο Λυσιακός έπαιζε αντίπαλο στα πόλη στην Άσυνα Αντικένα την χρονιά που πέρασε. Mm. Και είπε ότι εάν μέχρι τις 18 Ιουνίου, δηλαδή σε μια εβδομάδα μέχρι την άλλη Πέμπτη, δεν έχει βρεθεί διάδοχη κατάσταση, ο Λυσιακός φεύγει για τις εθνικές κατηγορίες. Αποσύρεται δηλαδή ο άνθρωπος, ήταν τα τελευταία 4-5 χρόνια, έβαζε λεφτά, είχε την ομάδα, ο άνθρωπος λέει κουράστηκα, τέλος θα παραμείνω απλός φύλαθλος και δίνω την ομάδα. Αν δεν βρεθεί κάποιος μέσα σε μια εβδομάδα να πάρει την ομάδα του Λυσιακού, ο Λυσιακός αποσύρεται από το National League 1, όχι λέει από τις εθνικές κατηγορίες. Άρα δεν ξέρω να πάει στο τοπικό.
0: Ναι, το είπα για τον Λυσιακό την περασμένη εβδομάδα, αν το άκουσα ότι μάλλον δεν κατεβαίνει ο Λυσιακός. Το έχω πληροφορηθεί για τον Λυσιακό.
1: Εγώ το διάβασα σήμερα στον Πασχέτα, ναι. Οπότε αν ισχύει αυτό, να είναι μια καινή θέση για την Παναχαϊκή.
0: Η Παναχαϊκή Μαρίνο θα παίξει την National League 1.
1: Ναι, εντάξει, τέλος. Εγώ αυτό σου είπα. Εγώ σου είχα πει κάτι. Όταν είχαν δυσκολία και είχα δει τα παιχνίδια, ναι. Μετά το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου που κέρδισε η Παναχαϊκή, όλοι ήταν χαρούμενοι, με χαμόγελα και ευτυχισμένοι γιατί θεωρούσαν ότι η Παναχαϊκή ανέβηκε άσχετα ότι τι θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι με το Σίλα. Κατάλαβες, οπότε κάτι θα ξέρουν παραπάνω αυτοί. Απλώς επειδή διάβασα αυτό σήμερα στον Μπασκέτα, μπορεί να προκύψει ένα κενό σε μια εβδομάδα.
0: Ναι, σε μια εβδομάδα θα βγουν και κάρτες ούτως ή άλλως. Η Παναχαϊκή θα είναι δεδομένο ότι θα πάρει τη δωρεάν wild card και θα παίξει στην National League 1. Ο Απόλλωνας προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε αυτή τη εβδομάδα που του έχει απομείνει.
1: Καλώς. Λοιπόν, εντάξει, αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό. Το διάβασα σήμερα στο Πασχέτα.
0: Το είπα για τον Λυσιακό. Το έχω πει εδώ και μια εβδομάδα ότι μαθαίνω ότι μου έχουν μεταφέρει από την Αθήνα ότι μάλλον δεν θα κατέβει ο Λυσιακός.
1: Εγώ διάβασα τη συνέντευξη του χρηματοδότη του Λυσιακού σήμερα το μεσημέρι στον Πασχέτα. Κατάλαβες αναλυτικά τι έλεγε ο άνθρωπος και ήταν να αποχαιρετήσει ότι αφήνει την ομάδα. Και ότι αν δεν την πάρει κάποιος μέχρι την επόμενη Πέμπτη, καταληκτική ημερομηνία 18 Ιουνίου, η ομάδα θα αποσυρθεί από τις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε τα νεότερα τώρα. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει στο
0: Σαββατοκύριακο. Λογικά 7.30. 7.30 ήταν το ραντεβού. Τώρα λογικά το ραντεβού.
1: Υπάρχει περίπτωση να ξέρουμε τίποτα το βράδυ.
0: Ό,τι αν πιστεύω ότι η πλευρά των Αμερικάνων μιλάει πιο πολύ, δεν ξέρω αν ο Λίβας επιτρέψει ή αν υπάρχει πλέον απόψε η ρήτρα εμπιστευτικότητα που βάλει ήδη ξέρα στην Αγγλία. Ναι.
1: Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Το site στο Sport FM, γιατί δεν ανανεώνεται, δεν βλέπουμε ειδήσεις εκεί τις τελευταίες μέρες.
0: Εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες
1: είναι και το. Ναι,
0: όχι, δεν υπάρχει ειδήσεις, είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο τρέξιμο με τη βραδιά νικητών και δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για τη βραδιά νικητών.
1: Καλώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλώς. Τα λέμε. Καλώς. Έλα, γεια.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ λέω στου απολογιστέ από χθε με αυτά που έμαθα, δεν ελπίζω, λέει, σε κάρτα ανόδου για τον Απόλλωνα. Η Παναχαϊκή θα την πάρει και δυστυχώ για μένα, ντέρμπι Απόλλωνας Παναχαϊκή τη νέα χρονιά. Υπάρχει πατρινός, λέει, που την έχει δώσει στην Κρήτη. Δεν πειράζει. Έχει ο καιρό γυρίσματα. Μάλιστα. Κοίταξε, Κωνσταντίνα, η περιουραίω ατμόσφαιρα, όντω το είπα και εγώ προχθέ, λέω την πήρε το Αρκαλοχώρι. Ότι την έχει πάρει ήδη. Απλά μένει ανακοίνωση. Όντως υπάρχει αυτό. Εγώ από τη στιγμή που είδα διαρροή μεγάλων site της Αθήνας ότι αυτή είναι η ομάδα που παίρνει την κάρτα, θεωρώ ότι κάποιος το έδωσε. Δεν λέει η πιθανή ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα, λέει, που ο τίτλος είναι αυτή η ομάδα παίρνει την World Cards. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πιθανότητα έχει αποφασιστεί η απόφαση. Βλέπω και στον Απόλλωνα λίγο ότι είναι προβληματισμένοι. Έτσι, μαθαίνω ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τελευταία ώρα. Όντως η πηγή που έχει ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στο σύστημα. Έτσι, επειδή ξέρω ποια είναι η πηγή, είναι άνθρωπος που ό,τι μας έχει πει, μας έχει μεταφέρει, μας το έχει πει 48 ώρες πριν. Έτσι, θεωρώ δηλαδή ότι από όλες τις πλευρές και εγώ μαθαίνω ότι είναι Αρκαλοχώρη τελικά. Μακάρι ο Απόλλωνας να κάνει παρασκήνιο και να ανατρέψει μέχρι την απόφαση. Μακάρι. Όπως το λες και εσύ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό που μαθαίνουμε όλοι είναι ότι η κάρτα όχι απλώς είναι φαβορή, ότι πανηγυρίζουν ότι έχουν πάρει. Ο Μαρκάκης μου φαίνεται κάτω κάνει μεταγραφές μου πάνε. Ότι κλείνει παίκτες, κάνει πρόταση για Elite League. Άρα εκ των πραγμάτων κάποιος το έχει πει. Μακάρι, εγώ ξέρεις πάντα είμαι αισιόδοξος, θα ακούω, περιμένουμε μέχρι τη μέρα φύγει η κάρτα. Με ανακοίνωση ΕΟΚ, με τη επιτροπή ΕΟΚ. Μέχρι τότε θα περιμένουμε.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει εδώ, άλλος Ηλίας, μια πλευρά λέει αν δουλεύει 100% επαγγελματικά και ξέρει τι να ζητήσει από την αρσενική, λογικά έχει ξεπνακσίνησει τα πάντα μέσα και γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό συνεπάγεται ότι η αρσενική κανονικά πρέπει να έχει τα πάντα όπου αφορούν εκείνη εγγράφος. Οπότε μαζί με τα ζητούμενά της θα δίνει στους Αμερικάνους σήμερα και σε 3-5 εργάσιμες ημέρες θα ξέρουμε αν θα υποβάλουν επίσημη πρόταση ή όχι. Εντάξει, Ηλία, θα τα συζητήσουν αυτά. Κοίταξε τώρα, είναι ξεκάθαρα. Είδα και κάτι που έγραψε ο φίλος μου Μίλτος πριν από λίγο και το εγκρίνω απόλυτα. Δηλαδή, ότι τώρα με αυτά τα στοιχεία που έχουν πάρει η πλευρά του Παπαδόπουλου, που θα πάρει και άλλη πλευρά που θα συζητήσουν απόψε οι Αμερικάνοι και όλα αυτά, νομίζω ότι μόνο θολή δεν θα είναι πλέον η κατάσταση. Όλοι θα έχουν πραγματικά στοιχεία στα χέρια τους. Και θα είναι πραγματικότητα ότι τώρα δεν μιλάμε για μια θολή κατάσταση. Μακάρι, θα δούμε τι θα γίνει και πόσες μέρες θα χρειαστούμε.

Λοιπόν, ο Αντώνης μας τρολάρει τώρα από τη Μύκονο, ο Γατάκια λέει, μάλιστα. Μου στέλνει φωτογραφία τώρα με τον Μουζακίτη. Αυτά είναι τα, ο Αντώνης. Μία με την παίχτες Νάπολης, μία με Άγγλους. Τώρα Μουζακίτη στο προσκήνιο εδώ. Μουζακίτη όμως με πράσινο και άσπρο καπέλο, ρε Αντώνη, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Μουζακίτη με πράσινο και άσπρο καπέλο, έτσι. Μάλιστα. Αντώνης Σουκαλάς και Μουζακίτης, και Χρήστος Μουζακίτης αυτήν την ώρα στη Μύκονο. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι. Γνωριμίες βλέπω αβέρτα. Οι άλλοι ψάχνουν για wild cards, σε βλέπω για διαρκείας πλέον σε πολλές ομάδες.

Ο Χρήστος μέχρι τώρα θα έχει εκπομπή σήμερα. Έκανε τώρα, θα ακόμη εδώ είμαστε. Χρήστο, άμα είναι να κάνεις παρέμβαση, κάντε τώρα να μαζέξεις και εσύ καμία είδηση, γιατί μαθαίνεις και εσύ.

Μας θα δούμε τις εξελίξεις, θα γίνει και ο Παναγιώτης για τον Απόλλωνα. Λέει, κρίμα και μεγάλη αδικία αν ο Απόλλωνας δεν πάρει φέτος wild card. Παναγιώτη, εντάξει, είπαμε, εντάξει, είναι κρίμα. Δεν λέω, μπορεί και άλλοι να έχουν πληρέσει το φάκελο. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν κατάθεσαν φάκελο. Γιατί κανονικό φάκελο. Γιατί διεκδικούν τόσο πολύ την wild card, θα έχουν φάκελο σαν σωστό. Δεν ξέρω τώρα πώς ο Απόλλωνας κάθε φορά την πατάει. Επέρσι και η ίδια επιτροπή την πάτησε με την νίκη Βόλ. Έτσι. Τώρα ας περιμένουμε τελική απόφαση. Αν και μάλλον όλοι την ξέρουμε από ό,τι φαίνεται, για να είναι όλοι τόσο απεσιόδοξοι. Θα δούμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, ο Λίβας δηλαδή απόψε διαπραγματεύεται να αναλάβουν οι Αμερικάνοι την Παναχαϊκή και αύριο θα πάει για την Έφεση. Ναι, αύριο θα είναι στη δευτεροβάθμια Έφεση. Ο Ρίος Λίβας θα φύγει απόψε. Ο κ. Μαρίνης δεν ξέρω, πιθανότατα μείνει και απόψε στην Πάτρα. Νομίζω ότι αύριο πιθανόν να αποχωρήσει από την Πάτρα. Ο Ρίος Λίβας θα φύγει απόψε κανονικά, ναι. Μαύρο μεσημέρι βεβαίως είναι η εκδίκαση του, των Εφέσεων. Είναι δύο Εφέσεις αύριο, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει Έφεση του Άρη Πετρούπολης κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, που θεωρεί ότι δεν τηρήθηκε ό,τι λέει ο κανονισμός και ζητάει την ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Και υπάρχει και η Έφεση του Πύργου, ο οποίος παρότι επί ουσίας έχει δικαιωθεί καθώς δεν το αφαιρέθηκε βαθμός, ο Πύργος έκανε Έφεση και επί ουσίας ζητάει το μάτς να συνεχιστεί από το 78 λεπτό της αναμέτρησης και μετά με τη Ζάικνετο. Βέβαια ο Πύργος, από τη μία, το βασικό του ατού είναι να μην αλλάξει απόφαση σε δεύτερο βαθμό, για να είναι σίγουρος, και επί ουσίας να εξασφαλίσει και τη δυνατότητα μετά ότι μπορεί να φτάσει στο ΚΑΣ αν υπάρξει ανατροπή της απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Έχει ιστορία δηλαδή, θα είναι μια δύσκολη απόφαση. Από ό,τι φαίνεται η Εφέσεων την επόμενη Τετάρτη θα ανακοινώσει την απόφασή της. Εκδικάζεται αύριο ως κατεπήγον θέμα, κατεπήγον υπόθεση, κατεπήγουσα υπόθεση και Τετάρτη η απόφαση από την Θεωροβάτμια Εφέσεων.

Ο Νίκος λέει να μείνει ο Μαρίνης, λέει, και το Σαββατοκύριακο, λέει, και να πάει στο Χάραμα. Η σωστή πρόεδρε, λέει, πάνε και στα μπουζούκια. Μάλιστα. Στα μπουζούκια. Δεν ξέρω τι. Πάντως απόψε ξέρω θα μείνει στην Πάτρα. Έτσι. Και χθες συναντήθηκε και σήμερα για ραντεβού. Φαντάζομαι ότι και απόψε. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω μετά το πρόγραμμα. Σήμερα είμαι Πέμπτη. Έχουμε ακόμη 48 ώρες μέχρι τα μπουζούκια. Δεν ξέρω και το Χάραμα πότε είναι. Είναι και αύριο ή μόνο Σάββατο. Δεν ξέρω αυτό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: η Θήλα έχει πιθανότητες για να παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κοίταξε, Παναγιώτη, η Θήλα παίρνει κρέμματα από την ΕΒΟ. Όσο δεν γίνεται επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, ποντάρει να πάει σε ένα συμβούλιο της ΕΠΟ και να αποφαρθεί τι θα γίνει. Αν είχε γίνει επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, θα σου έλεγα ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση, γιατί μετά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, η επικύρωση βαθμολογίας δεν έχει γίνει. Όλα είναι ανοιχτά δηλαδή ακόμη. Ούτε μερική επικύρωση έχει γίνει, που λέγανε θα γίνει τρίτη θέση και κάτω. Άρα, η Θήλα, όσο δεν γίνεται επικύρωση, το παλεύει με τις άλλες ομάδες, περιμένοντας να συζητηθεί από την ΕΦΟ. Είναι θέμα τώρα εκτελεστικής επιτροπής της ΕΦΟ. Η Θήλα, η οποία στις 14 Ιουνίου, δηλαδή στην Κυριακή, έχει γενέθλια και πλέον συμπληρώνει 96 χρόνια ιστορία στην κοινωνία και στον αθλητισμό. Και ήδη το γράφει ότι δεν είναι απλώς μια ομάδα, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από τις προσφυγικές γειτονιές της πόλης, μεγάλωσε μαζί με τις γενιές που ακολουθούν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την νεολαία και την κοινωνία της Πάτρας. Είναι η ανακοίνωση που έχει κάνει η Θήλα για τα επικίνδυνα γενέθλιά της. Είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα με μεγάλη ιστορία που συμπληρώνει 96 χρόνια την Κυριακή 14 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, πάμε μια τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη μου, καλησπέρα. Έλα, έλα.
0: Τελευταίο απόψε. Όχι, θα ρίξει τη βόμβα απόψε.
1: Όχι, μωρέ, τι βόμβα να ρίξω. Τι βόμβα.
0: Κάτι
1: και... Γιατί ίσα ίσα που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχουν πολύ φερτινήφοι έχει γίνει η Βαναχάκη, δεν το βλέπεις.
0: Ναι. Δύο ενδιαφερόμενοι.
1: Ε, ωραία, μια χαρά.
0: Φαντάζεσαι να σκάσει κανένα τρίτο το Σαββατοκύριακο, τι έχει να γίνει.
1: Τι να σκάσει.
0: Κανένα τρίτο το Σαββατοκύριακο.
1: Μη δεν μείνει κανένα από του δύο να δει γέλια που θα γίνουν. Ε?
0: Αυτό είναι το απευθέω σενάριο.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ούτε το απευθέω σενάριο, ούτε το ευκταίο ποιο είναι. Εγώ το φιλοσόφισα μέσα μου.
0: Ναι.
1: Θα σα αναλύσω αύριο γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα.
0: Όχι, σου δίνω 5 λεπτά. Πάμε, δεν είναι σέτο.
1: Άκου, μάκου, άκου. Διάβασα ότι έρχεται ο Λίβας νομικός σύμβουλος τώρα το.
0: Είναι εδώ, ψηφίστε το απόγευμα. Είναι τσόφι.
1: Αυτό που έχουν κάτι αντίστοιχο με τα mini market Ιωάννου στην Αμερική. Όπως είναι εδώ, πώς έχουμε εμείς μια λυσίδα mini market, σου λέω τώρα κάτι αντίστοιχο έχουν εκεί αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα σεβαστώ ότι έχουν άνθρωποι σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται, δεν υπάρχουν. Σου λέω τώρα εντάξει. Και εγώ τώρα τι έπαθα. Εγώ θέλω να γυρίσουν όλοι από το παρελθόν. Όλοι, όλοι. Τώρα που θυμήθηκα το Λίβα, όλοι. Θέλω τον Παναγιώτη που έβγαινε πέρυσι και σου λέγει για τα ροζ βίντεο. Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω αυτό, ναι. Θέλω το διαχειριστή που έπεσε η ομάδα για 80 χιλιάρικα. Όλους τους θέλω. Να γυρίσουν και να εμπλακούν στην ομάδα.
0: Δηλαδή, σε θεωρείς ότι πίσω από το Λίβα είναι κάποιοι ακόμη?
1: Σου ανέφερα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ω, εντάξει, να το διευκρινίσω.
1: Ναι. Εγώ σου είπα τώρα με αφορμή αυτό,
0: ναι,
1: γιατί βλέπω αυτή η ανακύκλωση προσώπων των ίδιων και των ίδιων που γίνεται στην Παναχαϊκή, το οποίο είναι τραγικό αυτό, έτσι.
0: Κοίταξε, άκου, Χριστό.
1: Τι να ακούς.
0: Σε επίπεδο δικηγόρων, αυτή τη στιγμή τα ονόματα που παίζουν σε επίπεδο δικηγόρων, έτσι,
1: ναι,
0: είναι σε αθλητικών δικηγόρων. Είναι Λίβας, Γρηγορίου, Παναγόπουλος, Βαγιάκος, Σημειοφορίδης. 5-6 είναι οι δικηγόροι που είναι αυτή τη στιγμή, που γυρίζουν γύρω από τις ομάδες.
1: Δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Ω,
1: ρε,
0: σου λέω.
1: Όχι, εγώ σου λέω με αφορμή αυτό, θέλω να βλέπω κι άλλους από το παρελθόν, κι άλλους. Γίνεται.
0: Τόσο καιρό δεν λέγαμε να μην υπάρχει παρελθόν. Τώρα λέμε...
1: Εγώ τώρα άλλαξα γνώμη. Σου λέω, εάν την προσωπική μου γνώμη εκφράζω.
0: Ναι,
1: θέλω,
0: σεβαστή.
1: Τον Παναγιώτη, θέλω το διαχειριστή που έριξε την ομάδα μια κατηγορία για 5 παίχτες, πόσο ήταν, 80.000. Αυτό θέλω. Το φιλοσόφισα μέσα μου και είδα ότι αυτό είναι το ιδανικό.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά όμως, επειδή άκου να σου πω, εγώ δεν ξέρω τα παραμέσα και ποιος είναι από πίσω και τι. Πραγματικά όμως αυτή τη φορά έχουν γνώση οι φύλακες για το τι συμβαίνει. Κατανοητό.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι θεωρείς ότι κάτι...
1: Θεωρώ ότι επειδή ακούω εδώ στην εκπομπή για αφηγήματα, για τριλογίες τέτοιες, το καινούργιο αφήγημα που έχει κυκλοφορήσει και μιλάει ότι ξέρεις κάτι, προωθούν οι οργανωμένοι που ελέγχουν την ερασιτεχνική τη λύση των μάνατζερ και των Ολλανδών και από εδώ και από εκεί, σου λέω ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτό είναι το καινούργιο αφήγημα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μιλάγανε για αφηγήματα τώρα κυκλοφορούν αυτό το αφήγημα. Ότι οι οργανωμένοι που ελέγχουν την ερασιτεχνική προωθούν τη λύση των Ολλανδών μάνατζερ.
0: Γιατί ήξερε, ναι, ότι δεν θα επηρεαστεί από κανένα και οι εννέα θα πάρουν την απόφαση με βάση το συμφέρον της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα επηρεαστεί.
1: Και ενευθέ το χρόνο θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Κάτσε να λήξει αυτή η ιστορία. Θα λήξει. Πώς θα πάει, 2, 3, 4, 5 μέρες. Κατάλαβες. Να δούμε ποιος μιλάει, πώς μιλάει και τι συμφέροντα εξυπηρετεί ο καθένας. Κατάλαβες. Εγώ δουλειά έχω, μεροκάμα το έχω. Κάμια 30 χρόνια τώρα, έτσι. Ένα ευρώ δεν έχω πάρει από κανέναν, οπότε καθαρός ουρανός στο τραπέζι φοβάται. Να δούμε και τους άλλους μετά λίγο. Με ποιο κίνητρο μιλάει ο καθένας και τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Θα περάσουμε καλά, σου λέω. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε ωραία.
0: Εγώ θεωρώ, Χρήστο, το κάθε φίλο με αυτή τη στιγμή που όπως και να. Θεωρώ ότι θέλει το καλό της ομάδας του κάθε φίλο.
1: Καλά, και αυτό λίγο υποκειμενικό είναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι κουβέντα που δεν γίνεται τώρα σε 4-5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι κουβέντα που δεν γίνεται τώρα σε 4-5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όταν η ομάδα βρίσκεται σε

0: Μάλιστα. Ας περιμένουμε μερικές μέρες να δούμε τι.
1: Αλλοί από αυτούς, αγαπητέ μου Αλέξη, που θέλουν να πληρωθούν από την Παναχαϊκή. Κατάλαβες. Γιατί εγώ σου έχω πει ότι είμαι 45, κάμε 43 χρόνια την πληρώνω. Αλλοί από αυτούς που δεν θέλουν να την πληρώσουν και θέλουν να εξεργυρώσουν. Θα τα πούμε, θα τελειώσει το θέμα της αγοροπολισίας κάποια στιγμή. Και εμένα με αφήνει και παγερά διάφορο πίσω την πάρει, να σου το πω και ξεκάθαρα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι σε αφήνει αδιάφορο, όλους ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, και εσύ να κάνω, αφού εγώ ορίζω κάτι.
0: Όχι.
1: Εγώ αποφασίζω για κάτι.
0: Όχι.
1: Με έχεις ακούσει να βγω εγώ εδώ στο ράδιο και να κάνω κατήχηση ό,τι μου μεταφέρουν να τα μεταφέρω στον κόσμο, μπας και βρεθεί κάποιο κουτορνίσι που θα με ασπαστεί. Με έχεις ακούσει ποτέ να βγω εγώ και να σου πω «Α, η ΣΕΓ είναι καλή, η άλλη δεν είναι καλή και η ερασιτεχνική δεν κάνει αυτό και ποιος είναι ο γιος του Λεμονή, ή άλλος είναι η κουνιάδα του». Για ποτέ.
0: Όχι, εντάξει, δεν τώρα μπαίνουμε σε...
1: Δεν έχω και κάποιο συμφέρον εγώ να τα κάνω. Για αυτούς που έχουν, σούπα, κυρία Γιώτη. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Σε χαιρετώ.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yeah.

Λοιπόν, πάμε για φινάλι, Θόδωρος. Ναι, ωραία, Θόδωρε. Λοιπόν, να πω ότι λογικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει ξεκινήσει. Ένα λεπτό, Θόδωρε.

Λοιπόν, τώρα που λογικά είναι σε εξέλιξη, είπα, η συνάντηση της Δίξερ Εθνικής με τον Γκριμαρίνη, τον εκπρόσωπο των τριών Ελληνοαμερικάνων από το Σικάγο, μαζί με τον κύριο Σιώμη και τον κύριο Στελάτο, οι οποίοι καταθέτουν λογικά αυτή την ώρα μαζί με τον νομικό σύμβουλο Αργύρη Λίβα, το πλάνο τους, την πρότασή τους για την παραχώρηση του management της ποδοσφαιρικής ομάδος της Παναγιακής. Ότι αν υπάρξει κάτι νεότερο όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση, θα το πούμε στο site, ή αύριο θα είμαστε εδώ. Ό,τι μπορεί να μαθευτεί, είπα, θεωρώ δεδομένο ότι για να μην λέει και ο κόσμος πολλά, ότι θα μπει δηλαδή τα εμπιστευτικό της απόψε. Ότι και οι δύο πλευρές θα πούνε ότι δεν πρέπει να βγουν πράγματα προς τα έξω. Βέβαια, δεν αποκλείω τίποτα, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα χειριστεί κάθε πλευρά το δεδομένο. Ό,τι λοιπόν όμως, ό,τι μαθευτεί, θα τα σχολιάσουμε αύριο, που θα είμαστε πρώτο Θεός πάλι εδώ. Από τον Αλέξη στα μικρόφωνα του Παρφήν Πάτρας, το Θοδωρ Παναγιώτο στη ρύθμιση του ήχου, και θυμίζοντας ότι απόψε υπάρχει και η έναρξη του Μουντιάλ σε λίγη ώρα, 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκίνητο.

0: τεχνή των κεμωτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα.
1: I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-3.
13: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Μίδι του πρώτου ομίλου, εκεί όπου η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο στάδιο Άκρον της Γουαδαλαχάρα. Για την Νότια Κορέα είναι η 12η φορά που δίνει το παρόν σε τελική φάση, είναι από τις πιο έμπειρες ασιατικές ομάδες στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Καλύτερη στιγμή της ήταν το 2002 όταν έφτασε στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Γερμανία για να καταλάβει τελικά την τέταρτη θέση, χάνοντας το μικρό τελικό από την Τουρκία. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών της ασιατικής ζώνης είχε ρεκόρ 5-1-0 σε όμιλο με Κίνα, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, και στον τρίτο πήρε την πρωτιά με ρεκόρ 6-4-0 σε όμιλο με Ιορδανία, Ιράκ, Ομάν, Παλαιστίνη και Κουβέιτ. Προπονητής είναι ο Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος ήταν παίκτης το 2002 όταν έφτασε, όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση, και μεγάλο αστέρι είναι φυσικά ο αρχηγός Σον, ο οποίος μετά από μια μεγάλη καριέρα στην Τότεναμ αγωνίζεται τώρα στους Los Angeles FC. Για την Τσεχία, η οποία επιστρέφει σε τελικά παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, αυτή θα είναι η 10η φορά, και ο στόχος είναι η πρόκριση στα νοκάουτ από έναν όμιλο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά ισορροπημένος. Στα προκριματικά της Ευρωπαϊκής Ζώνης έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από την Κροατία, και στα μπαράζ πήρε την πρόκριση απέναντι σε Ιρλανδία και Δανία και τις δύο φορές στη διαδικασία των πέναλτι. Προπονητής είναι ο Μύρος Λαβ Κιούμπεκ και το αστέρι της ομάδος είναι ο επιθετικός Σικ που αγωνίζεται στην Λεβερκούζεν. Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Σπορ. Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Είσαι ξύμνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
23: Πάρτε την

0: Προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είπαμε πρεμιέρα σήμερα, είπα για τα δύο παιχνίδια. Το σημερινό στις 10 και αυτό που είναι στα τα ξημερώματα στις 5, το Μεξικό-Νότια Αφρική και Νότια Κορέα-Τσεχία. Θα κουβεντιάσουμε και στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα με έναν φίλο και αγαπητό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο. Απλά να πω ότι νομίζω από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ είναι η απόφαση της UEFA, η κίνηση μάλλον, παύλα απόφαση, με έναν σημαντικό συμβολισμό, να ανακοινώσει ότι ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος παρότι είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο παγκόσμιο κύπελο, δεν μπόρεσε να μπει στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών ασφαλείας και μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Αρτάν λοιπόν θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League και την Aston Villa, η οποία με τη σειρά της κατέκτησε το Europa League. Η απόφαση να διοριστεί ο Αρτάν ως διαιτητής του αγώνα ελήφθη στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της Αφρικανικής Ομοσπονδίας για την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας. Η UEFA και η CAF ενώνονται από μια κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση των βασικών αξιών της ενότητας, της ισότητας και της μη διάκρισης. Κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα για την UEFA, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι πολύ όμορφη, πολύ αξιέπαινη, και νομίζω βάζει τα γυαλιά στην FIFA, η οποία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην υπόθεση του Σομαλού διαιτητή έκανε λίγο το παγώνι. Λοιπόν, τώρα, είσαι ξύπνιος? Γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μια από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο. Περιμένει υπομονητικά να τελειώσω το λογίδριο. Λοιπόν, refuse to lose.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε στα χωριά.
1: Ήταν ένας Πάνεκος που πήγε κόντρα σε όλες τις αντικσότητες χθες και έκανε μια τεράστια νίκη. Σε ένα παιχνίδι που τους τράβωσε δύο φορές. Πήγε στο τέλος με ένα rotation 5,5 παικτών επί της ουσίας. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την αξία αυτής της νίκης του Παναθηναϊκού στην παράταση, στις δύο παρατάσεις μάλλον, δεν είχε Σλούκα, Όσμαν, Ρουκαβόπουλο, που σε ήλωσε στον εκτός αγώνα.
0: Ναι. Συν.
1: Ναν, Γκραντ και Λεσόρ με Καλατζέκιν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για υπέρβαση της υπέρβασης,
0: Σωστά. Παραπάνω από τη μισή ομάδα ουσιαστικά ήταν εκτός. Για διάφορους και διαφορετικούς λόγους.
1: Ακριβώς αυτό. Βγήκαν όμως μπροστά άλλοι παίκτες. Έχουν κάνει τρομερό step-up στις δύο παρατάσεις ο Σόρτς με τον Λιόπουλο. Και έχει σημασία αυτό, γιατί δεν ήταν ότι ήταν ζεστοί, ας πούμε, από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι είχαν κάνει κάποιο φοβερό μάτς στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ίσα που ήταν και δύο κάπως άστοχοι, κάπως νευρικοί. Αλλά βγήκαν μετά στις παρατάσεις, μπήκαν μάλλον στις παρατάσεις και έκαναν τρομερή εμφάνιση και οι δύο. Και πήραν στις πλάτες τους τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα για τον Χέις Ντέιβις, πραγματικά του βγάζουμε το καπέλο. Έχει παίξει χθες πάνω από 48 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έχει εξουδετερώσει τον Βεζένκοφ. Είναι παντού. Στο τέλος, αν δεις μία από τις τελευταίες φάσεις, περπατάει απλά και δεν έχει άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, πραγματικά, και που άντεξε τόσο, όπως αντίστοιχα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό του Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Ήταν 46 λεπτά και κάποιες στιγμές νόμιζες ότι πάλευε μόνος του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, πραγματικά τους βγάζει το καπέλο. Και να δούμε από όλους αυτούς που ξεπέρασαν τον εαυτό τους χθες στα λεπτά,
1: πώς θα πειράσουν για τον Πέμπτο
0: Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε σχέση. Το έλεγα και πριν εκτός αέρα, εκτός στούντιο. Για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, με όλες αυτές τις απουσίες και τα προβλήματα που προέκυψαν στη διάρκεια και με το πώς έχει διαχειριστεί το ρόστερο ο Άταμαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω το πήγε καλύτερα από τον Μπαρτζόκα. Πολύ καλύτερο. Ότι έχει να κάνει με τους χρόνους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δηλαδή μόνο ο Ντέιβις ήταν στο 40+. Mm. Ο Γκραντ και ο Ερναγκόμεδας, ας πούμε, ήταν 36 και 35.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια σειρά. Εντάξει, εμείς τρώμε κριτικά πολλές φορές τον Κοτς Αταμάν.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά γενικότερα μια σειρά η οποία νομίζω ότι έχει κερδίσει τη μάχη τη προπονητική εισαγωγικά. Τη μάχη προπονητών, ναι, ναι. Ο Κοτς Αταμάν. Και γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη από εκείνη του Ολυμπιακού σε αυτή την σειρά.
0: Ναι, απρόσμενα καλή, όπως ναι, άκουσα να λες και το πρωί. Ναι, σε σχέση με το ότι είχαμε δει. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω ότι έχει συμβεί. Δεν είχαμε δει ένα σταθερό Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, επίσης στα δύο πρώτα μάτια με τη Βαλένθια. Επίσης και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή. Έτσι, μην το παραβλέπουμε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά ναι, στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν, ναι, ναι, μετά, ειδικά μετά τον αποκλεισμό, και στα μάτια με τη Μύκονο και στα μάτια με τον Μπάουκ, δεν έφερε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τώρα εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο, το βλέπουμε και όλα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχει μιλήσει και στον εγωισμό των παικτών, ας πούμε, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι βγάζουν τον καλύτερο του εαυτό. Τέλος πάντων, προσπαθούν να βγάλουν τον καλύτερο του εαυτό, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα, έχουν αντιμετωπίσει και ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πραγματικά δεν είναι ώρες να απορρίζει με αυτά που γίνονται και με αυτές τις αποφάσεις των διαιτητών. Ακόμα και χθες χαλάνε το παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Χωρίς λόγο και τι, ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από κάποιο βοήθεια.
0: Χθες νομίζω ότι ήταν η λιγότερο, όχι ότι ήταν καλή,
1: όχι,
0: ήταν
1: ναι,
0: κακή,
1: ναι, ναι, ναι, από τους τέσσερις πρώτους αγώνες.
0: Τα προηγούμενα. Ναι, ναι. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, και γενικά από τις.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Από τις μη αντιδράσεις. Δηλαδή η σημερινή είναι μια ήσυχη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και δεν το πιστεύω. Έτσι όπως έχει πάει η σειρά.
1: Να πούμε σήμερα ότι είχαν ρεπό. Mm-hmm, έτσι, ναι, λογικό νομίζω να πάρει μια ανάσα. Το είπε και χθες ο Αταμάν. Οπότε από αύριο θα ξέρουμε κατά πόσον θα είναι διαθέσιμοι και πόσο θα έχουν επηρεαστεί από τα θέματα που αποκόμισαν ο Λεσόρ και ο Καλατζάκης. Mm-hmm. Ο Καλατζάκης είναι σαν διάστημα, φάνηκε. Θα ξέρουμε και αύριο.
0: Στη φάση εκεί με τον Φουρνιέ που χτύπησε μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Που το φύγε.
1: Ο Λεσόρ ξαναμπήκε μέσα στο μάτσο τέλος. Οπότε ξέρεις, θα μου πεις βέβαια ο Λεσόρ ο οποίος δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Ναι. Θέλει να παίξει μετά το χειρουργείο που είχε κάνει στο
0: Νέα Δοκάτα. Ναι, για αυτά πάρνηση που λέγαμε να.
1: Εντάξει, είναι ο Λεσόρ αυτός. Και για τον Όσμαν, για τον Σλούκα δεν δίνονται να σου πει να έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι είναι ελάχιστη πιθανότητες να προλάβει. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα για να είναι διαθέσιμο στον πέμπτο τελικό. Ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω ούτως ή άλλως. Να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι σίγουρα μια. Κλείνει τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός, έκλεισε τουλάχιστον τα εντός έδρας με χαμόγελα. Βοήθησε πολύ και ο κόσμος χθες, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Ήταν και ιδιαίτερη μέρα λόγω της συμπλήρωσης 8 χρόνων από την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και ο κόσμος έχει δώσει πραγματικά όθηση στην ομάδα να χρειάστηκε. Την έσπρωξε πάρα πολύ και βοήθησε έτσι ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός αυτή την ανατροπή και στην νίκη στο τέλος. Αλλά έχει και ένα πέμπτο μάτς και θα πάει να το παλέψει όσο μπορεί.
0: Υποθετικό ερώτημα, έχει έρθει νομίζω.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: πολύ καλό, ένα πολύ θετικό πρόσωπο προς τα έξω. Έτσι. Είδαμε χθες για παράδειγμα μια εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού, όταν χρειάστηκε. Δηλαδή, μόνο ο Φουρνί και ο Γουόκαπ τον πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό χθες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα από Βεζέκοφ, από Μιλουτίνοφ, από παικταράδες τώρα, έτσι μιλάμε.
1: Ναι, αρκετοί ήταν κάτω από τα στάνταρ τους. Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός τους έχει αναχαιτήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεδεροτερώσει με την ομαδική δουλειά που γίνεται, με τις ειδικές αλλαγές που κάνει ο Παναθηναϊκός μέσα στο παιχνίδι και τις διαφοροποιήσεις που έχει μέσα στο παιχνίδι στο κομμάτι της άμυνας. Είναι σίγουρα πραγματικά μια εικόνα η οποία την περιμέναμε όλη τη σεζόν. Ήρθε τώρα στο τέλος, κάπως αργά.
1: Γιώργο, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιμένεις.
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε.
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις.
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
3: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά...

0: σελίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία Pre-Bits σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Μόλις τώρα βγήκαν οι εντεκάδες. Βλέπω εδώ στο, για το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο Πινέδα και ο Σάντσες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντιστοίχως βρίσκονται στον πάγκο, δεν είναι στις βασικές επιλογές του Χαβιέ Αγκύρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας. Γεια σας κύριε μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Ολυμπιακός, έτσι όπως το είδα εγώ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία χθες, με δεδομένες τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, βρίσκοντας τον αντίπαλό του αποδεκατισμένο. Αλλά δυστυχώς για τον ίδιο πήρε πολλά πράγματα από λίγους. Αρκετοί δεν έπαιξαν στα γνωστά τους στάνταρ. Και θεωρώ ότι ο coach Μπαρτζόκας έκανε λάθος διαχείριση στο τέλος. Βλέπω εδώ τους χρόνους. Βεζένκοφ 42, Φουρνιέ 46, Μιλουτίνοφ σχεδόν 40 και Γουόκαπ επίσης 39. Σκάσαν στο τέλος, έγιναν λάθη, απόλυσε την ευκαιρία και πλέον όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Ναι. Πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε κύριε?
1: Καλά, ο μπάσκετ έχει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δεν φτάνει 7-8 λεπτά, όπως και η διαιτησία έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και οι φάσεις και. Έχουν πολύ μεγάλη δόση αλήθειες όλα αυτά. Απλά θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να είναι πρωταθλητής Ελλάδος, αν είχε πάρει ένα rebound, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι η πολύ απλοϊκή.
0: Ναι, η μπακαλίστηκε, να το πούμε έτσι, ναι.
1: Ναι, η μία βολή του Φουρνιέ. Εκεί θα είχε τελειώσει το όλο πράγμα και ασφαλώς θα ίσχυε αυτό το πράγμα που λες. Νομίζω ότι είναι λάθος διαχείριση, αλλά είναι λίγο αναγκαστική λάθος διαχείριση, γιατί το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού έχει γίνει μειονέκτημα για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα από το δεύτερο rotation για ένα ακόμη παιχνίδι. Το ίδιο έγινε και στο τρίτο μάτι, θυμίζω. Και είχαμε επισημάνει ότι παρότι ο Ολυμπιακός νίκησε, θα πρέπει να πάρει πολύ περισσότερα για να νικήσει το Telecom Center, παρά τις απουσίες του Παναθηναϊκού, γιατί πάντα είναι ένα μεγάλο μέγεθος και άμα δεις την πεντάδα του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν είναι. Είναι μια από τις καλύτερες πεντάδες στην Ευρώπη, αυτή που έπαιξε χθες. Από στιγμή που ο Παναθηναϊκός έβγαλε πράγματα και από Μίτογλου και από Καλαϊτζάκη και από το Λιόπουλο και από Σόρτς, ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε μισό από τον πάγκο του. Ούτε μισό, στην κυριολεξία. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε 4. Άρα λοιπόν η διαχείριση είναι μεν και ελέγχεται, αλλά με το πρόσωπο που έδειξε ο Ward, ο Τζόζεφ, ο Πίτερς, κάπως ήταν και λίγο δεμένα τα χέρια του προπονητή. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει, ίσως να έχει αλλάξει λίγο την μοίρα όλου του rotation, είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς να συγκρατηθεί. Νομίζω ότι τα δύο τουλάχιστον φάουλ είναι εντελώς ανύπαρκτα, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ο καθένας όπως το βλέπει. Όταν βλέπει ο παίκτης ότι στηρίζονται όλες οι επαφές, θα έπρεπε και αυτός να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Να μην πάει να πέφτει σαν το. Να μην πω τη λέξη τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Άτσαλα.
1: Πάνω στον αντίπαλο, ναι, για να ξεκουράσει το Μιλουτίνοφ. Και είναι κάτι το οποίο είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής, αμείβεσαι πάρα πολύ υψηλά. Και δεν πρέπει να επιτρέψει τον εαυτό σου να μείνει μόλις 6 λεπτά στο παρκή, έτσι.
0: Ναι, όντως ήταν πολύ λίγο.
1: Προστατεύσου.
0: Και έτσι όπως πήγε το μάτς, δηλαδή που αντί για 40 πήγε 50.
1: Ακριβώς.
0: Το Μιλουτίνοφ, ναι, εντάξει, πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό το κορμί.
1: Άρα
0: δηλαδή,
1: λοιπόν, ναι, συμφωνώ ότι είναι εξωφρενική η χρόνια, αλλά από τη στιγμή που οι δεύτεροι μέσα δεν κάνουν το παραμικρό, κάπου και ο προπονητής αναγκάζεται να εμπιστευτεί.
0: Ναι, εντάξει, απλά αυτό λέω, ότι στο τέλος ρε παιδί μου σκάσαν και ναι, δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και τα κάποια λάθη ή το ότι δεν, αυτό που λες το ένα rebound είναι είτε από έλλειψη δυνάμεων είτε από αυτό, από έλλειψη από καθαρού μυαλού.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχει χάσει 15 rebound ο Ολυμπιακός, ναι, που στους τρεις πρώτους τελικούς έχει χάσει όλο και 22. Τα λέει όλα, νομίζω.
0: Ναι. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός υπερτερούσε ήταν.
1: Ναι, στα επιθετικά, έτσι ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το οποίο κοιτάει τα αμυντικά είναι καθαρά θέμα στοχεύσης του αντιπάλου, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι η κατανομή των προσπαθειών. 44 τρίποντα Ολυμπιακός, 27 τρίποντα. Αυτό βέβαια είναι μια νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Διότι εκεί στόχευσε. Στο να μην περάσει μπάλα στη ρακέτα. Εκεί που υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Πάντα πρέπει να κοιτάμε τι κάνει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πήρε πολύ καλό βαθμό σε αυτό. Και με δεδομένο, ξαναλέω, ότι δεν είχε ο Ολυμπιακός καθόλου βοήθεια από τον πάγκο του. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο Δεν τον σκοτώνει τον Ολυμπιακό, είναι όρθιος. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση του στην ΙΤΑ είναι το πρώτο βηματάκι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και εννοώ ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού πήγε, όπως και στο δεύτερο παιχνίδι, στην εχάρη τον αντίπαλο, δεν επιδόθηκε σε σόου, δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες που πραγματικά, επειδή έχω δει ξανά το παιχνίδι, υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλοί λάθος φρήματα εναντίον του Ολυμπιακού χθες. Mm-hmm. Και ασφαλώς κατά του Παναθηναϊκού, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Απλά το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συζητάμε για το χθεσινό παιχνίδι, ιδιαίτερα για διαιτησία.
0: Αυτό είπα εγώ, ότι είναι η πιο ήσυχη μέρα σήμερα.
1: Και αν υπάρχει κάποιο σύστημα, θα το έχει καθαρίσει το ματς χθες, γιατί ο Σόρτς έχει κάνει λαβή στο Βεζένκοφ στη φάση του 79-79, λαβή κανονική, και δεν σφυρίζει τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο πράγμα. Κάποιοι θέλουν αυτή την καραμέλα, η οποία νομίζω ότι στους υγιείς φιλάθλους έχει λιώσει. Βλέπουν δύο τρομερά παιχνίδια, τρίτο και τέταρτο τελικό. Κόντρα σε όλες τις συνθήκες και για τους δύο. Ο Παναθηναϊκός είχε τραυματισμούς, ο Ολυμπιακός είχε επίσης τραυματισμούς, γιατί νομίζω ότι με τον Ντόρση η υγεία θα ήταν άλλη σειρά. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ομάδες που είναι κουρασμένες από μια πολύ μακρά σεζόν, παίζουν τον μπάσκετ τους, αναδεικνύουν πρωταγωνιστές. Και αντί να μιλάμε τώρα για τους πρωταγωνιστές, μιλάμε συνέχεια για αυτό το πράγμα, το οποίο ξαναλέω έχει πάει στο 2-2 το πράγμα. Αν υπήρχε μια όντως τόσο μεγάλη τάση να ευνοηθεί κάποιος, θεωρώ ότι θα κάναμε διακοπές. Θα μιλάγαμε για μεταγραφές και κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, γιατί ξαναλέω, είδα έναν τελικό χθες ο οποίος έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη. Έχουμε πει ότι η διαιτησία είναι πολύ κακή.
0: Εγώ είπα ότι είναι λιγότερο, ήταν λιγότερο κακή σε σχέση με τους τρεις πρώτους χθες.
1: Ακριβώς. Okay. Ας σκητάμε λίγο καλύτερα και το αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι έχει πράγματα να αναγνώσει και ο ένας και ο άλλος για να διορθώσει ενώπιση του πέμπτου αγώνα που θα κρίνει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Κατάμεσο το σεφ σε
1: ερυπή οφθαλμό. Ναι, τελειώσαμε τις ώρες, λογικό.
0: Ωραία, λογικό. Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, οι τραυματίες δεν έχει ο Ολυμπιακός, ναι. Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου, το γεγονός ότι έπαιξαν λίγο χθες, μπορεί να σημαίνει κάτι ενώπιση Σαββάτου?
1: Και τον Ντόρσεϊ δεν γινόταν να παίξει παραπάνω, γιατί είχε μισή προπόνηση. Θα κάνει αύριο μια κανονική, γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το ρεπό, το χαλάρωμα, οι ατομικές και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Νομίζω θα είναι καλύτερα, θα έχει καλύτερο ρυθμό και αυτός τον βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, νομίζω, για να κάνει κάποιο καλύτερο ρωτήσεων. Ο Παπα-Νικολάου ήταν μια χαρά. Δεν είναι ότι χρεώθηκε με δύο φάουλ νωρίς, νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει λίγο περισσότερο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Και ως τεσσάρι δεύτερο μπορεί να παίξει, να ξεκουράσει λίγο το Βεζένκοφ. Γιατί όσο ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πράγματα, ξαναλέω, από το δεύτερο ρωτήσεων, είναι μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά. Είναι ένα παιχνίδι τελευταίο, πρέπει όλοι να βρουν τις δυνάμεις τους, να συγκεντρωθούν.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ που δεν είναι στο 48ωρο και είναι στις 3 μέρες.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Ισχύει για τις δύο ομάδες, βέβαια, έτσι. Είναι λίγο απάνθρωπο.
0: Ναι, αυτό, προφανώς. Τώρα δεν θα ήταν το ίδιο αν συζητάγαμε για το μάτς να είναι αύριο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό ναι, λέω. Αλλά εντάξει, καλά, συνολικά στη σειρά τα έχουμε ξαναπεί. Καταλαβαίνω ότι. Το ότι υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο για την ΕΡΤ, αλλά δηλαδή ας ήταν όλη τελική 6 ώρα.
1: Ας ήταν όλη και τελική 6 ώρα. Ακόμα, ναι. Για το προϊόν θα ήταν καλό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να μπορούν και οι παίκτες να ξεκουραστούν, γιατί ειδικά από αυτό που έχει, μετά από αυτό που έγινε χθες το 50 λεπτό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα, δηλαδή,
1: είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, για όλους.
0: Το ξέρω αυτό. Δηλαδή, πώς να περιμένουμε. Περιμένουμε, δηλαδή, αν π.χ. λέω ή το Χέις Ντέιβις από τη μία ή ο Φουρνιέ από την άλλη. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι θα πούμε. Γιατί. Τι γιατί. Την απάντηση την ξέρουμε.
1: Κανέναν. Ή τον Grand ή τον Hayes Davis, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι η κατάσταση. Ο καθένα όποιος επιβιώσει από αυτό το μάτι θα πάρει το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως έχει γίνει, γιατί είναι μια σειρά που. Εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάσαι. Ήμουν κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα της εύκολης επικράτησης του Ολυμπιακού. Γιατί πάντα η φανέλα του Παναθηναϊκού και η δυνατότητα του σαν ομάδα είναι τεράστια, έτσι το συζητάμε. Και ο Ολυμπιακός είναι κατώτερος των περιστάσεων. Αν εξαιρέσουμε το τρίτο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα κατώτερος των περιστάσεων, αλλά γι' αυτό φταίει αποκλειστικά ο ίδιος και κανένας άλλος. Δεν το συζητάμε. Αλλά και η καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, γιατί είναι συγκοινωνία δοχεία.
0: Ναι. Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ.
1: Πάμε σε ήρεμα, μέχρι στιγμής, όπως είπες, γιατί τις άκουγα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να πάει να γίνει ένα παιχνίδι, να τελειώνουμε, γιατί εντάξει, όλο αυτό το καϊτανάκι είναι πάρα πολύ κουραστικό και νομίζω ότι μειώνει.
0: Ψυχοφθόρο
1: για όλους και μειώνει πολύ την αξία των ομάδων που είναι τεράστια πραγματικά.
0: Νικόλα, μου ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 λεπτά πριν τις 9 πηγούνι Sport FM 94,6. Για το φίλο που ρωτάει, είναι ο Πινέδα είναι βασικός? Όχι, δεν είναι βασικός. Το είπα και νωρίτερα. Ούτε ο Πινέδα, ούτε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι στις βασικές επιλογές του Χαβιάγκυρε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αναβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Το πιο φρέσκο που διαβάζω είναι ότι ενεργοποιείται τελικά η οψιόν και ανανεώνει για ένα χρόνο ο Γιαννιώτας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, κάπως έτσι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ψηλό αναμενόμενο νομίζω. Ήταν και δίκαιο και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Γενικά, γιατί ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν ήταν καταλυτική η παρουσία του. Νομίζω ότι κακώς τον είχε παραγωνίσει ο Χιμένεθ για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένα παιδί το οποίο βοηθάει στα αποδυτήρια. Γενικότερα να παραμείνει και ένα κάποιο ελληνικό στοιχείο, εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είναι και πολύ ισχυρό. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια οψιόν, έχει ενημερωθεί ο Γιαννιώτας ότι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι το τυπικό σκέλος απομένει μόνο. Εντάξει, διακοπές είναι κιόλας τώρα. Μόλις επιστρέψει με το καλό και πλησιάζει η έναρξη προετοιμασίας, θα περάσει από τα γραφεία να του γράψει για ένα ακόμη χρόνο. Για να παραμείνει στο ρόστερ. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπήρχε κινητικότητα γενικά. Δεν γουνιέται φίλο, να το πω έτσι.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Δεν ξέρω. Άρης κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μέχρι σε σημείο να εκδηλώνεται και μια κάποια ανησυχία. Υπάρχει βέβαια το ελαφρυντικό, το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γενικά δεν βιάζεται ο Άρης. Περιμένει, ζυγίζει τις επιλογές του. Ίσως περιμένει να ολοκληρωθούν και κάποιες και όλα τα διαδικαστικά όσον αφορά την αγορά των δικαιωμάτων του Σαμόρα από την Ακαδέμικο Βιζέου, να τελειώσει και τυπικά και η μετακίνηση του DRD, προκειμένου, ξέρεις, να ενισχυθούν και τα ταμεία με κάποια χρήματα τα οποία θα βοηθήσουν στο μεταγραφικό σχεδιασμό και γενικότερα στην υλοποίηση, μάλλον αν είναι πιο ακριβής, στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν κινείται μέχρι στιγμής ο Άρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνετε, βέβαια. Προφανώς και ψάχνετε, προφανώς και έχει στόχους, προφανώς έχει και προτεραιότητες, γιατί σε κάποιες θέσεις, ειδικά στην άμυνα, δεξιά, αριστερά, στόπερ, στο τέρμα, πρέπει να πάρει παίκτες και να τους πάρει αυτές να είναι οι πρώτες του κινήσεις, όταν τα αποφασίσει να τις κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, προς το παρόν βλέπεις μόνο αποχωρήσεις στελεχών. Μετά τον οικονομικό διευθυντή, μετά τον εμπορικό διευθυντή, έφυγε και ο οικονομικός διευθυντής. Ο Αγιεσίλαος του Μαζάτος, ο οποίος είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Ήταν το δεξί χέρι ουσιαστικά του Θόδωρου Καρυπίδη. Εκπεραίωνε μια σειρά από πάρα πολλές υποθέσεις. Και πέρα από τον εμπορικό διευθυντή, τώρα ψάχνει και οικονομικό διευθυντή ο Άρης.
0: Ήταν ξαφνικό του Μαζάτου.
1: Νομίζω ναι. Δεν είχαμε καμία τέτοια ένδειξη. Νομίζω ότι ήταν. Ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν. Και γενικά δεν ήταν. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Okay. Πόσο τύχη μπορεί να έχει η πρόταση για επαναφορά του προδιετίας φορμάτ με το 1-6-7-14?
1: Τι να σου πω, εξαρτάται πώς θα το δεχτούν οι υπόλοιπες ομάδες του συνεταιρισμού. Ο Άρης το αιτιολογεί ως εξής, ότι φέτος έγιναν play-offs που δεν είχαν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Υποστηρίζει ότι είναι το μοναδικό προτάσμα στον κόσμο που διαιρείται δια 3. Έχουμε play-off 1, 4, 5, 8 και τα υπόλοιπα τα play-outs. Και φυσικά για την διαίρεση βαθμού που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο.
0: Καλά, ναι, αυτή η διαίρεση είναι, δεν υπάρχει όντως.
1: Εννοείται. Και από την άλλη θεωρεί ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα 6 στο 1-6, διότι την τελευταία φορά που έγινε, που είναι και ο αντίλογος για την άλλη πλευρά, και γι' αυτό καταργήθηκαν αυτό το πρόσχημα. Θυμίζω ότι τότε που έπαιξε η Λαμία και ο Άρης στο 1-6, η χώρα μας έβγαζε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα βγάζει 5. Άρα ο έκτος, ακόμη και αν δεν μπορεί να κυνηγήσει, που θα είναι πολύ δύσκολο, τις πρώτες θέσεις, το 1, το 2, το 3 ενδεχομένως, μπορεί όμως να κυνηγήσει την 5η και να έχει, και να έχει ενδιαφέρον για αυτόν η διαδικασία αυτή. Επειδή η χώρα μας βγάζει 5 ομάδες πλέον στην Ευρώπη. Άρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό το 1-6, θεωρεί ο Άρης. Και θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει σε όλα τα play-offs, είτε μιλάμε για ένα 1-4, 1-6 play-outs, θα πρέπει να μην διαιρούνται οι βαθμοί. Θα πρέπει αθρηστικά οι ομάδες να κουβαλούν τους βαθμούς τους από την κανονική διάρκεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την Κυριακή?
1: Το μπάσκετ λες τώρα, το Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Τώρα εκτίμηση ακριβώς δεν μπορώ να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι ο ξεσηκωμός είναι ο τέτοιος που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από την άφηξη του Σπανούλη δεν είναι τόσο το πρόσωπο, αλλά απλά στο πρόσωπο του Σπανούλη είναι όλη αυτή η αλλαγή την οποία βλέπει ο κόσμος του Άρη να συντελείται στο μπασκετικό τμήμα, η προοπτική που δίνει και θέλει να το εκφράσει με κάποιο τρόπο με αυτή τη μαζική του παρουσία, πέρα από το ότι θέλει να νιώσει, να δείξει στο Σπανούλη ότι έρχεται σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και ότι αυτό το θερμό καλωσόρισμα κάτι σημαίνει προφανώς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πάμε σε εποχές που ο Άρης υποδεχόταν τότε τις καλές ευρωπαϊκές του τότε χρονιές, κάτι Αμπρέου, Αμουρόζο, τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας οπαδός του Άρη, ρε Αλέξη, βλέποντας αυτά τώρα που πάνε να γίνουν στο μπάσκετ και την προοπτική που υπάρχει και αυτό το, άντε να μην το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή κατάσταση στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ο Άρης είναι ένας και είναι ενιαίος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ.
1: Προφανώς χαίρεται. Mm-hmm. Και το απολαμβάνει και το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτό που πάει να γίνει στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα, αλλά από την άλλη στεναχωριέται και είναι πολύ σκεπτικός για αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, τη στασιμότητα, την έλλειψη έτσι οράματος που υπάρχει και mm-hmm. το γεγονός ότι ο Άρης δεν βγάζει την ίδια προοπτική στο ποδοσφαιρικό του τμήμα. Mm-hmm. Σαφώς, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος δυστυχώς για τον Άρη. Από τη μία η τεράστια τρέλα, η ανυπομονησία mm. και η ελπίδα ότι του χρόνου θα ζήσει όμορφες στιγμές στο παλέ, και από την άλλη δεν ξέρει τι να περιμένει πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά mm-hmm. στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, θα δούμε, θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη. Mm-hmm. Έχουν περάσει 3,5 εβδομάδες χωρίς να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η αναμονή μπορεί να οδηγήσει κάπου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Και αμέσως πάμε στα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, κύριε Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Καλά.
2: Περιμένω τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Ναι.
2: Να έρθει να δούμε τι μου έταξε, θα έρθει.
0: Τελετή έναρξη ή Μέχικο Νότια Αφρική?
2: Όχι, τελετή έναρξη. Εντάξει, είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
2: Δούμε το μάτι.
0: Ηρακλή Αντίπα.
2: Όχι.
0: Μιλάμε.
2: Να δούμε το μάτι. Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Πώς είσαι?
0: Καλά. Καλά είμαι. Καλά είμαι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: Να σε ρωτήσω κάτι κατευθείαν, έχεις να πεις κάτι φρέσκο?
2: Ρώτησε με και θα πω.
0: Λοιπόν, μετά. Επειδή αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο τα ονόματα του Γένσεν και του Καμαρά.
2: Mm-hmm.
0: Πήγαινετε...
2: Εκεί θα πήγαινα.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο 2 υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
2: Μπορεί να υπάρξουν και άλλες ομάδες που να τον θέλουν. Και εξ αρχής γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ακόμα ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το θέμα, νομίζω, στο θέμα του Γένσεν είναι ο ίδιος ο παίκτης. Αν πιστεί στο 100% και δεν περιμένει κάτι άλλο. Άρα, στις δύο αυτές περιπτώσεις που έχει ρίξει το βάρος ο Παναθηναϊκός, είναι σε ένα καλό δρόμο ή σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων. Όπως προείπαμε, τα του Παναθηναϊκού Σαρλερουά για Καμαρά.
0: Mm-hmm.
2: Και πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, νομίζω εγώ, για το Γένσεν. Τα τωρινά δεδομένα είναι αυτά.
0: Okay.
2: Αν αλλάξει κάτι αύριο θα το δούμε. Mm-hmm.
0: Επειδή είπες ότι πιθανότατα να υπάρξει κάποια προσθήκη, μία, ίσως δύο, την επόμενη εβδομάδα,
2: ναι.
0: σε αυτήν, λογίζεται μάλλον τέτοια, ας το πούμε έτσι, ο Τσάβες ή
2: όχι,
0: πλην Τσάβες.
2: Ο Τσάβες ήταν και πριν στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά okay, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, δεν είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, okay, αυτό λέω.
2: Η διάθεση είναι ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει και εκείνο να συζητήσει.
0: Ωραία.
2: Τώρα, μιλάμε με πιθανότητες. Αν μπορώ να μιλήσω μια πιθανότητα, είναι να γίνει κάτι με τον Καμαρά.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ξαναλέω, έχει μπει σε ένα καλό δρόμο το θέμα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα για την υπόθεση αυτή, mm-hmm. με τις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Okay.
2: Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της Βίτσε Φλότς και του Σβιτέρσκι?
2: Κάπου διάβαζα ότι κινούνται για άλλο παίκτη αυτή.
0: Α, okay.
2: Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο αυτό.
0: Okay.
2: Γιατί όντως έχουν δείξει ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς και ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός το έχω ξαναπεί. Μπορεί να πάρει και δύο επιθετικούς. Δεδομένα θα πάρει έναν.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να πάρει και δύο. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Νίστρουπ
0: mm-hmm.
2: παίζει εκτός των άλλων και 4-4-2.
0: Ναι.
2: Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, αν φύγει ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς που το θεωρώ δεδομένο. Θα έχει mm-hmm. ο Παναθηναϊκός 4 τετέι. Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο.
0: Mm-hmm.
2: Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε να
0: δούμε. Νίστρουπ έρχεται, τώρα που είπες Νίστρουπ, έρχεται Δευτέρα.
2: Ναι, ναι, mm-hmm.
0: Και η προετοιμασία είπαμε 17.
2: 16 του μήνα.
0: 16.
2: 16 okay. του μήνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι.
0: Έχει χτυπήσει πόρτα για κάποιον.
2: Έχουν γίνει συζητήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτά επειδή υπάρχουν εξαίσεις είναι παίκτες με συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Θα γίνουν γνωστά μόλις κάτι είναι προχωρήσει. Για παράδειγμα, έχουμε πει για το στόπερ. Δηλαδή και Ντβάι και πιθανότατα Πάλμερ Μπράουν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
2: Στα χαφ πρέπει να φύγουν, αν αποκτηθούν δύο, πρέπει να φύγουν δύο.
0: Ναι, το έλεγες και χθες.
2: Οι οποίοι έχουν συμβόλαια mm-hmm. και σας είπα ότι είναι ανοιχτά τα πάντα και δεν θα αποκλείσω εκπλήξεις. Δεν μπορώ mm-hmm. να πω ότι είναι βέβαιο το μέλλον κανενός, αν εξαιρέσω τον Κοντούρι. Το Γιάγκουσιτ mm-hmm. και μετά θα δούμε. Δηλαδή, έχουμε πει για τον Τζιριβέγια. Είναι ανοιχτό. Ακόμα και για τον Μπακασέτα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
2: Είναι πράγματα τα οποία τα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Αν δεν, επειδή λες για αυτούς που δεν υπολογίζονται, αν δεν έρθει κάποια πρόταση, π.χ. λέμε για τον Γετβάη, θα συζητούσε ο Παναθηναϊκός το
2: να βρει μια φόρμουλα.
0: Αυτό, με αποζημίωση να τον αφήσει ελεύθερο.
2: Μια φόρμουλα. Το ιδανικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έρθει μια πρόταση.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι και ο παίκτης mm-hmm. να πάει κάπου. Το είναι το ιδανικό.
0: Να.
2: Και πάντα αυτό κοιτάς όταν έχεις παίξει με συμβόλαια και θέλεις να ξεφορτωθείς, να το πω έτσι εντός όλων, κάποια συμβόλαια, κοιτάς αυτό πάντα στην αρχή.
0: Ναι, ένα
2: αν δεν βρεθεί κάτι. Mm. Αλλά για να μην βρεθεί κάτι, θα πρέπει να πάμε πολύ μακριά μετά. Για να
0: ναι.
2: Δηλαδή, όταν είσαι ένα παίκτη που του λες πρέπει να βρεις ομάδα,
0: mm-hmm.
2: Έχει όλο το καλοκαίρι μπροστά του για να βρει.
0: Σωστά. Εκτός αν δεν θέλει να βρει. Και πατάει πάνω στο.
2: Το έχουμε δει και αυτό στο παρελθόν. Οι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν μερικοί που το έχουν κάνει αυτό. Να πούμε λίγο, να πάλι, λέγαμε και πάλι χθες για τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
2: Επειδή μπήκε και το κύπελο σήμερα.
0: Ναι.
2: Στην ιστορία του Sky.
0: Τώρα που το λες, ναι.
2: Πού θα δει.
0: Κύπελο και Super Cup.
2: Σε τίτλους να πούμε πού θα δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν.
0: Οκ, για πες.
2: Εντός έδρας μάτς Super League στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Στο mm-hmm. κανάλι που θα δημιουργηθεί, αν θέλεις.
0: Ωραία.
2: Τα εντός του Παναθηναϊκού. Τα εκτός του Παναθηναϊκού, Κοσμοντάι Νόβα. Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι. Ότι όπου είναι οι άλλες ομάδες.
2: Υπερκάπιτα, η οποία εκχωρεί τα δικαιώματα
0: σε Κοσμοντέ και Νόβα.
2: Κοσμοντέ και Νόβα. Mm-hmm. Κύπελο εντός εκτός Sky.
0: Ναι. Αυτό ισχύει για όλους.
2: Ναι. Ναι, λέω τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί το μπέρδεμα είναι στον κόσμο Παναθηναϊκός. Πού θα δω ρε παιδιά Παναθηναϊκό φέτος με τόσα πολλά. Προκριματικά, αν δεν κάνω λάθος μέχρι playoff, γιατί από playoff αρχίζει και μπαίνει. Προκριματικά, αν δεν κάνω λάθος μέχρι playoff, γιατί από playoff αρχίζει. Και μπαίνει στην

0: στην, ναι, στην ιστορία αυτή για τον κόσμο του, του Παναθηναϊκού.
1: Σούπερ deal για την ΕΠΟ. Αν ισχύουν τα νούμερα.
0: Εκατομμύρια ποσό είναι.
1: Ναι, συν την χορηγία από την,
0: την ομαδοδοσία.
1: Στοιχηματική εταιρεία. Ναι, πάει 13 από τα 4 συνολικά που είχε.
0: Αύξηση. Ναι. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Ωραία, μια σκέψη και
0: για την επόμενη χρονιά. Πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα. Όχι, όχι αυτή που έρχεται.
1: Το 27-28.
0: Μετά θα γίνουν πολλά πράγματα και εκεί ίσως να αλλάξει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το τηλεοπτικό τοπίο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχουμε ακόμα και αυτά κατά να μας.
1: Πες λίγο κάτι τελευταίο, επειδή πες και για τα κλείσαμε τα, από τα παιχνίδια τα φιλικά. Έχουμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Το βέβαιο είναι, έχουμε πει για την Rapid. Ξέρω ότι θα είναι και τα υπόλοιπα φιλικά δυνατά. Αυτό, αυτό θέλει και ο Νίστρουπ, να δώσει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Μέσα εβδομάδα τώρα, από Δευτέρα, θα έχουμε ανακοινώσεις δεδομένα σε όλα αυτά τα πράγματα για τους πράσινους.
1: Ωραία. Διονύση μου, ευχαριστώ.
0: Μας καλά.
1: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Από αυτά που τα τελευταία που διάβασα, τουλάχιστον από το περιβάλλον του Ράσβαν Λουτσέσκου, ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και πως δεν υπάρχει καμία επαφή ή διαπραγμάτευση με την Al Sadd. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Τάσο.

0: Καλά.
1: Πού βρισκόμαστε? Πολύ τεντωμένο το σκηνί, έτσι το νιώθω.
0: Είναι μια παράξενη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση, όπως θα ήταν κάθε αλλαγή κινητή για τον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου.
1: Δημήτρη. Το χάσαμε το Δημήτρη. Είναι κρίσιμη η ώρα. Λοιπόν, όντως είναι, είμαστε σε οριακό σημείο. ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία και ουσιαστικά οι παίκτες που θα επιστρέψουν στην Νέα Μεσημβρία δεν ξέρουν αν θα είναι με τον Λουτσέσκου και όλους αυτούς τους συνεργάτες που έχουν στην καθημερινότητά τους όλα αυτά τα χρόνια ή αν θα είναι ένα καινούριο πρόσωπο στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά.

0: Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, εγώ να σας πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη. Το βρήκαμε τον Δημήτρη, έλα.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι θα ήταν όπως σε κάθε συνθήκη δύσκολη αυτή η διαδικασία. Το ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, ήταν φανερό. Φυσικά δεν βρήκε, δεν τελείωνε η συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Εμφανίστηκε μια ενδιαφερόμενη ομάδα, δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να προσεγγίσουν ότι δεν έβρισκε και ανοιχτή πόρτα και αν δεν είχε και φως για να μπει μέσα. Από την πλευρά του Λουτσέσκου διαρρέει ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι θέλει να παραμείνει και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα έχει προπονητή του Λουτσέσκου, όσοι ήταν προσπάθησε, έψαξε, δεν έχει πει, εκεί θα προσέγγισε άλλη ομάδα, λέει δεν θέλει να πάει, παραμένει ανοιχτό το όλο θέμα. Και να δούμε τη συνθήκη με την οποία θα μιλήσουν δύο πλευρές, γιατί πλέον προφανώς πρέπει και να μιλήσουν κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επισήμως.
0: Δημήτρη, νιώθω ότι από τη μια, έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία, ότι φοβούνται η κάθε πλευρά να πάρει, να το πω έτσι, την ευθύνη του διαζυγίου. Ο Λουτσέσκου, γιατί το έχει ξανακάνει και δεν θέλει να είναι ξανά αυτός ο υπεύθυνος, και η ΠΑΕ, επειδή είναι ο Λουτσέσκου, δεν θέλει να χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κακή χρονιά.
1: Ναι, σημασία έχει ποιον θα έχει προπονητή ο ΠΑΟ.
0: Καλά, ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Σε όλα, μετράει ο ΠΑΟ και η επόμενη ημέρα και θα έχει προπονητή, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Και ο τρόπος και η διαδικασία που θα βγάλουν άκρη. Okay. Γι' αυτό εξιστορώ όλη την υπόθεση από τα τέλη Μαΐου και μετά, από το 17 Μαΐου και μετά, η απογοήτευση του ΠΑΟ για την πορεία και την αποτυχία της ομάδας, η αναζήτηση άλλου προπονητή, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιον, ο Λουτσέσκου παραμένει στο περίμενε, ας το πω έτσι, και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να συνεχιστεί, και πέρυσι κάπως έτσι έγινε, η αλήθεια είναι. Και στο τέλος τα βρήκαν και συνέχισαν.
0: Ναι, τουλάχιστον πέρυσι όμως υπήρχε, τα είπαν, υπήρχε μια έντονη διαφωνία, ναι. Αλλά αν μη τι άλλο, ναι, υπήρχαν κουβέντες. Τώρα από αυτά που έχεις πει, η ιδιοκτησία...
1: Πάλι ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή σε ένα μεσοδιάστημα που χάθηκε η επικοινωνία, και στο τέλος παρέμεινε. Τώρα, γι' αυτό παραβάλλω τη σημασία, έχει επόμενη μέρα και με ποιον ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί, και είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολύ άλλο χρόνο να μην γίνει το προπονητή, άρα να μην γίνει και μεταγραφές, γιατί το ένα έχει συνάντηση με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλό. Σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά έτσι είναι αυτές οι σχέσεις, ας το πω έτσι. Και κυρίως το ότι βεβαίως είναι δύσκολο να είσαι σίγουρος για την επόμενη μέρα και ποιον άλλο προπονητή θα εμπιστευτεί, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρος.
0: Χθες είπαμε, είχαμε την πρόσληψη του Αγισίλα του Μαζάτου στη θέση του ΣΕΟ, επίσης πολύ μεγάλη αλλαγή. Να περιμένουμε και άλλες αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι άμεσες, να μην είναι σήμερα, αύριο, να πάνε για την επόμενη εβδομάδα, αλλά περιμένουμε επί της ουσίας ένα άλλο συμβούλιο και με στελέχη όπου θα έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Θα αναλάβουν ευθύνες συγκεκριμένες σε τομείς. αρμοδιότητες και τόνες. Γενικώς στελεχειακά περιμένουμε και άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ και παραγωγικά.
0: Ωραία.
1: Αλλά έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Έτσι είναι διευθύνων σύμβουλος, είναι εκείνος που έρχεται στην Κοντζάρδα. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή με τέτοιο συνεργάτη για την ΠΑΟΚ και το Σαββίδη.
0: Ωραία. Και είχαμε σήμερα την ενημέρωση για τα δύο επίσης καυτά θέματα της Νέας Τούμπας και του Προπονητικού Κέντρου.
1: Ουσιαστικά για το γήπεδο της Τούμπας αυτό προαναγγέλθηκε είναι ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες θα ενημερώσουν επίσης μέσα στον Ιούλιο. Στόχος είναι πάντα οι εργασίες το 27. Και όσον αφορά το προπονητικό κέντρο, ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι καταθέτει για να πάρει την οικοδομική άδεια, την άδεια για την δημιουργία του κέντρου, έτσι ώστε πράγματι στο τέλος του 26, χειμώνα του 26, να ξεκινήσουν εργασίες. Αυτό επικυρώνεται, ειδικά για το προπονητικό κέντρο που είναι πιο άμεσο και είναι και πιο εύκολο, ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για να εκδοθεί άδεια και στο τέλος του 26 να ξεκινήσει κανονικά η κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε το θέμα του Γιαννούλη. Γιατί η Augsburg ουσιαστικά επικοινώνησε τη θέση της προς τα μέσα, ότι δηλαδή εφόσον δεν μπαίνει τα λεφτά που θέλει, δεν παραχωρεί το Γιαννούλης. Αυτό επικοινώνησε. Επιβεβαιώνω αυτό που λέγαμε για χθες, ότι δεν είναι υπόθεση που μπορεί να κλείσει σε μια-δυο μέρες, ό,τι και αν έγινε χθες προχθές και με τον Ολυμπιακό. Είναι κυρίως θέμα Augsburg ποδοσφαιριστή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής δείχνει σε ένα διάστημα χρόνου στην ομάδα ότι θέλει να φύγει. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Το ξέρει η Augsburg, πιέζει από τη δική της πλευρά να πάρει τα χρήματα, πιέζει ο Γιαννούλης και αυτό θα έχουμε, δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Πραγματικά δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε συνήθως είναι ότι οι παίκτες καταφέρνουν και επιτυχιώνουν το σκοπό τους.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγαπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: μερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Special One, ο οποίος είχε κατακτήσει με την Βασίλισσα στην προηγούμενη θητεία ένα πρωτάθλημα σεζόν 2011-2012, ένα κύπελο την προηγούμενη 2011 και το Super Cup Ισπανίας το 2012, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029 και θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν στις 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μετά τις γυναίκες και στους άντρες θα έχουμε παράδοση σκύπτρων στο Champions League. Πόλο. Η Μπαρτσελονέτα εκθρονίζει την Φερεντσβάρωση. 13-11 συνολικό σκορ και αυτός ο ημιτελικός, όπως και ο πρώτος χρονικά στις γυναίκες, κρίθηκε στα πέναλτι. 4-2 το σκορ σε αυτή την διαδικασία. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν εκθρονίζει την κάτοχο, η οποία έχει δύο σερί κατακτήσεις κιόλας, την Φερεντσβάρωση, σε 37 λεπτά από τώρα. Το πρώτο σπριντ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την πανίσχυρη Προ-Ρέκο, η οποία έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πάμε σε ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Από
1: να ξέρεις, επειδή ξέρω και από πόλο.
0: Έλα, για πες.
1: Νωρίτερα σε μια κουβέντα που είχαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Του είπα ότι ο τελικός ήταν ο Ολυμπιακός με Μπαρτσελονέτα και μου έλεγε όχι, Φερεντσβάρωση, είναι υπερδύναμη να περάσει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή τύχη αρχικά
0: στην
1: ομάδα Πόλο. Mm-hmm. Πάρα πολλά ονόματα. Πάρα πολύ. Ξέρεις, ναι, να ξεκινήσεις.
0: Κοίτα, να πούμε τα δύο, τουλάχιστον εγώ, τα δύο σημερινά που είδα. Αυτό του Ντένι Σουάρες, του 32χρονου χάφτη Αλαβές, και του 27χρονου κεντρικού χάφτη Λωριάν, του Νόα Καντιού. Είναι, ναι, κι άλλα.
1: Θα σου πω, είναι κι άλλο ένα για τον άξονα. Γενικότερα πάει ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, αυτό το διάστημα και όσο από όλες τις άλλες κινήσεις προσπαθεί να κάνει και κάποιες απαντήσεις που περιμένει, κινείται πολύ και για να ενισχύσει τον άξονα του. Λοιπόν, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έχει πέσει στο τραπέζι, δεν σου λέω ότι είναι κάτι προχωρημένο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά έχει πέσει στο όνομά του, είναι ο Χούλιαν Τσέχου, στη Βίτια Βλόντζ.
0: Πώς τον είπες?
1: Χούλιαν Τσέχου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, ήταν στους κορυφαίους μέσους της Πολωνίας φέτος, στην έκτρα κλάσσα, παίζει με τη Βίτια Βλόντζ. Είναι ένα όνομα που έχει πέσει ακόμα, απλά το αναφέρουμε. Στο τραπέζι που είναι στη λίστα. Αλλά τα δύο ονόματα που δείχνουν προπορεύονται, το ένα είναι ξεκάθαρα του Νοά Καντιού, της Λωριάν. Ο Γάλλος Τάσο από τη Γουαδελούπη, με γαλλικές ρίζες, έκανε μια τρομερή σεζόν με την Λωριάν. Τώρα η εκεί που δεν χαρίζεται σε αυτά, το ξέρουμε, τον έβαλε στην κορυφαία δεκάδα της χρονιάς στην Λιγκάν, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν χρηματίζει και στη Λιγκάν. Γενικότερα έχει χρηματίζει παντού, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που με την ένταση που έχει μπορεί να προσφέρει παίκτες με χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Λωριάν τον προηγούμενο καιρό έλεγε ότι δεν θέλει να τον παραχωρήσει και ότι φαντάζει μια δύσκολη περίπτωση, αλλά νομίζω ότι αυτά πολλές φορές είναι και κινήσεις τακτικής για να ανεβαίνει και το κασέ. Σε 27 του. Γενικότερα βλέπουμε ότι πάει ο Ολυμπιακός στάσο πολύ σε λύσεις πιο έτοιμες. Και γενικότερα θυμάσαι κάτι που σου έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός θέλει και όγκο και ύψος στο κέντρο του. Ο Καντιού είναι μια τέτοια περίπτωση ξεκάθαρα. 91 ύψος τώρα. Τι συζητάμε. Στυλ λίγο η μπόρα. 6 και 8 παίζει πάρα πολύ. Καλώς με την μπάλα στα πόδια. Είναι εδώ ένα προφίλ που κοιτάζεται. Ένα από τα προφίλ. Ο άλλος τον ανέφερε, τον αποκάλυψε τον Ντρακός Νικολακόπουλος, για τον Ντένι Σουάρες, Σαλαβές. Στη λίστα του Ολυμπιακού τον έχουμε γνωρίσει από την Μπαρσελόνα, από τη Χέλτα, από τη Βιγεράλ, την Εσπανιόλ, από πάρα πολλές ομάδες. Στα 32 του πλέον έπαιξε 30 μάτς πέρυσι στην Ισπανία με την Αλαβές. Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στην Ισπανία. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, είχε εκφραστεί και επίσημα προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή και της ομάδας.
0: Αλλά και επιθυμία του παίκτη να γυρίσει Θέλτα.
1: Γράφουν ότι θέλει να γυρίσει Θέλτα, να παίξει εκεί μερικά χρόνια για να κλείσει την καριέρα του, γιατί έχει βγει από τις ακαδημίες της ομάδας. Γράφεται και ότι οι Αλαβές δεν θέλει να τον παραχωρήσει.
0: Okay.
1: Είναι όλα αυτά
0: το κρατάμε.
1: Κάποια ζητήματα που πρέπει να τα δούμε εν καιρό κατά κάθε τρόπο, σε επόμενες ημέρες, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τάσο, όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θεωρούμε δεδομένη την παραμονή Γκαρσία.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε πολύ καιρό, ότι θα μείνει ο Γκαρσία. Που είχε γίνει η πρόταση ανανέωσης, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Εντάξει, βγήκε πάλι σήμερα προς τα έξω αυτό το θέμα. Αλλά λίγο πολύ συσταγωγικά είναι γνωστό ότι θα συνεχίσει ο Γκαρσία. Άλλος ένας παίκτης στον άξονα που θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ωραία. Το ενδιαφέρον της Μπολόνια που γράφτηκε για τον Πιρόλα είναι φιλολογικό ή έχει χτυπήσει και πόρτα με πρόταση?
1: Θα σου πω, δεν έχει χτυπήσει πόρτα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας παίκτης, ο Πιρόλα, τον έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές από κοντά κατά τη διάρκεια της σεζόν και στην Ευρώπη κυρίως, σε μάτς ευρωπαϊκά του Champions League. Τον Πιρόλα έχουν πολύ καλή γνώμη, αλλά η Μπολόνια δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Το θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Mm. Έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος για 20 εκατομμύρια απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι δύσκολο να τα καλύψει η Μπολόνια. Εγώ λέω ότι το πάτωμα, το χαμηλότερο, είναι τα 25 που θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω, να μπει σε κουβέντα για τον Ιταλό στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, καταλαβαίνεις, Τάσο, δεν νομίζω ότι η Μπολόνια είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει τον Πιρόλα. Γενικότερα και πάντως και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν θέλει να δώσει τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους παίκτες που ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τους αγγίξουν. Ούτε να μπει σε διαπραγμάτευση, ούτε κάτι σχετικό. Είναι από τους παίκτες κολόνες του ρόστερ. Μαζί με τον Τζολάκη, μαζί με τον Ρέτσο, με τον Πιρόλα, με τον Έσε, ο Ρωσό, τον Ελκάμπη, μαζί με τους Ζαχές, το καταλαβαίνεις. Με τους πιο κομικούς και βλέπουμε ότι στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω σε αυτούς. Προέκυψε πάλι σενάριο από Βραζιλία για το Ροντινέι. Mm-hmm.
0: Γκρέμιο.
1: Αφορά της Γκρέμιο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα το γεγονός τάσο ότι ακούμε πολύ Βραζιλία τελευταία. Νομίζω ότι μπορεί να δείχνει για κάτι. Ίσως ότι να έχει ανοίξει ο παίκτης μια πόρτα. Αν και ναι, ο ίδιος προς το παρόν μια χαρά είναι εδώ, περνάει καλά. Δεν έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής.
0: Ναι, και...
1: Αλλά εντάξει. Τα επαναλαμβανόμενα ναι, δημοσιεύματα και που μπλέκουν σε διαφορετικές ομάδες πρέπει να τα κρατάμε. Περιμένουμε. Για πες μου.
0: Όχι, και θα έλεγα ότι ανακοινώθηκε ένα ακόμα φιλικό. Αυτό με την Αλκμαρ, 25 του Ιουλίου.
1: Δύο πράγματα, εντάχει. Mm-hmm. Το φιλικό με την Αλκμαρ, το δεύτερο από αυτά, ναι, από τα έξι που θα δώσει ο Ολυμπιακός που ξέρουμε, το άλλο ήταν με την Ράκοφ.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο είναι ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση, η δεύτερη διάθεση, έτσι, η δεύτερη mm-hmm. περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Και το τρίτο, Τάσο, αφορά...
0: Έχουμε ακριβή αριθμό ανανεώσεων ή όχι ακόμα?
1: Όχι, δεν έχουμε
0: okay,
1: ακόμα. Νομίζω σε λίγες ημέρες θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάνω από 16.000 από ό,τι μαθαίνω.
0: Mm-hmm. Και το τρίτο.
1: Ανανεώσεις. Και το τρίτο είναι, περιμένουμε τις απαντήσεις για τις οριστικές εξελίξεις, για το που πάει η υπόθεση, mm-hmm. αν πάνε για να κλείσουν ή να χαλάσουν,
0: ναι,
1: του Μάρμολ.
0: Ναι.
1: Η Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Την έχει στα χέρια του ποδοσφαιριστής, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο
0: τελείωσε
1: είναι
0: και από το Λαβαδί. Λας Πάλμας, ούτως ή άλλως
1: χθες. Οπότε θα είναι πολύ άμεσα
0: ναι,
1: η απάντηση. Και την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγάλη του πρόταση. Έχει δώσει ένα ποσοστό μεταπόληση που ήθελε ο Λεβαδιακός. Έχει συμφωνηθεί τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο, είναι κοντά στα θέλω του. Νομίζω ότι θα δώσει, προσφέρει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Από τον Ολυμπιακό δεν βεβαιώνεται τίποτα. Δεν ακούγεται λέξη για τον Τσάπρα. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που νομίζω εγώ είναι αυτό. Οπότε περιμένουμε και εκεί την απόφαση, ώστε να δούμε, Τάσο, τι ακριβώς θα γίνει αυτές τις δύο υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Συν ναι, του Ζωέλ Ρόκα, που ο Ολυμπιακός ναι, όχι απλά έχει μιλήσει με την ομάδα, έχει κάνει και προτάσεις και είναι σε ένα στάδιο που θέλει να την προχωρήσει για να μπορέσει να την ολοκληρώσει και σύντομα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο brand fair αιωνίων στον bwin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον 5ο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Τελευταίο 25 λεπτό το απόψινο newsroom. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Το νέο επεισόδιο στο Serial Πινέδα, δεν θα το πω ακόμα σαπουνόπερα. Το είχαμε πει κάποια καλοκαίρια νωρίτερα. Okay. Είναι ότι στο Μεξικό εκτιμούν ότι δεν έχει πρόθεση να φύγει από την ΑΕΚ.
2: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, πρέπει να το ξαναπούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μέχρι τώρα.
2: Το γνωστοποίηση είναι σαν ρεπορτάζ, αλλά εδώ το Fox Sports, που είναι και πιο σοβαρό μέσο για να είμαστε ειλικρινείς, στο Μέχικο το αναφέρει. Αλήθεια είναι, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Είναι και πολύ ευχάριστη, αλήθεια, να το πω έτσι. Το θέμα είναι να δούμε τώρα αν αυτό θα σημαίνει και ανανέωση όταν θα έρθει η ώρα, έτσι. Γιατί...
1: θα φανεί στην πράξη.
2: Ναι, έχουμε φτάσει για σχολεία, για σπίτια. Μετά δεν ενδιαφέρεται να φύγει από την Ευρώπη. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Αύριο μπορεί να του βρουν μια καρσονιέρα γύρω εκεί στο προπονητικό για να μην κουράζεται, ξέρω. Θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι τον είχαν γράψει και ημερομηνία άφηξης για το αεροδρόμιο.
1: Ναι, έλατε.
2: Οπότε ναι, θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα. Αλήθεια είναι, το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δόση αλήθειας και είναι πασφανές ότι γίνεται από το περιβάλλον του Πινέδα. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει σκέψεις που να τον ενοχλούν στην Ευρώπη για να θέλει να φύγει, ότι δεν καίγεται, για να το ξέρει το κλαμπ. Η πραγματικότητα ότι το κλαμπ που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται, όπως είναι η Μοντερέι, δεν έχει κάνει κάποια κρούση στην ΑΕΚ και κάποια πρόταση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό το ακούω λογικό μετά την σύντομη επαφή που είχαμε και με τον κύριο Αλμέιδα, ο οποίος γνωρίζει τα δεδομένα για τον Πινέδα. Δεν είναι, ξέρεις, άσχημα.
1: Εκ των έσω που λέει.
2: Ακριβώς, και αντιλαμβάνεται ότι είναι ανέφικτο σχεδόν για μια ομάδα από το Μεξικό να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ cash για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά λέει για το Μεξικό, επειδή τον ξέρουν και θα τον εκτιμούσαν.
1: Ναι.
2: Για παίχτη που μένει ελεύθερο σε ένα χρόνο, δεν μπορεί να την βάλει και κανένας προπονητής σε κανένα κλαμπ, αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι. Και αυτή είναι η σωστή του διάσταση. Τώρα, αν αυτό αλλάξει μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, αν τελειώσει το Μουντιάλ και του κάνουν πρόταση που θα φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εκείνον, προφανές δεν μπορεί να έχουμε άλλα δεδομένα στην διάρκεια του καλοκαιριού. Το ζήτημα για μένα είναι, Τάσο μου, τι θα κάνουν ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ με τους υπευθύνους αγωνιστικού σχεδιασμού, αν ο Πινέδα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, μπορεί να γυρίσει τον Ιούλιο, να τους πει δεν θα τα πούμε τον Αύγουστο, και στο τέλος του Αυγούστου να τους πει δεν με ενδιαφέρει η προοπτική ανανέωση ή θέλω να δω και τις άλλες προοπτικές που υπάρχουν. Εκεί το ζήτημα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ, αν θα επιδιώξει δηλαδή να βρει κάτι άμεσα στον παίχτη, προκειμένου να μην το χάσει εντελώς τσάμπα.
1: Ναι, ελεύθερο.
2: Ναι, αν θα είναι αυτή η εισήγηση των υποθύνων του αγωνιστικού, γιατί στο δικό μου το κεφάλι αυτό θα πρέπει να γίνει, ο ιδιοκτήτης να φωνάζει τις υπευθύνους και ο Ριμπάλτα με τον
1: Νίκολιτς
2: να το εκθέσουν τις απόψεις του κύριου από το θέμα του Πινέδα.
1: Μάλιστα.
2: Αν αποφασίσει το κλαμπ λοιπόν, είτε θα τον πουλήσει και προφανέστατα κάτω από 8 εκατομμύρια, έτσι το αντιλαμβάνουμε
1: εμείς,
2: όταν θα έχουμε φτάσει εκεί εννοώ, ή θα τον κρατήσει για τον ξεδομήσει, που είναι ο λόγος, να παίξει ένα ακόμα χρόνο όπως έχει το συμβολαιό του και μετά να αποχωρήσει έχοντας γράψει μια ολόκληρη πενταετία στην ΑΕ. Αυτά είναι στο κακό σενάριο, έτσι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα εξακολουθώ να δίνω 1% παραπάνω πιθανότητες στην παραμονή από την μη ανανέωση.
1: Ναι, okay.
2: Πάντως θα το κάνω, γιατί ξαναλέω, περνάει καλά στην Ελλάδα, το οικονομικό δεν νομίζω ότι δεν θα τον ικανοποιήσει και πάει λέγοντας.
1: Δεν μου λες, επειδή ένα από τα πρόσωπα που μας απασχολούν, θα μας απασχολήσουν, είναι αυτό του Γιώβιτς. Έχει ανοίξει η κουβέντα ανανέωσης, και αν ναι, σε ποια φάση είμαστε?
2: Στην οικονομική πρόθεση της ΑΕΚ, αυτή εκεί είμαστε.
1: Okay.
2: Ναι, έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το περισσότερο είναι το πότε θα έρθει ο Γιώργος για να το τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα. Όχι παραπέρα. Όχι ότι δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο μέσα στη διάρκεια αυτή, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά λέω ότι δεν έχουν μάθει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει αρνητική, ας πούμε, αντίδραση στα αυτά που έχει ακούσει. Αντιθέτως, έχει υπάρξει ικανοποίηση.
1: Ωραία.
2: Και νομίζω φάνηκε και από τις δικές σου τις δηλώσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, αν έχει χτυπήσει η πόρτα της ΑΕΚ?
2: Όχι, αν εξαιρέσω την περίπτωση μου φουντή του Κοϊτά και του Ρέλβας.
1: Αυτά φιλολογικά δεν ήταν κιόλας.
2: Ναι. Κύριε παίκτες που υπολογίζονται όμως,
1: καλά,
2: και αυτός έχει έρθει και εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση. Για τους υπόλοιπους, ειδικά για Ελία Σουγιούμπισιτ, δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον Πάολο Φερνάντης κινείται κάτι, είτε για δανεισμό με όποιον αγοράσει, είτε για μεταγραφή. και είναι ανοιχτό και του Πιέρο. Εντάξει, λογικό του Πιέρο, είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αν πάει και καλά, να υπάρξουν ακόμα περισσότερες ομάδες. Ήδη υπάρχουν στην ιστορία του Ισραήλ ειδικότερα. Αν και νομίζω ότι εκείνος ψάχνεται για αλλού, για άλλο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Για το UBC, α πούμε, και λέει, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε, μέχρι και χθες δεν υπήρχε κάποια κρούση. Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς το καλοκαίρι για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά, αλλά είναι με πρώτο δεκάμερο Ιουνίου.
1: Ναι, σωστά.
2: Παίχτες που δεν υπολογίζονται, συνήθως πάει πολύ μετά τον Ιούλιο κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Θα επιδιώξουν να βρουν βέβαια, ψάχνονται, από ό,τι ξέρω και στη Βραζιλία και στη Σουηδία ο Ελίασον. Αν υπάρξει κάτι θα το γνωστοποιήσουμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια κρούση.
1: Μάλιστα.
2: Για κανένα. Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει ότι αυτοί οι τέσσερις που σου είπα πριν, για παράδειγμα, δεν θα ταξιδέψουν και για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι.
2: Ανοιχτό είναι αυτό ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Όσοι δεν υπολογίζονται δηλαδή, να μην πάνε. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Ό,τι έχει να κάνει με τον στόπερ και τον χάφ που ψάχνει η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Ξέρουμε προς ποια αγορά ή ποιες αγορές.
2: Ήταν για στόπερ, ξέρω ότι είναι Ευρωπαίος. Σε καλή ηλικία, ενώ κάτω από τα 25 ή τέλος πάντων εκεί μέχρι τα 25-26 και αρκετά υψηλός ο Μπαγόρη, στον 90 δηλαδή. Αλλά δεν έχουμε, όχι, περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες δεν έχουμε, γιατί πρόκειται για αγορές. Δηλαδή σαν το Ζουμπουκόφ. Ο Ζουμπουκόφ αποκτήθηκε την άγνοια αγορά, το 4,5 κάτω που θα φτάσει στα 5 με μπόνους, είπαμε έτσι.
1: Σωστά.
2: Αντίστοιχης αγοράς εννοώ, όχι οικονομική, προσφορά, θα το δούμε αυτό. Είναι και περιπτώσεις αυτές οι δύο που τρέχει και θέλει να έχει τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε ξαναπεί. Μαζί το έχουμε πει, μαζί το έχουμε αποκαλύψει στο ρεπορτάζ, ότι η επιδίωξη, στόχευση και σύμφωνα με τις ενδείξεις του ρεπορτάζ, επιθυμία και λειτουργία, είναι να τελειώσουν άμεσα. Δεν είναι αποκλείεται, δηλαδή και σε 10-15 μέρες να έχει γίνει μία ακόμα. Η δεύτερη δηλαδή.
1: Ναι.
2: Προσθήκη.
1: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον τη σημερινή μέρα?
2: Το Μουντιάλ. Υπάρχει πιο ενδιαφέρον?
1: Καλά. Εντάξει, είπα το ρεπορτάζ.
2: Πρώτο Μουντιάλ με το γιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Φτάσω.
1: Πολύ ωραία.
2: Τίποτα πιο ωραίο.
1: Ό,τι καλύτερο.
2: Να είσαι καλά.
1: Έχω ακούσει σήμερα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα τη ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, 16 λεπτά για την Σέντρα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Πάμε, τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.

0: παίζουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 πριν τις 10. Είναι σε εξέλιξη η μία από τις τρεις τελετές έναρξης, αφού θα γίνουν και άλλες δύο σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Λίγα λεπτά πριν την σέντρα του εναρκτήριου αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγα πράγματα για την 23η έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγαπητό συνάδελφο τον Αλέξανδρο Λοθάνο, ο οποίος επιμελήθηκε μεταξύ άλλων και το περιοδικό της εφημερίδας Livesport για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Γεια σας κύριε μου. Μεγάλη μας χαρά.
2: Επίσης, μου λείπει τώρα, κοιτάω, βλέπω τις σημαίες που μπαίνουν και μου λείπει της Ελλάδας.
1: Η ελληνική,
2: για τόσο όμορφη, δηλαδή. Θα πρέπει. Τέλος πάντων, να σας ελπίσουμε στο επόμενο. Και εφόσον παραμένουν 48 μάτσες, δεν έχει πάει 64 η Φαντίνο.
1: Δεν
2: υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν υπάρχει αυτό.
1: Πώς το περιμένεις?
2: Εντάξει, είναι πολύ επίπονη ήταν η σεζόν, άλλη μια σεζόν. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος την πολύ ωραία μπάλα που είναι στο Κατάρ. Νομίζω ότι είναι τοπικό να περιμένουμε κάτι τέτοιο, γιατί θυμίζω ότι ήταν Δεκέμβριος, οι παίχτες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Σε κούραστη ουσιαστικά, ούτε καν τα μισά της σεζόν ήταν.
2: Έτσι. Και εντάξει, βέβαια είναι μεγάλο το κίνητρο για τις μεγάλες ομάδες για να φτάσουν μακριά, γιατί είναι το Μουντιάλ, είναι το απόλυτο, και για τους πιο μικρούς, γιατί κάποιοι το ζουν για πρώτη φορά, πολλοί το ζουν για πρώτη φορά, γιατί λέμε παραδείγματο χάρη η IT είναι δεύτερη συμμετοχή, αλλά η πρώτη ήταν πριν από 5 χρόνια, οπότε όλα τα παιδιά που έχουν πάει με την IT δεν έχουν ζήσει με τέτοια εμπειρία και σίγουρα θα είναι ξεχωριστό. Οπότε παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και θα υπάρχουν κι άλλα δυστυχώς, νομίζω ότι μπορούμε για 5 εβδομάδες λίγο να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη και να κάνουμε τις λίγο φόκους στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν βλέπεις στο γήπεδο, ας πούμε, αυτό το οποίο χωρίς να τα έχουμε ζήσει σε πρωτοπρόσωπο, έχουν γίνει στο παρελθόν ιστορικές στιγμές, από τη μία τη Βραζιλία του Πελέ το 70 και από την άλλη βέβαια τη ραψοδία του Μαραντόνα το 86.
1: Σωστά. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο φυσικά έχει έντονη πολιτική απόχρωση, έτσι. Δηλαδή πριν καν ξεκινήσει έχουν γίνει, εγώ θα τα πω, απίθανα πράγματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν.
2: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ορίστε.
2: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ναι. Και με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αναγκάζεται να θα δώσει δύο παιχνίδια στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά η αποστολή έχει καταλύσει στην Τιχουάνα, στη μεξικανική πλευρά των συνόρων με την Καλιφόρνια. Το περιστατικό, συγγνώμη, με τον Σομαλό διαιτητή, τον οποίο δεν δέχτηκαν, και είπαστε, εγώ τουλάχιστον στον πρόλογο της εκπομπής, έχουμε κατακρίνει και έχουμε κουνήσει, να το πω έτσι, το δάχτυλο πολλές φορές στην UEFA, αλλά νομίζω η κίνηση που έκανε σήμερα η συμβολική.
2: Εγώ, αν θέλει να μου πει, νομίζω ότι είναι επικό τρολάρισμα της UEFA γιατί ξέρουμε ότι και η σχέση του Τσέφεριν με τον Ιφαντίνο δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
1: Ναι, προφανώς.
2: Βέβαια, εννοείται ότι
1: άλλο
2: είναι άξια συγχαρητηρίων για αυτή την κίνηση.
1: Ναι, γιατί κατά καιρούς έχει υποπέσει και η UEFA σε πολλά ασφάλματα, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια ωραία κίνηση για τον Σομαλό διαιτητή. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο.
2: Ελπίζω και εγώ αυτά, όμως ελπίζω ότι θα γίνει έτσι, ότι δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Βέβαια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, γιατί την ώρα που περιμένουμε, ας πούμε, σε 10 λεπτά να δούμε τη σέντρα, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ τεταμένη στη Μέση Ανατολή, με κατέρωθεν απειλές και αυτά. Δηλαδή, λέγαμε, ας πούμε, ότι μαθαίναμε από τα ιστορικά βιβλία ότι στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε και η Συρία, μιλάω για τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους τωρινούς. Εντάξει, δεν έγινε και ακριβώς έτσι, τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά τουλάχιστον ίσως θα μπορούσαν και δύο πλευρές, από τη στιγμή που διαφότερες συμμετέχουν, η μία μάλιστα το διοργανώνει, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, θα μπορούσαν τουλάχιστον να κάνουν μια έτσι
3: ευκαιρία,
2: μια παύση ακριβώς, και να δείξουν και λίγο καλυθένηση και να τα βρουν. Όπως νομίζω ότι πέρα από το αγωνιστικό, η είδηση της ημέρας, αυτή την άποψή μου, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε νωρίτερα, ήταν η συμφωνία της FIFA με τη FIFA Pro.
1: Όχι, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
2: Είναι ιστορική την άποψη ότι πλέον έστω και μεγάλη καθυστέρηση οι ποδοσφαιριστές μέσω του παγκοσμίου συνδικάτου τους θα έχουν λόγο στην διαμόρφωση του καλενταριού, το οποίο βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ απάνθρωπο, θα το έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ταυτόχρονα βέβαια κάτι που θα μας απασχολήσει, γιατί όπως θελάκι πάντα μας αρέσουν οι μεταγραφές, θα είναι υποχρεωτικό, θα μπαίνουν πλέον ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια. Δηλαδή τώρα μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει στην Ισπανία, ας πούμε, να το βλέπουμε αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Και μέσω αυτού βέβαια έγινε η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών, όπως ήταν αυτή του Νεϊμάρ στην Παρίσι Σεντζερμέν με τα 222 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Παρί το 2017. Mm-hmm. Αλλά πλέον αυτό θα εφαρμοστεί παντού και είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτόματα δίνεις και άλλο ένα όπλο εντός και εκτός αγωγικών στον ποδοσφαιριστή, γιατί προφανώς η ρήτρα δεν θα είναι τα 1 δισεκατομμύριο παραδείγματος χάρη που είσαι ο Γιαμάλ στην Μπαρσελόνα, θα είναι πολύ πιο φυσιολογικές, φαντάζομαι, ρήτρες, και θα είναι πολύ πιο βατές για κάποιες ομάδες αν θέλουν να κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά ήταν η είδηση, θεωρώ, των τελευταίων δύο ημερών, και επιβεβαιώνει ενίοτε ότι και η FIFA δεν βάζει μόνο αυτόν τον γκολ, βάζει που και κριτικά ένα κολλάκι, γιατί η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Γιάννη Παντίνο ήταν μια παροδία, όπως ήταν παροδία και η βράβευση του Ντόναλντ Τραμπ στην εκκλήρωση του Μουντιάλ με το βραβείο ειρήνης, επειδή δεν το είχε πάρει από την Επιτροπή του Νόμπελ, είπε ο Ιφαντίνο να το δώσει εκεί για να μην ξαναχωρείται ο πλανητάρχης. Τέλος πάντων, η κουβέντα που είπε χθες ο Ιφαντίνο είναι χαλαρώστε.
1: Χαλαρώστε, ναι, εντάξει.
2: Ναι, το οποίο βέβαια μετά το πήρε να το διορθώσει και είπε ότι δεν εννοώ να μην μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και να μην κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε στο παρασκήνιο. Εγώ έχω αμφιβολίες αν κάνει οτιδήποτε σε πολλά πράγματα η FIFA.
1: Το παγώνι μπορεί, εγώ είπα, το παγώνι κάνει.
2: Αυτό το παγώνι, όπως το πες. Αλλά ας πάμε στο αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικά.
2: Ναι, ας περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι τα κουτιά είναι λογικά μετρημένα στα φαβορί, δηλαδή η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία.
1: Αγγλία.
2: Και τώρα η Αγγλία με τη Γερμανία τι μπορεί να κάνουν. Η Πορτογαλία νομίζω ότι θα είναι έτσι έχω μια αίσθηση ότι θα είναι η έκπληξη. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις έκπληξη μια ομάδα που είχε Κριστιάνο Ρονάλντο και την σήμερα αυτή την Ευρώπη Παρί Σεντζερμέν. Δηλαδή έκπληξη θα είναι ίσως επειδή δεν έχει φτάσει ποτέ μέχρι το τελικό. Αλλά δεν πάει να είναι μια ποδοσφαιρική δύναμη, μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Οπότε να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Και πολύ σημαντικό ρόλο να δεις περιστάσεις και τα σταυρώματα. Δηλαδή έτσι λίγο πρόχειρα που το είχα κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής. Ισπανία με Γαλλία, ας πούμε, αν πάνε ως πρώτη φάση, μετά συναντιούνται σαν τελικά, οπότε δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τελικό Ισπανία-Γαλλία που ήταν θεωρητικά δύο από τα φαβορί. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, θα υπάρξουν απογοητεύσεις, θα έχουν συνεχώς, δυστυχώς, κάθε μέρα τις βλέπουμε απουσίες, δηλαδή οι τελευταίες από ό,τι μάθαμε, ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ο Ουατάρου Έντο, έμεινε εκτός Μουντιάλ, δεν μπορούσε να ξεπεράσει ο αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ, ένα πρόβλημα δραματικού που είχε.
1: Η Ιαπωνία που έχει ούτως ή άλλως και κάποιες άλλες απουσίες, δεν είναι.
2: Είχε ούτως ή άλλως, έμεινε έξω και ο Μιναμίνο, ο Μιτώμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απουσία. Και ήταν μια από τις ομάδες που, αν θέλεις, που είχα μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι το προηγούμενο Μουντιάλ είχαν κερδίσει και τη Γερμανία και την Ισπανία στη φάση ομίλων και αποκλείστηκαν από την Κροατία στα πέναλτι.
1: Μπράβο, και σε δύο φιλικά μέσα στη σεζόν δεν είχαν κερδίσει ούτως ή άλλως. Ναι, Βραζιλία, Αγγλία.
2: Βεβαίως, είναι από τις καλές εθνικές ομάδες που μπορεί να είναι μια από τις εκπλήξεις. Και περιμένουμε να δούμε τις τέσσερις προτάρες, δηλαδή οι οποίες νομίζω ότι δίνουν ένα χρώμα διαφορετικό, γιατί ακριβώς το βιώνουν ως κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή μιλάμε για την Ιορδανία. Η Μπέλα έχει έρθει κι άλλες φορές στην εκπομπή.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και το Πράσινο Ακροτήρι. Νομίζω ότι δεν θα είναι, να το πούμε έτσι, απλή κομπάρση. Θα δώσουν τα δικά τους, τη δική τους μάχη και μπορούμε να δούμε ωραία πράγματα σε αυτό το μηδιά. Παραλαμβάνω πάλι. Απλώς μην περιμένει ο κόσμος την μπαλάρα που είδαμε σε πολλά παιχνίδια, ειδικά στο τελικό. Νομίζω ότι είναι ο κορυφός των τελεπωχών. Δεν θα υπάρξει τέτοιο τελικό που είδαμε στο Κατάρ.
1: Εγώ
2: το κάτω μπάλα, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ ακόμα προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, σε mood mundial. Γιατί ουσιαστικά μέχρι πριν από 10 μέρες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η σεζόν με τον τελικό του Champions League.
2: Ναι, μα δεν προλαβαίνουν οι παίκτες να πάρουν άμεσα. Δεν είναι. Και με το καινούριο, την καινούρια εφεύρεση του Ιφαντίνου, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, θυμίζω ότι πολλές ομάδες και πέρσι πάλι τα ίδια κάναμε. Ναι, και μετά βέβαια αυτό, γιατί είναι αλυσιδωτά όλα αυτά, δεν ξεκουράζονται. Οι παίκτες, υπάρχει βάση των κανονισμών, υποτίθεται ότι πρέπει προσαρτήρια να έχουν 21 σερί μέρες διακοπές.
1: Σύντομα, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα μετά έρχονται οι μυητοί τραυματισμοί συνεχείς. Ναι. Αυτό που είπα πριν ότι έχουν πέσει σαν τα κοτόπουλα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και μετρήσουμε τους παίκτες που από τότε που ανακοινώθηκαν οι αποστολές, ή τέλος πάντων, για να είμαι πιο ακριβής, από τότε που ανακοινώθηκαν οι προεπιλογές
1: τα 3
2: Μαΐου, πρέπει να είναι πάνω, και χωρίς παρόλο, πάνω από 20-22 παίκτες που έχουν τεθεί νοκάουτ. Είτε γιατί, εντάξει, ας πούμε, ο Απτέ της του Μαρόκου που τραυματίστηκε στο φιλικό ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Okay,
2: συμβαίνουν. Αλλά οι περισσότεροι είναι από μυϊκά. Τώρα βλέπω, ας πούμε, ο Αλφόνσο Ντέιβις που είναι το αστέρι του Καναδά, αύριο δεν θα παίξει στην Πρεμιέρα με τη Βοσνία.
1: Ναι, μπράβο.
2: Και κάνει αγώνα για να προλάβει τα άλλα δύο μάτια, αν προλάβει, που δεν το ξέρουμε και σίγουρα. Τώρα από ότι όλο τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Τέλος πάντων, να απολαύσουμε ό,τι μπορούμε από το ποδόσφαιρο, να δούμε και τις ομάδες τώρα. Εγώ το μεταξύ, κάπου διάβασα, δεν το είχα τσεκάρει ότι σαν σήμερα έγινε και το αντίστοιχο Νότια Αφρική-Μεξικό το 2010.
1: Σαν σήμερα ήταν κιόλας.
2: Την ίδια μέρα, ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Αλλά μου φέρνει θύμηση, γιατί σε εκείνο το Νότια Αφρική-Μεξικό ήμουνα μέσα το 2010 στο Johannesburg. Ναι, βέβαια, εκείνη η διοργάνωση, ενώ είχε πολύ χρώμα και δεν είχε τα προβλήματα που έχει η τωρινή. Η Βουβουζέλα ήταν κάτι το άλλο, διαφορετικό, ναι. Δεν αντέχονταν αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά να δούμε αυτό, να απολαύσουμε την μπάλα. Το Νούγκο Μπρος τώρα που δείχνει τηλεόραση για όσους το βλέπουν, επίσης πολύ ξεχωριστή ιστορία. Πριν από 40 χρόνια έπαιζε με το Βέλγιο κοντά στο Μεξικό σε αυτό το ίδιο γήπεδο.
1: Ναι. Σωστά, όντως είναι σαν σήμερα. Τώρα το βρήκα. Την ώρα που μιλάμε στο Johannesburg. 11 Ιουνίου 2010. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κάτι τελευταίο. Κάποιο outsider, ας το πούμε έτσι, κάποια ομάδα που τύπου Μαρόκο.
2: Ναι. Εντάξει, είπα την Ιαπωνία πριν, αλλά έχει τα προβλήματα. Αλλά το αν τα ξεπεράσει μπορεί να πάει μακριά. Πολλοί δίνουν, γιατί έχει και την ευρωπαϊκή πειθαρχία και την αφρικανική τέχνη, να το πω έτσι, σε μεγάλη μπορεί να πάει να προχωρήσει.
1: Ας πούμε μακριά, ναι.
2: Ναι, μπορεί να πάει μακριά. Θυμίζω ότι και αυτή, όπως το 2006, έχει πρώτο τη παιχνίδι με τη Γαλλία. Έτσι τότε. Βέβαια ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ, είχε κερδίσει η Σενεγάλη με ένα 0 με γκολ του Αΐμις που μετέπειτα παίχτη της ΑΕΚ του Μπουμπα Ντιόπ. Αυτές βλέπω ως πιθανές εκπλήξεις.
1: Ευρωπαϊκή. Ολλανδία, ας πούμε, που την ακούω από διάφορους, θα την έβλεπες να πηγαίνει μακριά.
2: Η Ολλανδία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί έκπληξη όταν έχει παίξει τρεις τελικούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Okay, επειδή,
2: με βάση τα τελευταία χρόνια,
1: ναι, αυτό, από αυτή την άποψη.
2: Της λείπει το εύκολο γκολ, έχω την εντύπωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχει ποιότητα, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Βέβαια, φανταζόμαι θα πουντάρει κυρίως όσο και αν ακούγεται έτσι αντιφατικό για την Ολλανδία στην άμυνα.
1: αλλά.
2: ναι, γιατί.
1: Ακούγεται κάπως.
2: Ναι, πέρασε το τελευταίο τελικό, να θυμίσω που είχε πάει το 10. Δεν σε άκουσα, παρότι είχε άλλη ομάδα και άλλη νοοτροπία. Και πάλι έτσι, ας πούμε, πήγε να το πάρει το τελικό με την Ισπανία. Δεν τη καθιστάται. Αλλά ναι, θα μπορούσε η Ολλανδία να είναι μια από τις ευρωπαϊκές εκπλήξεις.
1: Και να δούμε και πώς θα πάει το τεχνολογικό κομμάτι με VAR, με τις διακοπές και όλα αυτά.
2: Εντάξει, αυτές οι αποφάσεις νομίζω ότι ήταν σωστές που πάρθηκαν. Δηλαδή κυρίως το κομμάτι του ότι μπορεί να παρεμβαίνει πλέον.
1: Και για δεύτερη κίτρινη κάρτα το VAR.
2: Δεύτερη κίτρινη ακριβώς, είναι κομβικό, νομίζω ότι δεν έχει γίνει. Ήταν λάθος από την αρχή που δεν είχε γίνει αυτό.
1: Σωστά.
2: Τα corner επίσης, όσο και αν ακούγεται, είναι και αυτό σημαντικό, γιατί πολλές φορές ένα corner το οποίο προέρχεται ένα goal.
1: Δίνει goal είτε για τον ένα είτε για τον άλλον.
2: Ναι. Και βέβαια θα έχει και πολύ πλάκα, γιατί ήδη είχε γίνει σε κάποιο φιλικό, νομίζω η Ιαπωνία νίκησε την Ισλανδία με αυτόν τον τρόπο.
1: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
2: Ότι αν η αλλαγή, αν ο παίχτης
1: που
2: αντικαθίσατε καθυστερήσει, μένει η ομάδα με παίχτη λιγότερο μέχρι να βγει μπαλά έξω.
1: Μπράβο.
2: Τότε δεν είχε βγει μπαλά έξω. Είναι την κόλλη Ισλανδία, να δούμε αν θα γίνει.
1: Φαντάσου, εκείνο ήταν φιλικό. Φαντάσου να γίνει σε κανένα επίσημο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά
1: κι εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξανδρο Λοθάνο, συνάδελφος στην Live Sport. Είπαμε, επιμελήθηκε το περιοδικό της εφημερίδας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Σχεδόν όλα έτοιμα για την Σέντρα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μεξικό, Νότια Αφρική. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τις 8, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: This looks dangerous. Charlton. Bobby Charlton. What a goal. There he is, Bobby Charlton.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
16: Come to my boudoir.
15: The second rule of Fight Club is...
16: Come

0: που και ντάι ντάι ρε γκυζλεμέδες να πούμε.
1: Καλώς το δεχτήκαμε. Όχι το λαμπομπού, το Μουντιάλ. Καλώς το δεχτήκαμε.
0: Ναι, μωρή Μουντιάλα.
1: Έτσι, μωρή Μουντιάλα. Θα
0: έχετε κάνει ό,τι μπορείτε, μα την Παναγία, και το λέω σε όλους, σε όλη τη δημόσια σφαίρα μου επιτρέπεις, εντάξει, να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από την μπάλα. Εντάξει, αυτά τα κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσατε.
1: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε για την ακριβία. Ναι. Εντάξει, τα κάνατε όλα, θα τα κάνετε. Θα βγάζετε φωτογραφίες, κερκίδες, φτά, γελιότητες, ιστορίες. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Και ξέρετε κάτι, θα μπούμε στο πνεύμα.
1: Θα μπούμε.
0: Ξέρετε γιατί, γιατί το έχουμε το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ε, μωρή Μουντιάλ, άρα. Ξεκίνησες. Και ό,τι γίνει. Mm-hmm. Α, για το Λοθάνο πριν τα έλεγε, ωραία. Σοβαρός άνθρωπος. Δεν μπαίνει μετά την μπάλα του 22. Δεν περιμένουμε τίποτα.
1: Ναι, δεν περιμένουμε δεν γιατί περιμένουμε, δεν είναι Δεκέμβρης.
0: Δεν περιμένουμε τίποτα. Θέλουμε να δούμε το Κουρασάο, θέλουμε να δούμε και την Αργεντινή. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη με σηκωμένο κυτρινοπράσινο φρύδι. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε Μουντιάλ.
1: Να
0: αυτό,
1: χορεύει
0: τίποτα.
1: Σάμπα. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη μετά από γκόλ να πηγαίνουν οι απεριμαντικοί να χορεύουν και να πηγαίνει δίπλα και να κουνέ το πισινό του μαζί. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί μπορεί να το κάνει.
0: Με σφινάκια καϊπυρίνια στου
1: πανηγυρισμού. Γιατί στο καρναβάλι που τον είχε δει σε πλανά χόρευε. Δηλαδή είχαν πάει δίπλα διάφορα νέτα βραζιλιάνικα αυτά και λυκνιζότανε γιατί σου λέει. Εδώ που ήρθα τώρα, πόσο χρονών είμαι, τάδε. Τι έχω κάνει στη ζωή μου, όλα αυτά. Ήρθα εδώ, θα περάσω καλά. Δεν ήρθα εδώ για να περάσω μίζερα. Δεν ήρθα εδώ για να προπονώ μόνο. Δεν ήρθα εδώ για να βάλω το κεφάλι μου, ας πούμε, σε προβληματισμό και συστήματα και διατάξεις. Και... στη Βραζιλία ήρθα. Θα περάσω καλά στη Βραζιλία. Καρναβάλι έχει. Δεν θα καρναβαλιστώ κι εγώ.
0: Αν μου επιτρέπεις, κάποιος θα έλεγε ότι ο Αντσελότη κάνει αυτή τη στιγμή το κομμάτι της προπονητικής του Dolce Vita, εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι το σπουδαιότερο ιταλικό ρητό το οποίο ταιριάζει γάντι αυτή τη στιγμή σε αυτό που περιγράφεις και σε αυτό που κάνει ο Καρλέτο είναι το Dolce Farniente. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Αντσελότη. Δηλαδή με τον τρόπο του τελειοποιεί την τέχνη του να μην κάνεις τίποτα για να περνάς υπέροχα.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό
1: τώρα,
0: δίνεις λίγο σχηματικά.
1: Δίνει στροφή στα νεροπίστολα, ας πούμε, των ανθρώπων που λένε ποιο Αντσελότη, ο Παπατζής, ο Πατεώνας και τέτοια. Ναι,
0: Αντσελότη.
1: Σε αυτού δίνει στροφή τώρα. Mm. Δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα. Το κάνει όμως με το δικό τρόπο. Είναι το my way του Αντσελότη. Είναι ένα συνατρικό my way αυτό που κάνει.
0: Είναι το my way. Ναι, καλό είναι. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη που δεν είναι το Αζτέκα του 70 και δεν είναι και το Αζτέκα του 86 με τον ήλιο να πέφτει εκεί. Είναι το Αζτέκα ωστόσο.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι στο οποίο, το γήπεδο στο οποίο γίνεται το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Οπότε σέβας μεγάλο. Σέβας μεγάλο γιατί είναι ένα πολύ ιστορικό γήπεδο. Είναι το γήπεδο στο οποίο έχει γίνει ένας από τους διασημότερους τελικούς όλων των εποχών. Έτσι, αυτό το 1970 ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ιταλία. Οπότε παραμένει ένα μυθικό γήπεδο. Το Αστέκα. Εντάξει, είναι Αστέκα τώρα 2026. Με τους χορηγούς γύρω-γύρω, τα μπιχλιμπίδια. Και τους βλαμμένους οι οποίοι θα πληρώσουν 70 ευρώ πόσα είναι για να δουν το όνομά τους να γράφεται 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη και παραλίγο να έχουμε γκολ για το Μεξικό. Να έχουμε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ.
1: Δεν το έχουμε όμως.
0: Το είδες αυτό ωστόσο, ε.
1: Ποιο εννοείς?
0: Τους βλάκες που θα πληρώσουν για να βλέπουν το όνομά τους πάνω στις οθόνες.
1: Όχι. Mm-hmm. Το είδα.
0: Γιατί ο Τζιάννη Ινφαντίνο δεν κοιμάται ποτέ. Πρόκειται για λεφτά. Δεν κοιμάται ποτέ. Δεν κοιμάται ποτέ και έβγαλε τα ρήφα για να βλέπει το όνομά σου για το οθόνη που θα πληρώσει. Δεν θα ξέρει πότε θα εμφανιστεί.
1: Άρα θα συνέχεια με το μάτι επάνω. Άρα και θα έχει πληρώσει και θα δει το μάτς.
0: Εντάξει, τρομερό. Τρομερό ρε εσύ. Δηλαδή, τι να πω.

0: business like show business.
1: Ναι.
0: Ο Τζιάνο Ινφαντίνο μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα, να μην ξέρει, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει για όλο αυτό το μακελιό με τους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στην Αμερική, με αυτούς που δεν τους εγκρίνεται η είσοδος, η βίζα κτλ. Δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτι τσιτάτα, ξέρει κάτι relax, chill, κάτι χαζομάρες δηλαδή. Λες μόνο 6-7 δεν έχει πει.
2: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει. Μόνο που δεν είμαι, ξέρω εγώ, relax, bro. Εντάξει, θα το φτιάξουμε τη φασούλα. Αλλά πώς να βγάλει λεφτά, ξέρει.
2: Ραούλ Χιμένεθ, την πρώτη ευκαιρία του Μουντιάλ. Ναι.
0: Τι μετά με την πρώτη ευκαιρία, όταν θα μπει το πρώτο γκολ, θα λέμε. Τι, η πρώτη ευκαιρία και η πρώτη απόκρουση. Με την άλλη λογική, η πρώτη απόκρουση του τερματοφύλακα τη South Africa. Δεν είναι αυτό τώρα, ναι, η πρώτη ευκαιρία.
2: Του Ρόνουεν του Βίλιαμ.
0: Ωραία. Όταν θα μπει
2: να
0: το πρώτο
2: γκολ, θα
0: το μνημονεύουμε.
2: Να μαθαίνουμε και παίχτε. Λοιπόν, εντάξει, Ιφαντίνο, τι συζητάμε τώρα, αλήθεια. Τι συζητάμε. Μα όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον. Για όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον Ιφαντίνο, οι απαντήσεις του ήταν τόσο κομικές.
0: Ναι, ναι,
2: και πρόσεξε, γιατί εντάξει, εμείς γελάμε, λέμε χαχά. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτό το επίπεδο ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο. Ξέρεις.
0: Πανίσχυρος.
2: Πανίσχυρος και τόσο σατανικά φιλοχρήματος, έχει και το πνευματικό εύρος να μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά διπλωματικά. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, καν στρογγυλεύοντας. Δεν έχεις την απάντηση και ξεφτιλίζεσαι.
0: Τι να πεις, κάθεσαι και λες ότι ξέρω εγώ, ναι, οι χώρες που παίρνουν αποφάσεις και εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Και σου λέει άλλος, μάλιστα. Το 23, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία που απαγορεύτηκε η είσοδος στην Under 23 της, το Ισραήλ. Γιατί πήρες διοργάνωση και την πήγες στην Αργεντινή την επόμενη μέρα. Άρα μπορείς να παρέμβεις με τον τρόπο σου. Και αν δεν, τα πράγματα δεν γίνουν όπως τα διατάζεις, τότε παίρνεις δραστικά μέτρα. Εκεί ξέρεις να πάρεις. Εδώ λες, α, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, η Αμερική. Mm-hmm. Μας τα λέτε εμάς. Μα τι μας τα λέτε εμάς. Έχουν τη βίζα, πηγαίνουν, μίλα. Πες. Αυτός είναι διαιτητής. Άστο να μπει. Και αν έχεις ανησυχία, βάλε και έναν άνθρωπο να τον παρακολουθεί όλη τη μέρα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, αφού.
2: Έλα, τώρα ξεμιλάμε για.
0: Ρε, παιδί μου, λέμε τώρα για όλη αυτή την αστειότητα, ας πούμε. Την αστειότητα η οποία επικρατεί.
2: Αυτή η αστειότητα δεν μπορεί να μην ήταν, Κώστα μου, προσχεδιασμένη, αν ρωτάς εμένα. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι διαιτητές, δεν επιλέγονται την τελευταία στιγμή. Οι διαιτητές επιλέγονται καιρό πριν. Τους διαιτητές.
0: Τα ονόματα τα ξέρουν, ναι.
2: Όχι, θέλω να πω και τους έχει τσεκάρει επίσης, μια που είσαι Αμερική.
0: Ναι.
2: Θέλετε να συζητήσουμε ότι τους έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Φυσικά και τους έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Λοιπόν, οπότε το να φτάσει να γίνει αυτό το τελευταία στιγμή είναι show πλέον.
0: Ναι.
2: Είναι show.
0: Βέβαια, επειδή το show πρέπει να έχει και συνέχεια, δηλαδή το show έχει και δεύτερη πράξη μετά το διάλειμμα.
2: Ναι.
0: Κανονίσαμε να το βάλουν στο Ευρωπαϊκό Super
2: Cup. Ναι.
0: Δηλαδή είπε, ξέρω εγώ, στον Τσέφεριν σε ποιον είπε, του λέει: παιδιά, κοιτάξτε, επειδή γίνει όλο αυτό το κτλ.
2: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο.
0: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο, να δείξουμε το κοινωνικό προφίλ, ας πούμε, της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν ήμασταν άλγητοι. Και εντάξει, οι Αμερικάνοι για τους λόγους τον βάλαν μέσα, αλλά εμείς.
2: Ναι, εμείς θα δείξουμε. Και καλά και πέρασε το τύπου. Ω, τα δείξει η UEFA στη FIFA.
0: Καταλαβαίνω.
2: Έλα ρε ψηλέ, σιγά. Έλα ρε ψηλέ, σιγά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θέλω να σου πω αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο. Έχει σχέση με τον Ινφαντίνο και είναι διασκεδαστικό και δεν προκαλεί θυμό, είναι ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε, τώρα πριν τρεις μέρες, ο Μισέλο Πλατινί μήνυσε τον Τζιάνι Ινφαντίνο, κατέθεσε μήνυση κανονική για συκοφαντική καταγγελία και για άσκηση αθέμητης επιρροής, γιατί σου λέει το 15 με βγάλατε από τη μέση μπαμπέσικα. Εντάξει, το έχει κάνει και άλλες δύο μηνύσεις, είναι η τρίτη φορά. Η πρώτη παραγράφηκε, η άλλη τέθηκε στο αρχείο. Εντάξει, τώρα Φαντίνο δεν ασχολείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι σου λέει ότι πώς το λένε, Φαντίνο, Ιούδα. Α, αρχίσαμε. Πάει να κάνει τώρα build-up η Νότια Αφρική. Φάτο λοιπόν! Φάτο!
0: Το φάγε.
2: Το φάγε. Build-up θέλετε!
0: Φωνάζουμε το
2: build-up. Θέλετε!
0: Φωνάζουμε για το build-up.
2: Πέπαρο θέλετε!
0: Τα λέγαμε.
2: Φάτε τον κόλλο το πουθενά. Build-up η Νότια Αφρική. Οπ!
0: South African Pep.
2: Μπράβο.
0: Πάρτε το τώρα.
2: Μπράβο. Κάντε build-up, παιδιά. Κάντε κι άλλο build-up. Να δούμε γκολ. Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο Χουλιάν ο Κινώνες είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Το κοινώνησε το πρώτο γκολ. Θα λέγαμε.
2: Θέλω να πω βεβαίως έτσι ότι στο κέντρο της Νοτιού Αφρικής θα το δούμε αργότερα. Αγωνίζεται ο Σφεφέλο Σιτχολ, έτσι. Θέλω απλώς να το αναφέρω.
0: Έλα,
2: είναι Σιτχολ, έτσι. Δεν άκουσες παχύ.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει, απλώς το είπα. Πονοπ!
0: Δηλαδή, Σιτχολ, ξέρω εγώ.
2: Build-up. Hop, build-up.
0: Η καθιστή τρυπά.
2: Μπράβο. Μπράβο. Το οποίο πιθανώς βγήκε από κάποιον προπάπου του, ο οποίος στη φύση εκεί της Νοτιού Αφρικής ενδεχομένως. Του πάνε. Τον έγα, ξέρω.
0: Πού πας, παππού, πάω για το νούμερο 2.
2: Ναι.
0: Γιατί πας έξω, γιατί σκάμε μια τρύπα και κάνω τη δουλειά μου εκεί.
2: Ναι. Οπότε, ξέρεις, από εκεί που το λέγα, ξέρω εγώ, Μπεκελέζη, ας πούμε, άρχισα να το λένε.
0: Κύριε Γιώργο, ποιον έχουμε?
2: Γιώργο Ζαχαρίου.
0: Το κύριο Γιώργο Ζαχαρίου, να μας πει τι έχει γίνει. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή, καράμε, ναι, στο 8 λεπτό, γκολ στο Μουντιάλ, καιρό έχουμε να δούμε. Δεν το θυμάμαι, απλά το λέω.
0: Έτσι, καλά, καλά.
1: 1-0 το Μεξικό προηγείται της Νοτιού Αφρικής με γκολ του Κινόνες. Πολύ ωραίο, έγινε ένα κλέψιμο πίεση ψηλά από τους Μεξικανούς και ο Κινόνες την έφερε στο δεξί και έκανε ένα πολύ ωραίο δυνατό σε
0: λίγο, λίγο τσουρουκοτελείωμα θα λέγα εγώ, έτσι πάνε να περάσει εκεί κάπως κάτω τα πόδια του τροματοφύλακα, δεν τη σημάδεψε και πολύ. Αλλά
1: μου θύμισε ένα γκολ που είχε βάλει σε ένα φιλικό με την Ίντερ, έτσι όπως το, αν το θυμάσαι, ναι. Κώστα.
0: Φιλικό.
1: Ναι, το φιλικό εκεί okay. που γινόταν στην Αμερική.
2: Ναι. Ναι. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε απολύτως ανέτια, έτσι, διότι η Νότια Αφρική ήθελε να κάνει για κάποιο λόγο build-up.
1: Βέβαια.
0: Και πρόσεχε, build-up, δεν έσπασε την μπάλα στα πλάγια των
2: ανθρώπων. Ναι, όχι, εκεί
0: έδωσε
2: μπροστά.
0: Την μπάλα μπροστά
2: ναι,
0: του, στο ύψος μεγάλης περιοχής να πάρει την πρώτη πάσα. Δηλαδή, που αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του Γουαρδιόλα φυτρώνουν μαλλιά από αυτό που βλέπει. Λέει, εντάξει, έχω δείξει το build-up, αλλά σπάμε την μπάλα στα πλάγια, στα back. Δεν κάνουμε build-up στα 5 μέτρα μπροστά μας, στην ευθεία των ανθρώπων.
1: Και ενώ έχει ήδη δεχτεί και μία φάση ναι. από τα πλάγια και. Στο πονάξο να πάλι και το πρόβλημα γιατί από εκεί ήρθε το σουτ που έκανε ο Χιμένες και το έβγαλε ο Williams, είχε στο 5 ήταν αυτή η ευκαιρία και τώρα την πλήρωσε στη δεύτερη αδράνεια να την πούμε έτσι.
2: Ναι. Build-up, λέει, ευχαριστούμε Γιώργο καταρχάς,
0: ευχαριστούμε.
2: Ξανακούσουμε. Λέει, έχετε βαφτίσει κάθε κανονικό ποδόσφαιρο build-up. Τι να κάνουμε, να παίζουν σαν χωριά με γιόμες για να μην φάνε γκολ. Θες να μας κουρδίσεις προφανώς.
0: Όχι, δεν θα μας κουρδίσεις.
2: Αλλά δεν θα μας κουρδίσεις.
0: Είπαμε, μπορεί να κάνεις build-up, να σπάς την μπάλα στα πλάγια για να ελαχιστοποιήσεις τους κινδύνους. Άμα γίνει ένα κλέψιμο, να μην φας κατευθείαν τον γκολ. Τόσο απλά.
2: Επίσης, μπορείς να κάνεις build-up και μπορείς να κάνεις build-up και από τον άξονα ενδεχομένως, ξέρω εγώ. Αν
0: δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος σε απόσταση, ξέρω εγώ, 15-10 μέτρων.
2: Ναι. Ή αν την μπάλα ξέρω ότι κατεβάζει ο Πύρλο. Ή κάποιος που είμαι πάρα πολύ ικανός τεχνικά. Εάν δεν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να κάνεις build-up.
0: Δηλαδή,
2: πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους.
0: Από την πάσα του νοτοφύλακα, το center back πήρε την μπάλα έξω την περιοχή της Νότιας Αφρικής, του φύγε το κοντρόλ, ήταν μια πάσα σιγανή, του φύγε το κοντρόλ με το πρώτο άγγιγμα που έκανε. Και λες, άνθρωπε μου, αφού δεν την μπάλα δεν πάτη, δεν την πιστάς. Τι το θες το κοντρόλ.
2: Είναι σαν να απαιτείς, ας πούμε, να ζητάς από ένα τίμιο Γιούγκο που είναι πάρα πολύ τίμιο να κάνει τα 0-100 σε 4,2. Δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Άμα του βάλεις τη μηχανή την Intergrale πάνω, μπορεί να τα κάνει.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπό κανονικές συνθήκες όχι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά
0: ναι,
2: όλα.
0: Ναι, παιδιά, ο διαιτητής φοράει κάτι σαν κάμερα. Είναι πολύ high-tech αυτό που έχει.
2: Ναι,
0: είναι σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας που είναι εδώ στα πλάγια. Βγαίνει αυτό το μαρκουτσάκι το μικρό.
2: Είναι, έχει hype, είναι η αλήθεια. Παιδιά, όχι, ο Πινέδα δεν παίζει. Τόσο ο Πινέδα δεν ξεκινάει. Ισπανίως ξεκινάει βασικό στο Μεξικό. Συνήθως αγωνίζεται ως αλλαγή. Και εδώ είναι αλλαγή. Όπως αλλαγή είναι και ο Χόρχιο Σάντσες του ΠΑΟΚ, επειδή ρωτάτε. Και ο Τίμιος Οτσόα φυσικά είναι στον πάγκο. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Οτσόα που είναι στο έκτο του Μουντιάλ, θέλω να πω. Μαζί με τον Μέση και τον Κριστιάνο, η μοναδική που είναι σε έκτο Μουντιάλ. Με τη διαφορά ότι ο Οτσόα δεν έχει παίξει σε δύο Μουντιάλ. Δηλαδή το 10 και το 14 που ήταν πάγκο. Θέλω να πιστέψω ότι κάπου θα τον δούμε.
0: Ελπίζω κι εγώ, ναι.
2: Εδώ.
0: Επίσης, επειδή κάνουμε την κουβέντα και τις προηγούμενες μέρες και γίνονται αφιερώματα αυτά, η τελευταία Μουντιάλ και η τελευταία αυτά κτλ. Εγώ έλεγα τις προάλλες. Ας κατάμε μια πισινή. Θέλω να πω, λέμε εμείς το τελευταίο Μουντιάλ, κάποιο που είναι 40 χρόνων. Η λογική λέει 40 χρόνων, είσαι τελευταίο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Όταν βγαίνουν διάφοροι Χριστιανοί και λένε ποτέ δεν είπα ότι θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, κρατάμε πισινή, γιατί ο καθένας με το μυαλό του, με τη λόλα του, με τα ρεκόρ που κυνηγάει, με τη φυσική του κατάσταση, με, μπορεί να έχει στο μυαλό του την παιδιά σε 4 χρόνια πάλι εγώ εδώ θα είμαι. Θα με φάτε στη μάπα, μπάστακας. Δεν ξέρει.
2: Ναι, δεν ξέρει. Ναι. Δεν ξέρεις,
0: δηλαδή, όχι. Για κάποιους τους βλέπεις και λες, παιδί μου, εντάξει, οκ, αυτός δεν μπορεί παραπέρα, νομίζω.
2: Ναι.
0: Είναι κάποιοι που και εδώ που μου φτάσει, λες, παρά έφτασε. Ναι. Αλλά μην βάζουμε και χέρι στη φωτιά.
2: Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, ο Ούγκο Μπρος στον πάγκο, cool, ήρεμος, στα 74 του, έτσι, στον πάγκο της Νότιας Αφρικής. Ήρεμος, ωραίος, αρχοντικός. Εντάξει, κάποιος ρωτάει... Αναρωτιέται μάλλον ο Ανδρέας Παχατουρίδης της Νότιας Αφρικής. Όχι, θα λέγα εγώ. Όχι. Όχι ακόμα, ενδεχομένως. Δεν και τόσο. 5 χρόνια είναι, ρε παιδιά, στην Νότια Αφρική.
0: Φίλε μου, για σένα που λες, αν βασικό στόπερ χώρας που έχει περάσει παγκόσμιο δεν μπορεί να κάνει απλό κοντρόλ, το πρόβλημα είναι αυτός και όχι τακτική. Την τακτική την κουμπώνεις ανάλογα με το υλικό που έχεις. Δηλαδή, αν έχεις αμυντικούς οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ γενικά ή το κάνουν, ξέρω εγώ, 6-10 φορές και τις 4 φορές φεύγει μπάλα από τις 10. Αποφεύγεις να κάνεις build-up με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Yeah.
0: Δηλαδή, λες, τι υλικό έχω εδώ πέρα, έχω αυτούς τους παίκτες. Τι είναι αυτός ο αμυντικός, πολύ καλός για να κόβει, γρήγορος, καλός κεφαλοσφαιριστής, δυναμικός κτλ. Με την μπάλα κάτω πώς πάμε, όχι πολύ καλά. Άρα, εφόσον δεν πάμε πολύ καλά με την μπάλα κάτω και δεν έχουμε πολύ σιγουριά ότι μπορεί να φτιάξει παιχνίδι από πίσω, ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα, ότι μπορεί να υπηρετήσει τον build-up, κάνουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο και λέμε, μην πάρει την μπάλα αυτός ο κύριος, ή αν την πάρει, να την πάρει στα πλάγια. Και αν δει τα ζόρια μπροστά του, να κάνει μία να τη διώξει.
2: Ακριβώς, έτσι να μην κινδυνεύσει η ομάδα.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, το πρόβλημα λοιπόν είναι και το υλικό, είναι και η τακτική, η οποία πρέπει να βασίζεται στο υλικό που έχεις. Αν έχεις παίκτες τεχνίτες, υπηρετείς τον build-up, που και πάλι υπάρχει ένα ρίσκο να σε πιέσει ο άλλος και να στην κλέψει, όσο τεχνίτης και να είναι ο άλλος. Αν ο παίκτης δεν πάει να το υπηρετήσει, γιατί πρέπει να επιμένουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λες και είναι. Γιατί... Λες και άμα δεν κάνεις build-up, θα έρθει η νεράιδα στον ύπνο σου και θα σου κλέψει τα όνειρα.
2: Αυτό, γιατί θα σε μπούμερα, μα δεν κάνεις.
0: Τι γίνεται.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Βλέπω προπονητές που σου λένε, ξέρω εγώ, τρώει η ομάδα σε ένα γκολ από λάθος στο build-up. Και λες, κάτι θα αλλάξει. Βλέπω προπονητής, λέω ρεπόρτερ από τον πάγκο, έδωσε εντολή ο προπονητής να συνεχίσουν ακριβώς το ίδιο. Και λες, μάλιστα, ωραία. Ωραία. Τι μπορεί να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα. Ο παίκτης που έχει κάνει το λάθος καταρχάς, θα είναι χεσμένος κάθε φορά που έχει την μπάλα, τη δίνει και σου λέει, μην ξανακάνω δεύτερο λάθος. Και λες, ωραία, δεν μας λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε plan B. Δεν σου λέω εγώ γιώμα. Πλάμε, κάτι άλλο.
2: Το πλάμε είναι να κάνουμε μπιλτά χωρίς να δίνουμε σε αυτό που κάνει το λάθος.
0: Κάτι άλλο. Διαγώνια παλιά προς τη σέντρα. Κάτι, όχι τόσο μακρύ, να μην ψάχνουμε το επιθετικό.
2: Είναι λες για παράδειγμα, αντί να κατέβει ο ένας αμυντικός χαφ, να κατεβαίνουν οι δύο αμυντικοί χαφ. Δηλαδή να. Κάτι άλλο.
0: Να σκαρφιστούμε κάτι εκείνη τη στιγμή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, λέει ο προπονητής. Συνεχίζουμε αυτό που έχουμε.
2: Αχ, η πρώτη κίτρινη κάρτα του φετινού.
0: Παγκοσμίου κυπέλου.
2: Του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Είναι για παίκτες Νοτιοαφρικής. Αχ, εκνευρισμένοι. Αχ, οι Νοτιοαφρικανοί. Είναι στον Τέμπο Χομοκοένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τουλάχιστον ένα επίθετο βαρύ σαν ιστορία. Mm-hmm. Όταν είσαι ο πρώτος. Δεν είσαι ο Άρον Μοκοένα και δεν θα γίνεις ποτέ ο Άρον Μοκοένα. Έτσι, αλλά τουλάχιστον έχεις το επίθετο Μοκοένα και αυτός σε τιμά ιδιαίτερος. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι. Υπάρχει, τα πράγματα είναι μόνο ασπρομαύρο και ότι υπάρχει το build-up και η γιώμα. Εντάξει, δεν υπάρχει και νόημα να συζητήσουμε.
0: Ναι.
2: Αν δηλαδή για εσάς το ποδόσφαιρο είναι build-up και αν δεν είναι build-up, η μόνη εναλλακτική του είναι η γιώμα, αν αυτό κατανοείται ως ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρική ανάπτυξη, οκ. Δεν έχουμε προσθέσουμε.
0: Κάτσαμε γιατί γυρίζουν την μπάλα οι Νοτιοαφρικανοί στον ομοθύλακα και θα κάνουν build-up, μάντεψε. Αλλά τώρα πάει στα πλάγια η μπάλα.
2: Ναι, τώρα πάει στα πλάγια γιατί δεν έχουμε μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
2: Καλάβες,
0: αλλά πάει στα πλάγια παρόλα αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν πήγε πάλι στην ευθεία του ονοματοφύλακα στον άξονα.
2: Mm-hmm.
0: Μια χαρά. Ωραία.
2: Έσπα. Εν πάση περιπτώσει. Τι αφωτογραφίζουμε την εθνική. Α, είπα, η εθνική κάνει build-up.
0: Η εθνική μας βεβαίως στα παιχνίδια με Δανία Σκωτία πλήρωσε το build-up τρώγοντας γκολ. Δεχόμενη γκολ. Γκολ τα οποία ήταν και ας πούμε ξέρεις, σε ένα χρονικό σημείο και με τον τρόπο που μπήκανε και τα λοιπά που μας έκοψε τα πόδια. Ναι, και η εθνική. Κακό συνέχισε να εφαρμόσει το build-up μετά.
2: Να το πάω
0: δεν
2: και λίγο.
0: Καλό.
2: Το ξέρω ότι αυτό το πράγμα σε φουντώνει.
0: Με φουντώνει.
2: Αλλά επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό το πράγμα, να πούμε και το εξής. Οι προπονητές. Εντάξει. Μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν μέσω της ανάλυσης των scouts και των αναλυτών που διαθέτουν και των στοιχείων που μαζεύουν ότι το build-up είναι. Κατά πολύ υπέρτερο οποιασδήποτε άλλη τακτική για την ανάπτυξη τη ομάδα. Ωραία.
0: Δε τον τώρα.
2: Στατιστικά.
0: Ο φύλακα τη Νότια Αφρική είναι με την μπάλα στα πόδια 10 δευτερόλεπτα και δεν ξέρει τι να την κάνει.
2: Ακριβώς. Και τελικά έκανε βολέ.
0: Αυτό.
2: Πολύ ωραία.
0: Μα την είχε 10 δευτερόλεπτα, κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά, δεν έβλεπε πα. Κατάλαβε τι γίνεται. Δηλαδή, φάγαμε τώρα από τη ζωή μα αυτά τα δευτερόλεπτα για να καταλάβει τι το προφανέ. Ότι δεν έχει κάπου να τη δώσει. Αν την έδινε από την αρχή, θα γινότανε.
2: Δεν λέγεται Άρον, παιδιά αυτό που έφαγε την κάρτα. Τεμπόχο λέγεται. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά. Έλεγα λοιπόν. Προσέξτε τι γίνεται, λέω. Οι προπονητές λοιπόν έχουν καταλήξει μέσω των αναλύσεων και των άπειρων στατιστικών στοιχείων που έχουν στα χέρια τους ότι, παιδιά, οι αριθμοί το λένε ξεκάθαρα. Το build-up για την ομάδα μας, για κάθε ομάδα, έτσι κατ' επέκταση, είναι προτιμότερος τρόπος ανάπτυξης και ωφελημότερος από οποιονδήποτε άλλον. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι και αυτό ισχύει, εντάξει.
0: Ναι.
2: Οπότε. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Ότι οι προπονητές θέλουν το build-up. Πάρα πολύ ωραία. Το ότι οι προπονητές θέλουν το build-up είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Το ερώτημα είναι αν οι παίκτες μπορούν να κάνουν τον build-up. Και εκεί μπαίνουμε στο θέμα μας.
0: Και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Μα και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αν μπορώ να την έχω, ένα άλλο θέμα.
2: Προσπαθούμε. Πού τρακάρουμε. Ναι. Τρακάρουμε γιατί στην εποχή τη μέση προφορία και των στατιστικών, προφανώ όλοι οι προπονητέ του έχουν πει όλα τα ότι κοίταξε, coach, πρέπει είτε γουστάρει τον Γουαρδιόλα είτε δεν τον γουστάρει να ξέρει ότι στατιστικά. Επειδή πια στο παιχνίδι μετράμε τα στατιστικά, μετράμε τις κατοχές και οι παίκτες οι ίδιοι, ας πούμε, πολλοί από αυτούς είναι χεσμένοι και κάνουν πάση τριών μέτρων, μπει και χαλάσουν τα στατιστικά τους. Γι' αυτό και έχει γίνει, έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει καταντήσει. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε build-up. Και τον πείθω στον Μπρουσού, εντάξει, πρέπει να κάνουμε build-up, θα το κάνουμε.
0: Επίσης υπάρχει άλλη μία παράμετρος. Γιατί στέλνετε διάφορα μηνύματα, δηλαδή να κάνει μόνο η City και υπάρχει. Υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Οι σύλλογοι δουλεύονται για μήνες. Οπότε. Πράγματα τα οποία δουλεύει ο προπονητής, οι προπονήσεις μπορούν να αφομοιωθούν καλύτερα στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, κουλουπού κουλουπού. Οι εθνικές μαζεύονται λίγες μέρες το χρόνο. Yeah. Οπότε το να προσπαθείς να μάθεις σε μια ομάδα να κάνει πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο μέσα σε 15 μέρες προετοιμασία που είχαν κάποιες εθνικές, ναι. Κάποιες, γιατί κάποιες δεν είχαν ούτε τόσο με όλους τους παίχτες.
2: Είναι πρακτικός αδύνατον.
0: Ναι, δηλαδή,
2: να το κάνεις όμως στο επίπεδο.
0: Ναι, στο επίπεδο που να μπορεί, ναι, να αποδώσει.
2: Σωστά.
0: Σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι αυτό και όχι ένα φιλικό Μεξικό-Ονδούρα. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ είναι ντεμπούτο, ναι, του Μουντιάλ. Πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλα και να αποφύγεις τα λάθη για να μπορέσεις να ξεκινήσεις το Μουντιάλ με ένα καλό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Mm-hmm. Το να το κάνει η Παρί City ή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε, μην κολλάμε στην Παρί και τη City και να το δουλέψουν όλη την προετοιμασία
2: του καλοκαιριού. Κύριε Ραγκύρη, λίγο και συγκινήθηκα, συγγνώμη. Ναι.
0: Έχει μια λογική. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να δουλεύεται και να προοδεύει μέσα στη διάρκεια των προπονήσεων. Έτσι. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλαδή ανάμεσα στους αγώνες προπονήσεων θα συνεχίσει να δουλεύεται.
2: Από την άλλη, σου λέω το εξής.
0: Ναι.
2: Οι προπονητές γνωρίζοντας αυτό, οι προπονητές εθνικών λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Σκέφτονται ταυτοχρόνως ότι ναι. Όντως ισχύει αυτό και θα μας δυσκολέψει.
0: Αλλά θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
2: Αφού θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
0: Δεν το έχουν μάθει στις ομάδες όλοι. Γιατί θέλω να σου πω, με όλο το σεβασμό, οι παίκτες της Νοτιού Αφρικής δεν παίζουν στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου. Μπορεί λοιπόν να παίζουν σε ομάδες της Νότιας Αφρικής που να μην κάνουν build-up στην ομάδα τους.
2: Μόλις είδα το μεγάλο καφού στις εξέδρες. Τώρα τι θες να συνεχίσουμε.
0: Δηλαδή το να το κάνει, ας πούμε, να το κάνει η Γαλλία, καταλαβαίνει ότι ξέρει από τους 26 παίκτες της Γαλλίας, οι 27 κάνουν build-up. Yeah. Γιατί είναι όλοι στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, ας πούμε, το υψηλότερο. Το να το κάνει ότι η Αφρική, δηλαδή πιστεύουμε ότι η Μαμελόντι Sundown με το που ξεκινάει η προετοιμασία, λέει προπονητή, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε build-up, να κάνουμε κέφι.
2: Να κάνουμε κέφι, λέει σίγουρα. Τώρα να κάνουμε build-up,
0: αυτό
2: δεν ξέρω.
0: Είναι λοιπόν και θέμα τι παιδεία ποδοσφαιρική έχουν οι παίχτες και που έχουν διδαχτεί το ποδόσφαιρο. Αν ο παίχτης έχει δουλέψει στο Γουαρδιόλα, είναι στη δούλεψη του Γουαρδιόλα και πάει στην εθνική του, προφανώς έχει πάρει βάσεις.
2: Yeah.
0: Δεν είναι όλοι προπονητές του επίπεδου Γουαρδιόλα. Οπότε ο προπονητής της Νότιας Αφρικής, εν προκειμένου, δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να δουλέψει τόσο πολύ το κομμάτι της τακτικής στις 15 μέρες που είχε τους παίχτες στη διάθεσή του. Αυτό λέω απλά. Και ο καθένας όπου διαφωνεί, όπου συμφωνεί.
2: Θα ξεσπαθούμε παρακάτω τις υπερβολές με Ρέτσο, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο. Έχει build-up, ούτε bodybuilding δεν κάνεις.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Εγώ ξαναλέω και για την εθνική μας, που ναι, την πάτησε εκεί πέρα. Ακόμα και για την εθνική που είναι παίχτες οι οποίοι είναι τακτικά πειθαρχημένοι, βρίσκονται πολύ λίγες μέρες μεταξύ τους. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν κάνει build-up. Δεν παίζει με build-up με τον Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Ρέτσος, που αναφέραμε το Ρέτσο, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος το ψωμοτήρι του είναι το build-up. Ότι το δουλεύει με τον προπονητή του καθημερινά. Mm-hmm. Στην εθνική όμως ο Γιωβάνοβιτς το ζητάει.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Contradiction in terms που λένε και στα σέρας.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έχει ξεμητήσει λίγο να πούμε η Νότιος Αφρική, σιγά σιγά. Όπως θα λέγανε οι καλοί συνάδελφοι, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό το μήνα θα χρησιμοποιήσω όλα τα κλεισέ τα διάθεσα. Όλα. Ναι. Δεν θα αφήσω κανένα έξω.
0: Να βάλεις και πασχετικά μέσα. Δηλαδή το momentum του αγώνα, γιατί να βάλεις και τέτοια. Τον έπαιξε τα πόδια, κάπου πρέπει να το βάλουμε αυτό.
2: Θα αποδεχθώ αυτή την πρόκληση.
0: Αν βγει κάποιο να σουτάρει έξω από σαν σύστημα να κάνει pick and pop, πρέπει να βάλουμε τέτοια πράγματα. Έκανε heads out. Ξέρω εγώ, σκόρα από το ζωγραφιστό. Δεν έχει σημασία. Νοητά, ένα νοητό ζωγραφιστό. Δηλαδή μέσα στην μικρή περιοχή.
2: Για να μην μας λείψει λίγο το μπάσκετ.
0: Μέσα στην μικρή περιοχή, στο ζωγραφιστό. Πήρε το rebound και βάλει τον goal.
2: Rebound, ναι,
0: αυτό ναι,
2: rebound θα παίξει.
0: Αυτό σου λέω. Ας βάλουμε πασχετικά μέσα.
2: Δελτίο, πάμε.
3: Από τον Sky 100,3. Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό σύμφωνο μνημόνιο, με συγχωρείτε, συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Οι αρχικές απώλειες ήταν άνω του 3%, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκαν κοντά στο 2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Εδώ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε δηλαδή στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει καταρχάς ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές τις οποίες θέλετε να ακούσετε αν δεν τις προλάβατε στο live, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001 γράφετε όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλά πράγματα γενικώς για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Πες να μου στη σελίδα της, στο κανάλι μόνο της Στοίχημαν στο Spotify, μπορείτε να βρείτε τις 8 μουντιαλικές ομπρερικές ιστορίες που φτιάξαμε έτσι αυτές τις μέρες με τα παιδιά του El Sombrero. Οι δύο τελευταίες, αυτές δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες τέλος πάντων, αφορούν η μία την Ουρουγουάη του 2010, την πορεία της οποία ξεκίνησε χρόνια νωρίτερα με την εφαρμογή του El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες, ένα πλάνο το οποίο αναδιαμόρφωσε ριζικά το ουρουγουάνικο ποδόσφαιρο. Και η δεύτερη ιστορία είναι ουσιαστικά τρεις διαφορετικές ιστορίες για τρία διαφορετικά πολύ σκληρά παιχνίδια που έγιναν στη διάρκεια τριών Μουντιάλ. Ξεκινώντας από το πιο χαλαρό που ήταν το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006 με τις 18 κίτρινες, 4 κόκκινες, κάτι τέτοιο, που δεν ήταν όμως τίποτα σοβαρό. Πηγαίνει πίσω στο Ολλανδία-Βραζιλία του 1974 που ήταν ένα παιχνίδι με αρκετό ξύλο και πηγαίνει, βεβαίως κλείνει με το μυθικό ξύλο στο πιο σκληρό παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ σε παγκόσμια κύπελλο, και είναι από τα πιο σκληρά βία παιχνίδια όλων των εποχών, το Ιταλία-Χιλή του 1962, το οποίο έμεινε γνωστό ως η μάχη του Σαντιάγκο.
1: Λοιπόν, πριν αυτό που σου έλεγα και εκτός αέρα, ναι. Ο καλός λογαριασμός στο Instagram, ο Βρέχει Καρέκλες, έχει ξεκίνησε, φαντάζομαι, και θα συνεχίσει σε κάθε μέρα του Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ιδιωματισμών.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει 48 χώρες, 24 αναμετρήσεις, ένας ιδιωματισμός από την κάθε χώρα. Και θα περάσω στην επόμενη φάση. Και έχει έναν μεξικανικό ιδιωματισμό και έναν νοτιοαφρικανικό.
0: Για πάντα.
1: Λοιπόν, ο μεξικανικός είναι ο εξής. Λέει, στο Μεξικό δεν λένε ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Λένε βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια. Λοιπόν, και από την Νότια Αφρική ο ιδιωματισμός είναι, δεν λένε πας φυρί-φυρί, λένε ξύνεις τα τέτοια του λιονταριού με ένα κοντό ξυλάκι.
0: Μέχικο εγώ.
1: Και εγώ Μέχικο θα πω. Και εγώ Μέχικο θα πω μεταξύ των δύο. Μπράβο στους ανθρώπους που φτιάχνουν εδώ. Είναι καταπληκτική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να, ορίστε ωραίες ιδέες. Ναι. Υπέροχες ιδέες.
1: Πάντα υπάρχουν ωραίες ιδέες.
0: Λοιπόν, μπράβο τους. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο, ημιτελικός για το Champions League Πόλο των Ανδρών, δεν πηγαίνει καλά. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο οκτάλεπτο και η Προ-Ρέκο προηγείται με 13-7. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός επιθετικά, είναι πολύ κακός αμυντικά, όπως καταλαβαίνετε, ναι. από το σκορ 13-7. Τέλος πάντων, μένουν 15 και κάτι αγωνιστικά λεπτά, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αλλά από 6 γκολ να γυρίσει σε τέτοιο παιχνίδι. Δύσκολο, πολύ.
1: Εσύ που λες για Σακύρα, δεν είπατε μια κουβέντα, λέει κύριε Κώστα, τέτοιο μένος. Καταρχάς, γιατί να έχω μένος εγώ για τη Σακύρα, ξεκινάμε πολύ. Ναι. Κατά δεύτερον, μένος δεν έχω, αλλά έχω ένα θέμα με τις εργολαβίες. Δηλαδή αυτή η ποδοσφαιρική εργολαβία, ότι όπου έχουμε γυρίσει του ποδοσφαίρου, ποιο να μονάξει, παιδιά, α, τη Σακύρα. Ναι, δηλαδή λες και δεν υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες. Το να φτάνεις, ας πούμε, ή ξέρω εγώ που βλέπουμε για το σοου του τελικού. Λες να φωνάξει τη Μαντόνα, αυτό το νέο κορίτσι. Θέλω να πω, ωραία όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, η νοσταλγία, η μεγάλη στάρ κτλ. Αλλά είναι σαν να μην έχουν βγει από τότε μέχρι σήμερα άλλοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν είναι, ξέρεις, μόνο Bad Bunny, ξέρω εγώ, λίγο παλιότερα ο Μαλούμα, η Σακύρα, η Μαντόνα και η Τζένιφερ Λόπες και, ξέρω εγώ, ο Pitbull που ήταν παλιότερα και ο Ρίκι Μάρτιν πιο παλιά. Είναι 6 ονόματα όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα, ξέρω εγώ, 56 ονόματα καλλιτεχνών σημαντικών, ο καθένας το είδος του, που λες ότι μπορεί, ρε παιδί μου, δηλαδή, άμα είναι κύριε Chris Martin, τον Coldplay, που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του σόου του τελικού του Μουντιάλ. Και σου είπαμε, έλα εδώ εσύ, παλικάρι μου, που είσαι δημιουργικός, μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις, αν οι ιδέες σου είναι η Σακύρα, η Μαντόνα και η BTS, δηλαδή, ό,τι πιο basic μπορεί να δει κανένας, δεν χρειαζόμαστε τον Chris Martin, που αφέρουμε τον Κώστα Βενετσάνο, το θα μας πει. Ως καλλιτεχνικό διευθυντή.
0: Σεβασμό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Σεβασμό.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον ψαγμένο για να σου πει τα πιο προφανή πράγματα.
0: Είναι σαν να μιλάς με τα ονόματα που είπες, είναι σαν να μιλάς για τους κλαδικάρχες της Αμερικανικής Υπήρου. Ναι. Ουσιαστικά. Αυτό. Με έναν τρόπο.
1: Ναι. Δηλαδή, μέσα σε όλους αυτούς, φέρε μου και κάποιον που είναι ψαγμενιά.
0: Ναι.
1: Η BTS είναι το μεγαλύτερο γκρουπ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Τους διάσημους θα φέρουμε. Ποιους θα φέρουμε, αυτούς που δεν ξέρουν, ναι.
1: Δεν θέλουμε το Chris Martin αυτό.
0: Σωστό.
1: Τίποτα, το random. Λες ένα νόμο. Εσύ ποιους ξέρεις, τη Μαντόνα, τη Σακύρα και φέρ τους.
0: Μπράβο, έλα σε πληρώσουμε.
1: Πάρε 50 δολάρια, ας πούμε, και ένα κουπόνι.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα για το χώρο του Αρσάβιν, γιατί ένιωσα αυτή την ετεροντροπή. Ξέρεις που νιώθεις μερικές φορές. Δεν άντεξα να το δω όλο, πώς να σου το πω. Από ετεροντροπή όμως ή για άλλο λόγο.
1: Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, το έβλεπα αυτές τις μέρες, που είναι αυτή η μορφάρα που είναι ο σωματοφύλακας του Μέση. Τον έχεις πετύχει ποτέ?
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι, εντάξει, είναι ένα χτίνος, ας πούμε, ένας τύπος μυθικός, ξέρεις, με φοβερή εκπαίδευση κτλ. Ο οποίος καλά τρακάρει με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Αυτός είναι με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ναι.
0: Α, ναι, το είδα. Πολύ ωραία.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος κάνει έτσι και του πιάνει το χέρι εδώ που έχει τα μούσκουλα. Ο άλλος κάνει έτσι και του πιάνει το τετρακέφαλο. Και κάνουν και δύο τα χέρια πίσω. Τύπο δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις. Ναι, αυτός είναι ο σωματοφυλάκας του Μέση.
0: Είναι
1: ο Μέση των σωματοφυλάκων που λένε.
0: Ναι.
1: Για τον συγκεκριμένο.
0: Ωραίο. Πολύ. Πολύ πετυχημένο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ρωτάτε τι έγινε πριν που έγινε το περίφημο cooling break, δεν έχετε διαβάσει ότι θα έχουμε δηλαδή cooling breaks.
1: Α, και καλώς θα έχουμε τώρα. Έχει ζέστη, θέλω να πω. Αυτά, δεν είναι παράλογο.
0: Βεβαίως και καλώς.
1: Εξυπηρετεί και τους διαφημιστάς, βεβαίως, για αυτό το να μπορέσουν να βάλουν.
0: Ναι, γιατί είναι σαν τηλεοπτικό time out. Ναι. Για να δανειστούμε μπασκετικό ώρα ακόμα.
1: Μπράβο. Είναι στα λόγια μου έρχεσαι. Τα μπασκετικά παντού. Μεγάλη ευκαιρία για το Μέχικο να κάνει δεύτερο, ναι, να βάλει δεύτερο γκολ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα που ξέρετε, τώρα που είμαστε live στην πρεμιέρα, να τα θυμίσω, ήταν offside. Δεν θα μέτραγε δηλαδή. Λοιπόν, να θυμίσουμε τις βασικές αλλαγές για όσους. Εντάξει, κιόλας είναι η αλήθεια, κάποιοι μπορεί να έχετε χαθεί κιόλας. Είναι τόσο πολλά τα δημοσιεύματα και τα αφιερώματα που μπορεί να έχετε χαθεί. Οπότε, τώρα παρακολουθούμε όλοι μαζί το παιχνίδι, να σας τα πούμε γιατί είναι αυτά που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και θα τα βλέπουμε.
1: Από σήμερα ενδεχομένως να τα δούμε κιόλας.
0: Ναι. Και θα τα βλέπουμε γενικώς, θέλω να πω, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πιθανώς από εδώ και πέρα. Εκτιμώ τα περισσότερα από αυτά. Λοιπόν, δοκάρι για το Μεξικό. Δοκάρι στο 42.
1: Με πολύ ωραία ανάπτυξη από δεξιά. Πολύ ωραίο γύρισμα στην καρδιά της περιοχής. Άφησε ένα παίκτη του συμπαίκτη του. Γενικά, πολύ, πολύ ωραία δουλεμένη φάση από το Μεξικό.
0: Εδώ τώρα, αν έκανε το 2-0. Θα ήταν ζόρικα, ναι, για την. Λοιπόν, και έχουμε και την κάμερα του διαιτητή για να το δούμε. Ωραία. Εντάξει, μας φαίνει μια διαφορετική οπτική.
1: Ωραίο.
0: Όμως,
1: ναι, θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον.
0: Όχι καλύτερη από την επαγγελματική κάμερα, αν ρωτάς εμένα.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, σε βάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι POV. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπα τώρα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τη διαφήμιση του Γκάι Ρίτσι. Αυτό που είχαμε κάνει ακριβώς τότε την άλλη φορά.
0: Αυτό. Λοιπόν.
1: Ωραία πινελιά είναι αυτή όμως.
0: Ωραία, ναι.
1: Δανεισμένη και αυτό τα video games, α πούμε έτσι. Ό,τι βλέπουμε τελευταία χρόνια σε επίπεδο κάλυψης. Το έχουν κάνει πρώτα τα video games και ακολουθούν οι σκηνοθέτες των ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δείχνει και τη δύναμη των video games στην pop κουλτούρα της εποχής.
0: Yeah.
1: Ναι,
0: σωστά, έχετε δίκιο. Cooling break έγινε στα Ευρώπα, όπως hydration break είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σωστά, το λέμε ακόμα πιο επαγγελματικά.
1: Καλά. Όπως είναι παγκόσμιο κύπελλο και το λέμε Mundial, mm-hmm. που αν το λέμε και cooling break τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε mm-hmm. στην ορολογία. Mundial το λέμε τόσο καιρό, που δεν λέγεται Mundial.
0: Για πάντα Mundial.
1: Γι' αυτό σου λέω. Hydration. World Cup. Κάνω ρελάνς. World Cup.
0: FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup. Yeah. 2026, αφού το θέλεις.
0: Trademark.
1: Άρα.
0: Λοιπόν, αυτά που θα δούμε είναι τα εξής. Παρακαλώ, συγκρατήστε. Θα τα ξαναπούμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής μετράει, εάν την κρατήσουν για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει corner. Ωραία. Ελεύθερο χτύπημα. Plug out πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλιώς, στο plug out η μπάλα αλλάζει κατοχή. Στην περίπτωση του ελεύθερου δίνεται corner mm-hmm. για την άλλη ομάδα. Μετράνε, παιδιά. Όλα μετράνε πλέον. Εντάξει, όλα μετράνε. Για τις αλλαγές, με το που θα σηκωθεί η ταμπέλα για την αλλαγή, έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσω. Μετράμε. Εάν δεν αποχωρήσει μέσα στα 10 δευτερόλεπτα, δεν μπαίνει η αλλαγή για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό η ομάδα παίζει με 10. Mm-hmm. Δηλαδή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα hydration breaks, τέλος πάντων, από εδώ.
1: Σε τραυματισμό επίσης.
0: Σε τραυματισμό επίσης. Οι αρχηγοί μόνο μιλάνε στο διαιτητή, όποιος άλλος πλησιάσει.
1: Καρτούλα.
0: Κίτρινη. Κόκκινη κάρτα. Επίσης προβλέπεται πλέον για μετά την περίπτωση Βινίσιους Πρεστιάνη, προβλέπεται απευθείας κόκκινη κάρτα σε όσους καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια λογομαχιών.
1: Mm-hmm.
0: Κατευθείαν. Να το λέμε αυτό, γιατί επίσης είναι κάτι που κάπου θα το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου θα το δούμε, εντάξει.
1: Και είναι κόκκινη εδώ.
0: Είναι κόκκινη.
1: Είναι σημαντικό,
0: ναι.
1: Δεν είναι κίτρινη, είναι κόκκινη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άμα είσαι με τον άλλον και βρίζεσαι και έχεις χέρι μπροστά για να μην φαίνεται τι λες, είναι κόκκινη.
0: Σωστό.
1: Είναι χοντρό αυτό το πράγμα.
0: Είναι ναι. Χοντρό. Επίσης το VAR θυμίζουμε ότι πλέον μπορεί να παρεμβαίνει σε περίπτωση λανθασμένης δεύτερης κίτρινης. Μπορεί να παρεμβαίνει.
1: Και corner.
0: Και επίσης σε λάθος corner, εάν δεν επηρεάζεται η ομαλή ροή του αγώνα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι. Δηλαδή, αν δεν εκτελείται γρήγορα και δεν θα γυρίζουμε τη φάση πίσω. Mm-hmm. Αλλά αν προλαβαίνουμε μέχρι να μαζευτούν οι παίκτες και είναι λάθος, το VAR θα το λέει. Αυτές είναι οι αλλαγές γενικώς. Λοιπόν. Αν θέλω τώρα να βλέπω, παιδιά, τώρα έχετε τα στοιχήματά σας, τώρα παίζετε corner και τέτοια και αυτά. Ας δούμε το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν.
1: Επίσης, εσένα που λες ότι γράφει κάποιος στο Twitter ότι καλύτερα να βλέπω ένα παγάκι να λιώνει παρά αυτό το παιχνίδι, δεν είναι τόσο κακό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι για κανένα παιχνίδι που λέω, Παναγία μου. Δεν είναι για το
0: σύμπαν. Ήθελα να κερδίσει λίγη συμπάθεια αυτός.
1: Ναι,
0: αλλά δεν έχει δει και πολύ μπάλα.
1: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο κακό. Δεν είναι εξής και το πιο ποιοτικό μάτς των εποχών, αλλά δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Έχει τον γκολ, έχει δοκάρι, έχει κάνα δύο φάσεις. Έχει κάνα δύο μαρκαρισματάκια, ξέρεις, ωραία αλανιάρικα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μια προσπάθεια από τις ομάδες να κάνουν κάτι. Δεν είναι τόσο κακό.
0: Θα έχει πολύ, βλέπω τώρα το διαιτητή. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε την άποψη των διαιτητών, ξέρεις, για το νέο τους ρόλο πια με τις κάμερες πάνω και όλα αυτά και τους νέους κάνους. Δηλαδή να μιλήσουν οι διαιτητές πλέον για όλα αυτά τα καινούργια
1: πράγματα. Οι διαιτητές δεν μιλάνε γιατί μπορεί να απελαθούν.
0: Έχουμε και αυτά τα θέματα.
1: Θέλω να πω, δεν λες ότι είμαι ο άρχοντας αναμέτρησης, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πω σε ένα αεροπλάνο και να μην ξαναγυρίσω, ας πούμε, στον τόπο που διαιτητεύω. Μπορεί να μου πούνε να έρθει ο Άις και να μου πούνε πάνε σπίτι σου, παιδάκι.
0: Γιατί σχετίζεσαι με.
1: Γιατί.
0: Παιδιά, έχετε αποδείξεις. Όχι, αλλά κάπου βρήκαμε ότι σχετίζεσαι με κάποιον.
1: Κάποιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, μπορεί να είσαι εσύ, αλλά μπορεί να είναι και στην επωνυμία, τέλος πάντων.
0: Είχε πει κάποτε κάτι άσχημο για τη χώρα.
1: Ναι. Δεν βγάνει άκρη, δεν βγάνει
0: άκρη. Αυτό ότι δεν βγάνει άκρη, αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε στο γήπεδο, θέλω να θυμίσω, στο οποίο καθιερώθηκε η όλα κάποτε. Δηλαδή, εκεί έγινε πρώτη φορά. Και μέχρι στιγμής τα πλάνα που βλέπουμε, δηλαδή τα από τους ανθρώπους που είναι κοντά στις κερκίδες, είναι από αυτά που θα κάνουν το ροϊκ είναι έξαλλο. Ξέρεις, tourist, καθισμένοι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τα λοιπά.
1: Είναι οι ούλτρας.
0: Και πού να αφήσουν την καρέκλα με τόσα που έχουν πληρώσει. Λέω ότι για νερό δεν πάω.
1: Δεν πάνε για νερό, περιμένω να δω και το όνομά του πάνω. Θέλω να πω, είναι και αυτό το θέμα. Λες, κατουργέμαι, αλλά αν παίξει το όνομά μου πάνω εγώ και δεν το δω, πώς θα γίνει. Πλέρωσα και 70 δολάρια. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάναμε και τσάμπα. Αφιέρωσε το παλιό ραδιόφωνο, μην τσα αφιερώνει στη σούλα. Εδώ πλερώκω 70. Καλά, τι γίνεται. Τέλος πάντων, τι να κάνεις.
0: Πραγματικά τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση, θα πάμε και σε άλλα, συζητήσουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει. Έχουμε ανακοίνωση Ζωζέ, επίσημη. Mm-hmm. Δηλαδή από τη Ρεάλ. Ορίστε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος? Ο Ρωμάνο.
1: Άμα το είπα ο Ρωμάνο, παιδιά, ότι έκλεισε Μπερνάρντο Σίλβα, συγγνώμη. Σέβας. Άμα το είπα Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Δηλαδή το έμαθε ο Μπερνάρντο Σίλβα από το Ρωμάνο και λέει αλήθεια, πάω εκεί. Ακόμα και αν δεν το ξέρω ο Μπερνάρντο Σίλβα, άπαξ και το είπε ο Ρωμάνο, το πήρε απόφαση ο Μπερνάρντο Σίλβα ότι πάει εκεί.
0: Είναι από του πολύ αγαπημένου μου παίχτε ο Μπερνάρντο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ έξυπνο παίχτη.
1: Είναι, μακάρι να είναι και λίγο νεότερο λόγο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αυτό μόνο. Αυτό, για να ναι. Έχει, όχι τίποτα άλλο, για να έχει μπροστά του ορίζοντα.
0: Here we go soon, βλέπω. Mm-hmm. Μάλιστα. Για 2+.
1: Ναι.
0: Η πρόταση. Αυτό λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για 2+. Έχουμε ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος το βλέπει πιο καλά από εμάς, πιο αναλυτικά. Οπότε μπορεί να μας πει και περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιώργο.
2: Λοιπόν, 1-0 τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όχι τελικό σκορ, 1-0 το σκορ του ημίχρονου. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ομάδα του Μεξικού να είναι ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο, προηγείται από το 1 λεπτό με τον γκολ του Κινιώνες. Είχε και δοκάρι στο 43 ξανά με τον Κινιώνες να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, αλλά ακρός ήταν ένα πλασέ έτσι, με φάλτσο, το οποίο πήγε στο αριστερό κάρτε το δοκάρι του Williams. Τελική μία έχει ουσιαστικά το η Νότιος Αφρική στο 45 με ένα μακρινό σουτ του Μποκάζη. Ανώτερη η ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε, και είχε στο τέλος ακόμη μία στιγμή καλή με τον Γκουτιέρες να μπαίνει από τον άξονα προς τα αριστερά της περιοχής και να κάνει ένα κακό τελείωμα, το πιάσει με το μητάκι και η μπάλα έφυγε out. 2 κάρτες έχουμε ως τώρα και για αυτούς που παίζουν και στοίχημα να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γενικότερα ο Κινιώνες νωρίτερα ήθελα να το πω, γιατί είναι ένας παίχτης που στην Νότια Αφρική είχε σκοράρει Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, που αγωνίζεται, είχε σκοράρει 33 γκολ, ήταν πρώτος σκόρερ στη Λίγκα. Mm-hmm. Είχε περάσει Ρονάλντο, Τόνι, γενικότερα είναι κανόνι.
0: Mm-hmm.
2: Ο συγκεκριμένος.
0: Ποιον Τόνι?
2: Τον Εβαν Τόνι.
0: Συγγνώμη, γιατί.
1: Πήγε το μυαλό στο Λούκα.
0: Δεν είναι ο μόνος
2: του.
1: Πολύ ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει, η Νότια Αφρική, τώρα ξέρει και στον όμιλο, είναι ο αδύναμος κρίκος. Έτσι είναι το παιχνίδι. Περιμένουν να κερδίσουν όλοι και να δουν τι άλλο θα πάνε από εκεί.
1: Απλά η πρεμιέρα είναι καμιά φορά παρανόφλουδα.
0: Οπωσδήποτε έχει αποδειχθεί πολλές φορές αυτό το πράγμα, δεν έχουν πατήσει. Πολύ στο. Η Αργεντινή 2 φορές την έχει πατήσει μάλιστα σε πρεμιέρα. Αλλά θυμίζω, οι άλλοι δύο του ομίλου είναι το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, είναι Νότια Κορέα, Τσεχία. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε μάλλον για καλύτερες ομάδες, ένας αρκετά αμφίρροπος όμιλος, θα έλεγα, μεταξύ των τριών, όπως το συζητάγαμε κιόλας, με την Νότια Αφρική ενδεχομένως να είναι η σχετικά υποδέστερη τέλος πάντων ομάδα των τεσσάρων. Τα 8 δευτερόλεπτα, παιδιά, από όταν στηθεί η μπάλα, όχι από όταν φορεί φορά, από όταν στηθεί η μπάλα. Οπότε καταλαβαίνω ότι τελειώνουν πια αυτά τα παλιά και με τους τερματοφύλακες, δηλαδή που ήδη έχουν τελειώσει ουσιαστικά με τον Πιλτά, τελειώνουν και αυτά τα παλιά που έστειλε την πάτρα με τον φύλακα. Θυμάστε που πήγαινε, που χτύπαγε παπούτσι στο δοκάρι. Τα θυμάστε αυτά.
1: Μετά φώναζε ένα αμυντικό και του έλεγε να το χτυπήσει εσύ.
0: Ναι. Πήγαινε ο αμυντικός, μετά του έλεγε φύγε, δεν πειράζει. Μετά έδειχναν στους συμπαίχτες του και τους έκανε πηγαίνετε μπροστά. Δηλαδή αυτές οι εικόνες.
1: Έφτιαχνε λίγο κάλτσα.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνε λίγο καλαμίδα από μέσα. Έκανε, ξέρεις, όλο το πρόγραμμα.
0: Σβήνουν ναι. Αυτές οι εικόνες. Πάνε.
1: Αυτά και καλό σβήνουν τώρα. Αυτά όλα τα χασομέρια, ας πούμε, τα χαζά τα χασομέρια, τα προκλητικά τα χασομέρια.
0: Ανάμεσα τώρα που το είπες καλά, που το είπες, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα δούμε πλέον τέτοια ακρίβεια στον χρόνο σε αυτό το μουντέλο που θα ξεπεράσει και αυτό του Κατάρ. Λέγεται, έχουν δοθεί πολύ αυστηρές συστάσεις, περιμένω να το δω. Εάν θα συμβεί αυτό το πρόβλημα, να πηγαίνουν παιχνίδια ξέρεις, στο 100, στο 102, στο 105, ας πούμε, να κρατάνε με το δευτερόλεπτο τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν θα συμβεί στην πραγματικότητα αυτό. Επίσης, ναι, παιδιά, έξω από τα γήπεδα, ξέρουμε τι γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό που γίνονται βεβαίως κινητοποιήσεις απ' έξω από τους αγνοούμενους από τα καρτέλ. Πολλά πράγματα. Αυτά δεν θα τα δούμε στις τηλεοράσεις. Αυτά θα τα διαβάζουμε και θα τα βλέπουμε σε ρεπορτάζ έξω ποδοσφαιρικά.
1: Έχω πολύ μεγάλη απορία. Θέλω να ψάξω δηλαδή αυτές τις μέρες να διαβάσω από ξένα σοβαρά πρακτορία και σοβαρούς δημοσιογράφους αν υπάρχει πληροφόρηση για το τι έγινε στο Μεξικό ώστε να υπάρξει ανακοχή μετά από εκείνη την τρομερή ας πούμε ιστορία που έγινε με το καρτέλ, με όλους αυτό, με το στρατό του καρτέλ, με τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ, τα αντίπεινα δηλαδή. Ναι, ναι. Όλα αυτά που φοβόμασταν πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, ότι τι θα γίνει στο Μουντιάλ, διότι αυτή είχαν ξαμολυθεί έξω και γινόταν χαμός. Προφανώς έγινε κάποια ανακοχή, κάποια εκεχηρία. Δηλαδή, κάπου βρεθήκαν και συζητήσανε, σου λέει, παιδιά, εδώ πέρα θα ξεφτυριστούμε. Δηλαδή, θα έρθει κόσμος, θα μας βλέπουν τηλεοράσεις. Κάπως να βρούμε μια τομή.
0: Ναι. Και αν έχουν δεσμευτεί, θα ισχύσει και μέχρι το τέλος. Επίσης.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεχηρίες είχαμε και άλλες πρόσφατα.
1: Ναι. Είναι και ποιος κάνει την εκεχηρία, βέβαια, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πούμε τέλος τρίτο 8 λεπτό, τώρα ξεκινάει το τέταρτο προ-ρεκ Ολυμπιακός 16-9. Μόνο με θαύμα θα επιστρέψω. Πραγματικά εδώ θα χρειαστεί θαύμα. Η Προρέκο είναι καλύτερη και κυρίαρχη από την αρχή του παιχνιδιού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11. Μίζουμε ημίχρονο Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσει τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Προδέκο προηγείται 17-9 του Ολυμπιακού στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Champions League Πολωνδρών. Πρώτη φιναλίστη στην Μπαρτσελονέτα που νίκησε 13-11 στα πέναλτι την περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος. Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο τον αρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντίου στη λίστα και ο 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντσεφ Λότζ Κουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος, οι μελέτες για τη νέα Τούμπα μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γιένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία του τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στο στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου Εξτρέμ Κένεθ Βάργας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βόλεϊ ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Λιφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, οι ομάδες βγαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία ερώτηση αν έχει αυξηθεί η διάρκεια του ημιχρόνου. Είχαμε τη διακοπή βέβαια, αλλά δεν δικαιολογούνται 10 λεπτά. Είναι η αλήθεια.
1: Τι 10?
0: Κανονικά το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει στις 11. Είναι 11 και 11 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: 1/4 δεν είναι η διακοπή κανονικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι ώρα τελείωσε?
0: Τι ώρα τελείωσε? Ξεκίνησε 10.
1: Ναι, παρά 10 ας πούμε τελείωσε με τη διακοπή και με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε σε ένα 20 λεπτό. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω το.

0: διακοπή, κάνα πεντάλεπτο κάπου εκεί μάλλον.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί έγινε και αν είναι. Πάντα δεν το έχω διαβάσει κάπου.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Ότι υπάρχει να έχει αυξηθεί επισήμως η διάρκεια του ημιχρόνου.
0: Ναι.
1: Είμαι με πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Επίσης διαβάζουμε ότι οι ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη,
1: ναι,
0: θα είναι χωρίς τους οπαδούς τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, διότι δεν πρόλαβε να εκδοθεί η βίζα των ναι, οπαδών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα ακυρώσουν τελείως mm-hmm, το ταξίδι τους.
1: Χάσαν τα λεφτά τους. Ε?
0: Ναι. Mm-hmm. Και να επιστραφούν τα λεφτά. Τέλος πάντων, υπήρχε αδυναμία έκδοση της βίζας σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλων της Ακτής Ελεφαντοστού είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Παραλίγο δεύτερο γκλόμπ build-up. Καλά που δεν το είδες για να σε χτυρίσεις. Ναι, από λάθος σε build-up. Ναι, πάμε. Παρά πολύ λίγο το 2-0. Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Λοιπόν, ότι έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ακτής Ελεφαντοστού στο έδαφος της. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας. Mm-hmm. Όλα καλά? Mm-hmm. Όλα καλά.
1: Υπέροχα.
0: Στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλα καλά.
1: Βέβαια. Στη γιορτή του ποδοσφαίρου, γιορτή της δημοκρατίας.
0: Που ενώνει, το ποδόσφαιρο που ενώνει. Και
1: γιορτή της κοινωνίας.
0: Together we stand, mm-hmm, εγώ και άλλες mm-hmm, διάφορες αχλαμάρες τέτοια. Mm-hmm. Ναι.
1: Όπως έλεγε για το μόντο ενός παλιότερου παγκοσμίου κυπέλου, time to make friends, ε.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά να είναι Αμερικανοί. Mm-hmm. Μην είναι από άλλες χώρες.
1: Α, ξεκίνησε 10 και 5, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα αυτό. Άργησε να ξεκινήσει λόγω της τελετής έναρξης. Οκ, εντάξει.
0: Okay.
1: Εντάξει, εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, ο χρόνος όχι, δεν σταματάει προφανώς το cooling break. Σε κανένα cooling break προστίθενται τα λεπτά στο τέλος του. Στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι καθυστερήσεις. Ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε, οκ. Okay. Το σώσαμε αυτό. Ωραία, δεν αυξήθηκε mm-hmm, λοιπόν διάρκεια του ημιχρόνου. Έχουμε μείνει στο τέταρτο. Αυτό που δεν αυξήθηκε, για να δώσω μια πασίστ στον εαυτό μου, αν μου επιτρέπεις, είναι ιδιαίτερα το ποσοστό των Αμερικανών που τόσα χρόνια μετά, ακόμα όπως αποδεικνύεται από έρευνα, δημοσκόπηση, συγγνώμη, η οποία διεξάχθηκε στα τέλη για τον Bloomberg, άρα μεγάλη, όπως καταλαβαίνουμε. Οι μισοί Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Μέση. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο έβριμα, νομίζω, μπορεί να βρει σε μια έρευνα, έτσι.
0: Πώς γίνεται, εσύ, και είναι και στην Αμερική τόσο καιρό και παίζει, να μην ξέρουνε.
1: Mm.
0: Που και πριν λες, πώς γίνεται να μην ξέρουνε, τέλος πάντων. Ο Μέση είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ δεν ξέρουμε. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε από γκολφ, αλλά τον Tiger Woods το ξέρουμε. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρουμε κανένα ποδόσφαιρο. Τον Tom Brady το ξέρω. Θέλω να πω κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρει το άθλημα.
1: Ναι, γιατί είναι παγκόσμιο.
0: Είναι τόσο μεγάλα που λες.
1: Σωστό. Αυτό δείχνει. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η αμερικανική κοινωνική διαστρωμάτωση. Τέτοια ίσως ξέρεις. Πώς να σου πω. Τι θέλω να πω. Ότι στη Βοστόνη, ας πούμε. Δεν λέω στο Μαϊάμι, έτσι. Στη Βοστόνη, ξέρω εγώ, και στη Νέα Υόρκη τον ξέρουν το Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά ίσως στο Νότο δεν ξέρουν το Μέση. Και κατεβαίνει πολύ το ποσοστό, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, το 40% των Αμερικανών δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα ότι θα διεξαχθεί παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 30% το αγνώριζε ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κάποια πράγματα δεν ξέρω τι να πω.
1: Άσχα. Και μισή δεν ξέρω το Μέση. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ασχολείστε με τη ΣΥΠΑ. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι χτύπησε το ρολόι. Δεν τον πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, ευκαιρία για το Μεξικό εδώ, πέναλτι. Όχι, φάουλ. Α, συγγνώμη, έπεσε μέσα. Και κόκκινη προφανώς, ναι. Λοιπόν, φάουλ για το Μεξικό, δεν ήταν πέναλτι, γιατί έγινε κάτω μαρκάρισμα εκτός περιοχής, και κόκκινη κάρτα για τον. Α, για το φίλο μας.
0: Ο Σιτχολ.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μέσα σε όλα τα καλά του παιχνιδιού είναι ο Σιτχολ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός δεν ήταν που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ, στο build-up.
1: Νομίζω ναι.
0: Mm.
1: Νομίζω ναι. Λοιπόν, για τα γνωστά, θα ελεγχθεί η φάση. Κρατήστε τα συναισθήματά σας σωστά. Το μαρκάρισμα γίνεται εκτός περιοχής. Πολύ καλά το είδε ο διαιτητής. Εγώ δεν το είδα καλά.
0: Καλά, με τέτοια ταχύτητα εύκολο να ξεγελαστείς.
1: Ναι. Άτσαλα κιόλας. Άγαρμο, πολύ το μακάρι. Κάνει και ωραίο μεταξικανός βέβαια, γιατί πηγαίνει, ξεσφέρνει το σώμα του σε μια θέση που είναι αδύνατο να αποφύγει την επαφή ο αμυνόμενος.
0: Νίκο από τη Νέα Υόρκη, ξηδάκι.
1: Μας διασκεδάζεις, Νίκο.
0: Ξηδάκι, Νίκο μου.
1: Μας διασκεδάζεις ιδιαίτερα. Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν, για να δούμε. Α, τώρα βλέπουμε με την κάμερα, μια κάμερα ωραία, κοντινή, την ετοιμασία όλη για το φάουλ.
0: Το είχαν πει ότι η τηλεοπτική κάλυψη, επειδή βάζουν και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στο φούτμπολ και γενικά, δηλαδή έχουν μια τεχνογνωσία αμερικανή από τα αθλήματα, ότι θα δούμε πράγματα και λήψεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Όντως, έτσι έχει μερικές πινελιές η τηλεοπτική μετάδοση ωραίες. Και αυτό με την κάμερα πάνω στη διαιτητή και αυτή η κάμερα που βλέπαμε τώρα που έδειχνε πώς ετοιμαζόταν να χτυπήσει το φάουλ, είναι γωνίες λήψης και έτσι, σημεία τα οποία συνήθως τα βλέπαμε. Σε αυτό είναι μανούλες. Για να χαρεί και ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη, το λέω. Να μην νομίζω ότι λέμε μόνο άσχημα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Αν η Αμερική είναι ο περίγυλος του πλανήτη, αυτό θα λέμε.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάτι άλλο, θα λέμε το κάτι άλλο. Τώρα σε αυτή τη φάση.
0: Λοιπόν, εκτελέστηκε το φάουλ.
1: Κοντά μου φάνηκε το τείχος, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φάνηκε στα 9 και 15 δηλαδή.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρασε η φάση. Προχώρησε, δεν έγινε τίποτα, δεν βγήκε κάτι για το. Ο Ραούλ Χιμένεθ εκτέλεσε στον τελευταίο, στον ακριανό αμυνόμενο του τείχου. Στα ματσιμπάλα. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στον ημιτελικό Champions League Πόλο των Ανδρών για το Final Four. Προ-ρεκ Ολυμπιακός 19-13. Δεν τα κατάφερε η ομάδα Ανδρών. Τα καταφέραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία θυμίζουμε αύριο στις 10 στον τελικό με την Φερεντσβάρος. Θα παρακολουθήσουμε και αυτόν εδώ. Λοιπόν, 52ο λεπτό. Το Μεξικό δείχνει η πιθανότερη ομάδα να βάλει το δεύτερο γκολ σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, παίζει και με παίχτη παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά, και θα παίζει και για τα υπόλοιπα 40 λεπτά με παίχτη παραπάνω. Οπότε προφανές, σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη και το πρώτο τρίποντο. Να δούμε αν θα κάνει και αλλαγές, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να το βάλει τον Ορμπέλη.
0: Δεν πρόλαβα να δω. Νομίζω η κυρία που έδειξε νωρίτερα ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, την είδα λίγο φευγαλέα στο πλάνο. Ναι.
1: Δεν πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Γενικώς στο Μεξικό καλά τα πηγαίνει στις πρεμιέρες. Είναι αλήθεια. Εμείς δεν προλάβαμε τόσο μέσα να τελειώσουμε τους ομίλους.
0: Τι να κάνω τώρα, μας έφαγε η επικαιρότητα.
1: Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, πραγματικά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πολλά πράγματα, πολλά αφιερώματα. Διαβάζα κάπου και για τις μασκότ, γιατί πήγαν λίγο χαμένες οι μασκότ. Τρεις συγκεκριμένες, μία και καλά για κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Για κάθε χώρα, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Ξέρεις, τους μικρούς, τους μεγάλους.
0: Αν μου έλεγες πριν το Μουντιάλ, πού ποντάρεις τα λεφτά σου στη μασκότ, εγώ θα έλεγα σίγουρα μία μασκότ Τραμπ θα έπρεπε να είναι για τους Αμερικανούς. Αν με ρωτάς εμένα. Θα πρέπει να το απαιτήσει ο πρόεδρος και να γίνει κιόλας.
1: Ναι. Επειδή δεν ήταν Τραμπ, θα ήταν μόνο η περούκα. Μόνο.
0: Όχι, να είναι σε μικρογραφία, ένα κουκλάκι, ας πούμε, ένα τραμπάκι, ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω και η μασκό πέρα από όλα, το φασκό είναι να φέρνει τύχη, οπότε θέλαμε μία.
0: Ναι.
1: Ναι. Να ήταν και λίγο έτσι γερμένος, λίγο σαν να κοιμάται, έτσι, για να γίνει και να γίνει πιο γλυκό.
0: Ναι. Ναι. Αγκαλίτσας με λυσάκι.
1: Ένα ξεγολατραμπούμπου, να το λέγαμε κάπως, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Τρελομπούμπου.
1: Τρελομπούμπου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η μασκό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντάξει, αυτό είναι για αναμνηστικά για όσους είναι εκεί πέρα που ουσιαστικά όπως καταλαβαίνετε δεν αφορούν άλλους ανθρώπους. Είναι τα αναμνηστικά τα οποία θα πουληθούν περισσότερο, φαντάζομαι, ξέρεις, από οποιοδήποτε άλλο,
0: ναι,
1: εκεί στο Μουντιάλ και από τα σχετικά προσιτά οικονομικά πράγματα. Λοιπόν, είναι ο Maple the Moose, έτσι, ο τάρανδος για τον Καναδά, καταλαβαίνουμε, προφανώς. Ζαγιού the Jaguar, Μέχικο, όπως καταλαβαίνετε, και ο Clutch the Bald Eagle. Εντάξει, για τα παιδάκια να ξέρω. για τα παιδάκια. Είναι για τα παιδάκια και έχουμε βγάλει και μπλουζάκια, θέλω να σου πω. Έτσι. Τα οποία είναι unisex, δηλαδή τρία μπλουζάκια για κάθε μία από τις τρεις μασκότ και ένα τέταρτο μπλουζάκι που έχει και τις τρεις μασκότ πάνω. Μπορείς να τα αγοράσεις από το επίσημο κατάστημα της FIFA, θα μας πω στο store.fifa.com, έτσι, στην φιλική τιμή των 30 ευρώ. Και αυτό είναι ένα από τα πιο φτηνά πράγματα που μπορείς να κάνεις σχετικό με το Μουντιάλ. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ένα υπέροχο δώρο για εσάς και όσους αγαπάτε. Τα λέγαμε. Λοιπόν, ήταν η πρόεδρος του Μεξικού.
0: Να, μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βεβαιωθήκαμε ότι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νότια Κορέα, Τσεχία. Βλέπουμε χινάρι μεγαλό.
0: Είχαμε κάνει πρόβλεψη. Γιατί...
1: Προφανώς είχαμε κάνει.
0: Πού πει,
1: να
0: τώρα
1: τα θυμόμαστε.
0: Έλατε. Να μην πούμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε πει.
1: Γιατί να μην πούμε.
0: Γιατί θα είναι αστείο.
1: Τι διαφορά θα κάνει, πιστεύεις.
0: Εντάξει, διάβαζα σήμερα, λέει, έχει γίνει θέμα στην Κορέα.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν κάτι νοτιοκορεάτες δημοσιογράφοι στην προπόνηση της Κορέας.
1: Ναι, με το Σον.
0: Ναι.
1: Έλα, μωρέ.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, έλα το. Κάνανε, ξέρω εγώ, ηρωνευόντουσαν για τη στρατιωτική θητεία του Σον. Και λες, παιδί μου, είχα εγώ στο μυαλό μου ότι ο Σον είναι αξιοσέβαστος. Απ' άκρη σ' άκρη στην Κορέα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο κακή κουβέντα δεν έχει να πει κανείς εντός και εκτός Νότιας Κορέας, ότι θα είναι ο Σον. Μου κάνει εντύπωση ότι τον κράζανε, ας πούμε, για τη θητεία. Δηλαδή,
1: εμένα
0: το Σον.
1: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά, την έχουμε συζητήσει. Πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.
0: Με τη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και.
1: Θέλω να σου πω ένα πράγμα που έχει τελειώσει και νομίζω ότι απλώς έγινε έτσι για να δημιουργήσουν ντόρο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι εφεύρημα περισσότερο.
0: Γιατί
1: δεν
0: δημιουργήσουν ντόρο.
1: Ε? Για αυτούς, για θέμα. Να κράξουμε κάτι που δεν έχουμε, ας πούμε. Να
0: υποτίθεται ξεχαστήκαν τα μικρόφωνα ανοιχτά και πέρασε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και παρόλα αυτά με το Σον τα βάζεις. Με το Σον.
1: Εντάξει, δεν τα βάζεις κανονικά με το Σον. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Συγγνώμη, πώς τον λένε το. Συγγνώμη, ο εκφωνητής της ΕΡΤ τον λέει Σιτολέ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ.
1: Εμείς συγγνώμη που λέμε τα γράμματα, Σιτχόλ το διαβάζουμε.
0: Και μας αρέσει και πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αν λέγεται Σιτόλε, με ποια λογική λέγεται Σιτόλε.
0: Δηλαδή, ο Αμερικανός που μεταδίδει αυτή τη στιγμή θα τον λέει Σιτόλε. Ο Αμερικανός συνάδελφος.
1: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Και από την κρίμα που δεν πάμε ούτε μόνο και μόνο για να στείλουμε Φίβο και Αθηνά. Εντάξει, δεκτό αυτό.
0: Κάτι άλλο θα στέλναμε τώρα. Καταρχάς δεν θα στέλναμε γιατί δεν στέλνουν οι ομάδες. Με φιλοξενήσεις. Ξεκινάμε από εκεί. Βέβαια κάτι θα βγάζαμε. Κάτι θα βγάζαμε. Κάνα τσολιαδάκι θα το βγάζαμε.
1: Αλήθεια. Και τέλος πάντων, αφού είμαστε σε Μουντιάλ. Θυμίζω. Α, γεια σου Ρετζάνη.
0: Έτσι.
1: Γεια σου Ρετζάνη γίγαντα.
0: Έτσι. Υπέροχος, κόμψος, υπερκόμψος.
1: Πως κάθεται ο Ρομπέρτο Μπάτζιο από πίσω σου και αποκτά κάποιο νόημα
0: το πλάνο, ναι.
1: Το πλάνο του κάμεραμαν. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό για τους φιλομαθείς ακροατές μας και για όσους τυχόν δεν το έχετε παρακολουθήσει ή για όσους θέλετε να το εμπεδώσετε. Κανονικά όλοι θα θέλατε να το εμπεδώσετε. Δηλαδή να μοιρωθείτε εκ νέου ότι επ' ευκαιρίας του Μουντιάλ υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε, το περίφημο αφιέρωμα του BBC για την εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ του 1994. Έτσι, ένα υπέροχο αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα 48 λεπτών που πρέπει να δουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, αν μου επιτρέπεις. Έτσι. Ένα φέρος στο οποίο ακούγονται όλα αυτά που έχουμε πει και εμείς κατά καιρούς γιατί είναι γνωστά, αλλά θα δείτε, θα έχετε ευκαιρία να δείτε και άλλα υπέροχα πράγματα, ας πούμε τον Γιώργο Παπανδρέου να μιλάει, τον Γιώργο Λιάννη να λέει, ξέρω εγώ πόσο καλά θα τα πάμε, έναν ταξιτζή στα πρώτα λεπτά που τον ρωτάνε, για παράδειγμα, τον ρωτάνε αν έχει καλή τακτική, ο Αλκέτας Πανώλη θα πάει καλά η ομάδα.
0: Ας μιλήσουν οι ειδικοί. είναι αυτή η ενότητα.
1: Που το λέει βέβαια ο άνθρωπος, που το λέει ο άνθρωπος στο τέλος, λέει ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι ταξιτζής.
0: Άρα είμαι ανώτερο επίπεδο γνώσης.
1: Όχι.
0: Είναι λέει, το ChatGPT της εποχής. Ναι. Τι όχι.
1: Ναι. Αλλά λέγε, του λέει, τι έχετε να πείτε, λέει, για τους παίκτες, ας πούμε. Έχει καλέσει τους σωστούς παίκτες και απαντάει about who is player good and who is player no good. Αυτό. Θέλω να πω, είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένας πολιτιστικός θησαυρός,
0: είναι,
1: αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι το λέμε και το λέμε τώρα, σας τους 3-4 που δεν το έχετε δει. Να μπείτε να το δείτε στο YouTube, να γράψετε Mundial 94 Ελλάδα BBC, θα βρείτε ολόκληρο το αφιέρωμα και θα το απολαύσετε όπως όλοι μας. Μόνο Νότια Κορέα για σήμερα, λέω, σιγά μην κερδίσει ο θείαστος του Σουηδού Ανέστη Αγρίτη. Με Τσεχία παίζει, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
0: Έλατε.
1: Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
0: Ο Γιόκερες, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά παίζει με Τσεχία.
0: Ναι, μπερδεύτηκε μάλλον ο φίλος, ναι.
1: Δεν παίζει με τη Σουηδία. Το συγγνώμη, τον έχω μπερδευτεί. Έχει Τσεχία Σουηδό προπονητή? Όχι, έχει τον Κούμπεκ. Οπότε δεν κατάλαβα. Ωραία, να τόσο αυτός που βγήκε αλλαγή. Α, τρέχεις τώρα! Α, τώρα τρέχεις!
0: 12 πρέπει να βγω εξ σπριντ. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι καινούριο, να τρέχουν. Αν πεις χάνουν και τρέχουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να δούμε και κάνανε Μεξικανό πώς θα βγαίνει. Αλλά αν είναι να παίζει ο Μάραντον ένα λεπτό με 10 παίχτες, δεν το ρισκάρεις. Βγαίνεις έξω τρέχοντας.
1: Αν ξεχνάμε την Πινελόπη. Πλάκα κάνετε.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Πλάκα κάνετε.
0: Το 94, την αλεπτά.
1: Το Ελλάδα, το ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματα. Στο τώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Γεια σου, Ελλάδα, τυλιγμένη στα γαλάζια χρώματά σου. Τώρα αλήθεια θέλετε. Θέλετε να μιλήσουμε για το 94. Τεράστια στιγμή.
0: Το 94, ξέρεις, θα θέλαμε ένα μαγικό τρόπο να γίνει μια ομαδική διαγραφή από τα κεφάλια ολονών.
1: Γιατί, ρε.
0: Γιατί, ρε, εσύ ήταν όλο τόσο folklore όπως έγινε όλο αυτό το ταξίδι, οι επισκέψεις, οι ομογενείς, τα προξενιά.
1: Όχι ομογενείς, οι αποδόναδες τι είχε γίνει.
0: Λέω γι' αυτό, τα προξενιά στους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, όλο αυτό το διάστημα μέναν εκεί πέρα και τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Ας πούμε, η Λίδρα ήταν κάποια εταιρεία.
1: Νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό, ξέρεις, το ντοκιμαντέρ, οι φανφαρολογίες εδώ πέρα, τι πάμε αυτό να κάνουμε, να ράνουμε. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, πολύ διασκεδαστικό, θα μπορούσε να είναι πολύ, ξέρεις, ποδοσφαιρικό. Η πρώτη μας φορά σε Μουντιάλ, θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, εντελώς διαφορετικά δομημένο. Και έγινε, ξέρεις, ένα τσιρκολίνο που πέραναν τα παιδιά, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές και τους πηγαίνανε εξαίρεστα για να οικονομήσουν η εταιρεία.
1: Από τη στιγμή που σε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα το έτρεχε ο Αλκέτας. Εντάξει, δεν είναι και πολύ περίεργο, αν ρωτάς εμένα. Να δει ο συνδυασμός Αλκέτας, ανάγκη ομογένειας, ξέρεις, να δει. Κάπου εκεί θα οδηγούσε. Το θέμα ήταν αν δεν υπήρχε και αγωνιστικό κομμάτι μέσα σε αυτό. Αλλά ο Αλκέτας, ξέρεις πολύ καλά ότι ήταν ένας τύπος που ήταν και, πώς να σου πω, σαν γεννημένος πολιτικός κατά κάποιο τρόπο. Ο ίδιος άλλωστε το έλεγε και το λέει και συνέντευξη. Και εγώ λέω, παιδιά, είμαι απ' όλα. Είμαι προπονητής, είμαι, ξέρω εγώ, διπλωμάτης, είμαι πατέρας, είμαι. Ό,τι χρειαστεί για τους ανθρώπους. Οπότε δεν ήταν περίεργο. Και ξέρεις, και ομιλίες που έβγαζε ήταν λίγο, ξέρεις, τύπου. Πρέπει να λέτε τώρα, φέρτε μας αντίπαλο να παίξουμε. Και αυτοί έχουν Μαραντόνα, εμείς έχουμε Τσαλουχίδη. Τώρα εντάξει, έχουν ακουστεί αυτά, έχουν γίνει. Έχουν συμβεί.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτά είχαν υποθεί για λόγους όμως τηλεοπτικούς. Θέλω να πω, ήταν οι κάμερες μπροστά, μπορεί να λεγόντουσαν άλλα. Δηλαδή, μπορεί να βάλε και λίγο θεατράλε παραπάνω ο Αλκέτας. Λόγω του ότι ήταν οι κάμερες εκεί και κυριζόταν το ντοκιμαντέρ. Αυτό λέω.
1: Μπορεί. Λοιπόν, 11:30 το προλάβαμε το δελτίο. Τα καταφέραμε. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Βαλ γραφείο του Λευκού Οικού, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ωστόσο κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά σε συνέντευξή του στον Αντένα. Επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο brand fair αιωνίων στον BWin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: 20 ώρα ακούγαμε το Money for Nothing. Είχαμε γκολ στο παιχνίδι και ο Γιώργος Ζαχαρίου θα μας πει περισσότερα. Έλα Γιώργο.
1: Money for Nothing και το Μάλς, παιδιά. Δεν το συζητάμε. 2-0 το Μεξικό. Παίζει και με 10 η Νότιος Αφρική από το 49. Ενώ έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα το Μεξικό. Όχι, ανατρέπεται ο Χιμένες στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. 2-0 λοιπόν με τον Χιμένες να σκοράρει για τους Μεξικανούς το 67. Πολύ ωραία κεφαλιά από την σέντρα του Αλβαράδο, εξαιρετικό γκολ, κέρδισε και την αποβολή ο Χιμένες νωρίτερα, του Σιτόλα, ο οποίος είναι ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που αποβάλλεται σε πρεμιέρα. Τώρα εδώ να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει μια ανατροπή στην περιοχή του Χιμένες.
2: Τίποτα, απλώς το έχει σταματήσει γιατί ο Χιμένες έχει μείνει κάτω.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, οπότε συνεχίζεται το μάτς. Παραμένει καλύτερο το Μεξικό, δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον να κάνει κάτι η Νότιος Αφρική. Έχει και πολλές αλλαγές, έχει βγάλει center for ο Μπρος, έχει βάλει και νέο στόπερ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι σκοπός είναι να διαφύλαξει περισσότερο τα νότα του, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ότι μπορεί να συμβεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Λοιπόν, όπως τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, είναι πιο πιθανό το Μεξικό να πάει σε δεύτερο γκολ παρά να βρει η Νότια Αφρική γκολ ισοφάρισης και με 10 παίχτες και λόγω της εικόνας του αγώνα. Έτσι ακριβώς έγινε. Βρήκε δεύτερο γκολ το Μεξικό. Κλείδω στη νίκη. Νομίζω θα είναι απίθανο να δούμε κάτι διαφορετικό στα λεπτά από μέσα. Μπάλα είναι που λένε όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά ενδεχομένως όχι σήμερα. Να πούμε αυτό. Λοιπόν.
0: Και δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι, δεν είναι sit-hall. Δεν θα
2: όχι, είναι σιτόλα τελικά.
0: Αυτή τη διασκέδαση στη ζωή μας.
2: Το επιβεβαιώσαμε, το τριπλοτσεκάραμε.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, αυτοβιογραφικό από ποιο μας έντυσε ο Χαϊβάνη, τρίλημα. Είδα Εσπάνια 82, τώρα είμαι Γεράκος. Τζιάννη Κονόμα κυνηγά τη αϊπνία Ράκος ή για Κυρκώστα Ποθητός Καρλέτο Κολαράκος.
0: Με τιμάει που σήμερα στη δουλειά, όταν ρώτησε κάποιος αν κρυώνουμε, απάντησα ότι νιώθω σαν να είμαστε στο Παναγία Τίνου του Venturi Sea Lines. Είσαι σεβαστικός και πολύ, πολύ καλά τα είπες. Είναι η Σακύρα στις τελετές έναρξης Μουντιάλ, ό,τι και η βροχή για το Δεσίλα.
2: Στο Μέξικο City, build-up θα γίνει όπου πει ο πατρόν. Χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και θα δεις το όνομά σου γραμμένο με σφαίρες στο γρασίδι του Αζδέκα. Δεν παίζουμε μπάλα, Μίκο. Εκτελούμε εντολές.
0: Σωστό, παιδιά, αλλά μιλάγαμε για τον build-up της Νότιας Αφρικής.
2: Ναι.
0: Μιλάγαμε του Μεξικού. Προφανώς εκεί δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
2: Ο τύπος πελάτη που παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο και βάζει κανέλα ανήκει στην κατηγορία Παναθηναϊκό στο μπάσκετ Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Ναι, λέω εγώ.
0: Κάποιος λέει: λιώνω με τη σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμα στη Νέα Υόρκη και ο Αλκέτας τους μιλάει στο μικρόφωνο σαν διευθυντή στην πενταήμερη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, έχει πολλές αγαπημένες καλτ στιγμές αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Ναι.
0: Διαφήμιση προπό για το Μουντιάλ 94 με Βίκη Κουλιανού και Βάσια Τριφίλη. Καλύτερη και από τη μασκότ Πινελόπη. Δεν τη θυμάμαι, γάμα. Θα ψάξω να τη βρω.
2: Pet Shop Boy, το Τόμας Σκούχραβε δεν είναι από τα πιο μπαλαδόρικα ονόματα απλώς στην ιστορία του Μουντιάλ, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι. Και ο Τόμας Σκούχραβε ο ίδιος και η χέτη του. Όλο.
0: Είναι η Σακύρα για τα Μουντιάλ ό,τι ο Σάκης για το Δήμο Αθήνας. Ναι, λέω εγώ.
2: Ναι. Ναι. Καλό. Αν στους τρεις καταλογισμούς corner law καθυστέρηση καταλογίζεται ένα πέναλτι, θα είναι η δικαίωση των κανόνων του ποδοσφαίρου της γειτονιάς.
0: Είναι το κουρασάο στον όμιλο ότι ήταν ο γιος Λαρούσο στο ντότζο με Μιγγέλ, Ρόμπι και Χοκ.
2: Βλέπω Μαξικανούς και θυμάμαι Τούκο Σαλαμάνκα. Ναι.
0: Σεβασμός.
2: Σεβασμός. Εντάξει, τώρα να δείτε ότι μαθαίνει μπαλίτσα στο Γιαμάλ, στο γνωστό διαφημιστικό. Εντάξει, το είδαμε. Όλοι το είδαμε.
0: Κύριε Κώστα, στο γήπεδο του έρωτα παίζω με build-up που πολύ σας εξάπτει. Θέλετε να έρθετε να δείτε αν το κάνω σωστά και ο κύριο Γιάννης ευπρόσδεκτος, λέω ράβο με τον πόλη. Όπως λέει και η παροιμία, χρειάζονται τρεις για build-up.
2: Σωστό.
0: Έτσι.
2: Πολύ σωστό. Ο Μάγκλος λέει αν διοργανώνω ένα μουντιάλ, ως μασκότ θα έπρεπε να είχαμε φιγούρα τσιαντάκι, ντυμένο τσολιά με χέτα και μουστακάρα. Αγόρασα.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν μια γυναίκα σου λέει κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, μην διανοηθείς να κάνεις αυτό που κατάλαβες. Είναι μια ξεκάθαρη παγίδα θανάτου και η σωστή απάντηση είναι πάντα συγγνώμη.
2: Ο Νέτος Σκέτος λέει γκουρού βοήθεια, Νέτο 21 ετών, εννιάρη, κούκλα κανονική, με κοιτάει στη δουλειά, χαμογελάει και αλλάζει βλέμμα. Πώς να προσεγγίσω γιατί την κοιτάνε πάντες.
0: Στη δουλειά σου είναι αυτό το πράγμα? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ευγενική, ας πούμε, με όλο τον κόσμο στη δουλειά και απλά να χαμογελάει? Ότι μπορεί να μην είναι κάτι. Αν είσαι στη δουλειά με συνάδελφους.
2: Αν πρέπει να πες αυτό, Κώστα, πες αυτό.
0: Λέω αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Ξέρετε την άποψή μου για τα μπερδέματα μέσα στη δουλειά.
2: Άρη Χαν Σόλο. Μπαίνει ένας κλόουν με μια μπάλα ποδοσφαίρου σε ένα μαγαζί με ιερατικά. Γεια σας, ένα σάβανο θα ήθελα με πολύ μεγάλες τσέπες. Αμέσως, κύριε Ινφαντίνο. Κλεμμένο του Ανιδιοτέλη Σαβάλα. Διαγωνιστικό σόου όπου οι συμμετέχοντες είναι μόνο τούβλα, όχι άνθρωποι. Ελλάδα έχει τα Λέγκο.
0: Αχα, καλό. Τίποτα δεν θα ξεπεράσει το ότι ο Αλκέτας επιχείρησε να κατεβάσει από το λεωφορείο τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ. Ναι, παιδιά. Είναι γεμάτο στιγμές, ναι, αυτό. Ναι, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ελληνική εκδοχή του Mike Bassett όλο αυτό που έγινε εκεί.
2: Ένα τραγούδι το μισάρο βάζουμε, στο παίξουμε ολόκληρο, λέτε. Και βάζετε το Money for Nothing που διαρκεί περισσότερο και από έλεγχο σε αμερικανικό αεροδρόμιο. Η σαλίση των πλερών λέει: κύριε Γιάννη, είδαμε το κομπιούτερ του θανάτου κατόπιν της πρότασης. Είναι το ελληνικό τρόν. Όχι, παιδιά, το τρόν είναι το αμερικανικό κομπιούτερ του θανάτου. Αφού θέλετε να τα λέμε.
0: Μεξικανός μόνο ο Ούγκο Σάντσες. Έτσι, για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Εντάξει.
2: Και Κουατεμόκ Μπλάνκο. Θες, αλλά Ούγκο Σάντσες, ναι, πρώτα απ' όλα.
0: Σεβασμός. Σεβασμός.
2: Να. Λοιπόν.
0: Εσύ που ρωτάς τι να κάνεις με το 21χρονο στη δουλειά, ο κύριος Κώστας μόλις σου είπε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. για τον νέο αδερφέ, όρμα και ασπάς τα μούτρα σου, μιλάει ο ειδικός εδώ, ο Πέπεπ. Τι θα έλεγες εσύ? Τι θα έλεγες? Υπήρχε ποτέ περίπτωση να συστήσεις αυτοσυγκράτηση? Ποτέ.
2: Λοιπόν, μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σου, γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα mail σήμερα. Καλησπέρα σας. Στη δουλειά μου έχω μάθει κάτι απλό. Όταν τρεις άνθρωποι από διαφορετικές υπήρους βρίσκονται στην ίδια ιστορία, δεν είναι σύμπτωση. Είναι προειδοποίηση. Η υπόθεση ξεκίνησε με ένα mail. Χωρίς υπογραφή, χωρίς τηλέφωνο. Μόνο μία πρόταση. Ο ποδοσφαιριστής δεν ξέρει τι κουβαλάει, η δημοσιογράφος ξέρει πάρα πολλά και ο Αμερικανός λέει ψέματα. Αν το λάμβανε οποιοδήποτε άλλος θα το διέγραφε. Εγώ όχι. Ο ποδοσφαιριστής. Ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε ήταν ένας Αφρικανός ποδοσφαιριστής. Είχε έρθει στην Ελλάδα για δοκιμαστικά σε ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ήσυχος, ευγενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς εχθρούς. Το παράξενο ήταν ότι μέσα σε δύο εβδομάδες τρία διαφορετικά άτομα είχαν προσπαθήσει να μάθουν που μένει. Και κανένα από αυτά δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο όνομα ήταν μια Κορεάτισσα δημοσιογράφος. Ταξίδευε συχνά, δεν έμενε ποτέ πάνω από λίγες μέρες στην ίδια πόλη και κάθε φορά που εμφανιζόταν κοντά στον ποδοσφαιριστή, εξαφανιζόταν ξανά. Όταν κατάφερα να τη συναντήσω, δεν έδειξε έκπληξη. Σαν να περίμενε ότι αργά ή γρήγορα θα τη βρω. Δεν ψάχνεις το σωστό άνθρωπο, μου είπε. Τότε γιατί σε ακολουθούν, τη ρώτησα. Χαμογέλασε. Για τον ίδιο λόγο που ακολουθούν και εκείνον. Το τρίτο πρόσωπο εμφανίστηκε τελευταίο. Αμερικανός, τουλάχιστον έτσι συστήθηκε. Έλεγε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος ασφαλείας. Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε φορά που έλεγχε κανείς το βιογραφικό του, έβρισκε διαφορετικές πληροφορίες. Καμία αρκετά σοβαρή για να θεωρηθεί ψέμα, αλλά όλες αρκετά διαφορετικές ώστε να δημιουργούν ερωτήματα. Το σημείο συνάντησης. Για τρεις μέρες παρακολουθούσα κινήσεις, χάρτες, διαδρομές, ώρες. Και τότε το είδα. Και οι τρεις είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο της Αθήνας μέσα σε διάστημα 48 ώρων. Όχι μαζί, ξεχωριστά. Σαν να ακολουθούσα μια διαδρομή που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Το μέρος ήταν παλιό, ξεχασμένο. Ένα κτίριο που κάποτε φιλοξενούσε ναυτιλιακή εταιρεία. Τώρα ήταν σχεδόν άδειο. Σχεδόν. Γιατί κάποιος είχε μπει πρόσφατα και κάποιος είχε φύγει βιαστικά. Όταν τελικά βρέθηκα απέναντι στον Αμερικανό, δεν προσπάθησα να αρνηθεί τίποτα. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις, είπε. Ούτε εγώ ξέρω τι νομίζω, απάντησα. Για πρώτη φορά χαμογέλασε. Τότε είσαι πιο κοντά στην αλήθεια από όλους τους άλλους. Δεν έμαθα ποτέ ολόκληρη την ιστορία. Έμαθα όμως κάτι πιο σημαντικό. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής δεν ήταν στόχος. Η Κορεάτισσα δημοσιογράφος δεν ήταν ο κυνηγός και ο Αμερικανός δεν ήταν ο μόνος που έκρυβε μυστικά. όλοι τους προσπαθούσαν να προστατεύσουν κάτι. Και μερικές φορές αυτό είναι πιο επικίνδυνο από το να το κλέψεις. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι οι πιο περίπλοκες υποθέσεις δεν είναι αυτές με τους περισσότερους υπόπτους, είναι αυτές όπου κανείς δεν είναι πραγματικά ο εχθρός. Αν υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σας ή στην επιχείρησή σας που δεν εξηγείται εύκολα, ίσως χρειάζεται κάποιος να δει τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο τις λεπτομέρειες. Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται στη σύνδεση πραγμάτων που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε αυτή τη δεύτερη ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το email με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Μάλιστα. Και όσο διάβαζα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, είχαμε εξέταση στο VAR για πιθανή κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νότιας Αφρικής.
2: Ναι.
0: Έλεγξε τη φάση ο διαιτητής, συζητάει τώρα με τον, με τον παίχτη της Νότιας Αφρικής. Δεν μας έχει πει, δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί και να ακούγεται αυτά που συζητάνε τώρα με το μικρόφωνο που έχει, ίσως και να ακούγονται, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ήχο προφανώς μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, και νομίζω θα βγάλει κόκκινη κάρτα. Κάνει τον ανήξερο παίχτη της Νότιας Αφρικής, ο οποίος το έριξε το μπουκέτο του βέβαια νωρίτερα. Λοιπόν, και το δείχνει την κόκκινη κάρτα με 9 παίχτες πια η Νότια Αφρική. Για βίαιο χτύπημα.
2: Ο Τέμπα Ζωάνε, ναι, είναι αυτός που αποβάλλεται. Δείχνει απορριμμένος. Δεν θα έπρεπε, λες, γιατί δεν είδα.
0: Νομίζω ότι την έριξε την μπουνίτσα του.
2: Αχα.
0: Όπως προσπαθούσε να περάσει τον αμυντικό του Μεξικού που ήταν μπροστά του, ας πούμε, και του φράζε κάπως το δρόμο, τον άρπαξε και του έχωσε και μια έτσι καλή.
2: Για τους μίστες τώρα, αυτό το μήνυμα. Τι θα γίνει, ρε Νέγρε Πόντι, θα κεράσεις επιτέλους καμία σαν τον κουπέ? Τόσες ιστορίες ακούσαμε και ο ιρμός σου παραμένει αφαλός.
0: Λέει κάποιος, η ειδική μνήμα επίσης του ντοκιμαντέρ πρέπει να γίνει και στο αγανακτισμένο Άι στο Διάολο του Αλκέτα μέσα στο λεωφορείο. Το ακούς και νιώθεις την αγανάκτηση, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα.
2: Μεγάλη σοφία, αν η κοπέλα σου δώσει το ελεύθερο να ψάξει το κινητό της, μην το κάνεις ποτέ. Σημαίνει ότι έχει ήδη σβήσει τα πάντα και απλά σου στείνει παγίδα για να φανείς εσύ ο ζηλιάρης της υπόθεσης. Ο Καρδάρμπαξ ακουμποτελεί για να σωθούμε από το επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου που υστερεί. Και από το πρώτο γύρο με 24 ομάδες δεν θα έπρεπε να έχουμε π.χ. 3-4 ομάδες wild card για να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, 4 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία FIFA που δεν κατάφερε να περάσουν από τα αποκριματικά. Δεν ακολούθησα καν το μήνυμά σου.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη. Κοροπαλάσιος λέει: χωρίς να γνωρίζω προσωπικά Αμερικανούς, μπορώ να κρίνω από Έλληνες και Ευρωπαίους φίλους. Το να μην γνωρίζει κάποιος το Μέση είναι απολύτως φυσιολογικό. Το λέω από την άποψη ότι ειδικά στις ΗΠΑ το ποδόσφαιρο δεν έχει την ίδια πύχηση που έχει σε πολλές άλλες χώρες. Αν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ασχολούνται με τον αθλητισμό έστω και περιστασιακά περίπου 5 με 6 εκατομμύρια άνθρωποι, τότε αναλογικά στις ΗΠΑ θα πρέπει να μιλάμε για 150 με 170 εκατομμύρια. Στο ποδόσφαιρο όμως, πόσοι από αυτούς ασχολούνται, το 1, το 2, το 3, το 5%? Είναι λογικό λοιπόν να μην γνωρίζουν το Μέση. Όπως ακριβώς και εδώ στην Ελλάδα, αν βγαίναμε στην Ερμού και κάναμε μια πρόχειρη δημοσκόπηση, πώς θα γνώριζαν τον Tiger Woods, όπως είπε και ο Κώστας, μάλλον λιγότερο από όσους νομίζουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε βάση τον εαυτό μας και τον περίγυρό μας. Εμείς, επειδή έχουμε διαβάσει εκατοντάδες χιλιάδες αθλητικά άρθρα, έχουμε δει το Γουτς και άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού αμέτρητες φορές μπροστά μας. Ο μέσος άνθρωπος όμως δεν έχει απαραίτητα την ίδια επαφή.
0: Δεν είναι έτσι, παιδί, γιατί αν ο Tiger Woods είχε έρθει στην Ελλάδα, έπαιζε γκολφ στην Ελλάδα, έκανε διαφημίσεις στην Ελλάδα, έβγαινε σε πλατφόρμες ελληνικές οι οποίες έπαιζαν content από αυτόν. Γιατί όλα αυτά κάνει ο Μέσης στην Αμερική. Έχει πάει στην Αμερική, έχει κάνει διαφημίσεις στην Αμερική, έχει γίνει ντόρος, πήγε στην Αμερική. Ακόμα και αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο, κάπου τον έχει πάρει το μάτι τους. Έχει συνεργασία με το Apple TV. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μην το ξέρουν οι μισοί Αμερικανοί. Δεν είναι ακριβώς ίδιο το παράδειγμα. Ο Tiger Woods εδώ, προφανώς το ξέρουν κάποιοι, αλλά ο Tiger Woods στην Ελλάδα δεν έχει δραστηριοποιηθεί ούτε επαγγελματικά, ούτε έχει έρθει εδώ πέρα να κάνει διαφημίσεις, ούτε να παίξει εκπομπές. Είναι άλλο πράγμα και άλλο μέγεθος βεβαίως το ποδόσφαιρο με τον γκολφ και οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθεί να μας κάνει εντύπωση.
2: Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας. Τρεις κονιόρδια αράζουν σε μαγαζί. Οι δύο από αυτούς ξυπόλοιτοι. Σκέφτομαι το λογίδριο του κυρίου Κώστα για τους στυλάτους γειτονές και περνάω από δίπλα τους. Και ναι, ήταν Ιταλοί. Μα κατάλαβες. Τι έτσι τα λέμε.
0: Ό,τι λέμε εδώ πέρα τώρα δεν είναι τυχαίο. Είναι βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
2: Ο φίλο Τιμ Ντάνκαν μοιράζεται μαζί μας μια οδηγική αλήθεια, παύλα κατάθεση ψυχής. Όλοι νομίζω αποδεχόμαστε το τρομερό κλισέ που είναι αληθινό. Η οδήγηση στην Αθήνα είναι σπόρ για Κασκαντέρ. Από τα υπεράριθμα αυτοκίνητα, από την έλλειψη οδηγικής παιδείας που τους περιλαμβάνει όλους, έως τις ανύπαρκτες λωρίδες, τους δρόμους με λίγη βροχή γίνονται ποτάμια, ακόμα και μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σημεία φετίχ με κορυφαίο την Καλλιρόη Σαρδιτού που οι λωρίδες του τραμ γίνονται με το έτσι θέλω επιπλέον λωρίδα ταχείας μάλιστα κυκλοφορίας για τους μαζέπιν του, του κόσμου τούτου. Μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα δυσχεριών, όλοι έχουμε επιλέξει τρόπους για να περάσει το 50 λεπτό που περνάμε με πρώτη και δευτέρα για μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. Εμένα είναι το ραδιόφωνο. Και με το δείκτη σταθερά στο Sport FM από το 98. Έτσι ανακάλυψα λίγα χρόνια μετά και την εκπομπή. Το δεύτερο πιο συχνό, που αποτελεί και μεγάλη ανίποτη όμως αλήθεια, είναι το rest που έχει δίπλα στο αμπραγιάζ. Όλοι, ειδικά σε φανάρια αγνώστου χρονικής διάρκειας, πατάμε με δύναμη εκεί και ανασηκωνόμαστε, δημιουργώντας μια μικρή αλλά απαραίτητη απόσταση από το κάθισμα, η οποία μεγιστοποιεί την ηχητική κυρίως απόλαυση του να πέρδεσαι στο αμάξι σου. Είναι δε τόσο δελεαστικό που την τελευταία φορά ξέχασα ότι με στα αμάξι καθόταν η κυρία Φίλο Τιμ, ο Φίλο Τιμ Τζούνιορ και πίσω μου η πεθερά μου. Προσπάθησα να το καλύψω με ένα ξερόβιχα, αλλά ήταν τόσο άκερο που αντί να καλύψει, ανέδειξε την ντροπιαστική μου στιγμή. Κάλιον έξυνα τη μύτη μου ως άλλος Γιώακιμ Λεύ.
0: Είναι ο Νεγρεπόντης Δράκος ένα είδος Ηρακλή Πουαρό, αν αντί για χαρακτήρα της Άγκαθα Κρίστη ήταν χαρακτήρα της Χρυσίδας Δημουλίδου? Όχι, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, ακούω αλκέτα να ταχώνει σε πρόεδρο ΕΠΟ και σαν να ακούω τη μάνα μου να γυρνάει και να λέει πως αν δεν σταματήσω να τα βάζω με τον αδερφό μου θα με κατεβάσει από το αυτοκίνητο και θα γυρίσω με τα πόδια.
2: Έτσι. Λοιπόν, μου σημαίνει τώρα από ένα φίλο που δεν θέλει να διαβάσει το όνομά του. Λέει, εδώ και καιρό ακούω τον Κουπέπεπ και τις αντιδράσεις ακροατών για φίδια και μουσια. Αυτό με κάνει να διστάζω πολλές φορές, να στέλνω αληθινές ιστορίες. Σας έχω στείλει 100% αληθινές ιστορίες, χωρίς καμία προσθήκη για να τις νοστιμήσω, και ακούγοντάς τις ως ακροατής, όντως ακούγονται κάπως. Θα το κάνω για μία ακόμα φορά, άλλωστε ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Είμαι φρέσκος σε ασιατική χώρα περίπου 2 εβδομάδες. Ο διευθυντής της εταιρείας που με έχει προσλάβει με ρωτάει μέσω μεταφραστή τι προτιμούν για μια νυχτερινή έξοδο στην πόλη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι beer bar ή καράοκε. Μεταξύ των δύο δίστασα να πω καράοκε και είπα να πάμε σε ένα μπαράκι να δω τι κάνουν εδώ τη νύχτα. Το λέω μεταφραστής και τότε ο τύπος λέει: Okay, ας πάμε σε καράοκε. Πάμε σε ένα καράοκε κλαμπ.
0: Συγγνώμη, είχε πει beer bar και είπα να πάνε σε καράοκε τελικά.
2: Ναι,
0: ναι, ωραία.
2: Πάλι λοιπόν σε ένα καράοκε κλαμπ, κάτι σαν μπαρ αλλά με ιδιωτικούς χώρους. Εκεί ο τύπος χαιρετούσε από τον άνθρωπο στην πόρτα μέχρι όλες τις κυρίες που οργανώνουν τα δωμάτια. Τους ήξερε σχεδόν όλους. Μπαίνουμε σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο, σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, με ένα μεγάλο σαλόνι, τεράστια οθόνη και ηχητικό σύστημα. Μέσα και κανονικά δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο κτλ. Είμαστε 4 άτομα, 2 στελέχη της εταιρείας, ο μεταφραστής και εγώ. Καθόμαστε στους καναπέδες και συζητάμε διάφορα θέματα για τη δουλειά, ενώ μπροστά μας έχουμε φρούτα, σνακ και ποτά, μπύρες κτλ. Και εκεί στο άσχετο λοιπόν ανοίγει η πόρτα και κάνουν παρέλαση 15 κορίτσια. Περνούν μπροστά μας, σταματούν και ποζάρουν. Λέω στο μεταφραστή τι γίνεται εδώ. Αυτός χαμογελάει πονηρά και αφού ακούει ο διευθυντή μου λέει: Διάλεξε μια κοπέλα. Του λέω ότι δεν κάνω τέτοια πράγματα και νιώθω πολύ άβολα που μας κοιτάζουν τα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει χειρότερα, αλλά ποτέ δεν έχω πληρώσει για παρέα ή κάτι παρόμοιο. Δεν είναι θέμα ηθικής, απλά δεν μου αρέσει. Ο μεταφραστής μου λέει: Είναι μεγάλη ντροπή και αγένεια να απορρίψει την προσφορά τους. Δεν θα πάει καλά αυτό αν αρνηθείς. Στο μεταξύ δεν έχω σηκώσει καν κεφάλι να τις δω. Να ανοίξει, γίνα με καταπιεί. Σηκώνω τα μάτια και βλέπω ότι η τελευταία δεν πρέπει να είναι καν ενήλικη. Οπότε για να τελειώνουμε, διαλέγω αυτή την κοπέλα και έρχεται δίπλα μου. Κάθεται και αμέσως παίρνει ποτό για να τσουγκρίσει. Γράφω στο κινητό μου: Κάθισε εδώ, μην πίνεις, μην κάνεις τίποτα μέχρι να περάσει η ώρα να φύγουμε και το μεταφράζω για να το διαβάσει. Το διαβάζει, με κοιτάζει περίεργα και δεν λέει τίποτα. Κατάλαβε όμως. Οι υπόλοιποι διαλέγουν όσοι θέλουν και αρχίζει αυτό που λίγο πολύ καταλάβανε ότι θα γίνει. Για αρκετή ώρα δεν είχα πρόβλημα. Για να περάσει η ώρα μιλούσα με την κοπέλα μέσω εφαρμογής αυτόματης μετάφρασης. Έμαθα πως δεν ήταν ανήλικη, ήταν 19 ετών, φοιτήτρια μακριά από το σπίτι της, χωρίς οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια. Ίσως ήταν ένα αφήγημα που έλεγε σε όλους τόσες φορές που το είχε πιστέψει και η ίδια, ίσως αλήθεια. Δεν ήξερα αγγλικά, αλλά κάποια στιγμή έσκυψε το αυτί μου και μου είπε gentleman και χαμογέλασε. Μάλλον το έψαξε στο κινητό της. Σε λίγο όμως είχα πρόβλημα με τους άλλους. Στη δική τους γλώσσα επέμενα στο μεταφραστή να μου πει αυτά που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος στον Κωνσταντάρα σε έντονο και θυμωμένο ύφος. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα ήταν με μένα ή με την κοπέλα. Ο μεταφραστής ήρθε κοντά για να μιλήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Στο μεταξύ, η κοπέλα πήρε το χέρι μου και το βάλε πάνω στο στήθος της. Αυτό ήταν το μόνο άβολο που συνέβη. Μετά από εκείνη τη φάση είχαν όλοι πιει τόσο πολύ που δεν μου έδιναν σημασία. Είδα μετά πως όταν πλήρωσαν το λογαριασμό, μάλλον τους χρέωσαν όλη την κατανάλωση του μαγαζιού. Άρα είχε πάει 3, κάλεσαν ταξί για να πάνε σπίτια τους και εγώ το ίδιο. Έφτασα σπίτι, έκανα ντους, ετοιμάστηκα και έπνω. Κατά τις 4, λαμβάνω μήνυμα στα αγγλικά. Τι κάνεις, θέλεις να πιούμε καμιά μπύρα? Ήταν η κοπέλα. Είχαμε ανταλλάξει μέσα για να μεταφράζουμε μηνύματα. Σκέφτηκα ότι ήθελε να κάνει τη δουλειά της, να πληρωθεί για ποτά και να βγάλει το μεροκάματό της. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, αλλά παρόλα αυτά είπα: Okay, να πάμε να πιούμε. Με περίμενε έξω από το μαγαζί που είχαμε συναντηθεί, με πήρε από το χέρι και με πήγε σε ένα παρακμιακό μπαράκι και παρήγγειλε μπύρες. Εγώ είπα το πολύ πολύ να πληρώσω λίγες μπύρες. Τελικά πρέπει να έπιε σχεδόν όλο το κυβότιο. Εγώ μάλλον 2 μπύρες, αν θυμάμαι καλά. Με την κουβέντα μου λύθηκαν και απορίες. Κάθε πρωί μετά τη δουλειά, εντός οίκων, δεν μπορεί να πάει σπίτι όσο είναι νυφάλια. Πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί και πίνει μέχρι να γίνει κουδούνι για να πάει μετά σπίτι να ξεραθεί μέχρι να έρθει η ώρα να δουλέψει ξανά. Πλήρωσε όλες τις μπύρες, δεν με άφησε, παρότι επέμενα κανονικά, κανονικά όχι τυπικά. Από όσα είπαμε, θυμάμαι που μου είπε ότι είμαι ο μόνος που δεν την εκμεταλλεύτηκε, δεν την κρίνει για αυτό που κάνει. Από εκείνη τη μέρα σχεδόν κάθε πρωί έβλεπα όταν τελειώνει η βάρδια της. Πίναμε και μιλούσαμε για τα πάντα, μοιραζόμασταν τα έξοδα και πολλές φορές τρώγαμε και πρωινό μαζί. Συχνά μου έκανε πλάκα, καθόταν πάνω στα πόδια μου για να με προκαλέσει. Είχε καταλάβει πως δεν πρόκειται να κάνω κίνηση και απλά με πείραζε. Δεν έχω κάνει πιο ειλικρινή συζήτηση στη ζωή μου. Έμαθα τα πάντα για τη νύχτα σε αυτή τη χώρα, πληροφορίες από μέσα. Λυπάμαι που η ιστορία μου δεν είχε κάποιο εντυπωσιακό κλείσιμο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό και ίσως ενδιαφέρον για την κουλτούρα άλλων ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ωραία ιστορία.
2: Να.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Όσο διάβαζα το μήνυμα, κόκκινη κάρτα για παίχτη του Μεξικού ως τελευταίος παίχτης και φάουλ έξω από την περιοχή. Οπότε έχουμε τρίτη αποβολή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη πρεμιέρα Μουντιάλ που να έχει τόσο πολύ.
2: Τρεις αποβολές.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα συνολικά 7. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν βλέπω πάνω.
2: Ναι.
0: Παραμένει το σκορ 2-0 και τα λέω όλα αυτά, κάνω τη σούμα διότι είμαστε ένα λεπτό πριν τις 12, οπότε δεν θα προλάβουμε το τέλος του αγώνα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει και τίποτα.
2: Που φτάσαμε!
0: Έλατε.
2: Παιχνίδι που κάνουμε. Ξεκινάει στις 10, δεν προλαβαίνουμε το τέλος στις 12.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
2: Καναδά, Βοσνία.
0: Με.
2: Καναδά, Βοσνία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καναδά, Βοσνία, βεβαίως.
2: Λαμπρό.
0: Και στη σούμα του ό,τι έχει γίνει.
2: Βεβαιότατα.
0: Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα τώρα, αυτά κτλ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα στον άλλο ημιτελικό. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές, Ντένι Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντιού στη λίστα και 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντσεφ Λότζ Χουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλ-Σαντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος, οι μελέτες για τη νέα Τούμπα. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατετεθεί αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γιένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκοπ Νίστρουμ στην Αθήνα. Στην απόκτηση, στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΚ και υπάρχει αισιοδοξία του τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλοι Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελλο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στον αρκτήριο παιχνίδι. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μωρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029. Και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στο τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Παρίσι Σεν-Ζερμέν και Άστον Βίλα τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
2: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς
3: το
1: πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
2: Είπες κάνουμε
3: κάνετε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί. Για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.

0: δεν στρίμερ. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία Αυγή είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη!
0: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν αξίζει, είμαι σίγουρος για σένα.
2: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγδύθηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, μιλάμε τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα. Και το
3: τρώω. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε.
3: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Όχι. Να σημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Ωχ, ο καλός!
3: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο!
3: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο!
4: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο λωρίδα.
4: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
4: Τέλος.
0: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
5: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
6: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
5: Παλαιότουλο.
6: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
7: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
8: Τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκωτά.
4: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
4: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
4: Βέβαια.
9: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
3: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
3: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
10: Big Win Sport FM στους 96.

0: φλόρτο να είναι.
1: Φλόρτο άπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φλόρτο μαγικό. Φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλόρτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε.
1: 12 λεπτά και μετά τις 12.
0: Τι γίνεται.
1: Ήταν εντυπωσιακή η πρεμιέρα.
0: Δεν ήταν.
1: Με πιάσε
0: την λόγω...
1: ηλία.
0: Το Μεξικό, εντάξει, σοβαρό ήταν, παιδί μου.
1: Α, παιχνίδι τώρα, δε.
0: Νότια Αφρική ήταν για κλάματα.
1: Ήταν ένα μάτς το οποίο.
0: 2-0, να πούμε το Μεξικό.
1: Ναι, 2-0. Το οποίο είχε περισσότερες αποβολές από γκολ.
0: Τρεις αποβολές.
1: Over 2,5. Τις κόκκινες.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4, 5.
1: Μάτς του Μουντιά. Θα έχει γίνει με τρεις αποβολές. Μπορεί να έχει γίνει.
0: Θα γίνει, αλλά πρεμιέρα.
1: Καλά, πρεμιέρα ποτέ. Δεν ξέρω αν έχει και κόκκινη πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα. Δύσκολο.
1: Πρεμιέρα νομίζω πρέπει να έχει. Έχει.
0: Και έχουμε και στο
1: Καπερνό Αργεντινή. Κόκκινη. Είχε. Νομίζω ότι είχε. Ποντάρο ότι είχε.
0: Στις 5 έχουμε Νότια Κορέα Τσεχία. Το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, θα το δούμε δυστυχώς. Δεν γίνεται.
1: Πώς θα το δούμε, ρε Διονύση.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι. Δεν το έχω δει μεγάλο μάτι μου, αλλά ελπίζω να μην συνεχίσει.
0: Εντάξει, θα δούμε κάτι. Τώρα ήταν πρεμιέρα. Δεν ήταν ισχυρό. Το Μεξικό μια χαρά ήταν σοβαρό. Η Νότια Αφρική έκανε το παιχνίδι να μην βλέπετε.
1: Δεν βλέπονταν, φίλε.
0: Από ένα σημείο και μετά. Αν δεν είχε αντίπαλο να κάνει κάτι, δεν είχε ευκαιρία η Νότια Αφρική.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είχε ευκαιρία.
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα, λέει.
0: Τι?
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα.
0: Πέμπτη κόκκινη.
1: Άλλα πέντε μάτς, άλλες πέντε πρεμιέρες.
0: Α, πέμπτη πρεμιέρα, ναι. Οκ. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί, λέει, χωρίς βουβουζέλες η Νότια Αφρική. Εντάξει, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ήταν ένα μάτς το οποίο θα το θυμάσαι, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Το διαγράφεις από την. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερο το Μεξικό, δηλαδή. Πολύ πιο ποιοτικό.
0: Πολύ πιο σοβαρό.
1: Ναι. Έβαγε, προηγήθηκε, διαχειρίστηκε, έκανε το 2-0.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ένιωσε δηλαδή και κάπου απειλή.
0: Ναι, δεν ήταν τώρα, όχι. Δεν έκανε τίποτα η Νότια Αφρική. Δεν μπορεί με τίποτα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει με το δεξί το Μουντιάλ. Εδώ να κρινιάξω.
0: Κάτσε, ένα μάτσε.
1: Έχει ένα μάτσε. Για δεύτερο μάτσε, Κορέα-Τσεχία.
0: Εκεί τι βλέπεις.
1: Τι να δω. Πήγα, είδα λίγο τα ρόστερ. Παίζει ο Χουάνκ στην Κορέα.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι να δω, ρε Διονύση. Δεν ξέρω. Να σου πω, είδα λίγο ρόστερ. Έχει πολλούς από οι Τσέχοι που παίζουν στην πατρίδα του. Δηλαδή στο πρωτάθλημα του. Σλάβια, από πολλούς παίζει από Σλάβια, από Σπάρτα.
0: Βλέπεις ανοιχτό παιχνίδι, όχι.
1: Δεν έχω εικόνα. Να ξέρεις, πιστεύω θα είναι το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο δεν θα έμεινε ρούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: αφού είναι και η νύχτα, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν έχω θέματα με τη νύχτα εγώ.
0: Πώς θα ξυπνήσουμε.
1: Όχι, ναι. Για να το βλέπω, ναι. Δεν είχα θέμα. Δεν θα είχα θέμα, δεν είχαμε την πρωινή εκπομπή, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα βλέπα τα μάτς. Θα είμαι ένα ξύπνιο ή θα βάζα ξυπνητήρι. Τα κάνω εγώ αυτά. Για να θέλω εδώ παιχνίδι.
0: Αν δεν είχαμε το.
1: Ναι, δηλαδή παρακυμπόμουν 3 με 5.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο, παιδιά.
1: Εδώ να στείλουν οι φίλοι. Οι φίλοι να στείλουν.
0: Ναι. Πάρτε τηλεφωνάκι 2195-79-283-45. Εγώ
1: σαν το Μουντιάλ του 98, αν είπα κανένα, με τόσους αστέρες, να μην προδικάζεις λίγο το θέμα, ακόμα δεν άρχισε. Ναι, εντάξει, οκ, βεβαίως. Δεν λέω εγώ όχι.
0: Να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει.
1: Και εγώ, είναι αμαρτία και εγώ δεν μπορώ να δω. Λέει, είναι αμαρτία για όποιον αγαπάει τον μπάσκετ, λέει ένα φίλο, να με βλέπει λέει off NBA και ειδικά μάτσα το χθεσινό.
0: Τι έγινε στο τέλος, α. Είδα τα σημειότυπα.
1: Κοιτάξτε, τρομερό το follow. Αλλά βέβαια το είπα και πριν στο Χάρη. Αυτό που κάνει ο Φόξ ενώ έχει την μπάλα και μπορεί να του κάνουν φάουλ και πάει.
0: Στο lay-up.
1: Πάει για lay-up. Και πάει για lay-up, λες και είναι μάτς κανονικής περίοδου. Δηλαδή πολύ καλό. Ναι! Ρε παιδί μου, λες και παίζει το, ξέρεις, ένα Νέα Υόρκη Cleveland.
2: Και έχει χάσει και 4.
1: Σαν Αντώνιο Cleveland.
2: Έχει χάσει και 4
1: σουτ στις προηγούμενες φάσεις. Αυτό δεν το έχω δει. Να σου πω. Ο Φόξ πληρώνει καλά να ξέρει κλεψίματα. Άμα κάνει δύο κλεψίματα είναι 2,50-2,57. Να ξέρει ο Φόξ. Τα κάνει, τα έκανε για χθες. Να δούμε λίγα μέρη, να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από την Παλίνη. Μπράβο, καλά το θυμόμουν. Ο Γιώργος από την Παλίνη. Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 90, στο Αργεντινή Καμερούν, το Καμερούν τελείωσε με 9.
0: Okay.
1: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνη, στο Βύρονο τα Χανιά, στο Σταμάτη από την Ατλάντα που λέει μόνο ΑΕΚ. Να δούμε εδώ μερικά μηνύματα, γιατί χθες δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε. Ο Δημήτρης και η ζωή μας ακούνε από τη Χαλκίδα.
0: Να είναι καλά.
1: Θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22. Όχι. Ποια θα είναι η πρεμιέρα?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ποια θα είναι η πρεμιέρα του 22?
0: Δεν κούκλαρε τώρα, Ηρακλή.
1: Γιατί εσύ χεράκια δεν έχεις?
0: Επειδή αναρωτιέσαι τόσο έντονα.
1: Όχι, αλλά άμα δεν θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22, είναι πρόβλημα. Κοίτα, παλιά ήταν πιο εύκολο, γιατί το έχω ξαναπεί. Ήταν οι ομάδες που το είχαν κατακτήσει έπαιζαν.
0: Περίμενε. Θα το βλέπουμε, να το θυμάμαι. Λοιπόν, Κατάρ σημερινός.
1: Εκουαδόρ Κατάρ 2-0, ναι. Το Εκουαδόρ είχε κάνει και άλλη πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ήμουνα στο Καραϊσκάκι σε συναυλία Massive Attack.
0: Χωρίς ο Φιλόπουλο λέει Μουντιάλ, ναι. Θα κράζουν ότι φρεγόνους για τις βουβουζέλες κάθε 5 λεπτά θα ξαναυπάρξει, όντως. Ήταν και εκείνο το πράγμα με τις βουβουζέλες, φίλε. Πραγματικά σου τρυπούσε τα αυτιά, δεν ήταν εικόνα. Εγώ το έχω ζήσει και από κοντά.
1: Τι από κοντά?
0: Όχι το Μουντιάλ. Τη βουβουζέλα.
1: Πού μπορεί να ζήσει?
0: Παναθηναϊκός Άρης, τελικό κυπέλλου.
2: Ναι, είχε γίνει μόδα, μετά το
1: κάνανε
2: όλοι.
1: Α, πού
0: είχε γίνει το εξής? Μια εφημερίδα. 25.000 Αρεάνοι, πώς ήταν, τους οποίους ήταν και δίπλα μου, γιατί ήταν δίπλα στα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, ήταν από αυτή την πλευρά. Και είχε μοιράσει ο Σκόρδας, είχε μια εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Με κάθε εφημερίδα βουβουζέλα. Και είχαν πάρει 20.000 βουβουζέλες, πώς ήταν. Όποτε παίρνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός να κάνει επίθεση.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει τι γίνονται. Είναι αλλιώς να είσαι δίπλα, να το ακούς. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, ε. Με τις βουβουζέλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα. Πάμε να ανοίξουμε κατευθείαν εγώ γραμμές.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα θα πάμε τώρα. Καλησπέρα στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Από τον Μπερχάουζεν. Πολύ σοφτή κόκκινες. Εντάξει, η πρώτη είναι. Η πρώτη είναι. Η δεύτερη μου φάνηκε λίγο τραβηγμένη. Εκτός αν είναι χτύπημα.
0: Είναι ένα χτύπημα, τώρα είναι βαρύσια.
1: Και για την τρίτη έχουν στάσεις. Γιατί η μπάλα πηγαίνει προς το πλάι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σε προφανή θέση μετά να βγείτε τα τέτ.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Έλα, πάμε. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Χαίρετε.
3: Παιδιά.
0: Γεια σου, Ράρη.
1: Μέλαρη.
3: Κάνετε καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω το τωρινό Μουντιάλ. Εύχομαι να δούμε καλό Μουντιάλ. Κρατάω επιφυλάξεις το ότι επειδή έρχονται από full season οι παίκτες, μήπως είναι και λίγο, δεν ανταποκριθούν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με το προηγούμενο που είχε γίνει Χριστούγεννα, από ό,τι είχε γίνει Δεκέμβρη, δεν είχε γίνει.
1: Ναι.
3: Ήταν full season και τώρα ήταν πολύ κουραστική και πιστεύω ότι ίσως δούμε μεγάλες εκπλήξεις, μεγάλες ομάδες λόγω των ποδοσφαιριστών που είχαν μια γεμάτη χρονιά. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Θα δείξει πορεία. Λοιπόν, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ποσοστά και το ένα και το άλλο με προκρίσεις, πιστεύω, παιδιά, ότι υπάρχουν δύο όμιλοι οι οποίοι μπορούν να βγάλουν κάποιες εκπλήξεις, αν θέλετε, ότι θα γίνει σφαγή. Γιατί ναι. Οι δύο πρώτοι δεν περνάνε, έτσι δεν είναι?
1: Περνάνε και οι περισσότεροι.
3: Και οι καλύτερες τρίτες.
1: Ναι.
3: Ωραία. Για μένα, μακράν ο δυσκολότερος όμιλος από όλους είναι αυτό που έχει η Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει σφαγή εκεί. Δηλαδή με Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη ιδίως, θα γίνει μεγάλη σφαγή.
1: Βλέπω Γαλλία, Νορβηγία εγώ εκεί.
3: Και η Σενεγάλη δεν μπορείς να τη βγάλεις έξω. Κοίταξε, μην κάνει κανένα πάμε. Καλά, η λογική λέει αυτό που είπες εσύ.
1: Ναι.
3: Και το αμέσως επόμενο, παιδιά, πιστεύω ότι είναι και ο όμιλος της Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδία.
1: Ω, ποιος.
3: Σουηδία. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
1: Εκεί βλέπω.
3: Εκεί θα γίνει φαγή.
1: Ναι, εκεί θα γίνει. Γιατί.
3: Δηλαδή και οι Ιάπωνες είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
3: Είναι οι Ολλανδοί. Είναι οι Σουηδοί. Είναι
1: που εγώ τους έχω. Το ξέρετε ότι. Έχω πάντα σε εκτίμηση τους Σκανδιναβούς. Βλέπω Ολλανδία, Ιαπωνία στο 1-2.
3: Θα δείξει, πάντως θα γίνουν παιχνίδια, πιστεύω, τέλος πάντων, θα δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, να μου επιτρέψετε να σου κάνω δύο ερωτήσεις για τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα ή όχι?
1: Γιατί μου κάνεις?
3: Λοιπόν, θέλω και εσύ, Διονύση, να συμμετέχεις και εσύ.
0: Έλα, λοιπόν.
3: Πείτε μου, στα παγκόσμια κύπελλα που έχετε δει, θα σας πω τρεις θέσεις. Πείτε μου τρεις καλούς τερματοφύλακες που σας έχουν μείνει.
0: Σε τι, στο Μουντιάλ.
3: Να έχουν, ναι,
1: κοίτα,
3: να
1: ο πρώτος που μου είχε μείνει.
3: Καλά, είσαι πιο παλιός, θα συμφωνήσουμε. Για πες μου.
1: Ο πρώτος μου είχε μείνει ήταν ο Σουμάχερ. Και από το Μουντιάλ του 82. Μου είχε μείνει, μου είχε κάνει και εντύπωση και η κόκκινη τότε που δεν είχε πάρει στο.
3: Με τον Πατιστόν.
1: Ναι, με τον Πατιστόν στο μάτς με τη Γαλλία. Αλλά βέβαια ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας.
3: Βάζει το Δανό.
1: Το Σμάχελ.
3: Ναι.
1: Δεν είχε φτάσει και πάρα πολύ ψηλά η Δανία σε Μουντιάλ.
3: Ναι, αλλά ήταν, είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
1: Ο Κοϊτσέα μου είχε μείνει πάρα πολύ για το Μουντιάλ του 90.
3: Το 90. Ναι. Να σου πω έναν που αδικήθηκε λίγο, πιστεύω, να είχε κάνει εκπληκτικά παιχνίδια. Ο Ντασάεφ.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Το θυμάσαι.
1: Και, ναι,
3: με τους Ρώσους. Ναι. Που είχε φάει το κόλ με τη Βραζιλία. Το...
1: Ναι, τρίτο θα βάλω τον Γκάν. Και μόνο γιατί είχε τραβήξει όλη τη Γερμανία το
3: τραβήξει. Άρα συγκλίνεις ότι είσαι ο καλύτερος από όλους, ήταν ο Σουμάχερ. Ωραία. Να μου πει και ο Διονύς μετά.
0: Θα σου πω καν τα δύο που είπε ο Ηρακλής, θα σου πω τον Μπουφόν 4 χρόνια αργότερα.
1: Πάσε πιο φρέσκα.
0: Πού να πάω.
3: Λοιπόν, και η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι στα χάφτος ότι θετικούς δεν θα πάρουν τις θέσεις.
0: Κοίταξε, δεν μ' άρεσε ποτέ ιδιαίτερα, αλλά είχε κάνει το 98 Μπαρτές. Το πήρε
3: Γαλλία. Μπαρτές, 98.
0: Δεν ήταν. Σε αυτό το επίπεδο δεν μ' άρεσε για μένα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και καλός.
3: Ότι έκανε κακό Μουντιάλ.
0: Όχι.
3: Καλά, δεν είχε πιεστεί και τόσο.
0: Πώς, κοιτάξτε, παιδί μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, και θα σας πάω τώρα να μου βρείτε τους τρεις καλύτερους χαφ και τους τρεις καλύτερους επιθετικούς. Και κλείνω εκεί.
0: Ωραία, πάμε. Χαφ.
3: Είναι πάρα πολλά. Εδώ γίνεται χάμος. Ωραία. Συζητάμε λοιπόν, βρείτε τους δύο με ένα πλωματικό.
1: Καλά, ο ένας είναι ο Μαραντόνα, δεν ξεκινάει.
3: Εντάξει, ναι.
1: Χαφ το βάζει.
3: Ωραία, ναι.
1: Δεκάρι έπαιζε.
3: Μπορείς να σκεφτείς τον Πλατινί, μπορείς να σκεφτείς τον Ζήκο.
0: Δεν πάω εγώ τώρα, πρέπει να τους έχω δει εγώ. Τον Πλατινί.
1: Δεν έχεις δει.
3: Μπορεί άλλος να σου πει τον Ματέους.
1: Ματέους έχει κάνει.
0: Ματέους
1: έχει κάνει. Δίκιο.
3: Το Ματέους.
1: Ο Ζιντάν είναι.
0: Εγώ θα σου πω Ζιντάν σίγουρα.
3: Είναι πάρα πολύ.
1: Ζιντάν σίγουρα. Θα βάλω Μαραντόνα Ζιντάν.
0: Μαραντόνα εγώ τον πρόλαβα. Ναι. Έχει τα πόδια, δεν τον βάλω. Γιατί είναι, ξέρεις, τον πρόλαβα εγώ πολύ λίγο. Πολύ μικρό.
1: Και θα βάλω και Ριβάλτο.
3: Μπορεί να βάλει τον Σόκρατες.
0: Όχι, θα βάλω. Να δει τι Σόκρατες, τι μου λες.
1: Θα βάλω και Ριβάλτο.
3: Μπράβο, Ρίση, μπράβο. Και το Ριβάλτο.
0: Ινιέστα.
3: Ινιέστα. Βέβαια και οι Ισπανοί. Είναι πολύ. Και βάλτε μου και τρεις επιθετικούς. Άντε για να σας βοηθήσω για μένα ο νούμερο ένα.
0: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του, θα σου πω Πύρλο. Επειδή μου άρεσε πολύ το στυλ του. Ο Πύρλο.
3: Ο Πύρλο. Ναι.
0: Και επιθετικούς
3: είπες. Να σου πω και ένα μεγάλο outsider που ήταν ωραίος, ο Φρατσεσκόλη.
1: Ναι, okay. Εντάξει, δεν τον έχει προλάβει ο Δεστρέλη.
0: Να έχω προλάβει.
3: Αλλά δεν τον προλάβει. Ξέρει η Ρακλή, ποιον λέω, του Ουρουγουάη.
1: Ναι, δεν τον έχει προλάβει. Ποτέ.
0: Λοιπόν, επιθετική, θα βάλουμε Ρονάλντο το φαινόμενο.
3: Βάλτε και εξτρέμα, αν θέλετε. Δεν βάλτε μόνο εξτρέμα. Θα βάλτε και εξτρέμα.
1: Επιθετικό συνομιλητή.
0: Θα το βάλουμε επιθετικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα βάλουμε Μέση, Ρονάλντο το φαινόμενο.
3: Ναι, συμφωνούμε. Μπορεί να βάλει και εξτρέμα.
1: Μέση και Ρονάλντο δεν συζητιούνται.
3: Για να τον βοηθήσω, Ρακλή,
1: και επειδή πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Πρέπει να είμαστε και δίκαιοι που τα παστέλνουν
3: συνέχεια. Πατιστούτα.
1: Όχι, ο Κλόζε.
0: Εντάξει, δεν το βάζει κορυφαίο όμω.
1: Και ο Φίλε, ξέρει πόσα γκολ έχει πάει να βάλει σε Μουντιάλ.
3: Ηρακλή, λίγες φορές που δεν διαφωνήσω, έχει δίκιο ο Δεσίλας.
0: Και είχε βάλει τότε ειδικά το 2.
3: Δεν το βάζει τον Κλόζε.
0: Δεν το βάζει. Είναι ο κορυφαίο κόρε. Αλλά δεν το.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Με βάση του αριθμού, ναι.
1: Πόσα έχει βάλει.
0: 16 γκολ. Με βάση τους αριθμούς, ναι. Αλλά, οκ, okay, ρε φίλε.
3: Τον Μπατιστούτα το βάζεις, Ηρακλή.
1: Ο Μπατιστούτα είναι από τις μεγάλες μου, από τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Αλλά η Αργεντινή με τον Μπατιστούτα δεν ήταν, ξέρεις, τα χρόνια στα οποία έκανε
3: πολλά. Άλλος θα σου πει το Κανίγια.
1: Εντάξει, μόνο θα σου πει. Ο Κανίγια ήταν μόνο ένα Μουντιάλ. Είχε πάει και στο επόμενο, αλλά είχε βάλει ένα γκολ, νομίζω.
0: Το Κλίσμαν μπορεί να βάλει.
1: Ο Κλίσμαν έχει πάρει το Μουντιάλ του 90 μαζί με τον Ματέους.
0: Τον Εμπαπέ μπορεί να βάλει.
3: Μπορεί να σου πούνε και το Ρώσι, οι πιο παλιοί.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα, εγώ το Κλόζε το βάζω γιατί είχε μια διάρκεια στα Μουντιάλ.
3: Και πήγε βάζει στην Ελλάδα. Πρώτο σκόρ, νομίζω έχετε δίκιο. Πρέπει να έχει βγει πρώτο σκόρ αυτό. Τέλο πάντων. Αυτά πρέπει.
0: θα σου πει πιο πάλι, θα σου πούμε τον Μπελέ. Έχει τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε ένα τρίτο.
3: Ναι, δεν σα πάω ρε παιδιά τόσο παλιά. Σα πάω από το 82 και μετά ότι έχει προβλέπει ο καθένα και έχει δει.
0: Ναι, έγινε.
3: Γι' αυτό σα πω. Και κλείνω να σα ακούσω από το ράδιο και βρείτε μου και του τρει προπονητέ.
0: Του τρει προπονητέ. Τι είναι οι εθνικέ
1: τρει. Ζαγκάλο ένα.
0: Οι εθνικέ τρει.
3: Και τον Βραζιλιάνο Σαντάνα.
1: Ζαγκάλο.
3: Α, ο Ζάγκαλο, ναι, και λέω...
1: Έχει πάρει, ναι. Γιατί δεν έχει πάρει ο Ζάγκαλο. Δεν είναι ο Ζάγκαλο, ένα σίγουρα. Προπονητές, ε.
0: Τον Αλκέτα.
3: Ή πάλι μπορεί να σου πούνε τον Μπέαρζοτ.
0: Εντάξει, τον Ζάγκαλο όμως εσύ τον έχεις δει.
1: Όχι,
0: έχουμε,
1: αλλά...
0: έχουμε δει, λέμε.
1: Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι έχει πάρει τα μουντιάλ.
0: Αλλά τον έχουμε δει.
1: Δεν μπορεί να σβήνει στην ιστορία επειδή δεν τον έχουμε δει.
0: Ρε φίλε, άμα είναι έτσι θα βάλουμε και τον Μπελέ. Να το βάλει στον Μπελέ.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Να έχουμε δει.
1: Α, ναι. Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, ο Ντεσάν δεν πάει στους κορυφαίους.
1: Μπαίνει. Μπαίνει. Συμφωνώ.
0: Γιατί έχει πάρει. Ήταν στον τελικό του 22.
1: Εντάξει, ο Μπιλάρδο είχε πάρει το 86 και ήταν και στο 90.
3: Βέβαια, γιατί αυτός θα πει ότι είχε και διάρκεια. Ήταν στα δύο Μουντιάλ.
1: Το δύο σερί Μουντιάλ. Με τα κόκκινα παπουτσάκια.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Αργεντίνος. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην σας κρατάω τη γραμμή. Έγινε πρέπει για χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα.
0: Το λείπει, δεν το βάζεις.
3: Ποιον τον?
0: Τον λείπει.
1: Θα χαθεί μπάλα, παιδί.
0: Τον Τελμπόσκε, την Κιτάκα.
3: Ναι. Και αυτό τον Ολλανδό, πείτε και τον Ολλανδό, ρε παιδιά.
0: Εσύ που είσαι και. Πώς το λένε? Τον Μπιλάρντο, δεν το βάζεις εσύ που είσαι και.
3: Ναι, ρε τον Μπιλάρντο, ναι. Ναι, γιατί σου είπα, είχε τη διάρκεια. Ήταν σε δύο Μουντιάλ.
0: Α, το είπες.
1: Ναι, μπέτα, κόκκινο παπουτσάκι.
3: Ναι, ναι. Ναι. Και αυτός ο Ολλανδός
0: που ήταν στον Ολλανδό, ρε
3: παιδιά, που είχε το.
1: Ο Άννας από το Άμστερνταμ δεν θα
0: στείλει όλη την Ολλανδία.
1: Όλη την Ολλανδία έχει στείλει.
0: Έγινε, Άρη.
1: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Άντε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο Λεύ λέει. Ναι.
0: Ο Λεύ.
1: Πήρε η Ηρακλή τέτοια εποχή στις 10 λέξεις που έλεγε 5 ήταν με τη Λίμπαρ. Μπορεί και η 6. Φέτος άλλαξες γλώσσα. Τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε.
0: Βέβαια, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι. Θα ξεκολουθώ να λέγω με τη Λίμπαρ. Ό,τι για
0: έχει διάλειμμα.
1: Τι πήγαμε σε διάλειμμα.
0: Ναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Έχω την περιοχή ο Ρονάλντο. Πολύ ωραία παλιά του Ρονάλντο. Ριβάλτο απέναντι τους Μάικελ και το 2-1 για την Βραζιλία. Πολύ απλό ποδόσφαιρο μαθήματα ποδοσφαίρου από τους Βραζιλιάνους, που σε αυτή την φάση με τον Ριβάλτο στο 26ο λεπτό της συνάντησης

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Και καλησπέρα στον αδερφό σου Γιάννη από τη Γερμανία. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μελά, Ανέλη.
2: Τι γίνεται?
1: Εσύ τι έχεις?
2: Μπορείτε για ένα 1,5 μήνα την εκπομπή να την ονομάσετε όπως παλιά ο Μπραουδάκης, όποιος αντέξει να πηγαίνετε μέχρι όσο πάει, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε Μουντιάλ μετά.
1: Απευθείας μετά στο θεματοφυλακή.
2: Τώρα θα μου πεις, έχει πάει και ο Άκης στην Κύπρο, ποιος θα την κάνει την εκπομπή το πρωί?
0: Ο Άκης τώρα πρέπει να...
1: Έστειλε και ένα μήνυμα που έλεγε ότι έβλεπα στο Μεξικό ότι έπρεπε να έχουμε πάει λίγο μουτσάτσος με καπέλα να κάνουμε από εκεί τις εκπομπές.
2: Σωστός ο παίχτης. Ηρακλή, να πω ότι στεναχωρέθηκα πολύ για τον Φίλιππα.
1: Ναι.
2: Το άκουσα από σένα το πρωί. Δεν το γνώριζα. Εντάξει, δεν ήταν απαραίτητα κακό το μάτς. Ήταν πιο πολύ παράσταση για ένα ρόλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο γκολ
0: αυτό,
2: το Μεξικό
0: αυτό,
2: έσβησε εκεί, ας πούμε. Ήτανε...
0: Δεν το έκανε η Νότια Αφρική καλύτερο το μάτς, γιατί αν ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική. Ναι. Λίγο ρε παιδί μου, να κάνει μια φάση, κάτι. Δεν είχε ευκαιρία.
2: Αυτό όμως που μου έμεινε πολύ από το παιχνίδι είναι ότι έγινε σε ένα... Αν υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο, στον κόσμο το οποίο έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα που λέγεται Μουντιάλ, είναι το Αζτέκα. Όσο για τη δεύτερη κόκκινη, φάνηκε στη λήψη που έδειξε στην αρχή κίνηση ότι του έκανε ένα χτύπημα στο κεφάλι ο παίκτης.
1: Πάντως έστειλε ένας φίλος και δεν το θυμόμουν ότι το ρεκόρ σε κόκκινες το έχει το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006, 1-0 η Πορτογαλία.
0: Ναι,
1: είχε 4 κόκκινες και 16 κίτρινες. Αποβλήθηκαν Κωστίνη, Αντέκο, Μπουλιαρούς, Φαν Μπρόχος.
0: Φαντάζομαι ότι γινόταν εκεί.
2: Επειδή είπατε για αγαπημένους παίκτες πριν, επειδή εγώ και Αργεντινή και Ιταλία εκτός Εθνικής Ελλάδας εννοείται, έτσι, υποστηρίζω συνήθως, εντάξει, η Ιταλία λείπει για άλλη μια φορά δυστυχώς, μου άρεσαν πολύ ο Ρομπέρτο Ντοναντώνη και ο Αλεσάνδρο Νέστα, μεταγενέστερα βέβαια ο Νέστα, ήταν η αγαπημένη μου
1: ο Ντοναντώνη όλα αυτά τα χρόνια. Είχα πέναλτι βέβαια στο ημιτελικό με την Αργεντινή.
2: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τεράστια παιχτάρα, έτσι, και στη Μίλαν εκεί.
1: Τι σύζητας?
0: Βλέπω τώρα τη σύνθεση στην Νότια Αφρική και τη βαθμολογία που βάζουν διάφορες πλατφόρμες, παιδί μου. Φίλε, για να καταλάβουμε πόσο κακή ήταν.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη βαθμολογία,
1: ναι,
0: είναι στο δεξί μπακ 6,3.
1: Μάγευσε.
0: 6,3 η καλύτερη.
1: Ναι,
2: δεν ήταν. Δεν είναι...
0: Τι να κάνω, τίποτα δεν κάνω. Η χειρότερη είναι 4,5 στο Σιθόλε το κεντρικό χαφ. Α, όχι, ναι.
2: Και να πούμε ότι στο
0: στόπερ
2: το
0: συμπίση.
2: Το δεύτερο τρίτο λεπτό έχει κάνει και καλή επέμβαση ο goalkeeper εκεί.
1: Μα το μεταξύ, το goal. Τώρα, να είμαστε σοβαροί. Αφού δεν έχεις τους παίχτες, πάνε να κάνεις και build up.
0: Του φύγει το control.
1: Ναι, έφυγε το control.
2: Εννοείς, Ηρακλή, εννοείς το δεύτερο, Για το δεύτερο goal του Μεξικού.
1: Το πρώτο, το 1-0. Χάνει την μπάλα, του κλέβουν την μπάλα έξω από την περιοχή, πάρε να έχεις.
0: Ναι.
2: Να δώσω και ένα tip που αφορά για Μουντιάλ, που αφορά το Μαρόκο, λόγω και λόγω του Ελκαμπή, εμείς οι Ολυμπιακοί το παρακολουθούμε λίγο περισσότερο. Διάβασα σήμερα ότι μένουν εκτός Μουντιάλ δύο πολύ βασικά στελέχη του Μαρόκο, ο Ελζαζουλή και ο Αρτέκ, κάπως έτσι, που παίζει τη Μαρσέγ. Ο Ελζαζουλή, εντάξει, το θυμάσαι και εσύ, Διονύση, από τα παιχνίδια της Μπέτης, τον Παναθηναϊκό. Αυτοί οι δύο λοιπόν μείναν εκτός, λόγω τραυματισμών.
1: Έστειλε ένας φίλος, περίμενε, Ρηλία,
2: την
1: καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών μετά το 82. Συγγνώμη. Ο Καν, Ρομπέρτο Κάρλος Καναβάρο, Σέρχιο Ράμος και Καφού δεξιά δηλαδή, Ρομπέρτο Κάρλος αριστερά. Τσάβι Ινιέστα Ζιντάν, Μαραντόνα Μέση Ρονάλντο. Το φαινόμενο.
2: Έχετε δει το ένα βίντεο με Αλκέτα που ανακοινώνει τα μαρκαρίσματα και λέει στο... Ο Μαραντόνα, ένας παίκτης πολύ σύνδετος, το ξέρουμε όλοι, και λέει μπορεί να τον πάρει ο Γιώτης, ο Τσαλουχίδης. Και το έχετε δει αυτό, που κάνει ο Τσαλουχίδης, κοιτάει με ένα απλανές βλέμμα έτσι.
1: Κοίτα, το βίντεο που υπάρχει ήταν το μεγάλο, τι σας ζητάω, ένα σουτ.
0: Το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Όλο το ντοκιμαντέρ αυτό ήταν.
1: Υπάρχει στο YouTube.
0: Υπάρχει.
2: Υπάρχει και βίντεο που λέει τα μαρκαρίσματα και λέει στον Τσαλουχίδη ότι θα πάρει το Διέγκο.
0: Είναι όλο το βίντεο. Αν δεις το. Να το δω πώς είναι. Είναι πολύ μεγάλο μέσα στο πούλμαν που πλακώνεται με τον αντιπρόεδρο τη Ομοσπονδία.
1: Μιλά στον αντιπρόεδρο
0: τη Ομοσπονδία. Του BBC.
1: Ναι. Πώς είχε γίνει αυτό, πώς είχε γίνει.
0: Είχαν δώσει άδεια να ακολουθεί το BBC την εθνική ομάδα. Χορεύαν σε μπεκέ.
2: Σε δεξιώσει και σε όλα,
0: με τη σιγάρα στο στόμα
2: μέσα. Και τι γιορτέ που κάνανε.
0: Παντού, παιδί μου, παντού.
2: Η Ερακλή πάντως τον πήγε καλά το Μαραντόνα, έτσι. Μία-δύο φορές του ξέφυγε και έβαλε τον κόλλο εκεί στη μια φάση.
1: Καλά δεν μπορούσε, εκείνη ήταν ο Μαδάρα και η Αργεντινή και δεν γινόταν ιστορία με τον Μαραντόνα που τον έβγαλαν.
2: Ήταν
1: νοσοκόμα να τον πάρει, αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ.
2: Αυτό έγινε με την Ιγυρία, έτσι. Η Αργεντινή Ιγυρία δεν ήταν το μάτς που έγινε το.
1: Μπήκε μέσα.
2: Σηματοδότησε και το τέλος του.
1: Μπήκε μέσα νοσοκόμα στο γήπεδο. Δηλαδή περίμεναν το τέλος του μάτς. Δηλαδή ποιος έδωσε αυτή την εντολή.
2: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, επειδή έκανε κάποια στιγμή ο διαιτητής αναγγελία μέσω με το μικρόφωνο σε όλο το γήπεδο. Αυτό θα γίνεται σε ορισμένες φάσεις.
1: Δεν το είδαμε, γιατί δεν είχαμε βάλει και φωνή.
0: Δεν είχαμε φωνή, γιατί ήμασταν εδώ απ' έξω.
2: Με την κόκκινη. Μίλησε live σε όλο το γήπεδο.
1: Εντάξει, έχουν γίνει.
0: Να γίνει και εδώ αυτό.
2: Και έτσι τώρα Ερακλή τον Κατσικογιάννη στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, λέει.
1: Εγώ είμαι τη άποψη να το λέει. Να μιλάνε οι διαιτητές. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το μπάσκετ. Ξέρεις που μιλάνε στο NBA οι διαιτητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει το μικρόφωνο και λέει ότι ο Δεσίλας.
0: Ναι.
1: Έκανε φάουλ στο νούμερο. Στον αντίπα και γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Έγινε, Ηλία.
2: Ηρακλή, μια ερώτηση έτσι για το να βάλουμε και λίγο Ολυμπιακό, έτσι ένα σύντομο. Εκτός από το Μαθαίο θα κινηθούμε και για δεύτερο
1: μπακ. Σίγουρα.
2: Τη θέση του Μαθαίο.
1: Σίγουρο. Σιγουρότατα.
2: Να σου πω, με το Καντσελιέρι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
2: Η Ουντινέζε που έκανε πρόταση για Ορτέγκα.
1: Ισχύει, αλλά υπάρχει διαφορά.
2: Υπάρχει διαφορά. Εντάξει. Καλά, τα λέμε και από εβδομάδα.
1: Έγινε.
2: Θα τα πούμε. Γεια.
1: Λέει εδώ ένα φίλο ότι υπάρχει σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμα στη Νέα Υόρκη και ο Αλκέτα μιλάει στου παίκτε από το μικρόφωνο του πούλμα σαν διευθυντή, λέει στην πενταήμερη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το έχει δει δύο φορέ εσύ αυτό.
0: Παραπάνω. Εντάξει, ΕΠΟ έφταγε τότε. Τα είχαν κάνει εκεί να πάνε να δουν όλη την οικογένεια, α πούμε. Είχε τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είχε συμβεί.
0: Ρε φίλε, του βάλανε σε ένα αεροπλάνο και φεύγανε ξέρω από τη Νέα Υόρκη να πάνε στη Βοστόνη. Από τη Βοστόνη να πάνε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάντως ο δημοσιογράφος όταν θα γύρισε, τι ιστορίες θα έλεγε στο BBC και στους φίλους του. Ξέρεις ότι με Αλκέτα είχε πάει και Ολυμπιακός Αμερική προετοιμασία.
0: Αμερική για προετοιμασία.
1: Να με.
0: Πότε. Φιλικά έδωσε δηλαδή.
1: Περίμενα να σου πω. Ήτανε.
0: Περίμενε.
1: Την χρονιά. Το Δεκέμβρη στο Κοσκοτάς.
0: Ναι, περίμενε.
1: Το καλοκαίρι είχε πάει Αμερική Ολυμπιακός.
0: Περίμενε, ρε. Πήγε κάποιες μέρες να δώσει φιλικά.
1: Είχε πάει για μένα. Δεν ήμουν και πιτσιρικάς.
0: Να κάνει προετοιμασία.
1: Είχε μείνει καιρό. Όχι τώρα όπως πήγε. Γιατί πήγε και είχε πάει και πριν μερικά χρόνια. Αλλά είχε πάει για φιλικά που έπαιξε με τη Manchester City.
0: Άλλο αυτό.
1: Είχε πάει νομίζω για προετοιμασία του πριν το 86.
0: Δεν ήταν προετοιμασία, δηλαδή. Στη Γιούτα.
1: Το 86-87.
0: Φίλε, θα με κάνει να το γκουγκλάρω.
1: Ναι. Πρέπει να κάνω τέτοιο λάθο. Αποκλείται. Μου είναι 11 χρόνων βέβαια τότε.
0: Μου φαίνεται λίγο.
1: Είχαμε πάει. Ρε. Μερικοί. Δεν μπορεί να κάνω τέτοιο.
0: Μπορεί λάθος. Να πήγε φιλικά.
1: 1986 βάλε. 86-87. Όχι, 87 είχαμε πάει. Πάει πρώτα. 80. Όχι, 86-87.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Περίμενε.
0: Πάμε παρακάτω και θα δούμε.
1: Περίμενε να το ψάξω. Ή αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο εδώ κάτι.
0: Δεν πειράζει να πάρει τηλέφωνο μέσα στη νύχτα.
1: Γιατί τι δει.
0: 12.30 ώρα πότε πήγε ο.
1: Περίμενε. Να σου πω ένα λεπτό. Κόλλησα τώρα, έχω φάσει καλό μεγάλο.
0: Γεια, χαίρετε. Γεια, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
3: Τι κάνετε.
0: Α.
3: Μπράβο. Λοιπόν. Βαρετό παιχνίδι πολύ σήμερα.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι.
1: Με έπιασε.
3: Βαρετό, πολύ βαρετό. Και νομίζω ότι το Μεξικό από ένα σημείο και μετά το πήρε λίγο στο χαλαρό. Δηλαδή Μετά από ένα σημείο σταμάτησαν να παίζουν. Ενώ στην αρχή μπήκαν καλά, είχαν δοκάρι, είχαν ευκαιρίες. Νότια Αφρική, πολύ χαμηλής δυναμικότητας, αλλά είχε μια αξιοπρέπεια.
1: Mm-hmm.
3: Εντάξει, όταν έμεινε με 10 και μετά με 9. Αυτή είναι και η μόνη διαφωνία μου για τους 48 ομάδες, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο να έχουμε πολλά παιχνίδια, αλλά θα δούμε πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχουν ίδια εικόνα με το σημερινό. Δηλαδή θα είναι τα φαβορί, θα βάζουν ένα-δυο γκολ στην αρχή και μετά θα γίνονται τα μάτς πολύ βαρετά. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε τέρμπι στη φάση των ομίλων. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να μην έχουμε, ας πούμε, ένα Γερμανία-Ισπανία.
1: Να μην έχουμε.
3: Να μην έχουμε ένα Γερμανία-Ισπανία. Ή ένα Πορτογαλία-Γερμανία, ας πούμε, ένα τέρμπι.
1: Μα είναι τόσες οι ομάδες που ήταν για δύσκολο.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα έχει ωραίο παιχνίδι στις 5 η ώρα το Κορέα-Τσεχία. Κορεάτες έχουν καλή ομάδα, ειδικά μπροστά έχουν 2-3 μηχανάκια. Ο ένας Παρή, ο Λί και ο άλλος ο πρώην της τότε, Ναμοσόν. Και παίζει εκεί η Ρακλή και ο Χουάν που είχε Ολυμπιακός.
1: Ναι, νομίζω. Παίζει ο Χουάν, ρε.
3: Ναι, νομίζω στο Φέγενορτ είναι, ναι.
1: Πώς λέει ένας φίλος. Ο Άκης από τον Πειραιά. Το 1987 ήταν.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι όταν είχε φύγει ο Νασόπουλος για την Αβελίνο. Που εποχής δεν φάμε παραγούλια προπορτή. Είχε πάει η Αμερική, και, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ξαναλέω.
1: Μεγάλο διάστημα. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς η προετοιμασία που είχε πάει για φιλικά. Είχαν πάει πάντως το 87 και μετά δεν βλέπονταν η ομάδα. Είχαν πάει όλες τις εκδηλώσεις στους ομογενείς και τότε. Δεν παίζανε τίποτα. Πήγαιναν από εδώ, Νέα Υόρκη. Έλα, ταξιάρχη μου.
3: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, για το χτεσινό παιχνίδι δύο πράγματα που ήθελα να πω, αλλά έπεσε η γραμμή. Νομίζω ότι στο τέλος ο Παναθηναϊκός του βγήκε πάρα πολύ το σχήμα με το Χουάντσο στο 3. Το Χουάντσο και το Χέις Ντέιβις, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου σκορ από το 3 και το 4. Καθόλου, δηλαδή είχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκείνη τη χρονιά, συγγνώμη.
1: Κάτσε να ολοκληρώσετε, θα ξέρεις και το λέμε.
0: Ναι.
1: Να μην πήγαινε από εσά.
0: Ναι.
3: Δεν με ακούτε?
0: Ναι.
3: Ωραία. Δεν του βγήκε καθόλου αυτό το σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Τζόζεφ και τον Γουόκαπ καθόλου στο τέλος.
1: Εντάξει, ήταν και για την άμυνα ήταν περισσότερο αυτό και στην άμυνα του βγήκε, γιατί δεν είχε δεχτεί τους πόντους Ολυμπιακός. Πλάσε την επίθεση δεν είναι. Δηλαδή είχε δύο καλά σου τον Τζόζεφ και κρίσιμα σου, τα οποία δεν ευστόχησε.
3: Ο οποίος Τζόζεφ θα έχει αυτά τα σου, δεν είναι
1: δυνατό
3: σαν τον
1: Γουόκαπ. Συμφωνώ.
3: Ή τον Ηλικίνα. Είναι σου που τα έχει ο Τζόζεφ. Αυτός δεν τον πήκαν, εντάξει, δεν είναι σούτ ημέρας, δεν είναι σούτερ που θα τα βάζει. Φουρνιά, ας πούμε, αν ήταν ο Φουρνιά θα τα έβαζε αυτό το σούτ. Ο Τζόζεφ μπορεί σε ένα μάτι να το βάλει, μπορεί σε ένα να μην το βάλει. Λοιπόν, για το πέμπτο μάτι υπάρχει, βλέπει η Ηρακλή και τη Γιονύση.
0: Για το?
1: Και το πέμπτο, το Σαββάτο.
0: Τι να σου πω τώρα, πέμπτο μάτι, θα δούμε. Μπορεί να πει κάτι, είναι ένα μάτι. Ένα ελαφρύ ράσμα για το Ολυμπιακός, μέχρι εκεί.
3: Εγώ βλέπω μάτσα εκεί στους 70-75 πόντους. Βλέπω δηλαδή πολύ
1: αυτό άτομα. Αυτό συμφέρει, 70-75 πόντους, συμφέρει το Παναθηναϊκό εκεί.
3: Ναι. Για τον Ολυμπιακό το κλειδί θα είναι να βρει έναν επιπλέον επιθετικό παράγοντα, γιατί αν εξαιρέσουμε λίγο το Word στο τρίτο παιχνίδι,
1: τι ήταν, είχε το Walk-up εχθές.
3: Αυτό πήγα να σου πω, μόνο Φουρνιέ και λίγο Βεζένκοφ, λίγο Γουόκαπ, αλλά δεν είχε ένα σταθερό πόλο δίπλα του. Ενώ
1: ο Βεζένκοφ δεν έβαλε πόντους όπως συνηθίζει να βάζει, όπως έκανε στο τρίτο παιχνίδι, απλά ο Βεζένκοφ έβαλε μεγάλα σούτ.
3: Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πέραν του Ναν που με ξέρει στο Game 2 έβαζε τους συνηθισμένους πόντους του, είχε στο τρίτο μάτι στο Grand, χτες στο Hayes Davis, το Σόρτς και το Ρουντολιόπουλο, ο Ολυμπιακός δεν είχε μαζί με το Φουρνιέ, δηλαδή το παίρνει πάνω το Φουρνιέ και μου κάνει τρομερή εντύπωση το Φουρνιέ παίζει τόσο πολύ, δηλαδή έπρεπε ο Βαρτζόκας στο χθεσινό παιχνίδι να βάλει λίγο το Λαρετζάκι στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται, ο Φουρνιέ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση,
3: αλλά
1: έχει κάνει τρομερό μάτσα, ασχέτως το γεγονός ότι έχασε τις ζόλες.
3: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Ναι, ήταν κρίσιμες βολές γι' αυτό.
3: Και το Λιόπουλος έχασε τρεις βολές και βάλει το κρίσιμο σουτ. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα μάτς 50 λεπτών και με άλλα 40 λεπτά στην πλάτη τους δύο μέρες πριν. Εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, μακάρι να δούμε ματσάρα. Για το Μουντιάλ κάτι τελευταίο και να κλείσω. Mm. Βλέπω το Μαρόκο σαν έκπληξη. Αν και τώρα βέβαια που χάσαμε τον Ζαλζούλη.
1: Πολλοί λένε και την Τουνησία, να ξέρεις.
3: Τουνησία, ε.
1: Mm. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τι λένε.
3: Ξέρω, εγώ βλέπω Μαρόκο και μακάρι, έχω πει ότι θέλω την Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω ποιο, πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η Ισπανία. Και επίσης σε εκπλήξεις θα βάλω και την Ολλανδία.
1: Για να δούμε.
3: Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι μου λέει η Ολλανδία. Mm. Θα δούμε.
1: Να σε καλά.
3: Μακάρι να δούμε καλό Μουντιάλ και όχι μάτσαν αυτό.
1: Να σε καλά,
3: Βαρύνη. Θα το δείτε το πρωινό.
1: Όχι, όχι, όχι, μη τίποτα.
3: Όχι, ε.
1: Ναι.
3: Εγώ θα το δω. Εγώ θα ξυπνήσω το πρωί, θα το δω. Γιατί μ' αρέσει, άμα δεν δουλεύω...
1: Να ξυπνήσεις, θα ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά, καλά, καλά, ναι, θα κάνεις. Ναι. Να είστε καλά, Γορίνα μου.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πρόσεχε τώρα. Η μισή είχαν πάει Ιταλία.
1: Το γράφει ο Άκης από τον Πειραιά.
0: Και η μισή Αμερική τώρα όπως έγινε αυτό δεν ξέρω.
1: Για φιλικό με την... Όχι, η μισή είχαν πάει να παίξουν φιλικό με την Αβελίνο.
0: Ναι.
1: Για τη μεταγραφή του Αναστόπουλου. Και άλλοι μισή είχαν πάει στην Αμερική. Είχαν πάει...
0: Πρόσεχε. Ναι. Έχει προηγηθεί η προηγούμενη χρονιά. Μου βάλει τώρα, ωραία, αυτά μου αρέσουν. Είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ακολούθησαν τα 10 χρόνια που δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: 9. Το 10ο το πήρε.
0: 9, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξεκινάει η χρονιά.
1: Πού το βρήκες.
0: Και ο Ολυμπιακός κάνει την πρώτη του νίκη.
1: Ολυμπιακός Παναχαϊκή 2-0.
0: 27 Δεκεμβρίου του 87.
1: Ναι, με Μουσακίδη Μητρόπουλο τα γκολ. Μητρόπουλος Μουσακίδης.
0: Πρόσεχε.
1: 60.000 κόσμος του ΑΚΑ. Ήταν μετά τις μεταγραφές του.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχε. Μέχρι τότε πάει χάλια.
1: Χάλια. Είναι η μοναδική σεζόν στην ιστορία του Ολυμπιακού που θυμάμαι. Όπου είχε αρνητικό συντελεστή στα γκολ.
0: Ναι. Έχει. Είναι χωρίς νίκη στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Την 11η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είναι προτελευταίος. Την 7η αγωνιστική έχει φάει 4 από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένας χαμός και ακολουθεί.
1: Το 4-1 πρέπει να ήταν.
0: 4-1.
1: Με Ζελελίδη.
0: Και ακολουθεί η πρόταση αγοράς από τον Κοσκοτά. Μπαίνει ο Κοσκοτάς, παίρνει 15 παίκτες και διώχνουν αλιστόσους με συνοπτικές διαδικασίες το Δεκέμβρη. Παίρνει Λίγκμπρετς.
1: Ναι, το μάβησε με τον Πανιώτη.
0: Ναι. Και τερματίζει 8ος. Εκτός Ευρώπης.
1: Ναι. Λέει, πρώτη νίκη ήταν το ιστορικό μάτσο. Ολυμπιακός Παραχακή 2-0. Ναι. Και μου γράφει τώρα ένας άλλος φίλος ότι τέρμα παιδιά του Google, δεν σας έχει μιλήσει κανείς για το chat GPT, γιατί μου λέει Ολυμπιακός προετοιμασία με Μίτσελ Αμερική και έκανε το 14. Βεβαίως το 14 είχε πάει, αλλά είχε πάει για σειρά φιλικών. Εμείς μιλούσαμε για το 87.
0: Ναι.
1: Καλά το θυμόμαι.
0: Στην ιστορία είχε μείνει, λέει, η ατάκα του προπονητή του Ολυμπιακού μετά την νίκη με την Παναχαϊκή.
1: Ναι.
0: Τα Ισμπλίτ μετά το τέλος του αγώνα παρά την νίκη. Θυμίζαμε τσίρκο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, λέει, κερδίσαμε το ζόρι μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν τρέχουμε.
1: Μα το πρώτο κόλλο είχε μπει νωρίς, νομίζω, του Μητρόπουλου.
0: Ναι.
1: Ένα βουβ που ήταν το ύψος της περιοχής.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Θυμάμαι.
1: Για την
0: δεν
1: εποχή.
0: Το θυμάμαι, έχω δει τα βίντεο.
1: Για την εποχή, να ξέρεις, ήταν πολύ ξέρει τώρα που είχε φύγει η ομάδα πάει στην Αμερική.
0: Μα ποιο πάει Αμερική, έπαιζε μα να κάνει τι στην Αμερική. Με φιλικά, πού θα με ποιου θα κάνει.
1: Εντάξει, άμα έχουν καλέσει για ένα τουρνουά όπω τότε.
0: Άλλο τουρνουά, ρε. Τουρνουά πάνε και τώρα. Είχε πάθει, εγώ έχει πάει. Πάθει, νομίζω δύο φορές έχει πάει στην Αμερική. Τουρνουά θα πας. Όχι, να πας 5 μέρες. Άλλο αυτό. Και άλλο να πας να κάνεις βασικό στάδιο προετοιμασία στην Αμερική.
1: Όχι, και άλλο να πάνε η μισή για φιλικό.
0: Καλά, αυτό. θυμάμαι.
1: Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό ότι είχαν πάει η μισή για Αβελίνο. Που έπεσε ο φίλος.
0: Όχι, θυμάμαι, τα έχω δει σε βίντεο. Μετά το match το 4-1 του Παναθηναϊκού.
1: Τα λεκά δικαστήρια.
0: Έχει γίνει απ' έξω, μιλάμε τώρα
1: με τον δημοσιογράφο.
0: Με τους δημοσιογράφους έχουν πάει στις κάμερες.
1: Α, τελείωτη
0: γαμπρίζουν αυτό το βίντεο. Ταϊφά και τα λοιπά. Ναι, και το κορυφαίο ποιο είναι, ρε φίλο μου, έχει μείνει.
1: Ποιο.
0: Μέσα στους Ολυμπιακούς, εκεί που κάνουν δηλώσεις, μιλάει για ένας Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Γυαλί ηλίου, έχει βάλει 4.
1: Είναι άνετος.
0: Σηκωμένος φυγιακάς. Και λέει, είναι κρίμα για αυτό το μεγάλο σωματείο που λέει ο Ολυμπιακός να παρουσιάζει τη διαγωνία. Και είναι από δίπλα η οπαδή του Ολυμπιακού. Να φύγει ο Μπίποντα η φάση. Είχε τέτοια.
1: Ναι, τι θα είχε.
0: Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
1: Εντελώς άλλα χρόνια. Αλλά αυτό είχε καταστρέψει
0: τώρα. Τώρα θα πάει δημοσιογράφος μετά από 4 σε ντέρμι να πάρει δηλώσεις από κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω. Δεν το σκέφτεσαι καν.
1: Όχι, και να είναι και παντός του νικητή δίπλα.
0: Θα σου πω μια ιστορία μόνο αυτό.
1: Να την πεις.
0: Συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Παλιά πηγαίνανε μέσα στις, με κάμερα στους κερκίδες.
1: Ναι. Για πότε μιλάς, δεκαετία 80.
0: 90.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε μέσα στις κερκίδες και παίρνανε δηλώσεις από πριν το μάτς, πριν τα μάτς. Ναι. Στο βλέπεις το μάτς, την ομάδα, φέτος τα λοιπά. Και έχει πάει στην 4 στην Τούμπα. Να πάρει.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ο περατέρ, ο καμεραμάν με την κάμερα, ο οποίος ο περατέρ δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι Άρης. Είναι Άρης. Και κάποιος
1: τον ήξερε.
0: Τον καταλαβαίνει, λέει τον Αριάνο, νοσοκομείο ο περατέρ. Και το λέω, ρε, τον έχει κάποιος τον άνθρωπο. Πού να ξέρω, μου λέει.
1: Όχι, ρε, εντάξει. Άστε, καλά και τώρα.
0: Άστε. Κάποιος πετάχτηκε, κάποιος είπε κάτι, ξέρεις τώρα.
1: Αυτό που ήταν ωραίο και θα έπρεπε να γίνεται και τώρα, αλλά δεν θα γίνει ποτέ.
0: Που μπαίνανε μέσα οι κάμερες.
1: Όχι, που, ήταν, που έπαιρνε δηλώσεις από το, τους προπονητές στη διάρκεια του μάτια.
0: Έλα. Αυτό ήταν η γραφικότητα.
1: Γιατί καμία γραφικότητα. Σε μήχρονο θα έπρεπε. Πώς γίνεται στο μπάσκετ.
0: Έλα.
1: Πώς γίνεται στο μπάσκετ.
0: Δεν είναι,
1: γιατί τώρα μιλάνε με το που πάνε στα αποδυτήρια.
0: Ωραία, άντε στο ημίχρονο. Τώρα πηγαίνανε την ώρα του αγώνα και παίρνανε δηλώσεις. Την ώρα του αγώνα παίζεται το παιχνίδι και πα στον προπονητή πλά πάρει.
1: Γιατί τον έβαλε αυτόν, στα σφυγική αλλαγή.
0: Έχει πάει, το έχω ξαναπεί και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0 στον τελικό του 86. Παίζεται το παιχνίδι.
1: Το πρώτο στιγμή που έχω χάσει.
0: Ναι, παίζεται το παιχνίδι. Και έχει πάει ο Θεοφιλόπουλος στην ώρα του αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, είναι 2-0 το παιχνίδι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και παίρνει δηλώσει από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπάκερτ. Ήταν ο Μπάκερτ προπονητή. Παίρνει δηλώσει.
1: Ναι.
0: Δίπλα στον Μπάκερτ είναι ο Καλογεράς.
1: Ο Κατάσκοπος.
0: Ο Κατάσκοπος. Ο οποίος Καλογεράς κάνει τις, μιλάει στα αγγλικά ο Μπάκερτ. Ο Καλογεράς δεν κοιτάζει τον Μπάκερτ, κοιτάζει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και λέει δικές του δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Και δείξαμε σήμερα το μεγαλείο του Παναθηναϊκού και αυτό, ναι. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Α, δεν είναι. Ο Μπάκερτ δεν λέει γιατί άλλο. Εντάξει, τότε γινόντουσαν μυθικά πράγματα. Μπαίνανε μέσα φωτογράφοι. Πίσω από τα τέρματα εκτελούσε πέναλτι κάποιος και ήταν γεμάτο το τέρμα, δεν έβλεπες. Γινόντουσαν πράγματα τώρα απίθανα. Μπαίνανε ο Περάτη, θυμάσαι με τον Περάτη με τον Ζούπα. Ζούπα ή Ζάπα, πώς λέγονταν ο Περάτη που είχε πάει το ξύλο στο Καρισκάκι.
1: Με το Μουσάκι, με το Μουσάκι, ναι.
0: Δεν το
1: ξέρω.
0: Ποιο είναι ο κύριο Ζάπα, Ζούπα, πώς λένε τον άνθρωπο.
1: Ζάπα, νομίζω.
0: Ζάπα.
1: Νομίζω. Του είχαν πάρει και πριν καμιά δεκαετία χρόνια συνέντευξη. Νομίζω στο Κόντρα ή στο Κόντρα στο Σπορ 24. Κοίτα, παλιά συνέβη. Και πιο πρόσφατα έχουν γίνει, ρε παιδί μου.
0: Μπαίνανε μέσα, ρε. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: όχι, αυτό σαν αυτό που πει.
0: Μέσα. Δεν παίρνουν τώρα πρόσφατα. Θυμάμαι ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχει βάλει κόλλο ο Σαραβάκος με τον Ταλικριάδη και έχει τραυματιστεί ο Σαραβάκος. Σε έξω τον Ταλικριάδη.
1: 3-0 που είχαμε χάσει.
0: Ναι.
1: Που μπήκε ο Κοψαχέρης αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Και είναι μπράβο και είναι ο Σαραβάκος ματωμένος στο πρόσωπο, στα χείλη, από τη σύγκρουση. Και έχει πάει ο καπετάνιος από πάνω κτλ. Και έχουν πάει και ο περατέρ. Και είναι ο καπετάνιος και λέει στον περατέρ, φευγάτε.
1: Φευγάτε.
0: Ναι.
1: Μεσονομητικές διαδικασίες.
0: Ναι,
1: κοίτα, παρόμοιο θα το πω τώρα, αλλά θα το πω καλυμμένα γιατί εντάξει είναι.
0: Άντε, και μετά πάμε να πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα το πω με τρόπο. Έχει πάει συνάδελφος να πάρει συνέντευξη από γέγια του ρε. Ωραία.
0: Okay.
1: Δεν, ναι. Ο γέγια μιλούσε γαλλικά. Ήξερε και αγγλικά, αλλά κανονικά γαλλικά μιλούσε. Mm. Έχει πάρει συνέντευξη και δεν έχει πάει με μεταφραστή.
0: Ναι.
1: Και ποιος βοήθησε σε συνέντευξη.
0: Κανένας παίκτης.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Σάββας Οδωρίδης.
0: Μιλούσε γαλλικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εξαιρετικά. Το θέμα είναι λοιπόν.
0: Α, είπε δικά του. Τα παιδικά του,
1: Λοιπόν, και ήταν, τώρα γίνεται ερώτηση, είχε δοκιμαστεί, ας πούμε, ο αδερφός του Γιάγιο Πιτσιρικάς, ο Ιμπραήμ, που ήταν για σεντερφόρ, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, δεν μπορεί να ήταν όλοι του Ρέδες, το απεκπεκταράδο. Ναι, φέρτε τον και αυτόν το δοκιμάσουμε. Ναι. Λοιπόν, απάντηση. Ο Ιμπραήμ δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού, θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Δηλαδή μίλησε με τον αδερφό του ότι ναι, δεν μπορεί να παίξει εδώ και αυτά.
0: Ναι.
1: Μετά κάτι το ρωτάνε αν θα μείνεις, πώς το σκέφτεσαι και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και είναι η μεγάλη απάντηση. Γιατί να μην θέλω να μείνω. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόεδρο, έχει προπονητικό κέντρο, έχει τέτοια. Είναι, ήταν δηλώσει Σάβα. Και, δηλαδή, σου λέω, ήταν απολαυστική συνέντευξη.
0: Ο κάμερα μου λέει που τη έφυγα από την ΕΚΑΤΕ. Ήταν στο εξωτερικό, πρέπει να ήταν αυτό το αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό το ήξερα.
0: Ρουμανία, πού είχε, πού έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Και κατεβαίνει η ομάδα, βγαίνουν έξω από το αεροδρόμιο. Ναι. Και ανάβει τη σιγάρο την ΕΚΑΤΕ. Και ήταν οπερατέρ, και ήταν κανάλια για την αύξηση του Παναθηναϊκού. Και τρελάθηκε όταν κάτι που τον έδειχνε που κάπνιζε.
1: Έχει, αλλά το είδε. Πέσε κάτι ήταν.
0: Και του είπε: Με τραβά. Δεν σταμάτησε αυτό και του.
1: Και εγώ τον έχω δει όταν κάτι. Δεν υπήρχαν τότε τα κινητά έτσι, με κάμερες και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τσέλσι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Που ήταν βοηθός.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει στο μπουφέ, δεν διανόησε. Και σου πήγε όταν κάτι, έχει παίξει και σε μεγάλη εκπομπή η Μποτρίμη.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχω
0: πάμε διάλειμμα.
1: Καλεσμένο. Έχει έρθει ο πρόεδρος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
9: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πίκφουρν το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ. Εδώ είναι ευκαιρία. Για την Αγγλία 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Ντεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5 και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0 στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, γκολ, 3-2 με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2.195.79.283.4 και 5. Αν είδαμε στην πρώτη πανίξη πέρσι, είδα κάτι ψηλά εγώ στο τέλος. Λέει,
1: ναι, όχι, όχι. Πάνω από είχα δει μόνο το καλάθι, το follow.
0: Λέω, μπάσκετ λέει πάνω από 30 χρόνια, το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει ποτέ, λέει ο φίλος.
1: Κοιτάξτε, ο Χάρης που το είδε δεν είχε στην αρχή, δεν ήταν κάτι. Μετά, τελευταίο 10 λεπτό. 12 λεπτό, ναι.
2: Παράσταση ένα ρόλο.
0: Ναι.
2: Απλά έχει φοβερό φινάλι.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Καλά, μα το έχει γυρίσει από 29 πόντους.
2: Έχει καταλαβαίνει όμως την τότε κάνει πέρα.
0: Πόσο δεν 29 έχει φτάσει. Έλα. Πώς.
1: Τώρα, αυτά που λέμε πολλές φορές στα παιχνίδια, ότι γυρνάνε, ποια είναι οι διαφορές.
0: Βλέπω εδώ 71-42. Και γύρισε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το πάρουν οι Νίξ, που δεν θα το περίμενα ποτέ. Αλλά πλέον

0: στην επίθεση, στην άμυνα. Λοιπόν, βλέπω τώρα.
1: Ποια ομάδα
0: πουλείς? Ένα παίκτη σε ομάδα στο ποδόσφαιρο εννοώ, έτσι.
1: Α, στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Μπορείς. Λοιπόν, είχε κάποια θέματα στην ανάπτυξη, στο θέμα του να βάλει γκολ, στην άμυνα κτλ. Βλέπω τώρα αυτό που έχω δει τα τελευταία χρόνια μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάει για κάποιο παίχτη, μετά αποσύρεται, μετά ενδιαφέρεται για έναν άλλον, μετά ρωτάει για έναν άλλον, μετά...
1: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με ποδοσφαιριστές που τα όνοματά τους δεν έχουν βγει, στο λέω εγώ από τώρα.
0: Δηλαδή. Σίγουρα. Λοιπόν, είναι σε επαφές, οι οποίες τελικά καταλήγουν στις τελευταίες τρεις μέρες των μεταγραφών και τελικά αν κάτι έγινε...
2: Δεν μπορείς να γίνουν όλες οι μεταγραφές στις τελευταίες τρεις μέρες. Εσύ είσαι περιοδικός τώρα.
1: Μα δεν γίνονται τελευταίες τρεις μέρες.
2: Τελευταίες μέρες να γίνει μία, δύο.
0: Τελευταίες μέρες να γίνει κάποια μεταγραφή.
2: Μπορεί να γίνει κάποια, όχι οι μεταγραφές όλες όπως είπες.
0: Ναι, πρέπει όμως να κινούμαστε πιο γρήγορα, πιο μεθοδικά. Πιο γρήγορα και πιο μεθοδικά.
2: Κάθε καλοκαίρι αυτή η συζήτηση γίνεται.
1: Ρε Γιώργο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να βαρχιώ στα μηνύματα για το εικοσάρικο αυτό που μου αρέσει.
2: Για όλες τις ομάδες τα ίδια.
1: Δεν μπορεί να γίνουν, γιατί οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να έχει επαφή. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μαφέο, είναι.
0: Φίλε, θα δώσει κάτι παραπάνω να τον πάρει.
1: Μα δεν είναι τον Αβδό πάρει. Και περίμενε με το κάτι παραπάνω και το γιατί είμαστε όλοι απλά. Α πούμε, να δώσει κάτι παραπάνω.
2: Δεν είναι αυτό, Γιώργο. Ο ποδοσφαιριστής περιμένει.
1: Ο ποδοσφαιριστής περιμένει Ιούνιο μήνα.
2: Δεν πάει να βιάζει εσύ. Ο Γένσεν τώρα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Περιμένει να δει μήπως του έρθει κάτι από άλλο πρωτάθλημα, κάτι καλύτερο. Δεν είμαστε Αγγλία.
0: Δεν έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό γενικά ότι στο ποδόσφαιρο ότι καθυστερούμε εντωμεταξύ. Φτάνουμε και σε ένα σημείο, θέλουμε ένα αμυντικό. Φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τελικά δεν τον παίρνουμε. Και μένουμε με δύο αμυντικούς, ενώ θέλουμε και ένα τρίτο. Έτσι. Τουλάχιστον, εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο ότι μπορεί να περιμένουν, αλλά στο τέλος δεν παίρνεις και αυτούς που θέλεις στο τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή που οι άλλοι δεν έχουν πρόταση, έτσι. Θες εσύ, ξέρω εγώ, έχουμε δύο αμυντικούς και θες να πάρεις ένα τρίτο και δεν τον παίρνεις.
1: Μα πέρυσι ο Ολυμπιακός και παλέψει πολύ το χείλο. Χείλη δεν ήθελε. Φαινόταν δεν ήθελε. Δεν
0: ψινόταν αυτή. Ωραία,
1: δεν
0: έχει εναλλακτικές.
1: Με πήρε το Σερεφέτσα και τον Ποντένισε.
0: Λοιπόν.
1: Δύο πήρε
0: εκεί. Σου λέει για το κέντρο της άμυνας. Δεν μείναμε με δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας.
1: Μείναμε με πέντε ξένοι. Πέντε είχε στόπερ. Προτιμήθηκε ο Μάντσα. Ότι ο Μάντσα δεν ήταν έτοιμος για να παίξει στον Ολυμπιακό είναι αλλού άλλη ιστορία. Ό,τι πει. Δεν βγήκε ο Μάντσα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το. Πώς θα εξελιχθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε βάθος χρόνου. Ας πούμε τώρα στη Ρίο Αύε έχει παίξει βασικό στα περισσότερα μάτσα.
0: Μα και τώρα το Δεκέμβρη ήθελα αμυντικό. Ωραία. Έκανε κάποιες ενέργειες, τελικά δεν πήρε. Στόπερ, ήθελε στόπερ, δεν πήρε. Δηλαδή στο τέλος είναι και κάποιες θέσεις οι οποίες ενώ μου λες ότι ναι, ο παίκτης περιμένει και θα περιμένουμε και εμείς και τα λοιπά, είναι και κάποιες θέσεις οι οποίες στο τέλος δεν τις καλύπτεις κιόλας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτοί που ψάξαν τότε και βρήκαν τους παίκτες, έτσι, ναι. Πήρε το Μίτι Λίμπαρ και τους βρήκε, οι οποίοι παίκτες πήραν το κόφεραντς, έτσι, αυτοί που ήταν τότε στο σκάουτινγκ, αυτοί που ήταν τότε...
1: Καλύτερα και ο τεχνικός διευθυντής, ο Άλβες.
0: Μπράβο, λοιπόν. Αυτοί. Έτσι. Γιατί έφυγαν και έμεινε τώρα ο Κοβάσεβιτς, ας πούμε. Για ποιο λόγο αυτοί έφυγαν.
1: Έγιναν αλλαγές τότε. Μα ο Άλβες είχε φύγει πριν πάρει ο Ολυμπιακός ο Conference.
0: Ωραία, ναι, γιατί να φύγει ο Άλβες. Ή γιατί να μην το ξαναπάρει πάλι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, για ποιο λόγο μια χρονιά που πήραμε παίκτες, οι οποίοι δεν ήταν και τα πρώτα ονόματα, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και βοήθησαν την ομάδα, έτσι, για ποιο λόγο αυτή η οργάνωση χάθηκε.
1: Μιλάς για τότε για τον Τζεκίνιο, τον Κάρμο και τον Όρτα. Γιατί είχε έρθει και ο Ναβάρο, είχε έρθει ο Καμπράλ και είχε έρθει και ο Βέζο. Ο Καμπράλ και ο Βέζο δεν βγήκανε. Ο Βέζο μπορεί να ανακόμα στον
0: Ολυμπιακό. Ήταν η μόνη χρονιά που από τους 10 δεν βγήκαν οι 2. Τις άλλες χρονιές από τους 10 δεν βγαίνουν οι 7. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή δεν πρέπει αυτοί να ξαναέρθουν ή να μην τους αφήναμε να φύγουν. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έτσι ρε φίλε, και κάτι άλλο στο μπάσκετ, έτσι στο μπάσκετ.
1: Έλα.
0: Έχω δεχτεί 1 εκατομμύριο μηνύματα, τι θα γίνει στο μπάσκετ και αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Η ομάδα έχει άλλο ένα παιχνίδι, πιστεύω ότι πρώτο Θεός ότι θα κερδίσουμε και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ωραία, χάσαμε στο ΑΚ. έχουμε και άλλο παιχνίδι.

0: Έτσι.
1: Άδωμη, τώρα το Σάββατο.
0: Δεν σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει πάντα να κερδίζει παντού και πάντοτε και πάντα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και εκεί θα δούμε. Έτσι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Γεια
1: σου Γιώργο. Μου γράφει ένας φίλος για αυτό που είπα πριν, που μου λέει ότι τον Οκτώβριο στοιχηματικές έδιναν τελικό το Thunder Knicks. Knicks είναι λέει η πλειάστατη ομάδα που ακυρώνει τα τότε Spurs, που ξεπετάχθηκε την λύση σε σειρά με του Thunder. Και οι Spurs είναι εντελώς άπειρη ομάδα. Έχουν την πιο νεανική βασική πεντάδα στην ιστορία. Ναι, οκ, okay, είναι πολύ. Και ο Κάστλ και ο Χάρβερ ο Λούκι και ο Γάλλος ο Καμπενιάμα. Εντάξει, αυτό θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή ο συγκεκριμένο. Δεν είναι.
2: Για πάμε.
1: Καταρχήν καρφώνει χωρίς να επιδείξει.
2: Βέβαια, φίλε, πόσο υψέχει.
1: Τι με το υψέχει, το άνοιγμα των χεριών του είναι.
2: Είναι τεράστιο, ρε. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Γιούρι.
3: Τι γίνεται, καλά είσαι. Λοιπόν, αρχίζω με παράπονο. Γιατί έπιασα γραμμή από τις 12 και 10 που μόλις ανοίξα τις γραμμές. Μέχρι το διάλειμμα που πέρασε είχαν μιλήσει 3 άτομα. 3.
1: Ναι.
3: Από τότε που ανοίξατε μέχρι 1 η ώρα είχαν μιλήσει 3 άτομα μόνο. Τέλος πάντων. Και τώρα εντάξει μετά το διάλειμμα μίλησε ο προηγούμενος. Τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου έτσι. Δεν ήταν αυτά τα άσχημα στη ζωή. Μπορεί αυτά ήταν. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Ξέρασα και τι θέλω να πω. Α, για τον Παναγούλια. Επειδή τα θυμάμαι. Είχε για την Αμερική, ήταν τότε που είχαμε τον Παναγούλια, είχε γίνει σάλλος, γιατί πήγε εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναγούλιας σαν Ελληνοαμερικάνος είχε συμφέροντα και ξέρω εγώ και τα, γι' αυτό μας κουβάλισε εκεί και υπήρχε γκρίνια εδώ πέρα και εδώ. Το άλλο θέμα που είπατε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, σαφώς ο φαινόμενο δεν έχει αντίπαλο στα center for. Και το χαρακτηριστικό του είτε αν δείτε φάσεις από τη καριέρα του, σχεδόν όλα τα γκολ τα έβαζε με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, πέρναγε ίσως σε ένα-δύο, μόλις έβλεπε την κατάλληλη ευκαιρία, πλάσαρε από την περιοχή και μπαίνανε μέσα. Άλλο θέμα τώρα για το σημερινό μάτς. Δεν άντεξα να δω δεύτερο ημίχρονο. Είδα το πρώτο. Εγώ που είμαι ποδοσφαιράκιας και δεν το άντεξα αυτό. Αλλά ελπίζω, όπως είπε και ένας φίλος, με τόσες σχεδόν 50 ομάδες, 10, 15, 20 θα είναι καλές βέβαια οι άλλες. Και το αυτό που σας είπα χτες στα νοκάουτ παιχνίδια μετά, αποκλείεται να φτάσουν στο υλικό η Αργεντινή με τη Βραζιλία και η Γαλλία με τη Γερμανία. Γιατί είναι στο ίδιο ταμπλό. Οι δύο είναι από εδώ, οι άλλες δύο είναι από εκεί. Και για να φτάσουν στο υλικό, αναγκαστικά κάποτε θα αναγκαστούν να παίξουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Που λέμε ότι το όνειρο των ποδοσφαιρόφιλων είναι ένας τελικός Βραζιλία-Αργεντινή. Τέλος πάντων. Πώς τα κανονίζουν έτσι, δεν ξέρω. Οι ομάδες βέβαια που θα παλέψουν θα είναι οι κλασικές, αυτές οι τέσσερις, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Η Γερμανία δεν την έχουν, είναι outsider η Γερμανία.
3: Η Γερμανία είναι outsider. Επίσης πολύ καλή ομάδα που μπορεί να εισάξια σχεδόν είναι σήμερα η Πορτογαλία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει παιχταράδες η Πορτογαλία. Και επίσης μου αρέσουν, εντάξει δεν σου λέω τώρα σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι των ασιατικών ομάδων που είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν πρόκειται να βαρεθείς τουλάχιστον να βλέπεις. Και η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, βέβαια όχι για να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά για να προχωρήσει. Εντάξει, δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ας σε ευχηθούμε να δούμε καλά μάτς που θα δούμε σίγουρα.
2: Θα δούμε και εγώ το πιστεύω.
3: Θα δούμε σίγουρα, αλλά και με λίγο τώρα αυτό το αμερικάνικο στυλ διαφημίσεις, διακοπές και τα. Εντάξει, θα το υποστούμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή, όπως είπαμε.
1: Εντάξει, το είναι και το. Λόγω των συνηθικών των καιρικών, δηλαδή είναι πολύ ζέστη που γίνεται το cooling break.
3: Ναι, ναι, ισχύει, βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
1: Ας καλά ρε Γιούρι.
2: Πάμε. Έλα πάνω.
3: Ναι. Εντάξει, εντάξει. Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ρε Σινιόνιο, όταν λες να βάλουμε και τον Πελέ, άμα είναι έτσι θα βάλουμε και τον Πελέ μέσα, ρε καταλαβαίνεις τι λες.
2: Όχι, δεν το είπα υποτιμητικά για τον Πελέ. Είπα, άμα τους βάλουμε όλους, θα πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
3: Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι... Άκουσε με λίγο. Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
2: Γι' αυτό το είπα. Λέω, αν το πάμε ιστορικά...
3: Μα δεν σβήνει ιστορία. Το είπε ο Ηρακλής. Δεν σβήνει ιστορία.
2: Δεν κατάλαβες. Πάνω. Είπαμε τι έχουμε δει. Και του λέω, άμα είναι να τους βάλουμε όλους, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
3: Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι.
2: Ρε πάνω, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Είπαμε ότι θα βάλουμε αυτούς που έχουμε δει, ο καθένας με τη γενιά του. Καταλαβαίνεις.
3: Ούτε εγώ τον έχω δει τον Πελέ, έτσι.
2: Άλλο λέμε, είπαμε.
3: Αλλά υποχρεωμένα, ναι.
2: Ο Άρης μας είπε από αυτούς που έχετε δει.
3: Από αυτό, ναι.
2: Και λέει κάτι ο Ηρακλής ένα παλιό και του λέω.
1: Το Ζαγκάλο, είπα εγώ.
2: Το Ζαγκάλο, ναι, δεν τον είπα. Πολύ πίσω, αν είναι έτσι, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ. Αυτό είπα.
3: Τέλος πάντων.
2: Τι μα είναι δυνατόν να λέγα κάτι άλλο πάνω, μα και εσύ.
3: Ότι ο Πελέ δεν το είδαμε, έτσι βέβαια δεν τον είδαμε, αλλά είναι μύθος, τι θα κάνουμε τώρα.
2: Προφανώς, απλά είπαμε βάζουμε αυτούς που έχουμε δει,
3: ναι.
2: Ο καθένας στη γενιά του.
3: Παράδειγμα στον τερματοφύλακα που λέει, μια που ξεκινήσατε αυτή την κουβέντα, δεν βγαίνει ποτέ ο Ντασάγε Παπαπή ή ο Ιασίν.
2: Ναι, αλλά...
1: Ναι.
2: Να τους έχεις
3: δει. Ο Ιασίν, παράδειγμα ο Ιασίν, ιστορικά... Δεν βγαίνει δηλαδή από την πρώτη θέση ο αριστερός τερματοφύλακες. Τι κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει αρκετοί τερματοφύλακες μετά. Εμένα μου άραγε παράδειγμα ο Ζαν Μαριπάφ.
1: Ο Βέλγος.
3: Ο Βέλγος. Αλλά είναι ορισμένοι ας πούμε που έχουν δώσει τα...
1: Πανώ. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω λίγο και να στεναχωρηθώ κι εγώ. Σε 10 χρόνια θα είναι οι περισσότεροι που θα ακούνε τις εκπομπές, δεν θα έχουν δει τον Μαραντόνα.
2: Μα εγώ που. Όχι, δεν είπαμε ποιος ο Πελέ, μωρέ, πάνω. Δεν κατάλαβες τι λέμε. Πρέπει να τα εξηγούμε 100 φορές. Μα εγώ τον Μαραντόνα, τον έχω προλάβει στα δικαιώματά του.
3: Δεν
2: το θυμάμαι στις δόξεις του.
1: Εσύ θυμάσαι
2: το
1: 94
2: που είναι. Πού να θυμάμαι το 86, 92.
3: Και δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Ροναλντίνιο, έτσι, φίλε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Πεκτάρα.
3: Μιλάμε για. Όχι παικτάρα. Καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν και εγώ έχω πει έτσι, μην τα λέμε χίλιες φορές, ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει, που πάτησε ποτέ στο πλανήτη Γη, παρόλο δηλαδή που δεν είχε. Ο Ρονάλντο, φίλε. Ο Ρονάιν, πώς το λένε εδώ. Ναι, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ήταν όντως φαινόμενο. Εάν δεν είχε αυτός δηλαδή το τραυματισμό, τους τραυματισμούς στο γόνατο, ξέρω εγώ, δεν
1: είναι... Και είχε και κιλά σε κάποιους...
3: πάντα είχε κιλά ρε Ηρακλή, μόνο όταν ήταν πολύ μικρός δεν είχε κιλά. Ήταν το σώμα του τέτοιο που είχε κιλά. Αλλά φίλε, το τρέξιμό του, δηλαδή το σπριν του και τα αυτά του ήταν...
2: Ήταν θαύμα της φύσης.
1: Ρε φίλε, δεν ήταν μόνο το σπριν του. Ήταν ότι ήταν με την μπάλα πάνω. Δηλαδή
2: είχε όλα.
1: Κόλλεγε και την μπάλα.
2: Δύναμη είχε, ταχύτητα είχε, τεχνική είχε.
3: Και εκτέλεση,
2: τα πάντα είχε, πόδια είχε. Τι δεν είχε.
3: Τα πάντα. Δηλαδή αυτός ο παίκτης ήταν... Όντως ήταν φαινόμενο, φίλε. Τώρα... Φαντάζεσαι να μας κάνει καμία ζημιά το Μαρόκο, φίλε, γιατί κάποιος αναφέρθηκε ότι θα γίνει καν την έκπληξη το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο έχει καλή ομάδα. Δεν έχει...
3: κάποτε όταν ομάδες σαν το Μαρόκο και σαν κάποιες άλλες, ξέρω εγώ, Ιαπωνία, δεν ξέρω εγώ τι, στο παρελθόν με τη Βραζιλία, δεν κοίταγες ποια ομάδα θα κερδίσει, ποιο θα είναι το τελικό σκορ υπέρ της Βραζιλίας. Και τώρα έφτασε η Βραζιλία, ας πούμε, να κρυθεί με το Μαρόκο. Εκεί το φτάσαν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
2: Δεν βάλαμε, είπαμε στόπερ, είπαμε χάφιο. Ακραίος μπακ.
3: Είπαμε τι ακραίος μπακ, δύο είναι.
2: Κάρλος, σίγουρα.
3: Καφού, αυτοί είναι οι δύο και μετά βάλτε όποιον θέλεις.
2: Ναι.
1: Και ο Μαρσέλο, που είναι επίσης.
3: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Και ο Μαρσέλο, έχει.
3: Και ο Μαρσέλο, έχει, ναι, και ο Μαρσέλο.
4: Αλλά αυτοί είναι οι δύο. Κοίτα, ο Μαρσέλο κατάφερε αυτά που κατάφερε στη Ηρακλή.
1: Στην Ευρώπη,
4: γιατί έπαιξε και αυτό στη Ρεάλ. Πηλέ. Ο άλλος ήταν άλλη κλάση, πηλέ.
2: Ο Ρομπέρτο Κάρλος.
4: Ήταν άλλη κλάση. Τι να κάνουμε τώρα. Και,
2: ήταν και ηγέτης.
4: Μπράβο. Τα τρία γκολ
2: που είχε δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανασυναντήσει. Είχε πολύ δυνατό σου, θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν πιτσιρικάς.
1: Ο Κούμαν.
2: Ναι. Μου είχε μείνει.
4: Ο Έντερ
1: είχε πολύ δυνατό σουτ.
2: Αλλά
1: το Έντερ δεν τον έχει δει ποτέ ο Δόδες.
2: Όχι, αυτό το πράγμα του Ρομπέρτο Κάρλος ήταν με τα φάλσα.
4: Ο Ρομπέρτο Κάρλος τα φάλσα του όπως ήθελε τα βάζε ήταν.
1: Μα δεν είχε βάλει. Ποιο ήταν μια γκολάρα που είχε βάλει που είναι από τη γραμμή.
2: Από τη Γαλλία.
4: Όχι μόνο από τη Γαλλία. Άλλη φάση λέει ο Ηρακλής.
2: Η γραμμή πρέπει να είναι με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ πρέπει να είναι. Ναι.
4: Με τη Ρεάλ, μπράβο.
1: Όχι, κάνει το, βάζει το φάλσο και μπαίνει μπάλα μέσα.
2: Εκεί δεν ξέρω αν το ήθελε να σου
4: μιλήσει. Τα τρία γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου στον πλανήτη είναι το γκολ του Μαραντόνα. Δεν συζητείται, έτσι. Με την Αγγλία. Δεν συζητείται, είναι το καλύτερο γκολ. Δηλαδή όλων των εποχών.
1: Και παρατήρησε πάνω, το έλεγα. Και το πρωί το είπα στο Διονύση. Ναι. Πώς έχουν αλλάξει. Πώς ήταν ο αγωνιστικός χώρος τότε.
4: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί τώρα ο αγωνιστικός χώρος δεν είχαμε να λέγαμε.
4: Βέβαια. Το δεύτερο γκολ είναι το Ρομπέρτο Κάρλος, εγώ πιστεύω, με τη Γαλλία.
1: Δηλαδή
4: δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Και το τρίτο
2: γκολ.
4: Και το τρίτο γκολ εδώ θα βάλω μεγάλη σημασία σε αυτό το γκολ, δηλαδή για τη Βραζιλία με την Αγγλία, του Ροναλντίνιο, φίλε.
1: Το φάουλ
4: του Ροναλντίνιο. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ, φίλε.
2: Έχουν μπει γκολάρες.
4: Εντάξει, εγώ πώς έχουν μείνει στα μάτια μου. Τώρα θες να πούμε πολλά γκολ μετά. Αλλά αυτά τα τρία γκολ είναι.
1: Τρομερό γκολ, να ξέρεις, είναι και του Γάλλου του Παβάρ στο μάτς με την Αργεντινή.
4: Ναι,
1: θυμάσαι
4: ναι,
1: το Βουπ που το πιάνει.
4: Ναι.
1: Έχει βάλει φοβερό γκολ ο Χάμες Ροντρίγκες που στο πάρει και γυρίζει.
4: Δοκάρει και μέσα.
1: Είδες πως θα θυμάσαι.
4: Αυτός ο παίκτης όμως δεν έκανε όμως. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ έβγαλε μάτια μετά. Ο Χάμες.
1: Έδειξε
4: γρήγορα.
1: Και έχεις χρόνο, χάζεψε το ντοκιμαντέρ του Χάμες, ωραίο είναι. Κοίτα, ο παίκτης ήταν το ποδοσφαιριστής. Το ποδοσφαιριστής ο Χάμες.
4: Ήταν, παιδί μου, καλλιτέχνης ήταν
1: για
4: αυτό.
1: Πήγε στη Ρεάλ. Βέβαια, εκεί δεν τον έβαζε ο Ζιντάν όταν είχε έρθει. Έφυγε, πήγε στην Μπάγκερ. Γενικά ήταν ένα. Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει αφήσει περισσότερο το στίγμα του. Ναι, συμφωνώ και τη σφραγίδα του. Συμφωνώ εγώ μαζί σου.
4: Να. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως πάλι οι παραδοσιακές ομάδες θα παλέψουν σε Ηρακλή. Πιστεύω πως φέτος η Βραζιλία θα έχει ένα λόγο παραπάνω, ξέρω εγώ, και λόγω του προπονητή.
1: Και εγώ το πιστεύω.
4: Ναι, θα έχει ένα λόγο παραπάνω φέτος. Την Ισπανία δεν τη βγάζω καθόλου.
1: Οι Γάλλοι έχουν τρομερό ρόστερ.
4: Πάντα, δηλαδή αυτά τα τελευταία 15 χρόνια οι Γάλλοι είναι στο προσκήνιο. Και δεν θα βάλω καθόλου την Πορτογαλία. Πάρα που με έχουν ζαλίσει και εδώ στα καφενεία και σε αυτά. Οι Πορτογάλοι το πάνε από εδώ, τα πάνε από εκεί, σαν το πορδί στο βρακί, ξέρω εγώ πώς να σου πω, δηλαδή, και δεν κάνουν τίποτα, δηλαδή.
1: Να πω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα γκολ στο μάνα από το Άσερ, το γκολ του Φαν Μπάστεν ήταν σε Euro, δεν ήταν σε Μουντιάλ, με τη Ρωσία. Αμυθικό γκολ.
4: Ναι, δεν ήταν. Καλά, και αυτό το γκολ έχει μείνει στην ιστορία.
1: Έχει μείνει, φυσικά και
4: καλά.
1: Αλλά ήταν Euro.
4: Και ο παίκτης αυτός, δηλαδή, σταμάτησε πάρα πολύ νωρίς.
1: Σεντερφοράρα τεράστια.
4: Τεράστια. Ειδικά η τριάδα αυτή που πήγε στη Μίλαν τότε ήταν η Ηρακλή, όλη Μίλαν.
1: Το Γκούλιτ Ράιγκαρντ και ο Φαν Μπάστεν.
4: Γκούλιτ και Ράιγκαρντ. Δηλαδή όλη Μίλαν. Όχι διότι ο Μπαρέζι ήταν λίγο.
1: Και Ίντερ με τους Γερμανούς.
4: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε, εγώ πιστεύω πως θα δούμε προς το τέλος, δηλαδή θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τώρα θα είναι, ξέρεις, ποιος θα φανεί.
1: Μας γράφει όμως εδώ ένας φίλος Ρεπάνο ότι το γκολ του Ρομπέρτο Κάρλος δεν ήταν σε Μουντιάλ.
4: Όχι, δεν ήταν σε Μουντιάλ. Εγώ είπα σαν γκολ.
1: Α, σαν γκολ. Όχι, εγώ νόμιζα σε Μουντιάλ.
4: Όχι, όχι, σαν γκολ είπα. Σαν γκολ είπα, σαν γκολ. Σαν γκολ. Δηλαδή αυτή είναι η εκτέλεση. Όχι, σε φιλικό παιχνίδι ήταν. Μεταξύ Γαλλίας και Βραζιλίας. Δεν ήταν σε Μουντιάλ. Αλλά σαν γκολ είπα ήταν σαν εκτέλεση. Ναι. Σαν έμπνευση. Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Έχει μείνει, έχει μείνει.
1: Πάντως και τον γκολ του.
4: Άμα δεις την μπάλα, ρε φίλε, έχω, σε μια στιγμή μπορεί να πεις ότι αυτό θα καταλήξει ξέρω εγώ πού. Τέτοια φάση και ο Μπαρτέζ δεν έχει μείνει.
1: Μα δεν την είδε, τι να κάνει αυτό το. Τι να κάνει. Όπως ωραίο γκολ ήταν, τον γκολ του Φαν Πέρση που ήστειλε ένας φίλος με τους Ισπανούς, την κεφαλιά αυτή, την κεφαλιά ψαράκι. Του Μπέρκα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Γαλλίας.
4: Τον Μπέρκα το θυμάμαι, τον Φαν Πέρση δεν το θυμάμαι.
1: Τρομερό μάτσο αυτό. Είχε γίνει και μεσημέρι, είχε γίνει, στο φως ήμουνα.
4: Κοίτα, άμα κάτσει και τα θυμηθεί όλα, θα βρει πολλά γκολ, φίλε. Πολλά.
1: Πολλά που έχουμε ξεχάσει, φίλε. Πολλά που έχουμε ξεχάσει. Το θέμα είναι, ξέρει και γκολ που. Που να σου μένουν. Εντάξει, του Μαραντόνα δεν μπορεί να το ξεχάσει κάποιος. Δεν γίνεται.
2: Έγινε πάνω. Πάμε σε Αλλοναφρίκο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι.
5: Έλα παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς τον.
5: Τι κάνετε.
1: Γεια σου, ρε δεκαθλητή.
5: Εγώ από τα χάπη στις θετικές ομάδες που έχω δει, δηλαδή είμαι και μεγάλος σε 61 χρονών, Ολλανδία Κρόιφ. Ας τα πω με τις ομάδες.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ δεν τον έχω ζήσει, δεν τον έχω προλάβει. Αλλά λένε για φοβερά πράγματα για τον Κρόιφ.
5: Αργεντινή Μαραντόνα. Αργεντινή Μαραντόνα. Γαλλία Ζιντάν. Βραζιλία Ροναλντίνιο, όπως είπε και ο Φρύο Μάκης, δεν συγκρίνεται. 2-3 πόσα χρόνια έπαιξε. Δεν συγκρίνεται. Για μένα ο άνθρωπος έκανε μαγικά πράγματα. Και πιο παλιά Πελέ και Τζον Μπες. Τζον Μπες δηλαδή μαγικά πράγματα. τώρα για το στίχημα και τέτοια, εγώ έπαιξα να σου πω τώρα ακριβώς.
1: Ναι, ή που δεν θα αγγίσεις, ναι.
5: Ναι. Τρικάς, υπόδρομο δηλαδή. Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο.
1: Τρίτο το Μαρόκο.
5: Ναι, Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη.
1: Ναι.
5: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Ναι.
5: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία.
1: Όλα μαζί τα έχουμε παίξει αυτά.
5: Όχι, ζητούμενα. Τι όλα μαζί, ζητούμενα. 3-4-5. Αφού έχουν 6-7 από τις και τέτοια. Και να σου πω και το άλλο. Και παιχνίδια με Μεξικό να κερδίσει, κέρδισε. Βραζιλία, αυτό το έχω παίξει 20 άρικο. Βραζιλία, Μαρόκο, Βραζιλία έχω παίξει. Βλέπεις Βραζιλία.
1: Βλέπω ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά.
5: Όχι, είναι να κερδίσει.
1: Βραζιλία.
5: Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Εντάξει, ναι, λογικό. Λογικά. Πόσο το δίνει.
5: 1,65.
1: Δεν το άγγιζα. Ναι. Σε αυτή την αποδόση.
5: Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέλγιο.
1: Ναι.
5: Γαλλία, Σενεγάλη, Γαλλία.
1: Ναι. Έκραπα.
5: Τα μικρά έχω παίξει δηλαδή. Αργεντινή, Αργεντινή, Αργεντινή. Αυστρία, Ιορδανία, Αυστρία. Αγγλία, Κροατία, Αγγλία. Και Γερμανία, τι άλλο θα δώσω. Γερμανία. Δηλαδή ένα 20, ένα 500 έχει γίνει αυτό. Δηλαδή τα μικρά έχω παίξει.
1: Μακάρι ρε δεκαθλητή, αλλά θα περάσουν όλα. Δεν θα γίνει πουθενά το γκύλα.
5: Εντάξει, άμα γίνει, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχω παίξει και με την Λούτζιο Κορέα πρώτη στο Λόντρο που παίζει. Άμα κερδίσει σήμερα, έχω ελπίδες. Άμα κερδίσει, έχει αισθάνει απόδοση η Λούτζιο Κορέα. Και από τις, και να το πάρει, και έχω παίξει και Αργεντινή με 5 ομάδες στο τελικό. Δηλαδή, έχει 30-25-30-15. Αργεντινή Ισπανία, Αργεντινή Γαλλία, Αργεντινή Πορτογαλία και Αργεντινή Αγγλία. Άμα πάει η Αργεντινή στο τελικό δεν ξέρω να το χάσω αυτό το...
1: Και άμα πάει η Αργεντινή Βραζιλία, την έβαλες αυτό, το βάλεις.
5: Δεν βλέπω Βραζιλία, δεν βλέπω Βραζιλία. Παρόλο που είμαι Βραζιλιάνος και τέτοια δεν βλέπω Βραζιλία.
1: Και όμως σε ρωτάει και ένας δεκαθλητή, λέει, έπαιξες κόκκινες κάρτες σήμερα ή σε κανένας χρησινός.
5: Δεν παίζω τέτοια πράγματα, όχι, ούτε κόνερ. Ούτε κόκκινες κάρτες, δεν παίζω τέτοια πράγματα. όχι, όχι, ούτε κοντεπέλα, ούτε πέναντι που παίζει μερικά και τέτοια, όχι, δεν παίζω τέτοια πράγματα. Παίζω τα συνηθισμένα, αυτά που έμαθα τα πιο απλά. Από μεταγραφές αργούμε, Ηρακλή.
1: Αργούμε.
5: Δηλαδή τώρα το Γιαννούλη, όπως είπα και εγώ σε κάποια εκπομπή, πώς θα θέλει η Μπρέντφορντ 4-5 εκατομμύρια.
1: Η Άουγσμπουργκ. Με την Άουγσμπουργκ δεν υπήρχε το θέμα, τα είχε βρει ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ κοντά.
5: Ναι. Στην Μπρέντφορντ ποιος είναι.
1: Ο Γένσεν που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
5: Α, ο Γένσεν, ναι. Βέβαια. Τα είχε βρει. Και με τον Γιαννούλη τα είχε βρει, λέει.
1: Ζήτησε χρόνο ο Γιαννούλης και δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός και έχει κλείσει την πόρτα. Τώρα, αν τη χτυπήσει ο Γιαννούλης μόνος του μετά, δεν ξέρω τι να σου πω.
5: Και με τον Τσάπρα και τέτοια τι βλέπεις.
1: Δεν ξέρω, όταν ακούγεται κάτι πολύ καιρό, συνήθως δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Έτσι πιστεύω εγώ, αλλά δεν λέω κάτι.
5: Αυτό που είπες πάντως, το έχω ακούσει και από άλλους, ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε δύο-τρεις μεταγραφές που δεν έχουν εμπιστο στο προσκήριο, δεν έχουν ακούσει τα...
1: Εννοείται, σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, σε όλες.
5: Ναι. Στο Εσυντούπα έχω πάει μια φορά, ήμουν φαντάκος και ήμουν στην τέσσερα μέσα. Με ένα φίλο μου πάω εκεί και του λέω μην κάνεις ένα αστείο και πείτε και τέτοια. Και ήμουν στην τέσσερα μέσα κιλό, ήταν καλά άνθρωποι. Και πήγε η φαντάρος, πήγε και συμπόνιζε τους έτσι στην δράμα με το... Κάσα από ένα μηδέν στην δράμα. Οι πρώτους έτσι ήταν στην δράμα. Έφυγα σκαυτός από φαντάρος και από πρωί και πήγα και του κάνει μια έτσι παχατουρίδης και το πετάει στα κάγκελα. Και δεν τις άκουψε παρά και ο Σέστιτς.
1: Μεγάλες αρτίστας ο Σέστιτς.
5: Ναι. Και με την παραχακή ήμουν μέσα με τις 65.000 κόσμο που...
1: Να, το 2-0.
5: Το 2-0, ναι. Μετά είναι ο Κοσκοτάς, καλά λέει, ο Γιώργος Κοσκοτάς. Δεν άφησαν λίγο ακόμα. Φούτρε θα έφερε ο άνθρωπος. Πάω όλο φούτρε είχε κλείσει. Λίγο ακόμα θέλαμε ακόμα να το...
1: Έγινε δεκαθλητή για την
5: πλήρη.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μπαίνουμε μετά στο τελευταίο μισάωρο. Έχεις δίκιο, φίλε. Σε Μουντιάλ ήταν, σε φάση ομίλων. Ήταν τρομερό το γκολ του Καμπιάσο στο Αργεντινή-Σερβία το 6-0. Που έχουν αλλάξει, δεν θυμάμαι πόσες πάσες. Δηλαδή, έχει χαθεί η μπάλα. Αλλάζουν τις πάσες. Παπ, και βγαίνει ο Καμπιάσο και το βάζει. Και εκείνη πολύ μεγάλη Αργεντινή. Στη Γερμανία, δηλαδή, μπορούσε να το πάρει. Που σοφαρίστηκε από τους Γερμανούς. Ήταν ομάδα που ο ρόστερ για να σηκώσει την κούπα. Που αποκλείστηκε στα πέναλτι. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που χάνουν οι. Γιατί είχε σπάνια δεν αποκλείεται στα πέναλτι. Λοιπόν, πάμε.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Απαγγελάμε τον παγκόσμια τίτλο στο 146 ανέτοιμος τώρα η Ισπανία και έχει εταλιάτης το παγκόσμιο στόμα. Ιδανική πάσα από Φάμπρεκα στον Ινιέστα, μόνος στον Ινιέστα το σουτ και το 1-0 για την Ισπανία.
1: Vamos España.
0: Τέλος! Η Ισπανία είναι παγκόσμια μάγρια. Με το Χρυσοκόν που αντρέχει μιέστα στο 116 και 1-0 την Ολλανδία και στέφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της παγκόσμια μάγρια. Ο τίτλος πάει στη Μαδρίτη. Μετά από το γύρο του 2008 και το Μουντιάλ του 2010 σε ισπανικά χέρια. Λάπερ δίνει το πρόπαιο στο Καθίγια. Καθίγια και ναι, η Ισπανία είναι η νέα παραλήθεια κόσμου. Ο Καθίγια σηκώνει ψηλά, το νοτιοαφρικάνικο άλλο, το βαρύτη μας στέμερα. Και η Ισπανία είναι και τυπικά η νέα παγκόσμια παραλήθεια. Και όλα τα σακιά θα καθάρισουν, κύριο Κρατά, τους Πούρια Ρόχας. Τι

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ένα τεταρτάκι περίπου ακόμη μαζί. Τελική ευθεία. Πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Διονύσιο. Γιώργος από Στουτκάρδη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Μια-δυο φορές από πέρσι, από το καλοκαίρι περίπου. Αν θυμάσαι, σε είχα ρωτήσει αν δεν πήγαινες με προετοιμασία με την ομάδα σου στην κεντρική Ευρώπη, αν θα πίστευες ότι οι 30 βαθμοί εδώ είναι χειρότεροι από 30 βαθμοί
2: στην Ελλάδα. Όντως, σου έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Είχα μια περίοδο έτσι με πολύ στρες και επαγγελματικά και μετακόμισα, αλλά σας άκουγα, μόνο που δεν μπήκα, ξέρεις, συνήθως εκείνη την ώρα, λίγο πριν τον ύπνο, δεν μπήκα στη δικασία να πάρω τηλέφωνο. Ο Ηρακλής δεν είναι?
2: Τώρα θα μπει, τώρα θα μπει.
1: Ναι. Επειδή και ο Ηρακλής, με τον Ηρακλή μιλήσαμε. Ήθελα να πω, περιμένω λίγο, θα μπει.
2: Τώρα έρχεται, πες και θα σε ακούσει, θα μπει.
1: Ηρακλή, ο Γιώργος από Στουτκάρδη, έχουμε να μιλήσουμε από πέρσι από το καλοκαίρι, αν θυμάσαι.
2: Νάτος.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Ναι. Γεια σου. Έχουμε, αν θυμάσαι, από πέρσι από το καλοκαίρι έπαιρνα κανένα 2-3 φορές, μιλήσαμε. Και έχω να πάρω, είπα και στο Διονύση επαγγελματικά και μετακόμισα λίγο στρες. Σας άκουγα, αλλά ξαναμπαίνω τώρα στην διαδικασία να πάρω. Αν θυμάσαι, σε κλινική που δουλεύω στο νοσοκομείο, είχα πάρει ένα τηλέφωνο και ένα βράδυ και είπα, αν κάτι γίνει πρέπει να κλείσω αμέσως, έτσι. Επειδή η Μουντιαλική έγινε λίγο η συζήτηση, θα σας πω η αυταπάτη με τον γκολ του Φαν Πέρση είναι εξής, δεν είναι ψαράκι, όλοι το νομίζουν αυτό. Αν βάλεις σε replay το YouTube, θα δεις ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι και με τα δύο πόδια, αν όχι και με τα δύο, είναι με το ένα σίγουρα στο έδαφος. Βάλτε το μετά να το δείτε ή τώρα. Μετά κάνει την κίνηση και πέφτει προς τα μπροστά. Δεν είναι ψαράκι, απλά επειδή πέφτει μετά έχει μείνει αυτή η εικόνα.
2: Ναι.
1: Μ' ακούτε? Ναι.
2: Κάνει κίνηση, τη βρίσκει με το κεφάλι και πέφτει.
1: Ναι, και μετά κάνει αυτό το σαν να κάνει ψαράκι. Θέλω να σου πω ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι στο έδαφος με τα πόδια του. Δεν έχει κάνει ψαράκι. Δηλαδή το ψαράκι λέγεται αυτό που πηδάμε πριν, έτσι. Και τη βρίσκουμε κάπου έτσι και χαμηλότερα συνήθως λέει το ψαράκι.
2: Ναι,
1: και με πήγες σε αυτό. Εκείνο το μάτσι, Ηρακλή, από τις λίγες φορές που είδες έναν προπονητή να χάνει το μάτσι από τον πάγκο, ο Πέκερμαν το έχασε εκείνο το 2-6. Ο Πέκερμαν λίγο γύρω στο 70, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγάλει το Ρικέλμε.
2: Νομίζω,
1: ενώ είχαν τον έλεγχο, δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκεί.
2: Ωραία, ήταν και πολύ καλύτερη η Αργεντινή.
1: Το 1-0 ήταν ο Αγιάλα
2: με κεφαλιά.
1: Λοιπόν, εκείνο ήταν ψαράκι. Εκείνο ήταν ψαράκι, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν ψαράκι, ήταν κανονική. Είχε κεφαλιά ήταν.
1: Κάτι σε χαμηλά όμως ήταν.
2: Γι' αυτό από κόρνερ ήταν.
1: Ναι, μετά από κόρνερ ήταν σχετικά χαμηλά, έπεσε για να τη βρει, τέλος πάντων. Και μετά ο Πέκερμαν έκανε, η Αργεντινή τότε του κάνανε κριτική ορθά, ότι δηλαδή άφησε τον έλεγχο του μάτς βγάζοντας το Ρικέλμε. Έβαλε τον Καμπιάσο νομίζω εκεί και μετά άρχισε να ανεβαίνει η Γερμανία. Και μετά με τα πέντε, όπως είπε, μέχρι τότε και η Γερμανία...
2: Μπήκα για να δω τις αλλαγές, έχει κάνει σε 71 αλλαγή. Έχει αναλέξει τερματοφύλακα και.
1: Έχει τερματιστεί, ναι.
2: Και το 72 μπήκε ο Καμπιάσο στη θέση του Ρικέλμε. Προφανώς έχει βάλει το Καμπιάσο για να κρατήσει το.
1: Ναι, μα είναι λάθος. Το μέχρι εκεί ναι. Το θυμάμαι. Το λέγανε και οι Γερμανοί, επειδή εγώ ζω και μεγάλο σε Γερμανία. Δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έβαλε τον Κρούς μετά, έβγαλε τον Κρέσπο, βάρεσε ένα καλό πέναλτι. Θυμάμαι ο Κρούς. Δεν θυμάμαι ποιοι τα χάσανε. Ο Τέβες είχε χάσει.
2: Ο Αγιάλα είχε χάσει. Είχε χάσει ο Αγιάλα το...
1: Και... Για κάτσε να το δω κι εγώ.
2: Ο Αγιάλα σίγουρα.
1: Το Χανίκ. Ναι.
2: Τα βάλανε νύχτα εδώ. 1-0 ο Νόιβιλ για την Γερμανία. 1-1 ο Κρούζ. 2-1 ο Μπάλακ, το χάνει ο Αγιάλα. 3-1. 3-2 ο Μάξι Ροντρίγκες. Και έγινε μετά 4-2. Δεν είχε χάσει κανένα. Ένα πέναλτι είχε χαθεί.
1: Κάλαβα. Ναι.
2: Αυτά.
1: Τι άλλο ήθελα να πω.
2: Αυτό που το βλέπω... Σίγουρα έχει χάθει και άλλο πέναλτι. Ο Καμπιάσο είχε χάσει στο 4-2. Είχε χάσει
1: και ο Καμπιάσο. Ξαναπούμε, δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι. Και ο Καμπιάσο στο 4 έχασε το τέταρτο πέναλτι της Αργεντινής.
1: Είναι αυτό το must που πρέπει να το βάλεις, αλλιώς και για το, με το μπάτζο. Άκουσα Διονύση προχθές που μιλούσατε.
3: Για το πέναλτι,
1: και για το, σου έχει μείνει ότι έκανε τουρνουά απίστευτο ο μπάτζο. Αυτός τι κουβάλει στην Ιταλία.
3: Ναι, ναι, ναι, απλά έχει μείνει αυτή η φάση.
1: Έχει μείνει εικόνα, αλλά και αυτό, αν το έβαζε, μόνο που πήγαινε άλλο λίγο η Ιταλία. Το είχε χάσει ποιος ο αμυντικός της Μίλαν, ο καλός είχε χάσει. Ή ο
3: ναι, παιδί μου, απλά το χάσε και τελείωσε.
2: Ο Ντονατόνι το είχε χάσει την ενέργεια, ο Μπαρέζι.
1: Και ο Μπαρέζι είχε χάσει, νομίζω. Ναι. Οπότε ήταν αυτό σαν του Γκάμπριελ προχθές, τον τελικό του Champions League. Έπρεπε να το βάλει για να συνεχίσει η Arsenal. Το χάρισε στο... αυτά είναι τα πιο δύσκολα πέναλτι, ψυχολογικά. Έτσι. Απλά επειδή το στείλε εκεί που το στείλε, έχει θυμάται ο κόσμος αυτό το πέναλτι, σαν του Γκάμπριελ από πάνω. Λοιπόν, αφού ξανά έκανε την αρχή, τώρα θα τα λέμε.
2: Να είσαι καλά, καλά.
1: Ναι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Στον γκολ αυτό που ανέφερε, λέει, στη... του Καμπιάσο. Για τις πάσεις με τη Σερβία ήταν 25.
3: Ναι.
2: Είχαν γίνει 25 πάσεις μέχρι να κουμπίσει την μπάλα Καμπιάς. Εδώ ένας φίλος ενοχλεί. Ρε Ηρακλή, φτάνει με τα γκολ που έχουν βάλει πρώην παίκτες του Ολυμπιακού στο Μουντιάλ. Μόνο αυτά θυμάσαι, μόνο αυτά θες να λες. Όχι. Εγώ λέω και άλλα γκολ. Δηλαδή τι, ο Μαρατών είναι να παίξει του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν κάποια, ήταν με γκολάρες. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μαρτσέλο λέει ήταν ένα καλό αριστερό μπακ. Όχι, λέει το δεύτερο ούτε το τρίτο. Όχι, ήταν σούπερ παίκτης ο Μαρτσέλο. Αλλά δεν είχε κάνει τόσα πράγματα την εθνική Βραζιλία όσο με τη Ρεάλ. Και ναι, εγνοούσα σε Μουντιάλ να έχει αποκλειστεί από, σε διαδικασία πέναλτι Αργεντινή. Στο Κόπα Αμέρικα το έχει χάσει 3 φορές. Το 15, το 16 και όπως λες και το 4 από τη Βραζιλία.
3: Για πάμε.
2: Ο Μπαρέζο, ο Μασάρο και ο Μπάτζιο χάσαν τα πέναλτι.
3: Καλησπέρα.
2: Του Τσαλοχίδη στο τελικό του κυπέλου με τον Μπάουκ ήταν ψαράκι.
3: Η ναι, ήταν. Κλασικό
2: του ψαράκι. Γιανακόπουλου με την Κροάσια.
3: Έπεσε.
2: Έχει, ναι, αλλά είναι από το πλάι. Έχει πέσει κάτω για να βρει την μπάλα.
3: Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Έλα. Έλα, ο Χρήστος είμαι.
2: Γεια σας, Χρήστο.
4: Την άλλη φορά με κόψατε. Επιτέλους, αυτό είναι.
2: Δεν σε κόβω, φίλε. Πέφτουνε γραμμές πολλές φορές.
4: Ναι, τέλος πάντων. Μιας και μίλησε ο κύριος για το μεγάλο Βούδα του ποδοσφαίρου. Τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει τον κόσμο. Το Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Καλύτερο,
3: Αξπεκτάρα.
4: Για μένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Το 90 ο Ρομπέρτο έχει βάλει το καλύτερο γκολ και ο Μαραντόνα και ο Ματέος έχουν πει στο 3-0 με την Τσεχία που πήρε την μπάλα από κάτω από την άμυνα. Ένα τους έκανε από εδώ και από εδώ και από εκεί.
2: Μισούτε έξω την περιοχή ήτανε.
4: Δεν ήταν έξω την περιοχή, πήρε την μπάλα από την άμυνα από κάτω.
2: Είχε και βάλει ένα γκολ που είχε συγκλίνει και είχε σουτάρει
3: εξάκανα αυτά.
2: Καπεχτάρα ήταν ο Μπάτζιο, δεν λέμε τώρα.
4: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, αν έπαιρνε τότε η Ιταλία, ποιος Μαραντόνα να πούμε το που
3: έκανα τώρα, ρε Χρήστο.
4: Δεν λέω τώρα
3: το ταβάνι να μας πλακώσει.
4: Να σου ξαναπείσεις κάτι, ρε Χρήστο, και
3: ως Μαραντόνα.
4: Μα
3: τώρα και μόνο λοιπόν, κρύπες αυτό.
4: Ο Μαραντόνα, εγώ τους έχω δει όλους. Ο Ρομπέρτο Μπάτζο έπαιξε μπάλα μέχρι τα 39 του.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Άλλο αυτό, είχε θέμα.
2: Άλλο κομμάτι.
4: Το 94, μιας και είμαστε στην Αμερική, τώρα, παίζεται και σαν και τον παγκόσμιο, δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να πήγε μια ομάδα μόνος του στον τελικό. Και στον τελικό ήταν τραυματία.
2: Το 90 ο Μαραντόνα δεν πήγε μόνος στην Αργεντινή στον τελικό.
4: Το 90.
2: Ναι.
4: Πώς πήγε το 90 αυτή με το. Που δεν έβαλε τον Μπάτζιο σε ημιτελικό και έβαλε.
2: Σου λέω. Το 90. Το 90.
4: Περίμενε λίγο. Γιατί έπαιρνε σάλτ.
2: Τι πει, κουβέντα κάνουμε.
4: Το 90.
2: Όλο παράπονο είσαι. Το 90 σου λέω. Και ο Μαραντόνα μόνος του πήγε. Είχε βοηθό τον Κανίγια και τον τερματοφύλακα.
3: Δεν Χρήστο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να λες ποιος Μαραντόνα.
4: Δεν έπρεπε να πάει το 90. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία. Και έκανε το λάθος ο προπονητής τότε και δεν έβαλε στον ημιτελικό. Έτσι. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία μέχρι τους 4. Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Που ήταν μικρός τότε και είχε βάλει και 3-4 γκολ ήδη.
2: Το 90.
4: Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο και έβαλε τον γκολ ο Κανίνχια. Δεν έκανε πολλά πράγματα ο Μαραντόνα το 90. Τίποτα. Είδα και το πήρε η Γερμανία με τον Κλίτσμαν, με το ψευτοπέναλτι εκεί πέρα.
2: Οι Γερμανοί είχαν την καλύτερη ομάδα.
4: Η καλύτερη ομάδα τότε ήταν η Αγγλία. Έπρεπε να χάσει από
2: την Αγγλία. Σε αυτό συμφωνώ. Σου δίνω πόντο. Ομαδάρα είχαν.
4: Εγώ δεν κοιτάζω τα Google. τον Μπούκεφα.
2: Καλά, κάποια τα ξεχνάς. Οι Άγγλοι είχαν φοβερή ομάδα. Και μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι με το καμπ. Κάτσε ένα λεπτό, ρε. Μα δεν κάνετε ποτέ διάλογο, κανείς σας. Και πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Καμερούν. Το Αγγλία, η Αγγλία. Πολύ μεγάλο μάτς. Αν θυμάσαι.
4: Πολύ ωραία ομάδα.
2: Οι Άγγλοι πιστεύω ότι μπορούσαν να το πάρουν από τους, να το παίρνανε.
4: Θα το πέναν, αφού είχε και το Κάρι με το Γουόντλς το 90.
2: Ο Μαδάρα είχαν με Γκασκόιν μέσα, με Πλάτ.
4: Όλους. Λίνεκερ. Έχω δει όλους ζωντανά αυτούς.
2: Με Λίνεκερ, όχι.
4: Στο ευρωπαϊκό.
2: Όχι, δεν θα θέλαμε τη δει ζωντανά. Ήταν ο Μαδάρα τότε. Από τους Γερμανούς δεν είχαν αποκλειστεί στον ημιτελικό.
4: Ποιοι?
2: Οι Άγγλοι.
4: Από τους Γερμανούς, βρε, στα πέναλτι. Ναι, από τον Μπρέμε. Ναι, από τους Γερμανούς. Ναι. Και στην παράταση, τελευταίο λεπτό, είχε δοκάρι ο Γόντλ να κάνει το 2-1.
2: Δεν το θυμάμαι. Το δοκάρι, δεν το θυμάμαι. Δεν το
4: θυμάμαι. Εγώ τα θυμάμαι τώρα.
2: Κοίτα, ο Μπάτζιο.
4: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, να αναφερθώ λίγο για τον Μπάτζιο.
2: Ναι.
4: Να αναφερθώ λίγο. Να πάτε να δείτε στο YouTube Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο άνθρωπος είχε 3 τραυματισμούς, έπαιζε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τότε, που η Πάρμα ήταν η καλύτερη από την Εθνική Γερμανίας. Έπαιρνε τα UEFA, η Πάρμα. Ήταν όλοι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
2: Η Πάρμα είχε ομαδάρα. Ήταν μια περίοδος που είχε ομαδάρα.
4: Το λέω τώρα, το λέω ότι η Ιταλία τότε είχε τους καλύτερους παίχτες.
2: Ήταν το πιο το καμπιονάτο τη δεκαετία του, και του 80 αλλά και του 90. Ήταν το πιο σκληρό πρωτάθλημα.
4: Το πολύ καλό πρωτάθλημα. Και δεν θα υπάρχει. Όλοι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου είχαν και Ιταλοί παιχταράδες, παίζανε στην Ιταλία. Και ο Ρομπέρτο, ο μεγάλος Ρομπέρτο, με 3 τραυματισμούς, έπαιξε μέχρι τα 39, έτσι, όχι μέχρι τα 25 και τα 26 που παίξε στην Αμερική, έτσι, και έπαιξε Ίντερ, Ιουβέντους, Μίλαν, ξεκίνησε από την Πρέσια, νομίζω, Φιωρεντίνα.
2: Την Πρέσια.
4: Και έβαζε όλο 20-25.
2: Και νομίζω ότι και στην Πρέσια έκλεισε την καριέρα του. Ότι ναι. Γύρισε.
4: Και μιλάμε δηλαδή.
2: Βέβαια, δεν μου παιχτάρα ήταν, δεν σου λέει κανείς αυτό.
4: Και παίζει στις καλύτερες ομάδες του κόσμου τότε, στο καλύτερο πρωτάθλημα. Και παίζει σε όλες τις ομάδες. Έτσι, και είσαι πρωταγωνιστής και έχεις βάλει γκολ.
3: Μα είπε κανείς ότι δεν ήταν μεγάλος παίκτης.
4: Έριχνε 5 παίκτες, έριχνε γκολ από κόρνερ.
2: Αφού τα έχεις δει όλα. Αφού τα έχεις δει όλα. Και έβλεπες και καμπιονάτο.
4: Έριχνε Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Αφού έβλεπες. Βάλε βρε μια ανατελεία. Σου λέω Ρομπέρτο Μπάτζιο. Πολύ ωραία. Αφού έβλεπες καμπιονάτο και ήταν όντως το καλύτερο πρωτάθλημα και είχε και παιχταράδες, γιατί ερχόντουσαν οι τρεις Ολλανδοί ή τρεις Γερμανοί. Αυτά που έχει κάνει στην Νάπολη ο Μαραντόνα, στην Νάπολη.
4: Τα έχεις δει. Στην Νάπολη καλά, ναι.
2: Τι καλά.
4: Ένα χρόνο, 1,5 χρόνο.
2: Τι καλά.
4: Δηλαδή τι έχει κάνει, 1,5 χρόνο, 2.
2: 1,5 χρόνο. Πήρε 2 πρωταθλήματα με την Νάπολη. 2. Με την Νάπολη, στο ξαναλέω. Δεν ήταν σε Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ.
4: Την Νάπολη τότε, θυμάσαι. Την Νάπολη μόνο ο Μαραντόνα έπαιζε.
2: Και ο Καρέκα και ο Λεμάο.
4: Ναι, μόνο αυτή. Ναι. Και ο Κόντι.
2: Έχεις δει τι έχει. Έχεις δει τι κάνει, τι γκολ έχει βάλει. Άμα χαζέψεις πάντα στο YouTube λοιπόν και πάντα Μαραντόνα Νάπολη και δες τα γκολ. Που χαζεύανε στη Γερμανία το ζέσταμα στο παιχνίδι με την Μπάγκερ τότε στο κύπελο UEFA. Χαζεύανε το ζέσταμα του Μαραντόνα αυτά που έκανε με την μπάλα.
4: Εντάξει, λοιπόν, τα έκαναν όλα αυτά. Δεν υπάρχει για μένα, δεν υπάρχει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής.
2: Εντάξει, Χριστό, οκ.
4: Δεκαετία του 70, Κρόιφ και αυτά. Λοιπόν,
2: και για τον Πλαχίν λένε πολύ.
4: Πλατινή, κάτω θα σου πω, Πλατινή, άλλος παίχτης, δηλαδή δεν μπορεί να συγκίνεις αυτούς τους παίχτες. Μαραντόνα, μετά Μπάτζιο, μετά ήρθε ο Ζιντάν, ο Τιέρι Ονερί, μη σου πω, μετά ήρθε ο Μέση τώρα, δεν υπάρχει ένας παίχτης που να πεις ήταν καλύτερος.
2: Από ποιον?
4: Από τον άλλον, αυτή ήταν όλη...
2: Από τον Μπάτζιο.
4: Παγκόσμιο, όχι από τον Μπάτζιο.
2: Α, να πεις ο ένας με τον άλλον.
4: Ναι, καλύτερος από τον άλλον. Εγώ, οι συμπάθειές μου ήταν και ποδοσφαιριστές που
3: μπορούσαν να πέσουν. Μα πριν μας είπες ποιος Μαραντόνα, ρε Χριστό.
4: Έλα μωρέ, κόλλησες το αυτό τώρα, κόλλησες το ποιος Μαραντόνα. Είπαμε, ο Μαραντόνα ήταν μεγάλος παίχτης. Και όπως ήταν μεγάλος παίχτης ο Πούσκας παλιά, έτσι. Πολύ μεγάλος παίχτης.
2: Εντάξει, δεν τον έρωτη, τι να δεις. Και το Κεμπέ, δεν έχω προλάβει. Πελέω, έχω δει από βιντεάκια.
4: Κοίταξε και τον Κολοκοτρώνη δεν τον έχω προλάβει και εγώ και τον Μεγαλέξανδρο και τα ακούμε. Πρέπει να ασχολούμαστε όταν ασχολούμαστε με κάτι.
2: Να δούμε, σου είπα. Να τον βλέπεις. Να έχει ζήσει και τους ποδοσφαιριστές. Τώρα μου είπες για τον Μπούσκας. Δεν έχω εικόνα για τον Μπούσκας, αλλά τον δέχομαι. Έχει βγει τεράστιο
4: νόμο. Τα βλέπεις. Γιατί εγώ από το 70 έβλεπα και τον Μπεκεμπάρο ζωντανά. Έβλεπα όλους αυτούς τους έχω δει και
3: ζωντανά. Πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά. Λοιπόν, κύριε, αύριο πάλι. Θα πούμε περισσότερα εκεί για
2: μας. Αύριο έχουμε άλλο μάτς.
3: Τι έχει αύριο?
2: 10 η ώρα. Καναδάς, Βοσνία.
3: Α, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σπίτια μας. Τα λέμε αύριο.
2: Καλό ξημέρωμα, παιδιά.